0: you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
5: All lie behind these walls.
6: Is that the money? Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
5: Did you tell him?
7: Yes. She was going to leave Tessa alone.
5: Ellen told you she was covering up for me.
6: You know what you need to do.
1: Damages. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα, στο Άξιον 24.
8: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
9: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
8: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
9: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
8: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: I will never be young again. Or any younger than I am today. I will never be faster or more flexible. I will never win competitions against 22-year-old wrestlers in my weight class. I will never be a black belt. None of those things will happen. But none of that matters anymore.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Oh my god. Oh, thank you.

0: That's totally delicious. Life is good.
1: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα.
0: Hey, all right.
1: Στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση με σημαντικά γεγονότα από όλο τον κόσμο. Σας παρουσιάζουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα αυτή την εποχή. Θα έχουμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε στο Oman για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό χειμερινό φαβορί για πολλούς ιστιοπλούς παγκόσμιας κλάσης. Μετά από αυτό, παραμένοντας στην Αραβική Χερσόνησο, θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση του αγώνα Kingdom Match Race, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Ακόμα εντυπωσιακές στιγμές, πάντα, από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Και φεύγοντας, επιστρέφοντας στην Ευρώπη, θα σας μεταφέρουμε εκεί για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρι στην Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Ας ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από τη Μέση Ανατολή, το Σουλτανάτο του Ομάν, για το EFG Sailing Arabia The Tour. Διοργανωμένο από την Oman Sail, το The Tour συνδέει τους ιστιοπλοούς με τις μακροχρόνιες ναυτικές παραδόσεις του Ομάν, καθώς εξερευνούν τις δραματικές ακτές στην Χερσόνησο του Ομάν. Από την πρώτη του έκδοση το 2011, το EFG Sailing Arabia The Tour έχει γίνει ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής και ένας σταθερός χειμερινός προορισμός για ιστιοπλοούς από όλο τον κόσμο. Φέτος, η 10η έκδοση ακολούθησε μια διαδρομή που παρουσίαζε την ομορφιά του Σουλτανάτου. Εδώ προσφέρεται μια μοναδική εικόνα της κουλτούρας του Σουλτανάτου του Ομάν, καθιστώντας την εκδήλωση απίστευτη περιπέτεια που υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά γρήγορης και μανιασμένης ιστιοπλοείας. Πολλοί συμμετέχοντες απολαμβάνουν το συνδυασμό της εξερεύνησης νέων ντόπιων που κόβουν την ανάσα με αυτό το γεγονός που είναι φανταστικό για εκπαίδευση και προετοιμασία. Μεταξύ των ιστιοπλοών που αγωνίστηκαν και ο διάσημος Γάλλος Pierre Mas, του οποίου η εμπειρία περιλαμβάνει America's Cup και Volvo Ocean Race. Εδώ έχουμε τις τέλειες συνθήκες, καλή οργάνωση, καλή θερμοκρασία που είναι πολύ ωραίο σε σύγκριση με κάποια άλλα σκάφη που πλέουν σε χαμηλότερη θερμοκρασία, οπότε είμαστε πολύ καλά. Είναι ένα προπονητικό στρατόπεδο με σκληρό ανταγωνισμό. Έχουμε κερδίσει το τρόπαιο εδώ δύο φορές. Ο κύριος στόχος μας δεν είναι η νίκη. Βασικός στόχος είναι να έχουμε καλύτερη πρακτική ως προετοιμασία για το υπόλοιπο της σεζόν. Το φετινό tour περιλαμβάνει τρεις αγώνες εντός του λιμανιού, πέντε παράκτιες επιδρομές και ένα σκέλος offshore. Σε μια αντίστροφη διαδρομή από το 2019, αυτή η έκδοση που ξεκίνησε στην Σαλαλάχ, μια καταπράσινη υποτροπική πόλη στο νότιο Ομάν, ο ανταγωνισμός φάνηκε από την αρχή ότι ήταν σφικτός και οι ιστιοπλοοί έπρεπε να σκεφτούν δύο φορές για κάθε επιλογή που θα έκαναν. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο εδώ στο EFG Sailing Arabia The Tour. Υπάρχουν δύο πολύ καλές ομάδες, η EFG Bank και η Group Atlantic. Προσπαθούμε να τους νικάμε συνέχεια, αλλά επειδή είναι καλή, είναι αρκετά δύσκολο. Όλος ο στόλος είναι πολύ σφιχτός και κάθε επιλογή είναι πολύ σημαντική και δύσκολη. Το ενακτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ ήταν γρήγορο και ανταγωνιστικό. Οι συνθήκες στην ημέρα έναρξη του αγώνα
έφεραν όλους πολύ γρήγορα σε δύσκολες συνθήκες. Τα 8 πληρώματα έπρεπε να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το σκηνικό, καθώς αγωνίζονταν τα Trimaran DM24. Ήταν η EFG Bank που χειρίστηκε καλύτερα τις συνθήκες, ολοκληρώνοντας την ημέρα έναρξη των αγώνων με 3 νίκες και 3 δεύτερες θέσεις στους 5 αγώνες του πρώτου σταδίου και τη μία παράκτια διαδρομή. Είναι αρχές του 2020 και είμαστε εδώ στη Σαλαλάχ για να κάνουμε το ΣΑΤ. Ξεκινάμε λοιπόν από την Σαλαλάχ για να βρεθούμε στον τελικό που είναι στο Μουσκάτ. Είναι η πρώτη φορά εδώ στο DIAM και πέρυσι έβλεπα την ομάδα, φέτος αγωνίζομαι μαζί τους. Μια ισχυρή αντιπαλότητα αναπτύχθηκε μεταξύ των τριών κορυφαίων ομάδων EFG Bank, Group Atlantic και DB Snecker μετά το δεύτερο στάδιο. Ενώ οι τρεις πρώτοι παρέμειναν αμετάβλητοι από το ενακτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ, το προβάδισμα της EFG Bank στην κορυφή της κατάταξης μειώθηκε μετά από δυνατές επιδόσεις από την Group Atlantic και με την αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB Snecker από το Dump. Τέσσερις αγώνες στα δύο διεξήχθησαν τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα και παρά την αίσθηση της κούρασης στην έναρξη, η EFG Bank συσπυρώθηκε για να φτάσει με 2 νίκες και να διατηρήσει την κορυφή στην γενική κατάταξη. Το τρίτο στάδιο στο νησί Μασιράχ, ένα καταφύγιο άγριας ζωής στην ανατολική ακτή του Ομάν, που γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στους kite surfers παγκοσμίως για το επίπεδο και το υδάτινο νερό αλλά και το σταθερό αεράκι του, έφερε έναν σκληρό ανταγωνισμό. Με μόλις 2 στάδια να απομένουν από τις 14 ημέρες του EFG Sailing Arabia The Tour στο Oman, η αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB αύξανε την πίεση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Μετά από 3 στάδια, καλύπτοντας περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα της παρθένας και γραφικής ακτογραμμής του Ομάν, η ομάδα EFG Bank παρέμεινε αυτή που διατήρησε την τρίτη θέση σε διαδοχική διαδρομή. Η δυναμική μας είναι, δεν σκεφτόμαστε τις άλλες ομάδες, αλλά πώς θα βελτιωθούμε όλοι μαζί, γιατί στόχος είναι να κερδίσουμε την πρώτη θέση. Σήμερα και χθες τα καταφέραμε καλά, κάναμε πολλούς αγώνες, τερματίσαμε πρώτοι, οπότε είμαστε χαρούμενοι και τώρα πρέπει να τα καταφέρουμε στα επόμενα στάδια που είναι στο Σουρ και να τερματίσουμε επίσης στο Μουσκάτ. Ταυτόχρονα ο αγώνας για το Ασημενιό ήταν ιδιαίτερα αισθητός με DP Snecker και Group Atlantic. Υπήρχαν μόνο 6 βαθμοί που χώριζαν τις δύο ομάδες στην γενική κατάταξη μετά από μια ισχυρή εμφάνιση για την γυναικεία ομάδα στο τρίτο από τα 5 στάδια που απαρτίζουν την περιοδία. Οπότε ήταν δεδομένο ότι η μάχη θα κρατούσε μέχρι τέλους για την τελική κατάταξη των πληρωμάτων. Για την ομάδα μας ήταν αρκετά καλό, ο καιρός ήταν πολύ καλός, λίγο ελάφρυς άνεμος, πολύ δύσκολος και νομίζω

πρέπει να πλέψουμε αρκετά γρήγορα στο Σουρ και μετά στο Μουσκάτ. Η προτελευταία φάση έφερε την ομάδα της EFG Bank πιο κοντά στον τίτλο. Μετά από άλλη μια εντυπωσιακή απόδοση στα τέσσερα στάδια, κατάφεραν να παραμείνουν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και να δημιουργήσουν διαφορά 6 πόντων από τους πλησιέστερους αντιπάλους τους στην Γκρούπε Atlantic, αφού κέρδισαν 4 από τους 5 αγώνες αυτού του σταδίου που διεξήχθησαν. Στη δεύτερη θέση έμεινε η ομάδα Γκρούπε Atlantic. Μετά από 12 ημέρες και 4 τοποθεσίες σε περισσότερα από 1500 χιλιόμετρα παρθένας ακτογραμμής του Ομάν, το EFG Sailing Arabia The Tour επρόκειτο να περάσει στο 5ο και τελευταίο στάδιο στο Μουσκάτ. Η Team EFG Bank, της οποίας το πλήρωμα περιλάμβανε τον Ολυμπιονίκη Σοφιάν Πουβέτ, κέρδισε μια εντυπωσιακή διαδρομή και έτσι ολοκλήρωσε νικηφόρα αυτό το EFG Sailing Arabia The Tour στην κορυφή της κατάταξης. Κυριάρχησαν στη σκηνή από το πρώτο κιόλα στάδιο στην Σαλαλάχ, με την ομάδα να παραμένει αδιαφυσβήτητα στην κορυφή του γενικού πίνακα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού των 1500 χιλιόμετρων κατά μήκους της ακτογραμμής του Ομάν. Κερδίσαμε το EFG Sailing Arabia The Tour, λέει ο Σοφιάν Μπουβέτ, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι βελτιωθήκαμε πολύ κατά τη διάρκεια αυτών των 2 εβδομάδων, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι καλό για το μέλλον και επίσης για τον κύριο της Γαλλίας. Λοιπόν, είναι μια καλή εμπειρία. Θα ήθελα πρώτα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Μπράβο για αυτή την μεγάλη ευκαιρία να πλέουμε μαζί. Προπονούμαστε πολύ, αλλά για λίγο χρονικό διάστημα, περίπου 2 μήνες. Μετά κάναμε το ΣΑΤ, λέει ο Αλί Αλ Μπαλούσι, και καταλήξαμε να κερδίσουμε το ΣΑΤ που είναι υπέροχο για μας. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη μεγάλη περιοδία που είναι στην Γαλλία. Αυτό είναι ένα είδος προπόνησης για εμάς. Είμαστε μια πολύ όμορφη περιοδία και πολύ ωραίες συνθήκες διακατέχουν αυτοί. Είχαμε λίγο ελαφρύ αεράκι, μερικές πολυθυελλώδεις συνθήκες και περάσαμε υπέροχα περιοδεύοντας το Ομάν και επισκεφτήκαμε πολλές μικρές πόλεις και χωριά. Η μάχη για το ασημένιο δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη όσο αυτή για το χρυσό. Μόλις 5 πόντοι χώριζαν την Γκρούπε Atlantic με την DB Stecker και μπήκαν έτσι στο τελευταίο στάδιο με μια διαφορά που έκλεισε ακόμη περισσότερο, αφού η ομάδα των γυναικών κατέκτησε την δεύτερη θέση στην παράκτια διαδρομή. Και οι δύο πλευρές ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κατά τη διάρκεια των 5 σταδίων που ακολούθησαν, με την Γκρούπε Atlantic να κάνει αρκετά για να παραμείνει στην δεύτερη θέση. Και με αυτόν τον τρόπο πανηγύρισε αυτή την δεύτερη θέση στην κατάταξη με πρώτη την ομάδα EFG Bank. Παραμένουμε σε ιστιοπλοϊκά γεγονότα, αφήνουμε πίσω μας το Σουλτανάτο του Ομάν και μένουμε στην Αραβική Χερσόνησο, ταξιδεύοντας στο βασίλειο του Μπαχρέιν για τον αγώνα του βασιλείου για το 2019. Ξεκινώντας από το 2003 που διεξήχθη η πρώτη έκδοση του αγώνα, φέτος γιορτάζουμε την 17η διοργάνωση που είναι ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε τον 17ο αγώνα Kingdom Match στο Μπαχρέιν, μας λέει ο Αλ Καλίφα. Φέτος είναι μέρος της σειράς Super League Match Race. Το τελευταίο γεγονός εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο στην εκδήλωσή μας. Φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε περισσότερες διοργανώσεις αγώνων, να αναπτύξουμε το άθλημά μας στην περιοχή. Ο καιρός στο Μπαχρέιν είναι ιδανικός για να φιλοξενήσει χειμερινές εκδηλώσεις. Η Ένωση Bahrain Maritime Sports Association ήταν διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης που συγκέντρωσε κορυφαίες διεθνείς ομάδες. Όλες οι ομάδες διαγωνίστηκαν για τον τίτλο με σκάφη J24 σε ιδανικές συνθήκες ανέμου. Οι ιστιοπλόοι από 7 διαφορετικές χώρες χρησιμοποίησαν όλες τις γνώσεις τους για να κερδίσουν ό,τι περισσότερο μπορούσαν των αντιπάλων τους προκειμένου να περάσουν στους ημιτελικούς.

Η τελευταία μέρα προοριζόταν για τους ημιτελικούς και τον τελικό εισιτήριο για τα ημιτελικά κατάφεραν να πάρουν δύο ομάδες από τον Μπαχρέιν. Ο Εμπραχήμ Αμπντουλάχ από την εθνική ομάδα του Μπαχρέιν, ο οποίος είχε σημειώσει μια βελτίωση καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, πήρε τελικά την τρίτη θέση, αφού έχασε δύο αγώνες από τον εξαιρετικά ανταγωνιστικό Kiwi Nick Egnot Johnson. Το ίδιο συνέβη με τον Εμπραχήμ Ντουατζή όταν αγωνίστηκε εναντίον του Πολωνού Πιότρ Χαρασίβερ. Καταφέραμε να πάρουμε την τρίτη θέση σε αυτή την ρεγκάτα, μας λέει ο Εμπραχήμ Αμπντουλάχ. Παλεύαμε με τον δεύτερο παγκόσμιο πρωταθλητή και τον 17ο και επίσης πήραμε την τρίτη θέση σε αυτή την ρεγκάτα. Ο Νίκ Έργο Τζόνσον από τη Νέα Ζηλανδία μετά από 4 δραματικούς αγώνες κέρδισε τη διοργάνωση αφού σημείωσε 3 νίκες έναντι μόλις μία του Πολωνού. Με αυτή την επίδοση ήταν το Kiwi που πανηγύρισε μετά την διεκδίκηση του Match Race Super Link του 2019. Μια χαρά τα πήγαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ταχύτητά μας, για το πλήρωμα. Επίσης ο προπονητής μας κάνει πολύ καλή δουλειά. Μετά τον αγώνα, όταν το μέταλλο είναι καυτό, είναι πολύ εύκολο να μεταφέρεις την γνώση και να βελτιώσεις τις δεξιότητες σου. Είμαστε χαρούμενοι. Πέρυσι ήρθαμε τρίτη και φέτος ήρθαμε δεύτερη, οπότε ναι, είναι ένα καλό αποτέλεσμα για μας. Ήρθαμε εφοδιασμένοι εδώ. Το δύσκολο με αυτό το γεγονός είναι ότι ταξιδεύω με το J24, καθώς δεν το έχω ξανακάνει πριν, οπότε για να μπω σε αυτά τα σκάφη πρέπει να προσπαθήσω να το κάνω γρήγορα στην πορεία και ήταν πραγματικά μια απόκλητη πρόκληση, αλλά το απόλαυσα. Είπα χαρακτηριστικά ο νικητής. Η Οργανωτική Επιτροπή έκανε καταπληκτική δουλειά φιλοξενώντας αυτή την εκδήλωση με ιδανικές καιρικές συνθήκες, κορυφαίο επίπεδο, με μια επιτυχία για την ρεγκάτα. Εντυπωσιακή τελετή λήξη, δημιουργώντας μια πολύβουη ατμόσφαιρα στην οποία οι νικητές πανηγύρισαν, ενώ οι συμμετέχοντες αναμφίβολα συζητούσαν τα σχέδια για να επιστρέψουν στην επόμενη διοργάνωση τον επόμενο χρόνο. Η Ναυτική Αθλητική Ένωση του Μπαχρέιν διοργανώνει κάθε χρόνο έναν αγώνα Kingdom Match. Τώρα είναι ιστορικό γεγονός γιατί το τρέχουμε 17 χρόνια. Είμαστε στη δεύτερη δεκαετία. Φυσικά η επιτυχία είναι για τους επαγγελματίες που προσφέρθηκαν και την επιμέλεια που έχει να κάνει με την εκδήλωση που ήταν πολύ επιτυχημένη. Αφήνουμε τώρα την Αραβική Χερσόνησο για να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη για το μεγάλο τελικό του Kite Foil World Series. Οι καλύτεροι foilers από όλο τον κόσμο διασταύρωσαν τα ξύφη τους για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν στο υπέροχο νησί της Σαρδινίας και την πρωτεύουσα του Κάλιαρη. Αυτή η εμβληματική πόλη είναι διάσημη με τον λόφο που βρίσκεται στην κορυφή, το Καστέλο, μια μεσαιωνική πόλη περιτυχισμένη από συνοικία με θέα προς τα κάτω αλλά και ψηλά προς την υπόλοιπη πόλη. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά όπου η πρωτεύουσα της Σαρδινίας φιλοξενούσε τη σειρά. Όμως το κορυφαίο φινάλε αυτής της έκδοσης, τον πενθήμερο Grand Slam Kiteboard της Σαρδινίας που χρηματοδοτείται από τον τουρισμό Region Σαρδίνια και την πόλη του Κάλιαρη, έμελε να είναι ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες αφού το Kiteboard κέρδισε την ένταξη στην σύνθεση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Είναι αρκετά καταπληκτικό, επιστρέφουμε εδώ κάθε χρόνο. Η πρώτη φορά που παίρνω kits ήταν εδώ το 2012, το οποίο ήταν φανταστικό. Έχουμε εξαιρετικές συνδίκες, οι διοργανωτές είναι φανταστικοί, πραγματικά εξυπηρετικοί. Μας φροντίζουν, σίγουρα επιστρέφω εδώ κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών του αγώνα, ισχυρή ανέμοι προκάλεσαν τους κυνηγούς του τίτλου με άλλα επίπεδα νερά, με τους αναβάτες να φτάνουν σε μερικές εξαιρετικές ταχύτητες. Οι αναβάτες της γαλλικής ομάδας κυριάρχησαν στο στόλο, καταθέτοντας 5
θέσεις στην πρώτη επτάδα, συμπεριλαμβανομένου της πρωτοπορίας του Τεό Ντε Ράμεκουρτ. Έχοντας συμπληρώσει 11 αγώνες, ο σημερινός λίντερ, ο Τόνι Βόντισεκ, υπέστη ένα βαρύ τρακάρισμα έχοντας τραυματισμό που δεν του επέτρεψε να συνεχίσει τον αγώνα. Έφυγε από την πορεία για το στέμα του World Series μετά από ένα αξιοσημείωτο hat-trick με νίκες μέσα στη σεζόν. Από τότε που το kiteboarding ανακοινώθηκε ως νέο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, εξελίσσεται από την αρχική του μορφή, αφού έχει γίνει επαγγελματικά απαιτητικό με περισσότερα γεγονότα να προστίθεται στο καλεντάρι για τους μελλοντικούς Ολυμπιονίκες. Ο δρόμος για να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα είναι εύκολος. Είναι λίγο έντονο. Έφυγα από το σπίτι στα μέσα του Ιουλίου για να πάω στο Τζιζέρια και δεν επέστρεψα γιατί κάθε εκδήλωση ήταν back-to-back. Αλλά ναι, το λατρεύω. Αυτό μου άρεσε να κάνω. Μου άρεσε να είμαι με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζομαι την ζωή μου στην περιοδία. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό. Στα μισά της τελευταίας τάσης του Kiteboard Series, η καταδίωξη για το στέμα του τίτλου πραγματικά θερμάνθηκε. Η γαλλική ομάδα εξακολουθούσε να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 10 ακόμη αγώνες να ακολουθούν και με το φαβορί να είναι εκτός λόγω τραυματισμού η διαδικασία πήρε φωτιά. Δυστυχώς ο Τόνι δεν είναι εδώ. Η σλοβενική μας σφαίρα είναι τραυματισμένη, λέει ο Νίκο Παλιέρ. Είναι πολύ κακό, γιατί κέρδισε 3 αγωνίσματα και θα είχε σπάσει εδώ κάθε ρεκόρ. Δεν πρόκειται να μπορέσει να ανέβει στην κορυφή του βάθρου. Μεγάλη αποτυχία για αυτόν, γιατί μέχρι τώρα τα πήγε καλά, αλλά δεν ήταν τυχερός. Με αυτά τα 3 αγωνίσματα που προηγήθηκαν, σίγουρα θα είχε κερδίσει τον παγκόσμιο τίτλο. Περνώντας την προτελευταία μέρα της σειράς, το στοίχημα ήταν μεγάλο για τους υποψήφιους πρωταθλητές. Ανέμοι μέχρι και 28 κόμβους έπνεαν μέσα στην ιστιοδρομία, προσφέροντας θεαματικές κοντινές μάχες και ακραίες ταχύτητες. Ο θρυλικός αναβάτης Άλεξ Μαζέλα έφτασε σε μια αξιοσημείωτη ταχύτητα ρεκόρ 41 κόμβων. Η τελική αναμέτρηση στο φινάλε του Kitefall World Series είδε το Mistral για τους ανέμους ανεχτισμένους σε περισσότερους από 30 κόμβους να πνέουν από τον κόλπο των αγγέλων. Ο Μαζέλα προχώρησε στην τέταρτη και τελευταία ημέρα του γεγονότος, γνωρίζοντας ότι είχε κάνει αρκετά τις προηγούμενες ημέρες με τις 3 πρώτες τάσεις της περιοδίας και κατέστησε ξανά τον τίτλο του Kitefall που είχε σηκώσει και το 2017. Ο Μαζέλα έκλεισε το Grand Slam Kiteboard της Σαρδινίας με μια τέταρτη θέση μετά από 20 αγώνες υψηλών προσδοκιών. Ο Τεό Ντε Ράμεκουρτ ήταν νικητής της τελευταίας τάσης της σειράς, σκοράροντας 9 φορές, ενώ ήταν 4 λεπτά πίσω. Διεκδίκησε τη μερίδα του Λέοντος των 20.000 ευρώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα την τελευταία εκδήλωση με ανοιχτό εξοπλισμό. Ήταν πολύ δύσκολο με όλα τα παιδιά, έσπρωχναν δυνατά, διασκέδασα. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό σημείο της επιτυχίας μου. Απόλαυσα κάθε λεπτό που ήμουν στο νερό. Ήταν πολύ έντονο τους τελευταίους μήνες. Δεν πήγα σπίτι για περισσότερες από 2 ημέρες. Τους τελευταίους 3 μήνες νομίζω ότι η προπόνηση απέδωσε και είμαι πολύ χαρούμενος, λέει ο Τεό Ντε Ράμεκουρτ. Το συνέστημα να ξαναβρίσκεσαι στην κορυφή είναι πολύ ωραίο. Η σεζόν δεν ξεκίνησε πολύ καλά για μένα γιατί είχα κάποια άσχημα αποτελέσματα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ιταλίας, λέει ο παγκόσμιος πρωταθλητής πλέον, Άξελ Μαζέλα. Νιώθω πολύ άνετα τώρα να κερδίσω τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Το συνέστημα είναι πραγματικά υπέροχο και ελπίζω να είναι το ίδιο και την επόμενη χρονιά. Αυτός ήταν ο νικητής λοιπόν της σεζόν παγκόσμιος πρωταθλητής. Στον αγώνα τίτλου των γυναικών, η 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Formula Kite Daniela Moros πρόσθεσε τον τίτλο του Kitefall World Series στην αυξανόμενη συλλογή τροπέων της, αν και αξιοσημείωτο αυτός ήταν ένας τίτλος που της είχε διαφύγει μέχρι τώρα. Η Ελένα Καλίνη κατέκτησε τη δεύτερη θέση με την Kirsten Aubrey
να βρίσκεται στην Τρίτη. Είμαι ενθουσιασμένη. Μόλις κέρδισα το Kite Forward Series. Είναι ο μοναδικός τίτλος που δεν είχα κερδίσει μέχρι τώρα, οπότε είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για αυτό που τελικά κατάφερα να κάνω μια ολόκληρη περιοδία και να τα συνδυάσω όλα μαζί. Το επίπεδο ήταν πολύ ψηλό, ακόμη και μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Είναι απλά πραγματικά υπέροχα όλα. Είμαι χαρούμενη που ολοκλήρωσα εδώ και μπορούμε τώρα να γυρίσουμε στο πανεπιστήμιο. Ήταν πολύ καλό. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα Kite Foil, με τους νικητές να χαίρονται την επιτυχία τους και την κατάκτηση του σχετικού τίτλου, και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται μια ακόμη σεζόν με αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες από τον κόσμο των θαλασσίων σπορ. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση με το τηλεοπτικό περιοδικό μας να σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και να παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα, όπου θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Κίνα για να ακολουθήσουμε ένα μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου, το Xterra. Αυτή η εκδήλωση ήταν ο μεγάλος τελικός του Xterra Asia Pacific Tour και ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση. Στη συνέχεια, μένοντας με τη σειρά τριάθλων εκτός δρόμου, ταξιδεύουμε στο Μάουι για το διάσημο 24ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra. Φεύγοντας από το τρίαθλο, θα εστιάσουμε στη συνέχεια στην επική πρόκληση του Ocean Man. Κατόπιν θα κινηθούμε προς τα βουνά για να βουτήξουμε στο χιόνι, ακολουθώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα του σκι, το Hoch Koenig Els Trophy. Από τα αυστριακά βουνά θα ταξιδέψουμε στο ισπανικό νησί της Μινόρκα. Αυτός ο διάσημος τουριστικός προορισμός θεωρείται ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για φυσιολατρικά αθλήματα, όπως το Camí de Cavalls 360. Τέλος, θα σας μεταφέρουμε στις ερήμους του Μαρόκο για να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό Πανάφρικα Ράλι. Και όλη αυτή η δράση εδώ στη συνέχεια του Pure Action. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο από το Yangzhong Lake Resort στο κινέζικο Kunming, την πρωτεύουσα της επαρχίας Yunnan. Πραγματοποιήθηκε εκεί το πρώτο τρίαθλο εκτός δρόμου Xterra στην ηπειρωτική Κίνα και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση σε αυτόν τον μεγάλο τελικό του Xterra Asia Pacific Tour. Στον αγώνα της Elite των ανδρών, ο Ben Allen από την Αυστραλία ήταν ο πρώτος που βγήκε εκτός νερού με τους Brice Daubord και Maxim Chain από κοντά και τον Ruben Ruzafa από την Ισπανία να παραμένει κοντά στους πρωτοπόρους. Καθώς ο αγώνας μεταβαλόταν σε ποδήλα του βουνού, ο Ruzafa πήρε τον έλεγχο και απομακρύνθηκε από τους υπόλοιπους. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε το γρηγορότερο σπλίτ της ημέρας και κατέκτησε την νίκη με χρόνο 2 ώρων, 20 λεπτών και 10 δευτερολεπτών. Ο Daubord ήρθε στη δεύτερη θέση και ο Chain στην τρίτη. Η νίκη μου στο Xterra China σήμερα μου έδωσε αυτοπεποίθηση για το Maui. Είμαι εκπληκτικός στην απόδοσή μου και νομίζω ότι ένιωσα το υψόμετρο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω την προετοιμασία μου για το Maui σε 5 εβδομάδες. Στον αγώνα Elite των γυναικών, η Τζάκουι Άλεν είχε την ταχύτερη κολύμβηση, με μια μεγάλη ομάδα να περιλαμβάνει τη Λίζ Όρτσα, την Καρίνα Γουέλς και τη Φαμπιόνα Κορώνα να την ακολουθούν. Μόλις ανέβηκε στο ποδήλατο, η Κορώνα ανέβασε την διαδικασία της ταχύτητας και της πίεσης με ένα γρήγορο σπλίτ και κράτησε κατά τη διάρκεια του τρεξίματος τη νίκη με χρόνο 2 ώρων 50 λεπτών και 15 δευτερολέπτων. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη της Κορώνας σε 4 εβδομάδες στο Xterra World Tour. Η Γουέλις τερμάτισε δεύτερη και η Όρτσαρντ τερμάτισε στην τρίτη θέση. Στο δεύτερο γύρο μπήκα στη δεύτερη θέση, πίεζα την Τζάκουι σε όλη την διαδικασία μέχρι την κορυφή του βουνού και μετά τα έδωσα όλα. Είπα ότι πρέπει να είμαι μπροστά, πρέπει να κατέβω γρήγορα και νομίζω ότι ήταν το καλύτερο μου αποτέλεσμα στο Xterra από ό,τι θυμάμαι στη ζωή μου. Και όπως έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία με την νίκη από την Κορώνα στους άντρες Ruzafa
Dauport και Chain στις γυναίκες Corona, Wales και Orchard. Αυτοί ήταν οι νικητές στο Xterra, στο Kunming. Μπαίνουμε στο Xterra, αλλά αλλάζουμε Ήπειρο και από την Ασία μετακομίζουμε στις ΗΠΑ και στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Χαβάης, το Μάουι. Αυτό το υπέροχο μέρος είναι το σπίτι για την καλύτερη μέρα του τριάθλου εκτός δρόμου, το 24ο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra. Κάθε φθινόπωρο οι καλύτεροι αθλητές Xterra από όλο τον κόσμο κατεβαίνουν στην Καπαλούα, την βορειοδυτική ακτή του Μάουι. Και ακόμη και για εκείνους που δεν διεκδικούν μια θέση στο βάθρο, η πρόκριση στον αγώνα είναι ένα επίτευγμα καθοριστικό για την καριέρα που δικαιολόγει τις ώρες, τους μήνες και τα χρόνια προπόνησης. Μετά την κατάκτηση του τίτλου το 2017, νομίζω ότι κάθε φορά που επιστρέφω μπορώ να κερδίσω, λέει ο Bradley Wise. Το αν μπορώ πραγματικά ή αν είναι μια διαφορετική ιστορία, αλλά πιστεύω απολύτως ότι μπορώ να κερδίσω. Δεν υπάρχει μέρος στο αγώνα όπου πιστεύω ότι είμαι σε κάποιο είδος σημαντικού μειονεκτήματος από τους υπόλοιπους αθλητές. Νομίζω ότι πρέπει απλώς να προσπαθήσω να επικεντρωθώ στην εκτέλεση ενός τέλειου αγώνα, γιατί θα χρειαστεί ένας τέλειος αγώνας για να κερδίσω. Όλοι βρίσκονται σε απίστευτα υψηλό επίπεδο και φαίνεται ότι συνεχίζουν να βελτιώνονται χρόνο με το χρόνο.

Αν υπομονώ να προσπαθήσω να κάνω τον ρόλο μου την Κυριακή και να είμαι μέρος του αγώνα και αν καταφέρω να τον κερδίσω, αυτό θα είναι εκπληκτικό. Η προσμονή για το μεγάλο φινάλε ήταν μεγάλη και η πρωινή βροχή ευλόγησε την elite εκκίνηση. Ο καιρός αποβροχερός έδωσε τη θέση του στην ηλιοφάνεια και μερικοί σούπερ γρήγοροι αγώνες ήταν μπροστά μας για τους διαγωνιζόμενους που είχαν ταξιδέψει από περισσότερες από 40 χώρες. Ο Σαμ Οσμπορν ήταν ο πρώτος εξ από το νερό, ακολουθούμενος από την Φλόρα Ντάφι από τις Βερμούδες και τον Γάλλο Μαξίμ Σέιν, αλλά και τον Νότιο-Αφρικανό Bradley Wise. Μόλις ανέβηκαν στο ποδήλατο, ο Wise και ο Osborn πήγαν μπροστά και ο Ρουζάφα από την Ισπανία ήρθε μαζί τους αμέσως μετά. Στη μετάβαση από το ποδήλατο στο τρέξιμο, ο Wise απομακρύνθηκε και πήρε τελικά την νίκη μετά από 2 ώρες, 33 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Ο Άρθουρ Σεργέρε σημείωσε τον ταχύτερο στη συνέχεια γύρω για να ολοκληρώσει την διαδικασία δεύτερος, ενώ ο Ισπανός Ρουζάφα τερμάτισε στην τρίτη θέση. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Εξτέρα είναι ένας τόσο ιδιαίτερος αγώνας εδώ στο Μάουι, μας λέει ο Bradley Wise, αναδεικνύει τους καλύτερους τριαθλητές εκτός δρόμου στον κόσμο και αναγκάζει τους πάντες να είναι στα καλύτερά τους για να κερδίσουν. Ξεκινώντας τη μέρα, είναι πολύ δύσκολο να πούμε ποια είναι τα φαβόροι. Προπονούμαστε πολύ σκληρά για αυτό τον αγώνα και να το ξέρετε ότι ο τίτλος είναι κάτι το ικανοποιητικό σαν συνέστημα. Και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος, δηλώνει ο νικητής της αναμέτρησης. Και αυτή είναι η κατάταξη των ανδρών, Βάις, Σεργέρε, Ρουζάφα, Οσμπορν και Φλέρετον, οι 5 πρώτοι. 2 ώρες 33 λεπτά 39 δεύτερα για τον νικητή στον αγώνα Εξτέρα του πρωταθλημάτος. Στις γυναίκες ήταν η Φλόρα Ντάφι, η οποία ήταν πιο γρήγορη στην κολύβηση, στο ποδήλατο και στο τρέξιμο, πήρε την νίκη μετά από 2 ώρες 49 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα, με το ρεκόρ της να σημειώνεται για τον 5ο παγκόσμιο τίτλο. Από τη Σκωτία η Λέσλι Πάτερσον ακολούθησε στην δεύτερη θέση, με την Χελένα Καράσκοβα να τερματίζει τρίτη. Σήμερα κέρδισα τον 5ο μου τίτλο στο Εξτέρα, είναι η πρώτη φορά που κάποιος το έκανε ποτέ αυτό, οπότε είναι πολύ ωραία στιγμή για μένα, λέει η Φλόρα Ντάφι από τις Βερμούδες. Η μέρα μου πήγε τέλεια, έκανα μια υπέροχη βουτιά, έμεινα ομαλά στην διαδικασία της ποδηλασίας και μπήκα σε καλό ρυθμό για να καταφέρω να ανοίξω το χάσμα στο τρέξιμο μεταξύ εμένα και της δεύτερης που ήταν η Πάτερσον. Μετά την πορεία ήξερα ότι έπρεπε να κρατήσω ελεγχόμενη κατάσταση και ήμουν κοντά στον 5ο μου τίτλο. Ντάφι, Πάτερσον, Καράσκοβα, Ρίου και Όρσγκαρντ, οι 5 πρώτες στον τελικό του Εξτέρα. Και έτσι ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτό το πρωτάθλημα Εξτέρα εκτός δρόμου, με εντυπωσιακές εικόνες και τα αποτελέσματα να φέρνουν τους νικητές στην κορυφή της ελίτ σε άνδρες και γυναίκες. Και έτσι ταξιδεύουμε στο Μεξικό πλέον για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση στο μεγάλο τελικό του Ocean Man που έλαβε χώρα στο Cancún. Ποια είναι όμως τα σημεία που κάνουν το Ocean Man ένα τόσο μοναδικό γεγονός? Η συμμετοχή αυτών των αθλητών είναι ιδιαίτερη. Το Ocean Man ιδρύθηκε το 2015 ως ο πρώτος παγκόσμιος αγώνας κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης. Αποτελείται από πολλές διεθνείς εκδηλώσεις σε εμβληματικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους, στα κύρια μοναδικά σημεία, σχεδιάστηκε από κολυμβητές για κολυμβητές. Το Ocean Man είναι ένα προϊόν αθλητικού τουρισμού, όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο μοιράζονται μια ξέχαστη εμπειρία και δημιουργούν έναν ιδιαίτερο δεσμό. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ocean Man σημαίνει να ταξιδεύεις σε νέες χώρες, να ανακαλύπτεις καταπληκτικά νέα μέρη και να είσαι μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου από ενός απλού αθλητικού διαγωνισμού.
Εκτός από τον διαγωνισμό, φέτος η εμπειρία για τους συμμετέχοντες έγινε πιο συναρπαστική, αφού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν master classes από ειδικούς του αντικειμένου. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ocean Man σημαίνει ότι γνωρίζεις νέα μέρη, νέους πολιτισμούς, δοκιμάζεις την τοπική γαστρονομία και γενικά γυρίζεις σε όλες αυτές τις ιδιαίτερες περιοχές. Είναι μια εμπειρία για όλους, για όλες τις ηλικίες, τα φύλλα, με διαφορετικούς σκοπούς και στόχους προς την επίτευξη. Μέσω αυτού του αθλητικού διαγωνισμού, το Ocean Man σημαίνει πειραματικό marketing, όπου οι κολυβητές γίνονται οι πραγματικοί επηρεαστές ενός προορισμού. Οι συμμετέχοντες και οι σύντροφοί τους έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία από τις μεγαλύτερες εμπειρίες ζωής. Ελευθερία, πάθος για τη φύση, μαζί με ένα μείγμα περιπέτειας, είναι αυτό που μοιράζονται όλοι οι αθλητές, αφού τα γεγονότα ευθυγραμμίζονται με τις αξίες που διακρίνουν κάθε αγώνα. Τρόπος ζωής, εμπειρία, οικογένεια, επιμονή, κίνητρο, θάρρος και ανακάλυψη. Το Ocean Man ήρθε για να αλλάξει το πρόσωπο της κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης στον κόσμο και ως ένα από τα πιο ελκυστικά σιρκουή έχει πετύχει τους στόχους του, αλλά τα καλύτερα έρχονται. Και σίγουρα οι συγκινήσεις είναι ακόμα περισσότερες στο μέλλον με την σειρά των αγώνων Ocean Man. Αυτή είναι η προορισμή, μεταξύ των οποίων και το Ήτιλο στην Λακωνική Μάνη στην Ελλάδα. Από τις θάλασσες κινούμαστε στα βουνά για να παρακολουθήσουμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα σκι, το ένα και μοναδικό Hokno Ning Erge Trophy. Μερικοί από τους καλύτερους χειμερινούς αθλητές συγκεντρώθηκαν για τον ατομικό αγώνα στο Alpen Cup, τον δεύτερο αγώνα στο φετινό Skimo Alpen Cup και ταυτόχρονα τον τόπο διεξαγωγής του Αυστριακού Πρωταθλήματος. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός για όλους τους συμμετέχοντες, με αυτούς να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Οι συμμετοχές πολλές, η μάχη μεγάλη και φυσικά ιδιαίτερη η διαδικασία σε ένα πολύ όμορφο, εντυπωσιακό, χιονισμένο τοπίο. Ο ατομικός αγώνας αποδείχθηκε εξαιρετικά συναρπαστικός. Σχεδόν 140 ορειβάτες του σκι αντιμετώπισαν την αλπική πρόκληση, η οποία κάλυψε συνολικά 1538 μέτρα υψόμετρο μέσα στο μαγευτικό τοπίο στους πρόποδες του Hokko, που οδηγούσε μέσα στο αλπικό έδαφος μέχρι το Mother World, η χαρακτηριστική νότιο-ανατολική πλευρά της οροσειράς Hokko Ning. Ανταλλάσσοντας θέσεις στον πίνακα των κορυφαίων, οι αθλητές της εθνικής ομάδας Jakob Hermann και Armin Ho παρέδωσαν μια συναρπαστική μονομαχία από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι ήταν μεγάλο το θέμα για τον κόσμο και τους θεατές. Ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας σήμερα. Ήμασταν τυχεροί που ο καιρός ήταν καλός. Είχα ένα πολύ καλό συνέστημα. Τα πόδια μου τα νιώθα πολύ δυνατά. Μπορούσα να σπρώξω από την αρχή μέχρι το τέλος. Την τελευταία ανηφόρα, λέει ο Jakob Hermann. Είδα ότι ο Armin δεν ήταν τόσο δυνατός σήμερα, ενώ εγώ προσπάθησα περισσότερο. Η τελευταία κατηφορά ήταν λίγο εύκολη. Την απόλαυσα. Ευχαριστώ τον οργανισμό. Έκανα πολύ καλή δουλειά εδώ για να αγωνιστώ και ήταν χαρά μου. Τους ευχαριστώ πολύ. Ήταν επίσης συναρπαστικός αγώνας και για τις γυναίκες. Η Σουηδή
Φάνη Μπόγκστρομ πήρε την νίκη αφού εντυπωσίασε με την απόδοσή της με έναν εξαιρετικό αγώνα στην κατηγορία των γυναικών Elite και τερμάτισε στην πρώτη θέση με χρόνο 1 ώρας 22 λεπτών και 13 δευτερολέπτων. Ήταν όμορφο, ήταν πολύ ωραίο κομμάτι και όπως είπα ήμασταν πέρυσι εδώ στο παγκόσμιο κύπελο αλλά σε διαφορετική τοποθεσία. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορούσα να κάνουμε σκι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη. Στον κάθετο αγώνα το τοπικό δίδυμο Αλεξάνδερ Μπράντερ και Έγκερ στους άνδρες και Γιωάννα Χίμερ στις γυναίκες κέρδισε στο Hoko Nick Erz Trophy στην τέταρτη έκδοση του Skimo Alpen Cup. Σε έναν ιδιαίτερο αγώνα ορειβατικής διαδρομής στο σκι με τον τερματισμό για τους συμμετέχοντες μετά από αρκετή δύσκολη διαδικασία, αρκετά δύσκολη διαδρομή και η χαρά για νικητές. Από τις λευκές κορυφές της Αυστρίας όμως θα ταξιδέψουμε στην Ισπανία για να συναντήσουμε το Camin de Cavals 360, μια εκδήλωση που οδηγεί τους συμμετέχοντες ανάμεσα σε υφές κάτω από τη ζέστη του ήλιου και ανάμεσα σε φώτα και χρώματα. Το νησί της Μενόρκα που ανακηρύχθηκε από θεματικό βιόσφαιρας από την UNESCO είναι ένας από τους τελευταίους παράδεισους στη Μεσόγειο. Η ποικιλομορφία του τοπίου το καθιστά εξαιρετικό μέρος για εξάσκηση φυσικών σπορ. Βρίσκεται στη μέση της Δυτικής Μεσογείου στο αρχιπέλαγο των Βαλεαρίδων νήσων. Ένα πολύ όμορφο περιβάλλον που φιλοξενεί ιδιαίτερα σπορ σε αυτό ακριβώς το μέρος, σε αυτή την περιοχή. Η γεωλογία της Μενόρκα χωρίζεται σε δύο διακριτές ζώνες. Η περιοχή στα βόρεια που έχει βιώσει αρκετές περιόδους παραμορφώσεων κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα και δραματική πεζοπορία στα βόρεια, ενώ στα νότια οι βράχοι είναι πολύ πιο νέοι, πιο σμιλευμένοι, επίπεδοι, λιγότερο απότομοι και πιο γωνιακοί. Κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα βόλτα και βρίσκεται σε πολλά γεωλογικά χαρακτηριστικά γύρω από το νησί για να απολαύσετε. Το Camin de Cavals 360 είναι η περιήγηση γύρω από τη Μενόρκα και περνά μέσα από ένα αρχαίο μονοπάτι μήκους 185 χιλιόμετρων που περιβάλλει την Μενόρκα ακολουθώντας τις αχτές της. Γίνεται σε μορφή αυτοκαθοδήγησης με τρεις δυνατούς τρόπους, την πεζοπορία, το τρέξιμο των μονοπατιών και την ορεινή ποδηλασία. Διασχίζει ρεματιές, βραχώδεις ζώνες, κοιλάδες, υγρότοπους και περιοχές καλλιέργειας. Συνδέει αρχαίες σκορπιές, φάρους, χαρακώματα και οδηγεί σε πολλούς όρμους και σημεία του νησιού. Περπατώντας το καμί της Μενόρκα δεν είναι σίγουρο ότι θα ζήσετε ποτέ όλη την πλούσια ποικιλομορφία του νησιού. Το καμί της 360 παρέχει υπηρεσία, μεταφορές, μετακινήσεις και καθημερινή υποστήριξη. Η διαδρομή θα σας αφήσει να ακολουθήσετε ολόκληρη την αχτή της, κυρίως Παρθένα, και να ζήσετε μια περιπέτεια σχεδόν σε κάθε οικοσύστημα του μεσογειακού κόσμου. Αυτό που κάνει τόσο ξεχωριστό είναι ότι μέρα με τη μέρα είναι σαν να σκιαγραφούσες τα βήματά σου, οπότε αν έβλεπες ένα σχέδιο στο τέλος, θα έβλεπες ότι έχεις φτιάξει το ακριβές σχήμα του νησιού. Το Camin de Cavals 360 είναι μια περιήγηση που διοργανώνεται από το τοπικό πρακτόριο. Μπορείτε να κάνετε κράτηση για ολόκληρη περιοδία ή μόνο για το βόρειο ή το νότιο μέρος. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το επίπεδο που σας ταιριάζει καλύτερα όσον αφορά τον αριθμό των σταδίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της περιήγησης της Μενόρκα από 3 έως 13.
Είναι εξαιρετικά εκπληκτικό. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Έχω πάει σε πολλά διαφορετικά μέρη. Για μένα είναι απολύτως συγκλονιστικό που ένα τόσο μικρό νησί συναντάς τα πιο διαφορετικά τοπία, παραλίες, βλάστηση, χλωρίδα και πανίδα. Είναι απλά απολύτως εκπληκτικό. Λένε ότι όταν φεύγεις από προορισμούς με έναν ιδιαίτερο τρόπο, γίνονται μέρος σου. Στο Κάμιτε Καβάλς 360 ζεις την εμπειρία. Κλείνοντας αυτό το επεισόδιο, θα φύγουμε από την Μενόρκα. Θα βρεθούμε σε ένα διαφορετικό τοπίο, εντελώς διαφορετικό τοπίο. Θα ταξιδέψουμε σε έρημους του Μαρόκο για το Ράλι Πανάφρικα, με το ποικίλο τοπίο από τον Ατλαντικό ωκεανό, το ορεινό έδαφος και μετά την έρημο Σαχάρα. Αυτή η χώρα είναι γνωστή για το απαιτητικό της έδαφος. Είμαστε στην Μερζούγκα για το Παναφρικά Ράλι. Φέτος μετακομίσαμε από το Ερφούτε στη Μερζούγκα για το Παναφρικά Ράλι. Είναι ένα από τα καλύτερα ερασιτεχνικά ράλι στην Αφρική μας, λέει ο σταμάτης μελέτης. Είναι ένα από τα λίγα που έχει μόνο ένα μπιβουάκ, αλλά κάνει τα logistics πολύ πιο εύκολα για τους αγωνιζόμενους. Έχουμε 6 αγωνιστικές ημέρες, ένα πρόλογο και 5 μεγάλες διαδρομές, με τη μεγαλύτερη να είναι 450 χιλιόμετρα, πολύ προκλητική πλοήγηση, απαιτητικό έδαφος, μεγάλη ποικιλία και ένα roadbook για το οποίο δουλέψαμε πολύ για να το φτιάξουμε στους τελευταίους μήνες. Φέτος καταφέραμε να πάρουμε ανταγωνιστές υψηλού επίπεδου, είναι πραγματικά γρήγοροι και ο αγώνας θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Επαγγελματίες και αρχάριοι συμμετέχοντες από περισσότερες από 14 διαφορετικές εθνικότητες έφτασαν στο Bivouac για να συμπληρώσουν τις φόρμες εγγραφής. Πριν από τον αγώνα, όλες οι ομάδες έπρεπε να στήσουν σωστά τις μοτοσυκλέτες, να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις και να πάρουν τους τεχνικούς ελέγχους και φυσικά να προετοιμαστούν για να σημειώσουν τα χρονογραφήματα στο roadbook, επισημένοντας τα πιο σημαντικά μέρη των σταδίων. Η φετινή διοργάνωση είδε περισσότερους επιλεκτούς αθλητές να αγωνίζονται από ποτέ. Αναβάτες από διαφορετικούς τομείς του μηχανοκίνητου αθλητισμού παραβρέθηκαν στην εκδήλωση με στόχο να διαμορφώσουν και να δοκιμάσουν τα όρια τους σε δύσκολες συνθήκες ράλι. Μετά από 5 έντονες ημέρες, η πρώτη ομάδα που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ήταν αυτή της κατηγορίας των μοτοσυκλετών. Ο Γιώακιμ Ροντρίγκες ήταν αυτός που στέφθηκε νικητής. Στην κατηγορία Quad ήταν ο Γάλλος Σεμπαστιάν Σουντέ που άρπαξε την πρώτη θέση με αυτό το τετράτροχο, και τελικά στην κατηγορία SSV με εξαιρετική απόδοση και έχοντας κυριαρχήσει από την πρώτη ημέρα, ο Gerard Fares και ο συνοδηγός του Armand Monleon πήραν την νίκη. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε το φετινό Pan-Africa Rally με αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε μετά από ένα επεισόδιο πλούσιο σε δράση με πολλά αθλήματα. Είχαμε την ευκαιρία να πάμε ακόμα και στα χιόνια. Θα ολοκληρώσουμε. Να είστε καλά.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο και ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στην δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκινήστε λοιπόν τους κινητήρες σας, δέστε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε για σημαντικά γεγονότα και δράση. Στα προηγούμενα επεισόδια που είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ανακαλύψαμε γιατί δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν όλες αυτές τις συγκινήσεις σε ένα γεμάτο αδρεναλίνη άθλημα. Εξετάσαμε την ποικιλία του εδάφους σε όλη την περιοχή του ανταγωνισμού, από τις πίστες, τις ερήμους, μέχρι βρεθήκαμε ακόμα και στα ανοιχτά νερά, με την ταχύτητα να είναι παντού και να μας χαρίζει πάντα αξέχαστες στιγμές. Η δράση συνεχίζεται με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, είτε είναι σε ξηρά είτε σε θάλασσα, να διακρίνεται σε αυτό το επεισόδιο, όπου θα παρακολουθήσουμε μερικά από τα πιο θεαματικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Ξεκινώντας από την Ντόχα, όπου οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ φιλοξένησαν το πρώτο ράλι Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIA. 18 ομάδες συγκεντρώθηκαν στο Losail Arena για να αγωνιστούν στο Manatech Qatar Cross Rally και ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε την δράση. Κατόπιν θα στρέψουμε την προσοχή μας σε πιο ακραίες μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως το Monster Jam και το Monster Energy Supercross. Άλματα που κόβουν την ανάσα, φλόγα από τις εξατμίσεις και αθλητές που κάνουν το αδύνατο για να είναι στην κορυφή. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την δράση και ας βρεθούμε στην Ντόχα, στην αραβική Χερσόνησο και σε μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της. Εκπληκτικός συνδυασμός παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και σύγχρονων κτιρίων, απέραντων τοπίων και ερήμων συναντώντας τη θάλασσα. Το Κατάρ είναι μια χώρα με συνεχή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και η Ντόχα, η πρωτεύουσα του κράτους, που βρίσκεται στις ακτές του Περσικού κόλπου, προσελκύει πολλούς τουρίστες. Οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ, ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε το Υπουργείο του Κατάρ, προωθούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλη την χώρα, ενώ παράλληλα προσελκύουν ξένους αθλητές ανώτατου επίπεδου για να αγωνιστούν στις διοργανώσεις τους. Ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα είναι δεδομένη και έχει μεγάλη σημασία για την Ομοσπονδία Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε πολλούς διεθνείς ανταγωνιστές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το ράλι είναι πολύ σημαντικό για το Κατάρ, που αντιπροσωπεύει το μέλλον μας. Το περιβάλλον της ερήμου είναι ιδανικό για ράλι, να διασχίσεις χώρες όπως εδώ. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς ανταγωνιστές για ένα περιβάλλον όπως το Qatar Cross Country, που μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν ανταγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι μια ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε. Συνεχώς έχουμε μακροπρόθεσμη στρατηγική όσον αφορά το θέμα της ανάπτυξης νέων οδηγών από αγώνες σιρκουί μέχρι ράλι και έχουμε πολλά προγράμματα εδώ σε αυτό το πρόγραμμα. Την προηγούμενη μέρα στην ειδική διαδρομή διατέθηκε για προσεκτικό έλεγχο η προετοιμασία των οχημάτων. 18 ομάδες έκαναν τις τελευταίες προσαρμογές στα μονοθέσιά τους για το απαιτητικό ράλι της ερήμου που πρέπει να αντιμετωπίσουν τις επόμενες ημέρες. Είναι αρκετά αυτά που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ομάδες
πριν από την καταιγίδα, όπως λέει ο Σκοτ Αμπραχάμ. Είναι η ώρα να γνωρίσουμε ξανά την ομάδα και το αυτοκίνητο και να ετοιμαστούμε με αυτό. Έχουμε shake downs που είναι ένας γρήγορος έλεγχος συστήματος. Έχουμε την διαδικασία ελέγχου των αδειών, την νομική ασφάλιση, τους τεχνικούς ελέγχους από τη ΦΙΑ, όπου βλέπουν ότι τα μονοθέσια συμμορφώνονται στους κανόνες. Σε μία ώρα θα δοκιμάσουμε το αυτοκίνητο και αν υπάρχουν αλλαγές, ειδικά για τους οδηγούς, σήμερα το απόγευμα θα κάνουν το τεχνικό έλεγχο που είναι το πάνω πριν ξεκινήσει το ράλι. Ελέγχουν όλους τους κανονισμούς, τις ευθυγραμμίσεις, τις μετρήσεις για να μετρήσουν όλα τα αυτοκίνητα στο ίδιο επίπεδο. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι ξεχωριστό και γι' αυτό οι κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ, με νεότερους οδηγούς που μπορούν να αποκτήσουν μια πολύτιμη για αυτούς εμπειρία. Το έδαφος εδώ στο Κατάρ είναι αρκετά βραχώδες και πετρώδες. Δεν είναι τόσο εύκολο για τα ελαστικά, γιατί μπορείς να πάθεις αρκετή ζημιά, να σου τρυπήσουν. Είναι καλό να μάθεις ποιες πέτρες είναι καλές για τα ελαστικά και ποιες δεν είναι. Υπάρχουν μερικά σημεία με αμόλοφους, κυρίως κοντά στη θάλασσα, αλλά υπάρχει και ένα χαμηλό χόρτο σαν γρασίδι σε ορισμένα σημεία των αμόλοφων. Ο υπερασπιστής, πρωταθλητής και τοπικός θρύλος, ο Νασέρ Αλ Ατιγιά, ήταν ο νικητής των πρώτων 171,25 χιλιόμετρων στην ειδική σκηνή στο Αλ Καράρα, διατηρώντας το ιστορικό του με παραστάσεις υψηλού επίπεδου. Ολοκλήρωσε το stage σε 1 ώρα 32 λεπτά 28 δεύτερα μπροστά από τους Γιασίντ Αλ Ραγί και Γιακούμπ Τσιγκόζνι. Ήταν πάντα δύσκολα και προκλητικά. Μερικές φορές είναι λίγο καλύτερα γιατί το κάνεις με τον δικό σου τρόπο και όλοι προσπαθούν να σε ακολουθήσουν, αλλά δεν είναι πάντα δύσκολο. Είναι καλό που έχω τον Νασέρ μαζί μου για βοήθεια, επειδή σε πολλά πράγματα, καθώς ψάχνω το roadbook, με βοηθάει για την διαδρομή. Είχαμε μια καλή ημέρα σήμερα και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά εμείς θα το διαχειριστούμε. Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους αγώνες χρειάζονται συνεχή προσοχή προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και να επιβιώσουν σε μερικά από τα πιο απαιτητικά εδάφη του κόσμου. Μια ομάδα άριστα εκπαιδευμένων μηχανικών πρέπει να διασφαλίσουν ότι στα αυτοκίνητα υπάρχουν αξιόπιστες συνθήκες. Καθώς και η μηχανική, ο ρόλος του διευθυντή της ομάδας είναι επίσης ζωτικής σημασίας για μια εξαιρετική απόδοση. Χρειάζεται περισσότερο επιμέλεια της διαχείρισης της ομάδας μέσα σε αυτό το μακρύ και επίπονο κομμάτι της διοργάνωσης και δεν είναι μόνο η οδήγηση. Πάντα λέω ότι το πιο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε την ψυχολογία του όχλου να λειτουργήσει, γιατί πάντα έχουν καλή διάθεση και να νιώθουν ο οδηγός και ο συνοδηγός άνετοι. Από την άλλη, τα παιδιά πρέπει να δουλεύουν σε καλές συνθήκες και ο οδηγός και ο συνοδηγός αλλά και ο μηχανικός να έχουν καλή σχέση μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να εμπιστεύονται ο καθένας τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο οδηγός οδηγεί και παίρνει κάποιο ρίσκο, ξέρει ότι μπορεί να εμπιστευτεί τον τύπο που έφτιαξε την μηχανή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και προσπαθώ να το φέρω εις πέρας. Το Manatek Qatar Cross Country Rally πρόσφερε μια διαφορετική πρόκληση για το δεύτερο σκέλος. Ξεκινώντας από το Al Samal, οι αγωνιζόμενοι έπρεπε να καλύψουν συνολικά 334,25 χιλιόμετρα, σχεδόν το διπλάσιο από την ημέρα έναρξης. Ο Νασέρ Αλ Ατιγιά και η ομάδα του Toyota Gazoo συνέχισαν την καλή απόδοση, επιτυχάνοντας και αυξάνοντας το προβάδισμά τους. Το να είσαι οδηγός ράλι δεν είναι εύκολη δουλειά και όσοι αγωνίζονται στο ράλι cross country στο Κατάρ ξόδεψαν αμέτρητες ώρες για να μάθουν την τέχνη της οδήγησης μέσα από τα εδάφη.
Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του αυτοκινήτου όσο αφορά τα μηχανοκίνητα αθλήματα και των ανθρώπων που το λένε αυτό, ότι είναι απλά ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Απαιτούνται πολλά χρόνια εξειδικευμένων δεξιοτήτων και πολύ εξειδικευμένη εκπαίδευση για να μπορείς να κάνεις αυτού του είδους τους αγώνες. Ο καθένας μπορεί να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο από το σημείο Α ως το σημείο Β, αλλά όχι εκτός δρόμου, όχι στο έδαφος που είμαστε για να αποφύγουμε πράγματα και πρέπει να τα αποφύγουμε για την διατήρηση του ρυθμού. Χρειάζεται πολύ επιδεξιότητα, το άρωμα πρέπει να είναι επίσης πολύ καλό και η προβλεψιμότητα των ελιγμών του αυτοκίνητου. Το τμήμα ήταν το μακρύτερο του Manatech Qatar Cross Country Rally. Οποιοδήποτε λάθος θα μπορούσε να κοστίσει σε πολύ χρόνο, πιέζοντας τους οδηγούς στην κάτω μεριά του πίνακα. Ο Γιακούμπ Πριγκόνσκι ξεκίνησε την ημέρα στην 7η θέση, ωστόσο κατάφερε να οδηγήσει εξαιρετικά γρήγορα σε αυτό το τμήμα και με το δεύτερο καλύτερο χρόνο του ομίλου ανέβηκε στην 3η της γενικής κατάταξης. Από την άλλη μεριά, ο Νασέρ Αλ Ατιγιά, ο οποίος ήταν επικεφαλής μετά το τρίτο σκέλος, είναι ένας εξαιρετικός οδηγός, καθώς ήταν ο πρώτος Άραβας που κέρδισε το Ράλι Ντακάρ, ενώ έχει και άλλη μια δεξιότητα, καθώς πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην σκοποβολή των ανδρών στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 στο Λονδίνο. Μια διαφορετική συνθήκη για τον Αλ Ατιγιά. Τρεις φορές νικητής του Ντακάρ, είμαι ο μόνος Άραβας οδηγός και επίσης στην περιοχή μας που έχει κερδίσει το Ντακάρ τρεις φορές. Ξεκίνησα να οδηγώ εδώ και πολύ καιρό, αλλά επίσημα από το 2003 και στο Ντακάρ το 2004. Ήταν μια εκπληκτική χρονιά για εμένα. Λατρεύω την περιπέτεια και αυτού του είδους τους αγώνες. Στο cross country φαίνεται η ελευθερία, γιατί οδηγείς όλη τη μέρα, η αίσθηση είναι καταπληκτική. Υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ σκοποβολής και οδήγησης, η ταχύτητα του στόχου και η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι παρόμοια. Αλλά για την λήψη των αποφάσεων πρέπει να είστε πολύ ήρεμοι και χαλαροί. Στο ράλι πρέπει να είσαι δυνατός και να κινηθείς πολύ γρήγορα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να κάνω και τα δύο, να κάνω αθλητισμό. Η πρώτη τελευταία ημέρα της διοργάνωσης τα είχε όλα. Η ισχυρή βορειοδυτική άνεμη προκάλεσαν σκόνη και λεπτή άμμο να παρασύρεται κατά μήκος της διαδρομής, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα για τους αγωνιζόμενους. Για λόγους ασφαλείας, οι διαιτητές επέλεξαν να ακυρώσουν τη δεύτερη από τις μικρότερες ειδικές διαδρομές της ημέρας, τρέχοντας μόνο τα πρώτα 119,39 χιλιόμετρα. Σήμερα έπρεπε να γίνουν δύο στάδια, αλλά λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια λόγω των καιρικών συνθηκών ήταν πιο σύντομο το ένα στάδιο στα 119 χιλιόμετρα. Ψάχναμε πραγματικά πώς να προχωρήσουμε σήμερα, θα ήταν διασκεδαστικά τα δύο στάδια, αλλά η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα. Σίγουρα έκαναν την σωστή επιλογή. Παρά το σφοδρό άνεμο, οι συνθήκες βελτιώθηκαν καθώς προχωρούσε το State με τον Γιασίντ Αλ Ραγί να σημειώνει χρόνο 1 ώρα 3 λεπτά 8 δεύτερα, κερδίζοντας τον Πολωνό Γιακουμπ Πριγκόνσκι με 2 λεπτά και 34 δεύτερα διαφορά. Με τον Νασέρ Αλ Ατιγιάχ να φαίνεται αξεπέραστος και να εξακολουθεί να οδηγεί το ράλι. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία TAF 3 όλα είναι ανοιχτά, με τον Καλίντ Αλ Μοχαμαντί να ξεκινάμε με προβάδισμα 8 λεπτών και 28 δευτερολέπτων. Η διαδρομή του αγώνα ήταν υπέροχη, πολλές πέτρες, πολύ αμόλοφη, πολύ τεχνική οδήγηση. Πραγματικά να είσαι σε αυτό, να κοιτάς προσεκτικά κάθε πράγμα που κάνεις. Σημερινή σκηνή ήταν ωραία, όπως πάντα εδώ, πολύ δύσκολη προήγηση, με πολλές πέτρες που πρέπει να προσέξεις. Πίεσα, γιατί όταν έχεις δύο εφεδρικά λάστιχα και έχεις

σεζόν και ξεκίνησε την προσπάθειά του να κερδίσει ξανά τον κόσμο της FIA με τον τίτλο του πρωταθλήματος για το cross country και τον ταχύτερο χρόνο στον τελικό. Ήταν έτσι κι αλλιώς το αδιαφυσβήτητο. Φαβορή, η σημερινή σκηνή ήταν ωραία, όπως πάντα εδώ, με δύσκολη πλοήγηση, πολλές πέτρες που πρέπει να προσέξεις. Πίεσα λίγο παραπάνω, μας λέει, στον τερματισμό, εάν παλεύεις για αυτή τη διαδικασία είναι διαφορετικά. Ο Γιασέντα Άλλαραγε πήρε τη δεύτερη θέση, ο Πολωνός Γιάκουμπ Πριγκόνσκι πήρε την τρίτη θέση. Τελικά στον τερματισμό του Κατάρ, δεύτερη θέση. Νομίζω είναι καλή αρχή για εμάς. Είναι δύσκολο να παλέψει το Κατάρ με τον Νασέρ. Έπρεπε να κρατήσουμε την θέση μας στην δεύτερη θέση. Στο TAF 3 η μάχη ήταν επική, 6 προγράμματα οδήγηση χρειάστηκαν να βρουν τον Καταριανό οδηγό Αχμέτ Αλ Κουαρί να αρπάζει την νίκη με ένα περιθώριο 10 λεπτών 57 δευτερολέπτων και να έρχεται τέταρτο συνολικά σε όλα τα τμήματα. Ήταν ένα εκπληκτικό ράλι όπως πάντα. Εγώ και ο Μανουέλ κάναμε καλή δουλειά. Αυτός στην πλοήγηση, εγώ στην οδήγηση. Ανεβάσαμε ρυθμό σιγά σιγά σε κάθε στάδιο και πήγαμε έτσι όπως έπρεπε και να πιάσουμε τον κατάλληλο χρόνο να πιέσουμε να κερδίσουμε το ράλι. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στο Κατάρ και σε αυτόν τον αγώνα ράλι. Πάμε να προχωρήσουμε τώρα και να μεταβούμε από το Κατάρ και το cross country σε μια αρένα μηχανοκίνητου αθλητισμού, σε μια εντυπωσιακή σειρά μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, το Master Jam. Αν αγαπάς τον ήχο των τεράστιων κινητήρων V8 και των εξατμίσεων που βγάζουν φλόγα, τότε σίγουρα θα ενθουσιαστείς με αυτά τα τέρατα φορτικά που κατακλείζουν τις αρένες σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα γεγονότα παρουσιάζουν τις ικανότητες των φορτηγών να πετούν στον αέρα, να περιστρέφονται, ακόμη και να συνθλίβουν αυτοκίνητα. Με ύψος και πλάτος περίπου 12 πόδια, τα φορτηγά είναι τεράστια, ζυγίζουν τουλάχιστον 10.000 λίβρες και έχουν λάστιχα 66 ιτζών, πιάνουν ταχύτητα στα 100 μίλια και κάνουν άλματα μεγαλύτερα από 130 πόδια σε ύψος πάνω από 30 πόδια, 35 για την ακρίβεια. Το Master Jam προσφέρει εντυπωσιακές στιγμές και κατορθώματα που αψηφούν την βαρύτητα και διασκεδάζουν εκατομμύρια θαυμαστών σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από 20 χρόνια το Master Jam παρέχει αμέτρητες αξέχαστες στιγμές, θέτοντας τον πύχη ψηλά για την εμπειρία των θαυμαστών με απίστευτες παραστάσεις. Η περασμένη σεζόν δεν αποτέλεσε εξαίρεση, με περισσότερα από 40 εκπληκτικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Οι εκδηλώσεις Master Jam φιλοξενούν παγκοσμίου φήμης φορτηγά συμπεριλαμβανομένων των Grave Digger, El Toro Loco και αρκετούς άλλους. Κάθε χρόνο επιλέγεται μία elite ομάδα αγωνιζόμενων με βάση τις δεξιότητές τους και τις ικανότητες και τους δίνεται ευκαιρία να αναδείξουν το ταλέντο τους στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου. Σε κάθε εκδήλωση οι οδηγοί παγκόσμιας κλάσης δοκιμάζουν αυτά τα εξαιρετικά κατασκευασμένα φορτηγά Monster απόλυτα στα όρια τους σε διαφορετικές προκλήσεις όπως freestyle, ισορροπία σε δύο τροχούς και διαγωνισμούς ταχύτητας, αφήνοντας το κοινό με δέος. Αυτή η γεμάτη αδρεναλίνη διασκέδαση έχει οικογένειες στην άκρη των θέσεων, στώντας ένα απροσδόκητο χωρίς σενάριο και μια ξέχαστη εμπειρία που δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πώς είναι.

ένα, κάθεσε μέσα σε ένα φορτηγό Monster 1500 ύπων και 10.000 λιβρών. Ως εθισμένοι στην αδρεναλίνη, έχουμε ήδη κόλληση με το Monster Jam και δεν χορταίνουμε. Λατρεύουμε τα άλματα εις ύψος και τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα, οπότε δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον κόσμο του Monster Energy AMA Supercross, αναγνωρισμένο ως ο βασιλιάς των αθλημάτων δράσης. Έχει φτάσει σε νέα ύψη, οθώντας ως ένα βασικό παράγοντα επιρροής του τρόπου ζωής σε ψυχαγωγία, αλλά ακόμη και σε μόδα. Το Master Energy AMA Supercross έχει κατακτήσει τον κόσμο των εκδηλώσεων του μηχανοκίνητου αθλητισμού εσωτερικού χώρου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα μοτοσυκλετών εκτός δρόμου είναι πιο ανταγωνιστικό και υψηλό σε προφίλ αγώνων σειράς μοτοσυκλετών εκτός δρόμου στον πλανήτη. Το Master Energy AMA Supercross είναι μέρη εναέριος ενθουσιασμός και μέρη καταδίωξη υψηλής ταχύτητας με αναβάτες που εκτοξεύουν μοτοσυκλέτες 225 λιβρών πάνω από 30 πόδια στον αέρα με χτυπήματα και υψηλές ταχύτητες. Οι ανταγωνιστές ξεπερνούν τα όρια του ελέγχου και ευδοκιμούν στο χάος με τους All American Superstar να μαχόνται για το πρωτάθλημα. Οι πιο εκλεκτοί αθλητές του κόσμου κυνηγούν τα όνειρά τους στο Supercross σε αμερικανικό έδαφος, σε πιο εμβληματικά στάδια και με πάνω από 17 αγώνες να πραγματοποιούνται από τον Γενάρη μέχρι τον Μάιο, καθώς και All-Star Race εκατομμυρίων δολαρίων. Το Supercross προσελκύει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά μεγέθη σε πλήθος και τα πιο αναγνωρίσιμα διάσημα στάδια σε όλη τη Βόρεια Αμερική, σε αγώνες ζωντανά μπροστά σε εκατομμύρια θαυμαστές που μεταδίδονται σε πολύ κόσμο. Νέοι αθλητές που ονειρεύονται να γίνουν ένα μέρος αυτής της επίσημης σειράς. Ο Κεν Ρόσγεν, ο Γερμανός. Όλη μου τη ζωή παρακινήθηκα εδώ για να έρθω. Ξεκίνησα από 2,5 χρονών. Αγωνίζομαι από τότε που ήμουνα στα 3. Ποτέ δεν είπα ότι θα μπορούσα να είχα πετύχει εδώ, όμως προσπάθησα, ήταν εξαιρετικό και ήθελα να γίνω ο καλύτερος αναβάτης στον κόσμο. Οι διαδρομές ενισχύουν τα συναρπαστικά εμπόδια της υπαίθριας διαδικασίας αλμάτων, στροφές, προσκρούσεις και όλα στην υπηρεσία των θεάτων. Πέρυσι, Cooper Webb με 450 κυβικά μηχανή ήταν ο πρωταθλητής στο Supercross. Φέτος έχει μεγαλύτερες προκλήσεις ο Αμερικανός. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαι βαρύ φαβορή για επανάληψη του τίτλου για μερικούς λόγους. Έμαθα πολλά πέρυσι. Παρόλο που κατάφερα να κατακτήσω το πρωτάθλημα, νιώθω ότι έχω πολλά περισσότερα να χτίσω. Νιώθω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πέρυσι δεν πήγαν στραβά, αλλά έγιναν λάθη ή δεν είμαι καλός σε κάποια άλλα πράγματα. Έτσι νομίζω ότι έχω μάθει από αυτό. Νιώθω ότι είναι κάτι που μου αρέσει να διαχειρίζομαι σε ένα πρωτάθλημα και να κερδίζω σωματικά ένα πρωτάθλημα. Ξέρω ότι δουλεύω, πρέπει να το κάνω. Είναι μια δέσμευση που πρέπει να έχεις με την ορμή να έχεις τα πάντα. Τις επόμενες σεζόν αφοσιωμένοι θαυμαστές από όλο τον κόσμο απολαμβάνουν την έκρηξη αδρεναλίνης. Καταπληκτικοί, τολμηροί αθλητές πετυχαίνουν το αδύνατο σε δύο τροχούς. Θα δούμε απίστευτα άλματα, τρελές ταχύτητες και άψογα κόλπα στις πιο απαιτητικές χωμάτινες πίστες του αθλήματος. Μείνετε συντονισμένοι για αρκετή δράση, πλούσια σε διαδικασία. Και φυσικά στο Pure Action έχουμε ακόμα πολλά να παρουσιάσουμε. Είχα την ευκαιρία σήμερα να πάρετε μια ιδέα από το τι υφίσταται ανά τον κόσμο για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πλούσια δράση, αδρεναλίνη στα ύψη, εντυπωσιακές σκηνές και πολύ μεγάλα γεγονότα από την σκηνή του Pure Action. Να είστε καλά!

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένη.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Chris, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or jump.
0: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
3: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
6: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
5: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Καλημέρα, καλώς ορίσατε εδώ στο Action 24 στην πρωινή ζώνη. Τι έχεις, Νίκο μου, καλημέρα.
1: Δεν θέλω να μεταφράσω τι λέει το τραγούδι. Έχει κάποιες φρασούλες έτσι πολύ ωραίες στα ισπανικά. Τι κάνετε, καλημέρα, πώς είστε, πώς είστε.
0: Είστε καλά.
1: Είστε καλά. Πώς ξημέρωσε η δεύτερη του Σεπτέμβρη. Πώς ξημέρωσε, ωραία.
0: Κάτσε, δεν έχει ξημερώσει ακόμα.
1: Δεν έχει ξημερώσει ακόμα, δεν έχει ξημερώσει, έχει δίκιο λοιπόν. Αλλά εδώ με την Αλεξάνδρα Καημένου είμαστε μαζί μέχρι τις 10 παρά. Εκεί με όλες τις ειδήσεις που έρχονται από Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Μείνετε εδώ λοιπόν στο Action 24, στην πρωινή ζώνη, παρέα με τον Νίκο Υποφάντη. Όπως κάθε μέρα, με το δικό μας τρόπο σχολιάζουμε και αναλύουμε την επικαιρότητα. Έφτασε η τεταρτίτσα, Νίκο μου. Πέρασε η εβδομαδίτσα.
1: Η εβδομαδίτσα θα περάσει όταν θα ξημερώσει Σάββατο πρωί και θα πάμε στη Λαϊκή να πάρουμε φρούτα λαχανικά. Θα πάμε στο Χασάπι, θα πάμε στο. Τι?
0: Εγώ την Παρασκευή πηγαίνω στη Λαϊκή.
1: Στην Παρασκευή πηγαίνει στη Λαϊκή. Εντάξει, να πηγαίνει Παρασκευή να μην μου έρχεσαι με νεύρα
0: μετά την επόμενη.
1: Μετά
0: πηγαίνω.
1: Την εκπομπή. Ναι.
0: Ναι.
1: Και μου έρχεται με νεύρα. Γιατί πόσο το κολοκυθάκι, 3,5
0: ευρώ. Μα πες μου τώρα. Συγγνώμη, μη σας ξυπνάμε με γκρίνια, αλλά είναι δυνατόν. Στείλτε μας μηνύματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Στη δική σας τη Λαϊκή το κολοκυθάκι πόσο έχει? Είναι δυνατόν κολοκυθάκι ελληνικό από την Κόρινθο να έχει 3,5 ευρώ? Σε παρακαλώ, Νίκο, να μας στείλουν μηνύματα.
1: Τρόπος επικοινωνίας είναι γνωστή. Παρακαλώ πάρα πολύ. 2-10-7-7-0-7 email info@action24.gr. Μην μου τη συγχύσετε. Έχουμε Instagram, TikTok που.
0: Στο Action 24 Newsroom μας κάνετε follow και στο Facebook και στο X.
1: Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Μάμα και στη Μαμάντα γιορτάζουν σήμερα. Μάμα, έχεις κανένα μάμα στο σπίτι?
0: Όχι.
1: Τον Άγιο Μάμα, ξέρω.
0: Είναι ο Άγιος Μάμας στις Πέτσες. Το γραφικό αυτό εκκλησάκι που έχει από κάτω και την ωραία την παραλιούλα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Άρα θα γιορτάζει σήμερα εκεί.
0: Θα έχει πανηγυράκι.
1: Ωραία θα είναι. Ωραία θα είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ποιοι θα είναι σε λίγο?
0: Σε λίγο θα είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Έχουμε να πούμε πολλά για τις δομές τις οποίες και επισκέφτηκε ο κύριος Πλεύρης, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα και πώς πήγε το καλοκαίρι και φυσικά να σχολιάσει όλα αυτά που γίνονται με αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ Σαμαρά και Νέας Δημοκρατίας.
1: Έχουμε μια ρήξη, μια κόντρα μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Άλλα πάλι και τούτο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ υπέρ της Γερμανίας. Θα απαντήσουμε, λέει η κυρία Ζαχάροβα από τη Ρωσία. Κάτι ντρόν της Ρωσίας βρεθήκαν στο αεροδρόμιο της Γερμανίας και θα δούμε λοιπόν με ποιον τρόπο από εδώ και πέρα αυτή η σύγκρουση θα ηρεμήσει. Δεν είμαστε για τέτοιου είδους πράγματα
0: μιλούν
1: στην Ευρώπη.
0: Μια...
1: Έκανε και ανάρτηση και ο Πρωθυπουργός.
0: Σωστά. Ναι. Μιλούν από τη Γερμανία για μια ευρυδική επίθεση στις αρχές Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας σε ουκρανικό αεροσκάφος. Τώρα μάθαμε ότι πρόκειται για ρωσικό ντρόουν. Απορρίπτει τις ευθύνες. Ακριβώς. Απορρίπτει τις ευθύνες αυτές η Ρωσία. Θα απαντήσουμε, λέει η Ζαχάροβα, και όπως είπες και εσύ, έχουμε και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Γιατί αυτό επηρεάζει και τις σχέσεις όλης της Ευρώπης με τη Ρωσία.
1: Σωστά.
0: Έτσι?
1: Και σε πολύ λίγο θα δούμε ένα θέμα το οποίο πραγματικά οι περισσότεροι γονείς ενδεχομένως να το καταλάβουν. Κλείνουν πολλά σχολεία στην ελληνική περιφέρεια. Ελλείψη παιδιών. Το δημογραφικό είναι εδώ. Αρχίζουμε να βιώνουμε τις επιπτώσεις.
0: Ξέρεις πόσα λιγότερα παιδιά μέσα σε 10 χρόνια είχαμε και για πόσα λιγότερα παιδιά θα χτυπήσει.
1: Μην τα πεις, όμως θα πεις σε λίγο στο.
0: Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Έχουμε 30.000 λιγότερα παιδιά. Μείνετε εδώ για να το ανοίξουμε το θέμα.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Έχεις περάσει ποτέ δίπλα από έναν άνθρωπο και να πάρεις κάτι από αυτόν που είναι το αρωμά του και να σου θυμίσει. Αχ,
0: Ναι, εντάξει, πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Ναι.
1: Δες τι έχει γίνει viral.
0: Για να δω. I never meant to call you when you found wrong. Λέει εδώ πέρα ότι όταν περνάει κάποιος δίπλα σου, να περνάει η κοπέλα από δίπλα του, τη μυρίζει και κάτι σκέφτεται. Και του έρχεται στο μυαλό ένα τραγούδι. Α, ωραίο τραγούδι, Της εποχής σου είναι αυτά, Νίκο μου, Όχι, συγγνώμη.
1: Τη εποχή μου είναι. Τη εποχή μου είναι.
0: Το χορεύαμε πάντω και εμεί αυτό στα παιδικά τα πάρτι.
1: Ναι, το χορεύαμε κάπω έτσι. Θυμάσαι
0: ναι,
1: που ήμασταν με Γιάννη στο πολύ κοντά με το κοριτσάκι. Έτσι.
0: Έτσι
1: ήμασταν εδώ στο έτσι. Και χορεύαμε στο. Ναι, για ντρεπόμασταν. Μου τα θυμάσαι αυτά. Συντρεπόσταν. Η γενιά η δική σου ντρεπόταν όπω ντρεπόταν και η δική μου γενιά.
0: Είμαι λίγο πιο πρόσβατα από σένα.
1: Λοιπόν, πριν στο θυμίσαι, έτσι αυτό το τραγούδι, το οποίο έχει γίνει viral το βιντεάκι, έτσι, πριν πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή, να μπαίνουμε σιγά σιγά στην επικαιρότητά μας, να δούμε το χρονικό. Ε?
0: Βεβαίως, να πούμε ότι μιλάμε για την υπόθεση της Κυψέλης.
1: Αυτή που συγκλονίζει την επικαιρότητα.
0: Υπόθεση. Είναι πάρα πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Είναι πάρα πολλές οι έρευνες, οι ταυτόχρονες έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Γιατί τα παιδιά αυτά πήγαν στις δομές, πήγαν στα νοσοκομεία, έφυγαν. Λένε ότι μπορεί και να το έσκασαν μόνα τους τα παιδιά αυτά ή να τα άρπαξε ο πατέρας. Τρεις φορές από τα νοσοκομεία. Τρεις φορές.
1: Το ερώτημα είναι ποιος ελέγχει και τι και ποιος είναι ο υπεύθυνος. Στις δύο περιπτώσεις φέρεται ότι η εισαγγελία ανηλίκων είχε δώσει επιστολή. Δεν θα δούμε το βίντεο τώρα. Θα πάμε στο Σπύρο που έχει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Πάμε.
1: Και αμέσως μετά θα πάμε στο χρονικό της Μαρίζας. Έλα Σπύρο, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα Σπύρο.
2: Καλή σας ημέρα και συμπληρωματικά σε αυτά που λέγατε να σας πω ότι ήδη από το 2020, 6 χρόνια πριν, είχε γίνει η πρώτη αναφορά στο χαμόγελο του παιδιού, η πρώτη ανώνυμη καταγγελία για παραμέληση της εποπτείας των παιδιών, για παραμέληση της υγιεινής των παιδιών, για οικονομική εκμετάλλευση της κόρης της οικογένειας, η οποία τότε ήταν μόλις 9 ετών, και για χρήση ουσιών από τους γονείς. Μετέπειτα τα επόμενα χρόνια έγιναν και άλλες αναφορές. Τελευταία επίσημη αναφορά προς το χαμόγελο του παιδιού το 2024 είχε αποσταλεί έγγραφο και στην εισαγγελία για την κατάσταση των παιδιών και την προβληματική κατάσταση της οικογένειας. Πάντα όμως το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Τα παιδιά, παρότι έμπαιναν στο νοσοκομείο και παρακολουθούνταν από τους γιατρούς, ο πατέρας φέρεται να τα πήγαγε τα παιδιά ή τέλος πάντων με κάποιον τρόπο να έβγαιναν από το νοσοκομείο και να αφήνονταν στο έλεος τους. Καταλαβαίνετε ότι αν λειτουργούσε στοιχειωδώς το κράτος κοινωνικής προστασίας για την υπόθεση των παιδιών, θα είχαν σωθεί και τα τρία παιδιά, ενδεχομένως και το μωρό, το οποίο σύμφωνα με τις καταθέσεις των γονιών είναι νεκρό από το 2023, τουλάχιστον 2 χρόνια το βρεφάκι φέρεται να έχασε την ζωή του, να δολοφονήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει.
0: Τα οποία βεβαίως Σπύρο όμως δεν τα αποδέχεται ως εισαγωγικά πατέρας. Λέει ότι πέθανε από φυσιολογικά αίτια, από παθολογικά αίτια το παιδί.
2: Ακριβώς, από παθολογικά αίτια. Το ίδιο υποστηρίζει και η μητέρα. Και όσον αφορά τα τραύματα από το μαχαίρι που βρέθηκαν στο σώμα που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού, ισχυρίζεται ότι προκλήθηκαν όταν έξινε τον πάγο από το σώμα του, καθώς το διατηρούσαν όλο αυτό το διάστημα και το πηγαίνω έφεραν το παιδί από σπίτι σε σπίτι, φέρονταν έχουν αλλάξει τουλάχιστον 4 σπίτια τα τελευταία χρόνια. Όταν είχε ξύσει λοιπόν τον πάγο, προκλήθηκαν αυτά τα τραύματα στο παιδί σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του πατέρα. Το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια. Να πούμε ότι σήμερα θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και το πλημέλημα της μη ανέβρεσης νεκρού. Να πούμε επίσης ότι συμπληρώνεται τώρα η δικογραφία, σε δεύτερο χρόνο θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για την ανθρωποκτονία που αναμένεται.
1: Η έρευνα συνεχίζεται πάντως, έτσι.
2: Να έχει γίνει με σύμπραξη, ακριβώς με χρήση ναρκωτικών. Οι γονείς φέρονται να αφαίρεσαν τη ζωή του παιδιού τους χωρίς να έχουν πλήρη επίγνωση, ενώ βρίσκονταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Επειδή τους ενοχλούσε το παιδί, επειδή έκλαιγε.
0: Και ναι, βεβαίως, ακόμα δεν ξέρουμε αν μιλάμε μόνο για αυτή τη φρικιαστική υπόθεση, αν μιλάμε και για μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, αν μιλάμε και για μια υπόθεση παράλληλη παιδικής πορνογραφίας. Είναι πάρα πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα τα οποία τρέχουν.
1: Και άλλο ένα ερώτημα το οποίο προκύπτει από χθες, βλέποντας τα social media του δράστη.
0: Το που λέγαμε.
1: Μπαινοβγαίνουν παιδιά μέσα. Μπαινοβγαίνουν παιδιά μέσα στις εικόνες που εμφανίζει. Τα οποία πού είναι, ποια παιδιά είναι, τι παιδιά είναι. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δει η ελληνική αστυνομία. Να δούμε τώρα το χρονικό που λέγαμε τη Μαρίζα Ζαναρδάτου σε αυτή τη συγκλονιστική υπόθεση. Σπύρο, όπως καταλαβαίνεις, όποια εξέλιξη έχεις από το ρεπορτάζ, θα βγεις να μας τη μεταφέρεις. Πάμε να δούμε λοιπόν το χρονικό.
0: Καλημέρα, Σπύρο.
3: Σοκάρουν τα πρώτα λόγια του 43χρονου που δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είναι ο πατέρας του 8 μηνών βρέφους που βρέθηκε δολοφονημένο και παγωμένο στο σπίτι κολαστήριο στην Κυψέλη.
4: Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μεευτήριο οι Ιλουμινάτι και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο. Και μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι μας. Αυτό το παιδί κοιμόταν μια ώρα και ήταν 23 ώρες ξύπνιο και έκλαιγε.
3: Ο φερόμενος ως πατέρας δήλωσε ότι το μωρό πέθανε πριν από 2 χρόνια από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν ότι το άτυχο βρέφος είχε μαρτυρικό θάνατο από συνολικά 18 μαχαιριές, 3 προθανάτια τραύματα και 15 μεταθανάτια.
5: Η αλήθεια είναι ότι όντως υπάρχουν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Κάποια από αυτά έχουν πλήξει το εσωτερικό του σώματος με αποτέλεσμα να προκαλέσουν και το θάνατο. Πέραν αυτού, νομίζω ότι υπάρχουν και κακώσεις από αμβλαία όργανα, δηλαδή από χτυπήματα.
3: Ο κατηγορούμενος αναρτούσε στα κοινωνικά του δίκτυα εικόνες και βίντεο που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, με εκείνο να εμφανίζεται ως τρομοκράτης, συμμορήτης, φυλακόβιος, πυγμάχος και τράπερ.
6: Όσο σύνθετη η εξίσωση κι αν είναι, οι αρχές έχουν τη δυνατότητα να δώσουν απαντήσεις.
3: Στο κάδρο των ερευνών έχει μπει μια οικογενειακή φωτογραφία που ο 43χρονος είχε ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 2022 με την 38χρονη και τα 3 ανήλικα παιδιά γύρω από ένα παιδικό καροτσάκι, στο οποίο όπως διακρίνεται μέσα σε αυτό υπάρχει ένα μωρό λίγων μηνών. Πριν μετακομίσει στο σπίτι κολαστήριο στην οδό Θάσου στην Κυψέλη, η οικογένεια διέμενε σε διαμέρισμα στην οδό Φιλής, με τους κατοίκους της περιοχής να περιγράφουν συχνές επισκέψεις αγνώστων, αλλά και συχνούς καυγάδες.
7: Και φασαρίες, φωνάζουν, τα παιδιά τρέχουν από εδώ, από εδώ.
0: Σε αυτό εδώ το διαμέρισμα στην οδό Φιλής φαίνεται να διέμεναν για περίπου 2 χρόνια τα άτομα που στη συνέχεια συνελήφθησαν στο σπίτι στην Κυψέλη, όπου είχε μετατραπεί σε κολαστήριο για τα 3 ανήλικα παιδιά.
8: Χάλα μαύρα. Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα.
9: Γιατί δεν μπορούσατε, τι βλέπατε απ' έξω?
8: Δρόμα εδώ.
3: Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 43χρονου, τη σύζυγου του και του 26χρονου Αυγανού ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών καθώς και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Ωστόσο, μετά τα ευρήματα του ιατροδικαστή, οι κατηγορίες αναμένεται να αναβαθμιστούν.
10: Τραγικό περιστατικό και θα πρέπει να σεβαστούμε αυτό το γεγονός.
11: Είναι αυτονόητο, μωράκι, αυτό ήταν δικό της.
10: Η ίδια δηλώνει πως ναι.
3: Την ίδια ώρα τα 2 παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο παιδών και παρακολουθούνται από τους γιατρούς, ενώ η 15χρονη έγκυος υπευλήθη σε γυναικολογικές εξετάσεις στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα.
0: Σε λίγο θα το αναλύσουμε το θέμα και με εγκληματολόγους και με ψυχολόγους και να δούμε και όλες τις νεότερες πληροφορίες από την αστυνομία.
1: Πώς έφευγαν τα παιδιά από τα νοσοκομεία, θα έχουμε τον κύριο Γιαννάκο.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Τι να πω, τι να, Αλεξάνδρα, πού να ξεκινήσεις και τι να δεις.
0: Υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση. Υπάρχει ή δεν υπάρχει?
1: Πώς δεν υπάρχει?
0: Υπάρχει και δεύτερη. Τα παιδιά τη δεύτερη φορά φυλάσσονται. Πώς το σκάνε τα παιδιά από το νοσοκομείο?
1: Και γιατί δεν τα ψάχνουν?
0: Γιατί δεν τα ψάχνουν και γιατί δεν, η πρώτη υπόθεση με τη δεύτερη δεν επικοινωνούν?
1: Σε λίγο απαντήσεις στα ερωτήματα. Μαρία Σβόλη. Μαρία, καλώς ήρθες.
0: Έλα, Μαράκη, καλημέρα.
1: Καλή σου ημέρα, καλή σου ημέρα. Μπορώ να ξεκινήσουμε από πού? Πού θα μας πας?
12: Θα ξεκινήσουμε από την Κρήτη, όπου συγκεκριμένα στα Μάλια Ηρακλείου, όπου προκλήθηκε ένα τροχαίο ατύχημα με ένα τετράτροχο όχημα, τη γνωστή σε όλους μας γουρούνα. Το περιστατικό σημειώθηκε εχθές το απόγευμα, λίγο πριν τις 5, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η γουρούνα εξετράπη της πορείας και ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός. Στο σημείο πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετέφερε τον τραυματισμό σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματισμός είναι ελαφρύς και σημειώνεται κυρίως στα άνω άκρα του οδηγού.
1: Εγώ δεν μπορώ να το οδηγήσω αυτό το πράγμα, αν και χρόνια δικυκλιστής.
0: Μα δεν έχει καμία σχέση με το.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Έχει άλλη φιλοσοφία, άλλο πράγμα. Πώς το δίνουν και το οδηγούν
12: και άνθρωποι. Έχει δίπλωμα πολλές φορές.
1: Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δίπλωμα, γενικά διπλώματα, είναι ένα ζήτημα μεγάλο. Και
0: έχει οδηγική συμπεριφορά αυτοκινήτου η γουρούνα περισσότερο. Δηλαδή πρέπει να στρίψει. Δεν είναι. Πρέπει να στρίψεις διαφορετικά. Είσαι εκτεθειμένος όμως. Ναι. Δεν έχει αυτό το ότι στρίβω και με το σώμα μου πως στρίβεις με τη μηχανή. Τι.
1: Αγχώθηκα. Μια φορά το πάλεψα στις πέτσες έρμος και δεν τα κατάφερα.
0: Εγώ. Μια φορά.
1: Κατευθείαν στο δίκυκλο, μια χαρά. Λοιπόν, και πάμε μέχρι τη Λευκάδα.
12: Σωστά, θα συνεχίσουμε με τη Λευκάδα, συγκεκριμένα στον περιφερειακό δρόμο Νιδρίου,
1: ναι.
12: Σε μια στάση ΚΤΕΛ,
0: ναι.
12: Όπου η έλλειψη υποδομών οδήγησε σε μια έτσι πιο αυτοσχέδια λύση. Μια παλιά ξύλινη καρέκλα είναι τοποθετημένη εκεί πέρα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, για να μπορέσουν να περιμένουν οι επιβάτες στη στάση του λεωφορείου. Αυτή είναι η στάση του λεωφορείου.
1: Αυτή είναι η καρεκλίτσα.
12: Αυτή είναι η καρεκλίτσα.
1: Άμα έχεις φαντασία και ιδέα. Παιδιά, δεν είναι τίποτα να βάλετε ένα παγκάκι ωραίο με ένα σκιαστράκι από πάνω. Εντάξει, άμα θέλετε το σκιάστρο είναι η ελιά. Θα σου κάνει η ελιά τη δουλειά. Αλλά βάλτε ένα παγκάκι όμορφο. Δεν είναι 20-30 ευρώ. Δεν είναι.
12: Να περιμένουν, γιατί δεν είναι μόνο νεαροί που μπορούν να στέκονται όρθιοι, είναι και μεγάλες ηλικίες που μπορούν να περιμένουν το ΚΤΕΛ. Και γενικότερα είναι και μια περιοχή με πάρα πολύ τουρισμό το καλοκαίρι.
1: Βέβαια, λίμωνο και χρησιμοποιούν πάρα πολύ το ΚΤΕΛ. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Εθνική Σύνταξη.
0: Εθνική Σύνταξη. Έτσι δείχνουν όλα τα σενάρια τουλάχιστον, ότι αυτό το επίδομα που παίρνουν ήδη οι συνταξιούχοι.
1: Μπράβο, το 300.
0: Το 300 θα αυξηθεί και θα φτάσει στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης περίπου.
1: 460 λένε ότι μπορεί να είναι. Για άλλους 440, ό,τι και να είναι, καλό είναι το επίδομα αυτό να σου δώσει μία Εθνική Σύνταξη ακόμα. Είναι τα χρήματα τα οποία βλέπετε όλοι οι συνταξιούχοι που έχετε ξυπνήσει. Και βρίσκεστε εδώ μαζί μας αυτήν την πρωινή ενημερωτική μας ζώνη, είναι κάθε Νοέμβριο. Εκεί, στο λογαριασμό του Νοεμβρίου, το βλέπουν στις τσέπες τους.
0: Είναι φρέσκο... για όλους, έτσι. Θα είναι για όλους τους συνταξιούχους,
1: ναι,
0: σύμφωνα με τα σενάρια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: χωρίς κριτήρια, χωρίς τίποτα.
1: Για
0: όλοι θα το πάρουν.
1: Για όλους. Ούτε εισοδηματικά κριτήρια θα μπουν τίποτα. Θα περιμένουμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να δούμε το ρεπορτάζ.
0: Βεβαίως.
1: Ραφαήλ Κάμπερ.
13: Σημαντική ενίσχυση για τους συνταξιούχους αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με το επίδομα που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο να ανεβαίνει από τα 300 ευρώ στα 446 ευρώ και 87 λεπτά, με δικαιούχους όλους τους συνταξιούχους και με το ποσό να αντιστοιχεί στην πλήρη εθνική σύνταξη.
14: Ναι, να βοηθήσει, γιατί όχι. Άμα μπορεί.
15: Ό,τι δώσει καλό είναι.
16: Όσο να είναι, ό,τι δίνουν καλό είναι, βοηθάει.
13: Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Άξιον 24, η απόφαση της αύξησης ελήφθη μετά από σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.
17: Τα 446 ευρώ είναι ένα θετικό μέτρο, αρκεί να δοθεί σε όλους τους συνταξιούχους, διότι όλοι οι συνταξιούχοι επί 35 και 40 χρόνια πληρώσαμε αυτές τις εισφορές.
13: Πρόκειται για αύξηση σχεδόν 147 ευρώ σε σχέση με το σημερινό επίδομα. Με περίπου 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους, η αύξηση του επιδόματος κοστολογείται περίπου στα 375 εκατομμύρια ευρώ.
18: Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα στους συνταξιούχους, όπου πρόκειται να αποτελέσει μια σημαντική ανάσα για την τσέπη τους.
19: Όσα και να δώσουν, πάλι θα έχουμε εμείς ανάγκες.
20: Με καλό κουμάτι ότι φτάνει.
13: Το μέτρο δημιουργεί ήδη θετικό κλίμα στους συνταξιούχους, καθώς πρόκειται για μια άμεση ενίσχυση που θα φανεί στο εισόδημά τους μέσα στη χρονιά. Ενώ η σύνδεση του επιδόματος με την Εθνική Σύνταξη σημαίνει ότι η ενίσχυση μπορεί να ακολουθεί και τις μελλοντικές αυξήσεις της Εθνικής Σύνταξης.
21: Μα κάνε βοηθήσει και όλο τον κόσμο, όχι μόνο εμένα, όλο τον κόσμο.
22: Άμα είναι 300 ευρώ παραπάνω, πάντα είναι ελάφρυνση, είναι για τον καθένα πλέον Έλληνα.
13: Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις τελικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όπου θα παρουσιαστεί συνολικά το πακέτο των μέτρων για τους συνταξιούχους.
0: Κοίταξε να δεις. Ναι, με έναν άσα, αλλά το είπαν οι συνταξιούχοι. Καλό είναι, αλλά δεν φτάνουν όμως, γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι συνταξιούχοι έχουν τις ίδιες ανάγκες με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους, γιατί και εκείνοι έχουν ενίκεια και εκείνοι πηγαίνουν σούπερ μάρκετ και το εισόδημά τους είναι πολύ λιγότερο από των μισθωτών, για παράδειγμα.
1: Και πολλοί των συνταξιούχων στηρίζουν τα παιδιά και τα εγγόνια, τις οικογένειες, βάζοντας το χέρι στη σύνταξη αυτών του εισοδημάτων, για να μπορέσουν να τα ενισχύσουν αν δεν έχουν δουλειά, αν ζορίζονται και αυτά στην. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα, μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ,
0: ναι,
1: πότε θα γίνει.
0: Πότε θα γίνει, πλησιάζει, λένε.
1: Πότε θα κάνει
0: ξεστεριά.
1: Πότε πλησιάζει.
0: Πότε θα κάνει ξεστεριά, πότε θα γίνει το κόμμα Σαμαρά. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
1: Πότε, πες μας.
0: Κανείς δεν μπορεί να είναι στο μυαλό του Αντώνη Σαμαρά. Λένε ότι πλησιάζει η ανακοίνωση αυτού του νέου πολιτικού φορέα. Για να δούμε ξανά τον Αντώνη Σαμαρά στην ηγεσία ενός κόμματος. Φαίνεται ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία μπροστά σε αυτό το σκηνικό και αυτό το σενάριο έχει αλλάξει στρατηγική και έχει αλλάξει τη στάση της απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έρχεται και λέει ότι κόμμα Σαμαρά μετά από τόσες μέρες που το συζητάμε, στην ουσία δεν υπάρχει. Έτσι. Έχει κουράσει τόσο πολύ αυτή η επανάληψη, έλα και έλα, έλα και έλα, που επί της ουσίας δεν υπάρχει στο μυαλό του κόσμου.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Φλωρίδης ήρθε χτες. Και είπε πάλι για το κόμμα Σαμαρά ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν θα έχει κανέναν ουσιαστικό αντίκτυπο. Αλλά απαντούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πλέον πολύ σκληρά απαντούν στον Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα, έχει ξεσπάσει και μία κόντρα με αφορμή την πλατφόρμα του.
1: Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει εκεί.
0: Άκου να δεις. Ναι. Έχει μέσα στις επιλογές τέλος πάντων τα φύλλα. Θηλυκό, αρσενικό και λέει και άλλο. Και λέει ότι στηρίζεται τη woke agenda και απαντάει ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν ισχύει τίποτα τέτοιο. Ήταν απλά από την εφαρμογή της πλατφόρμας από τον ανάδοχο. Έτσι πήραμε την πλατφόρμα δηλαδή. Αυτή είναι και η ευρωπαϊκή οδηγία. Έχει και ISO η πλατφόρμα αυτή. Τέλος πάντων, λέει, το διορθώσανε. Άκουσα όμως εγώ εχθές αργά το βράδυ, το διάβασα, τον κύριο Μουρούτη, ο οποίος ήταν στο γραφείο του Αντώνη Σαμαρά και λέει ότι και τότε υπήρχε αυτό στην πλατφόρμα του ΟΠΗ.
1: Το Δώρα Ζαγανάκου, το ρεπορτάζ.
2: Τα προσωπικά κίνητρα του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος βρίσκεται ένα βήμα πριν από την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού του φορέα, αρχίζουν σιγά σιγά να αποκαλύπτονται, ακυρώνοντας ταυτόχρονα τη ρητορική περί εθνικών θεμάτων και αλλίωσης του χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας. Ο στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού Θανάση Σκορδάς αποκάλυψε με δηλώσεις του ότι στόχος του Αντώνη Σαμαρά είναι να ηγηθεί σε μια κυβέρνηση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ.
4: Θα ήταν αυτοαναιρετικό από τη μια να λέμε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και από την άλλη να θεωρούμε ως προτιμητέα λύση τη στήριξη Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Ο κύριος Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μια κυβέρνηση συνεργασίας γιατί όχι ξανακάνει.
1: Με ποια κόμματα.
2: Η Καριλάου Τρικούπη αντέδρασε ακαριαία με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να μην αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας.
15: Εμείς μιλάμε για κυβέρνηση προοδευτική με κορμό το ΠΑΣΟΚ. Δεν μιλάμε για κυβέρνηση συντηρητική.
2: Την ίδια στιγμή τα κυβερνητικά στελέχη ρίχνουν τις πρώτες προειδοποιητικές βολές κατά του πρώην Πρωθυπουργού.
15: Όταν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα θα με ξαναρωτήσετε. Προσωπικά κόμμα δεν βλέπω. Και αν κάνει κόμμα και ξεκινήσει το κόμμα του βρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία δεν βλέπετε καλά τα πράγματα.
23: Τελικά ο κ. Σαμαράς είναι πολιτικός σας αντίπαλος.
24: Δεν έχω κάτι να προσθέσω διότι κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει. Το συζητάμε δηλαδή πάρα πολλούς μήνες. Mm-hmm. Κόμμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς, επιχειρώντας να στηρίξει τη ρητορική του κατά της Νέας Δημοκρατίας, δεν δίστασε να εκμεταλλευτεί και ένα θέμα που είχε ήδη λήξει τη στιγμή που έκανε τη δήλωση. Συγκεκριμένα, εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης με αφορμή τις επιλογές Άρεν, Θήλη, άλλο και ακαθόριστο στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, κάνοντας λόγο για συνειδητή κυβερνητική επιλογή.
25: Το μόνο ακαθόριστο εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο. Αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού.
2: Νωρίτερα, ο διοικητής του ΕΟΠΗ είχε ξεκαθαρίσει πως η συγκεκριμένη επιλογή έχει ήδη τροποποιηθεί, ενώ ακολούθησε και επίσημη ανακοίνωση από τον ΕΟΠΗ.
26: Από τις 12 το μεσημέρι σήμερα, αυτές οι ηλεκτρονικές επιλογές, τις οποίες αναφέρει ετεροχρονισμένα ο κύριος Σαμαράς, έχουν κατέβει. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει καμία woke agenda.
2: Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε πως πρόκειται για λάθος, το οποίο έχει ήδη διορθωθεί.
13: Πράξεις δεύτερης, στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος για να αλλάξει την πλατφόρμα ο Αντώνης Σαμαράς, προφανώς στο νήστρο της δημιουργίας του κόμματός του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση ότι να αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας. Όχι, αγαπημένο μου πρόεδρε, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε, ψυχραιμία.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς πάντως φαίνεται πως επέλεξε να επαναφέρει στον πολιτικό διάλογο το ζήτημα καταγραφής του φίλου στον ΕΟΠΗ, χρησιμοποιώντας το και ως επικοινωνιακό τρίκ, θέλοντας να το συνδέσει και με την κριτική του για τη woke agenda.
1: Σε λίγο θα ρωτήσουμε για τον κύριο Πλεύρη για αυτήν εδώ την ιστορία και να δούμε τέλος πάντων πώς το αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία το κόμμα Σαμαρά. θα λέει κάτι κάποιο από τα στελέχη και θα απαντούν, ή θα το αφήνουν να περνάει στον ντουκ πολιτική κυρανάκια, ας πούμε.
0: Ε? Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι μας έχουν δώσει μια ιδέα ήδη. Δηλαδή, απαντούν. Απαντούν, σχολιάζουν. Απλά λένε ότι ακόμα δεν έχει κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Όταν κάνει, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, και αν ξεκινήσει με επιθέσεις τη Νέα Δημοκρατία, καλά να είμαστε, θα δείτε τι θα ακολουθήσει.
1: Σε λίγο θα ακούσουμε τι είπε ο κύριος Φλωρίδης χθες εδώ. Έτσι. Θα δείτε τι ακριβώς έγινε στην πολιτική μας κουβέντα και τη συζήτηση την οποία θα έχουμε με τον Παπαγιάννη και τον Σβέρκο. Τώρα, να σε πάω σε μια άλλη αντιπαράθεση.
0: Βεβαίως.
1: Εκτός συνόρων.
0: Βεβαίως. Σοβαρή αντιπαράθεση.
1: Σοβαρή αντιπαράθεση, και η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της ιστορίας μεταξύ του κυρίου Ερντογάν και του πρόεδρου του Ισραήλ, του κυρίου Νετανιάχου. Ο κύριος Ερντογάν τα έχει βάλει με το Ισραήλ. Γιατί λέει ότι με το πρόσχημα ότι, κοίταξε να δεις, θα δώσουμε το οπλικό σύστημα, την ασπίδα του Αχιλλέα στην Ελλάδα, πάνε να κλείσει το Ισραήλ ο σιωνιστικός αυτός φραγμός που πάει να γίνει για την Τουρκία και να μας απαγορεύει να έχουμε την Ανατολική Μεσόγειο.
0: Αυτή απαντά την περικύκλωση που λένε από την Τουρκία, έτσι.
1: Και απαντάει ο κύριος Νετανιάχου, έτσι. Θα δείτε τι ακριβώς λέει στο ρεπορτάζ του Σπύρου Μουζακίτη.
25: Κορυφώνεται η κόντρα ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ, με την ρητορική των δύο πλευρών να κλιμακώνεται επικίνδυνα με ιδιαίτερα σκληρές και επιθετικές δηλώσεις. Στο στόχαστρο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε για μία ακόμα φορά ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
5: İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
25: Η στρατηγική συμμαχία του Τελ Αβίβ με την Αθήνα και η αμυντική συμφωνία Μαμούθ για την ασπίδα του Αχιλλέα εντείνει τον εκνευρισμό της Άγκυρας.
6: İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu. Canisi, soykırımcısı. Bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu'nun muhatap olduğu ana kitle.
25: Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ χαρακτήρισε τη συμφωνία με την Ελλάδα σημαντικό σταθμό στις σχέσεις των δύο χωρών.
26: Η συμφωνία ασφαλείας που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας, αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου που σφυρελατήσαμε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων της αμυντικής και τεχνολογικής βιομηχανίας του Ισραήλ.
25: Στην υπογραφή της σύμβασης αναφέρθηκε και η πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα.
2: Οι Ισραηλινές αμυντικές τεχνολογίες, από τις πλέον προηγμένες παγκοσμίως και αποδεδειγμένα αποτελεσματικές σε πραγματικές συνθήκες μάχης, θα συμβάλλουν στην προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου και των πολιτών της χώρας από εναέριες απειλές.
25: Εκτενή είναι τα ρεπορτάζ στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για την ιστορική συμφωνία Αθήνα-Τελ Αβίβ.
2: Ισραήλ και Ελλάδα συνάπτουν συμφωνία στον τομέα της άμυνας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
7: Το Ισραήλ θα βοηθήσει την Ελλάδα να δημιουργήσει ένα αμυντικό δίκτυο εναέριας άμυνας στο πλαίσιο μιας ιστορικής συμφωνίας για την προμήθεια όπλων.
2: Το Ισραήλ υπογράφει συμφωνία εξαγωγής όπλων αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την Ελλάδα.
25: Κοινός παρονομαστής όλων των δημοσιευμάτων, η θωράκιση της χώρας μας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Θα τα συζητήσουμε σε λίγο και αυτά, έτσι.
1: Εννοείται, θα τα δούμε όλα. Ανοιχτά είναι.
0: Φίλιππος Πλιακοπάνος, πάμε να του πούμε μια καλημέρα. Καλό πρωινό, Φίλιππε.
1: Καλό πρωινό.
8: Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα Νίκο, λοιπόν καλημέρα και από την Ιγουμενίτσα. Βρίσκομαι στο σημείο που χθες τα ξημερώματα έγινε ένα τροχαίο ατύχημα με την 24χρονη η οποία χτύπησε, την χτύπησε μάλλον ο σύντροφός της με το γιοταχή. Να πούμε ότι συνελήφθη για ανθρωποκτονία και για παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας μετά από μέτρηση αλκοτέστ που έγινε ο 29χρονος. Η 24χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου διακομίστη από το νοσοκομείο Φιλιατών για την κρισιμότητα της κατάστασής της, γιατί φέρει τραύματα στο κεφάλι. Να πούμε ότι το ζευγάρι διασκέδαζε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε κάποιο μπαρ της πόλης. Μετά υπήρξε μια φιλονικία, όπως μας ανέφερε ο 29χρονος, όπως κατέθεσε μάλλον ο 29χρονος, και η κοπέλα ανέβηκε πάνω στο καπό του αυτοκινήτου. Ανέπτυξε ταχύτητα ο 29χρονος και την χτύπησε με το αυτοκίνητο.
1: Ανέβηκε ένα πάνω στο καπό και ο άλλος ανέπτυξε ταχύτητα και την πέταξε την κοπέλα.
8: Ναι, ναι.
1: Αν είναι δυνατόν. Μισό λεπτό, Φίλιππε, είναι σοβαρή ιστορία αυτή. Μιλάμε για ανθρωποκτονία τώρα, έτσι. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
8: Ακριβώς αυτή είναι η κατηγορία η οποία έχει συλληφθεί. Θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα. Οι κάμερες από το βιντεοληπτικό υλικό αυτό έδειξαν. Είναι ακριβώς την γωνία την οποία είχαν πάρει οι κάμερες και έδειξαν το σημείο που ανέπτυξε ταχύτητα και η κοπέλα είχε ανέβει απάνω στο αυτοκίνητο και του φώναζε. Και ανέπτυξε ταχύτητα αυτός και την παρέσυρε χτυπώντας στο κεφάλι η κοπέλα.
1: Δεν είναι δυνατόν τώρα.
0: Θα τα δούμε και σε λίγο αναλυτικά και στο...
1: Να πάει καλά η κοπέλα μας. Είπες ότι νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση.
8: Ναι, είναι δύσκολη η κατάστασή της και όπως μίλησα χθες με νευροχειρούργους από τα Ιωάννινα, μάλλον θα μεταφερθεί στην Αθήνα, θα διακομιστεί στην Αθήνα για κάποιες εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις με ακτινοχειρουργική.
0: Είναι δύσκολο το κορίτσι αυτό.
1: Λοιπόν, Φίλιππε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως, οτιδήποτε νεότερο έχεις θα μας ενημερώσεις. Μακάρι να πάει καλά η κοπέλα και όλα τα υπόλοιπα να τα βρει δικαιοσύνη.
0: Ναι. Ξαναλέμε, προσοχή, τι συντρόφους διαλέγουμε να έχουμε δίπλα μας.
1: Μα τώρα είναι δυνατόν. Πάμε να αλλάξουμε λίγο. Έλα.
0: Θες να αλλάξουμε θέμα και κλίμα.
1: Ναι.
0: Πάμε να συνδεθούμε. Έχουμε τη Γεωργία Τσάλη.
1: Βεβαίως
0: και την
1: Γεωργία.
0: Έχουμε. Καλημέρα. Πού καλημέρα. Είσαι.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Γνωρίζατε εσείς ότι στην Αθήνα υπάρχει απονικός κήπος?
1: Όχι.
0: Πού?
3: Κι όμως λοιπόν βρισκόμαστε στον Ιαπωνικό κήπο εδώ στο κέντρο της Αθήνας, όπου βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Εθνική Πινακοθήκη. Πρόκειται λοιπόν για έναν χώρο πρασίνου σχεδόν 3.500 τετραγωνικά μέτρα, που υπάρχουν μέσα τη στοιχεία της Ιαπωνίας στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, να πούμε ότι ο κήπος δημιουργήθηκε στη θέση του παλιού πάρκου Νηρίδων, μέσα από το πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων «Υιοθέτησε την πόλη σου». Όπως μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του οπερατέρ, θα δούμε ένα ιαπωνικό φανάρι τύπου ορίμπε, έτσι διάβασα τι λέγεται, άμα το προφέρω σωστά.
0: Κοίτα να δεις.
3: Το οποίο χρησιμοποιούν στις τελετές της Αγίου.
1: Να ρωτήσω κάτι. Είναι και τα φυτά έτσι από την Ιαπωνία? Γύρω-γύρω, γιατί βλέπω κάτι το
3: οποίο... Ακριβώς. Όπως μπορείτε να δείτε, εδώ έχουμε ιαπωνικά φυτά. Να πούμε ότι ο χώρος χωρίζεται σε 7 διαφορετικές ζώνες, όπου η πλούσια βλάστηση συνδυάζεται με στοιχεία του νερού. Επίσης, εδώ στο χώρο ξεχωρίζουν και οι 12 ανθοκερασιές, όπου είναι πάρα πολύ γνωστές στην Ιαπωνία και χιλιάδες κόσμος πηγαίνει στην Ιαπωνία μόνο για να απολαύσει αυτό το θέαμα κάθε χρόνο.
1: Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Η μουσική που παίζει είναι από σένα ή από εμάς είναι?
0: Εμείς
1: την έχουμε βάλει τη μουσική από κάτω. Παραδοσιακή ιαπωνική μουσική ακούμε. Μπράβο, πολύ ωραία ιστορία είναι αυτή. Που είπα ακριβώς είναι, να περάσουμε από εκεί να το δούμε.
3: Ναι. Είμαστε απέναντι από την Εθνική Πινακοθήκη. Να σας δείξω ακόμη ότι η πύλη που βρισκόμασταν πριν ονομάζεται Τόρι και συμβολίζει λοιπόν το πέρασμα από τον καθημερινό κόσμο σε έναν χώρο έτσι πιο ιερό. Επίσης, όποιος θα θέλει να επισκεφτεί εδώ το κήπο, πέρα από ένα σύντομο περίπατο που μπορεί να απολαύσει μέσα στη φύση, ξεχνάει ότι βρίσκεται στην Αθήνα.
0: Σωστά. Τι ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Να το επισκεφτούμε όλοι. Γιατί είναι πολύ ωραία και εναλλακτική πρόταση και να πας και να κάνεις και τη βολτίτσα σου.
1: Και να πάρεις και εκείνο το ιαπωνικό τσάι. Πώς λέγεται
0: αυτό
1: το ιαπωνικό?
0: Αυτό που πίνω εγώ. Το μάτσα.
1: Πώς λέγεται?
0: Μάτσα.
1: Μάτσα. Εγώ θέλω να σου πω ότι ξέρει, κάνει ιαπωνικά ο γιος μου.
0: Αλήθεια.
1: Και αρχίζει και μπαίνει και στη φιλοσοφία των Ιαπώνων, λέω παιδί.
0: Να του μάθω να κάνει μάτσα. Κάνω πολύ ωραίο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Να είσαι καλά, να το απολαύσεις. Έτσι. Η μουσική ήταν από εμάς. Δεν είναι στο χώρο η μουσική. Πολλοί θα διερωτηθούν.
0: Αν πάτε όμως, πάρτε και τα αντικουνουπικά σας μαζί.
1: Γιατί?
0: Γιατί θα ξέρει τι κουνούπι θα έχει εκεί.
1: Νικόλα, γεια, έλα, καλημέρα. Καλημέρα, Νικόλα, να πει στο τηλεοπτικό στο κοινό που σε περιμένει. Είμαστε στη φάση της ανάγνωσης των εφημερίδων που τα έχουν όλα, όλα κυριολεκτικά. Και βεβαίως η επικαιρότητα αναλύεται από τους συναδέλφους δημοσιογράφους με τον τρόπο που τα γράφουν στις εφημερίδες τους. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Νικόλα, την καλημέρα στο τηλεοπτικό σου κοινό. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Ο αρχηγός, λέει, της ΜΙΤ μυστικά στην Αθήνα. Γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΙΠ στην Αθήνα. Ενώ, λέει, το Μαρμαρά βγήκε στο Καστελόριζο. Αυτό το παλιό. Πώς το λέγανε, αυτό.
0: Το τουρκικό.
1: Το τουρκικό, το πύρι ρέις. Το...
0: και το ούρουτς ρέις.
1: Ούρουτς ρέις, όλα αυτά, ναι, τα που δυθίσατε το χώρα. Ναι, όλα αυτά. Λοιπόν,
0: ξανά.
1: Αυτά.
0: Έχουν βγάλει ναύτεξ για έρευνα, έχουμε βγάλει και εμείς αντιναύτεξ. Η Καθημερινή, ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει ελλείψεις του συστήματος, θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγο. Φίλια πειρά στη Νέα Δημοκρατία για μετάλλαξη μίλησε ο Σαμαράς, αυτό που σας λέγαμε. Έξι κινήσεις για μεγαλύτερη σύνταξη, καλό αυτό. Και Ερντογάν, Πούτιν χωρίς τους S400 στην ατζέντα.
1: Οικονομική Καθημερινή, το aperitif που έγινε μόδα, είναι αυτό τα απερολάκια που λέμε.
0: Τα spritz.
1: Τα
0: spritz. Και ανοίγουν σπριτζερίες παντού, θέλω να σου πω.
1: Ναι. Οι έξι κινήσεις που εξασφαλίζουν υψηλότερη σύνταξη και αυξάνονται τιμές σε ρεύμα και αέριο. Να δούμε πόσο η κυβέρνηση θα το αντιμετωπίσει και αυτό τις επόμενους μήνες.
0: Ελεύθερος Τύπος. Δραστική μείωση προκαταβολής φόρου στο 30-40% από το 55% για αυτοαπασχολούμενους και στο 50-55% από 80% που ήταν για τις εταιρείες. Ταμείο ανάκαμψης μέσα στο μήνα έτοιμα για τα τελευταία 6,7 δις ευρώ. Και δες εδώ, η απελευθέρωση των δελφινιών. Πρωτοποριακό πρόγραμμα στην Ιταλία για κοιτώδη που βρίσκονται σε αιχμαλωσία.
1: Η εφημερίδα Συντακτών, ασφιχτικές πιέσεις για τους Πάτριο. Το στενό μαρκάρισμα από την ΕΕ και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση.
0: Εφημερίδα απογευματινή, τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Ο Μητσοτάκης στο ιστορικό Ρόζα Ιμβριώτη του 1937, το πρώτο δημόσιο σχολείο για παιδιά με ιδιωτικές ανάγκες. Κόμβος, έτσι θα ξεμπλοκάρει από το κυκλοφοριακό το λεκανοπέδιο. Από χθες βρίσκεται σε ισχύ το νέο σύστημα και κινησιμάτα από Άδωνη στην Ιστερία Σαμαρά.
1: Το μανιφέστο ντύθηκε πράσινα σήμερα. Πράσινη συσάχθεια με φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη. Έτσι, όταν το Πασόκ αντιγράφει τις θέσεις του παλιού ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος, μας λέει το μανιφέστο.
0: Έχουν κατέβει όλη Κρήτη, ε?
1: Ναι, όλη Κρήτη.
0: Για να το γιορτάσουν.
1: Τι να γιορτάσουν.
0: 3 Σεπτέμβρη αύριο.
1: Πότε, αύριο.
0: Αύριο.
1: Okay. Γιατί
0: έχουν κατέβει, όλα τα στελέχη 2-3 μέρες νωρίτερα και κάνουν περιοδίες.
1: Στο Σύνταγμα έπρεπε να είναι στο ξενοδοχείο του Πλάζα που.
0: Όχι, όχι, θα φάνε και όλα θα πιούνε. Εφημερίδα Εστία. Μάθημα Σαμαρά στον Γεωργιάδη για καθόριστο φύλλο Walk Agenda.
1: Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας. Απαγορευμένες επικράτειες εντός του ελληνικού εδάφους, μας λέει η Δημοκρατία.
0: Πάρα πολύ κακή η κατάσταση. Πάρα πολύ κακή. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν από το ράφι.
1: Πάμε εφημερίδα Κόντρα, στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot, λέει στην Ουκρανία η Κόντρα.
0: Εφημερίδα One Voice, υπονομεύει τη Ζαχαράκη, λέει ο κ. Παπαϊωάννου, υπουργός Παιδείας.
1: Ναι. Ο λόγος πάτησε γκάζι ο πληθωρισμός στο πρωτοσέλιδο.
0: Πάμε να δούμε και την εφημερίδα Political που έρχεται στα email μας. Η πολιτική κουζίνα παίρνει φωτιά. Ποιοι είναι οι στόχοι των επιτελείων σε Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ΠΑΣΟΚ για τη μάχη της πρώτης κάλπης.
1: Λοιπόν, το βιογραφικό της ανατριχύλας μας λέει Εσπρέσο. Γκρέκο, λέει, με σκλάβες του σεξ. Το βιογραφικό ανατριχύλας του 43χρονου στο σκοτεινό σπίτι της Οδού Θάσου στην Κυψέλη.
0: Σταρ δείχνει το ζευγάρι της Φρίκης, δεν θα το δούμε.
1: Πάμε στο μήνυμα Πούτιν για πόλεμο στο Αιγαίο από την Ελεύθερη Ώρα. Βόμβα, λέει, Καρατζαφέρη για Σαμαρά και Μπόμπολε. Μάλιστα.
0: Αθλητικές εφημερίδες, κόκκινος πρωταθλητής. 20 εκατομμύρια για την απογείωση. Πύραυλο κάνει τον θρύλο ο Πουέρτα.
1: Τάραξε τα νερά, λέει, το φως των σπορ για τον Πουέρτα, ο οποίος έφτασε χθες στην Αθήνα.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος και η Sport Day, το deal του αιώνα στην Αθήνα από χθες ο Γκουστάβο Πουέρτα.
1: Θησαυρός λέει 20 εκατομμύρια για τον Μάγο, τον Πουέρτα, και σκληρό πόκρι για τον Ουναή, για τον Παναθηναϊκό.
0: Τόσο καλός είναι, καλέ, ο Πουέρτα.
1: Ο Ουναή είναι καλός πάντως.
0: Ο Πουέρτα,
1: δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, δεν το έχω δει.
0: Αθλητική ώρα, τεστ λέει, δοκιμές και συμπεράσματα σήμερα για τον Νίκολιτς στο πρώτο μάτς για το κύπελλο.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο πρώτο μας διάλειμμα να πιούμε μια γουλίτσα καφέ. Ποιοι θα είναι σε λίγο,
0: ευχαριστούμε,
1: θα είναι
0: Νικόλα
1: αυτό
0: μου.
1: Που λες...
0: Spoiler. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ναι, θα είναι εδώ μαζί μας, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, τόσο για την κόντρα που έχει ξεσπάσει με τον κύριο Σαμαρά, αλλά και για τις δομές και για τις ροές που είχαμε το καλοκαίρι. Θα αναλύσουμε φυσικά και την υπόθεση της Κυψέλης, αυτή την φρικιαστική υπόθεση, να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα.
1: Και όλα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Σε πολύ λίγο. Πάμε.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
3: Before somebody else gets shot.
4: You stay out of the way.
3: Price, drop it.
4: Price, look out. You're under arrest.
3: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
2: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
6: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
7: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: τι πρέπει να είναι η αντίδρασή σου όταν δέχεσαι προκλήσεις από τη ζωή. Έπεσε το πιτσιρικάκι, αντί να βάλει τα κλάματα, αντί να γκρινιάξει, αντί να ζητήσει τη μαμά του και τον μπαμπά του, σηκώθηκε και το έριξε στο χορό.
1: Καλά. Εγώ τελευταία φορά που έπεσα από το ποδήλατο, τσακίστηκα. Ήμουνα μπλεμάρε, τι. Τα κλάματα. Δεν έβαλε τα κλάματα, δεν μπορούσε ούτε τα κλάματα να βάλει. Άσπα, γίνονται αυτά στη ζωή. Μεγάλη προσοχή. Θέλω να σας πούμε σε όσους καβαλάτε ποδήλατα και μηχανές. Άμα πέσει, χτυπάς και δεν αντιδρούν οι περισσότεροι έτσι, όπως το πιτσίρικι.
0: Και τέλος πάντων, να μην τα παρατάτε ποτέ στη ζωή. Ακόμα και να
1: πέφτετε, είναι αυτό.
0: Θα ξανασηκωνόμαστε ακόμα πιο δυνατοί και με μια γρατζουνιά αν έχουμε, την κάνουμε έτσι και προχωράμε.
1: Καμιά βροχούλα θα δούμε.
0: Ξέρω.
1: Κύριε Σωμιακό, καμιά βροχούλα στην Αττική, κύριε Αρνιακέ, θα δούμε.
0: Καλημέρα.
1: Γιατί βρέχει στα ορεινά μα, λέτε.
2: Ναι, ναι, έτσι, έτσι θα είναι. Στην Αττική δεν θα έχει βροχέ. Αλλά από το βράδυ θα αρχίσουν αρκετέ βροχέ στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.
1: Ναι.
2: Ένα συστηματάκι έρχεται, σύντομο θα έλεγα. Αύριο θα, από το βράδυ και αύριο θα έχουμε κάποιε βροχέ και καταιγίδε. Δεν αποκλείεται και τοπικέ χαλαζοπτώσει. Αλλά μικρή διάρκεια και ένταση. Δεν είναι το φθινοπορεινό σύστημα που θα επηρεάσει ολόκληρη τη χώρα και ιδιαίτερα την Αττική. Διότι φυσάει το βοριαδάκι εδώ, από την Λαμία και κάτω, δεν θα πέσει σταγόνα. Και στα νησιά βεβαίως. Και στα νησιά.
1: Ήθελες να ποτίσεις εσύ τις γλαστρούλες με φυσικό τρόπο. Άνοιξε το κανονικά.
0: Ούλεν.
1: Ούλεν. Ναι.
2: Έτσι λοιπόν, περιμένουμε αύριο. Ή μάλλον σήμερα, ηλιοφάνεια, όπως είπαμε, από τη Λαμία και κάτω, ενώ από τις άλλες περιοχές νεφώσεις που ιδιαίτερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν ιδιαίτερα από το βράδυ και μετά την Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, την κεντρική στερεά Ελλάδα και τα βουνά της Πελοποννήσου. Εκεί θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα το μεσημέρι και το απόγευμα και το βράδυ οι βροχές και οι καταιγίδες θα διατηρηθούν στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Από την άλλη, οι άνεμοι ασθενείς, θα έλεγα, δεν πρόκειται να μας επηρεάσουν.
1: Το βελάκι.
2: Το βελάκι. Το βελάκι.
0: Δεν θέλει.
2: Δεν θέλει.
0: Ωραία. Το
1: πάμε πάλι το άλλο.
0: Ωραία.
2: Είδες, πολύ πλησίασες, ναι. Λοιπόν, οι άνεμοι ασθενείς στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5, τοπικά στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έως και 6. Οι θερμοκρασίες σε καλά για την εποχή επίπεδα, μην πω για πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, 35-36 στα βορεία, 37-38 στα δυτικά, ιδιαίτερα στα δυτικά θα έχουμε και 37 και 38, Αγρίνιο, Ηλία, Μεσσηνία. Στα νησιά 31 στις Κυκλάδες, 30-35 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική τώρα περιμένουμε έθριο ουρανό, δεν πρόκειται εδώ να αισθανθούμε τίποτα από όλα αυτά. Με ασθενείς ανέμουν στον Σαρονικό, 2 με 4 μποφόρ. Στο Νεβοϊκό όμως θα φτάσουμε το πενταράκι. Η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, υψηλές θερμοκρασίες. Σεπτέμβρη μήνα τώρα τι συζητάμε. Ας δούμε τις, γρήγορα και στη Θεσσαλονίκη. Τα ίδια, η ίδια κατάσταση, μόνο που το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη θα συννεφιάσει, θα έχουμε κάποιες βροχές, οι οποίες θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Δεν θα κοπούν, δεν θα είναι γρήγορες και δεν αποκλείεται να έχουμε και κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τον καιρό στις υπόλοιπες 5 ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Στην Αλεξανδρούπολη, στη Λίμνο πολύ καλός ο καιρός. Στην Κέρκυρα καλός ο καιρός, αλλά το βράδυ θα χαλάσει. Στην Τρίπολη βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι, ενώ στο Ηράκλειο ηλιοφάνεια. Τώρα, ας δούμε και τον καιρό με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.
0: Ωραία.
2: Περιμένουμε στα Μέγαρα 37, στον Πειραιά 37, επίσης στην Κηφισιά τους 35 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια βεβαίως παντού, 36 στη Γλυφάδα και 32 στο Λαύριο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Ζεστούλα λοιπόν και σήμερα.
2: Ναι.
0: Να δούμε πότε θα μας αποχαιρετήσει αυτή η ζέστη οριστικά.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Ο κύριος Παπαϊωάννου είναι εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σου Γιώργο. Καλή σου μέρα.

0: Χαιρόμαστε πολύ που σε βλέπουμε για να μας ξεκινήσει με μια καλή είδηση για τον μικρό, τον Μουζακίτη.
1: Ναι, ένα ακόμη Ελληνόπουλο θα πάει στην Premier League. Μεγαλώνει η ελληνική παροικία στην Premier League. Καθώς μετά τον Τζολάκη και ο Χρήστος Μουζακίτης θα αγωνιστεί στην Hull City. Ναι. Ομάδα που προβιβάστηκε πρόσφατα. Ο Τζολάκης είναι τραυματοφύλακας, ο Μουζακίτης είναι ο μέσος, πρώην μέσος πια του Ολυμπιακού. Για 15 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε το deal. Με έναν παίκτη ο οποίος θα αμείβεται με 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο μαζί με τα μπόνους. Ο Μουζακίτης, ο οποίος ψηφίστηκε καλύτερος νέος παίκτης τη σεζόν 24-25, είναι μόλις 19 ετών. Στην Premier League έχουμε ακόμα επίσης, πέρα από τον Τζολάκη, έχουμε τον Τζίμα στην Brighton. Έχουμε τον Κοστούλα επίσης στην Brighton. Και έχουμε και τον Τζόλι στην Arsenal και τον Μαυροπάνο, ο οποίος αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Όπως καταλαβαίνεις, θα βλέπουμε Premier League φέτος και λιγότερο Super League.
2: Καλά, σιγά που θα βλέπετε λιγότερο Super League. Θα μου έρχεται εδώ πέρα και θα μου λέει: είδα τον αγώνα χθες. Τι?
0: Ναι, γι' αυτό θέλω όταν χάνουμε να μην μου είσαι.
2: Θα το σκεφτώ, θα το σκεφτώ πώς θα είμαι φέτος. Πάμε στους μεσογειακούς αγώνες. Ναι. Γιατί συνεχίζουμε να τα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά, ε.
1: Ναι, ναι. 60 μετάλλια έχουμε στους μεσογειακούς αγώνες. Τα περισσότερα χρυσά. Με τον Αντώνη Μέρλος, το Μήκος θα κατακτά το αργυρό μετάλλιο. Με άλμα στα 2 και 19 μέτρα. Ο Μέρλος, ο οποίος προσπάθησε και στα 2,25 που έκρινε την πρώτη θέση. Δεν τα κατάφερε, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχε συμμετάσχει και στον τελικό του Ευρωπαϊκού στο Μπέρμιγχαμ. Στο handball τώρα, οι γυναίκες χορεύουν σιρτάκι, κατέξαν το χάλκινο μετάλλιο. Είναι η καλύτερη θέση της ομάδας γυναικών στο handball. Αυτή η τρίτη θέση. Στην Ιταλία διεξάγονται οι μεσογειακοί αγώνες. Κέρδισαν με 29-25 την Αλγερία. Να θυμίσουμε ότι και στους άντρες είχαμε μετάλλιο στο handball, είχαν πάρει το αργυρό. Είναι η χρυσή εποχή του handball, του ελληνικού handball.
0: Μπράβο στα παιδιά, μπράβο, μπράβο. Και πάμε στον Άρη. Ποιος πάει στον Άρη όμως, όχι εμείς?
1: Ο αδερφός του Γιάννη Αντοκούμπο, ο Θανάσης Αντοκούμπο, ο οποίος θα ταξιδέψει μετά από 7 χρόνια, θα φύγει από την Αμερική και το μαγικό κόσμο του NBA. Θα πάει στον Άρη. Αντέδρασε ο Θανάσης Αντοκούμπο με αυτό το story. Ενθουσιασμένος, όπως καταλαβαίνουμε, και αδερφός του Θανάση ο Γιάννης. Ο Θανάσης, ο οποίος ήταν το 2017 στο 2019, ήταν στον Παναθηναϊκό. Επί 3 χρόνια πήρε 2 πρωταθλήματα, ένα κύπελο. Τώρα, πριν από λίγο, ήταν με την εθνική ομάδα, κατάφερε να βοηθήσει την εθνική ομάδα να πάρει μια νίκη κόντρα στην Ισπανία. Ο Θανάσης Αντοκούμπο, ο οποίος υπέγραψε για 2+1 χρόνια, έχει κατακτήσει ένα δαχτυλίδι με τους Milwaukee Bucks τα τελευταία 7 χρόνια και αναμένεται με την εμπειρία του να βοηθήσει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
2: Και κλείνουμε με Roger Federer.
1: Λοιπόν, ο αγαπημένος της Βιβής, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι,
1: καλά,
2: είναι.
1: Καλά, δεν το λέω. Λοιπόν, ο Roger Federer, ο οποίος παρέλαβε το δαχτυλίδι για την είσοδό του στο Hall of Fame του τένις. Ένα δαχτυλίδι, ένας πολύτιμος λίθος από χρυσάφι. Είναι ένα σύμβολο. Στην ουσία, τιμάει τον Federer που μπαίνει σε ένα πολύ κλειστό μέλος.
0: Αυτό το δαχτυλίδι είναι μεγαλύτερο από το χέρι του, σιγά με το φοράει. Τι κάνει αυτό το δαχτυλίδι?
1: Συμβολίζει ότι μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ του Hall of Fame of Tennis. Στο Hall of Fame μπαίνουν οι καλύτεροι παίκτες τένις όλων των εποχών. Ο Federer μπήκε πριν από λίγες μέρες, εσύ δεν θα μπεις στο Hall of Fame.
0: Επειδή με αυτό το δαχτυλίδι τώρα το φοράζω, το φοράει τώρα συνέχεια, πρέπει να το φοράει.
1: Το κάνει flex.
0: Τι πρέπει να κάνει?
1: Το κάνει flex.
2: Το flexάει.
1: Το επιδεικνύει στα ελληνικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να ρίξουμε μια ματιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τώρα που ξημερώνει και ξεκινάει ο κόσμος να πηγαίνει στις δουλειές του, αν έχουμε καμία κινησούλα. Μπορούμε?
2: Α, κοίτα, καλά είναι ακόμα.
0: Έχει ροή πάντως.
2: Έχει ροή. Χθες είχε κίνηση.
0: Τι έγινε, γυρίσατε?
2: Δεν θα γυρίσουν και πού να δεις, ακόμα... θα γίνεται και την άλλη εβδομάδα.
0: Περίμενε, την άλλη εβδομάδα.
2: Και την παράλληλη κιόλας.
0: Αυτή την ώρα θα το βλέπουμε λίγο ψηλοσταματημένο. Πάντως, σε γενικές γραμμές, μέχρι αυτή τη στιγμή, καλά πάμε. Και η έξοδος έχει κίνηση. Mm. Πηγαίνουν στη βιομηχανική περιοχή της Αττικοβιωτίας οι περισσότεροι στις εργασίες τους. Πολλά τα δίκυκλα τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα ακόμα, χωρίς περιορισμούς, τα λέγαμε όσον αφορά φόρες από τη βροχή, τα πλαστικά σου να μην βραχείς. Την καλημέρα μας λοιπόν σε όλους και κάποια στιγμή να μας δείξετε και λιμάνι του Πειραιά που είμαστε πειραιωτάκια και θέλουμε να βλέπουμε λίγο την κίνηση.
2: Βεβαίως, πάμε να την κάνουμε. Να το.
0: Πάει να δέσει το. Λιμάνι. Ποιο είναι αυτό?
2: Το κριτικό
0: πάει να δέσει. Με αργές κινήσεις βλέπετε το καπετάνιο σιγά σιγά το φέρνει. Κλειστή, πρόσεχε.
2: Ναι.
0: Κλειστός ο καταπέλτης πίσω σύμφωνα με τους κανονισμούς. Δεν τον ανοίγουμε αν δεν φτάσουμε και αν δεν δέσουμε στο λιμάνι.
2: Εννοείται.
0: Και πολύ καλά κάνουν και το τηρούν, έτσι. Βλέπετε αυτό το πρωινό. Και μια λεπτομέρεια. Δείτε πίσω τα κρουαζιερόπλια τα μεγάλα. Τα βλέπεις? Αυτά στείλουν κόσμο. Έτσι, διανυκτέρευση στην Αθήνα μας.
2: Έτσι. Και πάμε να συνδεθούμε και με τη Γεωργία Τσάλη να μας δώσει και εκείνη εικόνα απ' έξω. Να δούμε τι γίνεται και στο κέντρο της Αθήνας, που σιγά σιγά θα ξεκινήσει να πείζει η Γεωργία.
3: Επιστρέψανε, Αλεξάνδρα μου. Όπως μπορείτε να δείτε, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους εδώ της Αθήνας. Βλέπετε λοιπόν ότι η ροή των οχημάτων είναι συνεχής, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κοινοποιηθούν με υπομονή. Καθώς να πούμε ότι η εικόνα είναι πολύ διαφορετική με εκείνη που αντικρίσαμε πριν από 10 μέρες, όπου έλειπαν οι περισσότεροι, πολλοί θα βιάσει, καθώς είχαν φύγει όλοι οι αδίκτυοι του Αυγούστου για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Όμως τώρα σταδιακά βλέπουμε ότι επιστρέφουν, με τους δρόμους να επιστρέφουν και αυτοί τους κανονικούς ρυθμούς που είχαμε μάθει όλο το χρόνο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα η κίνηση ακόμα είναι χαλαρή, έτσι. Δεν έχεις πήξει, δεν έχεις δέσει, θα λέγαμε, το ένα αυτοκίνητο με το άλλο στα φανάρια. Καλό είναι αυτό. Μεγάλη προσοχή στα δίκυλα, γιατί αναπτύσσουμε μεγάλες ταχύτητες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε.
2: Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας εδώ με τους καλεσμένους μας. Καλό πρωινό, καλώς ήρθατε.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Θα ξεκινήσουμε από την κυρία, από την κυρία Παραδύση, που είναι εδώ μαζί μας, ψυχολόγος. Καλό πρωινό.
4: Κύριε Σιδεράκη, δικηγόρος μαζί μας.
5: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Η κυρία Λαυροπούλου, καθηγήτρια εγκληματολογίας και κοινωνιολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου. Να είστε καλά, κυρία Λαυροπούλου.
6: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας.
0: Ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ. Κύριε Γιαννάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και θα ξεκινήσουμε από εσάς. Κύριε Γιαννάκο, γιατί πραγματικά μας συγκλονίζει η περιγραφή που μας δίνεται μετά από τις αλλεπάλληλες, θα λέγαμε, αποτυχίες του συστήματος δημόσιας διοίκησης να προστατεύσει 3 παιδιά. Πόσες φορές, κύριε Γιαννάκο, αν ψάξουμε στο αρχείο μας, μας έχετε πει αυτό το πράγμα? Πόσες φορές, ότι δεν μπορούμε να εγκαταλείπουμε τα παιδιά στα νοσοκομεία?
7: Κοιτάξτε, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πάνω από 80 παιδιά κάθε φορά με εισαγγελική εντολή παρκάρονται στα νοσοκομεία της χώρας επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές μονάδες να τα υποδεχθούν. Τα δύο ειδικά παιδιατρικά, Αγλαία Κυριακού και Παίδων Αγίας Σοφίας, έχουν κάθε φορά 50 παιδιά που μπορεί να μείνουν και πάνω από χρόνο και ψάχνουν οι συνάδελφοι εναγωνίως προνοιακή μονάδα και δεν βρίσκουν. Τα παιδιά εκεί διαταράσσουν τη λειτουργία. Μιλάμε για δύο νοσοκομεία που υποδέχονται και
2: νοσηλεύουν παιδιά. Κύριε Γιαννάκο, επειδή τα έχουμε ξαναπεί, για να μην πάμε στα γενικά, πάμε λίγο στα ειδικά. Εδώ μιλάμε για παιδιά τα οποία το έσκαγαν. Πώς γίνεται να το σκάνε τα παιδιά από τα νοσοκομεία? Μιλάμε ότι μπορεί να πήγαινε ο πατέρας μέσα και να τα παίρνε τα παιδιά. Πώς γίνεται αυτό? Και έγινε μία φορά. Έγινε και δεύτερη.
7: Ακούστε. Επειδή λέτε για τα τρία παιδιά. Εμείς επανειλημμένως έχουμε πει ότι 50 παιδιά στα δύο παιδών δεν μπορούμε εμείς, το νοσηλευτικό προσωπικό, να προσφέρουμε φύλαξη. Δεν είναι φυλακές τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία είναι χώροι νοσηλείας. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει τα παιδιά να φεύγουν, να πηγαίνουν σε προνοιακές μονάδες. Συγκεκριμένα τώρα, αυτά τα τρία παιδιά νοσηλεύτηκαν, μάλλον όχι νοσηλεύτηκαν, γιατί δεν είχαν
2: φιλοξενήθηκαν.
7: Φιλοξενήθηκαν τρεις φορές. Στα μέσα Ιουνίου ήρθαν τα δύο αγόρια. Έμεναν 1,5 μήνα. Κάναμε τεράστιες προσπάθειες να βρούμε προνοιακή μονάδα και δεν βρήκαμε. Και σε 1,5 μήνα, τέλος Ιουλίου δηλαδή, ήρθε ο πατέρας, τα απήγαγε και έφυγε από το νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή εμείς ειδοποιήσαμε την αστυνομία και στείλαμε και χαρτί στον εισαγγελέα για την φυγή λάθρα των δύο παιδιών. Ακούστε όμως, στο τέλος Αυγούστου, ξανά τα τρία παιδιά ήρθαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφίας, πάλι για παραμέληση, έμειναν μια βδομάδα, τα ξαναπήρε ο πατέρας και πάλι εμείς ειδοποιήσαμε εισαγγελία και αστυνομία. Και στο τέλος Σεπτεμβρίου ήρθε το κορίτσι για παραμέληση, το βρήκαμε στο δρόμο και πάλι σε 4 μέρες το έκλεψε ο πατέρας και εμείς πήραμε την αστυνομία και την εισαγγελία.
2: Ωραία, μισό λεπτό. Κύριε Γιαννάκο, μισό λεπτό. Γίνεται μία φορά. Πώς μπορεί να ξανασυμβεί δεύτερη, ενώ έχετε ενημερώσει την αστυνομία, ενώ έχετε ενημερώσει την εισαγγελία? Πώς γίνεται να συμβεί και δεύτερη φορά?
7: Αυτό να μου πείτε, αν λοιπόν λειτουργούσε στοιχειωδώς το κράτος κοινωνικής προστασίας στη χώρα μας, τα 4 παιδιά και το 1 θα ήταν εν ζωή και τα 3 παιδιά θα είχαν αποφύγει αυτή τη σεξουαλική κακοποίηση, τη σωματική, την ψυχική. Αυτό που έχουν υποστεί μέχρι σήμερα. Αν θα πάτε να δείτε το κορίτσι, το έγκυος που είναι στο Αλεξάνδρας, σε πιάνει η καρδιά σου. Είναι ένα κορίτσι το οποίο έχουν ψηρίσει ουσιαστικά το κεφαλί για να μην γνωρίζετε και τα φρύδια. Μιλάμε ένα κορίτσι που κοιμάται συνέχεια. Ένα κορίτσι που έπαιρνε τοξικές ουσίες. Δηλαδή,
0: Πρόεδρε
7: είναι έγκυος 6 μηνών.
0: Εσείς την τελευταία φορά που είδατε στο νοσοκομείο, βρήκατε στο νοσοκομείο, κάνατε τις εξετάσεις σε αυτό το κορίτσι ή στα αγόρια. Γιατί τώρα τα αγόρια βρεθήκανε το ένα από τα δύο με αφροδίσιο νοσήματα και το κορίτσι μας περιγράφεται την κατάσταση τώρα.
7: Υπάρχουν σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα που σημαίνει ότι τα παιδιά κακοποιήθηκαν σεξουαλικά. Να το λέμε όπως είναι. Έτσι και ένα παιδί κατακρεουργήθηκε. Και το κράτος κοινωνικής προστασίας, αν λειτουργούσε όταν τα παιδιά ερχόνταν στο νοσοκομείο και έφευγε και εμείς ειδοποιούσαμε, συλλαμβάνονταν οι γονείς. Έψαχναν το σπίτι να δουν αν έχουν κάτι στην κατάψυξη. Έκαναν αυτά τα απαραίτητα που έπρεπε να κάνουν. Σήμερα δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε.
2: Και κύριε Πιπεράκη, συγγνώμη τώρα γιατί
0: υπάρχουν σοβαρά νομικά ζητήματα. Σοβαρά.
2: Και υπάρχουν κενά.
0: Και για τη δικαιοσύνη.
2: Δηλαδή, παρεμβαίνει μία φορά ο εισαγγελέας. Τη δεύτερη φορά τι γίνεται. Ξαναπηγαίνει η υπόθεση. Ξαναπηγαίνει και τρίτη φορά η υπόθεση. Αυτά τα παιδιά είναι στο έλεος τους. Δηλαδή, όσα παιδιά φτάνουν, καταλήγουν σε αυτά τα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία προκειμένου να βρουν την ασφάλεια, τελικά δεν είναι ασφαλή ούτε
0: εκεί. Λάθος που πάνε εκεί. Λάθος.
2: Σωστό λάθος. Είναι λάθος. Το έχουμε συμφωνήσει. Αλλά πηγαίνουν για να είναι ασφαλή. Και τελικά δεν είναι.
1: Η υπόθεση πράγματι.
7: Εμείς το έχουμε πει ότι δεν είναι ασφαλή όμως.
2: Έχετε δίκιο.
7: Έχουμε κάνει. Αν δείτε τις εκθέσεις που έχουμε κάνει στους εισαγγελείς, στην αστυνομία. Ότι τα παιδιά εκεί, αν σας πω τι κάνουν αυτά τα παιδιά εκεί.
2: Κύριε Γιαννάκο, τα έχουμε συζητήσει μαζί πάρα πολλές φορές και κατά τη διάρκεια της περσινής εκπομπής. Εδώ υπάρχουν κενά όμως, κύριε Πιπεράκη.
1: Αυτή η υπόθεση είναι η κορυφή του παγόβουνου. Πράγματι, γιατί βρέθηκε το παιδί, το μωρό, το μωράκι το οποίο είχε θανατωθεί και ερευνάται ο τρόπος που θανατώθηκε. Αλλά παράλληλα, διαφαίνονται και σοβαρά θέματα της δημόσιας διοίκησης της πολιτείας και συνίστανται κυρίως. Στις υποδομές που υπάρχουν. Στο νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν θα το χαρακτήριζα μη επαρκές, αλλά θα το χαρακτήριζα μη ρεαλιστικό και μη υλοποιήσιμο, διότι δεν υπάρχουν οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό. Βλέπουμε ότι το νοσοκομείο συγχαίει το ρόλο του και τελικά αναγκάζεται να φυλάξει παιδιά, ενώ ο ρόλος του νοσοκομείου λειτουργικός είναι να διερευνήσει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, να θεραπεύσει τον ασθενή και μετά η κατάλληλη δομή να αναλάβει το παιδί και να φροντίσει να το φυλάξει, να το φροντίσει, να του βρει κάποια
2: φτάνουν
1: άλλη λύση.
2: Δύο υποθέσεις στην εισαγγελία ανηλίκων.
0: Σωστά.
2: Είναι δύο
0: Σωστά.
2: διαφορετικά χαρτιά.
1: Τελείως.
2: Τελείως. Ναι. Άρα Βεβαίως. Δεν κάθονται να δουν ότι αυτή η υπόθεση που μας ήρθε πριν από δύο εβδομάδες μας ξαναέρχεται.
1: Υπάρχει, συγγνώμη σας διέκοψα, υπάρχει πράγματι, φαίνεται να υπάρχει μία είτε αδράνεια είτε εμπλοκή στις εισαγγελικές αρχές ή στις υπηρεσίες, καθότι πολλές φορές υπάρχει δυσκολία διασύνδεσης ή αργοπορημένη διασύνδεση πολλαπλών υποθέσεων, οι οποίες δεν ταυτίζονται και χρονικά.
0: Λέμε,
1: εδώ,
0: κύριε,
1: βέβαια,
0: είναι
1: ταυτίζονται
0: παιδιά,
1: και χρονικά.
0: Φεύγουν τα παιδιά μετά από εισαγγελική παρέα. Κακώς πάνε στο νοσοκομείο, αλλά πάνε. Ωραία. Ναι. Φεύγουν τα παιδιά από το χώρο. Δεν ψάχνει να τα βρει κανείς που είναι. Κανένας δεν ψάχνει.
7: Εμείς έχουμε και τα έγγραφα που είναι στη διάθεση της εισαγγελίας.
0: Το ξέρουμε, κύριε Πρόεδρε, το ξέρουμε ότι με το που φύγει από τη μονάδα και δεν δώσει παρόν, ο νοσηλευτής, ο οποίος είναι υπεύθυνος της μονάδας, θα πει το παιδί δεν είναι εδώ. Το ξέρουμε πώς λειτουργεί το σύστημα και θα ενημερώσει
7: και
0: η διοίκηση
7: και η διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Και η διοίκηση την αστυνομία.
7: Η διοίκηση του νοσοκομείου με έγγραφο έχει ειδοποιήσει την εισαγγελική αρχή.
0: Να ξέρουμε πώς γίνεται. Εγώ το έχω βιώσει αυτό πώς γίνεται, γιατί χρειάστηκε να νοσηλευτεί ένα παιδιά 4-5 μήνες μέσα στο νοσοκομείο και το έχω δει τι ακριβώς γίνεται. Δεν ενδιαφέρεται, κύριε Πιπερά. Δεν υπάρχει ευθύνη εδώ σε κανένα.
1: Θεωρώ προφανώς και υπάρχει ευθύνη και διερευνάτε. Θεωρώ ότι ήδη οι εισαγγελικές αρχές. Αφού προφανώς διερευνήσουν και το επίγον που είναι η ανθρωποκτονία, θα διερευνήσουν και τις πιθανές ευθύνες όλων των δομών που έχουν εμπλακεί κατά καιρούς στα μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας. Είτε είναι νοσοκομείο, είτε είναι κοινωνικές δομές οι οποίες κράτησαν έναν απλό φάκελο και δεν τον ανέσυραν ποτέ ή δεν προέβησαν σε κάποιες πράξεις που έπρεπε να προβούν, είτε κάποιες αστυνομικές αρχές οι οποίες πιθανόν να είχαν κληθεί να αναλάβουν ρόλο και να μην το έκαναν υπαρκώς, είτε ακόμα και κάποια ευθύνη προανακριτικών αρχών. Που να μην διενήργησε τα δέοντα.
2: Δεν γίνεται να μην συνδέονται οι δύο υποθέσεις. Δεν γίνεται οι υποθέσεις αυτές που στην πραγματικότητα είναι μία, να είναι μία. Δύο και τρία διαφορετικά χαρτιά.
1: Θεωρώ
2: και τρεις φάκελοι στα σκητάλια.
0: Και να τα εξετάζει με διαφορετικό τρόπο ο εισαγγελέας ανηλίκων. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να τελειώσει και να πάμε στην κυρία Λαμπροπούλου.
5: Αν επιτρέπετε, θεωρώ ότι στο πλαίσιο των ευθυνών της πολιτείας, να το πούμε γενικά, θα αναλάβει ένας ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος θα επιτελικά θα μπορεί να διερευνήσει και την έρευνα. Γιατί κάθε δικογραφία έχει διαφορετικό κωδικό, χρεώνεται διαφορετικά αν δεν γίνει κάποια άλλη ενέργεια. Συνεπώς, η όποια ποινική ευθύνη, αν υπάρχει της πολιτείας, όχι της πολιτείας, αλλά των εκπροσώπων της πολιτείας, θα πρέπει να διερευνηθεί κεντρικά. Και θεωρώ ότι θα γίνει. Γιατί είναι μια υπόθεση με τεράστια δημοσιότητα.
0: Κυρία Λαμπροπούλου, εδώ βλέπουμε μια υπόθεση που συγκλονίζει πραγματικά το Πανελλήνιο. Δεν ξέρω αν έχουμε ξανά την καταγραφή μιας δολοφονίας ενός βρέφους 8 μηνών. Πριν πόσο καιρό θα το μάθουμε. Με αυτόν τον τρόπο το δολοφόνησαν το παιδί και το είχαν και μαζί τους. Το κατέψυχαν το παιδί αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω αν στα χρονικά να το έχουν ξαναδεί αυτό.
6: Δεν νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί. Μου θυμίζει όμως την υπόθεση ενός μικρού παιδιού που πριν από 2 χρόνια νομίζω το είχαν σε μια εργαλειοθήκη ένα παιδάκι 7 χρόνων. Δεν θα πρέπει την υπόθεση αυτή να την αντιμετωπίσουμε ως ακόμα μια υπόθεση φρίκης, γιατί έχουμε εδώ μια κατάσταση πολλαπλής θυματοποίησης, ένα περιβάλλον κλειστό, όπου συνυπήρχαν βία, παραμέληση ανηλίκων, σεξουαλική εκμετάλλευση, σχέσεις εξάρτησης και ελέγχου. Και σε σχέση με αυτά τα οποία λέγατε πριν με τον κύριο Γιαννάκο, έχουμε μία κοινωνική ορατότητα. Θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Δηλαδή, οι συνεχείς μετακινήσεις, η διαμονή σε προσωρινά καταλύματα, η απουσία σταθερής σχολικής, ιατρικής, κοινωνικής παρακολούθησης δημιουργούν μια ζώνη ορατότητας. Τα πρόσωπα υπάρχουν φυσικά μέσα στην πόλη, αλλά δεν είναι ουσιαστικά ενταγμένα μέσα σε δίκτυα μέσω των οποίων η κοινωνία αναγνωρίζει τους κινδύνους. Πολύ. Έτσι μπορεί να υπάρχουν πολλά προειδοποιητικά σημάδια, αλλά να υπάρχει ένας θεσμικός κατακερματισμός, όλοι να γνωρίζουν από κάτι, αλλά κανένας να μην γνωρίζει το σύνολο. Ναι. Και για μένα πολύ σημαντικό είναι όχι ποιος συμβίωνε ή ποιος είχε ερωτική σχέση με ποιον, αλλά ποιος ασκούσε έλεγχο. Ποιος διέθετε τα χρήματα και τα ναρκωτικά, ποιος αποφάσισε για τις μετακινήσεις, ποιος ασκούσε.
2: Νομίζω πως
6: το
2: καταλαβαίνουμε, κυρία Λαμπροπούλου, ποιος το έκανε όλο αυτό. Ήταν ο 43χρονος, ο οποίος και στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί και για υποθέσεις μαστροπίας και για άλλες υποθέσεις ναρκωτικών. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το προφίλ του μελετάται διεξοδικά.
6: Από τις απαντήσεις θα φανεί καλύτερα, από τις απαντήσεις δηλαδή και από την εξέταση που θα γίνει, αν πρόκειται για μια δυσλειτουργική συμβίωση ή αν υπήρχε μια οργανωμένη εκμετάλλευση, καταναγκαστικό έλεγχο και συνδυασμό. Δηλαδή, εάν η συμβίωση ήταν δυσλειτουργική ή και αν υπήρχε συστηματική εκμετάλλευση.
0: Ναι. Μισό λεπτό, κύριε Λαμπροπούλο, ναι. Συνεχίζετε. Να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Δημήτρη Αποστολόπουλο από την ομάδα επικοινωνίας της ΠΟΑΣΥ. Κύριε Αποστολόπουλε, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η υπόθεση, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε και πόση είναι ώρα παρακολουθείτε την κουβέντα, αγγίζει και την ελληνική αστυνομία.
8: Ακούστε, η κοινωνία όλη βρίσκεται σε σοκ. Οι αστυνομικοί, με αυτά που αντίκρισαν, οι ίδιοι σοκαρίστηκαν. Είναι πρωτόγνωρες εικόνες. Είναι ένα κοινωνικό, καταρχήν, θεωρώ εγώ, πρόβλημα. Η αστυνομία είχε πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Μόλις ενημερώθηκε, έκανε άμεσα τις ενέργειες που πρέπει. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούν οι συνάδελφοί μου να ξετυλίξουν ένα δύσκολο κουβάρι.
2: Ναι, κύριε Αποστολόπουλε, έγιναν πράγματι όλες οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν. Φεύγουν τα παιδιά. Είχαμε ανοίξει πριν από λίγο μία συζήτηση με τον κύριο Γιαννάκο για το πώς το έσκαγαν τα παιδιά από το νοσοκομείο. Από τα παιδιατρικά νοσοκομεία, στα οποία φιλοξενούνταν, γιατί δεν ήταν κατάλληλο το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν. Το σκάνε μία φορά. Ειδοποιούν από τα νοσοκομεία τόσο την εισαγγελία όσο και την αστυνομία. Τι κάνει η αστυνομία? Δεν ψάχνει να βρει που είναι αυτά τα παιδιά?
8: Όταν έχουμε εμείς ενημέρωση, όταν θα ενημερωθούμε είτε από το νοσοκομείο είτε από την εισαγγελία, αν έχουμε παραγγελία, θα γίνουν οι αναζητήσεις που πρέπει να γίνουν.
2: Υπήρχε παραγγελία από την εισαγγελία, το γνωρίζετε?
8: Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό. Okay. Δεν το γνωρίζω γιατί αυτή είναι μια υπόθεση που χειρίζεται συγκεκριμένη υπηρεσία και είναι, έχει παρελθόν, δεν είναι κάτι πρόσφατο, κάτι άμεσο. Mm-hmm.
2: Μάλιστα. Τώρα, μιλάμε όχι για ένα θύμα μόνο, κυρία Παραδείση, μιλάμε για 4 θύματα. Τα 3 από αυτά είναι εν ζωή. Μία 15χρονη κυοφορεί κιόλας. Λέει η μητέρα της, δεν μου το έλεγε ότι είναι έγκυος, το είχα υποψιαστεί, μάλλον είναι με τον Αφγανό. Ένα περιβάλλον το οποίο μόνο οικογενειακό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, τραυματισμένα παιδιά στην ψυχή και με πολύ βαριές αρρώστιες.
9: Δύσκολο να το συλλάβει όλο αυτό ο ανθρώπινος νους. Το λέμε και να τριχιάζουμε, γιατί το οικογενειακό περιβάλλον, ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον, υφίσταται για να προστατεύει το παιδί. Σε ένα κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον έχουμε αντιστροφή ρόλων και όχι μόνο προστασία δεν υπάρχει, αλλά το παιδί δεν είναι αντικείμενο προστασίας, είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης, αντικείμενο ιδιοκτησίας μου, πολύ πιθανόν πηγή χρημάτων μου. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε μία πλήρη διαστρέβλωση του όλου οικογενειακού συστήματος.
2: Ποια είναι η επόμενη μέρα των παιδιών?
9: Δυστυχώς αυτά τα παιδιά είναι σε πάρα πολύ κακή μοίρα. Γιατί έχουν γνωρίσει από πάρα πολύ μικρή ηλικία το τι θα πει βία και το τι θα πει κακοποίηση. Και πολλές φορές όταν το γνωρίζω εκ των έσω από τόσο μικρή ηλικία όλο αυτό, κάπως κανονικοποιείται στο μυαλό μου και κάπως δεν ξέρω τι σημαίνει ένα υγιές προστατευτικό οικογενειακό περιβάλλον. Οπότε όλο αυτό είναι μια κανονικότητα για αυτά τα παιδιά. Τα ναρκωτικά, οι ουσίες, η βία, η σεξουαλική κακοποίηση και το οτιδήποτε άλλο είναι μια κανονικότητα, είναι η ζωή τους. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Οπότε δύσκολα μπορεί κάποιος να ξεφύγει και δυστυχώς θα τολμήσω να πω εδώ πέρα και παίρνω την ευθύνη να πω ότι η βία θα καταλήξει σε βία. Ναι. Δηλαδή καλώς ή κακώς αυτά τα παιδιά αύριο στη ζωή τους, ίσως είναι
0: η επόμενη
9: θήτη.
0: Σώζονται ή όχι. Σώζονται η κατάσταση.
9: Αν
0: και εφόσον οι ειδικοί ψυχικής υγείας βρεθούν δίπλα σε αυτά τα παιδιά, σώζονται η κατάσταση. Γιατί τώρα πλέον δεν το συζητάμε, δεν επιστρέφουν πάλι σε αυτή την αρρωστημένη οικογένεια. Ναι. Ελπίζω η πολιτεία στο και πέντε. Ναι.
9: Στο 100% δεν σώζονται και δεν αναστρέφονται, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητα χρόνια, τα πρώτα χρόνια της ζωής και της εφηβείας ενός παιδιού. Έχουν καταγραφεί σημαντικά πράγματα, οπότε δεν γίνεται αντιστροφή. Δυστυχώς.
0: Ναι. Πρόεδρε, τι θέλετε να πείτε?
7: Ακούστε, θέλω να πω το εξής σε αυτά που είπε η κυρία Παραδείση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί, γιατί βλέποντας τη συμπεριφορά των παιδιών, θεωρούσαν ότι πράγματι αυτό που ζούσαν ήταν μια κανονικότητα. Τώρα βλέποντας που είναι στα νοσοκομεία. Εδώ όμως να πω το εξής. Έχουμε παιδιά που προήλθαν από αντίστοιχα κακοποιητικά περιβάλλοντα και μέσα σε προνοιακές μονάδες καταφέραμε με τους επαγγελματίες υγείας, πρόνοιας κτλ. Να τους επαναφέρουμε και να είναι τώρα πολύ αξιόλογοι στην ζωή τους. Δηλαδή μπορεί να αντιστραφεί το παιχνίδι, η ιστορία αυτή, αν βρεθεί έγκαιρα προνοιακή μονάδα και υποδεχθεί τα παιδιά.
9: Είπατε μια πολύ σωστή λέξη. Κύριε Γιαννάκο, είπατε μια πολύ σωστή λέξη, τη λέξη έγκαιρα. Έγκαιρα, θα συμφωνήσω μαζί σας, μπορεί να είναι και σε μια αλφα ηλικία. Μικρότερη, θα τολμήσω να πω, από τα συγκεκριμένα παιδιά.
7: Να πω εδώ, να συμπληρώσω τα εξής. Χθες βγήκε ο κύριος Γιαννόπουλος από το χαμόγελο του παιδιού. Mm-hmm. Και είπε ότι η οικογένεια αυτή από το 2020 είναι στα ραντάρ του κοινωνικού κράτους. Υπάρχουν καταγγελίες για κακοποίηση, για έκδοση, για πάρα πολλά αδικήματα. Και ρωτώ εγώ, δεν έπρεπε να είναι στα ραντάρ του κοινωνικού κράτους να υπάρχουν ειδικοί επαγγελματίες, κοινωνική λειτουργή, αστυνομία που να παρακολουθεί αυτή την οικογένεια από το 20 όταν ήταν μια προβληματική οικογένεια. Και το 25 φτάσαμε να έχουμε 3 φιλοξενίες στα νοσοκομεία και δεν έγινε απολύτως τίποτα.
2: Άρα, μάλλον λοιπόν, το ραντάρ δεν λειτουργήσε καλά, κύριε Γιαννάκο, γιατί έχουν περάσει 6 χρόνια.
7: Ακούστε, το κράτος κοινωνικής προστασίας ευθύνεται αυτή τη στιγμή για το θάνατο του ενός παιδιού και για την κατάσταση των άλλων τριών. Πρέπει να είμαστε σαφείς.
9: Και σε τέτοιες περιπτώσεις, να τολμήσω να πω εδώ πέρα ότι δεν αρκούν να πάμε τα παιδιά σε κάποια δομή. Πρέπει να υπάρχουν κοινοτικές δομές που να επισκέπτονται το σπίτι.
0: Αυτό που καταγγέλει ο Πρόεδρος έχει να κάνει και με τις υπόλοιπες αρχές και με την αστυνομία, κύριε Αποστολόπουλε, και με τη δικαιοσύνη, κύριε Πιπέρα, κυρία Λαμπροκούλου, καταλαβαίνετε, έτσι. Και η αστυνομία έπρεπε να έχει από κοντά αυτή την υπόθεση.
8: Όχι, όχι, όχι. Να διευκρινίσουμε κάτι εδώ για να μην τον μπερδέψουμε. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχει κοινωνικό κράτος, δομές άλλες.
0: Εσείς δεν
8: είστε κράτος. Η αστυνομία δεν είναι μια κοινωνική υπηρεσία, δεν είναι μια υπηρεσία του Δήμου, της Νομαρχίας κτλ. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί που να είναι από κοντά. Εμείς έχουμε μια
0: εξαιρετική συνεργασία. Έμπαιναν τα παιδιά στο νοσοκομείο κακώς. Κακώς μπαίναν τα παιδιά στο νοσοκομείο.
7: Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Αποστολόπουλο. Όταν κακοποιούνται παιδιά ή παραμελούνται ανήλικα, κανονικά διώκονται και οι γονείς για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτοί οι γονείς τρεις φορές που ήρθαν τα παιδιά τους για παραμέληση διώχθηκαν. Ψάχτηκε το σπίτι να δούμε τι έχει η κατάψυξη. Αυτό θέλω να απαντήσω. Δηλαδή, απάντηση ψάχνω. Δεν λέω ότι φταίει η αστυνομία ή η εισαγγελία. Εγώ δεν είμαι ανακριτής.
8: Γνωρίζετε εσείς αν έχουν γίνει τέτοιες ενεργείες. Το γνωρίζετε.
7: Όχι, αυτό ρωτώ, σας ρωτώ.
8: Άρα αυτό είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες. Αν κάποιος έχει απευθυνθεί σε αυτές, εμείς έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με το χαμόγελο του παιδιού. Δεν έχω ακούσει από τον κύριο Γιαννόπουλο κάτι πάνω σε αυτό. Άρα δεν νομίζω να χρειάζεται να κάνουμε εδώ οποιαδήποτε έτσι πολιτική διαφορετική.
7: Δεν καταλάβατε
8: κάτι για να το πούμε απλά.
7: Δεν είπα εγώ ότι υπάρχουν ευθύνες στην αστυνομία. Λέω το εξής. Τρεις φορές.
8: Η αστυνομία είναι η τελευταία από τις κοινωνικές υπηρεσίες που θα έπρεπε.
7: Ασφαλώς. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Αποστολόπουλε, μαζί σας.
0: Κύριε Αποστολόπουλε, εδώ διαφωνώ όμως εγώ. Διαφωνώ και θέλω να σας πω ότι η αστυνομία μετά που φύγαν τα παιδιά τη δεύτερη φορά από το νοσοκομείο έπρεπε να έχει συλλάβει τον πατέρα που τα πήγαγε.
8: Ενημερώθηκε η υπηρεσία μας. Ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία τότε.
0: Αν δεν ενημερώθηκε, από ποιον δεν ενημερώθηκε?
8: Από το γνωρίζω από τις κοινωνικές υπηρεσίες.
0: Από τον εισαγγελέα. Από τον εισαγγελέα ανηλίκων.
8: Εκεί.
0: Εδώ υπάρχουν ευθύνες.
8: Και κοινωνική υπηρεσία.
0: Η κοινωνική υπηρεσία είναι το νοσοκομείο, κακώς.
8: Η αστυνομία και οι ενέργειες που έγιναν, επειδή δεν το γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να δίνουμε μια αστυνομία.
0: Ακούστε τι λέει ο Πρόεδρος.
2: Αυτό που λέγαμε, κύριε Αποστολόπουλε, ότι ενημέρωσε ο κύριος Γιαννάκος, κάνει μια σοβαρή καταγγελία. Λέει ο κύριος Γιαννάκος από τη στιγμή που βγήκε ότι είχαν ενημερώσει και την αστυνομία και την εισαγγελία. Και σας ρωτάμε, αυτό που σας λέγαμε και νωρίτερα, αν γνωρίζετε αν έγιναν κάποιες κινήσεις. Δηλαδή φεύγουν τα παιδιά, το σκάνε τα παιδιά.
8: Για το παρελθόν που μιλάτε, επειδή δεν το γνωρίζετε ούτε εσείς ούτε εγώ, δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Γι' αυτό που μπορώ να τοποθετηθώ είναι όταν είχαμε ενημέρωση για το περιστατικό που μιλάμε, αντέδρασε άμεσα η αστυνομία και έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες όπως το γνωρίζετε και εσείς και εμείς.
0: Ναι. Κύριε Πιπεράκη, κυρία Λαμπροπούλη, θέλει κατά
5: τη. Ένα σύντομο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Είναι δύο ξεχωριστοί θεσμοί. Είναι η δικαιοσύνη, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη και είναι και το κοινωνικό κράτος, η πολιτεία. Δυστυχώς φαίνεται ότι η δικαιοσύνη και το κοινωνικό κράτος της πολιτείας δεν μπορούν να συνδυαστούν. Και πολλές φορές και οι ίδιες υπηρεσίες του κοινωνικού κράτους μεταξύ τους δεν μπορούν να συνδυαστούν. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει το ανάλογο, λοιπόν, μιας και υπόθηκε η ανάλογη φράση, το ανάλογο ραντάρ, που να συνδυάζει επιτελικά, αν θέλετε, μιας και είναι και επίκαιρο, επιτελικά τις δημόσιες υπηρεσίες, τη δικαιοσύνη, ώστε σύνθετες υποθέσεις με παρελθόν, παρόν και μέλλον, και με πολλές υπηρεσίες και μέλη που εμπλέκονται να τυγχάνουν τη σωστή.
0: Ωραίο ραντάρ είναι αυτό, κύριε Λαμπροπούλου. Και μέσα στο ραντάρ αυτό έχουμε και μια δολοφονία ενός βρέφους.
6: Βεβαίως. Τι περιμένετε? Εγώ σας το είπα από την αρχή ότι έχουμε εντέχεται διαφορετικές υπηρεσίες να είχαν αποσπασματικές πληροφορίες χωρίς διασύνθεση. Και έτσι δεν έχουμε ανάληψη κοινωνικής συνολικής ευθύνης μάλλον. Αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό του θεσμικού κατακαιρματισμού και δεν είναι σωστό κατά τη γνώμη μου από την ατομική ευθύνη να προσπαθούμε να μεταφέρουμε την ευθύνη σε όλη την κοινωνία. Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός και η κοινωνία έχει την ευθύνη και οι υπηρεσίες, αλλά υπάρχει και ατομική από την οικογένεια. Τώρα, όσον αφορά το βρέφος, Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε. Ότι ο πατέρας λέει ότι το μωρό ήταν σατανισμένο, ότι το σπίτι ηρέμησε όταν σκοτώσαν το παιδί. Αυτά που λέει δείχνουν ότι είναι ψυχικά ασταθής ή το κάνει για να, ως δικαιολογία. Οι πολλές μαχαιριές δείχνουν οργή, δείχνουν βία, δείχνουν χρήση ναρκωτικών. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την εξαιρετικά θλιβερή κατάσταση.
2: Εδώ θα... Ελαφρυντικό, συγγνώμη κυρία Παραδείση, ναι. Και ερχόμαστε αμέσως σε εσάς. Mm-hmm. Ελαφρυντικό μπορούν να χρησιμοποιήσουν στα δικαστήρια οι άνθρωποι αυτοί λόγω της χρήσης ναρκωτικών, λόγω της χρήσης ουσιών?
5: Προφανώς μπορούν να το επικαλεστούν. Όπως μπορεί να επικαλεστούν και μια ψυχική νόσο που κατά τη διάρκεια της πράξης, τέλειας πράξης, ή του δημιουργούσε αδυναμία στο να ελέγξει τις ενέργειές του. Προφανώς ο άνθρωπος αυτός θα εξεταστεί ψυχιατρικά. Θα εξεταστεί και αν είναι χρήστης ναρκωτικών, αν έχει έξι στα ναρκωτικά.
0: Μην το επικαλεστούν όμως τώρα αυτό, μπορεί γιατί μια χαρά ήξερε να εκμεταλλευτεί τα παιδιά. Μια χαρά ήξερε να αποφεύγει αλλάζοντας σπίτια συνεχώς, να μην τον πιάνουν τα ραντάρ. Μια χαρά τα ξέρει αυτά.
5: Θα αξιολογηθεί, ναι, βεβαίως και η όλη συμπεριφορά του, όπως ακριβώς την περιγράψατε. Προφανώς θα αξιολογηθεί, χωρίς να αποτελεί βέβαια και τεκμήριο, το γεγονός ότι δεν είναι άγνωστος στις αρχές και έχει τύχη και ποινικής καταστολής. Μάλιστα. Στο παρελθόν, τουλάχιστον κατά τις πληροφορίες. Και να σημειώσω επίσης ότι θα διερευνηθεί και αν υπήρχαν το παιδάκι, το μωράκι, πέθανε από τις μαχαιριές, αν ήταν μαχαιριές αυτές, αν ήταν προθανάτιες ή μεταθανάτιες και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι υπό διερεύνηση τώρα.
2: Κύριε Παραδείση, ψυχική νόσος, εγώ θα πω, δεν σημαίνει... Δεν σημαίνει πάντα ότι δεν έχω την αντίληψη της πραγματικότητας. Οπότε εδώ δεν μπορούν να επικαλεστούν ότι έχουν διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Μπορούν, αλλά δεν στέκει στο σύνολο των συμπεριφορών που παρατηρούμε ότι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος.
0: Κύριε Λαμπροπούλο, και σας, για να κλείσουμε αυτήν την ενότητα.
6: Ναι, αυτό ακριβώς, ότι ούτε η αλόκοτη σκέψη, ούτε μια διαγνωσμένη ψυχική διαταραχή συνεπάγονται αυτομάτως έλλειψη καταλογισμού. Το κρίσιμο είναι αν κατά το χρόνο της πράξης είχε την ικανότητα να αντιληφθεί τι έκανε και να ελέγξει τη συμπεριφορά του. Μπορεί να επικαλεστεί ψυχική διαταραχή, αλλά αυτό δεν μειώνει τον καταλογισμό. Θα εξεταστεί.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιαννάκο, πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια στη Θεσσαλονίκη από όπου βρίσκεσαι. Κυρία Λαμπροπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι υπόλοιποι όπως είμαστε παραμένουμε εδώ. Θα πάμε όμως για μια είδηση την οποία έχουμε από το Μάνο Τριγώνη από την Κρήτη και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και με εσάς, κύριε Αποστολόπουλε. Μάνο, τι ακριβώς έχει συμβεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Πάμε σε δικάσιμο.
10: Είχαμε την αγόρευση του εισαγγελέα, του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ο οποίος είχε προτείνει την ενοχή των 22 κατηγορούμενων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή ότι δήλωναν, όπως είπε ο ίδιος, αγροτεμάχια εκτός Κρήτης και συγκεκριμένα σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως τα νησιά αλλά και τη Βόρεια Ελλάδα. Είχαμε όμως και την απόφαση εχθές. Να πούμε λοιπόν ότι με ποινές από ένα έτος έως και δύο έτη με αναστολή καταδικάστηκαν οι 14 από τους 19 κατηγορούμενους που κηρύχθηκαν ένοχοι, γιατί φέρονταν, όπως είπαμε, να δήλωναν ψευδώς αγροτεμάχια σε άλλες περιοχές της χώρας προκειμένου να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις. Οι υπόλοιποι 5, Νίκο και Αλεξάνδρα, για τις παράνομες επιδοτήσεις καταδικάστηκαν για απλή συνέργεια σε απάτη, με έναν εξ αυτών να καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης ενός χρόνου με αναστολή, και οι υπόλοιποι 4 έλαβαν χρηματικές ποινές οι οποίες κυμαίνονται από 8.500 ευρώ έως 11.000 ευρώ. Και να πούμε και ότι στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντομου σύντομου βίου.
2: Μάλιστα. Μάνο Τριγώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα και θέμα. Μόλις μέσα σε λίγες ώρες, κύριε Αποστολόπουλε, δυστυχώς είχαμε κι άλλο αίμα στην άσφαλτο. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, το ξαναλέμε, μέσα σε λίγες ώρες. Πιστεύαμε ότι κάπως θα πηγαίναμε καλύτερα με τα τροχαία δυστυχήματα. Δεν ξέρω τι δείχνουν και τα στοιχεία που έχετε κι εσείς.
11: Και πηγαίνουμε με τα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα και τα θανατηφόρα. Υπάρχει όντως μείωση, έχουν δοθεί και στατιστικά έχουμε μία μείωση. Οι έλεγχοι δείχνουν ότι είναι πολύ αυξημένοι, με χαμηλότερα αποτελέσματα, ιδίως στα αλκοτέστ. Άρα και εκεί έχουμε μία μείωση. Βλέπουμε ότι ο κόσμος σιγά σιγά σταδιακά προσαρμόζεται με τα νέα δεδομένα. Ωστόσο, αυτό που λέγαμε και πριν, η ατομική ευθύνη, η κουλτούρα στην οδική ασφάλεια παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Όταν φοράμε κράνος, όταν φοράμε ζώνη, μειώνονται πολύ οι πιθανότητες για τα τροχαία. Πρέπει αυτό και τα αποτελέσματα αυτών, έτσι, πρέπει αυτό να γίνει συνείδηση. Το κράνος δεν είναι για να μην πάρουμε μια κλίση, το κράνος είναι για να προστατέψουμε τη ζωή μας. Υπάρχει 70% λιγότερο ο κίνδυνος να καταλήξουμε μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα, αν κάνουμε τη χρήση κράνους.
2: Στείλτε τους συναδέλφους σας, κύριε Αποστολόπουλε, επειδή το έζησα το καλοκαίρι στην Αίγινα.
0: Στα νησιά, γενικά. Στα νησιά.
2: Εγώ θα μιλήσω για αυτό που είδα μπροστά μου. Γιατί δεν ξέρω τι γίνεται στα άλλα νησιά. Εγώ θα μιλήσω για αυτό που έβλεπα κάθε μέρα. Ούτε ένας δεν φορούσε κράνος. Όλη μέρα. Ούτε ένας. Στην Αίγινα, στείλτε έναν συνάδελφό σας, δεν φορούσε κανένας κράνος. Κανένας, ούτε μικρός, ούτε μεγάλος.
11: Και η ατομική ευθύνη.
2: Όχι, όχι, εμείς οι πολίτες, για αυτό που λέτε, για την ατομική ευθύνη. Οι οδηγοί.
11: Εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε ελέγχους. Σε όλα τα νησιά έγιναν έλεγχοι πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, ξέρετε τι γίνεται. Αν θεωρεί κάποιος ότι λόγω του θέρους είναι τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά, να το πω έτσι, παίρνουμε το μαγιό μας, παίρνουμε τις παντόφλες μας και την πετσέτα και πάμε σπίτι, δυστυχώς εκεί υπάρχει ατομική ευθύνη, υπάρχει κουλτούρα και δεν είναι μόνο η τιμωρία που πρέπει να μας απασχολεί, αλλά και το αποτέλεσμα. Το είδαμε κι εμείς πραγματικά, ότι παρόλους τους ελέγχους, υπήρξε ιδίως για το κράνος το καλοκαίρι λιγότερο η χρήση του, θα έλεγα, και περισσότερο έτσι μια αίσθηση ότι είναι καλοκαίρι και είμαστε πιο χαλαροί. Οι εποχές και οι συνθήκες εξωκαιρικές δυστυχώς δεν έχουν να κάνουν με το πότε θα συμβεί ένα ατύχημα.
2: Έχετε δίκιο. Αψηφούμε λίγο τον κίνδυνο, κυρία Παραδείση.
9: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει λίγο η νοοτροπία ότι δεν θα συμβεί σε μένα. Έλα μωρέ, τώρα δεν πειράζει, δεν θα προσέχω, δεν θα γίνει κάτι σοβαρό. Οπότε σαν να μην δεχόμαστε τις συνέπειες που έχει η πράξη μας. Ποια πράξη? Η πράξη του να μην φοράμε κράνος φυσικά, ή ζώνη, ή το οτιδήποτε μέτρο για να προστατευτούμε, εν πάση περιπτώσει.
0: Κύριε Περάκη, το πλαίσιο έχει αυστηροποιηθεί, αλλά όπως καταλαβαίνετε, τρεις νεκροί χθες.
2: Τέσσερις μέσα στις
0: και ένας τέταρτος αμέσως μετά, σε πολύ λίγες ώρες, έτσι.
5: Το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα είναι από τα αυστηρότερα στην Ευρώπη.
0: Και
5: συνεπώς το νομικό πλαίσιο αυτό καθεαυτό δεν μπορεί να βελτιωθεί ή να τροποποιηθεί προς άλλη κατεύθυνση. Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο πρέπει με κάποιο τρόπο να υλοποιείται. Πώς υλοποιείται? Από την ατομική ευθύνη, όπως σωστά υπόθηκε, δηλαδή από μια οδική παιδεία που πρέπει να έχει έκαστος από εμάς, αλλά και από τις αρχές που καλούνται να διερευνήσουν κατά πόσο οι οδηγοί τηρούν το νόμο, τον αυστηρό νόμο.
0: Και
5: αστυνομικοί που...
0: Παραθυράκια υπάρχουν, 18 φορές πιάστηκε ο άλλος να οδηγεί μεθυσμένος ή να κάνει παραβάσεις. Και ήταν έξω και συνέχισε να οδηγεί. Υπάρχουν παραθυράκια. Ο άλλος πήγε με δική του υπαιτιότητα και προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο. Γιατί ήταν ασυνείδητος, γιατί δεν πρόσεχε. Και συνεχίζει να οδηγεί. Οι ποινές ποιες είναι? Δεν πρέπει να είναι πιο αυστηρές? Δεν πρέπει να βλέπουμε κάποιον εγκληματία? Γιατί το αυτοκίνητο και η μηχανή γίνεται όπλο στα χέρια του ασυνείδητου. Έτσι, δεν πρέπει να είναι φυλακή, να μένουν μέσα?
5: Το πλαίσιο πλέον και εξαιρετικά πρόσφατα είναι τόσο αυστηρό που στην επικίνδυνη οδήγηση σε οδηγεί και στη φυλακή. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το προηγούμενο νομικό πλαίσιο ήταν εξαιρετικά ελαφρύτερο. Και να πούμε και εδώ ότι ρόλο στην υλοποίηση του νόμου παίζει φυσικά και η αστυνομία, παίζει φυσικά και η τεχνολογία με τις κάμερες.
0: Κύριε Πιπεράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αποστολόπουλε, την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας στην ελληνική αστυνομία και στους αστυνομικούς. Κύριε Παραδείση, ευχαριστούμε για την δική σας συμμετοχή. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε,
2: θα συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας, τον Νίκο Νανούρη. Φυσικά θα ανοίξουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας και σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Άνος Πλεύρης.
0: Σβέρκος και Παπαγιάννης εδώ μαζί μας στην πολιτική ανάλυση. Πάμε.
12: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: I just met the owner of the new Vic.
15: You did not say that he was cute.
14: Didn't notice. I'm spying on my friend.
16: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
14: I imagine I'll be seeing even more of you now.
16: Sorry about that.
14: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
16: I asked Jonah to write the messages for me.
15: So Lena and Jonah did all the talking for us?
17: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
13: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
18: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
19: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
18: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
20: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
19: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
18: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό πρωινό σε εσάς που τώρα συνδεθήκατε μαζί μας.
1: Είχε προσφορές, πήγε και ψώνισε και είπε να πάρει μια γουνίτσα.
0: Και το χειμώνα, καλά είναι.
1: Και το χειμώνα.
0: Για να ζεσταθεί, όταν θα έρθουν τα κρύα τα πολλά.
1: Να πάρει μια γούνα για να έρθει να πηγαίνει στη δουλειά το χειμώνα.
0: Ναι. Το χειμώνα. Θα έρθουν και τα Χριστούγεννα.
1: Τα Χριστούγεννα πότε θα έρθουν. Από τώρα βιάζεται να έρθουν τα Χριστούγεννα, Σεπτέμβρη μήνα.
0: Περάσανε, μωρέ, πέρασε το καλοκαίρι να έχουμε κάτι να περιμένουμε. Τι να έχουμε να περιμένουμε τα Χριστούγεννα.

0: Α, να σου πω, κοίτα τι ωραία που ήταν. Πώς ήταν τα Χριστούγεννα πριν πιάσουμε αυτά εδώ τα κινητά στα χέρια μας και αποξενωθούμε ο ένας από τον άλλον, που όλη η οικογένεια μαζευότανε, μαγείρευαν μαζί, έπεσαν χαρτιά, τα παιδάκια άνοιγαν τα δώρα τους. Φυσικά είναι AI, έτσι.
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτές τις σκηνές δεν τις έχω ζήσει. Είμαστε με το κινητό και περνάμε γύρω από το τζάκι με το κινητό.
0: Εσύ γεννήθηκες και μεγάλωσες με κινητό. Δηλαδή το πρώτο σου δώρο από τον Άι Βασίλη ήταν κινητό.
1: Αυτές τις σκηνές δεν τις έχω ζήσει. Συγγνώμη που είμαστε όλοι μαζί και χιονίζει έξω και πέσουμε χαρτιά και ανοίγουμε όλοι μαζί τα δώρα μας. Christmas story πίσω να παίζει.
0: Ναι.
1: Ο έλατο. Δεν τα έχω ζήσει αυτά.
0: Κυρία Παραδείση, έφυγε. Πού πήγε η κυρία Παραδείση, ας ξαναγυρίσει.
1: Λοιπόν, να πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη. Νικόλα, καλή σου μέρα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε που βρίσκεσαι μαζί μας εδώ.
0: Καλημέρα, Νίκο.
1: Τώρα, έχουμε μία σειρά πυρών, ομαδών θα λέγαμε από τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, πυρομαδών που λέμε, έτσι, κατά του Άδωνη Γεωργιάδη και την ασπίδα του Αχιλλέα. Για πες μας λοιπόν, τι έχουν πει, τι έχουν γράψει.
2: Ναι, διότι δύο μέρες μετά τις υπογραφές στο Τελαβίβ συνεχίζουν να απασχολούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης η ασπίδα του Αχιλλέα και κυρίως δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων για τη συνεργασία με το Ισραήλ. Αυτή τη φορά στοχοποίησαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Τον κατηγορούν για σκανδαλώδεις δηλώσεις με αφορμή τα όσα είπε ο Έλληνας Υπουργός για τη Συμμαχία Ελλάδας και Ισραήλ, ότι ουσιαστικά προστατεύει την Ελλάδα από μια τουρκική απειλή. Δεν το είδαν με καλό μάτι αυτό τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε φιλοκυβερνητικά μέσα όπως η εφημερίδα Σαμπάχ, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Έλληνας Υπουργός στοχοποίησε την Άγκυρα με αλαζονικά σχόλια, η συμμαχία μας με το Ισραήλ μας προστατεύει από την Τουρκία, και συνεχίζει λέγοντας ότι ο Υπουργός Υγείας χρησιμοποίησε αλαζονική γλώσσα και παρουσίασε τη συμμαχία με το Ισραήλ ως ασπίδα ενάντια στην τουρκική απειλή. Στο θέμα αναφέρθηκε και το CNN Turk, το οποίο γράφει χαρακτηριστικά ο Έλληνας Υπουργός υπερασπίστηκε την Ισραηλινή συμμαχία και χαρακτήρισε την Τουρκία απειλή. Σκανδαλώδη σχόλια από τον Έλληνα Υπουργό Υγείας. Στο θέμα αναφέρεται και η εφημερίδα Χουριέτο, και η οποία γράφει χαρακτηριστικά σήμερα ότι η Τουρκία είναι το θέμα συζήτηση στην Ελλάδα, και γράφει για τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι υπερασπίστηκε τη συμμαχία με το Ισραήλ. Βλέπουμε μια ενόχληση, όπως καταλαβαίνετε, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και για την ασπίδα του Αχιλλέα και γενικότερα για τις δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων που υπερασπίζονται τη συμφωνία Αθήνας και Τελαβίβ στον αμυντικό τομέα.
1: Όσον ώρα μας μιλάς. Τι λες.
0: Άφησαν το Δένδια, έπιασαν το Γεωργιάδη.
1: Ναι, έχουν διάφορους που τα βάζουν κατά καιρούς. Θέλω να σου πω ότι όσον ώρα μας μιλούσες, βλέπαμε το βίντεο που φτιάξανε οι Ισραηλινοί για την ασπίδα του Αχιλλέα. Μάλλον είναι ο Αχιλλέας. Και εδώ προφανώς είναι και η ασπίδα η οποία εξελίσσεται με έναν ωραίο τρόπο. Με AI είναι το βίντεο αυτό γυρισμένο για την συμφωνία που είχαμε μεταξύ Τελ Αβίβ και Αθήνας. Να πούμε και πάλι για ακόμα μία φορά, επειδή μας βλέπουν, θέλω να σου πω, και από την τουρκική πρεσβεία και μας αποδελτιώνουν και στέλνουν τα όσα λέμε, και από την Ισραηλινή πλευρά.
0: Είναι καλά, μας ανεβάζουν τα Ισραηλινά μέσα.
1: Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Λοιπόν, και στα τουρκικά μας έχουν ανεβάσει πολλές φορές.
0: Στο Twitter γίνεται χαμός.
1: Είναι ένα έρμο αμυντικό σύστημα. Δεν είναι επιθετικό, δεν έχει κανείς να φοβάται τίποτα, τόσο απλά. Λοιπόν,
0: μα αν δεν επιτεθείς, δεν θα αμυνθούμε.
1: Ναι, πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να είσαι έτοιμος για άμυνα από οπουδήποτε και αν
0: πρέπει. Αυτό εννοείται. Ναι, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε, Νίκο Νανούρη, με τη δική σου βοήθεια και τι έγινε σε αυτό το τέτ-α-τέτ Ερντογάν, Πούτιν. Τελικά συζήτησαν για τους S-400 που λέμε ότι είναι το μεγάλο αγκάθι του Ερντογάν.
2: Επισήμως δεν ακούστηκε ούτε μία λέξη για το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα. Στη μικρή δήλωση που έκαναν οι δύο ηγέτες, ο Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Ταγκίπ Ερντογάν, λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντησή τους, μια συνάντηση η οποία ήταν διάρκειας μια μισή ώρα. Από όσο μαθαίνουμε, στο Κυργιστάν έγινε συγκεκριμένη συνάντηση. Ωστόσο, στην τοποθέτησή τους δεν αναφέρθηκαν σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό που είχαμε ευχολόγια κυρίως. Δηλαδή, ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι ένας από τους πιο προνομιακούς εταίρους που έχει η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Ο Ταγκίπ Ερντογάν από την άλλη δήλωσε ότι οι ρωσοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο από όσο βρίσκονταν ποτέ. Και μάλιστα ο Ταγκίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στα σχέδια συνεργασίας στην πυρηνική ενέργεια. Δήλωσε ότι ολοκληρώνονται οι εργασίες στο πυρηνικό σταθμό Άκουγιου που ένα project το οποίο το συνεργάζεται η Τουρκία με τη Ρωσία και ενδεχομένως στους επόμενους μήνες, μέχρι το τέλος του χρόνου, λένε κάποιοι, θα έχουμε και τα εγγένεια του συγκεκριμένου πυρηνικού σταθμού, ενώ προανήγγειλε και νέα συνεργασία όσον αφορά το κομμάτι της πυρηνικής ενέργειας με το άνοιγμα νέων πυρηνικών σταθμών στην Τουρκία με τη συνεργασία της Ρωσίας. Προσπαθεί η Τουρκία να κρατήσει κοντά τη Μόσχα, ωστόσο για τους S-400 δεν υπόθηκε τίποτα. Φαίνεται πως υπάρχει ένα παζάρι σε εξέλιξη και πίσω από τις κλειστές πόρτες αυτό καταλάβαμε ότι συνέβη. Προσπαθεί η Τουρκία να πείσει τη Ρωσία. Η Ρωσία όμως ζητάει συγκεκριμένα ανταλλάγματα. Δεν ξέρω αν ένα από τα ανταλλάγματα είναι η συνεργασία στην πυρηνική ενέργεια και το άνοιγμα νέων πυρηνικών σταθμών. Σήμερα πάντως να πούμε ότι γυρνάει ο Ταγκίπ Ερντογάν από το Κυργιστάν και όπως ξέρετε, μιλώντας στους δημοσιογράφους αεροπλάνων, γενικά γίνεται πιο αποκαλυπτικός. Ίσως από εκεί μάθουμε κάτι περισσότερο αν συζητήθηκε καταρχάς το θέμα με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για τους S-400 και αν βρέθηκε λύση ή αν είναι κοντά στο να βρεθεί λύση, προκειμένου ο Ρώσος πρόεδρος να ανάψει το πράσινο φως για την απομάκρυνση των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων από την Τουρκία.
0: Για να δούμε και για να πάρουμε και ένα σχόλιο για όλα αυτά από τον κύριο Τριανταφύλου, τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα, κύριε
1: Καλημέρα, κύριε Τριανταφύλου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα και στους δυο σας και στους τρεις σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή τηλεοπτική σεζόν να έχουμε.
2: Καλημέρα σας.
1: Έτσι και καλή, θα λέγαμε, φοιτητική, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσετε να διδάσκετε πάλι στους φοιτητές σας.
3: Η εξεταστική ξεκίνησε αυτή τη εβδομάδα ήδη.
1: Μπράβο.
3: Εξεταστική του Σεπτεμβρίου.
1: Μπράβο. Άντε, σιγά-σιγά. Λοιπόν, ένα σχόλιο δικό σας για αυτά που ακούσαμε από τον Ρήμα Ανούρη.
3: Για ποιο, για το.
0: Τσάι, συμπάθεια και S400 πουθενά. Αυτό ήταν το μενού.
3: Κοιτάξτε, τα S-400 αν ήταν εύκολο θέμα θα είχε λυθεί. Το ιδανικό σενάριο τους Τούρκους ήταν να τα πάρει πίσω η Ρωσία. Από ό,τι φαίνεται η Ρωσία δεν τα παίρνει πίσω τόσο εύκολα. Λογικό είναι. Έτσι κι αλλιώς δεν πάει η Τουρκία να είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, που σημαίνει στρατηγικός αντίπαλος της Ρωσίας. Και εδώ πέρα συνόλη διαπραγμάτευση, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα και συζήτηση για τα πυρηνικά, για την πυρηνική ενέργεια, για το ακουλιού, που είναι ένα πυρηνικό εργοστάσιο που είναι ρωσικής κατασκευής και χρηματοδότησης, που ξέρουμε πόσο στενά συνδεδεμένα και πόσο πολύ βασίζεται η Τουρκία στη Ρωσία για την πυρηνική της ενέργεια και για την χρηματοδότηση σε πάρα πολλά ζητήματα. Και γι' αυτό το λόγο λογικό είναι να μην έχει τουλάχιστον γίνει καμία αναφορά, γιατί αν είχε επιτευχθεί κάποια συμφωνία, ενδεχομένως μπορεί να έχει ανακοινωθεί.
1: Θέλει η Ρωσία να τους πάρει πίσω. Θέλει ή το έχει σαν το όχι. Παζάρι το Ρώσιο. Όχι, έτσι.
3: Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλει. Γιατί αν τους πάρει πίσω, σημαίνει ότι πια εντάσσεται πολύ πιο εύκολα στο στρατόπεδο της Δύσης πάλι κατά κάποιο τρόπο η Τουρκία. Πιο συνεργάσει με την Αμερική. Θα έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη. Δεν θέλει. Βεβαίως δεν θέλει. Αλλά νομίζω και δεν είναι και τόσο εύκολο και για την ίδια την Τουρκία να τα παραδώσει χωρίς να χάσει λίγο από το κύρος της ο κύριος Ερντογάν. Είναι προϊόν διαπραγμάτευσης και θα δούμε πώς θα λυθεί, αν μπορεί να λυθεί αυτό. Εγώ νομίζω ότι το πιο ενδεικτικό που βρισκόμαστε φάνηκε κατά τη διάρκεια της σύνοδος του ΝΑΤΟ, όπου ξεκινήσαμε με τις φιλοφρονήσεις πάλι στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και για τα S-400 και σε τελευταία συνέντευξη τύπου πριν φύγει δύο μέρες αργότερα ο πρόεδρος Τραμπ να δηλώνει άγνοια για το θέμα αυτό. Ναι, κύριε Νανούρη.
1: Έλα, Νίκο.
2: Ναι, κύριε, καταρχάς καλή σεζόν ευχηθώ, κύριε Τριανταφύλου. Θα ήθελα να ρωτήσω, δεν είναι εύκολο να τους πάρει η Ρωσία. Να τους στείλει η Τουρκία σε μια τρίτη χώρα, σε μια χώρα του κόλπου που ακούγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι πιο εφικτό? Αν λάβει δηλαδή ο Ρώσος πρόεδρος κάποια συγκεκριμένα ανταλλάγματα, θα μπορούσε να συνενέσει σε μια τέτοια πρόταση?
3: Ενδεχομένως ναι, αλλά πάλι εξαρτάται από τη συνένεση της Ρωσίας. Το κλειδί εδώ πέρα είναι στη Μόσχα. Η Μόσχα πρέπει, δεν μπορεί να τα στείλει η Τουρκία όπου θέλει. Και το ξέρουμε αυτό. Το κλειδί είναι η ίδια η Ρωσία. Αν το κάνει αυτό η Ρωσία, σημαίνει ότι έχει λάβει υπόψη πάρα πολλά ζητήματα και όπως είπατε υπάρχουν κάποια ανταλλάγματα. Αλλά ούτε αυτό το βλέπω στην παρούσα φάση.
1: Δεν θα αρέσει πολύ στην Αμερική να βρεθούν S-400 στον κόλπο. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, έτσι.
3: Βεβαίως δεν θα αρέσει.
1: Δεν θα αρέσει.
3: Στην Αμερική, έτσι κι αλλιώς, αλλά από την άλλη η Αμερική έχει αρχίσει να χάνει αυτό που είναι πάροχος ασφάλειας στις χώρες του κόλπου. Το βλέπουμε και αυτό με την συμφωνία της ΜΕΚΑ.

0: Έχουμε και αεροδρόμια στη Λειψία, από ό,τι ακούσαμε, με μια υβριδική, όχι υβριδική απειλή. Τελικά, ντρόν ήταν από τη Ρωσία. Τι ζούμε, τι πάει να γίνει?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Εδώ πέρα, αν κοιτάξει κανείς τι γίνεται στις χώρες της Βορείου Ευρώπης, Σουηδίες κλπ., οι χώρες είναι όλες σε μια ετοιμότητα. Οι πολίτες τους έχει ζητηθεί εδώ και καιρό να έχουν διάφορα kit με διάφορα προϊόντα στα σπίτια τους, να έχουν cash, γιατί πιο πολύ χρησιμοποιούμε πιστωτικές κάρτες. Αν συμβεί κάτι που ενδεχομένως είτε οι κρίσιμες εγκαταστάσεις της Σουηδίας ή κάποιας άλλης χώρας δεχτούν πλήγματα από τη Ρωσία. Νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα εδώ πέρα που εμείς στην Ελλάδα πολλές φορές, επειδή κοιτάζουμε μόνο τι γίνεται με την Τουρκία, δεν έχουμε καταλάβει πόσο οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και δυτικών χωρών βρίσκονται σε ένα οριακό σημείο και πώς υπάρχει αυτό που λένε υβριδικός πόλεμος πια, που το βλέπουμε και σε εμάς, όπου βάλλονται οι δημοκρατίες, όλο και περισσότερες περιπτώσεις όπου προσπαθούν οι Ρώσοι είτε με τη χρήση τεχνολογίας, προπαγάνδας και το καθεξής να επηρεάσουν τα εσωτερικά της Γερμανίας και άλλων χωρών. Υπάρχει ένα ζήτημα και νομίζω δεν είναι μόνο με την Γερμανία και τη Ρωσία. Drones έχουμε και στη Ρουμανία, drones είχαμε και στις Βαλτικές χώρες. Τώρα είναι επειδή έγινε αυτό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, που είναι η Γερμανία μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χώρα, υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να αναγκαστικά να πάρουμε κοινή θέση. Και νομίζω
2: και να δούμε και την επόμενη μέρα και για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.
0: Ο Έλληνας
2: πρωθυπουργός
0: στάθηκε υπέρ της Γερμανίας. Σωστά. Και κατά της οποιασδήποτε απειλής ευρωπαϊκού εδάφους. Νομίζω ότι θα έχουμε συνέχεια, κύριε Τριανταφύλου. Θα το δούμε αυτό και θα το συζητήσουμε. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Τριανταφύλου, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά, Νίκο Νανούρη, την καλημέρα μας και στους δρομούς της πόλης. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Νίκολα.
2: Λοιπόν. Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα και θέμα και να πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο μας στεναχωρεί πάρα πολύ. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Αναφερόμαστε στο δημογραφικό. Το δημογραφικό το οποίο ολοένα και χειροτερεύει. Μάλιστα, στα 10 χρόνια που έχουν περάσει, τα τελευταία 10 χρόνια που έχουν περάσει, θα πάνε στο σχολείο, πηγαίνουν μάλλον στο σχολείο, 30.000 λιγότερα πρωτάκια.
0: Άρα η ζημιά έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια και εξελίσσεται, έτσι.
2: Αυτό σημαίνει ότι σε πολλά σχολεία δεν θα ακουστούν παιδικές φωνές, άρα τα σχολεία αυτά κλείνουν και δεν θα λειτουργήσουν φέτος. Ένα από αυτά τα σχολεία βρίσκεται και ο Περικλής Πατσούρης. Καλημέρα, Περικλή.
0: Καλή σου μέρα. Ο Περικλής Πατσούρης, ο οποίος βρίσκεται σε
3: ένα
0: σχολείο.
3: Καλημέρα.
0: Στον Αμπελόκαπο Ηλίας, όσο καταλαβαίνω, έτσι.
3: Έτσι ακριβώς, Αμπελόκαπο Δήμου Ηλίδας. Εδώ κάποτε, τέτοια ώρα που μιλάμε, είχαν έρθει ήδη καθηγητές και σιγά σιγά οι μαθητές για να εγκληματιστούν με τα νέα δεδομένα σε ό,τι αφορούσε βέβαια τη σχολική χρονιά. Εδώ αυτό που βλέπετε ήταν το πρώην και οριστικό κλείσιμο, έτσι αμετάκλητο, νηπιαγωγείο Αμπελοκάμπου, έτσι που πλέον καταργείται οριστικά, έτσι. Και ακριβώς δίπλα βρίσκεται και το δημοτικό σχολείο Αμπελοκάμπου, ένα χωριό μόλις 9 χιλιόμετρα από την πόλη βέβαια της Αμαλιάδας, ναι, που δυστυχώς πλέον είναι εγκατελειμμένο και ήταν στην αναστολή, αλλά οριστικά καταργείται, όπως βέβαια και στο Περιστέρι, άλλο ένα στο Περιστέρι, αλλά και στο Δημοτικό Σχολείο Φρίξας. Άρα λοιπόν έχουμε οριστικές καταργήσεις για αυτές τις σχολικές αίθουσες, για αυτά τα σχολικά βέβαια τμήματα, και νηπιαγωγείο ήταν εδώ, αλλά και Δημοτικό Σχολείο.
0: Πολύ
3: να πούμε βέβαια ότι οι κάτοικοι ήταν 450 και πλέον είναι 348 με τελευταία απογραφή. Κρίμα, εικόνα εγκατάλειψη, αλλά πλέον είναι οριστικό γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Έχουμε κοντά μας τον αρμόδιο αντιδήμαρχο αθλητισμού και παιδείας, τον κύριο Γιώργο Κράλη. Ξέρει περισσότερα να μας πει και το τι μέλγενέστη και πού πάνε τα παιδιά. Τώρα,
0: θα
3: βέβαια,
0: δούμε και τον καθηγητή μας, τον κύριο Δήρον Κοτζαμάνη, ο καθηγητής δημογραφικού προβλήματος. Ελάτε, κύριε Κοτζαμάνη, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.
0: Να ακούσουμε το πρόβλημα βεβαίως, το οποίο μας παρουσιάζει ο Περικλής Πατσούρης με τον αντιδήμαρχο. Έλα, Περικλή, συνέχισε.
3: Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
5: Καλημέρα στους τηλεθέατες. Καλημέρα σε όλους. Δυστυχώς το νηπιαγωγείο και το δημοτικό Αμπελοκάμπου πλέον καταργείται. Ήταν σε πάρα πολλά χρόνια σε αναστολή, όπως υπάρχουν και άλλα πολλά σχολεία που είναι σε αναστολή λειτουργίας. Εμείς με συνεχόμενες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου παίρναμε για πάρα πολλά χρόνια αναστολές, αλλά εχθές ξαφνικά μάθαμε ότι τελικά καταργείται το σχολείο του Αμπελοκάμπου.

0: Είναι γενικότερο το πρόβλημα, δεν είναι μόνο τοπικό, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς τα χωριά μας ερημώνουν, ακόμα και οι απογραφές δεν λένε την πραγματικότητα, την καθημερινότητα του κάθε χωριού. Μιλάμε για ένα χωριό που πριν δεκαετίες είχε κόσμο, είχε ζωή, είχε οικογένειες, είχε νέα παιδιά. Πλέον το χωριό, τα χωριά γερνάνε, οι νέοι έχουν φύγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς θα κρατηθούν μόνο τα χωριά που είναι πολύ πολύ κοντά στις μεγάλες πόλεις και αυτά θα κρατηθούν μόνο και μόνο για οικονομικούς λόγους, γιατί κάποιοι έχουν τα σπίτια τους, οπότε δεν πάνε να νοικιάσουν στην πόλη.
1: Τα παιδιά αυτά που...
2: Αυτό που θέλεις να ρωτήσεις, θέλω να ρωτήσω. Έλα, συνέχισε εσύ, συνέχισε.
0: Στην ουσία αυτή τη στιγμή υπάρχουν χωριά τα οποία έχουν γίνει σε εισαγωγικά περιφερειακά σχολικά κέντρα. Δίπλα μας ακριβώς στα 2 χιλιόμετρα είναι το χωριό των Σαβαλίων, όπου εκεί πέρα πάνε παιδιά από τον Αμπελόκαμπο αλλά και από κάποια άλλα γύρω χωριά. Είναι ακόμα πιο κοντά στην πόλη τα Σαβάλια και γι' αυτό το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές του Δήμου μας. Υπάρχουν κάποια χωριά που συμπληρώνουν από διπλανά 3-4-5 χωριά παιδάκια και κρατιούνται ακόμα τα σχολεία ανοιχτά. Να. Αλλά τα σημάδια δεν είναι καθόλου θετικά, γιατί τα χωριά δυστυχώς ερημώνουν. Δεν υπάρχουν πλέον νέοι άνθρωποι.
3: Πέρσι πόσα παιδάκια πήγαιναν σε αυτό το σχολείο?
2: Πριν τέθει σε αναστολή.
0: Αυτό το σχολείο είναι σε αναστολή αρκετά χρόνια.
3: Όμως υπάρχουν
0: άλλα σχολεία του Δήμου μας και ήταν σε αναστολή. Και μπαίνουμε σε αναστολή ένα σχολείο όταν οριακά δεν έχει παιδιά για να λειτουργήσει. Μήπως τις επόμενες χρονιές γεννηθούν παιδιά στο χωριό και μπορέσουμε και τα λειτουργήσουμε. Είναι όμως κι άλλα πολλά μικρά σχολεία σε χωριά που είναι έτοιμα να κλείσουν, γιατί και αυτά λειτουργούν οριακά με τους απαραίτητους μαθητές. Ένα μαθητή πάνω, ένα μαθητή κάτω κάθε χρονιά και υπάρχει αυτή η αγωνία και στους γονείς εννοείται και στις τοπικές κοινωνίες το τι θα γίνουν τα σχολεία. Δεν είναι τοπικό το πρόβλημα, είναι γενικό, είναι πανελλαδικό.
2: Εδώ κλείνουν σχολεία, αντιδήμαρχέ μου, στα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν το συζητάμε. Και εδώ θέλουμε να βάλουμε την κουβέντα με να κάνουμε την κουβέντα με τον καθηγητή μας. Κύριε καθηγητά, εδώ είναι το πρόβλημα. Εκτελήσεται και βλέπουμε με ποιον τρόπο η πολιτεία προσπαθεί να μαζέψει. Τι να μαζέψει τώρα, μαζεύεται?
4: Είναι όπως θα λέτε, και ο Δήμαρχος πολύ καλά τα είπε. Έχετε μια σειρά δήμους και κοινότητες στη χώρα μας, όπου πλέον ο αριθμός των παιδιών είναι πάρα πολύ μικρός, δεν υπάρχουν καθόλου παιδιά. Παράδειγμα, οι τάξεις μεγέθους είναι στα δείξη. Το 2024 που έχουμε τις γέννησεις αντιδημοτικές ενότητες, υπάρχουν 65 σχεδόν δημοτικές ενότητες, 1035 οι οποίες δεν έχουν καθόλου παιδιά, και υπάρχουν άλλες 150 οι οποίες έχουν 120-130 οι οποίες έχουν λιγότερο από 5 παιδιά, 5 γέννησεις το 2024. Αυτό επομένως είναι αποτέλεσμα μια διαδικασία, μια ιστορία που ξεκίνησε όχι σήμερα, ξεκίνησε εδώ και 50 χρόνια στη χώρα μας. Οι γεννήσεις άρχισαν να μειώνονται από προχθές, άρχισαν να μειώνονται το 1980. Έχουμε μια κατάρρευση τους τα τελευταία 15 χρόνια. Σε μια τάξη μεγέθους το 2009 είχαμε 117.000 γεννήσεις στη χώρα μας. Το 2025 πέρσι τα στοιχεία δεν έχουν ιστοκοπηθεί ακόμα, έχουμε 65.000 γεννήσεις. Και προφανώς είναι αν έχετε 70.000 με την ακμή, να μας κάνει μια παρατήρηση από το ρεπορτάζ σας. Τα παιδιά μειώνονται μονάχα στα δημόσια σχολεία, να ξέρετε. Εντάξει, μια παρατήρηση. Δηλαδή, η κυρία Υπουργός είπε χθες ότι έχουμε 30.000 λιγότερες εγγραφές στην πρώτη δημοτικού. Είναι 30.000 λιγότερες εγγραφές στην πρώτη δημοτικού στα δημόσια σχολεία.
3: Άρα το υπάρχουν και κάποιοι που επιλέγουν, λέτε, τα ιδιωτικά σχολεία.
4: Όχι, δεν λέω, δεν είναι κάτω. Δεν λέω. Από τα δεδομένα που καναλύουμε, προκύπτει το εξής, ότι οι μειώσεις αφορούν αποκλειστικά τα δημόσια σχολεία, δεν αφορούν καθόλου τα ιδιωτικά σχολεία, δεν θίγονται καθόλου. Δεν υπάρχει μείωση των μαθητών σε ιδιωτικά σχολεία, υπάρχει μια μικρή αύξηση. Επομένως, σε πάνω από αυτό που ξεκίνησε προχθές, έχει η μείωση των γεννήσεων έχει επιταχυνθεί από το 2000, την τελευταία 15 ετία. Έχουμε 65.000 γεννήσεις πέρσι. Επομένως, πράγμα που σημαίνει μια εκτίμηση, να σας πω, ότι σε 6 χρόνια αντί να έχουμε 71.000 εγγραφές, θα έχουμε γύρω στις 58.000 εγγραφές στα δημόσια.
3: Ανατρέπεται η κατάσταση αυτή, κύριε Κοντζαμάνη? Μπορούμε
5: όχι,
3: να
5: δεν
3: κάνουμε ανατρέπεται.
5: Κάτι. Κοιτάξτε, δείτε, αυτό αφορά μιλάμε για το εθνικό επίπεδο τώρα. Φυσικά αυτό που λέω σε εθνικό επίπεδο είναι πολύ πιο έντονο σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή, έχουμε μια μείωση των γεννήσεων στη χώρα μας που είναι γύρω του 40% τα τελευταία 15 χρόνια. Έχετε περιοχές, μάλλον περιφερειακές ενότητες που η μείωση είναι πολύ περιορισμένη, είναι 5-10%, 15%. Πάντως είχαν και οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Ωραία. Και έχετε περιφερειακές ενότητες όπου η μείωση είναι πάνω από 50%. Δηλαδή, δεν αφορά όλο το χώρο. Και όμως τα σχολεία δεν κλείνουν παντού. Θα μου πείτε τώρα κλείνουν μέσα και ακόμα και στα αστικά κέντρα. Αυτό δεν μου είπατε προχθές.
2: Ναι.
5: Τώρα, Έχετε δίκιο, αλλά κοιτάξτε, δηλαδή, τώρα εδώ είναι θέμα πολιτικής. Δηλαδή, η μείωση των γεννήσεων οδηγεί στη μείωση των γραφών στην πρώτη δημοτική και ούτω καθεξής, αλλά δεν είναι νομοτέλεια να κλείνουν τα σχολεία στα μεγάλα σε κακέντα. Στο λέω τώρα πολύ απλά. Μπορούμε να αποφεληθούμε από αυτή τη μείωση, ώστε να μειώσουμε συντακτικά τον αριθμό των μαθητών ανατάξει και να έχουμε πολύ καλύτερη, πολύ καλύτερη αποτελέσματα.
2: Παιδεία, πολύ καλύτερη παιδεία, βέβαια.
5: Όσο αφορά τα μεγάλα σε κακέντα. Δεν είναι νομοτέλεια, θα σα πω. Είναι ζήτημα πολιτική. Επομένω, όσο αφορά τα μεγάλα σε κακέντα τώρα, όσο αφορά τι μικρέ δημοκοινότητε, το θέμα είναι πολύ πιο περίπλοκο. Αλλά υπάρχει εκεί πρέπει με φιδό να παίρνω αποφάσει για να ασχολείται σχολείων. Και κοιτάξτε, γιατί η χώρα μα κτίνεται σε μια σειρά περιοχέ τη χώρα μα να ερημοποιηθούν. Δηλαδή, κλείνεται το σχολείο. Δεν κλείνεται. Σταματούν να υπάρχουν τραπεζικέ υπηρεσίε. Είναι τα ταχυδρομεία. Επομένω, συνεχίζεται την υπόγεια. Επομένω, είναι ένα φαύλο κύκλο που οδηγεί στην επιτάχυση, αν θέλετε, της εγκατάλειψης ενός μεγάλου τμήματος της ιδιωτικής Ελλάδας, κυρίως της ορεινής και της μειωρινής. Και πάλι, επαναλαμβάνω και εδώ πέρα, δεν είναι νομοτέλεια να κλείνουμε τα πάντα, είναι να στέλνουμε τη λειτουργία. Πρέπει με φιδό και με μεγάλη προσοχή, γιατί το θέμα δεν είναι οικονομικό μονάχα, είναι θέμα ανθρώπων. Εντάξει, δηλαδή, δεν είναι θέμα. Κάνουμε οικονομίες κλίμακα με αυτόν τον τρόπο, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά δεν είναι μονάχα οικονομίες κλίμακας που είναι το κύριο χαρακτηριστικό για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε, αν θέλετε, να κρατήσουμε τον πληθυσμό σε μια σειρά περιοχές τις οποίες έχει καταλήψει εδώ και δεκαετίες.
2: Περικλή, μου επιτρέψεις πάλι να έρθουμε στον Αντιδήμαρχο. Κύριε Αντιδήμαρχε, τώρα η μεταφορά των μαθητών. Γιατί τώρα ξέρεις, υπάρχει απόσταση μεταξύ των χωριών και των κέντρων των σχολικών. Πώς θα γίνει? Δηλαδή, σε ένα χωριό όπως είναι εκεί, θα υπάρχουν ένα-δύο μαθητές. Πάει σχολικό δικό σας, ποιος θα μεταφέρει τα παιδιά?
0: Όχι, η μεταφορά των μαθητών γίνεται από τους γονείς των παιδιών είτε μέσω του τοπικού ΚΤΕΛ με τα τοπικά δρομολόγια που διασυνδέει τα χωριά μεταξύ τους.
1: Όλα αυτά τα έχει περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έτσι. Υπάρχει χρηματοδότηση, ναι, που συνεργάζεται με το ΚΤΕΛ, με τα ταξί και μπορούν, έρχονται, παίρνουν τα παιδιά. Πολύ καλύτερα για να διευκολύνουν τους γονείς Νίκο και Αλεξάνδρα, για να μπορούν βέβαια να πάνε στα κατατόπους πλέον σχολεία. Πάντως λυπηρό το γεγονός. Τόση ώρα που καθόμαστε εδώ και είμαστε απευθείας, μόνο τρακτέρ παίρνουν. Ένα χωριό που ήταν 500 κάτοικοι πριν 10 χρόνια, τώρα είναι 350. Και εδώ ήταν πάρα πολλά παιδιά, πολλές οικογένειες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή οι μπασκέτες που είναι εδώ, όλα είναι πλέον εγκατελειμμένα. Και δεν ξέρω τώρα, αυτός ο χώρος εδώ, κύριε Αντιδήμαρχε, τι γίνεται από εδώ και πέρα?
0: Εμείς συνήθως τα σχολεία στα χωριά τα οποία είναι κλειστά τα παραχωρούμε στους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, έτσι ώστε να υπάρχει και μία δραστηριότητα, να υπάρχει τουλάχιστον για τις μεγαλύτερες ηλικίες ένας χώρος συγκέντρωσης και δημιουργικότητας, για να μην τα εγκαταλείψουμε τελείως και δεν μείνει τίποτα στο τέλος.
3: Και μήπως ξαναχρειαστούν, θα πω εγώ, αισιόδοξη. Υπάρχουν
0: ακόμα τα κτίρια, εάν και κάποια στιγμή ξαναλειτουργήσουν, έτσι ώστε να τα έχουμε διαθέσιμα για τα παιδιά.
3: Να είστε καλά.
1: Λυπηρό το γεγονός, λυπηρή κατάσταση. Θα έχουμε ρεπορτάζ γενικά τώρα να δούμε το τι συμβαίνει.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Κύριε καθηγητά, την καλημέρα μας, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Πάμε, είναι ήδη οι δύο συνάδελφοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος. Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης. Έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα πάρα πολλά. Εθνική, αυτό το επίδομα που θα φτάσει το ύψος της Εθνικής Σύνταξης που μας έλεγες εχθές, Γιάννη.
6: Ήμασταν οι πρώτοι που το αποκαλύψαμε.
2: Το δαντζάρισμα το οποίο έχουμε, περίμενε. Θα μας τα πεις αργότερα, περίμενε. Μην μπείτε ακόμα τίποτα. Το δαντζάρισμα που έχουμε μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ στο κομμάτι της κέντρο-αριστεράς, σωστά το λέω. Το βάζω το κέντρο, έτσι.
3: Ομιλία σήμερα, Αλέξη Τσίπρα, που ξεκινιόμαστε. Κόντρα Νέας Δημοκρατίας, Σαμαρά, επίσης, που ξεκινιόμαστε.
1: Παρέμβαση του κύριου Φλωρίδη εδώ χθες το βράδυ.
2: Παρέμβαση του κύριου Φλωρίδη σε πολύ λίγο. Όμως, μείνετε, γιατί επέστρεψε από το Νεπάλ ο καθηγητής ο κύριος Λέκας και νομίζω ότι οι εικόνες, κύριε Λέκα, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που μας κάνετε την τιμή να είστε εδώ, να μας μεταφέρετε το τι ακριβώς είδατε. Σε οποιαδήποτε μεγάλη φυσική καταστροφή κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε ως επιστήμονας, βρίσκεστε εκεί και συμπεραίνετε προκειμένου να μην συμβούν τα ίδια και στον ελλαδικό χώρο για τον οποίο είστε κατά κάποιον τρόπο υπεύθυνος να χτυπάτε τα καμπανάκια. Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Κύριε Λέκα, μας ακούτε? Μάλλον δεν μας ακούει ο κύριος Λέκας. Θα φτιάξουμε την επιστροφή του. Ο κύριος Λέκας, ο οποίος ξαναλέμε μόλις επέστρεψε από το Νεπάλ και είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για να μας μεταφέρει και εκείνος τι είδε με τα μάτια του μέσα σε αυτή την τραγωδία, μέσα σε αυτή την απελπιστική κατάσταση που όλοι βλέπαμε μέσα από τις οθόνες μας, εκείνος βλέπετε εδώ πέρα τις εικόνες, ολόκληρα χωριά κάτω από τις λάσπες. Πόσοι άνθρωποι έχασαν
2: χιλιάδες
3: τη ζωή.
2: Αγνοούμενοι, περισσότεροι από 3.000 αγνοούμενοι, χίλιοι έως και λίγο παραπάνω από ό,τι έμαθα πλέον οι καταγεγραμμένοι νεκροί τα θύματα από αυτήν την τραγωδία και βεβαίως μια τραγωδία την οποία ίσως και να μπορούσαν να έχουν αποφύγει εάν και εφόσον είχαν ληφθεί όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ειδοποιηθούν οι κάτοικοι ότι κοιτάξτε να δείτε έχουμε φτάσει στο ΚΕΠΕΝΤΕ, έχουμε υπερχείληση, φύγετε από τις εστίες, ανεβείτε σε πιο ορεινά σημεία, μείνετε στην παραποτάμια περιοχή. Είναι μαζί μας ο κύριος Λέκας.
3: Έχουμε διορθώσει. Ωραία, μας ακούτε κύριε Λέκα. Μας ακούει ο κύριος Λέκας. Κύριε Λέκα.
7: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Και ευχαριστούμε και πάλι για την τιμή την οποία μας κάνετε. Να μας μεταφέρετε την εμπειρία σας καταρχήν από ανθρωπιστικό επίπεδο. Δεν ξέρω τι είδατε και τι αντιληφθήκατε, αλλά και πώς μπορεί αυτό το φαινόμενο να αντιμετωπιστεί, εάν χρειαστεί χτύπα ξύλων, να το δούμε και στην πατρίδα μας.
7: Κοιτάξτε, αντίστοιχα φαινόμενα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν όσον αφορά την κλίμακα. Ναι. Έχουμε βέβαια ξαφνικές πλημμύρες, αλλά αντίστοιχα φαινόμενα τέτοιου μεγέθους δεν μπορούμε να δούμε στον ελληνικό χώρο για πολλούς και διαφόρους λόγους. Από άποψη βέβαια ανθρωπιστική, γιατί οι αποστολές μας έχουν επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική διάσταση. Από άποψη ανθρωπιστική βεβαίως είναι ένα πλήγμα για ένα τμήμα του λαού στο Νεπάλ, ένα μεγάλο τμήμα, δεδομένου ότι υπέστησαν μια μεγάλη καταστροφή με μεγάλες ανθρώπινες απώλειες, έχασαν τα σπίτια τους, δεν μπορούν να επανακατοικηθούν αυτές οι περιοχές όπως γίνεται παράδειγμα σε ένα σεισμό, γιατί όλες αυτές οι περιοχές, οι παιδινές περιοχές που ήταν και για κατοικία και για καλλιέργειες, ουσιαστικά έχουν βαζωθεί από ένα στρώμα λάσπης της τάξης των 5, 10, 20 μέτρων. Συνεπώς η πορεία ανάκαμψης είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και βεβαίως ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού υφίσταται όλες αυτές τις συνέπειες. Σε μια περιοχή σε μια περιοχή η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Μην έχουμε την εικόνα της περιοχής εδώ της Ελλάδας ή της Ευρώπης, της Αμερικής. Εκεί υπάρχει μια περιοχή η οποία σε έκταση είναι σαν την Ευρώπη περίπου, όπου διαδοχικές βουνοστηρές διαδέχονται η μία την άλλη με υψόμετρα της τάξης των 3, των 5, των 7, των 8.000 μέτρων. Είναι μια περιοχή ιδιαίτερα απομονωμένη, με πολύ κόσμο, με πολλή δυσκολία στις συγκοινωνίες και με πολλή δυσκολία στο να δώσει κανένας βοήθεια.
3: Συνεπώς το πλαίσιο. Πώς περιγράφετε δηλαδή αυτή τη δυσκολία και πώς σας συμπεριφέρθηκαν και εσάς που σπεύσατε εκεί?
7: Κοιτάξτε, στο Νεπάλ και στην Ινδία και γενικά σε αυτές τις χώρες όπου επικρατεί ο εντουρισμός, οι άνθρωποι έχουν μια διαφορετική ιδιοσυγκρασία. Mm-hmm. Είναι πολύ ευγενικοί, δεν φανερώνουν τον πόνο τους, είναι περήφανοι, είναι φιλοσοφημένοι στο σύνολό τους. Και δεν αντιστοιχούν σε καμία πλευρά, δεν ομοιάζουν σε καμία πλευρά οι αντιδράσεις τους σε σχέση με τους μουσουλμάνους ή τις άλλες θρησκείες. Εδώ έχουμε να κάνουμε με κόσμο το οποίο είναι αξιοπρεπής, υποφέρει βεβαίως. Υποφέρει αξιοπρεπώς, θα έλεγα, μου επιτρέπεται η έκφραση. Έχει φιλοσοφήσει αυτά τα φαινόμενα. Έχει συνηθίσει να ζει με αυτά τα φαινόμενα, αλλά βεβαίως μια καταστροφή, η απώλεια των δικών τους ανθρώπων, η απώλεια των υπηρεσιών, της καλλιέργειας ημιζ γης. Βεβαίως είναι ένα σημαντικό πλήγμα και το οποίο πραγματικά είναι δύσκολο να υπομένει κανένας κάτω από αυτές τις συνθήκες, γιατί ξέρετε οι συνθήκες συνολικά διαβίωσης στην περιοχή είναι πάρα πολύ δύσκολες, δεν είναι εύκολες. Εγώ είχα πάει ξανά πάλι στην περιοχή και με το σεισμό του 2015, αλλά και στη συνέχεια και άλλες φορές στα πλαίσια διεθνούς βοήθειας. Είναι πολύ δύσκολο η περιοχή να ανακάμψει, είναι πολύ δύσκολο να βοηθήσει κανένας ανθρώπους.
3: Πόσο συμπεριφέρθηκαν εσάς εκεί, κύριε Λέκα?
7: Πάρα πολύ καλά, εντάξει.
3: Σας αγκάλιασαν που πήγατε για βοήθεια?
7: Πάρα πολύ καλά, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, είναι πάρα πολύ ευγενική, φιλική. Βεβαίως, εντάξει, μέσα στον πόνο το καθένας καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ανοίξει τις αγκαλιές του να μας υποδεχθεί και να ούτε εμείς το επιζητούμε. Εμείς πάμε να δώσουμε βοήθεια. Και βεβαίως είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία βοήθειας, γιατί είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση. Δεν υπάρχει πρόσβαση στην περιοχή. Και οι δρόμοι μαζί με τις άλλες δυνατότητες κοινωνίας καταστράφηκαν από το πλημμυρικό ρεύμα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, οι δρόμοι δεν είναι στις κορυφές των βουνών.
2: Ναι.
7: Είναι δίπλα στα ποτάμια, είναι δίπλα στις παιδινές περιοχές, εκεί που καταλήγει το βουνό. Και ορθώνεται από την άλλη μεριά της Κήτης στο άλλο βουνό. Εκεί είναι και οι δρόμοι. Εκεί λοιπόν οι δρόμοι αυτοί, οι οδικοί άξονες και κυρίως ο οδικός άξονας που υπάρχει, ο οδικός άξονας τρόπος του λέγει, μεταξύ Νεπάλ και Κίνας, αποκόπηκε τελείως για πάρα πολλά χιλιόμετρα. Και εκεί δεν είναι βάζουμε μία μπουλντόζα και παίρνουμε τα μπάζα. Γιατί πάνω από τα μπάζα υπάρχουν χιλιάδες μέτρα ορθοπλαγιάς. Δεν είναι τόσο εύκολο, δηλαδή μάλλον είναι σχεδόν αδύνατο τις περισσότερες φορές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εφόσον δεν υπάρχει πρόσβαση, είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία και με άλλα μέσα. Βεβαίως είχαν αναπτύξει με ελικόπτερα, πολλά ελικόπτερα ομολογουμένως την διαδικασία παροχής βοήθειας, μεταφοράς των τραυματιών και βεβαίως μεταφοράς των διασωστικών συνεργείων. Αλλά εξακολουθεί να είναι μια δύσκολη περίπτωση, γιατί σας λέω είναι δύσκολη περιοχή, δύσκολη άποψη μορφολογίας.
3: Μετά από μια τραγωδία παίρνουμε μαθήματα, είναι η αλήθεια. Εσείς γυρίσατε με μαθήματα στις βαλίτσες σας, κύριε Λέκα.
7: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει γύρω στις 60 αποστολές στον κόσμο στα τελευταία 30-35 χρόνια. Ο στόχος είναι, επιστημονικός στόχος, είναι στόχος τεχνικός για να δούμε τα τεχνικά δεδομένα, είναι επιχειρησιακούς για να δούμε, να αναλύσουμε τις επιχειρησιακές δράσεις, ανθρωπιστικός και βέβαια να δούμε τι γίνεται γενικότερα στο γεωπεριβάλλον. Σίγουρα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πάμε για να βγάλουμε φωτογραφίες, να βγάλουμε βίντεο. Πάμε να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Πρωταρχική βέβαια διαδικασία είναι η βοήθεια στον κόσμο. Δεν το συζητάμε. Που υποφέρει, που έχει ανάγκη βοήθειας. Σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε το επιχειρησιακό τμήμα, να δούμε πώς λειτουργεί επιχειρησιακά η όλη διαδικασία και πώς μπορούμε να την βελτιώσουμε. Αλλά βεβαίως και εμάς ως επιστήμονες, σε πάση περιπτώσει, προσπαθούμε να αναλύσουμε ουσιαστικά τους κινδύνους. Δηλαδή να κάνουμε ανάλυση εκτίμηση των κινδύνων,
2: σωστά.
7: Να κάνουμε ανάλυση τροτότητας και εκτίμηση τροτότητας των συστημάτων, με στόχο να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει, να αναλύσουμε τα φαινόμενα με ακρίβεια και να δούμε πού είμαστε τρωτοί.
2: Ποιες είναι αυτές οι δύο εικόνες που σας έμειναν χαραγμένες από αυτήν εδώ την αποστολή?
7: Κοιτάξτε, μου έμεινε χαραγμένη μια εικόνα από βίντεο αρχικά,
2: ναι.
7: Και ήταν αυτή η εικόνα όπου βλέπουμε ένα πενταόροφο κτίριο στον τερματικό σταθμό μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ να πλημμυρίζει και στη συνέχεια να καταστρέφεται ολός καιρός. Αυτή η εικόνα δεν ήταν εικόνα, ήταν εικόνα η οποία προέρχεται από αντανάκλαση των πλημμυρικών ρευμάτων. Τα κύρια πλημμυρικά ρεύματα είχαν δεκαπλάσια διάσταση και πήγαμε σε αυτή την περιοχή και πραγματικά μείναμε άναυδοι από την κλίμακα του φαινομένου. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο βεβαίως ήταν ο όγκος, το φαίνεται και εδώ σε αυτή τη φωτογραφία, ο όγκος, η ταχύτητα του νερού που δεν μπορούσε να αντισταθεί τίποτα μπροστά. Δηλαδή, ό,τι κανονισμό και να είχαμε στα σπίτια, ό,τι κατασκευές και να ήταν, ό,τι τεχνικά έργα, δίκτυα κτλ., δεν υπήρχε περίπτωση να ανταπεξέλθουν σε αυτή την ενέργεια που προέρχεται από τον όγκο του νερού, από την ταχύτητα και από τα φερτά υλικά.
2: Κύριε καθηγητά.
7: Άλλαξε το τοπίο βασικά.
2: Μάστε. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Και μακάρι, σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, να μην ξαναχρειαστεί να πάτε σε τέτοιες καταστροφές. Να είστε καλά.
7: Το ευχόμαστε και εμείς.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα, κύριε Λέκα. Λοιπόν,
2: πάμε
3: τώρα. Πάμε να δούμε τα του καλαθιού της ΔΕΘ. Ένα από αυτά το λέγαμε και χθες, Γιάννη Παπαγιάννη, μας το έλεγες εσύ, ότι αυτό το επίδομα που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι το Νοέμβριο, λέμε ότι θα αυξηθεί. Φαίνεται ότι θα φτάσει στα επίπεδα λοιπόν της Εθνικής Σύνταξης.
6: Αυτό ακριβώς. Η εξειδίκευση των μέτρων από το δικό μου ρεπορτάζ προκύπτει ότι έχει κλειδώσει, έχει οριστικοποιηθεί. Ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει το τελικό πλάνο της ομιλίας του. Πέμπτη απόγευμα ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη. 440 ευρώ επιπλέον για τους συνταξιούχους βοήθημα στο ύψος περίπου της εθνικής σύνταξης μία φορά το χρόνο. Αντί λοιπόν για να δώσει κάτι το οποίο δεν σήκωνε ο προϋπολογισμός και το γενικό λογιστήριο του κράτους, τα δημοσιονομικά της χώρας, μία 13η σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους θα δώσει ένα ποσό 440 ευρώ το μήνα, θα είναι μια εφάπαξ βοήθεια κάθε χρόνο για τους συνταξιούχους. Από πότε θα δοθεί αυτό? Από 1η-1η του 27 μετράει και από το 2027, από τον επόμενο χρόνο δηλαδή.
2: Μισό λεπτό, δεν θα το δούμε τώρα το Νοέμβριο?
6: Τώρα το Νοέμβριο ούτως ή άλλως θα το δούμε.
3: Α,
6: λέμε από εκεί και πέρα κάθε χρόνο.
2: Την αύξηση
6: θα
2: τη δούνε?
6: Θα τη δούνε, βέβαια.
2: Α, ωραία, εντάξει. Ναι,
3: είναι μέτρο μόνιμου χαρακτήρα.
6: Μέτρο μόνιμου χαρακτήρα που θα εδραιωθεί, θα καθιερωθεί από 1η-1η του 27. Ναι. Εννοείται ότι τώρα το Νοέμβριο θα το δούμε από το 2026 και κάθε χρόνο, κάθε Νοέμβριο θα το παίρνουν οι συνταξιούχοι. Τώρα, αν θα είναι τέλειο Οκτωβρίου ή τέλειο Νοεμβρίου, δεν το γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα. Ο Πρωθυπουργός στοχεύει στην κοινωνική ομάδα των συνταξιούχων, θα ανακοινώσει και άλλα μέτρα για τους συνταξιούχους, μέτρα τα οποία δεν έχουν απαραίτητα οικονομικό χαρακτήρα, θα είναι μέτρα που θα αφορούν ασφαλιστικές εισφορές. Συζητείτε κάτι ακόμα και σας το αποκαλύπτω τώρα. Για όσους συνταξιούχους θέλουν να εργάζονται παράλληλα, να υπάρξει μια μικρή μείωση στην κράτηση του μισθού από τη δεύτερη δουλειά τους.
2: Ναι.
6: Επί της ουσίας, δηλαδή ένα 10%.
2: Πραγματική αμοιβή.
6: Ακριβώς.
2: Κανονική αμοιβή.
6: Αυτό ακριβώς.
3: Έχουν, παιδιά. Το 10% ναι. Τους κρατείτε.
6: Ναι, τώρα συζητάνε στην κυβέρνηση
3: να
6: μειωθεί το 10% στο 7% ή 8%.
3: Α, καλό.
6: Να είναι ακόμα
3: αυτό.
6: Μικρότερη, δηλαδή, η κράτηση για τους συνταξιούχους. Θα είναι πολύ καλό και θα ενισχύσει και τις ασφαλιστικές εισφορές.
3: Γιατί τώρα παίρνουν ολόκληρη τη σύνταξη.
6: Και αφαιρείται 10% ο μισθός. Ακριβώς. Τώρα συζητάνε στην κυβέρνηση, θα δούμε αν τελικά καταλήξει σε αυτό το μέτρο ο Πρωθυπουργός, να είναι στο 7% ή 8%.
2: Μάλλον θα καταλήξει, γιατί δεν υπάρχουν χέρια πλέον.
6: Αυτό ακριβώς.
2: Τεράστια ανεργία, τώρα δεν έχουμε χέρια για δουλειά.
6: Και δίνει επίσης.
2: Οι συνταξιούχοι καλύπτουν ορισμένα κενά που το είδαμε φέτος.
6: Και επίσης να πούμε το εξής.
8: Δεν τα βγάζουν με τη σύνταξη.
6: Να ολοκληρώσω και αυτό.
8: Και αναγκάζονται να δουλέψουν.
6: Ναι, να πούμε και αυτό και αμέσως μετά ό,τι θέλετε.
8: Ναι.
6: Ποια είναι η λογική αυτής της φιλοσοφίας? Ο Μητσοτάκης βλέπει πως επειδή θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, χρειάζεται μια επιπλέον ενίσχυση. Οι συνταξιούχοι που θα εκμεταλλευτούν τη νέα μείωση και το νέο μέτρο θα είναι περισσότεροι και θα ενισχύσουν το ασφαλιστικό σύστημα με τις φορές τους. Κάπως έτσι δηλαδή το σκέφτονται στην κυβέρνηση και περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
3: Ναι, απλά έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Νίκος. Είναι τέτοια πλέον η καθημερινότητά μας και το κόστος της ζωής που και οι συνταξιούχοι που παίρνουν δύο συντάξεις 1000 ευρώ και αν ο καθένας και αν. Δεν φτάνει όταν έχεις να πληρώσεις ενίκιο στο σπίτι που μένεις με
2: φως,
3: τα ενίκια
2: νερό, τηλέφωνο και
3: άνθρωπος και να ζήσεις και να στηρίξεις και τα παιδιά σου. Δεν φτάνουν πλέον τα χρήματα.
2: Έτσι.
3: Ορθόν.
6: Να το διευκρινίσουμε λοιπόν.
3: Ναι.
6: 440 ευρώ. Ωραία. Για όλους, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
8: Χωρίς κριτήρια.
6: Όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν 440 ευρώ τέλη Νοεμβρίου.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας τι θα πει σήμερα?
8: Λοιπόν, κοιτάξτε,
3: το
8: 8.30.
6: Έχει κρυώσει.
8: Ναι, ναι, ναι. Μην έχω και τίποτα δυτικού ήλιου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά εντάξει, δεν μεταδίδετε, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, να πούμε το εξής.
2: Δεν μπορούμε να μα δείξουμε, ότι δεν ήταν στο νοσοκομείο.
8: Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, είναι άνω των 50 είναι οι
3: ιεροί κράσεις.
8: Οι ομάδες, οι επικίνδυνες, μην ανησυχείτε, δεν έχω φτάσει ακόμα.
3: Σε ιεροί κράσεις,
6: προχώρα δυνατά. Το πιάσε το υπονοούμενο, έτσι.
3: Τι έχουν πάθει
8: λοιπόν. Πάμε να σας πω τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί σήμερα είναι βασικά η μεγάλη ημέρα που θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα με ένα τρίπτυχο το οποίο, όπως λένε από το επιτελείο του, διαρθρώνεται στις εξής φράσεις. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα. Θα υπάρχουν πλήρως κοστολογημένα μέτρα, όπως μας λένε συνεργάτες του, ύψους συνολικά 7,39 δισεκατομμυρίων στην τετραετία, με εξασφαλισμένους πόρους, χωρίς να περιλαμβάνει την πατριωτική εισφορά την οποία έχει εξαγγείλει. Αν θέλετε, να σας πω και λίγο τα νούμερα πιο με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ναι. Για την τετραετία 2027-2030, τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα θα έχουν κόστος 7,39 δισεκατομμύρια. Μόνιμα νέα έσοδα θα περιλαμβάνονται 1,92 δισεκατομμύρια. Μια καθαρή δαπάνη επίσης 5,47 δισεκατομμύρια και διαθέσιμος χώρος 5,8 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε μάλιστα ότι είναι πολύ.
2: Δεν με τα δισεκατομμύρια.
8: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτό το οποίο ουσιαστικά λέει η πλευρά της Ελλάς, η πλευρά του επιτελείου του κυρίου Τσίπρα, είναι ότι θα είναι ένα σχέδιο το οποίο θα είναι πλήρως κοστολογημένο, δεν θα υπάρχει δημοσιονομικός κίνδυνος, θα είναι όλα εξασφαλισμένα και μόνιμα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, θα υπάρξει αναπροσαρμογή των φορολογικών βαρών και θα επιβαρυνθούν περισσότερα τα πολύ μεγάλα εισοδήματα και θα ελαφρυνθεί και η φορολογία των μισθωτών. Και με αυτόν τον τρόπο, θα δούμε και τις λεπτομέρειες, θεωρώ ότι θα υπάρξει μια πολύ καλή διάρθρωση.
6: Αν μου επιτρέπετε μια ερώτηση, νομίζω ότι αυτή τη φορά περισσότερο από αυτά τα οποία θα πει ο Τσίπρας, μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον έχει ποιοι θα είναι μαζί με τον Τσίπρα.
3: Βέβαια, γιατί νομίζω ότι δεν έχει προσκλήσεις.
2: Τι?
3: Είναι ανοιχτό.
2: Ανοιχτό,
3: είναι
2: μπράβο.
3: Λοιπόν,
2: μέχρι τώρα πάντως, μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα που θα ακούσουμε τις ανακοινώσεις αυτές που λες, είχαμε πολλά φάουλ, έτσι. Θα τα πάρουμε από τα πλούσιους, θα τα δώσουμε στους φτωχούς. Ακούσαμε κάτι στις άχθειες, πάλι κάτι. Τέτοια από ορισμένα στελέχη που δεν ξέρω αν και εφόσον έχουν δικαίωμα να μιλούν για το οικονομικό πρόγραμμα. Το οποίο...
6: Τι θα είναι δίπλα του.
2: Πάντως αυτό που λέει το νούμερο. Είναι ρεαλιστικό για την τετραετία.
6: 7 δις για την τετραετία, ναι.
2: Είναι ρεαλιστικό.
8: 7,4. Λοιπόν. Νομίζω ότι ο βασικός συνεργάτης του, εκείνος ο οποίος έχει βάλει κάτω τους αριθμούς και τα νούμερα και έχει συνεισφέρει στην διάρθρωση του προγράμματος, είναι ο κύριος Κουδεντάκης, ο οποίος είναι υπεύθυνος κιόλας αρμόδιος τομεάρχης επί των οικονομικών.
2: Νομίζω και ο κύριος Χουριαράκης πρέπει να έχει μιλήσει.
8: Ναι, αλλά ο κύριος Κουδεντάκης είναι εκείνος ο οποίος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Μάλλον τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Τον πρώτο λόγο τον έχει.
3: Και εγώ σε αυτό θέλω να επιμείνω, γιατί θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές θα βρεθούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να ακούσουν τον Αλέξη Τσίπρα από κοντά.
6: Αν θα πάνε μόνοι τους ή τους έχει καλέσει ο ίδιος.
8: Μπράβο, αυτό λοιπόν είναι το κρίσιμο.
6: Να ξεκινήσουμε την κυρία Κουφονικολάκου, θα την έχει δίπλα.
8: Ναι. Μην περιμένετε πρώτα. Περιμένετε πρώτα να δούμε πρόσωπα στις πρώτες γραμμές ή διαγωνισμούς, ποιος θα πάει να κάτσει πρώτος και τα λοιπά από τους ανεξάρτητους. Από τους ανεξάρτητους, οι οποίοι δεν είναι στελέχη της
6: Ελλάδας.
8: Θα είναι συγκεκριμένη η διάρθρωση. Ο κύριος Τσίπρας θέλει βασικά να απευθυνθεί στους πολίτες, θέλει να προβάλλει και τα νέα πρόσωπα, δεν θέλει να συνδεθεί με τα πιο, θα λέγαμε, γνωστά ή παλιά πρόσωπα.
3: Πάμε πάλι στο παρασκήνιο αύριο.
2: Πάμε στη δεξιά πολυκατοικία πάλι. Πάμε στη δεξιά πολυκατοικία, γιατί εδώ είχαμε τον κύριο Φλωρίδη χθες.
6: Ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος
2: έδωσε μια απάντηση πολύ φασαρή για το τίποτα. Θεωρεί το κόμμα του κύριου Σαμαρά.
6: Ο κύριος Φλωρίδης είναι ο μόνος ο οποίος ανακοινεί το θέμα, αν τελικά κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Πολύ καπνός για το τίποτα. Πολύ φασαρία για το τίποτα.
3: Για να τον ακούσουμε και να το σχολιάσουμε.
9: Και τι είναι πρωτοφανές και ανέκδοτο αυτό που θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, νέο κόμμα.
10: Δείτε λίγο, για το τίποτα. Δηλαδή, τι έχουμε εδώ τώρα. Έχουμε μία εικαζόμενη, μία εχόμενη δημιουργία κόμματος. Το οποίο δεν έχει εξαγγελθεί επισήμως. Εικάζουμε. Το ερώτημα είναι ένα. Κόμμα ακούμε και κόμμα δεν βλέπουμε εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω. Εδώ δεν έχουμε κόμμα. Εδώ έχουμε μια εικασία κόμμα.
2: Στην Υπουργή είχαμε.
10: Λέει ο Σαμαράς, ας πούμε, διαβάζω εγώ, είναι ας πούμε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έμπειρος και δεν τζίμπησε. Αυτό είναι, ακούγεται έτσι ευχάριστη. Ναι. Εμείς που παρακολουθούμε όμως την πιάτσα λίγο και έχουμε και φίλους σε όλη την Ελλάδα, ξέρουμε ότι το εγχείρημα αυτό δεν περπατάει. Δηλαδή είναι κάτι κουρασμένοι άνθρωποι του παρελθόν, οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, θεωρούν δεν αξιοποιήθηκαν από την κυβέρνηση. Γυρνάνε τώρα εκεί στις περιοχές. Ρε παιδιά, κάνας υποψήφιος κτλ. Ακούω κάτι συζητήσεις. Να ξαναφτιάξουμε την ομάδα μας, λένε μεταξύ τους εκείνοι. Τώρα, για να καταλάβετε, να ξαναφτιάξουν την ομάδα τους. Αυτά είναι το κόμμα που έκανε ο κ. Σαμαράς πριν 32 χρόνια. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι είναι γύρω στα 80, έτσι.
2: Εντάξει, τώρα πρόσωπα δεν είναι τόσο μεγάλα.
10: Όχι, θέλω να πω ότι το ότι δεν γίνεται είναι γιατί συναντά πραγματικές δυσκολίες για να γίνει.
6: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
8: Μέλιστα,
6: ο κύριος Σαμαράς δέχεται επιθέσεις από δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι από τα δικά του παιδιά.
3: Ναι.
6: Άδωνη, ο κύριος Βορύδης δεν έχει μιλήσει ακόμα. Θα σας μιλήσει ο κύριος Πλεύρης.
2: Θα τον άκουσε λίγο.
6: Θα πει πολλά. Η άλλη είναι από πρώην Πασόκους με τους οποίους είχε συνεργαστεί ο κύριος Σαμαράς.
3: Βέβαια.
6: Αντιπρόεδρος ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Μπορεί ο κύριος Φλωρίδης να μην ήταν υπουργός τότε, ήταν όμως βουλευτής του Πασόκ. Ο κύριος Φλωρίδης από το 2012 και μετά έφυγε, εν πάση περιπτώσει, από την μάχημη πολιτική, αλλά παρέμενε στο Πασόκ. Αργότερα, το 2021, προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία και αυτός και εξοκοινοβουλευτικός υπουργός. Δεν ήταν τυχαία η παρέμβαση του κ. Φλωρίδη.
2: Γιατί
6: ο κ. Φλωρίδης θυμίζει την δύσκολη περίοδο που ο Αντώνης Σαμαράς αναγκάστηκε να προσφύγει στη στήριξη του Πασόκ για να μπορέσει η χώρα να βγει από τις δυσκολίες. Να στηριχθεί δηλαδή η δύσκολη μνημονιακή κατάσταση και να περάσουν οι νόμοι οι οποίοι ήταν απαραίτητοι εκείνη την περίοδο.
2: Είπε και κάτι άλλο, κ. Φλωρίδη, σημαντικό, το οποίο μην το προσπερνάμε έτσι, ότι το κοινό του κ. Σαμαρά είναι το κοινό της πολιτικής άνοιξης που τώρα λέει θα είναι περισσότεροι
8: 80 χρονών.
2: 80 και βάλε, λέει.
8: Ναι. Ναι. Εντάξει, το λες και λίγο απαξιωτικό.
6: Αυτό δεν το ξέρω ποιοτικά αν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις.
2: Μπορεί να προκύπτει αυτό. Μπορεί να μην προκύπτει. Δηλαδή να στοχεύει σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό.
6: Προφανώς. Προσπαθούν να απαξιώσουν το κόμμα του κ. Σαμαρά.
3: Βεβαίως, εάν και εφόσον το κάνει. Και αν και εφόσον πάρει δίπλα του κάποιους στεναχωρημένους και απογοητευμένους νεοδημοκράτες. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν και το δικό τους κοινό.
6: Βεβαίως.
3: Δεν ξεχνάμε αυτό. Βεβαίως. Αν ο Γιάννης Παπαγιάννης, για παράδειγμα, πάει σε ένα κόμμα, το Γιάννη Παπαγιάννη θα τον ακολουθήσουν κάποιοι.
8: Ναι, ή τον γνωρίζουν και θα τον ψηφίσουν.
2: Πόσοι θα τον ακολουθήσουν τον Γιάννη Παπαγιάννη.
3: Ο Γιάννης Παπαγιάννης που βγαίνει στις γειτονιές και έχει τους ψηφοφόρους του και θα ξαναβγεί στις γειτονιές και θα έχει τους δικούς του ψηφοφόρους, θα τον ακολουθήσουν τον Γιάννη Παπαγιάννη.
8: Επίσης υπάρχει και ζήτημα.
3: Ναι, από τον Γιάννη Παπαγιάννη. Υπάρχει, ναι, πιθανότητα. Την Αλεξάνδρα Καημένου, για παράδειγμα.
8: Ή μην πω η βεβαιότητα. Υπάρχει πιθανότητα ή μην πω και η βεβαιότητα των διπλών καλπών. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί πολιτευτές, ας πούμε, που θα πάνε με τον κύριο Σαμαρά, θα ζητήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενίσχυση και ψήφο. Και του σου λέει, εντάξει, άμα δεν πάμε καλά, πήγαινε εσύ στη δεύτερη και ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Αν όμως πάω καλά, ναι, θα με στηρίξεις, οπότε ακόμα θα βγω βουλευτή.
6: Έκανε ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση η τοποθέτηση του κυρίου Σκορδά, ο οποίος επανέφερε ένα ζήτημα το οποίο έχει λήξει χρόνια πολλά. Επαναφέρει το ζήτημα στα 76-77 να γίνει πρωθυπουργός ο κύριος Αντώνης Σαμαράς.
2: Συνεργασίας.
6: Ναι, πρωθυπουργός συνεργασίας.
2: Όχι για την πολιτική, ποτέ μιλές ποτέ.
6: Δεν μιλές ποτέ, αλλά είναι δυνατόν να μην γίνει ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος ή του
2: στην
6: δεύτερου και να γίνει του έκτου.
2: Ποτέ μιλές ποτέ. Ξύπνησε μια μέρα ο Τζανετάκης από τους παλιούς που είμαστε τώρα εμείς εδώ και έγινε πρωθυπουργός.
3: Δεν τα αφήνουμε λίγο αυτά, λοιπόν, γιατί στο Πασόκ έχουν γιορτές και χαρές. Αύριο είναι 3 του Σεπτέμβρη, έχουν κάνει απόβαση στην Κρήτη.
8: Πολύ.
3: Περιοδίες,
6: γαλάζια και πράσινα καφενεία.
8: Θα ξεκινήσει πρώτα να σας πω ότι σήμερα το βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει γεύμα σε αυτοδιοικητικούς, συγκεκριμένα δηλαδή στο Λασίθι, έτσι, σε ένα εστιατόριο στο Λασίθι. Θα είναι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, οι δήμαρχοι, αυτοδιοικητικοί και τοπικά κομματικά στελέχη.
2: Δηλαδή, όλοι φάνε, παιδί μου.
8: Έτσι. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε ότι...
3: Να φάνε στο Χάλαβρο.
8: Εντάξει, ναι, δεν το
3: είχα πάνε. Να φάνε στο Χάλαβρο.
8: Εγώ δεν έχω πάει καλό.
2: Μισό λεπτό. Να δούμε τι έχει το μενού. Ο κύριος Νικηφόρος Γερακάκης, ο ιδιοκτήτης της Σταυρόδης. Να είστε καλά. Και είστε και ο σεφ. Εσείς θα μαγειρέψετε. Καλημέρα.
11: Καλημέρα, ξεκινάω. Καλημέρα σε όλο το πάνελ. Ξεκινάω από το εξής. Μη μας θυμάστε μόνο όταν έχουμε επίσημους επισκέπτες.
3: Όχι. Θα ξανάρθουμε.
11: Το οροπέδιο να επικοινωνείτε πιο συχνά, γιατί αξίζει τον κόπο. Αν θέλετε, κάνω και μια πρόταση να είμαι ο αποκριτής σας, δωρεάν εννοείται.
2: Βεβαίως, από το Λασίθι. Από τώρα το κλείνουμε. Αλλά τώρα η πρώτη ανταπόκριση που θα δώσετε είναι σήμερα το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να ετοιμάζετε σιγά-σιγά την κουζίνα, έτσι δεν είναι?
11: Εννοείται. Είμαστε στο ψυχρό, στο οροπέδιο Λασιθίου. Είμαστε ακριβώς περίπου 500 μέτρα από το δικτέο Άντρων, το σπήλαιο γέννηση του Δία. Είμαστε ακριβώς λίγο πιο κάτω, στο χωριό Ψυχρό, που είναι και το χωριό καταγωγής του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ.
8: Ναι, είναι
11: του
2: δεν είναι, συγγνώμη, δεν είναι Ηρακλειώτης.
8: Ηρακλειώτης είναι, αλλά η καταγωγή των γονέων είναι από το χωριό.
11: Η μητέρα του Προέδρου και ο πατέρας του, η καταγωγή τους είναι από εδώ, από το ψυχρό οροπεδίου Λασιθίου.
8: Λοιπόν, πείτε μας, θα έχετε πολύ κόσμο σήμερα. Πραγματικά, τι θα γίνει, θα βγάλετε καζάνι?
11: Επειδή ο πρόεδρος έρχεται αρκετά συχνά στο οροπέδιο και γνωρίζει πολύ καλά την τοπική γαστρονομία, δεν παίζουμε με αυτό, γιατί είναι άριστος γνώστης δηλαδή. Οπότε εμείς προετοιμάζουμε ένα μενού, θα προετοιμάσουμε με όπου πρωταγωνιστούν τα τοπικά προϊόντα, δηλαδή έχουμε κεφαλοτήρι και μυζήθρα οροπεδίου, όπου ιδιαίτερα η μυζήθρα τώρα τυροκομείται σήμερα το πρωί. Ντολμαδάκια, σαλάτες με όλα τα πράσινα μέρη από εδώ, από το οροπέδιο, όπου είναι αυτή τη στιγμή η παραγωγή σε πολύ ψηλό επίπεδο. Θα κάνουμε γουρνόπουλο καπρικό και το κλου της βραδιάς θα είναι αντικριστά. Που θα στήσουμε αντικριστό, άρνια αντικριστά.
3: Άμα δεν είχε αντικριστό τώρα, τι τραπέζι θα ήταν αυτοκριτικό?
2: Θα ήταν ντροπή για το Λασίθι.
8: Το χοιρινό, το καπρικό, πώς είναι δηλαδή αυτό? Για πείτε μας και εμείς που δεν είμαστε κριτικοί και δεν ξέρουμε.
11: Πώς είναι πασέτα γουρνόπουλο, αρκετά χοντροκομμένη που λέμε, η οποία θέλει μια προετοιμασία 5 με 6 ώρες στο ξυλόφουρνο. Έγινε και μυστικά που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε όλα. Οπότε σας προκαλούμε να έρθετε να το δείτε.
6: Κανέναν άλλον εκτός από Πασόκ μπορεί να. Κανένας άλλος εκτός από Πασόκ μπορεί να έρθει να φάει, ή είναι σήμερα στο μαγαζί κλεισμένο.
8: Το μαγαζί.
11: Εννοείται, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλο τον κόσμο. Δεν το συζητάμε αυτό καθόλου.
2: Να ρωτήσω κάτι, ο πρόεδρος έρχεται συχνά στο μαγαζί, εμπιστεύεται την κουζίνα, την γαστρονομία.
11: Έρχεται αρκετά συχνά γιατί όπως σας είπα πριν, είναι ο τόπος καταγωγής του από εδώ και το Πάσχα που ήρθε και αρκετά συχνά το καλοκαίρι. Έχει άποψη, έχει γνώμη.
6: Πόσα άτομα έχουν κλείσει τραπέζια. Πόσους θα φιλοξενήσετε σήμερα, πόσους θα ταΐσετε.
11: Θα φιλοξενήσουμε σήμερα στις 7 το απόγευμα το οργανωτικό κομμάτι του Πασόκ. Μας έχει κλείσει περίπου στα 100 άτομα.
3: Είναι πολύ.
11: Τους, όπως είπατε πριν, αυτοδιοικητικοί, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα έχει αρκετά περισσότερο κόσμο, φίλους, χωριανούς, παιδιώτες, θα μαζευτεί αρκετός κόσμος.
3: Να σας ρωτήσω, ισχύει ότι η διαδρομή για να φτάσουμε εκεί στην ταβέρνα σας είναι λίγο δύσκολη, κάποιοι θα ζοριστούν? Κάτι τέτοιο πήρε τα αυτή μου. Όχι.
11: Όχι, καθόλου. Εμείς βρισκόμαστε στην πλατεία Ευρώπη, σας είπα λίγο πριν από το δικτύο άντρων, το σπίτι γέννης του Δία, όπου παρέμενε κλειστό για 19 μήνες λόγω ανάπλασης, ανακαίνησης και άνοιξε πάλι τις πύλες του στις 29 Μαΐου.
3: Ωραία.
11: Με πολύ υψηλή επισκεψιμότητα, δηλαδή έρχεστε ακριβώς 10-15 μέτρα από το χώρο του εστιατορίου.
3: Οι σπεσιαλιτές σας ποια σας είναι? Λίγο.
2: Βέβαια, μπορούμε, να το γυρίσουμε λιγάκι. Ελάτε,
11: συγγνώμη λίγο.
2: Λοιπόν, ας κάνουμε λίγο την κίνηση.
11: Αν θέλετε, σας δείχνω λίγο οροπέδιο.
2: Ωραία
3: εικόνα. Εκεί έξω θα φάνε, να βλέπουν αυτή τη θέα.
11: Ναι, ακριβώς. Σας δείχνω έτσι λίγο, αν και δεν είμαστε προετοιμασμένοι.
2: Το χωριό είναι από κάτω, έτσι.
11: Βέβαια, το χωριό είναι ακριβώς εδώ από κάτω. Ακριβώς εδώ που είναι εστιακά, είναι ακριβώς από κάτω.
2: Τι ομορφιά είναι αυτή. Τι ομορφιά.
11: Ναι, και το οροπέδιο που είναι ο κάμπος του οροπεδίου, βλέπετε τώρα, τον κάμπο του οροπεδίου, όπου εκτείνεται περίπου στα 25.000 τετραγωνικά μέτρα. Και αυτή τη στιγμή σας είπα, τι ωραίο είναι.
2: Κύριε Γερακάκη, τι ωραία περιοχή ζείτε, να συνεχίσετε να κάνετε αυτή τη δουλειά εκεί. Πολύ περιποιημένο το εστιατόριό σας. Η ταβέρνα σας, μπράβο, και να την εμπιστεύονται όλοι όσοι επισκεφτούν το οροπέδιο για να μπορέσουν να απολαύσουν το.
6: Καλή
2: επιτυχία σήμερα, γιατί θα έχετε κόσμο. Καλή δουλειά, να σας ευχηθούμε.
3: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Γερακάκη.
6: Και καλή ώρα.
8: Μην τα πούμε για από κοντά.
2: Μην τα πούμε για από κοντά.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Έχετε δελάσει πολύ κόσμο τώρα, έτσι. Πολύ κόσμο. Ανεξαρτήτων πολιτικών πεπιθήσεων. Λοιπόν,
11: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε αυτό. Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Ξέρετε, σε πολιτικό επίπεδο έχει πολύ μεγάλη σημασία η Κρήτη για το Πασόκ και το
3: Δημάρχο. Βέβαια.
6: Δηλαδή δεν θέλει με τίποτα να τον περάσει ο Τσίπρας. Το καταλαβαίνετε.
8: Και όχι μόνο αυτό, θέλει, λένε και όμως, σε κάποιες περιπτώσεις ίσως μπορέσουν να χτυπήσουν και πρωτιά.
3: Ναι,
2: θα το δούμε. Λοιπόν, θα δείξει ο λαός τα αποφάσεις.
8: Καλά, φυσικά.
2: Κατά περίπτωση, η Νικόλα αύριο θα μας έχει πολύ ρεπορτάζ, πιστεύω. Να είσαι καλά κατά τα
8: βραβεία. Καλά, να είστε καλά.
2: Και παρασκήνιο.
6: Θέλουμε πρόσωπα, κύριε
2: Σμέρκο. Κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας δείτε συνέχεια αύριο.
3: Καλά είναι τα πράγματα.
2: Για φέρετε μας λίγο μπροστά την εικόνα να την περιγράψουμε.
3: Καλούτσικα είναι τα πράγματα. Βλέπουμε λίγο τα φορτηγά επάνω, όπως κάθε μέρα.
2: Κολλημένα εκεί.
3: Γίνονται οι μεταφορές, ναι, είναι λίγο κολλημένα.
2: Θα λυθεί το πρόβλημα ενδεχομένως με τα μέτρα τα οποία έχουν λάβει μέσα στους επόμενους 16 μήνες. Μας το είπε εδώ ο Υπουργός, ο κύριος Δήμας, για την έξοδο της Αττικής Οδού, για να μπορούν να γίνουν λίγο καλύτερα τα πράγματα.
3: Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ μείνετε, ερχόμαστε.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: I can't believe this. I can't even die right.
8: We obviously have mutual control over our body.
9: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
10: Everybody's gonna be real disappointed.
9: No! I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No! You have no right.
1: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
11: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Θα ανοίξουμε σε πολύ λίγο την πολιτική μας συζήτηση, γιατί είναι μέρα με πολλές εξελίξεις σήμερα.
1: Πριν πάμε στην πολιτική μας συζήτηση, δείτε ένα μπάμπα με ένα μωράκι, για δείτε.

0: να φας, το πατούσι ή το κάτι τύπου...
1: Τι είναι μπουρί το είναι, τι είναι αυτό, είναι πιτά.
0: Παιδιά, κάτι τύπου Wellington είναι.
1: Τι είναι?
0: Μας θέλω διαβασμένους αυτή την εκπομπή.
1: Wellington, συγγνώμη, δεν έχω μεγαλώσει με Wellington εγώ στην Κοκκινιά.
0: Είναι κάτι τύπου ναι. Wellington.
1: Εγώ στην Κοκκινιά δεν μεγάλωσα με Wellington.
0: Ό,τι έχει μέσα κρέας και γύρω-γύρω έχει αυτό το... Είναι έτσι τέλος πάντων.
1: Κυμαδοπιτάκι το λέγαμε εμείς στο χωριό
0: μου. Έτσι τώρα, τι
1: πυροσκή με κυμά το λέγαμε.
0: Πατούσι, το πατούσι θα φάσει αυτό.
1: Καταρχήν ξεκινάς από το πατούσι που το έχει βάλει μέσα
0: έτσι.
1: Εκεί
0: ναι.
1: Και συνεχίζεις το πατούσι, δεν φεύγεις. Ο μπαμπάς με τον υπέροχο γιο το απολαμβάνει. Με έχει φάει με την καθαριότητα.
0: Παιδιά,
1: μου λες συνέχεια καθαριότητα η μισή χρονιά σου.
0: Ναι,
1: λέω,
0: ναι,
1: τι
0: ναι,
1: έγινε,
0: ναι, ναι.
1: Γιατί μου το λες συνέχεια αυτό.
0: Ακούστε να δείτε τώρα τι συμβαίνει. Γυρίσαμε όλοι. Και το πρώτο πράγμα που φαίνεται πως κάναμε,
1: φανουρόπιτα, για το
0: κάνουμε,
1: ναι.
0: Είναι να πάμε το αυτοκίνητό μας σε ένα πλυντήριο, διότι έχει άμμο, έχει σκόνη, έχει γίνει χάλια από τις παραλίες και για να βρεις, να πλύνεις το αυτοκίνητό σου, πρέπει να κάνεις τάμα στην Παναγιά. Εγώ χθες θέλω να σας πω ότι οριακά παρακάλεσα για να μου το πλύνουν έστω απ' έξω. Καλημέρα, Σπύρο Αλεξανδρή.
1: Καλησπέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εγώ θέλω να σας πω ότι ακόμα αυτό που έκανε η Αλεξάνδρα χθες δεν το έχω κάνει.
0: Εγώ παρακάλεσα, σου λέω, παρακάλεσα.
1: Πού βρίσκεσαι?
2: Νίκο, για να το κάνεις, ενδεχομένως πρέπει να κλείσεις ραντεβού από πριν. Εμείς βρισκόμαστε στα γλυκά νερά, στο πλυντήριο αυτοκινήτων επί της Λαυρίου του κυρίου Δημήτρη Κυπρέου, και το οποίο έχει ανοίξει εδώ και λίγα λεπτά και ήδη θα δείτε υπάρχουν τρία αυτοκίνητα που περιμένουν
1: από τώρα.
2: Να πληθούν και ένα ακόμη το οποίο πλήθηκε μόλις τώρα.
1: Από τώρα, τέτοια ώρα, πρωί-πρωί.
2: Ουρές, η επιστροφή στην καθημερινότητα. Αυτά έχει, έχουν αρχίσει τα μαζέματα.
1: Καλημέρα κύριε Κυπρέου.
3: Πολύ ταλαιπωρημένα, δύσκολη περίοδος. Καλημέρα και από μένα, δύσκολη περίοδος
1: ναι.
3: Για τη δουλειά μας. Πολύ δύσκολα τα αυτοκίνητα να καθαρίσουν, με πολύ άμμο. Σκουπίζεις. Δεν καθαρίζει με τίποτα, δηλαδή θέλει πολύ ώρα. Κάνουμε το διπλάσιο χρόνο από ό,τι κάνουμε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι.
3: Το ίδιο.
1: Κύριε Κυπρέο, η άμμος έχει πάει παντού. Πρέπει να μπουν και τα καθίσματα, πρέπει να σηκωθούν και τα...
3: Όχι.
1: Για πείτε το.
3: Τα καθίσματα τα βγάζουμε σε ειδικές περιπτώσεις, άμα χρειάζεται βιολογικό και τέτοια. Με τον αέρα ξεκινάμε, φυσάμε, μετά σκούπα, μετά πάλι αέρα, αναλόγως σε τι κατάσταση είναι το κάθε αμάξι.
1: Εν τω μεταξύ, η άμμος δεν είναι μόνο στην καμπίνα. Δεν είναι μόνο στην καμπίνα, είναι και στο πορ παγκάζ, γιατί έχεις βάλει τις ομπρέλες, τα καρεκλάκια, τις μπαλίτσες και έχει πάει και από κάτω, έχει μπει άμμος στη ρεζέρβα. Πρέπει να σηκώσεις και να πας στη ρεζέρβα.
3: Ακριβώς και η άμμο δεν καθαρίζει ποτέ τελείως.
0: Βέβαια.
3: Πάντα μένει μέσα λίγη άμμο, δεν γίνεται. Δηλαδή.
0: Πόσα αυτοκίνητα πλένετε την ημέρα, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, πόσα αυτοκίνητα πλύνατε?
3: Εντάξει, τώρα πλένουμε 60, 70, 80 ανάλογα.
0: Τι λέτε καλά.
1: Δηλαδή Σαββατοκύριακο τι γίνεται.
3: Άμα προλαβαίναμε και περισσότερα θα πλένουμε και περισσότερα. Αλλά δεν έχουμε δυνατότητα από θέμα προσωπικού να βγάλω περισσότερη παραγωγή.
0: Κλείνετε ραντεβού ή με σειρά προτεραιότητα όποιο προλάβει τον κύριο ή
3: Όχι. Εμείς εδώ δεν κλείνουμε ραντεβού. Είμαστε με σειρά προτεραιότητα εδώ πέρα.
1: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Επειδή έχει η ουρά μπορεί να περιμένει. Πόσο μπορεί. Μισή ώρα, μία ώρα. Πόση ώρα μπορεί να περιμένει κάποιο?
3: Η αναμονή συνήθως είναι εκεί από μισή ώρα έως 45 λεπτά, ναι. Αλλά συμβαίνουν και φορές που μπορεί να κάνει και μία ώρα.
1: Τώρα, Σπύρο, που γνωριστήκατε, μπορούμε να τελειώσουμε, γιατί έχω κάτι δουλειές. Ναι. Λίγα να παρακάμψουμε λίγο. Να δείτε να από την πίσω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυπρέ. Παντοσφέτικο θέλω να κάνω να πλύνω το κινητό.
0: Πήγαινε σε αυτά που το πλένει μόνο σου, αλλά και εκεί θα χρειαστεί να περιμένει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Να είστε καλά, κύριε Κυπρέ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε του καλεσμένου μα, να του καλωσορίσουμε. Είναι εδώ μαζί μα ο κύριο Νίκο Ρωμανό.
1: Καλώ ήρθατε, κύριε Ρωμανό.
4: Καλώ σα βρίσκω και καλή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βαγγέλης Τσόγκας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Τσόγκα, να είστε καλά. Από την Κρήτη καταλαβαίνω,
5: καλημέρα.
1: Καθότι έχετε κάνει απόβαση οι περισσότεροι εκεί.
5: Εγώ είμαι στη Σκλίδα.
1: Θα πάτε Κρήτη, γιατί οι περισσότεροι παίρναμε πάμε Κρήτη, μου λένε.
5: Ξέρετε, έχουμε και εδώ οργανώνουμε σε ένα χωριό, μια γιορτή τα μέλη του ΠΑΣΟΚ εδώ και αρκετά χρόνια. Και είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και αυτή την προσπάθεια, γιατί ως γνωστόν η 3η Σεπτέμβρη αφορά κάθε πόλη, κάθε χωριό. Και κάποια μέλη του ΠΑΣΟΚ το κάναν πράξη. Αυτό γιορτάζουμε
0: Ωραία. Να διορθώσουμε λίγο το πρόβλημα στον ήχο του κύριου Τσόγκα. Είναι μαζί μας και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, από τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου περιμένουμε σήμερα να ακούσουμε, κυρία Αντωνοπούλου, τον Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε τι θα πει σε αυτό το πρόγραμμα. Καλημέρα και σε εσάς.
6: Καλημέρα, καλημέρα και εγώ από Θεσσαλονίκη. Έχουμε φτάσει περισσότεροι ήδη από εχθές. Περιμένουμε τον πρόεδρο στις 8 η ώρα το απόγευμα να ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα, το σύνολο του οικονομικού προγράμματος.
1: Στο οποίο έχετε βάλει και εσείς, θα πούμε, το χεράκι σας κάπου, γιατί ως υπεύθυνοι τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής, μπορείτε να μας πείτε σε λίγο ένα σημείο το οποίο θα μας το αναφέρει και αργότερα ο πρόεδρός σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τον κύριο Νομανό.
0: Βεβαίως, γιατί ενδιαφέρον θα έχουν και όλα αυτά που θα ακούσουμε το Σάββατο το βράδυ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κύριε Ρωμανέ, να δούμε τι εκπλήξεις θα έχουμε. Δηλαδή, συζητάμε όλοι για αυτό το επίδομα ότι μπορεί να φτάσει και το ύψος της εθνικής σύνταξης. Είναι εφικτό αυτό να συμβεί και τι άλλο να περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό?
4: Σε σχέση με το τι θα ακούσουμε, θα περιμένουμε λίγες μέρες για να τα ακούσουμε στην πραγματικότητα και στην ώρα τους.
0: Δώστε μας
4: μία. Δεν φαντάζομαι να περιμένετε από μένα τώρα να πω οτιδήποτε παραπάνω. Αυτό το οποίο όμως μπορούμε να πούμε σίγουρα είναι ότι ό,τι ακούσουμε θα είναι υλοποιήσιμο και ό,τι ακούσουμε θα έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και λεφτά με τα οποία θα υλοποιηθεί. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με ό,τι άλλο ακούσουμε από τα άλλα κόμματα, γιατί σήμερα, για παράδειγμα, αναφερθήκατε και στον πρόλογό σας, θα έχουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ 2.0 το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2.0. Άρα, λοιπόν, προφανώς καταλαβαίνετε
0: ότι ΣΥΡΙΖΑ
4: δεν έχει...
0: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ είναι η αριστερή συμπαράταξη?
4: Αυτό λέω, ΣΥΡΙΖΑ 2.0, το κόμμα Τσίπρα το δεύτερο, η μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ελλάς.
4: Ναι, με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2.0, το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του Τσίπρα, το οποίο δεν πήγε και πολύ καλά το πρώτο και δεν νομίζω ότι είναι και πολύ έξυπνο να πηγαίνει και να ξαναπηγαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Ο άνθρωπος ο οποίος εγγενίασε μουσαμάδες δεν έχει καμία αξία τι θα πει στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ εύκολο να ανατρέξει κανείς το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης το πρώτο του και να δει τι από όλα αυτά που είπε στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης τότε έκανε ή αν έκανε τα ακριβώς αντίθετα. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος με μηδενική αξιοπιστία δεν νομίζω ότι έχει καμία αξία το τι θα πει.
1: Να δούμε όμως λιγάκι τι προβλέπει τα όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Έτσι μια πρόγευση μικρή. Η εθνική σύνταξη, αυτό που λένε, ότι μπορεί το επίδομα του Νοέμβρη που δίνεται στους συνταξιούχους να φτάσει στα 460 ευρώ. Ισχύει, μπορεί να γίνει?
4: Κύριε Βαβάντη, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι αυτά που θα ακούσουμε το Σάββατο και εν συνεχεία θα αναλυθούν την Κυριακή συνέντευξη τύπου θα έχουν δύο σκέλη. Το ένα σκέλος θα είναι ακριβώς μία νέα συμφωνία αλήθειας με μία χαρτογράφηση του πώς θα φτάσουμε στην Ελλάδα το 2030 και το δεύτερο σκέλος θα είναι ακριβώς τι θα περιμένουμε από πλευράς φορολογικών ελαφρύνσεων και γενικότερα αυξήσεων των εισοδημάτων για όλους τους πολίτες, για το πώς αυτό το μέρισμα ανάπτυξης και βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών μπορεί να επιστραφεί στους πολίτες. Αυτά τα δύο σκέλη είναι τα οποία θα αναλυθούν το Σάββατο και την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.
0: Σας ενόχλησε που μπήκε σφήνα ο Αλέξης Τσίπρας πριν από τον Πρωθυπουργό, πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού?
4: Εγώ θεωρώ ότι επικοινωνιακά αυτό είναι δώρο για μας. Γιατί όσο περισσότερο ο Τσίπρας θυμίζει τη σύνδεσή του με αυτή την πόλη, θυμίζει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, θυμίζει τους μουσαμάδες, θυμίζει την αναξιοπιστία του μέσω της σύνδεσης του ονόματός του με τη Θεσσαλονίκη, τόσο καλύτερα. Και αυτό ακριβώς
1: δεύτερος όμως είναι δημοσκοπικά, πέρασε τον Πασόκ.
4: Δηλαδή, μακάρι να πήγαινε άλλες δύο φορές, αυτό θέλω να πω.
1: Α.
4: Μακάρι να πήγαινε κάθε μέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι όμως
4: μακάρι να πήγαινε κάθε εβδομάδα
1: δηλαδή,
4: να είναι συνέλευση στη Θεσσαλονίκη.
1: Βλέπουμε, κύριε Ρωμανέ, ότι θα πάρει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν και εφόσον επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις.
4: Κοιτάξτε, καταρχάς, ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να χάσει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση ψηφίστηκε να είναι από το λαό το 23. Ο ίδιος επέλεξε να καταστρέψει το κόμμα του, να φύγει δίνοντας δήθεν χώρο στους νέους, να κάνουν σαν τις αχλημίες που έκανε προωθώντας το Γκασελάκι και ούτω καθεξής, για να καταφέρει μετά να ξαναγυρίσει στον ίδιο ρόλο επί της ουσίας με ένα άλλο κόμμα με τα χαρακτηριστικά και το rebranding και το όνομα που επέλεξε, προκειμένου να βάλει ως στόχο πια το χαμηλότερο πύχη που κατέγραψε το 23, να τον έχει πια ως μέγιστο στόχο. Να. Αν αυτό θεωρείται επιτυχία για τον ίδιο και τα στελέχη του, δεν μου πέφτει λόγος.
0: Εσάς, κύριε Τσόγκα, σας ενόχλησε που την ώρα που οι συνάδελφοί σας θα βρίσκονται στο Χάλαβρο που συνδεθήκαμε πριν από λίγο και θα τρώνε και θα πίνουν και θα γιορτάζουν μία ημέρα πριν από την ίδρυση του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας, σφήνα όπως είπα και πριν, θα ανακοινώνει το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Και θα το συζητάμε αύριο. Όλους.
0: Και αύριο θα το συζητάμε φυσικά. Και μπορεί πάλι να εμφανίζεται μετά από λίγες ημέρες δεύτερο στις δημοσκοπήσεις.
5: Αρχικά να κάνω ένα σχόλιο σχέση με αυτό που είπε ο κ. Ρωμανός. Θεωρώ ότι σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θεωρώ τον αδική τον κύριο Τσίπρα, γιατί ο κ. Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει από τη ΔΕΘ το 18 την άμεση κατάργηση, για παράδειγμα, του νόμου Κατρούγκαλου. Πολιτική δηλαδή, την οποία συνέχισε μετά και πέρασαν 7 χρόνια για να προχωρήσει την κατάργηση. Ο κ. Μητσοτάκης είχε μιλήσει από τη ΔΕΘ το 18. Ότι ξεπεράσατε τους στόχους, έχει πει για το πρωτογενές πλεόνασμα και διαλύσατε την κοινωνία και φτωχοποιήσατε τους πολίτες και δουλειά σας είναι να διεκδικείτε μικρότερα πλεονάσματα. Πολιτική που ακριβώς την ίδια συνέχισε. Ή για τον νόμο για τα funds,

0: Δεν μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα, ήταν για τον κύριο Μητσοτάκη. Νομίζω και οι δύο παίρνουν κάτω από τη βάση. Και εδώ, στο τέλος της ημέρας, πιστεύω ότι το Πασόκ θα αξιολογηθεί για τις θέσεις του, για τις προτάσεις του και θα αξιολογηθεί και ο κάθε πολιτικός αρχηγός, αν έχει πει ψέματα ή αν έχει εξαπατήσει τους πολίτες. Και εκτιμώ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ό,τι έχει πει ή ό,τι λέει, και το έχει κάνει και θα το κάνει και στο μέλλον ως πρωθυπουργός.
1: Ναι. Γιατί επιμένει τόσο πολύ ο Νίκος Ανδρουλάκης να είναι στην Κρήτη? Το Πασόκ δεν πρέπει να έχει μια πιο διευρυμένη παρουσία στην υπόλοιπη Ελλάδα, ας πούμε, στα αστικά κέντρα που έρχεται τέταρτο?
2: Το Πασόκ ούτως ή άλλως έχει μια διευρυμένη παρουσία. Όλο το καλοκαίρι, με μια μικρή ανάβλα, κλιμάκια και στελέχη του Πασόκ βρέθηκαν από το κέντρο της Αθήνας και τις γειτονιές της Αθήνας μέχρι σε κάθε χωριό όπως και σε κάθε πόλη της χώρας, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του προγραμματός μας. Από εκεί πέρα η Κρήτη, όπως γνωρίζετε, έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα για το Πασόκ. Είναι το νησί και το μέρος όπου το Πασόκ παραδοσιακά έχει και τη μεγαλύτερη δύναμή του και τα μεγαλύτερα ποσοστά του. Ένα νησί
3: δεν βάφεται πράσινη όμως.
2: Ανάπησε και αγαπήθηκε από τον ιδρύτη του Πασόκ, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οπότε εκτιμώ ότι αυτό το πράγμα έχει έναν συμβολικό χαρακτήρα.
3: Μάλιστα.
1: Πάντως, επιμερών του κυρίου Ανδρουλάκη βάφτηκε ροζουλή στα χρώματα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά μπλε. Δεν έχει βαφτεί πράσινη.
2: Νομίζω κάνετε λάθος.
1: Πότε?
2: Στις τελευταίες ευρωεκλογές, τρεις νομοί της Κρήτης.
1: Α, για ευρωεκλογές λέμε.
2: Εμείς δεν βάφτηκαν πράσινοι.
1: Ωραία, ναι.
3: Μην είναι... λέμε για τις
1: εθνικές. Για τις εθνικές.
2: Και στις εθνικές εκλογές δύο νομοί, το Ηράκλειο και το Λασίθι.
1: Τι λέτε, κύριε Ρωμανέ?
4: Ναι, αυτό πήγα να πω. Νομίζω ότι ήταν δύο νομοί και όχι τρεις, αλλά δεν έχει σημασία τώρα.
1: Ναι,
2: στις εθνικές, κύριε Ρωμανέ, στις ευρωεκλογές.
4: Σημασία έχει το ότι ο λαός θα μιλήσει σε 8 μήνες από.
3: Για να ακούσουμε και την κυρία Αντωνοπούλου. Κυρία Αντωνοπούλου, θα έχει ένα ενδιαφέρον όλα αυτά που θα ακούσουμε από τα χείλη του Αλέξη Τσίπρα
4: σήμερα. Πριν μιλήσει
3: σήμερα.
4: Κυρία Αντωνοπούλου, μία πρόταση να πω για να απαντήσει συνολικά.
3: Ωραία, ναι.
4: Θα είχε ενδιαφέρον και ελπίζω να δοθεί η ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα τώρα που θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη τις μία, δύο, τρεις φορές. Δεν ξέρω πώς θα έχει χωρίς συνέντευξη τύπου, δηλώσεις.
3: Θα δοθεί συνέντευξη τύπου μετά κανονικά
4: να ρωτηθεί ή και χωρίς να ρωτηθεί να απαντήσει σε δύο πράγματα. Το πρώτο, πώς χρηματοδοτεί το κόμμα του. Και το δεύτερο, στις καταγγελίες του Ιάσονα Πιπίνη για όλα, για τις σχέσεις του με το καθεστώς της Βενεζουέλας, για τις χρηματοδοτήσεις από αυτό το καθεστώς και για όλες αυτές τις υποκαλύψεις που έχουν γίνει
1: τώρα.
4: Εδώ και δύο εβδομάδες και δεν έχει πει κουβέντα ο λαλίστατος κατά τα άλλα κύριος Τσίπρας και ο κίνσορας της διαφάνειας και της ηθικής σε όλα.
1: Κύριε Αντωνοπούλου.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε, θα μπορούσα να απαντήσω σε όλο αυτό το. Προσπαθώ να φέρω τόση ώρα μια έκφραση η οποία.
4: Δεν χρειάζεται να πείτε έκφραση, απλά απαντήστε.
5: Αρκετά θεσμική. Ναι. Κύριε Ρωμανέ, σας άκουσα, δεν σας διέκοψα, θα σας παρακαλώ να
3: με διακόψετε. Ναι, είστε και μακριά, κύριε Αντωνοπούλου.
5: Λοιπόν. Και δεν μπορώ να βρω, νομίζω ότι ξεπερνάει τα όρια της λογικής το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να επιτεθεί στον Αλέξη τον Τσίπρα για κάτι το οποίο, για να είμαστε ειλικρινείς, ολοκληρώθηκε στον μεγαλύτερο του βαθμό, αλλά δεν είναι αυτό το ερώτημα. Μετά από 11 χρόνια που έχουν περάσει και 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 7 χρόνια που της αφήσαμε 37 δισεκατομμύρια ευρώ στα ταμεία, 7 χρόνια όπου άνοιξαν οι στρόφιγγες μετά από πάρα πολλά χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 7 χρόνια ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε ένα νέο σχέδιο Marshall. Δηλαδή η σύγκριση που γίνεται είναι με το μεταπολεμικό τρόπο λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Με δύο ΕΣΠΑ και μία ΚΑΠ δεν κατάφερε να αυξήσει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, αντίθετα τη μείωσε. Δεν κατάφερε να αυξήσει το μέσο μισθό, αντίθετα είμαστε στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης. Δεν κατάφερε με έναν τρόπο να αισθανθούν πάλι πολίτες εμπιστοσύνη στο δημόσιο σύστημα υγείας. Θα σας πω όμως τι κατάφερε. Κατάφερε να δίνουμε το 38% του εισοδήματός μας σε ενίκιο, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι κάτω από 20%.
3: Ναι. Ωραία, εσύ σήμερα τι θα αντιπροτείνετε, κύριε Αντωνοπούλου?
5: Και έρχομαι στο πρόγραμμα που θα ανακοινώσουμε. Ένας Έλληνας πολίτης με μέσο μισθό 17.000 το χρόνο δίνει το 40% περίπου στο ενίκιο. Ένας Γερμανός με 40.000 ευρώ το χρόνο δίνει το 18%.

0: στο ενίκιο. Είναι σαφές και κατάφερε η Δημοκρατία. Πάμε λοιπόν τώρα.
1: Τι θα κάνετε εσείς γι' αυτό τότε?
0: Λέμε, έχουμε ένα τρίπτυχο. Έτοιμη διακυβέρνηση, δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση, περιφερειακή ανάπτυξη. Θα μου πείτε συγκεκριμένα για την κοστολόγηση. Θα σας προλάβω. Γιατί για εμάς η κοστολόγηση είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και πάρα πολύ σοβαρή. Γιατί χωρίς κοστολόγηση, χωρίς δημοσιονομική σταθερότητα, δεν μπορεί ούτε επιχειρηματίας να δημιουργήσει δυνατότητες ανάπτυξης επιχείρησής του, ούτε ο μισθωτός να μπορέσει να σχεδιάσει το αύριό του.
2: Πείτε μας λίγο συγκεκριμένα τι περιμένουμε να ακούσουμε σήμερα από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Κυρία Καημένου, ευχαριστώ για την ερώτηση. Εντούτοις, θα ήταν παράλογο και θα ήταν κάπως λάθος και συνολικά να ανακοινωθεί ένα μέτρο αποσπασματικά. Το ερώτημα είναι πώς θα δημιουργήσουμε μία νέα Ελλάδα. Πώς θα δημιουργήσουμε
1: μας
0: μια
1: είπατε
0: Ελλάδα,
1: πριν από λίγο, επιμένω, κυρία Αντωνοπούλου, μισό λεπτό. Ξέρω ότι διαχειρίζεστε το θέμα. Διαχειρίζετε το θέμα των ενοικίων και της κοινωνικής πολιτικής.
0: Εσείς,
1: αφήστε το αυτό. Τι θα κάνετε, είπατε για τα ενοίκια πριν. Τι θα κάνετε, ας πούμε, για τα ενοίκια, ελάτε.
0: Ξαναλέω, τον ανακοινώσω πριν το πρόεδρο και μάλιστα λίγες ώρες πριν. Ένα μέτρο δεν αφορά δεν είναι προσωπικό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς παρουσιάζουμε ένα συνολικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα ανάταξης του ελληνικού λαού, ένα πρόγραμμα
1: όλα τα κόμματα στα προγράμματά τους και το ΠΑΣΟ και η Νέα Δημοκρατία και οποιοδήποτε αυτά τα προγράμματα θα τα ανακοινώσουμε. Εγώ επιμένω στο ενίκιο
0: όπως στεγαστικό.
1: Μισό λεπτό, περνώ από εσάς την πάσα. Μιλήσατε για το στεγαστικό. Το στεγαστικό η Νέα Δημοκρατία δίνει επίδοματα σε φοιτητές ενοικίων, δίνει δύο ενίκια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές, καθηγητές, δασκάλους, σώματα ασφαλείς κτλ.
3: Ένα ενίκιο επιστροφή στους περισσότερους συμπολίτες.
1: Και πάει για το δεύτερο. Λοιπόν, ωραία. Τι κάνουμε τώρα, ένα ενίκιο επιστροφή στους περισσότερους συμπολίτες. Εσείς τι παραπάνω θα κάνετε?
3: Μείωση του ΕΦΙΑ, μείωση του ΕΦΙΑ και μηδενισμό σε πολλούς οικισμούς της χώρας.
4: Αναλυτική πρόταση για τη
3: το λέω γιατί κάποιοι υπόσχονταν κατάργηση του ΕΦΙΑ και τον αύξησαν.
1: Ναι. Ελάτε,
0: το ερώτημα δεν είναι ένα επίδομα παραπάνω. Δεν μπορείς να δημιουργείς συνθήκες για καλύτερη ζωή και δικαιότερη ανάπτυξη με επιδόματα ή να πληροδοτείς αν θα δώσεις 10-20 ευρώ παραπάνω.
3: Έχει ενδιαφέρον αυτό να το λέει ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης που αύξησε 36 φόρους. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. 36 φόρους αυξήσαμε.
1: Είναι πολύ αλλαγμένη και αυτό που λέει η κυρία Αντωνοπούλου είναι πολύ διαφορετικά, κύριε Ρωμανέ.
0: Δεν πρόκειται να μπω σε αυτόν τον λεσπολογικό και ιδεολογικό διάλογο τον οποίο επιχειρείτε. Λοιπόν, λέω ότι δεν υπάρχει λόγος, δεν γίνεται να ανακοινωθεί ένα μέτρο. Το θέμα είναι μια αλληλουχία μέτρων.
2: Ωραία.
0: Το θέμα είναι συνολικό πρόγραμμα ανάταξης της χώρας.
2: Θα περιμένουμε λοιπόν σήμερα.
3: Εγώ ένα πράγμα θα περιμένω μόνο. Ένα
0: με
3: πράγμα. Μέτρο που ανακοινώσει.
2: Βάλτε μια ανωτελεία. Μια ανωτελεία. Συγγνώμη, έχουμε μια έκτακτη
1: είδηση. Βάλτε ανωτελεία. Συγγνώμη,
2: Νίκο Νανούρη. Νίκο Νανούρη, τι έχει συμβεί?
5: Ναι, όπως έγινε γνωστό από την ομαρχία της Κωνσταντινούπολης, τα ξημερώματα είχαμε σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά, 18 μίλια μακριά από τη Σιλιβριά και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το ένα εμπορικό πλοίο, στο ένα εμπορικό πλοίο δεν έχει συμβεί τίποτα, στο άλλο όμως δεν είναι δυνατή η επαφή με τα 10 μέλη του πληρώματος. Είναι δύσκολη η επαφή με τα 10 μέλη του πληρώματος και εικάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο το ένα εμπορικό πλοίο να έχει βυθιστεί. Σωστικά συνεργεία έχουν φτάσει στο σημείο και ελικόπτερα της ακτοφυλακής προκειμένου να συμβάλλουν στις έρευνες για τη διάσωση των 10 επιβαίνοντων του ενός εμπορικού πλοίου.
1: Νίκο Νανούρη, όσοι ώρα μιλάμε, βλέπουμε εικόνες που μας μεταφέρει το CNN Turk αυτή την ώρα. Γνωρίζουμε τη σημαία των πλοίων και την εθνικότητα των ναυτικών.
5: Και τα δύο πλοία είναι με τουρκική σημαία.
1: Με τουρκική σημαία και τα δύο πλοία είναι η τελευταία εξέλιξη την οποία έχουμε. Αν Νικόλα έχεις κάτι παραπάνω, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διακόψεις και θα μας το μεταφέρεις.
2: Λοιπόν, ελάτε κυρία Αντωνοπούλου για να ολοκληρώσετε, επειδή σας διακόψαμε, για να θέσουμε άλλο ένα ερώτημα και να ολοκληρώσουμε. Ελάτε. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα
0: το
2: μεγάλο πλάνο του Αλέξη Τσίπρα.
0: Το μεγάλο πλάνο, η ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας, η δικαιότερη κατανομή των φόρων, του φορολογικού συστήματος, αλλά το πιο σημαντικό για μένα, ξέρετε ποιο είναι, πώς θα αυξηθεί η πίτα και πώς θα δώσουμε στην ελληνική οικονομία τη δυνατότητα να παράξει ποιοτικά εξαγώγημα προϊόντα, ώστε πραγματικά να αυξηθεί ο μέσος μισθός, να δημιουργηθούν κέρδη σε επιχειρήσεις που να μπορούν να τα διανύμουν στους εργαζόμενους. Αυτό είναι το ερώτημα το μεγάλο, το οποίο η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν το απάντησε, αλλά επέλεξε να δώσει τα χρήματα σε 10 αφημί σε 20 κολλητούς της.
1: Λοιπόν, ακούσαμε κάποιο περίγραμμα τώρα προς το τέλος, πλησιάσατε στο τι ακριβώς ακούσουμε σήμερα το βράδυ.
3: Απλά για να πολύ γρήγορα μπορώ μια πρόταση.
1: Ναι.
3: Και εγώ θα καλώ λοιπόν όσους μας βλέπουν, επειδή ακούμε αυτή την προπαγάνδα και τα fake news για το Ταμείο Ανάκαμψης πάλι να αναπαράγονται, να δουν το βίντεο του Πρωθυπουργού για το πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, για το τι αποτύπωμα είχε για όλους τους Έλληνες και σίγουρα για τους κολλούς,
0: για τους κολλούς
3: το Ταμείο Ανάκαμψης. Ακριβώς λοιπόν να δει ο πολίτης που μας βλέπει πόσο καταρρύπτονται στην πράξη.
1: Είναι από AI, από εργαλεία AI.
3: Εμείς έχουμε μια ψηφιακή ομάδα ανθρώπων πολύ δυνατή, η οποία δουλεύει για τον Πρωθυπουργό και για το κόμμα. Αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό.
2: Ελάτε για να
3: και η διαφορά μας με το ΣΥΡΙΖΑ, μια που μου βάζει πάλι το θέμα της χρηματοδότησης, που μου κάνει εντύπωση γιατί δεν απαντάνε, είναι ότι μπαίνει κανείς στο site της Νέας Δημοκρατίας και βλέπει, δεν έχετε απαντήσει τίποτα. Βλέπει ακριβώς τι χρωστάμε, πού χρωστάμε, τι έσοδα έχουμε, τι έξοδα έχουμε. Αυτό το πράγμα για το ΣΥΡΙΖΑ 2.0 δεν μπορεί να το δει κανείς. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ελάτε, κύριε Τσόγκα, για να κλείσουμε σιγά σιγά με τον κύριο Ρωμανό. Ελάτε.
0: Να εγκαλεί την Ελλάδα για διαφάνεια. Η Νέα Δημοκρατία των 585 εκατομμυρίων συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι ντροπή να εγκαλεί την Ελλάδα.
1: Κύριε Τσόγκα, ένα λεπτό για να
3: απαντήσετε τίποτα από τα δύο που έδωσα. Δεν απαντήσατε ούτε για τη χρηματοδότηση, ούτε για τη σχέση με το καθεστώ Μαδούρο, για τι βαλίτσε που έρχονταν βάσει καταγγελιών στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Και για τις χρηματοδοτήσεις. Δεν έχετε απαντήσει για τίποτα εξ αυτών.
2: Λοιπόν, ελάτε, ένα σχόλιο σύντομο, κύριε Τσόγκα, ο λόγος σε εσάς για να ολοκληρώσουμε.
4: Γιατί τέτοιο το θέμα της στεγαστικής κρίσης, επαναλάβω ότι το Μάρτιο του 2024 το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση που έχει να κάνει με τον περιορισμό των Airbnb σε περιοχές πίεσης, με την κατάρρευση Golden Visa και με τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών, ένα απόθεμα 20.000 κατοικιών με τα διάθετα Ταμείο Ανάκαμψης και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τότε για την κυβέρνηση δεν υπήρχε θέμα, αρκούσε το σπίτι 1 και το σπίτι 2. Μου κάνει εντύπωση βέβαια και ότι ο κύριος Τσίπρας το ανακάλυψε το θέμα της στεγαστικής κρίσης μετά από 2 χρόνια αφωνίας τώρα. Αυτό εντάξει, έχει να κάνει και με το ζήτημα της αξιοπιστίας του ανθρώπου. Ένας άνθρωπος ο οποίος επίσης δεν είχε βγάλει μιλιά για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Θα περιμένουμε να ακούσουμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη, κύριε Τσόγκα, και το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη. Να κλείσουμε με τον κύριο Ρωμανό. Έχει μεταλλαχθεί η Νέα Δημοκρατία και η ιδεολογία της, κύριε Ρωμανέ, όπως σας κατηγορεί ο Αντώνης Σαμαράς?
3: Κοιτάξτε, όσον αφορά το ζήτημα του κυρίου Σαμαρά, δεν θα ήθελα να σχολιάσω τίποτα, γιατί νομίζω ότι γίνεται μια συζήτηση για κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει. Εδώ και μήνες ακούμε για κόμμα Σαμαρά, το οποίο δεν βλέπουμε. Άρα, αν υπάρξει και όταν υπάρξει, θα συζητήσουμε για κάτι υπαρκτό. Αυτή τη στιγμή είναι κάτι ανύπαρκτο.
1: Ναι, παρεμβαίνει τώρα... όμως ο Αντώνης Σαμαράς, είτε ο ίδιος είτε οι συνεργάτες.
3: Ωραία, πάμε τώρα στην ουσία όμως.
1: Και ψέγει σε πολλά πράγματα τη Νέα Δημοκρατία. Χθες είχαμε τη δίνει ιστορία με τον ΕΟΠΗ για τα εθνικά θέματα. Παρεμβαίνει ο κύριος Σαμαράς, ο ίδιος αυτοπροσώπος.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία της κριτικής. Καταρχάς, όσον αφορά το χθεσινό ζήτημα του ΕΟΠΗ, βγήκε ο κύριος Μουρούτης, στενότατος συνεργάτης παλαιότερα του κυρίου Σαμαρά, και αποκάλυψε ότι ακριβώς το ίδιο ISO βάσει του οποίου έγινε αυτό το λάθος, εν πάση περιπτώσει, στη φόρμα του ΕΟΠΗ, ακολουθεί το και επί Σαμαρά και έδειξε φόρμες αντίστοιχες του ΕΟΠΗ που ήταν ακριβώς ίδιες. Ναι. Κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Προφανώς, λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ φτηνό να προσπαθείς να αξιοποιήσεις ένα τέτοιο τεχνικό λάθος για να χτίσεις και να μην λες μάλιστα και τίποτα επί της ουσίας για το ότι με αυτή την κυβέρνηση τα φάρμακα πάνε στα σπίτια των καρκινοπαθών, γιατί αυτό αφορούσε αυτή η φόρμα. Και να μένεις σε κάτι το οποίο προσπαθείς να παρουσιάσεις αλλιώς για να χτίσεις ένα αφήγημα το οποίο δεν έχει καμία βάση. Γιατί επιτρέψτε μου να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πιο ένθερμος και ο πιο σταθερός υποστηρικτής στην πράξη των αρχών και των αξιών της Νέας Δημοκρατίας. Στα εθνικά θέματα, αυτά που έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τα έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση. Στο μεταναστευτικό, την αυστηρή πολιτική που τηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του δεν τα έχει κάνει κανείς άλλος. Στην ασφάλεια, Το ότι μπαίνει η αστυνομία πια στα πανεπιστήμια, κάτι που παλαιότερα ήταν ανέκδοτο και δεν το πίστευε κανείς, το έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Τη φιλελεύθερη πολιτική που είναι στις αρχές και τις αξίες παράταξής μας, δεν την έχει ακολουθήσει κανείς τόσο πιστά. Άρα λοιπόν, κριτική περί αρχών και αξιών και παραδοσιακών αξιών της παράταξης, όχι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, οπουδήποτε αλλού.
1: Μα την κριτική την κάνει ο Αντώνης Σαμαράς.
3: Εντάξει, είναι η πιο άδικη και ανεδαφική κριτική που μπορεί να κάνει κανείς. Αυτό λέω.
1: Δεν σας πληγώνει αυτό?
3: Εγώ προσωπικά δεν με ευχαριστεί το ότι έχει φύγει ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν με ευχαριστεί αυτή η κριτική που επαναλαμβάνω να λέω ότι θεωρώ ότι εδράζεται σε προσωπικά κριτήρια και όχι σε πολιτικά. Και θεωρώ ότι είναι λάθος πρωτίστως για τον ίδιο όμως.
2: Με ποιον έχει προσωπικά?
3: Ξαναλέω, από τη στιγμή που δεν υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο, γιατί δεν στέκεται αυτή η κριτική πολιτικά, το μόνο που καταλαβαίνω είναι ότι είναι μια προσωπική ατζέντα, προσωπική διαφορά του κυρίου Σαμαρά.
2: Με ποιον έχει προσωπική διαφορά?
3: Φαντάζομαι με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το υπόλοιπο πάνελ.
2: Εννοείται και τον κύριο Τσόκα και την κυρία Αντωνοπούλου.
1: Ευχαριστούμε λοιπόν,
2: κύριε Ρωμανέ.
1: Να είστε καλά,
2: Μαρία Σβόλου εδώ μαζί μας.
1: Έλα, Μαρία.
2: Για την άχρηστη ή και όχι πληροφορία της ημέρας.
1: Λοιπόν, αυτές τις πληροφορίες θέλουμε να τις σχολιάσουμε κάποιες.
6: Φυσικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το ότι ξέρατε ότι υπάρχουν περισσότερα πιθανά παιχνίδια σκάκι από όσα άτομα υπάρχουν στη γη.
2: Δηλαδή
6: οι συνδυασμοί των παρτιδών είναι ασύλληπτα πολύ. Είναι πιο πολύ από όσοι άνθρωποι υπάρχουν πάνω στον πλανήτη Γη.
1: Άρα, δηλαδή, μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερες εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κινήσεις που να είναι
6: σωστά
1: πάνω στις κακέρα. Τι λες τώρα, δεν το ξέρω αυτό. Αν και είμαι φανατικός ταυλαδόρος. Ναι.
2: Εγώ θέλω πάρα πολύ να μάθω να παίζω σκάκι. Είναι, λέει, για τους πολύ έξυπνους ανθρώπους το σκάκι.
1: Ξέρω.
2: Ταυλαδόρος δεν μας είπες τώρα.
1: Ναι, αλλά ξέρω σκάκι. Ξεκινάς από σκάκι και μετά πας στο τάβλι. Να κερδίζει και στο τάβλι, ναι.
6: Λοιπόν, συνεχίζω. Ξέρατε ότι υπάρχουν ψάρια που μπορούν να αλλάξουν το φύλο τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους?
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδί μου, τώρα κάτσε.
6: Είναι στη φύση τους. Είναι μερικές κατηγορίες ψαριών τα οποία κατά τη διάρκεια της ζωής τους αλλάζουν το φύλο τους.
2: Λοιπόν, αυτό κάπου το είδα. Το είδα κάπου σε ένα reel στο TikTok, όπου λέει είναι κάτι ψάρια τα οποία παλεύουν, λέει, και μεταξύ τους για το ποιο θα επικρατήσει και ποιο τελικά θα αποκτήσει
6: θα
2: το γυναικείο φύλο για να γεννήσει, για να κάνει αυγά.
1: Ναι. Είναι
2: όχι,
1: ο Γαύρος,
2: είναι
1: ένα ψάρι.
6: Θα το βρω πάνω στο γραφείο. Δεν νομίζω πως είναι αυτά τα ψάρια.
2: Σε σένα, Βίβη Μπουγιούρα, μιλάω.
1: Τα λες.
2: Σου απαντάω.
1: Τι λες?
2: Λέει, νομίζω ότι είναι ο υπόκαμπος. Δεν είναι. Είναι και ένα ψάρι. Θα το βρω στο γραφείο. Λοιπόν, το έχω αποθηκεύσει.
1: Θα το βρούμε να μάθουμε και το ψάρι. Και.
6: Λοιπόν, το ξέρετε ότι οι άνθρωποι και οι καμιλοπαρδάλεις έχουν τον ίδιο αριθμό αφιενικών σπονδύλων?
1: Αφού είναι 2 μέτρα λαιμώσεις μόνο. Εμείς είμαστε τόσο λαιμουδάκι έχουμε.
6: Μάλλον εμείς, αυτές έχουν πιο μικρούς σπονδύλους, εμείς έχουμε πιο μεγάλους.
2: Αλήθεια.
6: Και ισοσταθμίζεται ο αριθμός.
1: Πολύ όμορφες είναι. Στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο έχει τέτοια είδη, να πάτε να τα επισκεφτείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα σκίσουμε φέτος το χειμώνα στο Trivial. Θα σκίσουμε.
1: Αυτό το Trivial, λοιπόν.
2: Ερχόμαστε σε λίγο. Θάνος Πλεύρης είναι ήδη εδώ. Έρχεται στο στούντιο να ανοίξουμε τη συζήτησή μας.
7: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: I just met the owner of the new Vic. You did not say that he was cute. Didn't notice. I'm spying on my friend.
10: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
9: I imagine I'll be seeing even more of you now.
10: Sorry about that.
9: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that This guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
11: I asked Jonah to write the messages for me.
9: So Lena and Jonah did all the talking for us?
12: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
13: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
14: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
13: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
15: Capitalism can inform how we have sex.
13: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
16: It becomes more capitalistic.
13: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
17: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και τις πρωινές καλημέρες από όλη την Ελλάδα. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στην παρέα του Ναυπλίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μας βλέπετε από εκεί. Φανατικά.
0: Μπορεί να φοβάσαι να κάνεις κάτι. Θέλει θάρρος, αλλά θέλει και υποστήριξη και θέλει και χειροκρότημα.
1: Γιατί... Λοιπόν, αυτός ο Μπόμπιρας έκανε την πρώτη του βουτιά. Μην τον δούμε πρωταθλητή στις βουτιές, έτσι, στις καταδύσεις. Αργότερα έκανε την πρώτη του βουτιά μετά το χειροκρότημα που του έδωσε όλο το κοινό. Ο μπαμπάς από κάτω τον παρακολουθούσε. Έλα, αγόρι μου, πέσε. Έλα, χειροκρότημα. Φοβάμαι, μπαμπά. Το γνωστό έτσι. Φοβάμαι, μπαμπά, φοβάμαι, μπαμπά. Νάτος!
0: Τέλειος.
1: Ένας υπέροχος πιτσιρικάς, λοιπόν, εκεί.
0: Πάμε. Πάμε να κάνουμε άλλη βουτιά εμείς. Πάμε να κάνουμε βουτιά στην πολιτική μας συζήτηση. Είναι εδώ ο κύριος Πλεύρης.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Πλεύρη.
0: Καλό πρωινό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για το ποδαρικό που μας κάνετε.
2: Ανιδιαίτερη σεζόν τώρα.
0: Πολύ και φαίνεται ότι ξεκίνησε και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Πλεύρη, η σεζόν αυτή. Σχετικά με τα όσα συμβαίνουν και μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας, ακούμε συνεχώς να βολές από τον Αντώνη Σαμαρά κατά του κόμματος με το οποίο κυβέρνησε ο Αντώνης Σαμαράς. Μάλιστα, συνεργάτης του είπε ότι θυμίζει λίγο Λάος η Νέα Δημοκρατία. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό?
2: Ναι, άκουσα και τον κύριο Τσούτσικα, ο οποίος αναφέρθηκε και λέει ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι σημειτικό Πασόκ και ο λίγον Λαός. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ήταν τελείως άστοχο από τον κύριο Τσούτσικα. Δεν έχω ακούσει τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά να το επαναλαμβάνει. Και τουλάχιστον όσον αφορά εμάς, γιατί η παρουσίαση ποια ήταν, ότι τι είναι η ιδεολογική μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, στην πραγματικότητα ότι εμείς είμαστε από αυτούς που έχουν μεταλλάξει ιδεολογικά τη Νέα Δημοκρατία. Να θυμίσω τα γεγονότα. Ναι. Ο Άδωνης και ο Μάκης πήγανε επί Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία πριν τις εκλογές του 2012 και εξελέγησαν βουλευτές και από τότε κλέγονται συνεχώς βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ πήγα σε κάλεσμα που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς μετά τις πρώτες εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, που έκανε κάλεσμα στην τώρα Μπακογιάννη, που τότε ήταν εκτός κόμματος, και στο Γιώργο Καρατζαφέρη, να έρθει εν συνόλο ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός στο Σαμαρά. Δεν δέχτηκε αυτή την πρόσκληση ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Εγώ πήγα, ήταν τότε που έφυγα από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, και μάλιστα πήγα στη Νέα Δημοκρατία του 18,5-19% τότε. Δεν πήγα στη Νέα Δημοκρατία που έρχονταν στην κυβέρνηση, και μπήκα σε μια εκλογική θέση. Και στη συνέχεια εκλέγω με βουλευτές με τις ψήφους των Νεοδημοκρατών. Οπότε με συγχωρείτε, μετά από 15 χρόνια δεν ανέχομαι, ευθέως το λέω, από οποιονδήποτε να έρχεται να αρνηθεί την παρουσία μας στη Νέα Δημοκρατία όταν έχουμε βγει από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα εδώ, με συγχωρείτε, ήταν ένα λάθος το οποίο υπόθηκε. Δεν το έχω ακούσει από τον ίδιο τον πρόεδρο και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υιοθετήσει κάτι τέτοιο, γιατί κατά την άποψή μου εμείς ήρθαμε στη Νέα Δημοκρατία ακριβώς γιατί αισθανόμασταν ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο πλαίσιο εκείνης της στιγμής της ιδεολογικής κόντρας της αριστεράς που ερχόταν, και σήμερα δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και σήμερα, αν κάποιος πραγματικά θέλει τη σταθερή πορεία της χώρας και αν κάποιος θέλει την παράταξη να εκπροσωπείται από τη Νέα Δημοκρατία και να μην έχουμε τις παλινοδίες προσώπων που έρχονται από το παρελθόν, όπως ο Αλέξης Τσίπρας, ή σχημάτων επικίνδυνα για τη χώρα του λαϊκισμού όπως έχουν εμφανιστεί, θα πρέπει να στηριχτεί η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η παράταξη.
1: Κύριε Πλεύρη, σας κατηγορεί κάτι πολύ σοβαρό όμως ο κύριος Σαμαράς και εσάς που έρθατε από το κάλεσμα το δικό του, ότι υιοθετείτε πλήρως τη γο κατσέντα.
2: Αυτό ξεκίνησε από την ψήφιση του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, που όπως γνωρίζετε εγώ δεν το ψήφισα. Ήταν ένα κομμάτι στο οποίο διαφώνησα και συνεχίζω να διαφωνώ. Αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έρχεται και λέει τώρα για εγώ κατζέντα. Αντιθέτως, ακόμα και σε αυτό το νομοσχέδιο, στο οποίο εγώ σας λέω ότι διαφωνώ, είχε ξεκαθαρίσει από τότε ο Πρωθυπουργός, στο ίδιο το νομοσχέδιο, ότι ψηφίζει το γάμο και την υιοθεσία. Όσοι λένε ότι δεν ξέρανε για την υιοθεσία, μάλλον δεν ξέρανε τι ψήφιζαν, ήταν ευθέως. Γάμος, υιοθεσία δεν ήταν η παρένθετη μητρότητα, αλλά ξεκαθάρισε και μέσα στο νόμο αποτυπώνεται ότι δεν ανοίγει κανένα θέμα για παραπάνω φύλλα. Αυτό το οποίο αναφέρεται στα έντυπα του, οι οποίοι κακώς αναφέρεται, είναι ένα άιζο που υπάρχει και κατά την άποψή μου θα πρέπει όλες οι υπηρεσίες να δούνε να το αλλάξουν. Δεν είναι ένας προθέσεις ούτε του διοικητή, ούτε του Υπουργού Υγείας. Και μάλιστα, όπως είδα χθες, το ίδιο έντυπο λειτουργούσε και το 2012-2013. Πρέπει να διορθωθούν αυτά τα έντυπα. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία δεν αποδεχόμαστε παραπάνω φύλλα. Τα φύλλα είναι δύο. Αρσενικό θηλυκό, πατέρας, μητέρας. Ευθέως ο Πρωθυπουργός είπε, δεν υιοθετεί η χώρα μας το γονέας ένα, γονέας δύο. Άρα σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει καμία πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Την κριτική για το γάμο, ναι, η κριτική για το γάμο έγινε και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ήμασταν εμείς. Αλλά αυτό είναι μια τελείως διαφορετική ατζέντα από αυτό το οποίο εμφανίζεται τώρα.
0: Είναι πλέον πολιτικός σας αντίπαλος ο Αντώνης Σαμαράς. Και αν είχατε την δυνατότητα, αν είχαμε μάλλον τη δυνατότητα να τον έχουμε εδώ απέναντι, στο τραπέζι, τι θα του λέγατε?
2: Εγώ να σου πω την αλήθεια, τον Αντώνη Σαμαρά τον σέβομαι απόλυτα και σε προσωπικό επίπεδο, σαν άνθρωπο, και σε ιδεολογικό επίπεδο. Οφείλω να πω ότι ήταν από τους ανθρώπους που αξιακά, ιδεολογικά, εμένα με άγγιζε στο ιδεολογικό πλαίσιο και με αγγίζει ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν τον βάζω στις ίδιες περιπτώσεις των ατόμων που έχουν εμφανιστεί δεξιότερα σε εισαγωγικά της Νέας Δημοκρατίας και κάνουν κριτική. Είναι ένας άνθρωπος που υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος. Ευελπιστώ στην τελευταία στιγμή να καταλάβει ότι το μείζον είναι η παράταξη παρά τις όποιες διαφωνίες. Ξέρετε, τα κόμματα που φτάνουν να έχουν το 40%. Είναι βέβαιο ότι μέσα σε αυτά τα κόμματα υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Και μην νομίζετε, ακόμα και στα μεγάλα κόμματα γίνεται μια ιδεολογική μάχη μέσα για να μπορέσει να υπάρχει μια ταυτότητα. Αλλά αυτή η ταυτότητα, κατά την άποψή μου, η ταυτότητα της κεντροδεξιάς, της δεξιάς, εκπροσωπείται από τη Νέα Δημοκρατία. Αν κοιτάξουμε μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με τη θωράκιση της πατρίδας, με το μεταναστευτικό, που είναι ένα. Τα κομμάτια που εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή και έχουμε από τις πιο σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές, με τα θέματα που έχουν κάνει με τη μείωση των φόρων, δείχνουμε ότι είμαστε η παράταξη που εκπροσωπεί το όλον. Αλλά από εκεί και πέρα, εμένα ο σεβασμός προς τον Αντώνη Σαμαρά θα υπάρχει πάντα. Αν προφανώς τελικά κάνει πολιτικό κόμμα, θα μπούμε στην πολιτική αντιπαράθεση.
1: Ο Θανάσης Κορδάς, ένα έμπειρο καραμαλικό στέλεχος, το οποίο έχει πάει με τον Αντώνη Σαμαρά, λέει ότι ο κύριος Σαμαράς θα μπορούσε να είναι ένας πρωθυπουργός κυβέρνησης. Την υιοθετείτε εσείς αυτή την ιστορία? Αν δεν βγουν τα κουκιά.
2: Εδώ πέρα τώρα προσέχετε πως η ερώτηση σας είναι πολύ πονηρή. Να πω την αλήθεια. Υπό ποια έννοια? Όταν πάμε σε εκλογές, εμείς έχουμε οριοθετήσει ένα στόχο. Ο στόχος μας είναι, παρά τα δημοσκοπικά αποτελέσματα που είναι τώρα και μας έχουν πρώτο κόμμα με διαφορά, αλλά όχι στο όριο της αυτοδυναμίας, να εξαντλήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο και σας το λέω ευθέως. Όσα κόμματα να ρωτήσετε, εμάς 100 φορές να ρωτήσετε, δεν θα σας πούμε με ποιον θα συγκυβερνήσουμε. Όλα τα άλλα κόμματα θα σας πούνε, δεν πρόκειται να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Το αποτέλεσμα θα προσαρμόσει όλους μας. Ο λαός αυτό που θα πει θα μας υποχρεώσει να προσαρμοστούμε. Αλλά εκλογές πηγαίνουμε για την αυτοδυναμία. Άρα δεν ανοίγουμε καμία κουβέντα συγκυβερνήσεων. Όταν έρθουν τα αποτελέσματα, τότε αναλόγως του ποσοστού που έχει πάρει το κάθε κόμμα, θα προσαρμόσει και την πολιτική του.
0: Και βασικό σας αντίπαλο στον δρόμο προς αυτές τις κάλπες.
2: Αν μου επιτρέπετε ένα πράγμα, δεν τίθεται θέμα, επειδή το έχω ακούσει από πολλούς, αυτό δεν αφορά με τον κύριο Σαμαρά, ότι το πρώτο κόμμα προφανώς έχει και τον Πρωθυπουργό. Άρα μια εικόνα που λέει Νέα Δημοκρατία συγκυβέρνηση με άλλο Πρωθυπουργό, προφανώς δεν υπάρχει.
0: Άρα, στον δρόμο προς αυτές τις κάλπες, κύριε Πλεύρη, βασικό σας αντίπαλο θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σήμερα μπαίνει σφήνα και θα αναλύσει το πρόγραμμά του, το προεκλογικό του πρόγραμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και θέλουμε και ένα σχόλιο γι' αυτό.
2: Ναι, εντάξει, το ότι επιλέγει να μιλήσει πριν τον Πρωθυπουργό, με συγχωρείτε, αυτό παραπέμπει σε πολιτική ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν παραπέμπει σε πολιτική ενός πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος, τέλος πάντων, θεσμικά, εγώ τον σέβομαι ως πρώην Πρωθυπουργό. Διαφωνώ πλήρως, αλλά ξέρει ποιοι είναι οι κανόνες της δημοκρατίας μας. Και προφανώς έπρεπε να περιμένει να τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός και να τοποθετηθεί μετά. Ακόμα και αυτό δείχνει, αν θέλετε, μια παλινοδία που έχει. Όλοι αποτελούν αντίπαλοι, αλλά αυτό που λέμε πολύ, ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί το βασικό μας αντίπαλο, δεν ισχύει. Είδαμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κερδίσει μια σειρά από εκλογικές αναμέτρους στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας έφυγε, επιστρέφει. Ουσιαστικά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με άλλο όνομα και βγάζει κάποια πρόσωπα τώρα που παρουσιάζονται πιο άφθαρτα, αλλά θα τα δούμε στην πορεία, γιατί θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουμε ακούσει πολλές από τις τοποθετήσεις τους. Περιμένουμε να δούμε τις θέσεις που έχει, αλλά με συγχωρείτε, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι από παρθενογέννηση. Ο Αλέξης Τσίπρας κυβέρνησε 15-19 και ευθύνεται για τη διακυβέρνησή του.
0: Είναι, λέει, εντυμότατος πρωθυπουργός.
2: Με συγχωρείτε, αυτό πάλι, κάτι τέτοια είναι που τα πηγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας, τον είπε παλιόπαιδο ο Αδόνης. Εγώ δεν υιοθετώ, εγώ τον θεωρώ καλό παιδί, όπως το βλέπω, αλλά με συγχωρείτε. Άμα πάμε σε εντυμότητα, είναι ο Πρωθυπουργός που έχουν καταδικαστεί δύο υπουργοί του. Δύο. Για θέματα που σχετίζονται με παρέμβαση στη δικαιοσύνη και με παρέμβαση στο τηλεοπτικό τοπίο. δύο υπουργοί του. Εγώ δεν ξέρω πρωθυπουργό να έχουν καταδικαστεί στη θητεία του δύο υπουργοί του, γιατί και αυτά είναι θέματα ετοιμότητας. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και η κουβέντα που ανοίγει με τις διεθνείς που είχε σχέση Μαδούρο και αυτά. Δεν θα μπω στην εντυμότητα του κύριου Τσίπρα. Αλλά η κριτική γίνεται στον κύριο Τσίπρα γιατί επενδύει στο να παρουσιάζει όλους τους άλλους ανέντιμους όταν ο ίδιος είναι ο πρωθυπουργός δύο καταδικασμένων υπουργών.
1: Πώς σχολιάζεται το γεγονός ότι και ο Νίκος Ανδρουλάκης σας κατηγορεί για διαφθορά σε μια σειρά από επίπεδα με πρώτο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα υπόλοιπα από τα οποία ακολουθούν?
2: Ναι, προσέξτε, αυτή τη στιγμή προσπαθεί η αντιπολίτευση να μετατρέψει μια συζήτηση προγραμματική. Γιατί σήμερα που μιλάμε, τον κόσμο τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η καθημερινότητά του. Μια σειρά από γεωπολιτικά ζητήματα που βλέπει να αλλάζουν. Φανταστείτε, χθες συζητούσαμε να υπάρχει ντρόουν ρωσικό σε γερμανικό έδαφος. Mm-hmm. Δηλαδή, είμαστε σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον ιδιαιτέρως ασταθές και με μια οικονομία που πιέζεται συνολικά. Γιατί ακριβώς και η ενέργεια είναι σε διαφορετικά επίπεδα και κανένας δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθούν οι πόλεμοι οι οποίοι έχουμε. Τρομακτικές γεωπολιτικές συνθήκες. Και τα κόμματα αυτά, επειδή ακριβώς και το λέω ευθέως, δεν έχουν κάποια πρόταση. Εκεί που επενδύουν περισσότερο είναι στο να αποδομήσουν τη Νέα Δημοκρατία γυρνώντας μια συζήτηση στα σκάνδαλα. Προφανώς υπήρξαν στην κυβέρνησή μας πράγματα που δεν ελέγξαμε σωστά. Και το έχουμε παραδεχτεί και το έχει παραδεχτεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και αυτό έχει κάνει διορθωτικές κινήσεις. Αλλά θέμα που να συνδέει διαφθορά με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει. Υπάρχουν αστοχίες που γίνανε και επιτρέψαμε σε κάποιες περιπτώσεις όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ να μην δίνονται σωστά οι επιδοτήσεις και αυτό αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν που το διόρθωσε. Γιατί αυτό ήταν ένα σκάνδαλο διαχρονικό το οποίο το βρήκαμε εμείς, καθυσταρίσαμε ενδεχομένως, αλλά τώρα που μιλάμε το έχουμε αντιμετωπίσει.
0: Πάμε λίγο στα τις ΔΕ. Θα μας δώσετε καμιά είδηση? Τι θα ακούσουμε έτσι λίγο, ένα τυράκι να μας δώσετε από τον Πρωθυπουργό? Ποιους θα αφορούν τα μέτρα?
2: Θα σας πω την αλήθεια. Θα μπορούσα να σας πω ότι δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω κιόλας. Δηλαδή, οπότε δεν θέλω να το παίξω ότι ξέρω, αλλά δεν θέλω να σας πω. Δεν γνωρίζω. Έχουμε πάρει όλη μια γενική κατεύθυνση ότι πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί με τις ανάγκες της ελληνικής, με τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Δεν θα ρισκάρουμε. Αυτό με συγχωρείτε που μας κατηγορούν πολύ ότι πληρώνουμε από τώρα δάνεια στο μέλλον είναι να κοιτάμε. Τι λέγαμε, γιατί όλοι είμαστε μια κοντινή γενιά. Διαφορετικά αισθανθήκαμε τότε ότι ως γενιά πληρώναμε τα χρέη του παρελθόντος. Και αυτό το αισθάνθηκα τότε. Εγώ ήμουνα 30 χρονών στην κρίση των μνημονίων, 32-33 χρονών. Κάποιοι ήταν 20-22. Και το μεγάλο παράπονο ήταν, επιλέξει λέγανε, ένα πάρτι που έγινε στο παρελθόν το πληρώνουμε τώρα. Και αυτό που θα έπρεπε να λένε τα κόμματα είναι ότι ναι, εμείς ως γενιά ερχόμαστε και πληρώνουμε χρέος των επομένων γενιών. Αν τώρα, πέρα του ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτά τα χρήματα να τα μοιράσουμε, γιατί υπάρχουν δημοσιονομικοί κανόνες, αλλά αυτός που λέει μοίρασε τώρα τα χρήματα, ξέρετε τι λέει? Κρατήστε το χρέος υψηλός, να τα φάμε τώρα εμείς και να έρθουν μετά τα παιδιά μας να έχουν ένα νέο μνημόνιο. Αυτό, με συγχωρείτε, δεν θα το κάνει.
1: Αποκαλύψαμε κάτι εδώ στο...
2: Και εδώ πέρα, ναι, θα στοχευμένα θα στηρίξουμε εκεί πέρα που υπάρχει πρόβλημα σε ειδικές κατηγορίες, ενδεχομένως κατηγορίες που αδικήθηκαν κιόλας, σε κατηγορίες που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα.
1: Συνταξιούχοι, αλλά... θα πάμε σε εθνική συνταξή.
2: Δεν γνωρίζω τα θέματα. Γνωρίζω κεφάλαια, δεν γνωρίζω θέματα. Νομίζω ότι εσείς μπορεί να έχετε καλύτερο
1: ρεπορτάζ. Δεν ακούτε εσείς από συνταξιούχους οι οποίοι είναι ψηφοφόροι στην πρόεδρο της Αθήνας?
2: Ακούω, και από ελευθέρους επαγγελματίες ακούω.
1: Α, μπράβο, δεν τα
2: και
1: ακούτε.
2: Από αγρότες ακούω.
1: Τι θα κάνετε
2: για αυτούς? Ήμουν σε μια περιοδία τώρα που κάνουμε όλα τα στελέχη και στην Μπέλα και στην Ημαθία που ήμουνα. Το κεντρικό νούμερο ένα θέμα που εμείς λίγο στην Αθήνα δεν το καταλαβαίνουμε άμεσα, το φανταζόμαστε. Δηλαδή στην Αθήνα λέμε ακρίβεια, εκεί πέρα οι άνθρωποι σου βάζαν αγροτικά, σου βάζαν αποζημιώσεις από καταστροφές που έχουν πάθει, σου βάζαν θέματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε αναγκαστικά και καλά όσοι είμαστε από Αθήνα, αλλά φαίνεται ότι στο αγροτικό κομμάτι υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να στηριχτεί. Στους συνταξιούχους
1: υπάρχει και μεγάλος πόνος εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας έχουν υποχωρήσει πάρα πολύ δημοσκοπικά.
2: Ναι, σε δημοσκοπικό επίπεδο προφανώς έχουμε μια δουλειά παραπάνω να κάνουμε και εγώ θα σας το πω ευθέως ότι εκεί πέρα που φαίνεται ότι κόμματα που τοποθετούνται σε εισαγωγικά δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας έχουν και ψηλά ποσοστά, είναι μια δουλειά πολύ μεγαλύτερη για εμάς που προσδιοριζόμαστε ως δεξί να πάμε εκεί πέρα και να εξηγήσουμε σε αυτούς τους ψηφοφόρους που σκέφτονται να ψηφίσουν ένα άλλο κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ότι η δεξιά, οι αρχές, οι αξίες της, αλλά και η καθημερινότητα, η αντιμετώπιση, εκπροσωπείται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να μας δώσετε λίγο μία εικόνα από το καλοκαίρι, πώς ήταν, τι έγινε με τις ροές. Είχαμε περισσότερες, είχαμε λιγότερες. Επίσης, τι συμβαίνει στις δομές τις οποίες και επισκεφθήκατε κατά τη διάρκεια των περιοδιών σας.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή έδωσα και τα στοιχεία χρόνου Αύγουστος 24 με Ιούλιο του 25. Οι ροές ήταν 61.000. Αύγουστο του 25, Ιούλιο 26 ήταν 41.000. Το καλοκαίρι πάντοτε είναι πιεστική περίοδος. Ο Ιούλιος ήταν αρκετά καλός, ο Αύγουστος ήταν αρκετά πιεστικός. Και πιστεύουμε ότι και επόμενοι δύο μήνες ακόμα θα είναι πιεστικοί. Αυτή τη στιγμή, όταν μιλάμε για μεταναστευτικό πρόβλημα στην Ελλάδα, κατά βάση μιλάμε για το διάδρομο Λιβύης-Κρήτης. Mm-hmm. Ακόμα και τους θερινούς μήνες τα νούμερα του Αιγαίου ήταν χαμηλά, που αυτό είναι πολύ σημαντικό, να παραμείνει ελεγχόμενο το Αιγαίο σε πολύ χαμηλά νούμερα. Αλλά το κομμάτι Λιβύης-Κρήτης είναι κάτι που μας απασχολεί. Αφενός γιατί η συνεργασία με τη Λιβύη δεν βρίσκεται στο επίπεδο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή με την Τουρκία για να μπορούμε να κάνουμε από κοινού αποτροπές. Βλέπετε, με την Τουρκία μπορεί να υπάρχει μια ένταση, αλλά στο μεταναστευτικό υπάρχει μια συνεργασία. Και δεύτερον, ότι η δεξαμενή που έχει συγκεντρωθεί στην Ανατολική και Δυτική Λιβύη είναι μεγάλη. Και επειδή είχαμε τα φαινόμενα της Ισπανίας, εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο.
1: Μεταναστευτικό, woke agenda, φιλελευθερωποίηση. Είναι αυτές που φουντώνουν, αυτοί οι λόγοι που φουντώνουν την ακροδεξιά σε Γερμανία, Γαλλία, yeah. Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα.
2: Ναι, μπορώ να σας πω, όχι τόσο η woke agenda, γιατί άμα δείτε και η εκπρόσωπος του AfD, του γερμανικού, η γυναίκα έχει σύντροφο γυναίκα. Δεν, δηλαδή, αλλά η woke agenda είναι ένα κομμάτι και της Ευρώπης. Στην Αμερική έχει ξεφύγει το θέμα. Αυτό όμως που είναι νούμερο ένα και το αντιμετωπίζω, κύριε Υποφάντη, και σας το λέω με ειλικρίνεια, και το βλέπω στις σχέσεις τις οποίες έχουμε αναπτύξει, είναι το μεταναστευτικό. Mm. Όχι ότι δεν απασχολεί για την Ελλάδα, αλλά σε άλλες χώρες είναι πρώτο. Και μάλιστα αύριο, εγώ θα βρίσκομαι στην Κοπενχάγη, γιατί με τις τέσσερις άλλες χώρες, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία και την Αυστρία, έχουμε κάνει ήδη επαφές με τρίτες χώρες στην Αφρική, έχουμε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα και θα έχουμε, που δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω τώρα, γιατί υπάρχει μια εμπιστευτικότητα, ανακοινώσεις στην Κοπενχάγη, που θα έχουν σαφές χρονοδιάγραμμα ώστε το 2027 να λειτουργεί κέντρο επιστροφής σε χώρα της Αφρικής για να μπορέσουμε να αυξήσουμε και τις επιστροφές, που είναι το μεγάλο αγκάθι αχίλιος πτέρμανα της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, ότι στην πραγματικότητα η Ευρώπη γυρνάει έναν περίπου στους 5 από όσους μπαίνουν. Οπότε αυτό δημιουργεί μεγάλο πουλ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και πιστεύουμε ότι με τα κέντρα κράτησης ή επιστροφής εκτός της Ευρώπης και τις ροές θα μειώσουμε, αλλά θα αυξήσουμε τις επιστροφές, που είναι ο μεγάλος μας στόχος.
0: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, τελευταία ερώτηση τώρα, όντως τελευταία. Μου είπατε πριν, δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας πολιτικός σας βασικός αντίπαλος, είναι ο Αντώνης Σαμαράς ο πολιτικός σας αντίπαλος.
2: Οι κυβερνήσεις κρίνονται όχι από αυτά που λένε, αλλά από τα προβλήματα που λύνουν. Και επειδή οι Έλληνες έχουν πολλά προβλήματα, αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν είναι.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς, εάν κάνει κόμμα και κατέβει, προφανώς, επειδή ακριβώς θα φιλοδοξεί να κινηθεί στο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς θα πρέπει να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις και θα υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό είναι βέβαιο.
0: Σας ευχαριστούμε
1: πάρα
0: καλά.
1: Πολύ. Για όλα μιλήσαμε με τον κύριο Πλεύρη. Να είστε καλά. Υποψήφιος στην Πρώτη Αθήνας, έτσι, δεν έχει αλλάξει αυτό.
3: Δεν
1: αλλάζει.
2: Ξέρετε μήπως κάτι που δεν ξέρετε.
1: Κάτι λέμε. Υποψήφιος στην Πρώτη Αθήνας.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε. Καλό πρωινό.
1: Πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να περάσουμε σε ένα θέμα σοβαρό και μας έρχεται από την υγεία και έχει να κάνει με μια ουσία, την ξυλιτόλη, την οποία τη βρίσκουμε σχεδόν παντού.
0: Τι να σου πω, εγώ έχω ανησυχήσει πάρα πολύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι τις τσιχλίτσες τις αγαπάω πάρα πολύ.
1: Τσίχλες,
0: και τρώω πάρα πολλές.
1: Πάμε να δούμε και τις κάρτες μας. Τσίχλες χωρίς ζάχαρη, έτσι. Καραμέλες χωρίς ζάχαρη. Οδοντόκρεμες. Αν δεν βάζουν ξυλιτόλη στις οδοντόκρεμες, γλυκά με προϊόντα zero. Ξυλιτόλη έχουν αυτά. Αυτή. Τι μπορούμε να πάθουμε εκτός από το φούσκωμα που μας λέει να το παρακάνουμε.
0: Εκτός από τα φουσκώματα, τους πόνους στο στομάχι, τις διάρειες και τις ενοχλήσεις στο έντερο, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία ερευνούν οι επιστήμονες που μπορούν να προκληθούν από την ουσία αυτή, όπως η αύξηση των θρομβώσεων, η επιβάρυνση της καρδιάς, αλλά και η αύξηση του καρδιακιακού κινδύνου.
1: Ο κύριος Γιάννης Παλιός είναι διευθυντής καρδιολόγος στο Metropolitan Hospital. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Το βλέπετε, το συναντάτε, επιβαρύνετε ξυλιτόλη για όλα αυτά τα οποία διερευνάτε εσείς, επιστήμονες.
4: Κοιτάξτε, υπάρχουν δεδομένα αρκετά. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στο Ευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο, το οποίο έγινε στο Μόναχο, δύο μελέτες οι οποίες συσχετίζουν την ξυλιτόλη με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αυτά στηρίχτηκαν τα δεδομένα σε δύο μελέτες πολλών ετών. Η μία έγινε στη Μεγάλη Βρετανία 30 χρόνια και είδανε ότι άνθρωποι που κατανάλωναν μεγάλη ποσότητα ξυλιτόλης είχαν 20% αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, δηλαδή κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό, σε σχέση με αυτούς που κατανάλωναν ελάχιστη ποσότητα.
0: Να κόψω τις τσίχλες, γιατρέ. Τι να κάνω.
4: Κοιτάξτε, υπάρχει και μία δεύτερη μελέτη πιο ανησυχητική. Στην πενταετία, πάνω από 50% αύξηση. Αυτό μας έδειξε μία καναδική μελέτη. Πάνω από 50% λοιπόν αύξηση στα καρδιαγγειακά συμβάματα σε ανθρώπους που καταναλώνουν υψηλές ποσότητες ξυλιτόλης. Και εννοούμε τσίχλες, εννοούμε καραμέλες, εννοούμε οδοντόκρεμες, εννοούμε διαλύματα, στοματικά διαλύματα.
0: Αυτά όμως δεν τα καταπίνουμε. Το στοματικό διάλειμμα και την οδοντόκρεμα δεν τα καταπίνουμε.
4: Απορροφώνται εν μέρη από το στοματικό βλενογόνο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τα καταπιούμε.
0: Και τι θα κάνουμε, θα σταματήσουμε να πλένουμε και τα δόντια μας, θα σταματήσουμε να τρώμε και τσίχλες, γιατρέ?
4: Κοιτάξτε, είναι δοσοεξαρτώμενο το αποτέλεσμα. Άρα θα πρέπει να έχουμε τη minimum δόση, την ελάχιστη δυνατή δόση, γιατί φαίνεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η δόση της ξυλιτόλης που λαμβάνουμε, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος.
1: Γιατί δεν την καταργούνε? Είπαμε να αντικαταστήσει τη ζάχαρη που έχει άλλα προβλήματα. Ωραία. Γιατί δεν την καταργούν άμα είναι τόσο το αποτέλεσμα μεγάλο?
4: Κοιτάξτε,
1: το έχει επιβάλει η βιομηχανία τροφίμων?
4: Όχι, να σας πω, όλα ξεκίνησαν με την ανάγκη αντικατάστασης της ζάχαρης για ανθρώπους με διαβήτη, δηλαδή για ανθρώπους που θα πρέπει να έχουμε γλυκαντικές ουσίες ως εναλλακτικό της ζάχαρης. Αυτά δεν τα ξέραμε στην αρχή. Αυτά έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή αυτή η αύξηση του κινδύνου του καρδιαγγειακού προέκυψε πρόσφατα. Όσο ζούμε, μαθαίνουμε. Φαίνεται λοιπόν ότι θα πρέπει να περιορίσουμε στο ελάχιστο τη χρήση της ξυλιτόλης.
0: Πόσες τσίχλες τη μέρα να τρώμε?
4: Τώρα δεν υπάρχει ακριβώς μελέτη να σου πει 2, όχι 10, πάντως σίγουρα όχι 10.
0: Α, όχι 10. Πω, τώρα μας πληγώνετε, να ξέρετε. Εγώ από το πρωί που ξυπνάω μέχρι το βράδυ που κοιμάμαι τρώω τσίχλες.
4: Και εγώ το ίδιο κάνω, αλλά δυστυχώς μετά από την πρόσφατη μελέτη σίγουρα θα τις περιορίσω.
0: Α, πάλι καλά. Τουλάχιστον μασούσατε κι εσείς τσιχλίτες. Δεν ήμασταν οι μόνοι. Μασούσε και ο γιατρός.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, γιατρέ. Εξαιρετική παρουσίαση σήμερα και μεγάλη προσοχή στις ποσότητες. Πάμε στον ψηφιακό μας στίχο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί πού θα με πας τώρα? Θα με πας στην Κέρκυρα. Μου λέει, θέλω Κέρκυρα. Θέλω.
0: Κέρκυρα θα πάμε.
1: Εντάξει, γιατί... και η Μαντόνα.
0: Είναι ένας από τους
1: εκατομμύρια άλλοι επισκέπτες. Ναι.
0: Που μέσα στο καλοκαίρι επισκέφτηκε η αρχόντισσα της pop. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να την αποκαλέσω. Είναι
1: παγκόσμιο είδωλο, είναι έτσι.
0: Παγκόσμιο. Το παγκόσμιο είδωλο, η Μαντόνα. Και πραγματικά έκανε μια τρομερή διαφήμιση στο νησί και όχι μόνο στην Κέρκυρα, σε όλα τα μέρη της χώρας μας που επισκέφτηκε. Επισκέφτηκε για την Πάτμο, επισκέφτηκε για τα Μετέωρα, γιόρτασε τα γενέθλιά της. Έμεινε σε ένα χλιδάτο σπίτι στην Κέρκυρα η Μαντόνα. Θα μεταφέρεις εκεί?
1: Θα σε πάω με τον κύριο Κώστα Μουζακίτη, είναι ο πρόεδρος του Μελητηρίου Κέρκυρας. Κύριε Μουζακίτη, μιλάμε για μια... βρισκόμαστε στην υπέροχη... στα φανάρια που λέμε, έτσι?
3: Στο Πεντοφάναρο.
1: Έτσι.
3: Είμαστε στο Λιστόν, στο κέντρο της Κέρκυρας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Πραγματικά ανεβάζει το νησί μια τέτοια μεγάλη προσωπικότητα, η οποία το διαφημίζει σε κάθε γωνία του.
3: Ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρουσία της Μαντόνα στην Κέρκυρα. Έδωσε μεγάλη προβολή με τις δικές της αναρτήσεις. Ξέρετε ότι έχει πάρα πολλούς εκατομμύρια ακόλουθους, αλλά και με τις εικόνες που ανέβασαν τα μεγάλα μέσα. Η εικόνα της Κέρκυρας έφτασε σε όλο τον κόσμο. Είναι μια προβολή που δύσκολα θα μπορούσε να την πετύχει το νησί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι δεν επισκέπτηκε μόνο η Μαντόνα την Κέρκυρα. Επισκέπτονται κάθε χρόνο πάρα πολύ γνωστοί, είτε είναι από τον κόσμο του κινηματογράφου, της μουσικής, του αθλητισμού, αλλά και της πολιτικής και της οικογένειας της επιχειρηματικότητας.
1: Από τον κόσμο της τηλεόρασης ερχόμαστε εμείς. Θα πάρω την Αλεξάνδρα και να έρθω, ναι.
3: Και είσαστε. Σας περιμένουμε. Εσείς εξάλλου έχετε ρίζες από την Κέρκυρα.
5: Ρίζω από εκεί, εγώ ρίζω.
3: Οπότε δικαιείστε να έρχεστε ό,τι ώρα θέλετε.
5: Και λίγο πριν σας αφήσουμε, κύριε Πρόεδρε, με την πολύ ωραία εικόνα που μας δίνετε, πώς πήγαμε φέτος.
3: Πρέπει να πούμε, ναι. Θα σας το πω αυτό, να πούμε για τη Μαντόνα. Πολύ σημαντικό ότι οι άνθρωποι σαν τη Μαντόνα, σαν το LeBron James και το Jordan και κάποιους άλλους που έρχονται στο νησί μας, είναι πολύ σημαντικό ότι επιλέγουν το νησί μας. Και αυτό μας ανεβάζει ως premium προορισμό. Και premium προορισμός δεν είναι μόνο τα καλά ξενοδοχεία και τα resort, οι βίλες, τα σκάφη, αλλά και η παροχή υπηρεσιών. Είναι η ασφάλεια, είναι η διακριτικότητα, είναι η αυθεντικότητα που έχει και η συνύπαρξη του μοντέρνου και του καινούριου με η παροχή υπηρεσιών με αυτή την αυθεντικότητα. Η Μαντόνα επέλεξε να κάνει τα γενέθλιά της σε ένα χωριό στην Ενδοφόρα, ένα μικρό χωριό του Κουραμάδες, με γευσηγνωσία κυρκυραϊκή και με μια κυρκυραϊκή φοροδία.
5: Μπράβο.
3: Αυτό σημαίνει κάτι.
0: Και πρέπει επίσης να πούμε ότι... Και το ταμείο θα το κάνετε και του χρόνου και του παραχρόνου από την επίσκεψη της Μαντόνα στο νησί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό πρωινό.
5: Θα ξανασυνδεθούμε με την Κέρκυρα, έτσι να μιλήσουμε για τα πολύ ωραία έθιμα τα οποία έχετε και βεβαίως για την επόμενη μέρα μετά την τουριστική περίοδο. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Να είσαι καλά. Τώρα.
0: Φύγαμε,
5: Γεωργία Τζαλή.
0: Έτσι, γιατί θα πιούμε το καφεδάκι μας, αλλά αφήνοντας το κινητό στην άκρη.
5: Για πού πάμε.
0: Είσαι. Καλημέρα και πάλι.
6: Καλημέρα, σας βρισκόμαστε στο μοναδικό κατάστημα εστίασης εδώ στο κέντρο που μπορείς να έρθεις να απολαύσεις ένα φαγητό, ένα καφέ, ένα ρόφημα, ένα σνακ, οτιδήποτε και να μην χρησιμοποιείς καθόλου το κινητό σου. Λοιπόν, τι διαφορετικό έχει αυτό το κατάστημα είναι ότι μπορείς να επιλέξεις ένα επιτραπέζιο της επιλογής σου παράλληλα μαζί με το φαγητό σου. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Γιώργος, υπεύθυνος εδώ του καταστήματος.
5: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
7: Καλημέρα σας. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος, βρισκόμαστε στην Ακαδημία 78, στο καινούργιο μας κατάστημα Place. Υπάρχουμε σε άλλες δύο τοποθεσίες, στην Πανόρμου και στο Εγάλεο. Είμαστε μια καφετέρια στην οποία κάποιος μπορεί να απολαύσει το ρόφημά του, τον καφέ, το milkshake ή τη γρανίτα του ή να δοκιμάσει κάποια από τα snack αγαπημένα όπως club sandwich ή πίτσα ή βάφλα ή pancakes, ό,τι θέλετε και ταυτόχρονα να παίξετε ό,τι επιτραπέζιο μπορεί να επιθυμείτε. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα επιτραπεζίων, είναι πάνω από 1000 επιτραπέζια η αλήθεια είναι και έχουμε και για όλες τις ηλικίες επιτραπέζια από τους μικρούς μας φίλους έως και επιτραπέζια μόνο για ενήλικες, άνω των 18.
5: Ταύλι έχουμε!
7: Έχουμε ταύλι φυσικά και έχουμε ταύλι, εννοείται.
5: Χωρίς ταύλι δεν πάμε πουθενά.
6: Εγώ να ρωτήσω, ποιο επιτραπέζιο προτιμούν συνήθως τα παιδιά, συγγνώμη.
7: Τα παιδιά συνήθως προτιμούν επιτραπέζια όπως το Speed Cups ή το Άτακτο Φαντασματάκι, που είναι έτσι πιο δραστήρια, με μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και μεταξύ τους και με τους γονείς τους φυσικά.
0: Τέλεια. Ραντεβού λοιπόν εκεί για καφέ, φαγητό και επιτραπέζιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν.
7: Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα.
5: Ντόρα και Γιώργος. Γιώργος και Ντόρα είναι εδώ. Ετοιμαστείτε. Άξιον τώρα 3 ώρες ενημέρωση εδώ στους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Εμείς
0: και
5: οι δύο.
0: Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού.
5: Εσά αύριο τα σπουδαία. Γεια σας.

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
4: Σαν σήμερα το 1937 πεθαίνει ο Γάλλος βαρόνος Πιέρ ντε Κουμπερντέν σε ηλικία 74 χρόνων. Αφιέρωσε τη ζωή και την περιουσία του στο όνειρο της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Η ταφή του έγινε στην Λοζάνη, ενώ στις 18 Μαρτίου του 1938 η καρδιά του έφτασε στον Πειραιά από τη Μασαλία για να ταφεί σύμφωνα με την επιθυμία του στην αρχαία Ολυμπία. Είχε γεννηθεί την πρωτοχρονιά του 1863.

Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1945 τελειώνει και επίσημα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του Αμερικανικού πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1966 ο Χρήστος Παπανικολάου κερδίζει το αργυρό μετάλλιο στο Άλμα Επικοντό στους Πανευρωπαϊκούς της Βουδαπέστης με 5-0-5 πίσω από τον μεγάλο του αντίπαλο, τον Ανατολικογερμανό Νόρντβιγκ, που έκανε 5-10. Σαν σήμερα το 1966 γεννιέται η Μεξικανή ηθοποιός Σάλμα Χάγεκ. Έκανε τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική σε μεξικανικές σαπουνόπερες και έγινε παγκοσμίως γνωστή πρωταγωνιστώντας στην ταινία Desperando. Έκτοτε έχει παίξει σε πολλές ταινίες, όμως η καταξίωση ήρθε με τον ρόλο της στο φιλμ Φρίντα, όπου υποδίθηκε την ζωγράφο Φρίντα Κάλο και κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1984 φεύγει από τη ζωή ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ηθοποιούς του 20ου αιώνα, ο Μάνος Κατράκης, σε ηλικία 76 χρόνων. Στο θεατρικό σανίδι ανέβηκε για πρώτη φορά το 1927 και μέχρι το τέλος της ζωής του κατάφερε να ερμηνεύσει μερικούς από τους πλέον χαρακτηριστικούς ρόλους τόσο του διεθνούς όσο και του ελληνικού ρεπερτορίου. Στον κινηματογράφο πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες όπως Το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο, Ο Άνθρωπος με το Γαρί και Ταξίδι στα Κύθυρα. Είχε πολεμήσει στην Αλβανία εναντίον των Ιταλών και στην διάρκεια της κατοχής συμμετείχε στην εθνική αντίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜ. Η πεισματική του άρνηση μετά την απελευθέρωση να υπογράψει δήλωση μετανοίας και αποκήρυξης των κομμουνιστικών ιδεών τον οδήγησε σε διώξεις, βασανιστήρια και τελικά εξόριστο στη Μακρόνησο και τον Αεστράτη για 7 χρόνια. Είχε γεννηθεί στο Καστέλι της Κρήτης το 1908.

Μία ημέρα σαν κι αυτή φεύγει από τη ζωή μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της σύγχρονης Ελλάδας, ο τεράστιος Μίκης Θεοδωράκης, σε ηλικία 96 χρόνων. Είχε ασχοληθεί με πολλά είδη μουσικής, ενώ είχε συνθέσει τον ίσως πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό ρυθμό παγκοσμίως, το Συρτάκι, για την κινηματογραφική ταινία Ζορμπάς. Συνθέσεις του έχουν ερμηνευθεί από καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, όπως οι Beatles, η Shirley Bassey, η Joan Baez και η Edith Piaf, ενώ έχει γράψει μουσική για γνωστές ταινίες όπως «Φέδρα» και «Σέρπικο». Το 1970 για τη μουσική στην ταινία «Z» του απονεμήθηκε το βραβείο BAFTA. Το 2000 είχε προταθεί για τον Νόμπελ Ειρήνης. Έργο ζωής του Μίκη Θεοδωράκη θεωρείται η μελοποίηση των μεγαλύτερων Ελλήνων ποιητών, αφού μέσω των τραγουδιών του έφερε στο στόμα του ελληνικού λαού στίχους του Ρίτσου, του Βάρναλη, του Σεφέρη και του Ελίτη, αλλά και κορυφαίων ξένων ποιητών όπως ο Πάμπλο Νερούδα. Η αντιδικτατορική του δράση κατά τη διάρκεια της Χούντας των συνταγματαρχών ήταν ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να φυλακιστεί και να απαγορευθούν και τα τραγούδια του. Ως πολιτικός υπήρξε υπουργός και 4 φορές εκλεγμένος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αν και κριτικής καταγωγής, είχε γεννηθεί στοιχείως στις 29 Ιουλίου του 1925.

0: lord! I can't believe this. I can't even die right. We obviously have mutual control over our body.
1: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
2: Everybody's gonna be real disappointed.
0: No!
3: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
4: No, you have no right.
5: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: επιμονήσω.
1: Τι.
0: Τις τιμές που βλέπω.
1: Δύσκολο.
0: Τα πρατήρια, στις αντλίες.
1: Θα πρέπει
0: όταν
1: να κλειστείς.
0: Μου έρχονται τα χαρτιά εκεί, την ενέργεια στο σπίτι, όλα αυτά θέλω να λησμονήσω, Γιώργο μου.
1: Λογαριασμοί λέγονται. Θα πρέπει να κλειστείς σπίτι σου για να λησμονείς αυτές τις τιμές.
0: Που τα βάζουν κάτω από την πόρτα, από το πορτάκι έρχονται.
1: Θα πρέπει να κλείσεις τα μάτια σου.
0: Έχω έναν διαχειριστή.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: τυπικός.
0: Σπασίκα. πολύ τυπικός, μου τα φέρνει όλα κάτω από την πόρτα.
1: Μας παρακολουθεί ο άνθρωπος, μωρέ. Πες του μια καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε. Ξέρετε πώς σας εκτιμώ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Είστε πολύ τυπικός.
1: Έτσι, μπράβο. Έμα.
0: Καλημέρα θα πεις.
1: Θα πω καλημέρα. Θα πω καλώς ήρθατε στο Action.
0: Γιατί χθες το είχες παράπονο.
1: Το είχα παράπονο. Παρασύρθηκα εκεί από την Κόμπο.
0: Πήγες κατευθείαν στην καλησπέρα.
1: Την καινούργια αυτή υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας και φτάσαμε 12 η ώρα για να πω και καλό μήνα κιόλας. Ήταν και πρώτη του μήνα χθες.
0: Δύο είναι σήμερα.
1: Εχθές λέω, παιδί μου. Θα συντονιστούμε. Μπορούμε να πάμε από την αρχή λίγο, σας παρακαλώ το σήμα.
0: Πάμε.
1: Για να πάμε από την αρχή.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν. Γιατί αυτό το σήμα παρακαλώ, γιατί φαίνεται ότι τα καύσιμα έχουν πάρει την ανηφόρα και δεν λένε να πέσουν οι τιμές. Θυμάσαι όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος που φέρναμε εδώ τους ειδικούς και συζητούσαμε και λέγαμε πότε θα δούμε μια αποκλιμάκωση εάν σταματήσει τώρα ο πόλεμος και μας έλεγαν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται.
0: Ο πόλεμος συνεχίζεται και δυστυχώς αυτή την αποκλιμάκωση που μερικώς την είδαμε έτσι για κάποιο διάστημα φαίνεται ότι και πάλι δυστυχώς είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Βέβαια, κοίτα να δεις, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, έτσι, αλλά θέλει σίγουρα μια προετοιμασία, θέλει σίγουρα να βρούμε τρόπους προκειμένου όλο αυτό να το συγκρατήσουμε
1: εχθές,
0: ως πολιτεία, λέω.
1: Εχθές διάβαζα για την τιμή του πετρελαίου θέρμασης. Θα μου πείτε, ρε Γρηγοριάδη, 15 του Οκτώβρη ξεκινάει η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμασης. Όμως, εχθές είχε 1,70, πέρυσι την ίδια περίοδο είχε 1,07. Μιλάμε για 60% αύξηση μέσα σε έναν χρόνο. Φανταστείτε δηλαδή, εάν τώρα άνοιγε η περίοδος θέρμασης, πετρελαίου θέρμασης, διάθεση του πετρελαίου θέρμασης.
0: Με τι
1: πόσα
0: τιμή
1: επιπλέον θα πληρώναμε,
0: θα προμηθευόμασταν.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θα το δούμε το θέμα στη συνέχεια. Έχουμε έκτακτη είδηση. Έχουμε σύγκρουση πλοίων στην Τουρκία. Ανοιχτά εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Ο Νίκος Νανούρης είναι μαζί μας. Καλή σου ημέρα, Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, όπως φαίνεται, καθώς τα ξημερώματα της Τετάρτης, λίγο

0: τις 3, όπως ενημέρωσε η Νομαρχία της Κωνσταντινούπολης, δύο εμπορικά πλοία 18 μίλια μακριά από τη Σιλιβρία, περιοχή της Κωνσταντινούπολης, στη θάλασσα του Μαρμαρά, συγκρούστηκαν για ανεξήγητο λόγο μέχρι στιγμής, με αποτέλεσμα το ένα πλοίο να μην έχει υποστεί φθορές, αλλά με το άλλο πλοίο η επικοινωνία δεν κατέστη δυνατή, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τα μέλη του πληρώματος και στο σημείο έχουν σπεύσει τα σωστικά συνεργεία και δυνάμεις ακτοφυλακής προκειμένου να βοηθήσουν και να συνδράμουν στον εντοπισμό στην έρευνα και τη διάσωση. Η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι στο σημείο που επιχειρούν οι δυνάμεις ακτοφυλακής βρέθηκε εξοπλισμός, σωσίβια, σωστικός εξοπλισμός γενικότερα και όχι το πλοίο. Πράγμα που σημαίνει, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ότι μάλλον το πλοίο έχει βυθιστεί. Το ένα από τα δύο πλοία έχει βυθιστεί. Μιλάμε για δύο εμπορικά
1: εκεί,
0: πλοία
1: σωστικά,
0: με τουρκική σημαία.
1: Φυσικά πλοιάρια της ακτοφυλακής και παραπλέον τα σκάφη. Ποια είναι η εικόνα που έχεις
0: και
1: τώρα?
0: Ελικόπτερα.
1: Και ελικόπτερα, βεβαίως, στην έρευνα και διάσωση. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα με τα μέλη του πληρώματος και με τους επιβαίνοντες?
0: Ναι, δεν έχει βρεθεί κανένας από τους 10 επιβαίνοντες. 10 ήταν τα μέλη του πληρώματος. Μόνο σωσίβια έχουν βρεθεί στην επιφάνεια της θάλασσας. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούν, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ανακοίνωση, ότι εικάζεται ότι το ένα από τα δύο πλοία έχει βυθιστεί.
2: Μάλιστα. Νίκο, το παρακολουθείς. Είμαστε εδώ για οποιαδήποτε νεότερη έτσι, εξέλιξη. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε να εντοπιστούν και οι 10 τα μέλη του πληρώματος. Να είναι καλά στην υγεία τους. Νίκο, ευχαριστούμε. Πάμε Θεσσαλονίκη, Θεοδώρα Πότα. Βλέπουμε και τον καλό συνάδελφο, τον Φίλιππο Πλιακοπάνο.
1: Καλημέρα.
2: Να μας δώσουν τις ειδήσεις τους και οι δύο από τις περιοχές τους. Να ξεκινήσουμε με τη Θεσσαλονίκη και την Θεοδώρα. Είχαμε ένα αιματηρό επεισόδιο με θύμα έναν 30χρονο. Θεοδώρα.
3: Καλή σας ημέρα. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε χτες το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένη, συγκεκριμένα στον Δέντροπόταμο. Εκεί την ώρα που ένας 30χρονος κινούνταν πεζός, δέχτηκε πυρά από δύο άτομα τα οποία επέβαιναν σε ένα όχημα. Τον πυροβόλησαν με αποτέλεσμα ο ίδιος να τραυματιστεί στην Γάμπα. Επιτόπου κλήθηκε το ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, έχοντας τραύμα, όπως προείπα, στην γάμπα του. Άγνωστο το γιατί τον πυροβόλησαν οι δύο δράστες. Οι έρευνες πάντως της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη, έτσι ώστε να εντοπιστούν και να συλληφθούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα. Πάμε στα δικαστήρια της Ιγουμενίτσας. Εκεί βρίσκεται ο Φίλιππος Πλιακοπάνος. Χθες πρώτος εδώ μας ανέφερε σε αυτό το συμβάν με θύμα μια 24χρονη κοπέλα, η οποία ουσιαστικά παρασύρθηκε με το αυτοκίνητο, την παρέσυρε ο σύντροφός της, Φίλιππε, και η ίδια νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ποια είναι η εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση?
4: Πράγματι, τώρα το πρωί της 1ης Σεπτεμβρίου, τις πρώτες πρωινές ώρες, η 24χρονη ήταν πάνω στο αυτοκίνητο του 29χρονου. Αυτός ανέπτυξε ταχύτητα και την τραυμάτισε στο κεφάλι. Η κοπέλα αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών, όμως η σοβαρότητα της κατάστασής της έκρινε την διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Να πούμε ότι ο 29χρονος συνελήφθη χθες με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, αλλά και της παράβασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας λόγω μέθης, η μέτρηση του έκαναν στο αλκοτέστ ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Να πούμε ότι το ζευγάρι διασκέδαζε μαζί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες προχθές και εξετάζεται από τις αρχές τι
2: σημασία
4: έχει πραγματικά.
2: Φίλιππε, κατέθεσε. Αυτό που ισχυρίζεται ο ίδιος για το τι συνέβη ακριβώς.
4: Ναι, υπάρχει βέβαια και πλούσιο υλικό από τις κάμερες που ήταν πέριξ από το σημείο που έγινε το ατύχημα και έχουν δώσει το φως στα στελέχη της αστυνομίας, τα οποία εξέτασαν και έχουν συντάξει την δικογραφία. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή τον 29χρονο στα δικαστήρια να καταθέσει στον ανακριτή.
2: Αρχικά αυτός τι έχει ισχυριστεί, Φίλιππε? Αρχικά τι έχει ισχυριστεί αυτό, ότι η κοπέλα είχε ανέβει στο καπό του αυτοκινήτου.
4: Ισχυρίστηκε ότι είχε ανέβει στο καπό του αυτοκινήτου και ότι αυτός όντως ανέπτυξε ταχύτητα, ξεκίνησε το αυτοκίνητο και η κοπέλα έπεσε.
1: Εντάξει, οι ισχυρισμοί του θα διαπιστωθεί αν είναι αληθείς ή ανακριβείς προφανώς, υλικό, εφόσον έτσι, υπάρχει και το οπτικό υλικό. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Το παρακολουθούμε.
2: Ελάτε, κύριε Αρνιακή. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας.
2: Καλώς όρισες.
1: Ωραίο μπλε αυτό. Ωραίο μπλε αυτό, Τάσο, που φοράς σήμερα.
2: Το παπουτσάκι.
5: Έλα,
2: και το πουκαμισάκι.
5: Και εσείς είσαστε κούκλα. Κούκλος και κούκλα.
2: Έχω εδώ να συναγωνίζομαι.
5: Το θέμα είναι ότι
2: έχω να συναγωνίζομαι τώρα.
1: Και ο Τάσος είναι και πάρα πολύ fit.
2: Εννοείται.
1: Πάρα πολύ fit. Γυμνάζεται.
5: Το παλεύουμε.
1: Διατηρεί έτσι το σώμα.
5: Το παλεύουμε.
2: Προσέχει διατροφή.
1: Φυσικά.
2: Και έχει μια εξαιρετική οικογένεια. Και σύζυγος. Και τα παιδιά που ακολουθούν τον μπαμπά κιόλας.
5: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι πρέπει. Μια χαρά. Πάμε να δούμε τα δικαιώματα.
5: Σας ευχαριστώ για τα. Ναι, το είχαμε πει και χθες. Λίγες μπόρες. Ένα κοκτέιλ περιμένουμε του καιρού το επόμενο διήμερο. Λιακάδες στα ανατολικά και νότια, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, από τη Λαμία και κάτω λιακάδες συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής. Όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε κάποιες βροχές, μπόρες και ιδιαίτερα στα βόρεια θα έχουμε και καταιγίδες που ενδεχομένως να έχουν κάποιο. Δηλαδή κάποιες χαλάζοπτώσεις, κεραυνοπτώσεις.
2: Okay. Ναι.
5: Και ο κεραυνός είναι επικίνδυνος αυτή την εποχή γιατί κάτω.
2: Είναι ξέρα,
5: ας πούμε. Ναι.
2: Ναι.
5: Και μπαρούτι. Οπότε παίρνει, όπως πήρε στην Κόνιτσα εχθές προχθές, λόγω κεραυνού. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ο κεραυνός δεν είναι ακίνδυνος αυτή την εποχή. Επίσης θα έχουμε αυτό το κοκτέιλ, περιλαμβάνει και σκόνη στο Ιόνιο. Αφρικάνικη σκόνη στο Ιόνιο, βροχές καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, λιακάδα και μικρή εκλογήκευση των θερμοκρασιών, καθώς περιμένουμε μικρή υποχώρηση. Mm-hmm. Όχι τίποτα σπουδαίο.
1: Αυτό το θέλουμε. Κάνα δύο μέρες. Μικρή υποχώρηση των θερμοκρασιών, το χρειαζόμαστε.
5: Ναι, λιγάκι. Το Σαββατοκύριακο πάλι ο καιρός βελτιώνεται. Ας δούμε όμως το σήμερα πώς πάει το πράγμα.
2: Για να ξεκινήσουμε να δούμε θερμοκρασίες. Το πρωί έχει μια ωραία δροσούλα πάντως. Εγώ κατά τις 6 και κάτι που βγάζω έξω το σκυλί μου, τη λόρα μου.
5: Πράγματι, λοιπόν,
2: έχει μια ωραία δροσούλα το πρωί. Είναι ωραία, ρε παιδί μου.
5: Ναι, αλλά μετά όμως όσο πάει 10-11 η ώρα αρχίζει το πράγμα και ανεβαίνει απότομα. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε ηλιοφάνεια στις ανατολικές και νότιες περιοχές. Όπως είπα, συννεφιές με βροχές και μπόρες που το βράδυ απόψε θα ενταθούν. Ιδιαίτερα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και εκεί θα έχουμε και τα έντονα φαινόμενα. Όπως βλέπουμε την μπλε γραμμοσκίαση στο χάρτη, είναι οι βροχές αυτές. Στο Ιόνιο λιακάδα, οι άνεμοι θα γυρίσουν σε νοτιάδες στο Ιόνιο και βορειάδες στο Αιγαίο 4 με 5, τοπικά εξυμποφόρη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 37 με 38. Σήμερα θα φτάσει στα δυτικά ειδικά, στα νησιά 31 με 33. Στην Αττική αυτές είναι οι θερμοκρασίες το βράδυ.
2: Που είναι οι ελάχιστες
5: το βράδυ, πιο ανεκτές. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια σήμερα, 25 με 36 βαθμούς Κελσίου, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, ασθενής ανέμου στον Σαρονικό, μέχρι 5 μποφόρ στον Εβοϊκό. Στη Θεσσαλονίκη τώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια, αλλά σιγά σιγά θα συννεφιάσει και από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε βροχές και μπόρες, οι οποίες το βράδυ θα ενταθούν και ενδεχομένως να έχουμε και κεραυνοπτώσεις αλλά και χαλαζοπτώσεις. 22 με 34 βαθμούς Κελσίου η κλιμάκωση της θερμοκρασίας και ασθενείς ανέμους στον Θερμαϊκό. Ας δούμε τώρα τον καιρό σε 7 περιοχές, πόλεις και νησιά μας, έτσι όπως θα εξελιχθεί σήμερα. Στην Κέρκυρα καλός ο καιρός, 35 άρια. Στην Τρίπολη δεν αποκλείεται το μεσημέρι και το απόγευμα να έχουμε
1: καθήκον.
5: Όπως ξέρεις, η Τρίπολη
1: πάνε.
5: Ναι, βεβαίως και στο Ηράκλειο, χαρά Θεού, με 23 με 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Έχουμε και Αττική.
5: Να ζουμάρουμε λίγο και στην Αττική. Στα Μέγαρα θα φτάσουμε πάλι τους 37 τώρα το μεσημέρι. Τους 35 στην Κηφισιά, τους 37 στο Πειραιά, τους 36 στην Γλυφάδα και τους 32, επειδή είναι το βορειαδάκι. Στο Λαύριο.
2: Και τη Θαλασσούλα.
1: Το Σαββατοκύριακο, αν θέλουμε έτσι να κάνουμε το τελευταίο μπανάκι, ένα από τα τελευταία, εμείς που δεν είμαστε χειμερινοί όπως είναι ο Γιώργος, θα έχει καλό καιρό.
5: Πολύ καλό καιρό, είπα το Σαββατοκύριακο. Βελτιώνεται το καιρό, ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία.
1: Ωραία.
5: Θερμοκρασία τη θάλασσα.
2: Μπορεί να φτάσουμε 40 δηλαδή.
5: Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε 40. Μπορεί να τα πλησιάσουμε 38, αλλά θεωρώ ότι το 40 από εδώ και πέρα είναι πολύ σπάνιο και εξεζητημένο. Δεν νομίζω. Πάντως η θάλασσα θα διατηρηθεί στις θερμοκρασίες αυτές στους 30.
2: Μέχρι τον Νοέμβριο, 30, Δεκέμβριο, 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Ναι.
2: Εδώ σε εμάς, σίγουρα. Ευχαριστούμε πολύ,
1: Τάσο. Γεια
2: σας, Τάσο.
1: Η ώρα της Χριστίνας Τσιόκρη έρχεται εδώ κοντά μας να τη συναντήσουμε. Γεια σας. Τι να δούμε, όλο viral μας.
6: Γεια σένα, πάντως η θάλασσα είναι ανοιχτή και το Φλεβρουάριο, να πούμε.
1: Εννοείται. Αυτός πιο πολλά μπάνια κάνει το χειμώνα παρά το καλοκαίρι.
2: Τι έκανε στο μαλλί. Σου πάει πολύ. Άλλαξε χωρίστρα.
6: Ναι.
2: Πολύ
6: όλα τα βλέπεις, όλα τα προσέχεις.
1: Ναι. Ευτυχώς δεν ξέρει ακριβώς τι έκανες.
2: Είναι διαφορετικό.
6: Λένε ναι γιατί τον αγαπάμε.
1: Άστο για άλλη μέρα, για μετά για το γραφείο.
2: Μου λέτε ναι επειδή με αγαπάτε, δηλαδή ούτε κομπλιμέντο δεν μπορούμε να κάνουμε.
6: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το πρόσεξες.
1: Λοιπόν, CGPink, τι θα μας πεις για το CGPink.
6: Δεν είναι καλή ιδέα κάποιος να πλησιάσει τον Κινέζο Πρόεδρο. Ειλικρινά σας παρακαλώ, θέλω να δείτε εδώ το περιστατικό. Κοιτάξτε πώς άρπαξαν οι άνδρες της ασφάλειάς του το φωτογράφο. Τον πήραν σηκωτό. Λοιπόν, βρέθηκε εκεί, βρέθηκε στο Μπισκέκ για τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, ο Σι Τζινπίνγκ. Όπως βλέπουμε λοιπόν εδώ, είναι στο κόκκινο χάλι. Οι δημοσιογράφοι όμως ήταν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο σημείο. Δεν επιτρεπόταν να πάνε τόσο κοντά. Ο συγκεκριμένος φωτογράφος.
1: Είναι και στο κόκκινο χαλί και αυτός, ρε παιδί μου. Το πρωτόκολλο δεν το γνωρίζει. Δηλαδή, τι πήγε στο κόκκινο χαλί μπροστά. Ουσιαστικά έχει πάει μπροστά από τον Πρωθυπουργό, έτσι. Εντάξει. Μπροστά από το Xi Jinping.
6: Η κίνηση είναι αυτή.
1: Ναι.
2: Έχω ζήσει κάτι παρόμοιο με Πούτιν, επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Και έχω ζήσει, εσύ τον θυμάσαι, τον ξέρεις, τον Νεφάνη, τον Γρηγοριάδη, τον συνάδελφο στη Θεσσαλονίκη. Έκθεση, εγκαίνια, Θεσσαλονίκη, καλή ώρα. Σημείτης Πρωθυπουργός.
1: Ναι, τι έκανε ο Φάνης.
2: Περπατάει λοιπόν μέσα στα περίπτερα με την κουστοδίο του κανονικά ο Πρωθυπουργός και έρχεται ο Φάνης ο Γρηγοριάδης, ο οποίος περπατάει έτσι, κάνει ένα τέτοιο, περνάει ανάμεσα από τον Πρωθυπουργό, το Σημείτη και συνεχίζει.
1: Τον είδε. Δεν είμαι σίγουρη,
2: δεν
1: θεωρώ
2: είδε,
1: ότι ο Φάνης είναι λίγο αυτό,
2: είδε.
1: Γι' αυτό σου λέω, γιατί
2: δεν
1: ο Φάνης είναι λίγο, ξέρεις.
2: Αλλά επειδή ξέρεις, ήταν όλες οι κάμερες εκεί που καταγράφαμε, εννοείται την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα περίπτερα.
1: Απλά πέρασε ο...
2: Μετά το βλέπαμε και το ξαναβλέπαμε στο μοντάζ, τότε δεν υπήρχαν, και τα social για να το στείλει, ξέρεις, ο ένας στον άλλο, ρε παιδί μου, να τα ανεβάσουμε κλπ. Γιατί θα έχει γίνει viral, εννοείται.
1: Πώς τους λένε αυτούς που απλά μπαίνουν,
2: δεν υπήρχε
1: κόλλησα τώρα, πολύ φωτογραφίες.
6: Που κάνουν photobombing.
1: Ναι. Ουσιαστικά κάτι τέτοιο έκανε ο Φάνης, πώς να το καταλαβαίνει. Τώρα, πάμε να δούμε. Εγώ ήμουν σίγουρο ότι θα αρχίσουν να δημιουργούνται προβλήματα στο παλάτι.
6: Πολλά.
1: Για πες μας, το
2: ΣΕΒΟΣ
1: θα επιστρέψει ο Χάρη και η Μέγκαν, έτσι, ναι, στο Λονδίνο.
6: Αλλά... Επέστρεψαν, θέλω να σας πω. Έφτασαν εκεί με ιδιωτικό αεροσκάφος. Υπάρχει αναστάτωση το τελευταίο διάστημα στη Βρετανία, από τότε που έγινε γνωστό ότι θα επιστρέψει η Μέγκαν Μάρκλ και ο πρίγκιπας Χάρη. Η Μέγκαν Μάρκλ, βέβαια, έχει πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις για το τι θα πρέπει να περιέχει η νέα τους κατοικία. Mm-hmm. Για αρχή, τουλάχιστον 9 υπνοδωμάτια. Και θέλω να σας πω όμως. Το πιο περίεργο που ζητάει. Θέλει στο σπίτι να υπάρχει κινηματογραφικό στούντιο.
1: Εντάξει, παιδιά, ηθοποιός είναι η κοπελιά. Μπορεί
6: εντάξει,
1: να θέλει...
6: τώρα. Για να συνεχίσει την παραγωγή περιεχομένου από τη Βρετανία.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Βέβαια, θα μου επιτρέψεις να σε ρωτήσω.
2: Είναι και
6: ποιοι θα είναι αυτοί. Είναι και
2: παραγωγός.
6: Δημιουργεί περιεχόμενο γενικά. Έχει για το Netflix, έχει δημιουργήσει περιεχόμενο για άλλες πλατφόρμες, για τα social media.
1: Ναι. Μην είναι τώρα έτσι. Την περιμένουν σαν να την περιμένουν στη γωνία από την πρώτη στιγμή τη Μέγκαν Μάρκελ εκεί στη Βρετανία.
2: Μην είναι καχύποπτη με ό,τι ζητάει. Τι ζήτησε.
6: Ένα στούντιο παραγωγής. Δεν νομίζω ότι χαίρονται και τόσο πολύ. Πιστεύουν αυτό που είπες τώρα. Θα δημιουργηθούν προβλήματα.
1: Ναι.
6: Και μπορεί να υπάρξουν και διάφορα θέματα με τη διαδοχή. Φυσικά έτσι.
1: Εντάξει,
6: πιστεύουν ότι μπορεί να εμπλακεί ο πρίγκιπας Χάρη.
2: Ποιοι περιμένουν, παιδί.
6: Δεν περιμένουν. Ήρθε στη ζωή το παιδάκι τους, έγιναν μόλις λοιπόν. Απέκτησαν. Βεβαίως, Φίλιππος δε Γκρές και Δίνα Φλόρ, μέσω παρένθετης μητέρας. Εδώ βλέπουμε και την ανακοίνωση λοιπόν, από το γραφείο της πρώην βασιλικής οικογένειας της Ελλάδος. Όπως αναφέρεται, το παιδί τους ήρθε στον κόσμο στις 27 Ιουλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πήρε το όνομα Κίμων Θωμάς Κωνσταντίνος. Εκφράζουν την ειλικρινή ευγνωμοσύνη τους προς την παρένθετη μητέρα και την οικογένειά της, ενώ θέλουν να εκφράσουν και την ειλικρινή τους εκτίμηση προς όλο το ιατρικό προσωπικό αλλά και τους ειδικούς που βοήθησαν προκειμένου να γίνουν γονείς και να έχουν τώρα στην αγκαλιά τους το αγοράκι.
2: Να τους ζήσει και να το χαίρονται.
1: Σε ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Πάρα πολύ,
2: να είσαι καλά,
1: Χριστίνα.
2: Να είσαι καλά.
1: Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρίη, στα εγγένεια του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου στο Φάληρο. Έλα, Σπύρο, καλή σου ημέρα.
7: Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε στην πλατεία νερού στον Φαληρικό Όρμο. Εδώ όπου σε λίγη ώρα θα υπογραφεί η σύμβαση από την Περιφέρεια Αττικής και τον Νίκο Χαρδαλιά, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπλασης σε μια νέα εποχή για το παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Η κατασκευή του πάρκου και των συνοδών έργων θα έρθει μέσα από την χρηματοδότηση 370 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το έργο αφορά στην αναμόρφωση πάνω από 500 στρεμάτων στο παράκτιο μέτωπο, δηλαδή τα 741 στρέμματα θα φτάσει το συγκεκριμένο έργο, ένας χώρος προσβάσιμος και ανοιχτός προς όλους. Τα 3/4 αυτής της έκτασης θα καλύπτονται από χώρους πρασίνου και αναψυχής, ενώ το υπόλοιπο τμήμα θα αξιοποιείται μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις, από αθλητικές δραστηριότητες και ήπια εμπορική χρήση. Να πούμε ότι τα εγγένεια του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων θα γίνουν το δεύτερο εξάμηνο του 2029. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα. Το Μητροπολιτικό Πάρκο αναμένεται, και αυτός είναι και ο στόχος, να αποτελέσει πόλο έλξης για νέες οικονομικές δραστηριότητες επίσης στις γύρω περιοχές και φυσικά να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Επίσης, ένα παράθυρο της Αττικής στη θάλασσα.
2: Είναι αυτό πολύ σημαντικό, Σπύρο, ότι αναβαθμίζει γενικότερα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων εκεί στην περιοχή και όχι μόνο των επισκεπτών. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει αυτό. Θα ξανάρθουμε ούτως ή άλλως, Σπύρο, σε εσένα, για να μας δώσεις και άλλα στοιχεία εκεί για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Πολύ.
2: Πάμε Χριστίνα Γκίκα, πάμε Ευελπίδων. Οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα μετά από αναβολή που ζήτησαν και πήραν οι τρεις συλληφθέντες για αυτή την υπόθεση που μας έχει προκαλέσει φρίκι τουλάχιστον στην Κυψέλη.
1: Ο 43χρονος πατέρας, η 38χρονη Γερμανίδα, ο 26χρονος Αφγανός που φέρεται είναι ο πατέρας του παιδιού στο οποίο εγκυμονεί η 15χρονη κόρη της οικογένειας. Από όπου και αν το πιάσεις αυτό το θέμα, μας έχει προκαλέσει πραγματικά φρίκι και αποτροπιασμό.
2: Να πούμε καλημέρα και στον κύριο Ρήγα που είναι μαζί μας για να το συζητήσουμε το θέμα. Ο κύριος Αλεξανδρής επίσης μαζί μας. Θα το δούμε το θέμα. Έλα Χριστίνα, δώσε μας το ρεπορτάζ σου. Έχουμε και την κυρία Τσεκούρα να της πούμε μια καλημέρα. Για να πούμε και στην κυρία Τσεκούρα μια καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς,
1: κυρία Τσεκούρα.
2: Δώστε μας ένα λεπτάκι, η καλή συνάδελφος, να μας δώσει το ρεπορτάζ και ερχόμαστε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Έλα Χριστίνα.
8: Καλημέρα και από μένα. Ενώπιον του ανακριτή πρόκειται να οδηγηθούν σε λίγη ώρα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Όπως είπατε και εσείς, πρόκειται για τον 43χρονο, για την 38χρονη Γερμανίδα υπήκο, καθώς και για τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος βρέθηκε επίσης μέσα στο διαμέρισμα. Να πούμε λοιπόν ότι σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού, όλα αυτά την ίδια ώρα που οι καταθέσεις τους φέρουν αντιφάσεις, με τις αρχές να προσπαθούν πλέον να αποσαφηνίσουν το τι ακριβώς συνέβη μέσα σε αυτό το διαμέρισμα κολαστήριο.
2: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι θα αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Είναι το μόνο βέβαιο αυτό. Κοίτα, έτσι έχουν να κάνουμε μια ανθρωποκτονία εδώ, γίνεται μια φρικτή
9: ανθρωποκτονία. Θα εμπλουτιστεί, είναι σωστή λέξη, γιατί αυτή τη στιγμή δεν διώκονται για οτιδήποτε έχει να κάνει με το θάνατο.
1: Πάντως είναι θέμα να εντοπιστεί και να βρεθεί ο φυσικός αυτούργος, κύριε Αλεξανδρή, υπό την έννοια ότι είναι άλλο η συγκάλυψη και είναι πολύ διαφορετικό να ομολογήσει ή να υποδειχθεί από τους υπόλοιπους αυτός ο οποίος κατάφερε τις θανατηφόρες μαχαιριές στο βρέφος.
9: Εκείνο που έχει σημασία είναι να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου αρχικώς. Διότι ο χρόνος θανάτου θα δείξει εν πολλής και το ποιοι θα οδηγηθούν κατηγορούμενοι για το αδίκημα, το κακούργημα της ανθρωποκτονίας. Και εννοώ ότι αν κάποιος δεν ήταν στο σπίτι, προφανώς δεν θα βρεθεί κατηγορούμενος γι' αυτό. Θα βρεθεί κατηγορούμενος ενδεχομένως για συνέργεια ή για συνευτουργία. Αλλά είναι κρίσιμο το να...
2: Και για υπόθαλψη ακόμη.
9: Δηλαδή... Αυτά είναι μεταγενέστερα, είναι μικρότερα εγκλήματα. Το κακούργημα θα είναι η ανθρωποκτονία. Αν το έκαναν μαζί, μόνος
2: τώρα
9: του, κάποιος...
2: φαίνεται πως ο πατέρας που ισχυρίζει ότι είναι του βρέφους, ισχυρίζει ότι αυτός είναι που σκότωσε για το παιδί. Χριστίνα, να σε αποδεσμεύσουμε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. συνεχίζεις εκεί και είμαστε εδώ διακόπτης όποτε χρειαστεί και για ό,τι χρειαστεί.
1: Αρνείται ωστόσο τις μαχαιριές. Λέει ότι οι μαχαιριές, ότι το βρέφος έφυγε από παθολογικά αίτια και ότι οι μαχαιριές οφείλονται στο γεγονός ότι προσπάθησε
10: να
1: με κάποιο τρόπο
10: πάγο,
1: να σπάσει τον πάγο προκειμένου να απομακρύνει από τον καταψύκτη, από το δοχείο, το παιδί.
9: Αυτά φαντάζομαι ότι είναι αστειότητες, εάν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά.
1: Δεν ξέρω αν θα επιμείνει, εγώ σας λέω μέχρι τώρα τι γνωρίζουμε.
9: Σε πρώτη φάση, το ότι έχει καταθέσει έχει μικρή σημασία, κυρίως το ότι θα απολογηθεί έχει σημασία, ποια στάση θα κρατήσει. Πρόκειται περί ενός, όπως είπατε, φρικιαστικού εγκλήματος. Δεν νομίζω ότι στα σύγχρονα χρονικά έχουμε δει τέτοιες πολλές περιπτώσεις, ίσως και καμία. Mm-hmm. Και το κυριότερο είναι ότι υπάρχουν παιδάκια μέσα, τα οποία παιδάκια προφανώς έχουν διαπράξει και τα ίδια αδικήματα. Εμένα... Ανεξάρτητα από το αν μπορεί να τους αποδοθεί ή όχι, πληροφορούμεθα, γιατί τη δικογραφία δεν την ξέρει κανένας μας, πληροφορούμεθα ότι έχουν σεξουαλικώς μεταδεδομένα
10: νοσήματα.
9: Νοσήματα.
10: Εμένα, κύριε Αλεξανδρή, και... κύριε Ρήγα, κυρία Τσεκούρα, το συζητούσαμε και με την Τώρα νωρίτερα. Αυτό που μας προβληματίζει περισσότερο είναι γιατί φτάσαμε στο σήμερα. Ενώ υπήρχαν οι καταγγελίες, ενώ είχε συλληφθεί αυτός ο πατέρας για παιδεραστία, για
1: πορνεία,
10: για μαστροπία, γιατί εκβίαζε, κλείδωνε, λέει, οι Γερμανίδες μέσα στο διαμέρισμά του.
1: Το 2020 βγήκε από τη φυλακή, πήρε εκ νέου τα παιδιά μαζί του από τη δομή στην οποία βρίσκονταν. Με ποιον να ξεκινήσουμε, τον κύριο Ρήγα?
10: Για να μας πείτε εσείς, κύριε Ρήγα,
1: λίγο. Τι γίνεται με αυτές τις δομές?
11: Καταρχήν, έχουμε πολλά αναπάντητα ακόμα ερωτήματα, όπως είπε σωστά ο κύριος Αλεξανδρής. Είναι πολύ κρίσιμο να γνωρίζουμε το χρόνο θανάτου για να προσδιοριστεί ο χρόνος και ο τόπος, ώστε να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος έκανε τη δολοφονία. Ένα μαχαίρι δεν το κρατούν πολλοί, το κρατάει ένας ενδεχομένως. Άρα λοιπόν πρέπει να αποδοθούν κατηγορίες στον δολοφόνο. Δεύτερον, να δούμε ποιοι βρισκόταν στο σημείο. Άρα να πάμε για συναυτουργία ή για συμμετοχή. Και τρίτο σημαντικότερο, να δούμε τι άλλο έχει συμβεί σε όλη αυτή τη διάρκεια αυτών των ετών. Δυστυχώς αυτό το κρίσιμο ερώτημα, εκτός από τις απολογίες που είναι πολύ σημαντικές και τις περιμένουμε σήμερα, θα τις πάρουμε ενδεχομένως με παρουσία βέβαια σε δεύτερο χρόνο, παρουσία παιδοψυχολόγων από τα τρία ανήλικα παιδιά, τα οποία ήταν τα μόνα, τα οποία βρισκόταν σε αυτό το σπίτι, είχαν άμεση αναστροφή με τους δύο ενήλικους και τον 26χρονο Αυγανό.
10: Και λέτε ότι μπορεί δηλαδή ό,τι έγινε να έγινε παρουσία
11: το παιδιό. Ναι, σίγουρα θα εισφέρουν πάρα πολύ με τη γνώση τους. Τώρα από εκεί πέρα τι έγινε με τις δομές.
1: Σίγουρα θα κάνουμε εκ νέου γύρω φυσικά με όλους τους καλεσμένους μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα γύρω από αυτή την υπόθεση.
10: Μας απάντησε ο κύριος Ρήγας σε αυτό που το ρωτήσαμε.
11: Για τις δομές.
1: Για
11: τις δομές έχουμε πει χίλιες φορές ότι δυστυχώς το σύστημα στη χώρα μας έχει ακόμα πολλά κενά γύρω από την κοινωνική προστασία και πρόνοια, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί έχουμε δει ότι πολλά παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα ψυχολογικής πίεσης, σωματικής πίεσης, βιασμών, αντί να φτάσουν σε κάποιες δομές που θα έχουν μια υποστήριξη ψυχολογική, καταλήγουν σε κάποια νοσοκομεία, σε ένα επιβαρημένο ειδικά σύστημα ΕΣΥ.
10: Ναι, αλλά δεν θα πρέπει να κάνουμε όλο αυτό. Κάτι πια. Δηλαδή, πόσα χρόνια θα το συζητάμε ακόμα επειδή... αυτό και να λέμε ότι τα νοσοκομεία δεν είναι πάρκινγκ παιδιών?
11: Σωστά, αλλά επειδή.
10: Δηλαδή, πόσα χρόνια ακόμη πρέπει να το συζητάμε?
9: Στην Ελλάδα, συγγνώμη, παρακαλώ, δεν υπάρχει κανενός είδους συγκεντρωτικό σύστημα με την έννοια ότι μία δομή να γνωρίζει τι κάνει άλλη, το Υπουργείο να γνωρίζει τι συμβαίνει. Ξέρετε ότι στα πολιτισμένα κράτη της Ευρώπης η κάθε οικογένεια έχει ψυχολόγο.
10: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Αλεξανδρή. Από τη στιγμή που επιστρέφει ένα παιδί στο σπίτι μετά από μια τέτοια υπόθεση, μια τέτοια ιστορία, φτάνουν οι τρεις συλληφθέντες στην Ευελπίδων. Παρακολουθούμε εμείς απευθείας την εικόνα.
9: Μια και μιλάμε για Ευελπίδων.
1: Αναρωτιέμαι, προνοιακές υπηρεσίες, οι οποίες θα πηγαίνουν μετά, θα κάνουν τις, φαντάζομαι, αυτονόητες επισκέψεις στο σπίτι.
9: Πάρτε μια κάμερα.
1: Να μιλάνε με τα παιδιά, να ρωτάνε τα παιδιά για το οικογενειακό περιβάλλον. Πώς διαβιούν.
9: Την εισαγγελία ανηλίκων. Ξέρετε τι σημαίνει. Ούτε το ενδέκατον αυτού εδώ του χώρου δεν είναι. Όχι απλά είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες. Όχι απλά οι εισαγγελείς δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και είναι εξαιρετικοί οι εισαγγελείς ανηλίκων. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους.
10: Ναι. Επίσης, εγώ αναρωτιέμαι πάντως για την λειτουργία της εισαγγελίας ανηλίκων.
9: Μα δεν μπορεί.
10: Ναι, έχει δώσει όμως το πράσινο φως για να συνεχίσει αυτή η οικογένεια να ζει μαζί. Να επιστρέψουν δηλαδή τα παιδιά στο οικογενειακό
9: αυτό
10: περιβάλλον.
9: Να το δούμε, δεν είμαι απόλυτα
10: βέβαιος.
9: Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά.
10: Έχω διαβάσει, γιατί ενώ μου προκαλεί εμετό αυτή η υπόθεση.
1: Αλγινή εντύπωση, πολύ αλγινή.
10: Εμετό.
2: μου προκαλεί αυτή η υπόθεση. Μπορεί και από επαγγελματική διαστροφή, δεν ξέρω, να προσπαθώ να ενημερωθώ όσο δυνατόν περισσότερο. Εχθές λοιπόν εγώ διάβασα ότι είχε δώσει το πράσινο φως εισαγγελία ανηλίκων τα παιδιά να επιστρέψουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Πώς?
9: Ο κάθε εισαγγελέας, και ειδικά ανηλίκων, ενημερώνεται από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Εάν δεν έχει πάει η εισήγηση, ο φάκελος, η γνωμάτευση, η πραγματογνωμοσύνη, όποια λέξη θέλετε, της κοινωνικής υπηρεσίας, μπορεί να κρατάει ένα παιδί σε νοσοκομείο, ΕΣΑΗ.
1: Άρα, αν δεν έχει προηγηθεί ουσιαστικά ο έλεγχος από τις προνοιακές υπηρεσίες.
9: Αυτό ακριβώς. Ξέρετε ότι φάκελοι
1: από τις κοινωνικές υπηρεσίες δεν μπορεί να αποφασίσει η εισαγγελία. Αυτό μας λέτε.
9: Εμείς οι δικηγόροι που το ζούμε καθημερινά, μπορεί να, για μια υπόθεση να περάσουν μήνες χωρίς να προλάβει καν να ξεκινήσει η ενασχόληση, όχι η ολοκλήρωση.
2: Ναι. Ένα κουβάρι.
9: Είναι αστείο το γεγονός ότι στην Ελλάδα δύο-τρεις εισαγγελίες ανηλίκων για την Αθήνα, για όλη την Αττική, προσπαθούν να ασχοληθούν με τέτοιο όγκο υποθέσεων. Χωρίς γραμματείς, χωρίς κοινωνικές υπηρεσίες, χωρίς δομές. Αυτό που είπε ο κύριος Ρήγας.
1: Την κυρία Τσεκούρα θέλω να τη ρωτήσω, νομίζω, το αυτονόητο πέραν αυτών των δομών. Θέλω να σα ρωτήσω βασικά αν αυτές οι δομές, κυρία Τσεκούρα, πραγματικά μπορούν να καλύψουν στην ουσία τους όμως τις ανάγκες αυτών των παιδιών. Βλέπουμε ότι πολλά από αυτά είναι παρκαρισμένα στο παίδον. Επίσης και εκεί, τι δουλειά μπορεί να γίνει? Αυτά τα παιδάκια όλα έχουν ψυχικά τραύματα προφανώς, έτσι. Γίνεται η δουλειά που πρέπει να γίνει σε αυτά τα ιδρύματα?
12: Εντάξει, νομίζω ότι καταλληλότερη να απαντήσω δεν είμαι εγώ στο τι δουλειά γίνεται στο Ίδρυμα μέσα. Σίγουρα υπάρχει μια διεπιστημονική ομάδα να αξιολογήσει τι έχει συμβεί σε κάθε περιστατικό ξεχωριστά. Σίγουρα θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε προφανώς να κρατάμε τα παιδιά ΕΣΑΗ όπως προαναφέρθηκε σε ένα τέτοιο ίδρυμα. Θα πρέπει να βλέπουμε λίγο και τι γίνεται μέσα σε οικογένειες. Ίσως να μπαίνει άνθρωπος μέσα σε οικογένειες για να βρει και την πραγματικότητα της καθημερινότητάς τους.
2: Τώρα, εσάς σας προκαλεί εντύπωση το πώς αυτά τα παιδιά επέστρεψαν ξανά σε αυτό το οικογενειακό περιβάλλον? Δηλαδή, έχουν εντοπιστεί να κυκλοφορούν μόνα τους στο δρόμο? Τα έχουν οι αστυνομικοί που τα έχουν απομακρύνει? Έχει βρεθεί η οικογένεια, ο πατέρας έχει συλληφθεί και για σοβαρά αδικήματα? Τι οικογενειακό περιβάλλον αυτό, κυρία Τσεκούρα? Δεν μιλάμε τώρα για τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα, έτσι, που όλοι αντιλαμβανόμαστε πώς νοσούν αυτά τα παιδιά.
12: Τώρα φυσικά εδώ μιλάμε για ένα εξαιρετικά βιογεγονός και δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς τι γνώριζαν ή τι είχαν βιώσει τα παιδιά μέσα σε αυτή την οικογένεια. Οπότε αυτό που μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά μπορούν να προσαρμοστούν ακόμα και ένα εξαιρετικά δυσλειτουργικό περιβάλλον, επειδή αυτό το περιβάλλον είναι αυτό που γνωρίζουν. Οπότε για ένα παιδί, ο γονιός, ο φροντιστής, αν είναι και ο άνθρωπος που εξαρτάται για να επιβιώσει, αν ταυτόχρονα γίνεται πηγή φόβου, είναι ψυχολογικό δίλημα τεράστιο. Τώρα, πώς γύρισαν αυτά τα παιδιά σε αυτό το σπίτι?
1: Κύριε Αλεξάνδρη, δεν μπορεί να προκύψουν ευθύνες των αρμόδιων υπηρεσιών για το πώς τελικώς αυτά τα παιδιά επέστρεψαν μετά το 2020, μετά την αποφυλάκηση του 43χρονου στο σπίτι, μετά το 2024, οπότε και υπήρχε και τότε σχετική καταγγελία για το περιβάλλον, το οικογενειακό περιβάλλον?
9: Προφανώς μπορεί να προκύψουν ευθύνες για τους χώρους στους οποίους θεωρητικά διέμεναν τα παιδιά. Εκείνο που έχει σημασία είναι καταρχάς να βρουν τα αποτελέσματα του DNA. Να δούμε ποιοι είναι γονείς, τι σχέσεις έχουν μεταξύ τους. Πρέπει να δοθεί μια απάντηση πώς ένα παιδάκι 15 χρόνων έχει μείνει έγκυος και πότε. Ξέρετε, κακούργημα κάτω από τα 15. Mm-hmm. Από ποιον έχει μείνει έγκυος?
2: Μα γι' αυτό λέει και τώρα ότι θα είχαμε προλάβει από το 24 μέχρι και το σήμερα τουλάχιστον αυτά.
9: Αυτό,
2: δηλαδή
9: αυτό,
2: ένα 15χρονο που εγκυμονεί, δύο ανήλικα επίσης με τα νοσήματα τα σεξουαλικά.
9: Ερωτικά βοηθήματα.
2: Τα ερωτικά βοηθήματα, κάμερες.
9: Καταλαβαίνει κανείς τι γινόταν σε αυτό το σπίτι?
1: Είναι ένα θέμα.
9: Και τα παιδιά
1: το
9: είναι τα πιο ευάλωτα όντα της κοινωνίας
1: μας. Ο βιολογικός γονιός των παιδιών, δηλαδή και ο πατέρας και η μητέρα. Γιατί υπό αυτές τις συνθήκες που βλέπουμε να μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά, είναι πολύ φυσιολογικό νομίζω να αμφιβάλλουμε όλοι όσο το έχουμε τα αποτελέσματα που λέτε.
9: Αυτό ακριβώς. Και κάπου να αναδείξουμε λίγο
13: και την κοινωνική μας ευθύνη. Γίνονται τόσα πράγματα, κανείς δεν ήξερε. Πάντα όλοι πέφτουμε από τα σύννεφα. Γιατί, ρε γάμο.
14: Ναι, εκ των υστέρων ανοίγουν τα στόματα.
13: Γιατί.
14: Εκ των υστέρων τώρα λένε όλοι ότι έβλεπαν κόσμο να μπαίνει, να βγαίνει.
13: Όταν βλέπουν παιδάκια στον δρόμο, κανένας δεν μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο από την αστυνομία. Δηλαδή κάπου και η κοινωνία έχει ευθύνη. Ας μην τα ρίχνουμε όλα στους άλλους.
14: Ναι.
15: Αλλάζουν και οι ποινές ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας, κύριε Αλεξανδρή.
13: Βέβαια. Κακουργήματα μεν, αλλά πηγαίνουν με τον νόμο για την οικογενειακή.
15: Είναι διαφορετικά.
14: Μία τελευταία κουβέντα να πάρουμε από τον κύριο Ρήγα.
16: Να πω ξεκάθαρα, επειδή ακούγονται πολλά στο δημόσιο λόγο τις τελευταίες μέρες, ότι οι αστυνομικοί δεν φιλούν στα νοσοκομεία τα παιδιά, τα ενήλικα τα οποία έχουν πάει με ψυχολογικά ή ψυχικά τραύματα, παρά μόνο τους κρατούμενους. Γιατί ακούστηκαν
13: πολλά.
16: Είναι
13: πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί ακούστηκαν είναι από τις λίγες περιπτώσεις που δεν έχει καμία ευθύνη.
16: Που λένε ότι για ποιο λόγο μπήκε ο πατέρας και πήρε τα παιδιά από τον παιδόν. Δεύτερον, να πούμε ξεκάθαρα ότι μέσα από όλη αυτή τη φρικιαστική ιστορία, αυτή η ιστορία ξεκίνησε από την κοινωνική ενσυναίσθηση ορισμένων συνενίκων της πολυκατοικίας. Αυτή η οικογένεια είχε ένα σπίτι, παρόλα αυτά ενοικίασε ένα βραχυπρόθεσμη.
14: Καλά, αν ήταν τυπικοί στα μισθώματά τους, μπορεί και κανένας τουλάχιστον σήμερα να μην
16: εξαρτηθεί. Κάποιοι διαπίστωναν όμως ότι υπήρχε. Διαπίστωναν όμως κάποιοι, γι' αυτό θα υπάρχουν και μαρτυρικές καταθέσεις, ότι κάποια αυτοκίνητα περίμεναν να παίξουν, μετέφεραν κόσμο.
14: Τώρα τα λένε αυτά. Τι να το κάνουμε τώρα.
16: Άρα λοιπόν τώρα είναι κρίσιμο. Αργά. Τώρα από εκεί πέρα, αν κάτι αντιλαμβανόμαστε, σωστά το είπε ο κ. Αλεξανδρής, πρέπει να ενημερώνουμε, πρέπει να διαπιστώνουμε για να προλαμβάνουμε. Δεν ξέρουμε αν θα προλαμβάνουμε.
15: Να ευχαριστήσουμε πολύ όλους.
14: Κυρία Τσεκούρα και εσάς. Να είσαστε καλά.
15: Να είστε καλά.
13: Καλημέρα, καλή σεζόν.
14: Πάμε Κρήτη. Μάνος Τριγώνης να μας δώσει την εξέλιξη για τις συλλήψεις που είχαμε στις υποθέσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έλα Μάνο, καλημέρα.
17: Καλημέρα Γιώργο. Και τώρα ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την ενοχή των 22 κατηγορούμενων συνολικά για τις υποθέσεις που αφορούν το 2019 και 2020. Υποθέσεις που αφορούν παράνομες επιδοτήσεις. Φέρεται λοιπόν, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι να δήλωναν εκτάρια αγροτεμάχια εκτός Κρήτης, σε άλλες περιοχές της χώρας, προκειμένου να καρπώνονται τις επιδοτήσεις τις ευρωπαϊκές. Είχαμε λοιπόν και τις ποινές. Να πούμε ότι από 1 έως 2 έτη αποφασίστηκε με ποινές από 1 έτος έως 2 έτη με αναστολή. Καταδικάστηκαν τελικά οι 14 από τους 19 που κηρύχθηκαν ένοχοι γιατί φέρονται να δήλωναν, όπως είπαμε, ψευδώς αγροτεμάχια σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι υπόλοιποι 5 για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταδικάστηκαν για απλή συνέργεια σε απάτη. Με τον ένα εξ αυτών να καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης ενός χρόνου με αναστολή, ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν χρηματικές ποινές μέχρι 11.000 ευρώ.
14: Στους
17: 18 από τους 19 αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου.
14: Σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Θέλεις,
15: πάμε.
14: Πιούμε μια γουλιά καφέ.
15: Αλλά με τι επιστρέφουμε, σου έχω έκπληξη.
14: Περιμένω να δω.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.
2: Boxes, boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Find the gun before somebody else gets shot.
4: You stay out of the way.
3: Price, drop it.
4: Price, look out. You're under arrest.
3: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
2: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Doctor.
6: I lost her. Oh, my Lord! I can't believe this. I can't even die right.
7: We obviously have mutual control over our body.
4: Our body? It's my body! I'm not sharing my body with anyone!
8: Everybody's gonna be real disappointed.
7: No!
9: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
10: No, you have no right.
2: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
11: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: να σε γλύψουν, αν μη τι άλλο, έτσι. Δεν μπορούν να σε γλύψουν, ε. Δεν γλυφτρώνει ο κροκόδηλος, όλα κι όλα.
1: Κοίταξε τι μαθαίνουμε, ρε παιδιά, ότι δεν μπορούν να βγάλουν έξω.
0: Γλωσσοφιλιούνται οι κροκόδηλοι.
1: Μπα. Αφού δεν μπορούν να βγάλουν τη γλώσσα τους έξω, πώς.
0: Μέσα είναι το γλωσσόφιλο. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορούν να βγάλουν τη γλώσσα τους έξω οι κροκόδηλοι. Δείτε εδώ κάτι δοντάρες που έχουν. Τη δύναμή τους, αδιαμφισβήτητα, και όλα τα υπόλοιπα που έχει ένας κροκόδηλος, αλλά τη γλωσσίτσα τους μέσα στο στοματάκι τους. Γι' αυτό είχε βγει το ανέκδοτο.
1: Ό,τι κατασπαράζουν και δεν γλύφονται, ρε φίλε.
0: Πού το καημένο το κροκοδιλάκι, θυμάσαι.
1: Ναι. Αυτό ξέρεις ποιος το έχει πει, ε. Ένα ποντικάκι που, είναι, που πήγαινε εκεί, τι ήταν, για ένα ζώο που πήγαινε.
0: Νοέ,
1: τι θα πάμε σήμερα.
0: Ο Βάτραχος,
1: ναι.
0: Νοέ,
1: πάνηκε το στόμα του όσο περισσότερο μπορούσε.
0: Κάπως έτσι. Ναι.
1: Και του λέω, Νοέ, θα φάμε το ζώο με το μεγαλύτερο στόμα. Και
0: ο εκεί λέει. Ό,τι καημένο το κροκοδιλάκι.
1: Λοιπόν, εάν δεν το ξέρατε, να το μάθετε ότι οι κροκόδηλοι δεν μπορούν να βγάλουν τη γλώσσα τους έξω. Εγώ δεν το ήξερα πάντως. Έτσι και έτσι όπως τους βλέπω κιόλας και τις επιθέσεις που κάνουν κυρίως σε ανθρώπους που είναι.
0: Κατευθείαν στα δόντια, έτσι. Κατευθείαν στα δόντια πηγαίνεις. Μάνος Τριγώνης, έχουμε μια υπόθεση που μας έρχεται από την Κρήτη και αφορά σε ανηλίκους. Έλα, Μάνο.
2: Πέντε ανήλικοι, λοιπόν, Γιώργο, και τώρα 14 ετών, παρακαλώ, είχαν δώσει ραντεβού έξω από σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Θερίσου στο Ηράκλειο. Τότε έγινε μια συμπλοκή ανάμεσά τους, ξυλοκοπήθηκαν μεταξύ τους. Μάλιστα, ο ένας εκ των πέντε φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά στη μύτη, υπέστη κάταγμα και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο εφημερεύον νοσοκομείο. Ενώ αργότερα οι αρχές προχώρησαν και σε πέντε συλλήψεις των γονέων των πέντε μαθητών που φέρεται να συμμετείχαν στη συμπλοκή αυτή. Οι αρχές εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο και διερευνούν τα αίτια κάτω από τα οποία έγινε αυτή η συμπλοκή και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα.
1: Απλά δεν έχουν ανοίξει ακόμη τα σχολεία, έτσι. Ας μην γίνουμε τώρα, να μην γίνουμε μάντης κακών. Αλλά να δώσουν ραντεβού σε σχολείο, 14χρονοι, λίγες ημέρες πριν να ανοίξουν τα σχολεία, ρε παιδιά, εντάξει. Μάνο, ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα, πάμε να καθίσουμε.
0: Πάμε να καθίσουμε, να υποδεχθούμε Εμίλιος Περδικάρης και Αμαλία Κάτζου είναι εδώ κοντά μας.
3: Καλώς τα παιδιά, τα δικά μας.
0: Καλώς τα παιδιά,
3: καλημέρα,
0: τα όμορφα.
1: Πώς είστε?
4: Καλά, εσείς.
1: Εσείς ξέρατε ότι οι κροκόδηλοι δεν μπορούν να βγάλουν τη γλώσσα.
4: Όχι, μαθαίνουμε καινούργια πράγματα μαζί σας.
5: Πραγματικά, κάθε μέρα με εκπλήσετε. Πραγματικά με εκπλήσετε. Κάθε μέρα, μπράβο.
4: Ευτυχώς τουλάχιστον δεν μας ζητήσατε να βγάλουμε εμείς τη γλώσσα.
0: Όχι, όπως σας κάναμε με τον Αγκώνα.
5: Εμείς φοβήθηκα λίγο να ξέρετε. Τώρα να έρθω να βγάλω τη γλώσσα.
0: Γιατί δεν είστε κροκόδηλοι, βρε παιδιά.
5: Δόξα τω Θεώ, τι γλιτώσαμε σήμερα.
0: Αν δεν ήσασταν κροκόδηλοι, μπορεί και να το ζητούσαμε.
1: Έχουμε να μάθουμε πολλά από αυτή τη στήλη πάντως, να ξέρετε.
5: Ισχύει
1: κάθε μέρα.
0: Χρειαζόμαστε και λίγο το χιούμορ στη ζωή μας.
5: Ναι, ναι.
0: Κάθε άλλο παρά χιουμοριστικά είναι όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε τα τελευταία 24 ώρα, κυρίως γύρω από την δημιουργία ή μη του κόμματος που αναμένουμε, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Έχουν ανέβει πολύ ψηλά οι τόνοι. Ήταν εξαιρετικά αποκαλυπτικός Εμίλιε, ο στενός συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Θανάσης Κορδάς, θυμόμαστε ότι είχε διατελέσει και γενικός γραμματέας επί των ημερών Καραμαλή. Στη συνέχεια, υφυπουργός ανάπτυξης στην κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά.
1: Στην ουσία, αυτό που είπε. Τι είπε τώρα ο κύριος Κορδάς? Ότι ο κύριος Σαμαράς τι θέλει, θέλει να γίνει πρωθυπουργός.
4: Θα μπορούσε να είναι πρωθυπουργός σε μια μεταβατική κυβέρνηση, να την πούμε. Κυβέρνηση συνεργασίας, να την πούμε. Ουσιαστικά αυτό το οποίο. Να μην υπάρχει αυτοδυναμία στις εκλογές. Αλλά προφανώς για να σχηματιστεί μια τέτοια κυβέρνηση και να είναι ο κύριος Σαμαράς πρωθυπουργός, δεν πρέπει να συνενέσει μόνο η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να συνενέσουν και άλλα κόμματα που θα στηρίξουν.
0: Δηλαδή στο 2012 θέλει να επιστρέψουμε ο κύριος Σαμαράς.
4: Ναι, μόνο που η σύνθεση τότε ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Έτσι, υπήρχε η Δημάρ τότε,
0: φυσικά.
4: Υπήρχε το Πασόκ του κυρίου Βενιζέλου.
0: Έφυγε,
4: έφυγε με το θέμα της ΕΡΤ, με το κλείσιμο της ΕΡΤ, υπήρχε το Πασόκ του κυρίου Βενιζέλου.
5: Δηλαδή,
4: είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
5: Είναι, δηλαδή, αν είναι η Νέα Δημοκρατία που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πρώτο κόμμα και κάνει συγκυβέρνηση, να μην είναι ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός, να είναι ο κ. Σαμαράς.
4: Αυτό είναι ακριβώς κάτι που το έχουμε ακούσει. Το θυμάσαι και εσύ από το ρεπορτάζ.
5: Θυμάμαι,
4: το έχουμε
5: αλλά
4: ακούσει
5: μου
4: το
5: περίεργο όλο αυτό, έτσι.
4: Είναι, ναι, είναι. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο προσπαθούν να κλείσουν οποιοδήποτε τέτοιο σενάριο από την πλευρά του Μαξίμου. Έχω όμως την αίσθηση ότι περισσότερο αυτό το οποίο κάνει ο κ. Σαμαράς και ο κ. Κορδάς, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες κάνει αλλεπάλληλες εμφανίσεις και λειτουργεί ουσιαστικά ως εκπρόσωπός του αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι περισσότερο αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει είναι να κερδίσει χρόνο, να διαμορφώσει μια ατζέντα για να μπορέσει να στριμώξει, κατά τη γνώμη του, την κυβέρνηση στα θέματα αυτά τα οποία έχουν μια πέραση στο δεξιό ακροατήριο, Σε αυτό δηλαδή στο οποίο απευθύνεται.
0: Εκφράζει απροκάλυπτα τα κίνητρα του κυρίου Σαμαρά, όπως μας λες, ο άνθρωπος που τον εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή.
4: Και φαίνεται ότι πια έχει μπει σε μια. Σε ένα δρόμο χωρίς γυρισμό ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή έχει αποφασίσει τη δημιουργία κόμματος,
0: έχει αποφασίσει τη ρήξη με την
1: Δημοκρατία. Έχει απασφαλίσει πια το τελευταίο διάστημα, νομίζω έτσι, μέσω συνεργατών του, με την ανάρτηση που έκανε ο ίδιος εχθές ο κύριος Σαμαράς, έχει απασφαλίσει πια.
5: Το θέμα είναι αυτό που λέτε, παιδιά, ότι ουσιαστικά ο άνθρωπος που τον εκπροσωπεί, αυτό καταλαβαίνω, λέει ξεκάθαρα.
4: Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.
5: Σε αυτή τη φάση, ναι. Καθίσατε σαφές. Έτσι, ναι. Ότι ο
0: πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή. Λέγαμε νωρίτερα γένεια, ότι ο Σπύρος Αλεξανδρής βρίσκεται στον Φαλιρικό Όρμο. Έχει φτάσει και ο Πρωθυπουργός. Εγκαινιάζεται το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο. Έλα, Σπύρο, σε ακούμε. Βλέπουμε εδώ τον Πρωθυπουργό.
3: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις αφήχθη στην Πλατεία Νερού. Όπως βλέπετε, σε λίγη ώρα θα πέσουν υπογραφές για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων. Τον υποδέχτηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς. Θα ξεκινήσουν σε λίγη ώρα οι ομιλίες για ένα όραμα πολλών χρόνων, ένα έργο ορόσημο για το παραλιακό μέτωπο της Αττικής, που πλέον περνά στη φάση της υλοποίησης, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ευρύτερη περιοχή και εδώ στον Φαλιρικό Όρμο. Να πούμε ότι ο δημόσιος χώρος που θα δοθεί θα είναι 741 στρεμμάτων, ανοιχτός και προσβάσιμος προς όλους. Τώρα και η σχετική φωτογράφηση που γίνεται. Να πούμε ότι το 75% της έκτασης προορίζεται για χώρους πρασίνου και το υπόλοιπο για πολιτιστικές, αθλητικές, εκπαιδευτικές και ήπιες εμπορικές χρήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα έργο το οποίο πρόκειται να αναβαθμίσει τα μέγιστα, την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής και όχι μόνο, ένα πολύ σημαντικό έργο για όλη την Αττική. Τώρα ακούτε και τα χειροκροτήματα, καθώς ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Νίκο Χαρδαλιά μπήκαν στον χώρο που θα λάβει η χώρα η εκδήλωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο έργο κατά την διάρκεια της παρουσίασης του έργου πριν από 2 χρόνια ως ένα μεγάλο παράθυρο της πρωτεύουσας και της Αττικής στην θάλασσα. Να πούμε ότι τα εγγένεια του έργου αναμένονται να γίνουν το δεύτερο εξάμηνο του 2029. Οι εργασίες κατασκευής θα ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες και μακροπρόθεσμος στόχος της περιφέρειας είναι η ενοποίηση του πάρκου με τις εγκαταστάσεις του ΤΑΕΚ Βοντό και της πλατείας νερού, δημιουργώντας έναν χώρο 1000 στρεμμάτων ενιαίου παραλιακού
0: φυσικά
3: που εκτείνεται από το ΣΕΦ μέχρι και το Φάλιρο.
0: Και υπουργών εκεί, βλέπουμε και τον Υπουργό Οικονομικών και Επικεφαλής του Eurogroup, τον κύριο Πιερακάκη Σπύρο, αν μπορώ να διακρίνω καλά, τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Βοήθησέ με αν ο κύριος
1: Θεοδωρικάκος, τον κύριο Παπαθανάση νομίζω είδα, ο κύριος Χατζηβασιλείου εδώ μπροστά.
0: Ο κύριος Θεοχάρης βλέπουμε.
1: Ναι, ναι, έτσι. Κυβερνητικά στελέχη.
3: Επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ στο σημείο, η κάμερα έχει φύγει πιο μπροστά, εσείς έχετε καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα. Δημοσιογράφοι έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω.
1: Σμυράνης και Σπύρο, βλέπουμε εμείς την εικόνα. Και όλα καλά, θα επιστρέψουμε
4: και βουλευτές λίγο
0: ξανά. Βάρης Βουλιάς Βουλιαγμένης, ο κύριος Κωνσταντέλος.
1: Και για τις σχετικές δηλώσεις, κύριε Σπύρο, σε σένα. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν, εδώ και ο κύριος Θεοδωρικάκος.
4: Ορισμένα από τα κυβερνητικά στελέχη είναι και βουλευτές στο νότιο τομέα, οπότε έχουμε
5: ναι,
4: διπλό
5: βουλευτές. Σωστό, πολύ σωστή επισήμανση.
1: Δεν θα το έχαναν ναι, σίγουρα. Ναι.
4: Είδα και αυτό το τέτοιο με το Σοφοκλή Σκορτσιανίτη, τον Big Σόφο, έτσι, του Πρωθυπουργού.
0: Γι' αυτό το ύψος του Σοφοκλή, έτσι, ήταν ξεχώριζε στο πίθος.
4: Είναι το παραπολιτικό της ημέρας.
0: Ο Σοφοκλής.
5: Αναψηφωτιές πάντως η Γκοκαντζέτα, έτσι, στην Νέα Δημοκρατία. Στα δεξιά της δεξιάς.
4: Έχει ανάψει οι φωτιές μετά το νομοσχέδιο. Το θέμα αυτό έχει ανάψει μετά το νομοσχέδιο, έχει ανάψει φωτιές μετά το νομοσχέδιο για τους γάμους των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι ξεκάθαρο, το έχουν δείξει οι ποιοτικές έρευνες, ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν κάτι που πλήρωσε και στις εκλογές του 2023 και στις ευρωεκλογές του 2024. Και ακριβώς αυτό προσπαθεί να εστιάσει αυτή τη στιγμή ο Αντώνης
0: Σαμαράς.
4: Ήταν
0: η πρώτη μεγάλη ρήξη Σαμαρά Νέας Δημοκρατίας με τη δήλωσή του για τότε το γάμο, για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
4: Δεν είχε ψηφίσει.
5: Έτσι, να πούμε όμως τι έχει συμβεί τώρα, γιατί μια δήλωση για φάρμακα στον οποίο είχε μια.
1: Στην πλατφόρμα.
5: Ακριβώς πλατφόρμα.
4: Ακαθόριστο
5: και άλλο. Αυτό δεν υπήρχε και το 2013.
4: Υπήρχε για το 2013.
5: Όχι, δεν μπορεί να μην υπήρχε. Έγραφα, είδα κάτι, έψαξα λίγο και είδα ότι υπήρχε. Δεν υπήρχε το καθόριστο, υπήρχε το άλλο.
4: Απλώς είναι.
5: Α, το καθόριστο νομίζω
4: αυτό ακριβώς, Αμαλία, αυτό ακριβώς ενισχύει αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Α. Ότι ο κύριος Σαμαράς στοχεύει σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό και χρησιμοποιεί μια πολύ συγκεκριμένη ατζέντα. Αυτή, woke ατζέντα, anti-woke ατζέντα στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή, αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει είναι να συσπυρώσει ένα ακροατήριο το οποίο κατά βάση βρίσκεται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, έχει πιο συντηρητικά αντανακλαστικά. Και είναι ένα ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται ξεκάθαρα. Όπως έλεγα όμως και νωρίτερα, η τακτική του είναι ότι κερδίζει χρόνο με αυτό το οποίο κάνει μέχρι να ανακοινώσει τη δημιουργία κόμματος. Τώρα, σε σχέση με τη woke ατζέντα.
1: Για όσους μας πάντως για το συγκεκριμένο που έχει να κάνει με την ιστοσελίδα του ΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Σε σχέση με τη woke ατζέντα.
1: Δεν αφήνουν πια αναπάντητες. Τέτοιες καθόλου έχει αλλάξει τοποθετήσεις και να πούμε του κυρίου Σαμαρά.
4: Έχει αλλάξει
0: άλλαξε στάση, και αμέσως, έφυγε αμέσως από την πλατφόρμα το ακαθόριστο, ναι, έτσι, ναι, και ναι, το άλλο.
1: Δεν ήταν ενημέρωση, είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, ενημερώθηκε από την εφημερίδα Εστία, διότι αυτή το ανέδειξε το ρεπορτάζ, ως σωστά. Θέμα, σωστά. Το έκανε ρεπορτάζ.
5: Έκανε και σχετικά. Όταν λέμε εγώ κατσέντα τώρα, μιλή, τι είναι αυτό με το κύριο Ζαμάνης, ο διευθυντής του ΕΠΕ.
4: Είναι όλη αυτή η ιστορία, σας θυμίζω ότι και στις αμερικανικές εκλογές έγινε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για αυτό το ζήτημα. Είναι η εξίσωση ουσιαστικά των δικαιωμάτων είτε των ομόφυλων ζευγαριών, είτε των ανθρώπων οι οποίοι.
0: Πάντως ήθιστε έχουν στην πολιτική, παιδιά, όταν παρατηρείς μια αστοχία, ναι, αστοχία του αντιπάλου σου,
1: να
0: τη χρησιμοποιείς. Έλαβε την απάντηση, όπως είπε και ο Γιώργος.
5: Τώρα, τι αστοχία ήταν αυτό, δηλαδή το ακαθόριστο, εγώ ξαναλέω.
4: Ήταν
5: ότι
4: στοχευμένο το πόσο. Ακριβώς.
0: Ναι, ασφαλώς.
4: Γιατί μίλησε.
1: Λέω ότι το κρίνει ο κύριος Σαμαράς. Αυτό
0: εννοεί. Αν θέλει να ποντάρει εκεί, το εντόπισε και κατευθείαν.
5: Είδα ότι μπήκε στο παιχνίδι ο κύριος Βελόπουλος. Θέλω να πω, ήταν στα δεξιά της δεξιάς ουσιαστικά το μπιφ που είπε. Και υπάρχει, γιατί και σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης πάλι απάντησε. Έτσι, εγώ δεν ήμουν ποτέ υπερασπιστής της woke ατζέντα. Δείτε τον Τραμπ που έχει υπουργό, που έχει παντρευτεί και αυτά. Έναν άνδρα, νομίζω. Παρ' όλα αυτά είναι και ο κύριος Τραμπ εναντίον της woke ατζέντα. Πάντως φαίνεται ότι θα υπάρχουν τέτοια επεισόδια στη Νέα Δημοκρατία, γιατί βλέπω ότι όλο και εντείνεται αυτή η διαμάχη μεταξύ του κύριου Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ωραία. Να δούμε τι είπε και ο κύριος Φλωρίδης στον κύριο Σαμαρά. Εδώ στο Άξιον 24 είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Παιδιά, κοντρόλ.
6: Τι είναι πρωτοφανές και ανέκδοτο αυτό που θα κάνει ο κύριος Σαμαράς,
7: νέο
6: κόμμα.
7: Δείτε λίγο, για το τίποτα. Δηλαδή, τι έχουμε εδώ τώρα. Έχουμε μία εικαζόμενη, μία εχόμενη δημιουργία κόμματος, το οποίο δεν έχει εξαγγελθεί επισήμως. Εικάζουμε. Το ερώτημα είναι ένα. Κόμμα ακούμε και κόμμα δεν βλέπουμε εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω. Εδώ δεν έχουμε κόμμα. Εδώ έχουμε μία εικασία κόμμα.
8: Στην Υπουργή είχαμε,
7: λέει ο Σαμαράς, ας πούμε, διαβάζω εγώ, είναι ας πούμε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έμπειρος και δεν τσίμπησε. Αυτό είναι, ακούγεται έτσι ευχάριστη. Ναι. Εμείς που παρακολουθούμε όμως την πιάτσα λίγο και έχουμε και φίλους σε όλη την Ελλάδα, ξέρουμε ότι το εγχείρημα αυτό δεν περπατάει. Δηλαδή είναι κάτι οι κουρασμένοι άνθρωποι του παρελθόν, οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, θεωρούν δεν αξιοποιήθηκαν από την κυβέρνηση, γυρνάνε τώρα εκεί στις περιοχές, ρε παιδιά, κάνας υποψήφιος κτλ. Ακούω κάτι συζητήσεις, να ξαναφτιάξουμε την ομάδα μας, λένε μεταξύ τους εκείνοι. Τώρα για να καταλάβετε, να ξαναφτιάξουν την ομάδα τους. Αυτά είναι το κόμμα που έκανε ο κ. Σαμαράς πριν 32 χρόνια. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι είναι γύρω στα 80, έτσι.
8: Εντάξει, τώρα προσωπικά δεν είναι τόσο μεγάλο.
7: Όχι, θέλω να πω ότι το ότι δεν γίνεται είναι γιατί συναντά πραγματικές δυσκολίες για να γίνει.
1: Από τη μια, βέβαια, λένε ότι αφού δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά, ρε παιδιά, τι ζητάτε να σχολιάσουμε, ναι, το κόμμα Σαμαρά. Μια χαρά σχολιάσουμε.
5: Έτσι, πολύ σωστή επισήμανση.
4: Πολύ ενδιαφέρουσα πάντως τοποθέτηση του κύριου Φλωρίδη. Το κάτι κουρασμένα παλικάρια που είπε, ναι, για τα στελέχη, είναι ουσιαστικά προσπαθεί, αυτό αποτυπώνει την προσπάθεια του Μαξίμου, να απαξιώσει και τον κύριο Σαμαρά, δηλαδή πώς να τον απαξιώσει, να το αποδώσει προσωπικά κίνητρα δηλαδή ματαιοδοξίας.
1: Και όσους το πρόκειται να τον ακολουθήσουν, έτσι, να στελεχώσουν, έτσι, να ψηφοδέλουν.
5: Άρα δεν υπάρχει καμία ανησυχία στην άλλαζε παράταξη για τα ποσοστά του κ. Σαμαρά. Αυτό κακό από τον Εμίλιο. Ότι δηλαδή το μόνο
4: δεν είπα, δεν είπα εγώ αυτό. Και δεν είμαι εκπρόσωπος.
5: Έκανα παλικάρια μόνο, γιατί
4: δεν υπάρχει
5: ανησυχία. Ο κ.
4: Φλωρίδης το είπε, δεν το είπα εγώ.
0: Αυτό που καταλαβαίνω ότι ο κ. Σαμαράς ουσιαστικά επιμένει σε αυτό το οποίο λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ότι δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεκριμένα προσπαθεί να αλλοιώσει το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του κόμματος. Επιμένει πάρα πολύ σε αυτό και φαίνεται ότι θα ποντάρει σε αυτό. Ναι. Απαντούν όμως τα στελέχη, Γιώργο.
1: Είχαμε Θάνο Πλεύρη, νωρίτερα εδώ ο Νίκος και η Αλεξάνδρα στην πρωινή ζώνη. Για πάμε να δούμε τι λέει και ο κύριος Πλεύρης.
9: Ο Άδωνης και ο Μάκης πήγανε επί Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία πριν τις εκλογές του 12 και εξελέγησαν βουλευτές και από τότε κλέγονται συνεχώς βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ πήγα σε κάλεσμα που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς μετά τις πρώτες εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Που έκανε κάλεσμα στην τώρα Μπακογιάννη, που τότε ήταν εκτός κόμματος, και στο Γιώργο Καρατζαφέρη, να έρθει εν συνόλο ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός στο Σαμαρά. Δεν δέχτηκε αυτή την πρόσκληση ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Εγώ πήγα, ήταν τότε που έφυγα από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, και μάλιστα πήγα στη Νέα Δημοκρατία του 18,5-19% τότε. Δεν πήγα στη Νέα Δημοκρατία που έρχονταν στην κυβέρνηση. Και μπήκα σε μια εκλογική θέση. Και στη συνέχεια εκλέγομαι βουλευτές με τις ψήφους των Νεοδημοκρατών. Οπότε, με συγχωρείτε, μετά από 15 χρόνια, δεν ανέχομαι, ευθέως το λέω, από οποιονδήποτε να έρχεται να αρνηθεί την παρουσία μας στη Νέα Δημοκρατία όταν έχουμε βγει από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αντώνης Σαμαράς, εάν κάνει κόμμα και κατέβει, προφανώς, επειδή ακριβώς θα φιλοδοξεί να κινηθεί στο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς θα πρέπει να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις και θα υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Δεν έχει αλλοιωθεί η φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας. Τουλάχιστον αυτό λέει ο κύριος Πλεύρης. Ναι. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και η αντιπολίτευση.
5: Ναι, πάμε λίγο στο τόπο. Στη
1: Θεσσαλονίκη θα πάμε.
5: Ναι, γιατί σήμερα ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει τους προγραμματικούς άξονες της ελληνικής αριστερής στην παράταξη. Εκεί στρέφεται το ενδιαφέρον. Από ό,τι μαθαίνουμε, τα μέτρα για την τετραετία 27-30 θα είναι της τάξης των 7,39 δις. Προσέξτε, στην τετραετία, έτσι. 27, 28, 29, 30. Το λέω γιατί ακούγεται το νούμερο, αλλά είναι στην τετραετία. Ένα πλήρες, λέει, κοστολογημένο πρόγραμμα. Αυτό λένε από την Αμαλίας.
0: Από πού κοστολογημένο θα πει και από πού δηλαδή θα τα βρει.
5: Ναι, βέβαια. Κάθε μέτρο.
0: Ή κάθε μέτρο κοστίζει τόσο, αλλά από πού όμως θα βρει αυτά τα χρήματα.
5: Ακριβώς. Θα είναι κοστολογημένα τα μέτρα. Αυτό λένε από την Αμαλίας. Επίσης. Λένε από την Αμαλίας ότι δεν θα πλειοδοτήσει σε υποσχέσεις και παροχές. Δεν θα πει σε αυτή την παροχολογία ο κύριος Τσίπρας. Αυτή τη φορά ό,τι θα πει θα είναι ρεαλιστικά.
1: Μάλιστα.
5: Θα είναι ρεαλιστικά.
1: Ωραία. Αμαλία, θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ σου. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τα καύσιμα. Θα πούμε μια καλημέρα στον κύριο Κιουρτζή, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλημέρα, κύριε Κιουρτζή.
5: Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά.
1: Έχει πάρει την ανηφόρα η τιμή κυρίως του πετρελαίου και δεν λέει να κατέβει.
10: Έτσι όπως το περιγράφεται είναι και έπονται μεγαλύτερες αυξήσεις. Ήδη σήμερα είναι περίπου 3,5 λεπτά πάνω το πετρέλαιο κίνησης και αύριο και μετά αύριο το ίδιο φαίνεται, αν δεν αλλάξει κάτι στις διεθνείς αγορές. Υπάρχει μια δυσμενής εξέλιξη γιατί συνεχίζονται οι αυτομαχίες, οι εχθροπραξίες, πόλεμοι, όπως θέλετε πέστε το εκεί πέρα με τις ανοησίες αυτά που συμβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, πλήττεται η αγορά μας, πλήττεται η παγκόσμια αγορά. Υπάρχει θέμα σημαντικό και επανέρχεται το θέμα της νομιμότητας και της σωστή διακίνησης στο καυσίμων.
5: Εγώ θα ακούω την αναστάτωση που υπάρχει στην αγορά ενέργειας. Στο πετρέλαιο αυτή τη στιγμή το Brent βρίσκεται στα $95 το βαρέλι, ίσως και λίγο παραπάνω. Αλήθεια αναρωτιέμαι, επειδή είστε άνθρωπος αγοράς, τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Όταν παλαιότερα το πετρέλαιο ήταν $95, σε αυτά τα επίπεδα ήταν η βενζίνη και η Αγγλία.
10: Κοιτάξτε, μην κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις.
5: Πρέπει
10: με Αγγλία. Θα με αφήσετε να τελειώσω.
5: Ναι, θα σας αφήσω.
10: Υπάρχει ενδιάμεσα η τιμή του δηληστηρίου. Αυτή διαμορφώνει. Τρεις είναι οι παράγοντες.

0: ένα μήνα είχαμε 73 δολάρια το βαρέλι, όσο ήταν και στις αρχές του πολέμου, 73 δολάρια. Όμως η τιμή του δηληστηρίου στην αμόλυβδη ήταν 1,56 και πριν από ένα μήνα ήταν 1,76.
1: Αυτό δηλαδή, εγώ δεν μπόρεσα να το καταλάβω ποτέ.
2: Είναι αυτό, ούτε
1: ποτέ
2: εγώ.
1: Δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό, κύριε Κιουρτζή.
0: Ωραία, θα το επαναλάβω για τον εξής λόγο. Το Brent και τα προϊόντα τα διηλισμένα έχουν διαφορετική χρηματιστηριακή πορεία. Όχι μόνο τώρα, πάντα. Αλλά παλιότερα είχαμε μια σύμπλευση, αν θέλετε. Σε κάθε περίπτωση στη χώρα μας και προφανώς και σε όλες τις χώρες, οι τιμές στη λιανική διαμορφώνονται στην πανεπιστημιακή.
2: Σύμφωνοι. Το ακούω, κύριε Κιουρτζή, το ακούω αυτό που λέτε. Όμως θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ακούσαμε και από την κυβέρνηση ότι ανακοινώθηκε ένα μέτρο, η επιδότηση, αυτή που δόθηκε και στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης και συνεχίζεται, παρατάθηκε στο πετρέλαιο κίνησης. Η επιδότηση αυτή αφορά την τιμή του δηληστηρίου. Γιατί λοιπόν αυτή δεν έχει περάσει στην αγορά? Φαίνεται σαν να μην έχει περάσει στην αγορά. Έτσι όπως μας το λέτε, έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι στο 2,30, 2,40 η βενζίνη.
3: Ουσιαστικά πήγε στράφη. Αυτό που είπε πλήτρο ο Εμίλιος. Ο κόσμος δεν την είδα ποτέ αυτή.
2: Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Λοιπόν, εξηγώ πάλι. Η τιμή του δηληστηρίου είναι αυτή που ορίζει τη λιανική. Με ρωτήσατε γιατί τα 10 λεπτά και τα 15 λεπτά που έδωσε η κυβέρνηση. Ναι. Ήταν και 31 Αυγούστου. Δεν άλλαξε κάτι. Υπάρχει ανάσχεση ουσιαστικά της αύξησης των τιμών. Αν δεν την έδινε η πολιτεία αυτή, η βενζίνη θα ήταν 10 λεπτά ακριβότερα. Δεν ήταν γύρω στο 2,18 και 2,20.
3: Πιο ακριβή ακόμα.
0: Τιμή,
3: δηλαδή.
0: Και το πετρέλαιο θα ήταν... Ορίστε.
3: Θα ήταν πιο ακριβή τιμή αν δεν υπήρχε επιδότηση από την κυβέρνηση.
0: Σαφώς. Υπάρχει ανάσχεση. Αν πείτε, δείτε πόσο είναι η τιμή του δηληστηρίου στις 31,8 και 1,9, θα δείτε ανήκει.
4: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πού αναμένετε να φτάσει. Γιατί ξεκινήσατε έτσι την τοποθέτησή σας. Άρα, νομίζω ότι έχετε μία αίσθηση, κύριε Κιουρτζή. Οπότε να κλείσουμε με αυτό. Αυτό περιμένει ο τηλεθεατής μας βλέπει τώρα και εμείς εδώ. Που χρησιμοποιούμε και πετρέλαιο και αμόλυβδη, τα πάντα όλα. Θέλουμε να μάθουμε πού αναμένεται να φτάσει.
2: Και να μην μιλήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης καλύτερα.
4: Κάτσε, είναι νωρίς.
3: 1,75 με βάση τις τόρες τιμές.
4: 1,75
3: από 1,09 πέρυσι. Έχω κάνει έρευνα.
4: Ελάτε. Πείτε μας ποια είναι η αίσθησή σας από την εμπειρία σας.
0: Όχι η αίσθησή μου. Αυτό που βλέπουμε σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουν δοθεί για την αγορά. Σας είπα. Σήμερα αυξήθηκε 3,5 λεπτά περίπου το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο θα το δείτε μετά από 3-4-5 μέρες στα πρατήρια. Η τιμή του δηληστηρίου αυξήθηκε και η τιμή της αμόλυβδης ανέβηκε 1,5 λεπτό. Έπονται ίδιες αυξήσεις αύριο και μεθαύριο. Που σημαίνει ότι που λέτε σαν μέσο όρο η τιμή του καυσίμου θα έχουμε μετά από μια εβδομάδα, γιατί τόσο κάνει να περάσει η τιμή του δηληστηρίου ένεκα τη χρονοκαθυστέρηση που έχουν τα πρατήρια να αναμορφώσουν τις τιμές τους και δουλεύουν με τα αποθέματά τους. Θα περάσει σε μια εβδομάδα περίπου, θα έρθουν όλες οι αυξήσεις αυτές μαζί. Για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να δοθεί η έκπτωση στην Αγγλία. Και όχι υπό μορφή επιδόματος. Τα έχουμε πει δύο τελευταίες
4: χρονιές.
0: Στέλνουμε το ίδιο μήνυμα. Η τιμή του δηληστηρίου πρέπει να χαμηλώσει με την επιδότηση προς όλους.
1: Θα τα δούμε, Πρόεδρε.
0: Για να υπάρχει δικαιοσύνη.
1: Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα το συζητήσουμε.
0: Το θέμα της νομιμότητας ούτως ή άλλως.
1: Θα το συζητήσουμε ούτως ή άλλως το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Έχουμε μπροστά μας χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κιουρτζή.
4: Βάλε σήμερα βενζίνη.
5: Θα βάλω αύριο. Αύριο δεν θα έχει περάσει.
4: Σήμερα σου λέω. Και αφού είπε αύριο μεθαύριο. Έχει ψηλά αυτό. Σήμερα γέμισε φούλα.
2: Εγώ καταλαβαίνω ότι και να τελειώσει ο πόλεμος κάτω από 2 ευρώ.
4: Τώρα, μετράμε αντίστροφα, έτσι, σε μία ώρα και 35 λεπτά.
1: Ναι, τι θα γίνει. Την ψηφοφορία για την προεδρία της κυρίας Ακρίτα.
3: Ναι, με την κυρία Βούλτεψη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, έχουν ξεκινήσει, θέλω να πω.
2: Δεν είναι περίεργο.
3: Δεν είναι περίεργο, αλλά έχει ανάψει φωτιές αυτή η υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα, που δεν ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Γιατί δεν ψηφίζει όμως τώρα?
2: Γιατί θεωρεί ότι η κυρία Ακρίτα είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει προκαλέσει όχι απλά αντιθέσεις, αλλά πολλές φορές έχει αναφερθεί προσβλητικά και εναντίον του Πρωθυπουργού, όχι εναντίον της κυβέρνησης μόνο ή της Νέας Δημοκρατίας, και εναντίον του Πρωθυπουργού και εναντίον μελών της οικογένειας του. Έχει περάσει δηλαδή μια κόκκινη γραμμή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ενώ σε αντίστοιχες περιπτώσεις είχε κινηθεί θεσμικά και μπορεί να είχε δώσει ψήφο ή να είχε, κάποιοι να είχαν ψηφίσει λευκό, παρόν δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, εδώ η απόφαση είναι συγκεκριμένη, δεν πρόκειται να στηρίξει. Και αυτό δημιουργεί ένα θέμα, διότι δεν θα βρει κατά πάσα πιθανότητα τις 75 ψήφους που χρειάζεται.
4: Στο Πασόκ αναφέρεται κανένα φορά στον κύριο Χουρδάκη. Έτσι,
5: ότι είχε συμβεί αντίστοιχο.
4: Δεν είχατε, λέει, κινηθεί τόσο θεσμικά, ναι, δεν είχαν ψηφίσει κτλ. Αρκετοί βουλευτές του Πασόκ. Κάπως έτσι έρχεται η απάντηση, ναι, από την

0: Δημοκρατία.
1: Η απάντηση
2: λέει ότι το κάνει επίτηδες η Νέα Δημοκρατία για να έχει τον αριθμό στη συνδιάσκεψη των Προέδρων και να κάνει τα δικά της.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Οι ναι, θέσεις των αντιπροέδρων, το ξέρεις και εσύ, αυτό είναι προκαθορισμένες. Δηλαδή είναι εκπρόσωποι κομμάτων. Δεν αλλάζει σύνθεση παρά μόνο αν κάποιος βουλευτής ανεξαρτητοποιηθεί και μετά προσχωρήσει σε ένα άλλο κόμμα. Η σύνθεση είναι συγκεκριμένη.
0: Θεωρείτε ότι θα ανέβουν οι τόνοι σήμερα? Θυμόμαστε και στο πρόσφατο παρελθόν έτσι, κάποια γεγονότα στο Προεδρείο της Βουλής. Θεωρείτε, Αμαλία?
2: Έχει αρκετά τους τόνους όσον αφορά την κυρία Κρήτα. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό που είπε ο Εμίλιος, ότι η κυρία Κρήτα έχει περάσει κάποιες κόκκινες γραμμές. Σε αυτό εγώ είμαι πολύ ξεκάθαρη. Ξέρετε, όταν αναφέρομαστε σε μέλη οικογένειας πολιτικών, δεν είμαι αρνητική. Όμως παρόλα αυτά, σου λέει η κυρία Κωνσταντοπούλη, μάλλον και δεν με ψηφίσατε. Και τη απαντάει, κυρία Βούλτεψη, δεν αντέχουμε άλλες ζωές. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα υπάρχει σίγουρα μια σύγκρουση, έτσι. Ψηλιτώνει.
3: Η πρώτη τη σεζόν. 12.30 ώρα Βουλή, θα συνδεθούμε ούτως ή άλλως, ναι, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, άρα έχει θα δίκιο. Δούμε πώς θα εξελιχθεί κιόλας. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται εκεί με την υβριδική επίθεση στη Λειψία από τους Ρώσους, λένε οι Γερμανοί. Ο κύριος Δεσποτόπουλος είναι μαζί μας, διεθνολόγος. Καλή σας ημέρα, κύριε Δεσποτόπουλε.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα και από μένα.
3: Έχουν ανέβει οι τόνοι. Φαίνεται πως πάρα πολλές χώρες τάσσονται στο πλευρό της Γερμανίας. Το θέμα είναι τι περιμένουμε τώρα.
4: Η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία έχει εμπλακεί σε έναν πόλεμο η έκβαση του οποίου ήταν διαφορετική από αυτή που είχε υπολογίσει. Κανείς δεν πιστεύει ότι η Ρωσία ξεκίνησε για να έχει ένα πόλεμο τόσων ετών εναντίον της Ουκρανίας. Αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα είναι να εκφοβήσει, να πιέσει τους συμμάχους της Ουκρανίας, ώστε να σταματήσουν να την ενισχύουν. Και αυτό το λέω διότι το περιστατικό δεν έγινε σε ένα τυχαίο αεροδρόμιο. Η Λειψία είναι ένα από τα κεντρικά αεροδρόμια από τα οποία απογειώνονται αεροσκάφη που μεταφέρουν οπλισμό μπρος στην Ουκρανία. Ήταν λοιπόν μια υβριδική κίνηση πίεσης μπρος στη Γερμανία από ένα γεμάτο εκρηκτικά μη επανδρομένο όχημα. Έχει σημασία. Δεν ήταν ένα απλό κατασκοπευτικό, για παράδειγμα. Εκεί λοιπόν οι Ρώσοι πήγαν για να δείξουν ότι κοιτάξτε, σταματήστε να ενισχύετε την Ουκρανία, διότι ο πόλεμος θα μεταφερθεί έστω και υβριδικό στις περιοχές σας. Αναμενόμενο. Το θέμα είναι ότι πρέπει η Ευρώπη να κρατήσει σκληρή στάση κατ' εμέ, διότι διαφορετικά θα ανοίξουν οι ορέξεις του ρωσικού καθεστώτος, του κυρίου Πούτιν, και θα έχουμε επανάληψη τέτοιων γεγονότων.
0: Και είδαμε
4: τώρα,
0: την άμεση...
4: οι επόμενες μέρες λογικά θα μας φέρουν και τη ρωσική αντίδραση. Αναμένουμε να κλείσει κάποιο γερμανικό προξενείο στη Ρωσία. Θα έρθουν προφανώς και οι Ρώσοι από την Ευρώπη.
0: Ασφαλώς.
4: Έτσι.
0: Και είδαμε και την άμεση αντίδραση και του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Γάλλου Προέδρου. Τώρα, πριν σας αφήσουμε, είχαμε χθες αυτό το τέτα-τέτ Ερντογάν-Πούτιν. Το θέμα φυσικά είναι τι θα γίνει τελικά με τους S-400, γιατί η Άγκυρα θέλει τους F-35, κύριε Δεσποτόπουλε. Δεν γίναμε σοφότεροι.
4: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να βρω πολλούς λόγους γιατί ο κύριος Πούτιν να διευκολύνει ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ να αποκτήσει αεροσκάφη πέμπτης γενιάς. Αυτό που έχει πάντως σημασία είναι ότι όσο περνούν οι μήνες και η Τουρκία προσπαθεί να μπει στα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, έχει ξεκινήσει πια ο σχεδιασμός αεροσκαφών έκτης γενιάς. Πάμε πια στα F-42, συγγνώμη. Οι Ισραηλινοί ζητάνε να λάβουν μέρος στο σχεδιασμό. Θα είχε ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε κι εμείς. Αλλάζει τεχνολογία. Κράτησε πολύ αυτή η ιστορία για την Τουρκία. Προφανώς έχει μείνει πίσω. Υπάρχει αγωνία, αλλά εγώ για το άμεσο μέλλον δεν βλέπω κάποια λύση. Αλλά και σήμερα να βρεθεί μια λύση. Η αναμονή πια για τα F-35 είναι 2-3 έτη τουλάχιστον. Εμείς θα έχουμε πάρει F-35 και η Τουρκία θα τα περιμένει ακόμα. Όπως εμείς αναβαθμίζουμε, σχεδόν τελειώνουμε την αναβάθμιση στον ΟΥΠΟ των F-16 μας, η συμφωνία επί Ερντογάν-Μπάιντεν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
3: Βεβαίως.
4: Δεν έχει αρχίσει δηλαδή η αναβάθμιση των τουρκικών F-16.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε.
4: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Ελάτε να ολοκληρώσουμε με Πασόκ.
2: 3 Σεπτέμβρη αύριο, να περνάς.
3: Γιατί πάνε να γιορτάσουν στην Κρήτη?
2: Γιατί η Κρήτη τώρα παραδοσιακά.
1: Το πράσινο νησί.
2: Το πράσινο νησί. Εντάξει, που μεταξελίχθηκε σε γαλάζιο και ξανά έγινε
3: κάτι. Ξέρουμε που θα πάνε να φάνε και όλα.
2: Στο ψυχρό.
0: Γιατί τους πάει στο ψυχρό, βρε άνθρωπε? Εξήγησέ μου δηλαδή.
2: Τι πρόβλημα έχεις? Γιατί δεν σ' αρέσει το μέλλον.
1: Ξέρω εγώ γιατί.
0: Συγγνώμη, πρέπει να ζεσταθεί το κλίμα. Δεν πρέπει να ζεσταθεί. Γιατί του πάει στο ψυχρό.
2: Έτσι λέγεται. Λοιπόν, και όχι το όνομα τη ταβέρνα που θα φάνε.
0: Χαλαβρό.
2: Χαλαβρό, έτσι. Αν το λέω σωστά. Λοιπόν, άρα ζεσταίνει.
1: Λοιπόν, είναι σε οροπέδιο, έχει καταπληκτική θέα. Όχι, αλλά το ξέρουμε από χτες το βράδυ που το ψάξαμε στις εκπομπές της βραδινής.
2: Ξέρω τι θα φάνει, να ξέρεις. Εγώ το ξέρω.
1: Και
2: γαμοπύλαφο.
1: Βεβαίως και ξέρουμε τι θα φάνε. Γαμοπύλαφο λέει όχι. Αντικριστό θα φάνε και τα υπόλοιπα κριτικά. Λες.
0: Γαμοπύλαφο στο ψυχρό.
1: Η απάντηση τώρα είναι πια. Η απάντηση είναι ότι είναι η περιοχή από την οποία κατάγεται η μητέρα του κυρίου Ανδρουλάκη. Το οροπέδιο του Λασιθίου. Γι' αυτό του πηγαίνει εκεί.
3: Και λένε ότι μπορεί να βάλει το χεράκι τη και η ίδια στην κουζίνα.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα.
2: Ναι, ότι μπορεί να φτιάξει διαφορεδέσματα.
3: Έτσι. Εγώ κάτι τέτοιο έχει πάρει το αυτό.
2: Πάς που να μαγειρεύει ωραία, γιατί όλοι είστε ακριβώς.
0: Στην Κρήτη όλοι μαγειρεύουν.
2: Έτσι, αυτό πρέπει να πω.
3: Δεν ξεχνάμε και το πρώτο TikTok του Ανδρουλάκη. Ήταν για τα σαλιγκάρια.
2: Τα σαλιγκάρια, όχι σαλιγκάρια, σαλιγκάρια. Έχει δίκιο.
1: Του σκοπιού.
2: Του σκοπιού,
0: κουριστού. Το πρώτο του TikTok του κυρίου Ανδρουλάκη.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αμαλία, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Εμίλια. Παιδιά, να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε. Θα λέμε αύριο εμείς.
0: Εμείς πάμε στην πατρίδα μας τώρα. Πάμε στην πατρίδα μας με τον Γιώργο, έστω και έτσι από απόσταση, να δούμε τον Δήμαρχο. Καλημέρα, κύριε Αγγελούδη.
5: Καλημέρα στους δύο Θεσσαλονικείς της Αθήνας. Καλημέρα.
0: Κάτι πρέπει να κάνετε, κύριε Αγγελούδη, για να μας πείσετε να επιστρέψουμε. Γίνονται πραγματάκια στην πόλη και θα συζητήσουμε για αυτά. Κάτι πρέπει να κάνετε όμως.
3: Καταρχάς έχουμε έναν λόγο πολύ σημαντικό τώρα, λόγω και της έκθεσης να ανέβουμε πάνω, κύριε Δήμαρχε.
5: Κύριε Γρηγοριάδη, να τα αφήσετε αυτά. Σας μιλάω στη Θεσσαλονίκη τώρα για τα της εκθέσεως. Ξέρετε ότι δεν μας αποσχολεί τόσο το να έρχονται οι Αθηναίοι στην έκθεση, όσο να είναι συνεχώς στη Θεσσαλονίκη για να λύνουν ζητηματάκια.
3: Έχετε δίκιο. Έχετε
5: και
3: δίκιο.
5: Ζητηματάκια και πολλά ζητήματα.
3: Ωραία. Άντε, αφού τώρα μας κάνατε και την πάσα.
5: Στην κυρία Κουτροκόη απαντώ ότι... Ναι.
3: Απαντήστε και στην τώρα. Απαντήστε και στην τώρα.
0: Απαντήστε μου.
5: Λοιπόν, στην τώρα λέω ότι είναι έτοιμο ένα στούντιο. Εάν αποφασίσει η καλή σας εργοδοσία και φτιάξει ένα κανονικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη, να σας δώσουμε ένα χώρο για να έχετε στούντιο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γελίδη.
5: Άλλο τίποτε σπαθιά δεν καταπίμε.
0: Η διεύθυνση ακούει.
3: Κάναμε deal στον αέρα τώρα, κάναμε deal.
0: Λοιπόν, τώρα θες να πας στις προσδοκίες.
3: Κύριε Δήμαρχε, για πείτε μας τώρα, τι προσδοκάτε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι περιμένετε να ακούσετε για την πόλη?
5: Με απόλυτη ειλικρίνεια, τίποτε. Ό,τι ήταν να υποθεί, ελέγχθη σε σχέση με την... Η ΔΕΘ, κατά τα εγγένεια, είναι μια εκδήλωση, μια διαδικασία, η οποία όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, όλοι οι πρωθυπουργοί απευθύνονται στο σύνολο της χώρας, στο σύνολο της επικράτειας. Προηγείται όμως μια εβδομάδα πιο μπροστά, η οποία... έχει ως αποκλειστικό περιεχόμενο τα θέματα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.
0: Παρόλα αυτά...
5: Είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε...
0: Ελάτε. Συγγνώμη, συνεχίστε.
5: Σας ακούω, κυρία Κουτροκόη.
0: Συνεχίστε, κύριε Αγγελούδη. Ξεκινήσατε, εγώ σας διέκοψα.
5: Μάλιστα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε θέσει υπόψη... αναμένοντας απαντήσεις όταν θα ερχόταν το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό, μία σειρά από αιτήματα που αφορούσαν τον Δήμο της πόλης και μία σειρά από αιτήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, δηλαδή το Μητροπολιτικό, αν μου επιτρέπετε ο όρος Δήμο, χωρίς βέβαια να έχει μητροπολιτικές αρμοδιότητες. Εκεί λοιπόν είχαμε πει ότι θέλουμε 6-7 θέματα τα οποία μπορούν να επιληθούν άμεσα. Είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα σε αυτό το διάλογο που είχε γίνει το προηγούμενο Σάββατο να έχουμε απαντήσεις μιας καταρχήν θετικής αποδοχής των αιτημάτων που είχα θέσει. Και σε αυτά αναφέρω ένα μέρος ότι πρέπει επιτέλους να φύγουμε από ένα καθεστώς πολυνομίας και ο θερμαϊκός να καθαρίζεται, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας φορέας που έχει την ευθύνη και προφανώς καθόλου ο Δήμος, αλλά όλα τα παράπονα είναι δικαίως ή αδίκως στο Δήμαρχο. Έγινε αποδεκτό ότι το αναλαμβάνει μετά από μια τροπολογία που θα καταθέσει ο κύριος Παπασταύρου, ο ΦΠΚ. Πιστεύω σε 2-3 μήνες να έχουμε έτοιμη πλέον τη διαδικασία και τη χρηματοδότηση για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού. Συγχρόνως ζητήσαμε δύο στρατόπεδα, δύο πρώην στρατόπεδα, για να μπορέσουμε να δώσουμε ανάσες στο μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα πλέον της πόλης είναι η στάθμευση.
3: Βεβαίως.
5: Σε έναν πυκνοδομημένο αστικό ιστό μας λείπουν χώροι στους οποίους θα μπορέσουμε να κάνουμε χώρους, να κάνουμε πάρκινγκ.
3: Μακάρι να το καταφέρετε.
5: Άρα λοιπόν πήραμε μια καταρχήν θετική απάντηση για το πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και το πρώην, και την πρώην ναυτική διοίκηση. Είναι και οι δύο οι χώροι προς τα ανατολικά και συγχρόνως αυτό συνδέεται και με χώρο μετεπιβίβασης, διότι όπως ξέρετε κυκλοφορεί και η δεύτερη γραμμή πλέον του μετρό Θεσσαλονίκης. Επίσης, μια κίνηση την οποία κάναμε και εκεί δεν περίμενα τόσο γρήγορα αντανακλαστικά, οφείλω να το πω, αύριο είναι η Υπουργός Πολιτισμού, πάμε μαζί στην Τούμπα, ζήτησα να αρχίσει μια μελέτη για την ανάπλαση του λόφου της Τούμπας. Mm-hmm. Μια περιοχή εγκαταλελειμμένη, αλλά με πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία αυτά ευρήματα συνδέονται με την ιστορία της πόλης, δηλαδή με 3.800 χρόνια π.Χ., δηλαδή από την προϊστορική περίοδο αυτή η καταπληκτική πόλη κατοικείται. Και σε αυτό υπήρξε θετική αποδοχή και αύριο πάμε να δούμε πώς μπορεί να ξεκινήσει αυτή η μελέτη.
0: Πάντως,
5: σε αυτό προσθέστε ότι... Παρακαλώ.
0: Θεωρώ ότι ουσιαστικά αυτό που λέτε, η εικόνα της πόλης είναι και συγκεκριμένα σημεία. Η πρώτη εικόνα που έχει ο επισκέπτης στη Θεσσαλονίκη είναι είτε το αεροδρόμιο Μακεδονία, είτε ο σιδηροδρομικός σταθμός, κύριε Αγγελούδη, ο οποίος, επειδή εγώ επιλέγω το τρένο όταν ανεβαίνω στην πόλη μου, πραγματικά χρειάζεται οπωσδήποτε μια αλλαγή. Αυτός ο σταθμός που έχουμε, κατά τη γνώμη μου, είναι σταθμός ντροπή. Κουβεντιάσατε καθόλου γι' αυτό?
5: Υπήρξε μια ανακοίνωση πριν προλάβουμε να βάλουμε το θέμα, γιατί ήταν στα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι ο νέος, παύλα παλαιός σιδηροδρομικός σταθμός, γιατί ονομάζεται νέος, αλλά είναι πλέον παμπάλαιος, θα πρέπει να μπει σε μια λογική άμεσης ανάπλασης κτηριακής και του ευρύτερου χώρου και αυτό ανήκει στην ευθύνη της ΓΕΟΣΕ, η οποία έχει ετοιμάσει, όπως μάθαμε προχθές, ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπλασης, το οποίο και περιμένουμε να κατευθεί ώστε να δούμε πού συμφωνούμε. Μάλιστα. Και πού διαφωνούμε. Πάντως, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι χρειαζόμαστε να δούμε θέματα που σχετίζονται με αυτού του είδους τις υποδομές. Δηλαδή, πιστεύω ότι ορθά ανακοινώνεται ότι η επόμενη επέκταση του μετρό πρέπει να είναι προς τα δυτικά. Δεν μπορούμε όμως να αφήσουμε την πόλη χωρίς σύνδεση με το αεροδρόμιο, όπως
3: Βεβαίως.
5: Αναφέρατε.
3: Mm-hmm. Γι' αυτό και θα δρομολογηθεί, νομίζω, κιόλας, έτσι, η γραμμή και προς το...
5: Τροχιάς, με ένα τραμ που θα συνδέει το αεροδρόμιο τουλάχιστον σε πρώτη φάση
0: με τη Μίκρα.
5: Με την Μίκρα ακριβώς.
3: Και μετά είναι εύκολο.
5: Λοιπόν, αυτά είναι
3: και
5: όμως το είναι καινούργιο πλαίσιο διεκδικήσεων της πόλης.
3: Τι γίνεται με την ΔΕΘ, τι γίνεται με την ανάπλαση του χώρου εκεί, κύριε Δήμαρχε?
5: Νομίζω πως δικαιούμαστε να είμαστε χαρούμενοι η πλειοψηφία των πολιτών και ο Δήμος. Η πλειοψηφία, λέω, των πολιτών, γιατί μέσα από μια ενεργή κινητοποίηση, άσχετα αν υπήρχαν πολλές απόψεις μέσα σε αυτή την κινητοποίηση, η βασική που έλεγε ήπια ανάπλαση και πάρκο 120 στρεμάτων, την οποία ήταν και η άποψη της Δημοτικής Αρχής, νομίζω ότι πλέον είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένας διάλογος παρελκυστικός, θα έλεγα οπισθοδρομικός, για την επίλυση των θεμάτων της πόλης, που κράτησε 30 και χρόνια για το τι θα γίνει με τη ΔΕΘ, όπου δεν γινόταν τίποτα,
3: έτσι,
5: όπως γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που συζητούμε όλοι διαφωνούντες. Έχει λήξει. Το πάρκο, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ανάπλαση η οποία έχει δρομολογηθεί, δημοπρατήθηκε. Περιμένουμε την ΔΕΘ να, μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως έχει δεσμευτεί, να έχει τον ανάδοχο. Και βέβαια για μας είναι μια μεγάλη νίκη, διότι έχουμε 120 στρέμματα ενός ανοιχτού προσβάσιμο όλο το 24ωρο, όπως έχουμε βάλει στη σύμβαση με τη ΔΕΘ ως Δήμος των πολιτών, με το ηπιότερο κτηριακό αποτύπωμα, δηλαδή με δύο καινούργια κτίρια και όλα τα υπόλοιπα από τα 165 δηλαδή στρέμματα, τα 120 να είναι χώρος ανοιχτός, χώρος πρασίνου.
3: Μια χαρά. Και να κλείσουμε και με το μετρό.
0: Μου έλεγε ο Γιώργος, δεν μπορεί να πιστέψει ότι μέσα σε 20 λεπτάκια από την Ανατολική Θεσσαλονίκη φτάνει στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, κύριε Αγγελούδη, τώρα που ανέβηκε πάνω και εγγενίασε ουσιαστικά τη νέα γραμμή.
3: Έχει αλλάξει η πόλη.
5: Η πόλη αλλάζει μέρα με τη μέρα. Αλλάζει και στην καθημερινότητά της, με τις προσπάθειες που κάνουμε στο πράσινο κτλ. Αλλά αλλάζει και με τις υποδομές. Ο Γιώργος έχει δίκιο. Γιώργο, επίτρεψέ μου, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Να πω ότι έχουμε με την μέτρηση που έχει γίνει από το Ινστιτούτο Μεταφορών περίπου 12.000 αυτοκίνητα μόνο από τη διακλάδωση λιγότερα. Μόνο από τη διακλάδωση Καλαμαριάς. Προσθέστε λοιπόν και αυτό που έχουμε ένα όφελος από την
0: κεντρική πρώτη γραμμή, την πρώτη γραμμή.
5: Με την κεντρική γραμμή. Άρα λοιπόν νομίζω ότι του χρόνου τέτοιο καιρό, έχοντας πλέον παραδοθεί και το flyover, το γνωστό flyover, η πόλη σε ό,τι αφορά την κινητικότητά της θα είναι μια άλλη πόλη.
3: Έχει ανασάνει πολύ.
5: Αυτό που πρέπει να λύσουμε είναι να λύσουμε το θέμα της στάθμευσης. Αυτό είναι για μένα το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τα επόμενα
0: τρία χρόνια. Τα πρώτα βήματα γίνονται.
5: Και πρέπει να το λύσουμε.
0: Τα πρώτα βήματα γίνονται. Μας είπατε για τα δύο στρατόπεδα, Δήμαρχε. Πού να δείτε και όταν επεκταθεί και προς τα δυτικά το μετρό, πόσο θα μιλάτε για ανάσα πλέον στη Θεσσαλονίκη. Θα σας επισκεφθούμε τις επόμενες ημέρες με τον Γιώργο, την πόλη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγγελούδη. Να είστε καλά.
5: Καλημέρα. Θα σας φιλοξενήσουμε.
0: Να είστε
3: ευχαριστούμε
0: καλά.
3: Πολύ. Γεια σας.
0: Τώρα ακούει η μαμά μου, θα τον μαλώσει το Δήμο.
3: Φιλόξενη είναι όλη στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Όπου και να θέλουμε μπορούμε να.
0: Και στην Άνω Πόλη, άμα πας. Εκτός ότι θα απολαύσεις, το ξέρω, εκτός ότι θα απολαύσεις
3: και τα σοκάκια, τα περίφημα. Έχουμε κάνει και μια πολύ ωραία έξοδο στην Άνω Πόλη. Τη θυμάσαι.
0: Δεν χρειάζεται να τα πεις όλα.
3: Τη θυμάσαι.
0: Ήθελε και τη θυμάμαι.
3: Σε μια ταράτσα πάνω.
0: Ναι, τώρα θα σε πάω σε ένα άλλο μαγαζάκι, σε ένα άλλο μαγαζί, σε ένα όμορφο μαγαζί.
3: Είπατες τώρα, γιατί ντράπηκες.
0: Ντράπηκα λίγο. Λοιπόν, να καλημερίσουμε την κυρία Δήμητρα Παρλαπούνη, είναι τεχνήτρια, εκπαιδεύτρια καλλιτεχνικού γυαλιού. Γιατί εκεί έχουν ξετρελαθεί η κυρία Παρλαπούνη οι τουρίστες, οι οποίοι έρχονται και φτιάχνουν σουβενίρ στο χώρο σας, εμπνευσμένα από τα μνημεία της UNESCO.
6: Καλημέρα, μας ακούτε?
3: Βεβαίως.
0: Ναι, βεβαίως σας ακούμε. Δεν μας ακούει,
6: κυρία Παρλαπούνη.
0: Έχουμε μια δυσκολία στη σύνδεσή μας. Μας ακούτε τώρα, κυρία Παρλαπούνη?
7: Βεβαίως, ναι, σας ακούμε.
0: Ελάτε, ελάτε.
3: Ωραία, ελάτε.
7: Σας ακούμε.
3: Έρχονται εκεί λοιπόν τουρίστες και φτιάχνουν τα σουβενίρ τους εμπνευσμένα από μνημεία της UNESCO. Σας ζητούν δηλαδή και εσείς τα φτιάχνετε εκείνη τη στιγμή?
7: Μάλιστα. Έχουμε διάφορα εργαστήρια που απευθύνονται και σε τουρίστες και τους ανθρώπους εδώ της πόλης, που μπορεί κάποιος να φτιάξει μοσαϊκό με γυαλί του βιτρό. Και να, όπως είναι αυτά εδώ τα μαγνητάκια και διάφορα άλλα έργα.
3: Ναι.
7: Και επειδή συμπεριλαμβάνουμε σε ένα από τα εργαστήριά μας και μια περιήγηση τα μνημεία της UNESCO που έχουμε εδώ κοντά,
3: ναι.
7: Πηγαίνουμε, βλέπουμε τα ψηφιδωτά. Η Θεσσαλονίκη έχει τεράστια ψηφιδωτή ιστορία. Και βλέπουν, μπλέονται και κάνουν τα δικά τους
3: αναμνηστικά
7: μοσαϊκά.
3: Πόση ώρα παίρνει αυτό δηλαδή, κυρία Παρλαπούνη?
7: Έχουμε διάφορα εργαστήρια. Το πιο μικρό σε διάρκεια είναι το αναμνηστικό μαγνητάκι που θα σας δείξει η Καμίλα εδώ πέρα, το οποίο κρατάει μία ώρα.
0: Α. Μπορεί κάποιος να δει δηλαδή, μία ώρα και να φτιάξει. Το δημιουργείς εσύ. Τέλειο,
3: Πάρα
7: μόνος
3: πολύ.
7: Του, μπράβο.
0: Ναι.
7: Το φτιάχνει μόνος του και παίρνει ένα κομμάτι της πόλης μαζί του όταν επιστρέψει στην πατρίδα του για να θυμάται τη Θεσσαλονίκη.
3: Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
7: Και έχουμε, τώρα... έχουμε και μεγαλύτερα εργαστήρια. Είναι από 3 ώρες μέχρι και 4,5 ώρες, αυτά που έχουν την περιήγηση.
3: Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα τώρα?
7: Ναι.
3: Αυτή η ιδέα πώς σας γεννήθηκε?
7: Κοιτάξτε, εμείς ασχολούμαστε με το καλλιτεχνικό γυαλί από το 1998. Εδώ πέρα στο χώρο, στην Άνω Πόλη, είμαστε τα τελευταία σχεδόν 2 χρόνια. Είχαμε διάφορα εργαστήρια, αλλά όταν ήρθαμε εδώ πέρα, επειδή είμαστε δίπλα στο Βυζαντινό Λουτρό, ακριβώς δίπλα μας είναι το Βυζαντινό Λουτρό και η Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης και άλλα μνημεία της UNESCO, εντάξαμε όλη αυτή την ιστορία και την προσαρμόσαμε στα εργαστήριά μας.
0: Να μας πείτε και το κόστος. Υπάρχει κόστος για τη συμμετοχή στα εργαστήρια?
7: Ναι, βεβαίως. Αυτό το πιο μικρό σεβλάρια που σας είπα είναι στα 18 ευρώ. Και τα άλλα που είναι μεγαλύτερα και έχουν και περισσότερα υλικά, το κόστος ανεβαίνει.
0: Να, είναι και τα υλικά, βέβαια, περιλαμβάνονται στην τιμή.
3: Ναι. Και μαθαίνεις και την τέχνη, ρε Κουτροκόη.
0: Ναι, ωραίο.
3: Τι θέλει, τζάμπα να σου μάθουμε την τέχνη?
7: Βεβαίως.
3: Εδώ εμείς έχουμε ασχοληθεί τόσα χρόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παρλακούνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Καλημέρα.
3: Να είστε καλά.
7: Καλημέρα.
3: Πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο. Εμένα μου άρεσε.
0: Για πες τι είχε γίνει εκεί που είχαμε πάει.
3: Είχαμε πάει και...
0: Γιατί μου είπες ότι ντρέπομαι.
3: Και είχαμε καθίσει και είχαμε πάρει ένα κρασί. Τώρα και είχαμε πιει ένα κρασί. Αυτό, τι άλλο.
0: Αυτό.
3: Και ακούγαμε και μουσική.
0: Μόνο
3: και βλέπαμε
0: αυτό.
3: Το θερμαϊκό κάτω.
0: Πάμε.
3: Για φημίσεις, παιδιά.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
10: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
9: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για γόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: κάτσεις τώρα εδώ, παιδί μου. Πού να κάτσεις εδώ τώρα. Θα σπάσει όλα τα αυγά. Θα γίνεις χάλια.
1: Καναπές, παιδιά, δείτε καναπέ. Πας να καθίσεις και ξέρετε πώς γίνεται το πίσω μέρος.
0: Πας να ξαπλώσεις και πάνε οι 16άδες εδώ, οι 15άδες, τι είναι τα αυγουλάκια.
1: Έτσι, πραγματικά,
0: ποιος
1: το σκέφτηκε αυτό,
0: έτσι. Ο Ποποδίκος. Μελάτο.
1: Α, ναι. Νόμιζα θα μου λες ποιος το σκέφτηκε.
0: Ο Ποποδίκος.
1: Πώς το σκέφτηκε.
0: Ωραίο όμως είναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Καλύματα τώρα, ε. Καλύματα και μαξιλάρια είναι.
1: Δεν είναι κανονικά.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Δεν είναι κανονικά αυγά.
0: Καλύματα και μαξιλάρια.
1: Πώς τα λένε αυτά, ρε παιδιά, που είναι όλα τα αυγά μαζεμένα εδώ. Αυτό όλο μαζί. Πώς είναι, Γιώργο,
0: Ποποδίκος.
1: Δεν θυμάμαι. Πώς? Καρτέλα, καρτέλα.
0: Καρτέλα.
1: Δηλαδή δεν είναι αληθινές καρτέλες.
0: Όχι, παιδί μου, είναι καλύματα.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Και εγώ για αληθινό το βλέπω.
0: Δεν πειράζει,
1: και η
0: Βερενίκη. Εγώ ότι είναι καλύματα.
1: Η σκηνοθέτη μα για αληθινό το βλέπει. Εσείς στείλτε μας μηνυματάκια αν το βλέπετε για αληθινό ή για κάλυμα.
0: Να σας πω εγώ που βρήκα τη φωτογραφία. Βερενίκη μου. Εγώ βρήκα τη φωτογραφία όμως. Καλύματα είναι.
1: Αχ, τι παιδί είσαι εσύ τώρα.
0: Καλαπίδες με αυγά.
1: Μας ενημερώνουν. Πρέπει να πάμε στον Περικλή Πατσούρη. Έχει
0: μια είδηση τελευταία στιγμής.
1: Μια 15χρονη, ένα κορίτσι 15 ετών και έχουμε τους γονείς της οι οποίοι κάνουν έκκληση. Όποιος γνωρίζει κάτι, όποιος την έχει δει, να ειδοποιήσει τις αρχές.
0: Όσο μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, είτε στην περιοχή είτε κάπου αλλού. Έλα, Περικλή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν είναι ευχάριστη είδηση, γιατί προς αναζήτηση είναι 15χρονη Παναγιώτα. Το λέμε αυτό γιατί από χθες το μεσημέρι είχε εξαφανιστεί. Έφυγε από το σπίτι της, από την περιοχή εκεί του Ριγανά προς το γήπεδο του Πανετολικού, να βρει μια φίλη της και από τότε χάθηκαν τα έγνη της. Έτσι λοιπόν, κατευθείαν έδωσαν στην αστυνομία την εξαφάνιση οι γονείς. Σήμερα ενεργοποιήθηκε και το χαμόγελο του παιδιού και η Ευρωπαϊκή Γραμμή, βέβαια, για εξαφανισμένα παιδιά, το 1600, και βέβαια αναζητούν από την πρώτη στιγμή το τι ακριβώς συνέβη και ψάχνουν αναγωνίως. Ευχαριστούμε να παραλείπονται το τι ακριβώς βέβαια γίνεται. Να πούμε, Γιώργο και Ντόρα, ότι... Γιώργο και Ντόρα, ότι...
0: Σ' ακούμε, Περικλή, σ' ακούμε, βεβαίως, σ' ακούμε, Περικλή μου.
2: Ναι, ναι, δεν έχω επιστροφή. Να πούμε ότι έχει δοθεί η εξαφάνιση από σήμερα, από τις 2 του μηνός, στο χαμόγελο του παιδιού. Είναι ένα 70, έχουν δοθεί τα χαρακτηριστικά της Παναγιώτας για το τι ακριβώς βέβαια φορούσε καθ' όλη τη διάρκεια που εξαφανίστηκε από το σπίτι της, και όλα αυτά συνέβησαν εχθές το μεσημέρι, μεσημεριανές ώρες, από το κέντρο του Αγρινίου.
0: Ελπίσουμε
2: τις επόμενες ώρες να έχουμε αίσιο τέλος όλο αυτό, βέβαια, που διαδραματίζεται.
0: Αυτό, Περικλή, αυτό, Περικλή. Να ελπίσουμε όλοι να έχει ένα αίσιο τέλος αυτή η υπόθεση, να βρεθεί 15χρονη, να βρίσκεται εκεί σε κάποιο φιλικό προφανώς σπίτι, κάποια φίλη, κάποιο φίλο. Και να τελειώσει, να λάβει και ένα τέλος η αγωνία στην οικογένειά της.
1: Έχω προβληματιστεί, γιατί το είχαμε πει βεβαίως ότι αναμένεται να έχουμε έξαρση και κατά τους πρώτους μήνες του φθινοπόρου, του Ιού, του Δυτικού Νείλου. Μπαίνουν όλα ένα και περισσότεροι δήμοι σε αυτόν τον κατάλογο με τις περιοχές.
0: Αλλάζει
1: όπου έχουμε κρούσμα. Αλλάζει και δυστυχώς προστίθενται περιοχές. Αντί να αφαιρούνται περιοχές. Θα καλημερίσουμε και τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, τον αναπληρωτή καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαγιορκίνη, αλλά...
0: Και τον κύριο Αλεξανδρή, δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου. Καλημέρα, κύριε δήμαρχε, και σε εσάς.
1: Είστε... Να...
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Είστε μεταξύ των περιοχών που προστέθηκαν, δήμαρχε, γι' αυτό σας καλέσαμε. Πάμε να δούμε. Χθες ανακοινώθηκαν.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε να τις δούμε.
0: Για να δούμε λίγο ποιες είναι οι νέες περιοχές τώρα που έχουν προκαλέσει έτσι μια ανησυχία. Οροπού, Γαλατσίου, Έδεσας,
1: εδώ, Κορδελιού, Ευόσμου, Θεσσαλονίκης.
0: Και η Κρήτη, Ρέθυμνο.
1: Ναι.
0: Εκεί μας έλεγε και ο Μάνος ο Τριγώνης εχθές ότι είχαμε και έναν ηλικιωμένο σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Να ξεκινήσουμε από πού, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Αλεξανδρή, για να μας πει λίγο τι γίνεται εκεί με τον Δήμο, αν υπάρχει ανησυχία, δεν υπάρχει ανησυχία, αν λαμβάνονται τυχόν μέτρα, κύριε Δήμαρχε. Αλεξανδρίδης, όχι Αλεξανδρής, Αλεξανδρίδης.
3: Να σας πω ότι μέτρα έχουμε πάρει και έκτακτα μέτρα, παρόλο που έχουν ολοκληρωθεί τον Ιούνιο οι ψεκασμοί οι οποίοι γίνονται κάθε χρόνο σε ρέματα και σε σκάρες ομβρίων. Αλλά λόγω του ότι, όπως είπατε, από την Παρασκευή είμαστε και εμείς σε υψηλό κίνδυνο, διότι είχαμε δύο κρούσματα σε Όμορο Δήμο, από τη μία πλευρά του Δήμου μας, το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, και ένα κρούσμα στον Δήμο Δέλτα, αλλά εκείνος εκεί δεν επηρεάζει τόσο εμάς όσο ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης. Γι' αυτό ο Δήμος έχει βάλει και εμάς σε ζώνη ψηλού κινδύνου. Και προχωρήσαμε και σε ψεκασμούς έκτακτους πλέον, ξανά και σε ρέματα, σκάρες και σε πάρκα. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο με το πρόβλημα που έχουμε με το Δυτικού Νείλου.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαγιορκίνη, να περάσουμε σε εσάς. Να μας πείτε τώρα αν δικαιολογείτε ως ειδικός, ως επιστήμονας εσείς, την αναστάτωση, την ανησυχία του κόσμου ή αν πρέπει να κάνουμε αυτά που από την πρώτη στιγμή μας λέτε.
4: Λοιπόν, ο ιός του Δυτικού Νείλου, όπως γνωρίζουμε, μεταδίδεται από κουνούπια. Τον έχουμε κάθε χρόνο από το 2010. Κάποιες χρονιές είναι πιο κάτω η κυκλοφορία, κάποιες χρονιές είναι πάνω. Η φετινή χρονιά είναι λοιπόν προς τα πάνω. Αυτό όμως δεν θα έλεγα ότι είναι κάποιον ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας. Δηλαδή δεν πρόκειται να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν θα δούμε εικόνες COVID ποτέ από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και εξαιρετικά σημαντικό
1: έχουμε
4: είναι αυτό που είπατε
1: και εσείς. Όμως, κύριε Μαγιορκίνη, έχουμε και θανάτους όμως στη χώρα μας. Εμείς και η Ιταλία έχουμε τα περισσότερα θύματα από τη μετάδοση του ιού.
4: Δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να μηδενιστεί ο ιός, ο οποίος όπου έχει μπαίνει, για παράδειγμα υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και αρκετά χρόνια και εκεί έχουν θανάτους. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αποφύγουμε 100%. Σίγουρα ο καθένας πρέπει να κάνει το μέγιστο που μπορεί και σίγουρα οι Δήμοι θα πρέπει να κάνουν το μέγιστο που μπορούν. Τα κουνούπια δεν εξαφανίζονται και θα πρέπει να προσέξουμε λιγάκι πάντα και με τους ψεκασμούς και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα εκτός από τα κουνούπια, γιατί δεν υπάρχει και εντομοκνό που είναι
1: να θυμίσουμε
4: στο χέρι
1: πότε
4: και μόνο
1: πρέπει να θορυβηθούμε και να επισκεφθούμε το γιατρό μας και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μαγιορκίνη, κάτι πρακτικό.
4: Ναι. Ναι, κοιτάξτε, δεν υπάρχει τρόπος να το πούμε έτσι να πάει κάποιος νωρίς στο γιατρό, άρα αφορά αποκλειστικά κρούσματα που θα πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο. Όταν κάποιο, οποιοδήποτε άτομο εμφανίσει συμπτώματα εγκεφαλίτιδας, θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Ποια είναι αυτά τα συμπτώματα? Λιθαργικότητα, υπνηλία, επιληπτικές κρίσεις, χαλαρή παράλυση, επίσης σύγχυση. Αυτά είναι έτσι τα πιο χαρακτηριστικά. Επίσης, φωτοφοβία και δισκαμψία αμφιένα μπορούν να εμφανιστούν. Είναι λοιπόν συμπτώματα χαρακτηριστικά ότι υπάρχει κάποια εγκεφαλίτιδα, η οποία δεν ξέρουμε ότι είναι 100% του Δυτικού Νείλου, γιατί κι άλλοι προκαλούν εγκεφαλίτιδες. Αυτό θα διευκρινιστεί όταν πάει κάποιος στο νοσοκομείο.
0: Πάντως, όσο διαρκούν οι υψηλές θερμοκρασίες, τόσο θα επιμένουν και τα κουνούπια. Φαντάζομαι θα αυξάνονται και τα κρούσματα, κύριε Μαγιορκίνη.
4: Είναι λιγάκι πιο πολύπλοκο το πρόβλημα. Δεν αφορά μόνο τις υψηλές θερμοκρασίες. Εξαρτάται και από την κινητικότητα των πτηνών. Γιατί ο ιός μολύνει τα κουνούπια μόνο μέσω της οδού από πτηνά και μάλιστα πολύ συγκεκριμένα πτηνά. Μέσα στο Σεπτέμβριο έχουμε τη μεγαλύτερη αποδίμηση. Φεύγουν λοιπόν ένας μεγάλος αριθμός πουλιών από την Ελλάδα, γιατί ακολουθούν φεύγουν λόγω του χειμώνα. Είναι κάτι που κάνουν κάθε χρόνο και αυτό αναμένεται επίσης να ρίξει την εξάπλωση
1: σας
4: του ιού.
1: Ευχαριστούμε πολύ και τον Δήμαρχο, τον κύριο Αλεξανδρίδη, φυσικά, που βρίσκονται και εκεί σε επιφυλακή.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε, κύριε Μαγιορκίνη.
0: Θα αλλάξουμε τελείως θέμα τώρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Χατζόπουλος εδώ στο στούντιο. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, ο πρόεδρος του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Για καλημέρα. Να δούμε πόσο κερδισμένοι βγαίνετε.
1: Χαμογελάστε λίγο, κύριε Χατζόπουλε.
5: Και πάνω απ' όλα υγεία.
0: Υγεία, σαφώς. Σαφώς. Και γεμάτες τσέπες, θα πω εγώ, κύριε πρόεδρε.
5: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν προκύπτει πουθενά τέτοιο θέμα.
1: Ελάτε τώρα, είστε δύσπιστος.
0: Θα πούμε καλημέρα και στην κυρία Μεθενίτη, φοροτεχνικός, φίλη της εκπομπής. Καλή σας ημέρα, κυρία Μεθενίτη, και σε εσάς.
6: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλή σεζόν να έχετε.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Για να συζητήσουμε και μαζί σας λίγο τα της ΕΔΕΘ και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Γιατί είστε τόσο δύσπιστος, κύριε Χατζόπουλε? Αφού ακούγεται, σχεδόν έχει κλειδώσει. 446 ευρώ. Όλοι θα πάρετε.
5: Να ξεκινήσω.
0: Άντε, ξεκινήστε.
5: Κατά πρώτον, εμείς θέλω να πω ακριβώς τι διεκδικούμε εμείς οι συνταξιούχοι. Επαναφορά του ΕΚΑΣ. Αν θυμάστε, το ΕΚΑΣ στους χαμηλούς συνταξιούχους που κόπηκε από το 2015 αφορά 500.000 κόσμος και το δεύτερον δίναμε 230 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
5: Άρα κάποιος σου παίρνει 500 ευρώ. Συν 230 πάει στο 730. Συν την επικούρηση πηγαίναμε περίπου στο 8,5 με 9 εκατοστάρια για να μπορούμε να ζήσουμε. Δεύτερο, επαναφορά δώρα κύριων και επικουρικών. Αρχική απόφαση των δώρων. Και το τρίτο είναι η εισφορά, να καταργηθεί η εισφορά ηλικίες. Που αυτά τα χρήματα, τα 12 δις σήμερα από πλευράς συνταξιούχων, είναι στην Τράπεζα Ελλάδος. Άρα αυτά τα τρία ζητήματα, εάν ο κύριος Πρωθυπουργός τα συμφωνήσει μαζί μας και με μια διάταξη νόμου γίνει πράξη, θα λυθεί ένα μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων, ή μάλλον όλων των συνταξιούχων. Και οι χαμηλοσυνταξιούχοι και τα δώρα σε όλους και η εισφορά αλληλεγγύης.
1: Από το οικονομικό επιτελείο έχει διαφανεί ότι οι συνταξιούχοι είστε στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη φετινή διεθνή έκθεση. Θέλουμε όμως να μας σχολιάσετε και αυτά τα 446 ευρώ.
5: Ναι. Να σας πω κάτι.
1: Τα αιτήματά σας είναι γνωστά και αν μη τι άλλο, okay, και εδώ στο Action τώρα τα έχουμε προβάλει πάρα πολλές φορές μαζί με τον Γιώργο.
5: Δεν είπα τέτοιο πράγμα ότι δεν τα έχετε κάνει.
1: Άρα θέλουμε, ξέρουμε τις διεκδικήσεις σας σε λίγες ημέρες πάνω στη διεθνή έκθεση.
5: Σε αυτό το θέμα, θυμάστε, για τα δώρα θα ήθελα να πω δύο λέξεις. Θυμάστε το 19, η προηγούμενη κυβέρνηση, το Μάη συγκεκριμένα, ψήφισε διάταξη νόμου που έλεγε ότι θα παίρνουμε τη 13η σύνταξη ένα κομμάτι, 1,1 δις. Ο κύριος Μητσοτάκης, σαν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ψήφισε, το πήραμε και όταν έγινε πρωθυπουργός, ο ίδιος που έλεγε μην παίρνουμε τα ψίχουλα, το κατήργησε. Άρα από τότε μέχρι σήμερα, τα 7 χρόνια, με 1,1 δις, μας χρωστάει 7,7 δις τα χρήματα τα δικά μας. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Με το επιτελείο και με το οικονομικό και όλα αυτά. Προηγουμένως που σας είπα για την εισφορά αλληλεγγύης, τα 12 δις είναι η Τράπεζα Ελλάδος. Mm-hmm. Και τι δεν μας τα δίνει αυτά. Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό. Και δεν φταίμε για όλα για την καταστροφή της χώρας συνταξιούχη. Θέλω να σας πω και ένα, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Από τα μνημόνια μέχρι σήμερα μας έχουν κόψει 163 δις, 164. Αυτά τα χρήματα, αντί η χώρα να χαμηλώσει το χρέος, το έχει διπλασιάσει. Πού πήγαν τα χρήματά μας? Μάλιστα. Για να απαντήσουμε, γιατί μπορεί να μου κάνετε μια ερώτηση και να πείτε, κύριε Πρόεδρε, πού θα βρουθούν τα λεφτά. Θα μου απαντήσετε πού πήγαν τα 160. Όχι εσείς προσωπικά.
1: Εγώ θέλω προς να μου απαντήσετε. Εμένα δεν μου απαντήσατε σε αυτό που σας ρώτησα. Θα πάμε στην κυρία Μεθενίτη να δούμε τα υπόλοιπα τα της ΔΕΘ τα οποία έχουμε ακούσει.
5: Είμαι ξεκάθαρος τύπα.
0: Κυρία Μεθενίτη, έρχονται μπόνους του συνεπείς?
6: Έρχεται η περίοδος λοιπόν, έφτασε, που επιτέλους οι συνεπείς θα επιβραβευτούν. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο, μια τέτοια έτσι, προσπάθεια από την κυβέρνηση, η οποία με βάση τώρα τις πληροφορίες που έχουμε, θα δούμε σίγουρα τις επόμενες μέρες πιο αναλυτικά τι πρόκειται να ισχύσει για τις επιχειρήσεις ειδικά, τι έχει σκεφτεί να υλοποιήσει. Η σκέψη λοιπόν είναι ότι όσες επιχειρήσεις είναι συνεπείς φορολογικά όσον αφορά τις πληρωμές και όσον αφορά τις γενικές υποχρεώσεις, δηλαδή υπάρχει συμμόρφωση σχετικά με τις υποχρεώσεις με τα ηλεκτρονικά βιβλία, υπάρχει συμμόρφωση όσον αφορά τους μηχανισμούς που πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις και να λειτουργούν. Υπάρχει μια σωστή συμπεριφορά όσον αφορά, δεν υπάρχει δηλαδή, δεν υπάρχουν φορολογικές παραβάσεις, δεν υπάρχουν έτσι ζητήματα τέτοιου τύπου για τις επιχειρήσεις και είναι τυπική όσον αφορά τις φορολογικές και τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
0: Θα επιβραβεύονται με κάποιον τρόπο.
6: Θα υβραβεύονται με κάποιο τρόπο, ο οποίος αναμένεται να είναι ποιος, να υπάρχει μια επιπρόσθετη έκπτωση στην καταβολή του φόρου. Το 4% είναι το μέγιστο που ισχύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Θα αυξηθεί, ίσως φτάσει στο 6%, μια σκέψη είναι αυτή. Η άλλη σκέψη είναι ότι μπορεί να υπάρξει παράλληλα και μια μείωση στο τεκμαρτό εισόδημα, στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο θα υπολογίζεται για τη συγκεκριμένη επιχείρηση το τεκμαρτό εισόδημα. Άρα λοιπόν μιλάμε για ατομικές επιχειρήσεις, για ελεύθερους επαγγελματίες, για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες ευαρύνθηκαν τα προηγούμενα χρόνια ιδιαίτερα με το τεκμαρτό εισόδημα και εδώ αναμένεται να υπάρχει μία μείωση με βάση την εικόνα της επιχείρησης. Τι σημαίνει? Είναι εντάξει στις φορολογικές ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Τι σημαίνει για αυτούς οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις κτλ. Αναμένεται φυσικά να τα δούμε το επόμενο διάστημα.
1: Άρα μας είπατε και για τη μείωση.
0: Είναι αυτό που λέμε τώρα, η προκαταβολή φόρου.
1: Τα είπατε μαζί. Θέλαμε να σας ρωτήσουμε.
6: Η προκαταβολή φόρου. Όχι, δεν το συζητήσαμε αυτό. Η προκαταβολή φόρου είναι ένα άλλο μέτρο το οποίο αναμένεται να υπάρξει. Αυτό θα είναι ανεξάρτητο από τη φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Σωστά. Δεν παίζει ρόλο. Θα είναι καθολικό μέτρο. Θα ισχύσει για όλες τις επιχειρήσεις, είτε είναι ατομικές είτε είναι νομικά πρόσωπα. Δεν θα παίζει κανένα ρόλο η φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Θα είναι ένα μέτρο το οποίο θα ισχύει για όλους. Θα ισχύει από την 1η-1η του 27. Άρα λοιπόν στην τσέπη τους οι επιχειρήσεις θα το δουν από την 1η-1η, από τις δηλώσεις που θα καταθέσουν το 28 μάλλον και μετά. Τι αναμένεται βέβαια εδώ, 55% είναι η προκαταβολή για τις ατομικές επιχειρήσεις.
0: Κυρία
6: Μεθενίτη, υπάρχει είναι να πέσει στο 50.
0: Μια τελεία σας παρακαλούμε, πρέπει να πάμε λίγο στο Μητροπολιτικό Πάρκο. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της τελετής εγγενείων.
7: Στο παρελθόν την δικιά του ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας, αλλά τολμώ να πω και αδιαφορίας, με ημιτελείς σχεδιασμούς, με καθυστερήσεις, με κάθε είδους αγκυλώσεις. Στο τέλος όμως η κυβέρνηση και η περιφέρεια μπόρεσαν με πολύ κόπο και με πολλή προσπάθεια και κάνοντας όλοι μας πολλές υπερβάσεις να το θέσουν επιτέλους σε τροχιά, οδηγώντας το σημερινό ευχάριστο γεγονός της υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Είναι κάτι το οποίο αποτυπώθηκε και στα θερμά λόγια με τα οποία μίλησε για την προσπάθεια αυτή ο αρμόδιος εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνος για τα προγράμματα συνοχής, ο κύριος Φύτο. Χάρη λοιπόν σε αυτήν την συντονισμένη προσπάθεια, ξεπεράστηκαν τα εμπόδια, εξασφαλίστηκαν ευρωπαϊκοί πόροι ύψους 370 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ θα διαμορφώσουμε ένα από τα πιο όμορφα, ένα από τα πιο βιώσιμα παραθαλάσσια πάρκα της Μεσογείου. Ακούσατε και είδατε, νομίζω, οπτικοποιημένα τι είναι αυτό το οποίο περιμένουμε να δημιουργήσουμε εδώ πέρα. Ένα πραγματικά μοναδικό χώρο πρασίνου με παραπάνω από 4.000 δέντρα, με μονοπάτια περιπάτου, με ποδηλατοδρόμους, με γήπεδα, με γωνιές πολιτισμού, με χώρους, πολλά σημεία παιχνιδιού για παιδιά. Ταυτόχρονα να διαφυλάξουμε και τον χαρακτήρα του τοπικού υδροβιότοπου. Μιλάμε συνεπώς για μια παρέμβαση που προφανώς αφορά τους κατοίκους της Καλυθέας, του Μοσχάτου, του Ταύρου, του Φαλήρου, αλλά και συνολικά τους κατοίκους όλης της Νότιας Αττικής, συνολικά όλου του Λεκανοπεδίου. Ταυτόχρονα όμως συνιστά και ίσως το πιο καθοριστικό βήμα που αποκαθιστά αυτήν την ταλαιπωρημένη, θα έλεγα, σχέση της πρωτεύουσας με την θάλασσα και την ακτογραμμή της. Για πάρα πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες, η Αθήνα είχε ουσιαστικά γυρίσει την πλάτη της στο σημαντικότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα, που είναι αυτή η καταπληκτική θάλασσα που πάντα την περιέβαλε. Αυτό πια αλλάζει και αλλάζει δραματικά.
1: Παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Μητροπολιτικό Πάρκο, στον Φαλήρικο Όρμο.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε λίγο Βουλή.
0: Το Action 24. Πάμε Βουλή να δούμε τι θα γίνει με την ονομαστική ψηφοφορία τώρα εκεί για την θέση της Αντιπροέδρου της κυρίας Ακρίτα που έχουν ανάψει και φωτιές το τελευταίο διάστημα. Ο συνάδελφος, ο Στέργιος Γιαμπάκας, βρίσκεται εκεί για να μας δώσει και το ρεπορτάζ. Έλα, Στέργιο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέργιο.
8: Καλή σας ημέρα. Στις 12.30 ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η ονομαστική ψηφοφορία για την Έλενα Κρήτα. Όπως είπατε, αυτή η πρόταση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του πέμπτου αντιπρόεδρου της Βουλής έχει ξεσηκώσει πολιτική αντιπαράθεση. Έχει γίνει μείζον πολιτικό θέμα με τη Νέα Δημοκρατία να έχει ξεκαθαρίσει με βάση πηγές από το κυβερνών κόμμα ότι δεν πρόκειται να υπερψηφίσει τη συγκεκριμένη πρόταση και στη συγκεκριμένη διαδικασία να εκφραστεί με το παρόν. Έτσι όπως είναι οι συσχετισμοί, σημαίνει ότι η Έλενα Κρήτα δεν εκλέγεται. Παρόν
1: δεν θα συγκεντρώσει τις 151 ψήφους, Στέργιο, τις απαιτούμενες 151 ψήφους, προκειμένου να εκλεγεί στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου.
8: Σωστά, γιατί από την πλευρά της Νέα Δημοκρατία που θα εκφραστεί κατά εκτός συγκλονιστικού απρόπτου με το παρόν μετρά 156 βουλευτές, σύμφωνα και με πηγές της Νίκης και το συγκεκριμένο κόμμα θα ψηφίσει παρόν. Άρα, με τις ψήφους των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, δεν συγκεντρώνει τον απαιτούμενο αριθμό η Έλενα Κρήτα, τους οποίους υπολογίζουμε σε τουλάχιστον 110.
1: Να θυμίσουμε στη διαδικασία. Να θυμίσουμε για αυτούς που δεν το γνωρίζουν ότι στη διαδικασία δεν προβλέπεται το όχι. Εξού και έχουμε το παρόν από τη Νέα Δημοκρατία και από το κόμμα της Νίκης. Το κόμμα Νίκη, με συγχωρείτε.
8: Μόνο, μόνο δύο επιλογές υπάρχουν, είτε το παρόν είτε το ναι, δηλαδή υπερψήφιση συγκεκριμένης υποψηφιότητας.
0: Έχει
8: ζητήσει σήμερα ο κοινοβουλευτικός.
0: Και θα έχει και ενδιαφέρον, Σέργιο, να δούμε και τυχόν τοποθετήσεις τώρα που θα έχουμε εκεί.
1: Αν θα ανάψουν τα αίματα λίγο, ε.
0: Ακουστεί έτσι και πώς θα απαντήσουν ενδεχομένως οι πλευρές.
1: Ναι, θα γίνει παραμείνεις. Λόγος περιθεσμικότητας.
8: Ο κανονισμός δεν προβλέπει συζήτηση σαφώς. Πριν...
0: Έλα, Στέργιο, τι λες.
8: Ο κανονισμός δεν προβλέπει συζήτηση πριν από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ωστόσο, νωρίτερα στην συζήτηση που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, ζήτησε να τοποθετηθούν στην διαδικασία τα συγκεκριμένα κόμματα. Ο προεδρεύων τότε της διαδικασίας, Πάρης Κουκουλόπουλος, είπε θα μεταφέρει αυτό το αίτημα στον προεδρεύοντα εκείνης της διαδικασίας. Υπήρξαν βέλη και μια μικρή αντιπαράθεση μεταξύ του Χρήστου Γιαννούλη και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
1: Στέργιο,
8: Νότιμη Ταράκη,
1: θα σε δούμε σε λίγα λεπτά εκ νέου, οπότε και θα ξεκινήσει η διαδικασία να μας πεις τελικώς τι έγινε, έτσι, πάνω σε αυτό το οποίο μας περιγράφεις τώρα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Λοιπόν... Ωραία, πάμε άνδρο, θέλεις, δεν πάμε άνδρο. Μόνο εγώ θέλω να φύγω να πάω σε ένα νησί. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία.
0: Εγώ λέω να πάμε όλοι μαζί στα σχολεία, να δούμε τι γίνεται εκεί με τα σχολεία μας και τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς μας.
1: Α, και εκεί όμως θα πας στην περιφέρεια.
0: Οι οποίοι καλούνται να αναπληρώσουν κενές θέσεις για να μπορούν και τα παιδιά μας να μορφώνονται κανονικά και να παρακολουθούν τις τάξεις τους. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να βρουν στέγη παιδιά. Και είναι δύσκολο γιατί ακόμη εξελίσσεται καταρχάς η τουριστική περίοδος, ναι. Αλλά και για αυτόν τον λόγο. Διότι είναι και πανάκριβα τα ενίκια. Είναι μαζί μας
1: ο κύριος Κωνσταντίνου, μέλος της ΟΛΜΕ, και η κυρία Γαλανοπούλη, υπεύθυνη τύπου και δημοσίων σχέσεων της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, η κυρία Γαλανοπούλου. Καλημέρα και στους δύο. Καλώς ήρθατε.
9: Καλημέρα σας.
1: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
10: Και καλή σχολική χρονιά να έχουμε.
0: Αμήν. Αμήν. Ναι. Για όλους. Και για τα παιδιά μας και για εσάς. Τι γίνεται φέτος λοιπόν τώρα? Έχουμε στοιχεία, έχετε μιλήσει με συναδέλφους, έχουν κληθεί πια στις θέσεις τους?
10: Έχουμε ήδη τους 5.500 μόνιμους διορισμούς. Αυτοί ανακοινώθηκαν από την περασμένη εβδομάδα.
1: Και χθες οι αναπληρωτές.
10: Και χθες οι αναπληρωτές, οι οποίοι καλούνται από Δευτέρα, από την επόμενη εβδομάδα, να παρουσιαστούν στις θέσεις τους. Μιλάμε για 35.000 περίπου εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα κινηθούν προς αναζήτηση στέγης, όπως είπαμε, με δύσκολες τις καταστάσεις για τους μισθούς των 880 ευρώ που είναι τραγική αυτή η μισθή, και με κάποιες πρόχειρες έρευνες που έχουμε δει, κυρίως στις Κυκλάδες αλλά και σε πολλά νησιά, οι τιμές είναι απαγορευτικές.
0: Πόσο?
10: Δεν υπάρχει φτηνότερο,
0: φαντάζομαι.
10: Δεν υπάρχει φτηνότερο των 400-450 ευρώ.
0: Τι λέτε?
10: Σχεδόν τα μισά.
1: Ο μισός μισθός
10: θα πρέπει να πάει.
0: Γιατί ένας πρωτοδιοριζόμενος, πόσα παίρνει, κοντά στα 880 ευρώ.
10: Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι τους ζητούν κιόλας να μην μπουν τώρα ακόμα, γιατί υπάρχει τουρισμός ακόμα. Άρα θα αναγκάζονται να μπουν είτε μέσα Οκτωβρίου ή αρχές Οκτωβρίου και να φύγουν πάλι τέλος
1: Μαΐου.
10: Υπάρχει
1: ένα μικρό περιθώριο. Ευτυχώς που ανακοινώθηκαν, αν θέλετε, και τα ονόματα. Έχουν ένα περιθώριο 10 ημερών για να εντοπίσουν και να βρουν το σπίτι τους.
10: Σωστά.
1: Να κάνουν την έρευνά τους και να αποφασίσουν και αν θα πάνε τελικά, κύριε Κωνσταντίνο.
10: Ναι, έχουμε και αυτό το ζήτημα.
1: Αλλά θα πρέπει να δουν αυτό που λέτε, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο, οπότε και λίγη ουσιαστικά η τουριστική σεζόν. Αν θα μπορέσουν να βρουν μια στέγη και πού θα μείνουν μέχρι τότε.
10: Και πού θα μείνουν μέχρι τώρα, γιατί αναγκάζονται να μείνουν και δύο και τρεις μαζί σε ένα διαμέρισμα. Και το ίδιο συμβαίνει πάλι και το Μάιο, που τους βγάζουν πάλι από τα νωρίτερα καταλήματα.
0: Μα πόσα ρεπορτάζ έχουμε κάνει με συναδέλφους σας να κοιμούνται στα αυτοκίνητά τους, γιατί δεν είχαν πού να κοιμηθούν τα βράδια μέχρι να τελειώσει
10: έτσι,
0: η χρονιά.
10: Πολύ σωστά
0: το θέμα είναι, κυρία Γαλανοπούλου, πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα?
9: Καταρχάς να πούμε καλή χρονιά, καλή χρονιά στους αναπληρωτές και νεοδιόριστους συναδέλφους και συναδέλφες. Να πούμε ότι οι προσλήψεις είναι πάλι πολύ πίσω από τις ανάγκες. Πέρσι η σχολική χρονιά κύλησε με 45.000 διορισμούς αναπληρωτών και πάλι υπήρχαν κενά μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Επομένως, αυτά που μας ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα στη συνάντηση της Ομοσπονδίας η Υπουργός Παιδείας, που μιλούσε για 30.000 αναπληρωτές στην πρώτη φάση και 6.000 στη δεύτερη, είναι τίποτα, είναι πάρα πολύ πίσω από τις ανάγκες. Και θα ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο
11: η διαμονή των συναδέλφων που θα πάνε στα νησιά, είναι και η διαμονή των συναδέλφων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και οι συνάδελφοι που έρχονται στην Αθήνα δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν οικονομικό σπίτι.
0: Ναι.
11: Νοικιάζουν γκαρσονιέρες με 500 ευρώ και 600 ευρώ το μήνα. Όπως είπε και ο κύριος Κωνσταντίνου, δεν μας βάζουν μέσα από την αρχή της σχολικής χρονιάς.
0: Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, δηλαδή εσείς έχετε κάποιες προτάσεις?
11: Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κτίρια από τις περιφέρειες και τους δήμους προκειμένου να φιλοξενούν τους εκπαιδευτικούς και τους γιατρούς, αν θέλετε, στα νησιά, που αποφεύγουν να πάνε για αυτό το λόγο, δεν θέλουν να πηγαίνουν. Θα μπορούσαν να δοθούν γενναίες αυξήσεις που ζητάει ο κλάδος στους εκπαιδευτικούς, ώστε να λυθεί σε σημαντικό βαθμό και να πάρουν μια ανάσα το σοβαρό πρόβλημα διαβίωσης που έχουν. Και θα μπορούσε, αντί να επιδοτούν τα ενίκια, να βάλουν και ένα ρύθμισμα στην αγορά, ώστε να εξασφαλίζονται κατοικίες, εστίες. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να χτίσει το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση προκειμένου να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών.
1: Τώρα,
11: διαιωνίζεται, έχουμε δει εικόνες.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, τα περιέγραψε και ο Γιώργος πριν και στα ρεπορτάζ που έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια. Γενικά, με συναδέλφους όταν μιλάτε, πώς το λύνουν το θέμα αυτό? Δηλαδή, πρακτικά, είναι ένας
11: νέος... Πρακτικά θυματοδοτούμε την εργασία μας. Ο μισθός, στην ουσία, πάει στο ενίκιο και στα έξοδα διαβίωσης και οι οικογένειες που υπάρχουν από πίσω στέλνονται για την υπόλοιπη κοινωνική όποια ζωή μπορεί να έχει ο συνάδελφος.
1: Καλύπτονται ανάγκες, κύριε Κωνσταντίνου, και από τους δήμους.
10: Κοιτάξτε, γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και εμείς μετά τη συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας θα ζητήσουμε συναντήσεις και με τον Υπουργό Οικονομικών αλλά και με τον Υπουργό Εσωτερικών. Εκεί, να σας πω χαρακτηριστικά, υπάρχει ένα επίδομα σε μικρούς δήμους νησιωτικών περιοχών ή υπηρετικών περιοχών.
1: Γιατί αν θέλουμε να μην ερημώσουν και οι οικογένειες να δημιουργούν παιδιά, έτσι, και να νομίζω ότι το πρώτο, ένα από τα πρώτα που θα σκεφτεί το ζευγάρι είναι αν θα υπάρχει σχολείο και αν θα υπάρχει
10: πολύ σωστά καθηγητής, το αναφέρετε.
1: Και δάσκαλος. Υπάρχει
10: ένα επίδομα σύντησης στέγασης, το οποίο όμως ο νόμος ενώ το ψήφισε λέει δύναται στους δήμους. Εκεί αυτό ζητούμε εμείς, να υποχρεωθούν οι δήμοι να δίνουν αυτό το επίδομα για να μπορούν τουλάχιστον αυτά τα μικρά νησιά, τα μικρά σχολεία μας
1: να
10: στελεχώνονται πρώτα.
1: Αξιοπρεπές σπίτι.
10: Βεβαίως.
1: Αν όχι επίδομα, να εξασφαλιστεί το σπίτι.
10: Εκεί
1: για
10: χρειαζόμαστε και αρρωγούς και την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε, όπως σωστά ανέφερε η κυρία Γαλανοπούλου, που υπάρχουν κενά κτίρια. Μιλούσα χτες με τον Δήμαρχο Ρεθύμνης, που κάποια δημοτικά κτίρια τα μετέτρεψε σε κατοικίες και από την πρώτη στιγμή
0: στελεχώνονται
10: για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.
0: Μακάρι.
10: Αυτό θα μπορούσε να γενικευτεί και πρέπει να γενικευτεί.
0: Μακάρι, γιατί λειτουργεί ως τροχοπέδι αυτό στην απόβαση πολλών.
10: Έτσι.
0: Για να πάνε εκεί στις θέσεις όπου.
10: Έτσι. Και όπως σωστά ανέφερε η κυρία Γαλανοπούλου, να σας πω χαρακτηριστικά ότι πέρυσι μεγαλύτερο ποσοστό αρνήσεων είχαμε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ ψηλό το ενίκιο.
10: Είναι πάρα πολύ ψηλό.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Γαλανοπούλου. Σας ευχαριστούμε και εσάς.
10: Και εμείς.
1: Ελάτε, κυρία Γαλανοπούλου.
12: Ευχαριστώ. Μια τελευταία κουβέντα. Καλούμε τους συναδέλφους και όλους τους εργαζόμενους. Οι ομοσπονδίες μας θα βρεθούν το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ, προκειμένου να διαδηλώσουμε ενάντια στην κυβερνητική πολιτική ή και αρχίσουμε αυξήσεις στους μισθούς, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Μαζί τους εργαζόμενους να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας.
0: Όλοι στη Θεσσαλονίκη από την Παρασκευή.
12: Αλλάζει και μεγάλη απεργία τέλη του μήνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας, κυρία Γαλανοπούλου. Ευχαριστούμε.
1: Τώρα, επειδή εγώ λύσαξα πριν να πάω στην Άνδρο.
0: Θα με πας?
1: Βέβαια θα σε πάω. Είναι δυνατόν?
0: Ρε, παιδί μου, γιατί θα με πας στην Άνδρο όμως? Αυτό δεν έχω καταλάβει. Εγώ τόσα νησιά έχουμε.
1: Να πω μια καλημέρα στο Δήμαρχο, στον κύριο Σουσούδη.
0: Γεια σου, Δήμαρχε.
1: Δήμαρχε, δεν ξέρω αν είστε έτοιμος να ανταπεξέλθετε σε όλο αυτό το πλήθος που αναμένεται στο νησί σας, γιατί το Euronews σας αποθεώνει και προτείνει την Άνδρο και για τις φθινοπορεινές διακοπές. Δηλαδή, δεν είναι ότι γεμίσατε το καλοκαίρι, να γεμίσετε και το φθινόπωρο.
13: Ακριβώς. Θα έλεγα ότι αυτό το καλοκαίρι είχαμε πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
13: Κάθε άλλη φορά ανταπεξήρθαμε. Ο κόσμος νομίζω πέρασε πάρα πολύ ωραία και ακόμα συνεχίζει το νησί να έχει κόσμο. Και φυσικά, όπως είπατε κι εσείς, η άνδρος δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι, είναι για όλες τις εποχές, όπως και το φθινόπωρο που αναφέρατε προηγουμένως, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα στην άνδρο να απολαύσει ο κάθε θρησκέπτης.
1: Δηλαδή...
13: Και μπορώ να σας πω, αν θέλετε, σε...
1: Βεβαίως, να μας τα πείτε.
13: Δηλαδή, βεβαίως. Καταρχάς, η γαστρονομία του νησιού είναι

0: απολαύσει κανείς οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.
1: Και μπορείς προφανώς και πολύ πιο εύκολα, Δήμαρχε, να βρεις και ξενοδοχείο και κατάλημα αυτή την περίοδο.
2: Εντάξει, το φθινόπωρο σίγουρα είναι πιο εύκολο.
1: Και πιο οικονομικά, επίσης.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αν και δεν είμαστε ακριβό νησί, είμαστε ένα νησί, νομίζω, με πάρα πολύ
1: λογικές
2: τιμές.
1: Όλα τα νησιά τον Αύγουστο είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές, το ξέρετε κι εσείς αυτό. Εν συγκρίση το λέω εγώ, δηλαδή Σεπτέμβριος με Αύγουστο σίγουρα έχουν τη διαφορά τους.
2: Πάντα υπάρχει μια διαφορά στη full season και στις υπόλοιπες εποχές, στις άλλες εποχές.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είσαστε καλά. Έχουμε μια έκτακτη είδηση. Μάνος Τριγώνης είναι μαζί μας. Έχουμε ένα αγοράκι 2 ετών, το οποίο έχει τραυματιστεί σοβαρά. Γιατί, Μάνο, πώς?
4: Μετά από πτώση μπαλκονιού Γιώργο Κεντόρα, να πούμε ότι νοσηλεύεται τις τελευταίες ώρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Χρειάστηκε αρχικά να μεταφερθεί μετά την πτώση του, η οποία διερευνάται από τις αρχές προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Είχε υποστεί σοβαρά τραύματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Παγνί. Παραμένουν κρίσιμες οι επόμενες ώρες, με τους θεράποντες ιατρούς να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να το κρατήσουν στη ζωή. Καθώς, όπως είπαμε, η κατάσταση σύμφωνα με τους ιατρούς του νοσοκομείου κρίνεται κρίσιμη.
3: Να σε ευχηθούμε να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Είμαστε βέβαιοι ότι οι γιατροί εκεί καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Μακάρι να τα καταφέρει το παιδάκι και να ξεφύγει τον κίνδυνο. Ευχαριστούμε, Μάνο. Ευχαριστούμε πολύ. Έρχονται αυξήσεις στο ψωμί.
1: Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το ψωμί, γιατί πρέπει να το ακριβίνουν και το ψωμάκι,
3: γιατί φροντίζουμε για τη σιλουέτα σου, κυρία Κουτροκόη μου.
1: Υπάρχει και ψωμί το οποίο δεν παχαίνει, το ολικής, ας πούμε.
3: Εκείνο είναι ακόμη πιο ακριβό.
1: Εκείνο ακόμη πιο ακριβό, όντως.
3: Κυρία Κουκουμέρια, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Ακούγεται κλισέ, έτσι πώς μας τα λέτε. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, κυρία Κουκουμέρια.
5: Δύσκολα. Δεν το κολλάει για αυτό το λόγο να πει. Δύσκολα για αυτό το λόγο να πείτε το ψωμί ψωμάκι.
3: Δεν το κόβει ο Έλληνας.
5: Μπορεί. Μπορεί να το πείτε το ψωμί ψωμάκι, γιατί έχουν κλείσει 2.000 αρτοπία, αλλά έχουν ανοίξει 1.000 σημεία πώληση κατεψυγμένου ψωμιού και εκεί υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε εμάς που κάθε μέρα φτιάχνουμε το φρέσκο και σε όσους άλλους πουλάνε κάτι σαν φρέσκο. Παρ' όλα αυτά θα πω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το ενεργειακό κόστος. Το αέριο ξεκινάει να ανεβαίνει ψηλά, γιατί τα αποθέματα είναι λίγα. Το πετρέλαιο άρθηκε το πλαφόν και δυστυχώς έχουμε 2,10 στη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι με ενημερώνουν συνάδελφοι στα νησιά, έχουμε και 2,30, 2,33.
3: Άρα λοιπόν, κυρία Κουκουμέρια, μας λέτε ότι αυτό το κόστος πια εσείς, οι συνάδελφοί σας, δεν μπορείτε άλλο να το απορροφήσετε. Αναγκαστικά θα πρέπει να περάσει στον καταναλωτή. Πόσο σήμερα και πόσο αναμένετε να φτάσει στο ψωμί?
5: Το κακό είναι ότι για να αντιμετωπιστεί αυτό το κόστος, γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι η τέταρτη ή η πέμπτη φορά που έχουμε προβλήματα με το ενεργειακό. Βλέπουμε όμως ότι σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα από την πλευρά της πολιτείας δεν έχουν γίνει οι μηχανισμοί εκείνοι που θα μπορούν να επέμβουν σε κάθε τέτοια στιγμή.
3: Ναι, βέβαια.
5: Έχουμε αντιληφθεί όλη την τελευταία πενταετία ότι το ενεργειακό πρόβλημα δεν είναι κάτι που θα λυθεί εύκολα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εξωγενείς παράγοντες, πόλεμοι κτλ. Άρα λοιπόν θα πρέπει, το έχουμε πει, σημαντικό είναι το προλαμβάνει, να γίνουν μηχανισμοί τέτοιοι που να βοηθήσουν και τις επιχειρήσεις έτσι, να κρατηθούν. Δεν είναι αστείο το ότι κλείσανε 2.000 αρτοπία.
1: Όχι,
5: είναι πολύ
1: βεβαίως,
5: σημαντικό.
3: Δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν ούτε στα βασικά τους έξοδα. 1,20 το μισό κιλό, τα 450 γραμμάρια, αν δεν κάνω λάθος. Πόσο μπορεί να αυξηθεί, κυρία Κουκουμέρια?
5: Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε, ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός το Σάββατο θα είναι εδώ, μήπως υπάρξουν κάποιες ανακαινώσεις για να μπορέσει να αναχαιτιστεί το κλίμα. Έχουμε κάνει και προτάσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να βοηθηθούν ενεργειακά τα αρτοπία με άλλες λύσεις, όπως με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, με κάποια προβλήματα.
1: Αν ωστόσο δεν επιτευχθεί αυτό, πόσο μπορεί να φτάσει, κυρία Κουκουμέρια?
5: Αν επιτευχθεί αυτό, ακούστε λίγο, έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές, ακόμα και όσες αυξήσεις έχουν γίνει, το ψωμί στο φούρνο παραμένει αισθητά φθηνότερο από ό,τι είναι στις υπεραγορές. Εκτιμώ ότι θα είναι 5 λεπτά, 7 λεπτά, 4 λεπτά, δηλαδή κάτι.
3: Τώρα 4 λεπτά και 7 λεπτά καταλαβαίνουμε ότι θα είναι λίγο δύσκολο. Δεν μπορώ να παίρνω ψωμί 1,24 Θα το πάρω ένα 25.

0: 5, ούτε 1,27, θα το παίρνω 1,30.
1: 1,25.
0: Ναι. Άρα 5 με 10 λεπτά.
1: Σε κάθε περίπτωση θα πω ότι από τη μια η αγορά είναι ελεύθερη, από την άλλη έχουμε κάνει τιμοληψίες, τις έχει και το Υπουργείο, ότι είναι αισθητά φθηνότερο το φρέσκο ψωμί στο φούρνο και ότι η δικιά μας παρένεση προς την κυβέρνηση είναι να προλάβουμε και αυτό το ενεργειακό τσουνάμι που δείχνει ότι έρχεται, για να μην οδηγηθούμε σε ανθρώπους που θα έχουν πρόβλημα και για τον καταναλωτή, αλλά και για τις δικές μας επιχειρήσεις, γιατί δυστυχώς θα κλείσουν και άλλα ραντεβού.
2: Σας ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε πολύ,
2: κύριε Κουκουμέρια. Ευχαριστούμε πολύ. Αδιαφεσβήτητα το φρέσκο ψωμάκι είναι πιο νόστιμο από τα υπόλοιπα τα κατεψυγμένα, δεν το συζητάμε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
17: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
18: Find the gun before somebody else gets shot.
19: You stay out of the way.
18: Price, drop it.
19: Chris, look out. You're under arrest.
18: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
17: The Rookies.
20: Tommy's not true. See you, right?
17: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
21: I just met the owner of the new Vic.
22: You did not say that he was cute.
21: Didn't notice.
22: I'm spying on my friend.
23: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
21: I imagine I'll be seeing even more of you now.
23: Sorry about that.
21: I'm so glad you guys could come with us.
22: Do you like him?
21: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
23: I asked Jonah to write the messages for me.
22: So Lena and Jonah did all the talking for us?
24: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
4: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
6: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
4: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: καρδιά της Γαρίδας βρίσκεται στο κεφάλι της. Στεναχωρήθηκα τώρα, ξέρεις γιατί.
1: Γιατί
0: μου αρέσει πάρα πολύ το κεφάλι και τελειώνοντας τη Γαρίδα, καταλήγω στο κεφάλι και το
1: και
0: τρώω.
1: Τι κάνεις?
0: Το τρώω.
1: Τρως το κεφάλι της Γαρίδας. Άρα τρως την καρδιά της Γαρίδας. Κάνα δεν τη λυπάσαι λίγο.
0: Γι' αυτό έχω τόσο μεγάλη καρδιά. Από τις Γαρίδες που έχω φάει.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Η καρδιά της δεν βρίσκεται εδώ που θα περιμένατε όλοι και θα θεωρούσατε ότι αυτό που τρώμε οι φυσιολογικοί άνθρωποι, όχι ο Γιώργος δηλαδή, είναι εδώ πέρα. Είναι εδώ. Ναι. Που ξέρεις με τα κεφάλια συνήθως της Γαρίδας τι κάνουμε, έτσι.
0: Σταματάκια, τι.
1: Δεν τα τρώμε.
0: Τι τα κάνουμε, τα πετάμε. Ρε, ο καλύτερος μεζές είναι, παιδί μου.
1: Δεν τα πετάμε, αλλά δεν τα τρώμε κιόλας. Τη Γαρίδα...
0: Συγγνώμη, δηλαδή. Γαρίδα τρως μόνο το
1: βγάζω
0: κρέας,
1: αυτό,
0: ας πούμε, που έχει την ουρά
1: αυτό,
0: της, ναι,
1: βγάζω και, τρως, και αυτό και τρώω και το κρέας,
0: τα ποδαράκια δηλαδή δεν τα κόβεις?
1: Όχι,
0: λίγο να πάρεις ό,τι έχει μέσα.
1: Αλλά αυτό που κάνει συνήθως
0: το ζουμάκι και λοιπά.
1: Το ζουμάκι, τίποτα. Αμάρι Γιώργο.
0: Πρέπει να πάμε κάπου για φαγητό. Πρέπει να πάμε κάπου για φαγητό.
1: Δεν θα το πω, ρε παιδιά, όχι, δεν θα το πω.
0: Πρέπει να πάμε κάπου για φαγητό.
1: Ντρέπομαι.
0: Γιατί? Γιατί?
1: Να το πεις εσύ.
0: Άμα δεν γλύψεις το ποδαράκι εκεί να ρουφήξεις το ζουμάκι που έχει μέσα και το λίγο κρεατάκι που έχει το ποδαράκι της Γαρίδας, παιδί μου, δεν ξέρεις να τρως. Πες μου ότι την τρως τώρα και με μαχαίρι.
1: Ναι,
0: την καθαρίζω με μαχαίρι.
1: Μαχαίρι βγάζω, ναι, και την ουρίτσα της και το κεφαλάκι της.
0: Ωχ, Παναγία μου, δεν θα πάω ποτέ για φαγητό με την κουτόκορη.
1: Έχεις πάει πάρα πολλές φορές μαζί μου.
0: Δεν έχουμε πάρει Γαρίδα όμως. Γαρίδα δεν έχουμε φάει.
1: Αχ, τι.
0: Λέω, δεν έχουμε φάει Γαρίδα.
1: Γαρίδα όχι. Έχουμε φάει όλα τα υπόλοιπα.
0: Θα πάμε να φάμε και Γαρίδες.
1: Πάμε μετά.
0: Θα πάμε μετά.
1: Πάμε μετά. Ωραία.
0: Τώρα όμως θα πάμε Κομωτινή.
1: Κομωτινή.
0: Θα πάμε Κομωτινή και θα γνωρίσουμε εκεί την κυρία Κουρούδη Εμμανουέλα, η οποία έχει επιστρέψει στις ρίζες της. Έχει επιστρέψει σε ένα οικογενειακό οικοκυστήριο από τα λίγα, νομίζω, που έχουμε στη χώρα πια και πόσο μάλλον εκεί στην περιοχή που έχετε και ένα εκπληκτικό πρώτο υλικό, η πρώτη ύλη δηλαδή εκεί από την περιοχή είναι εξαιρετική. Σωστά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και την βλέπουμε και δίπλα σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
1: Τι ωραίο πλάνο.
0: Το βαμβάκι, έτσι. Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
2: Εδώ είναι το φυτό όπως το παραλαμβάνουμε και από κάτω είναι το βαμβάκι όπως εμείς μετά το πουλάμε.
0: Εσείς τώρα πώς πήρατε αυτή την απόφαση να επιστρέψετε στον τόπο σας, γιατί κάνατε τις σπουδές σας, λείπατε από τον Εύρο πάνω από την Κομωτινή και αποφασίσατε μετά από πόσα χρόνια να γυρίσετε και γιατί?
2: Αρχικά να πω ότι είμαι τρίτη γενιά μαζί με τον αδερφό μου σε αυτή την εταιρεία. Ιδρύθηκε από τον παππού μου, στη συνέχεια πέρασε ο πατέρας μου και τώρα στο τιμόνι είμαστε εγώ και ο αδερφός μου. Οπότε η απόφαση να γυρίσω και να δραστηριοποιηθώ στον κλάδο δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Πόσο μάλλον αν έχει ζήσει μέσα στο βαμβάκι και ξέρεις τι σημαίνει. Γιατί οι άνθρωποι εδώ στην επαρχία και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα που το βαμβάκι είναι μονοκαλλιέργεια, γνωρίζουμε καλά πόσο σημαντικό είναι και για την τοπική οικονομία και για τη χώρα μας γενικότερα. Είμαστε ο ηγέτης της παραγωγής βαμβακιού στην Ευρώπη. Μόνο η Ελλάδα και η Ισπανία παράγουν. Η Ελλάδα σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες. Το βαμβάκι του ελληνικού ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο. Αποτελείται από επαγγέλματα, από το χωράφι, από τη μεταποίηση, από την εμπορία, από την οικονομία. Απασχολεί δεκάδες ανθρώπους και τρέφει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.
1: Όλη αυτή την αλυσίδα της παραγωγής υπάρχουν δυσκολίες, κυρία Κουρούδη?
2: Υπάρχουν πολλές δυσκολίες γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο καθορίζεται από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
0: Βεβαίως.
2: Οπότε η τιμή που παραλαμβάνει ο παραγωγός όταν μας φέρει το βαμβάκι του, δυστυχώς δεν εξαρτάται από εμάς. Και εξαρτάται από παράγοντες τους οποίους δεν μπορούμε να επέμβουμε. Από πολέμους, τι κάνουν τα υπόλοιπα εμπορικά προϊόντα, τι ζήτηση και προσφορά υπάρχει στο συγκεκριμένο προϊόν παγκοσμίως. Και είμαστε και μια μικρή χώρα, όπως γνωρίζετε, οπότε δεν μπορούμε να παίξουμε καθοριστικό ρόλο. Ακολουθούμε τις εξελίξεις.
0: Ναι. Συνεργάζεστε με εταιρείες του εξωτερικού, αναφερθήκατε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μέχρι και εκεί φτάνει το προϊόν σας.
2: Συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε έτσι τη χαρά και την τιμή, κάτι που δεν μαθαίρθηκε πανελληνίως. Μας προσκάλεσαν στα Ηνωμένα Έθνη σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, όπου παρευρεθήκαμε παραγωγούς της Κομωτινής και συζητήσαμε με αντίστοιχους παραγωγούς της Αμερικής ποιες είναι οι κοινές μας δυσκολίες, ανησυχίες, τα όνειρα που μοιραζόμαστε για τον κλάδο, ώστε όλοι μαζί να κάτσουμε στο τραπέζι και να φτιάξουμε ένα μέλλον πιο βιώσιμο για το βαμβάκι. Από εκεί και πέρα είναι μια παγκόσμια αγορά, που σημαίνει ότι η βαμβάκι αγοράζεται από παντού και κατευθύνεται προς όλες τις κατευθύνσεις.
0: Σαφώς.
1: Εσάς ο δικός σας ρόλος στην εταιρεία, αφού έτσι μας είπατε και για την οικογένειά σας, από τον παππού σας, ποιος είναι?
2: Κάπως τα έχουμε μοιράσει με τον αδερφό μου. Εκείνος είναι στις πωλήσεις και στην αλληλεπίδραση με τους αγρότες, τους οποίους τους θεωρούμε συνεργάτες. Εγώ είμαι κυρίως στο οικονομικό τμήμα της επιχείρησης, στις οικονομικές συναλλαγές που έχουμε, διότι εμπεδόμαστε σε δολάρια κι εμείς, οπότε υπάρχουν διάφορες κινήσεις τέτοιες που πρέπει να γίνουν, και παρουσιάσεις σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, καινούργια project βιωσιμότητας, καινοτομίας.
0: Κυρία Κουρούδη,
2: μπορούμε να κάνουμε.
0: Εσείς τώρα, επειδή γνωρίζετε και από την ποιότητα, όταν αγοράζετε ένα ρούχο, ένα βαμβακερό, το προσέχετε περισσότερο, δηλαδή κοιτάτε τη ταμπέλα, το προϊόν, δεν ξέρω, το ύφασμα?
2: Ναι. Εγώ προσωπικά το κοιτάω και υπάρχει και ένα κίνημα από όλους τους ανθρώπους του βαμβακιού στη χώρα και παγκοσμίως, να καθοδηγήσουμε και τον κόσμο και τον καταναλωτή. Είναι η ώρα να αρχίσουμε να κοιτάμε τα ρούχα που αγοράζουμε, από τι προϊόντα είναι φτιαγμένα, αν είναι φτιαγμένα από φυσικές ίνες,
1: βαμβάκι,
2: λινό, μετάξι, και στη συνέχεια που έχουν κατασκευαστεί. Mm-hmm. Γιατί ακόμα και ένα βαμβακερό ρούχο που είχε φτιαχτεί στο Μπαγκλαδές με βαμβάκι από την Αμερική, καταλαβαίνετε ότι το ταξίδι που είχε ακολουθήσει δεν είναι ιδιαίτερα βιώσιμο για το περιβάλλον. Mm-hmm. Όσο μπορούμε να αγοράζουμε και να στηρίζουμε τοπικά και ρούχα από φυσικές ίνες.
0: Άρα συνθετικά ρούχα στην ντουλάπα σας, νομίζω ότι δύσκολα θα βρούμε.
2: Ψέματα δεν θα πω, υπήρχανε. Αλλά όσο μπήκα στο επάγγελμα και έμαθα την πραγματικότητα, το ερωτεύεσαι το βαμβάκι. Οπότε και όταν το βάλεις πάλι το ερωτεύεσαι.
1: Ανανεώσετε την καρδαρόμπα σας.
0: Νομίζω ότι είναι και πιο υγιεινό, μωρέ, και για το ανθρώπινο σώμα.
1: Και ειδικά για τα εσώρουχα, όχι μόνο για τα ρούχα, και τα εσώρουχα που έρχονται στην πρώτη επαφή με το δέρμα μας.
0: Και όχι μόνο και για τα παιδάκια, που υποτίθεται ότι είναι πιο ευαίσθητο το δέρμα τους, ακόμη και για εμάς τους ίδιους. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι πίσω από κάθε ρούχο που επιλέγουμε είναι πραγματικά μια τεράστια αλυσίδα ανθρώπων που έχουν δουλέψει γι' αυτό και τους οποίους πρέπει να τους στηρίξουμε. Mm-hmm. Δηλαδή τα συνθετικά είναι φτιαγμένα από πετρέλαιο. Ένα βαμβακερό t-shirt έχει από πίσω του, από τον αγρότη μέχρι το brand και όλη την αλυσίδα ενδιάμεσα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε πολύ που σας γνωρίσαμε.
0: Να είστε καλά.
2: Και
0: πολύ
2: καλά,
0: ωραίο το
2: πολύ.
0: Πλάνο και όλες με το βαμβάκι.
1: Ναι, και
0: με
1: πολύ,
0: το φυτό εκεί.
1: Και πολύ γλυκό κορίτσι.
0: Και είχαν και προβλήματα φέτος με τις έντονες βροχοπτώσεις και λοιπά. Ξέρεις, είχαμε
1: και καταστροφές. Οι καιρικές συνθήκες, η κλιματική αλλαγή. Έχει αυτά τα αποτελέσματα, δυστυχώς. Τι μου έλεγες για την οδήγηση, για το δίπλωμα?
0: Αναρωτιόμαστε γιατί τόσα τροχαία στους ελληνικούς δρόμους. Δόθηκαν κάποια στοιχεία τώρα λοιπόν στη δημοσιότητα που λένε ότι μέχρι και το 15% οδηγών στην Αττική μόνο, 15%, κυκλοφορούν χωρίς δίπλωμα. Είτε γιατί έχει λήξει αυτό το δίπλωμα, είτε γιατί δεν έχουν βγάλει ποτέ δίπλωμα. Και είναι και αποκαλυπτικά τα στοιχεία.
1: Είναι πάρα
0: τα οποία
1: πολύ υψηλό.
0: Έχουμε, ρε παιδί μου, και
1: ποσοστό
0: στο πέρασμα των χρόνων. Έτσι.
1: Ναι.
0: Σαφώς και είναι πάρα πολύ υψηλό το ποσοστό.
1: Να δούμε λίγο, να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Γρέτζελε. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών Δυτικής Αττικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Γρέτζελε.
3: Καλημέρα και καλή σεζόν.
1: Να είστε καλά. Λίγο τα αποκαλυπτικά στοιχεία που λέει ο Γιώργος και να τα κουβεντιάσουμε μετά μαζί σας. Πάμε να τα δούμε.
0: Θα ξεκινήσουμε με το 2024. 79.545 παραβάσεις, χωρίς διπλώματα δηλαδή, που αντιστοιχεί αυτό σε 218 οδηγούς την ημέρα, το 2024.
1: Και παρά το ότι αυστηροποιείται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και αυξάνουν και οι έλεγχοι, δείτε και τα επόμενα χρόνια. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα μας που έχουμε τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2026, όπου είχαμε 29.522 παραβάσεις από 139 οδηγούς την ημέρα.
0: Αν δούμε την αντίστοιχη περίοδο τώρα του 2025, Ιανουάριο με Ιούλιο δηλαδή, θα δούμε ότι είχαμε 30.115 παραβάσεις, 141 οδηγοί ανά ημέρα εντοπίστηκαν, συνελήφθησαν χωρίς το δίπλωμα.
1: Είναι πολύ, ενώ ποινές ουσιαστικά υπάρχουν και είναι αυστηρές, έχουμε φυλάκιση έως ένα έτος και χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον 2.000 ευρώ. Θεωρώ ότι αυτές οι ποινές είναι πολύ διαφορετικές σε περίπτωση εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα.
0: Ναι. Και όμως, κύριε Πρόεδρε, κάποιοι φαίνεται ότι δεν βάζουν μυαλό.
3: Δυστυχώς. Η φυλάκιση ενός έτους και το πρόστιμο τουλάχιστον 2.000 είναι, αν είναι δεύτερη φορά. Αν είναι την πρώτη φορά είσαι χωρίς δίπλωμα, είναι 500 ευρώ για το δίκυκλο, 700 είναι για το γιοταχή και είναι στα 1.000 ευρώ για φορτηγό ή λεωφορείο. Τώρα, αν εμπλακεί κάποιος σε ατύχημα, ενεργοποιείται ο ποινικός κώδικας, που σημαίνει ότι αν έχεις σοβαρό τραυματισμό είναι έως 10 χρόνια φυλάκιση και αν έχεις θανατηφόρο είναι τουλάχιστον 10 χρόνια. Το ίδιο ισχύει αν είναι κάποιος υπό την επίρρεια αλκοόλ, το ίδιο ισχύει αν κάνει επικίνδυνους ελιγμούς και πολύ σωστά έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορείς χωρίς να έχεις δίπλωμα, να κυκλοφορείς στον δρόμο. Τώρα υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις. Δηλαδή, αν κάποιος, και εκεί πρέπει να υπάρχει ενδεχομένως μια διόρθωση, αν κάποιος οδηγήσει χωρίς δίπλωμα καθόλου ένα μηχανάκι, του αφαιρείται και η δυνατότητα για ένα χρόνο να βγάλει δίπλωμα. Εμείς πιστεύουμε ότι ναι, μεν το πρόστιμο να είναι σοβαρό, αλλά να του δίνεται η δυνατότητα να συμμορφωθεί. Γιατί τι βλέπουμε, συνεχίζει και κινείται.
1: Ναι.
3: Δεν είχε δίπλωμα, συνεχίζει και παρανομεί.
0: Ναι.
3: Όπως επίσης, αν κάποιος είναι επαγγελματίας οδηγός και οδηγήσει ένα μηχανάκι, πάλι και αυτού του παίρνουν το δίπλωμα του αυτοκινήτου και του φορτηγού για ένα χρόνο, δηλαδή τον αφήνουν χωρίς δουλειά. Θα πρέπει να του δίνεται η δυνατότητα να βγάζει το δίπλωμα και να το δίνουν πιο νωρίς το δίπλωμα. Είχε πει ο κύριος Κυρανάκης όταν ήταν υπουργός ότι θα το κάνει, αλλά. Δεν προχώρησε.
0: Ναι. Για ποιο λόγο επιλέγει κάποιος να οδηγεί χωρίς δίπλωμα, έχετε καταλάβει εσείς, κύριε Πρόεδρε?
3: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το καταλάβω και ειδικά στην επαρχία συμβαίνει πολύ περισσότερο. Όχι μόνο αυτό, είναι πάρα πολλοί που έχουν δηλώσει ακινησία τα οχήματα και τα έχουν ανασφάλιστα και χωρίς πινακίδες και κυκλοφορούν. Γίνεται κυρίως στην επαρχία, όπως και παιδάκια
1: πάρα
3: οδηγούν αυτοκίνητα και μηχανάκια. Δεν πρέπει να γίνεται.
1: Ασφαλώς και δεν πρέπει. Πάντως, αν πούμε ότι σε 100.000 οχήματα, 100.000 οδηγούς, οι 15.000 δεν έχουν δίπλωμα, μιλάμε για έναν τεράστιο αριθμό, κύριε Γρέτζελε, ο οποίος δεν διαθέτει δίπλωμα και είναι με το τιμόνι κανονικά στο δρόμο, έτσι. Είναι πολύ ψηλός ο αριθμός.
3: Τα επίσημα στοιχεία που έχουμε είναι αυτά που δώσατε εσείς. Δεν υπάρχει, αυτό το 15% είναι μία εκτίμηση, γιατί τα διπλώματα είναι εκατομμύρια διπλώματα, οπότε είναι μία εκτίμηση. Στους ελέγχους που έχουν γίνει, τα αποτελέσματα που δώσαν είναι ότι το 2024 περίπου 80.000 άτομα ήταν χωρίς δίπλωμα και για το πρώτο 7μηνο του 2026 ήταν περίπου 30.000, ό,τι ήταν και το 2025.
1: Από τους ελέγχους, πόσοι έχουν ξεφύγει
3: γιατί...
1: και διαφύγει τον έλεγχο.
0: Βέβαια, αυτό είναι το θέμα.
3: Σίγουρα, γιατί οι έλεγχοι είναι δειγματοληπτικοί, έτσι, δεν δείχνουν την πραγματικότητα. Όπως και στις παραβάσεις όταν γίνονται έλεγχοι, είναι δειγματοληπτικό αυτό. Εδώ έρχεται να βοηθήσει η τεχνολογία. Έρχεται να βοηθήσει η τεχνολογία που και για τις παραβάσεις βλέπουμε πάρα πολλές κλήσεις πλέον για το κόκκινο ή με τις κάμερες του AI για ζώνη, λεωφορείολωρίδες κτλ. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να μην κινείται κανείς χωρίς να έχει το δίπλωμά του.
0: Ναι, γιατί εδώ δεν μιλάμε τώρα για κάποιον ο οποίος έχει εντοπιστεί να οδηγεί χωρίς το δίπλωμα επειδή, για παράδειγμα, δεν το έφερε μαζί του. Δεν έχει δίπλωμα. Για κάποιον λόγο του το έχουν αφαιρέσει, ενδεχομένως από κάποια παράβαση που θα έχει προηγηθεί, δεν έχει βγάλει ή έχει λήξει και δεν το έχει ανανεώσει. Γιατί αν εμένα με σταματήσουν... Αν εμένα με σταματήσουν και πω αμάν, παιδιά, δεν το έχω, το ξέχασα σπίτι.
1: Ηλεκτρονικά μπορούν να το διαπιστώσουν.
0: Ηλεκτρονικά μπορεί να διαπιστωθεί αυτό. Έτσι δεν είναι?
3: Πλέον μπορεί να διαπιστωθεί και αν είναι η δεύτερη παράβαση, η ποινή είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν πιάσουν κάποιον με κράνος και του ρίξουν, του πάρουν 30 μέρες το δίπλωμα, αν μέσα στις 30 μέρες αυτό συλληφθεί πάλι, πάει για ένα χρόνο το δίπλωμα. Οπότε, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγεί χωρίς δίπλωμα. Οι έλεγχοι πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι προς όφελος όλων μας. Οι έλεγχοι και η εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το έχει δείξει στην πράξη, γιατί από το 2024 στο 2025 είχαμε μία μεγάλη μείωση στα τροχαία ατυχήματα κατά 22%, που ήταν η μεγαλύτερη, η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση σε όλη την Ευρώπη.
1: Όμως, κύριε Γκρέτζελε, έχουμε
3: φυσικά
1: δρόμο.
3: Έχουμε και ένας νεκρός είναι πολλής. Ξέρετε, μην μιλάμε για αριθμούς, και ένας είναι πολλής. Όπως είδαμε και τα τροχαία ατυχήματα πρέπει να εφαρμόσουν. Δηλαδή είδαμε το τροχαίο με τις μηχανές τώρα. Αναστροφή μία μηχανή, υπερβολική ταχύτητα ενδεχομένως η δεύτερη, δεν φορούσε κανείς κράνος. Ενδεχομένως να είχαν γλιτώσει όλοι. Το κράνος δεν το φοράς για να μην σε γράψει τροχιά.
0: Ναι, το φοράς για να έχεις,
3: να προστατεύσεις το κεφάλι σου που είναι το πολύτιμότερο που έχεις.
0: Με αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό να καταλάβουμε όλοι. Ότι όταν βγαίνουμε στο δρόμο προστατεύουμε και την δική μας ύπαρξη αλλά και την ζωή των υπολείπων που κυκλοφορούν και δεν είναι ότι αποφεύγουμε να παρανομούμε επειδή είναι τσουχτερά τα πρόστιμα ή επειδή θα μου αφαιρέσουν το δίπλωμα.
1: Για την ασφάλειά μας.
0: Για τη ζωή μας.
3: Σίγουρα πρέπει να αποκτήσουμε κουλτούρα και συμπεριφορά και είπαμε αυτό θέλει χρόνια και πρέπει να περάσει από τα σχολεία. Και δεύτερον, καλός οδηγός δεν είναι αυτός που είναι καλός χειριστής. Καλός οδηγός είναι αυτός που προσέχει και μπορεί να διορθώσει και να προλάβει και τα λάθη των αλωνών. Αυτός είναι καλός οδηγός. Δεν σημαίνει ότι είσαι καλός χειριστής και καλός οδηγός.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκρέτζελε. Πάμε στη Μαρίζα.
3: Να είστε καλά.
1: Πάμε στη Μαρίζα Λιναρδάτου. Έχουμε μία πυρκαγιά σε εξέλιξη. Θα μας πει η Μαρίζα που ακριβώς στα Σπάτα διαβάζω. Έλα Μαρίζα.
4: Πριν από λίγα λεπτά, λοιπόν, ξέσπασε μία εστία στα Σπάτα, στην Αττική, η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή σε κοντέινερ, κοντά σε καταβλισμό στην περιοχή Κιάφα. Αυτή τη στιγμή επιχειρεί ήδη ένα ελικόπτερο Έριξον και βλέπουμε ότι σιγά-σιγά επεκτείνεται σε ξερά χόρτα. Μιλάμε, λοιπόν, για χαμηλή βλάστηση. Ήδη σπέβδουν δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να επιχειρήσουν στο σημείο, ωστόσο δεν φαίνεται να απειλεί κατοικημένη περιοχή αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Οι άνεμοι που πνέουν δεν είναι τόσο ισχυροί ώστε να επεκταθεί και περαιτέρω.
1: Ευτυχώς, γιατί η θερμοκρασία είναι υψηλή, έτσι να το επισημάνουμε αυτό, και σήμερα στην Αττική και στην Ανατολική Αττική. Ευτυχώς δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους τουλάχιστον.
0: Κάτι που δυσχεραίνει πολύ το έργο της κατάσβεσης. Την παρακολουθείς αυτή την πυρκαγιά, Μαρίζα, αν χρειαστεί επεμβαίνεις ξανά στην εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε, κυρία Λουκιανού.
5: Καλώς σας βρήκα. Καλή σεζόν εύχομαι.
0: Κλινική διαιτολόγος, αθλητική διατροφολόγος. Ξέρετε γιατί σας φέραμε έτσι.
1: Για μας σας
0: φέραμε. Λείπαμε διακοπές και τι δεν φάγαμε και τι δεν ήπιαμε.
5: Είναι ο Σεπτέμβρης.
0: Πρέπει να τα χάσουμε τώρα.
5: Είναι ο Σεπτέμβρης ένας μήνας επανεκκίνησης και μας δίνει μια καλή ευκαιρία να επιστρέψουμε στη ρουτίνα μας. Γιατί έρχεται αυτή η σκέψη τώρα, πήρα κιλά στις διακοπές, οπότε πρέπει να τα χάσω γρήγορα.
0: Εν τω μεταξύ, τα άτιμα όσο εύκολα τα παίρνεις, τόσο δύσκολα τα χάνεις.
1: Ναι, και ειδικά όσο μεγαλώνεις, είναι ακόμη χειρότερο.
5: Όμως δεν επιστρέφουμε από τις διακοπές για να τις διορθώσουμε. Μπορεί να φάγαμε περισσότερο, να χαλαρώσαμε, καλώς κάναμε, ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι ακυρώσαμε όλη την πρόοδο που κάναμε μέχρι τότε. Και θέλει λίγο προσοχή, γιατί συνήθως ανεβαίνουμε στη ζυγαριά αμέσως μόλις επιστρέψουμε από τις διακοπές.
0: Και εδώ, εγώ.
5: Ναι.
1: Και εγώ το έκανα.
5: Και η αύξηση που βλέπουμε μας αγχώνει χωρίς λόγο, γιατί πολλές φορές δεν είναι μόνο λίπος. Μπορεί να είναι κατακράτηση υγρών, να είναι αλλαγές στην πρόσληψη υδατανθράκων και αλατιού. Άρα, σε καμία περίπτωση, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πανικοβαλόμαστε, ούτε να τρέχουμε στο διαδίκτυο να βρούμε γρήγορες λύσεις για πολυβάρους.
1: Άρα, μετά από πόσες μέρες ανεβαίνουμε στη ζυγαριά, προτού μας πείτε έτσι τα tips τα δικά σας.
5: Θα πρέπει σίγουρα, αν δεν θέλουμε να αγχωθούμε χωρίς λόγο, γιατί κάποιον δεν τον επηρεάζει η ένδειξη στη ζυγαριά, οπότε δεν μας ενοχλεί σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Πρέπει να επανέλθουμε λίγο στη ρουτίνα μας και θέλουμε 3-4 μέρες περίπου για να επανέλθει λίγο το σώμα στους κανονικούς του ρυθμούς.
1: Ωραία, ωραία.
0: Έχουμε ετοιμάσει κάτι κάρτες. Για πάμε λίγο να τις δούμε με μικρά μυστικά, έτσι για να επανέλθουμε στα φυσιολογικά μας. Προγραμματίζουμε τα γεύματά μας. Φτιάχνουμε λίστα πριν πάμε στο σούπερ μάρκετ και
1: αυτό το κάνουμε και για άλλους λόγους.
0: Φαγητό, σωστά. Και επιλέγουμε και το σπιτικό φαγητό.
1: Επίσης, ρυθμίζουμε τις ποσότητες του φαγητού και αυτό μπορούμε να το κάνουμε και για άλλους λόγους. Πιο ισορροπημένα τα γεύματά μας και να ξεκινήσουμε άσκηση. Να κοιμόμαστε φυσικά επαρκώς επίσης και για άλλους λόγους.
5: Ναι. Και πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η λογική του από Δευτέρα αρχίζω δίαιτα και ξαφνικά κόβουμε γλυκά, υδατάνθρακες ή και ολόκληρα γεύματα είναι μια πολύ απότομη αλλαγή που δύσκολα μπορεί να διατηρηθεί. Άρα θέλουμε μια ομαλή μετάβαση και γι' αυτό ξεκινάμε με τον προγραμματισμό των γευμάτων, γιατί πολλές φορές το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν ξέρουμε τι πρέπει να φάμε, αλλά ότι γυρίζουμε σπίτι, είναι άδειο το ψυγείο, δεν έχουμε τι να μαγειρεύσουμε, οπότε καταλήγουμε στο να παραγγείλουμε που είναι η εύκολη λύση. Και συνέχεια οργανώνουμε τα γεύματά μας καλύτερα, φτιάχνοντας και από πριν τη λίστα για το σούπερ μάρκετ. Αρχίζουμε να μαγειρεύουμε στο σπίτι λίγο πιο συχνά, ώστε όταν
0: πεινάσουμε.
5: Είστε
0: υπέρ του να κάνουμε ένα πρόγραμμα για όλη την εβδομάδα? Για παράδειγμα, Δευτέρα, ξέρω εγώ, όσπρια, Τρίτη, ψάρι, Τετάρτη,
5: κρέας. Είναι πολύ πρακτικό. Ναι. Ετοιμάσουμε ένα απλό εβδομαδιαίο πλάνο, χωρίς να χρειάζεται να είναι τέλειο, ούτε χρειάζεται να φτιάχνουμε κάθε μέρα και ένα διαφορετικό φαγητό. Μπορούμε να ετοιμάσουμε και λίγο μεγαλύτερη ποσότητα και να αξιοποιήσουμε το ίδιο φαγητό και τις επόμενες μέρες.
0: Μπράβο, ναι. Μπορεί να μην φάμε την επόμενη, αλλά τη μεθεπόμενη μπορούμε να φάμε το ίδιο φαγητό.
1: Ένα λαδερό, ας πούμε, μπορείς να το βάλεις στο ψυγείο, να το διατηρήσεις και να το φας την επόμενη μέρα.
5: Και βοηθάει πολύ και το ταπεράκι στη δουλειά, όπως και το να έχουμε εύκολα θρεπτικές επιλογές διαθέσιμες, όπως φρούτα, λαχανικά, γιαούρτι, τυρί, ώστε όταν πεινάσουμε να υπάρχει μια υγιεινή επιλογή μπροστά μας. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό τώρα να ρυθμίσουμε πάλι τις ποσότητες, γιατί στις διακοπές συνηθίζουμε λίγο στις μεγαλύτερες μερίδες που σερβίρονται, ειδικά όταν τρώμε συχνά απ' έξω. Άρα βάζουμε πάλι σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες ποσότητες που μας αναλογούν. Και επίσης δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες ανάγκες, οπότε δεν θα ακολουθήσουμε και όλοι το ίδιο πλάνο επιστροφής. Θα δούμε λιγάκι τι άλλαξε στη δική μας καθημερινότητα στις διακοπές και θα το προσαρμόσουμε πάνω
1: είναι
5: σε αυτό.
1: Είναι αρκετοί εκείνοι οι οποίοι, νομίζω λανθασμένα, επιλέγουν μια γρήγορη από αυτές τις λεγόμενες χημικές δίαιτες, γιατί πανικοβάλλονται με το επιστρέφουν, ανεβαίνουν στη ζυγαριά, βλέπουν ότι έχουν βάλει 2-3-4 κιλά κατά τη διάρκεια των διακοπών και αμέσως θέλουν να τα χάσουν.
5: Σε δίαιτες αποτοξίνωσης,
0: χημική.
1: Αυτό με, θα μας εξηγήσει η κυρία Λουκιανού. Όχι, δεν τρως τίποτα.
5: Όλες αυτές οι δίαιτες στοχεύουν στην αποτοξίνωση, ας πούμε, που δεν υπάρχει κάποια λογική εξήγηση πίσω από αυτό. Το μόνο που κάνουν είναι να διώχνουν πολύ γρήγορα υγρά από το σώμα. Είναι μια πολύ καταπιεστική δίαιτα και αυτή και όλες οι αντίστοιχες της που δεν έχουν αποτέλεσμα ούτε μακροχρόνια και πολλές φορές όταν συνυπάρχει και κάποιο νόσημα ή όταν λαμβάνεται φαρμακευτική αγωγή είναι και επικίνδυνες. Οπότε το σημαντικό δεν είναι να πάμε και να πούμε ότι τώρα ό,τι κάναμε θα το κάψουμε με μια γρήγορη δίαιτα ή με πολύ εξαντλητική άσκηση.
0: Νομίζω, μωρό, ότι είναι και πλασματικό τελείως το αποτέλεσμα αυτού του είδους
1: μπορεί για δύο
0: εβδομάδες
1: να χάσεις τα κιλά και αμέσως μετά να τα πάρεις και μάλιστα μπορεί να πάρεις και πολύ
0: διπλά.
1: Περισσότερα.
0: Πολύ να τα πάρεις και διπλά.
5: Ναι, γιατί συνήθως είναι αλλαγές στα υγρά που συμβαίνουν και όχι πραγματικά απώλεια λίπους.
0: Άσκηση.
5: Η άσκηση μαζί με τη διατροφή πρέπει να μπει, αλλά όπως είπαμε, όχι με τη μορφή εξαντλητικής προπόνησης για να κάψουμε όσα φάγαμε στις διακοπές.
0: Σιγά-σιγά.
5: Θα πρέπει να γίνει πολύ σταδιακά και να είναι κάτι ευχάριστο. Και για όποιον δεν του αρέσει και το γυμναστήριο, τώρα που το Σεπτέμβριο είναι ακόμα καλός ο καιρός, υπάρχουν και δραστηριότητες απ' έξω, περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο. Έτσι. Πολύ σωστά.
0: Ναι. Σωστά.
1: Καλά τα κάνουμε εμείς αυτά.
5: Πολύ σωστά.
0: Μια χαρά τα πάμε. Μα γι' αυτό είμαστε και έτσι. Πώς μας βλέπετε?
5: Εξαιρετικά. Ορίστε. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Με ανανεωμένους.
1: Κυρία Λουκιανού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στη γραμμή μας τη Θεοδώρα Απότα. Έχουμε πυροβολισμούς στη Θεσσαλονίκη. Έλα να σε ακούσουμε, Θεοδώρα.
6: Ναι, πρόκειται για το χθεσινό περιστατικό το οποίο εκτυλίχθηκε στην οδό Καραϊσκάκη, στην περιοχή του Δενδροποτάμου, εκεί όπου τρία συνολικά άτομα πυροβόλησαν έναν 30χρονο. Έχουμε μία σύλληψη. Ένα 47χρονος βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών για το αιματηρό αυτό επεισόδιο. Οι έρευνες συνεχίζονται για να εντοπιστούν και τα άλλα δύο άτομα τα οποία φέρονται ότι εμπλέκονται. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 30χρονος που δέχτηκε τους πυροβολισμούς για άγνωστο λόγο έχει τραυματιστεί στη γάπα, έχει διακομιστεί ήδη από χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, εξακολουθεί να παραμένει νοσηλευόμενος, χωρίς ωστόσο η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία, ενώ μαθαίνουμε ότι από τα σκάγια τραυματίστηκε και μια διερχόμενη 48χρονη γυναίκα, η οποία επίσης διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής.
0: Όχι σοβαρά, Θεοδώρα, η γυναίκα.
6: Όχι σοβαρά, δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία της. Είναι σε καλή κατάσταση. Μαθαίνουμε, όπως και ο 30χρονος, τον οποίο πυροβόλησαν τρία άτομα που επέβαιναν σε όχημα χθες το βράδυ στον Δενδροπόταμο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Ξαναλέω, οι έρευνες συνεχίζονται για να εντοπιστούν και οι άλλοι δύο οι οποίοι εμπλέκονται στο περιστατικό.
0: Ναι. Ευτυχώς δεν είχαμε και περισσότερους τραυματισμούς, γιατί τη γνωρίζουμε και οι τρεις
1: στην περιοχή
0: εκεί και τα παιδιά που κυκλοφορούν επίσης. Ναι. Έτσι, ευτυχώς που αποφεύθηκαν και τα χειρότερα.
1: Με το πόση ευκολία σηκώνουν το όπλο εκεί στην περιοχή. Ευχαριστούμε.
0: Θεοδόρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε μια περιοχή η οποία βρίσκεται και σε απόσταση αναπνοής από το αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, έτσι.
1: Σχεδόν. 10 λεπτά, 5 λεπτά, τόσο είναι.
0: Πόσες αναπνοές. Λοιπόν, για να μιλήσουμε λίγο για τα παιδιά μας τώρα. Είχαμε το καλοκαιράκι μας, το οποίο τελειώνει. Είπαμε σε 9 ημέρες θα χτυπήσει και το κουδούνι, το πρώτο κουδούνι να επιστρέψουν τα παιδιά στις σχολικές τους αίθουσες. Πέρασαν όμως ένα καλοκαίρι ανέμελο, ενδεχομένως έτσι πρέπει κιόλας, με τα κινητά τους, με τους υπολογιστές τους, με τα τάμπλετ, κανονικά
1: ναι,
0: όλα.
1: Είναι πολλές οι ώρες τις ημέρες που έχουν να καλύψουν τα παιδιά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Θα διαβάσεις και λίγο το βιβλίο, αλλά μέσα στη μέρα είναι δεδομένο ότι θα είναι και με το κινητό και με το τάμπλετ. Θα είναι και στην οθόνη. Αλλιώς δεν καλύπτονται όλες αυτές οι ώρες.
0: Και ερχόμαστε τώρα λοιπόν που ανοίγουν και τα σχολεία και θα πρέπει να αποχωριστούν και αυτά τα κινητά. Και για να δούμε πόσο εύκολο θα είναι αυτό, θα το συζητήσουμε με τον κύριο Κορμά, ο οποίος είναι υπεύθυνος γραμμής βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, αλλά και με την κυρία Κόλια, η οποία είναι πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου ΕΠΑΛ Γλυφάδας.
1: Μανούλα.
0: Είστε και μανούλα όμως.
1: Τρία παιδάκια, κυρία Κόλια. Μπράβο. Έχει να το διαχειριστεί με τρία παιδιά όλο αυτό το οποίο περιγράφει.
0: Να τα χαίρεστε να σας ζήσουν. Να ξεκινήσουμε και με τη μανούλα κιόλας.
1: Ναι.
0: Για να μας πείτε, καταρχάς ήταν το καλοκαίρι των παιδιών έτσι όντως ανέμελο με τα κινητά, με τις ηλεκτρονικές συσκευές και τι θεωρείτε ότι θα αντιμετωπίσετε τώρα, αν θα είναι δύσκολο δηλαδή να αποχωριστούν αυτές τις οθόνες.
6: Κάθε εποχή του χρόνου είναι δύσκολο να αποχωριστούν τις οθόνες. Τα παιδιά ασχολούνται συνέχεια με το κινητό τους, είτε είναι Instagram είτε είναι TikTok. Τα βιντεάκια που γυρνάνε, οι ομιλίες με τους φίλους τους γίνονται περισσότερο μέσω διαδικτύου παρά διαζώσεις. Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα και στο σχολείο που απαγορεύεται η χρήση του κινητού, έχουμε δει επανειλημμένες φορές να γίνεται η χρήση τους, να αποσπάται το κινητό από τους διευθύνοντες ή τους καθηγητές τους, να διαμαρτύρονται εντόνως, να μην μπορούν να ακολουθηθούν οι κανόνες που έχουν θεσμοθετηθεί και όσον αφορά και το προγραμματισμό που έχει μπει σε μια γραμμή να γίνει από 1η Ιανουαρίου του 27 να ελέγχονται οι ηλικίες των παιδιών που χρησιμοποιούν τα social, θέλω να σας πω ότι έχουν βρει πολλά τερτύπια για να ξεπερνάνε αυτά τα εμπόδια.
1: Ναι, πάντα τα νέα παιδιά το έχουμε
0: είναι πολύ
1: δει
0: πιο μπροστά
1: αυτό,
0: από μας.
1: Πολύ πιο μπροστά και το έχουμε δει και στο εξωτερικό, οπότε και εφαρμόζεται όλο αυτό το οποίο θα ξεκινήσει και εδώ στη χώρα μας. Έχουν βρει ήδη τρόπους για να σπάνε ουσιαστικά αυτές τις απαγορεύσεις. Να σας ρωτήσω το εξής πριν πάμε στον κύριο Κορμά, τουλάχιστον εγώ. Έχετε κάνει καθόλου την κουβέντα αυτή με τα παιδιά σας? Θέλω να πω, γιατί επιλέγουν αντί να βγουν έξω με την παρέα, με τους φίλους τους, να μείνουν μπροστά στο σπίτι με το κινητό ή με το τάμπλετ, ή ακόμη και γιατί όταν βρίσκονται με τους φίλους τους, επιλέγουν αντί να κουβεντιάζουν να είναι στα κινητά τους?
6: Ακριβώς αυτό, όπως το είπατε. Και έξω που βγαίνουν με τους φίλους τους, δεν ασχολούνται με κάποιο ομαδικό άθλημα ενδεχομένως, με έναν απλό περίπατο, να χαζέψουν βιτρινές, τοπία, να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους. Είναι όλα με το κινητό στο χέρι. Πας σε μια πλατεία να κάτσεις, να δεις τα παιδιά να παίξουν, να ευχαριστηθείς και εσύ ως ενήλικας την παιδική ηλικία των παιδιών που έχεις απέναντί σου και βλέπεις ότι όλοι, ακόμα και οι γονείς τους όμως,
0: με μια συσκευή στο χέρι.
6: Με μια συσκευή στο χέρι, δηλαδή πας σε ένα καφέ να πιεις έναν καφέ και ο απέναντί σου είναι με το κινητό στο χέρι. Δηλαδή, ποιο το νόημα? Έχουμε χάσει το νόημα να ζούμε.
0: Ναι. Κύριε Κορμά, πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό?
3: Πλέον έχει γίνει σε όλη την κοινωνία, σε όλο τον κόσμο αποδεκτό ότι ιδίως τα κοινωνικά δίκτυα περισσότερο βλάπτουν παρά ωφελούν όχι μόνο τα παιδιά αλλά και τους ενήλικες. Όμως έχουν φτιαχτεί αυτό το λόγο. Δηλαδή οι αλγόριθμοι
7: είναι φτιαγμένοι ώστε να κρατάνε τους χρήστες όσο δυνατόν περισσότερο χρόνο, έτσι ώστε και να δημιουργούν δεδομένα, τα οποία αυτά κοστίζουν τα δισεκατομμύρια γιατί τα πουλάνε τα εταιρείες αυτές, αλλά και να είναι αποδέκτες διαφημιστικών προϊόντων. Μάλιστα, μια μεγάλη έρευνα έδειχνε ότι ένα παιδί μπορεί να φτάσει και να δει 1.600 διαφημιστικά μηνύματα μέσα μόνο σε μια μέρα.
1: Είναι αδιανόητο αυτό λοιπόν, που λέτε, κύριε Κορμά. 1.600 διαφημιστικά μηνύματα κατά το σερφάρισμα, την πλοήγησή του στο διαδίκτυο, στα social.
7: Μα γι' αυτό είναι και ο λόγος που οι εταιρείες δεν θέλουν να αφήσουν τα παιδιά ελεύθερα να ζήσουν και τα καθυλώνουν στα social media.
0: Κορμά,
7: παράγουν δεδομένα σε τεράστια νούμερα και καταναλώνουν όχι μόνο για τον εαυτό τους. Άλλες έρευνες δείχνουν ότι καταναλώνουν 25% παραπάνω οικογένειες για πράγματα που δεν χρειάζονται.
0: Λοιπόν,
7: πάμε λίγο
0: μέχρι την Εύβοια. Βάζουμε μια ανωτελεία στο θέμα μας. Έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη. Ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κελαϊδίτης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βλέπουμε και πλάνα από την φωτιά, κύριε Κελαϊδίτη. Είχαμε και 112.
8: Καλησπέρα σας. Ναι, έχουμε και 112 εδώ και περίπου 45 λεπτά. Είναι μια αρκετά επικίνδυνη φωτιά, διότι κινείται ανεξέλεγκτα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή γύρω στα 6 μποφόρ, με μεγαλύτερες δρυπές σίγουρα γιατί η καρυστία έχει αυτό το ολικό δυναμικό, όπως γνωρίζουμε. Έχουν από την πρώτη στιγμή κινητοποιηθεί επίγειες αλλά και εναέριες δυνάμεις ισχυρές από το αρχηγείο και γίνεται μια προσπάθεια παρά τις αντίξωες συνθήκες των εναερίων να επιχειρήσουν. Υπάρχει ενημέρωση για σπίτια που βρίσκονται.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι κατοικημένη, είναι περιοχή με κατοικίες εξοχικές, μόνιμες κατοικίες, υπάρχει οικισμός?
8: Ναι, είναι στη δυτική πλευρά της Καρύστου, είναι πιο διάσπαρτες οι κατοικίες, αλλά η ενημέρωση μου λέει ότι υπάρχουν κατοικίες και αυτό σίγουρα προβληματίζει ακόμα περισσότερο όλους μας και ειδικότερα τους ανθρώπους που διαχειρίζονται το σύμβαν.
0: Εξού και το 112, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για να είναι και σε ετοιμότητα οι κάτοικοι εκεί αυτής της περιοχής, εάν χρειαστεί να εγκαταλείψουν, σύμφωνα με τις οδηγίες βέβαια που θα τους δώσουν οι αρχές.
8: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι μια πιο άρεο
1: κατοικημένη. Υπάρχει εύκολη διέξοδος? Συγγνώμη λίγο, γιατί δεν ξέρουμε μορφολογικά εκεί την περιοχή. Αν εκεί που έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά, θέλω να πω, αν υπάρχει διέξοδος εύκολη, αν μπορούν να φύγουν με ευκολία όλοι όσοι βρίσκονται εκεί, αν και εφόσον βρίσκονται εκεί.
8: Υπάρχει ένα αρκετά καλό συντηρημένο δίκτυο δημοτικής και αγροτικής ισοδοπίας. Αυτό δεν είναι πρόβλημα.
1: Ωραία.
8: Έχω την αίσθηση και την ενημέρωση. Το ζητούμενο είναι να περιοριστεί η φωτιά, διότι αυτή τη στιγμή το μέτωπο είναι ανεξέλεγκτο.
0: Τι καίει, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, τι καίγεται?
8: Κυρίως χαμηλή βλάστηση έχει η περιοχή, έχει και κάποια κομμάτια μικρά, πιο έντονης δασικής βλάστησης, αλλά το περισσότερο τμήμα είναι, όπως είναι και η γεωμορφολογία εκεί της περιοχής, είναι κυρίως χαμηλή βλάστηση.
1: Μακάρι να αναχαιτιστεί γρήγορα η πυρκαγιά, γιατί είναι πολύπαθη η Εύβοια. Γνωρίζουμε πάρα πολύ πόσες φορές κατά το παρελθόν έχει πληγεί και σημαντικά η περιοχή σας από πυρκαγιές, οι οποίες
0: χρειαστεί,
1: έχουν ξεκινήσει έτσι σε χαμηλή βλάστηση πράγματι επίσης.
0: Και αν χρειαστεί να υπάρξει και ενίσχυση των δυνάμεων της πυροσβεστικής, να γίνει και να γίνει άμεσα, δεδομένου ότι είναι έντασης μεγάλης οι άνεμοι στην περιοχή, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν βοηθούν και καθόλου στο έργο της κατάσβεσης. Ευχαριστούμε, κύριε Κελαϊδίτη,
1: για την άμεση ενημέρωση.
0: Πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε λοιπόν στο θέμα
1: που
0: συζητάγαμε για τα παιδιά μας και την εξάρτηση που έχουν από τα κινητά τους κυρίως. Κύριε Κορμά, μας λέγατε πώς θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε τα παιδιά μας τώρα από το να είναι κολλημένα με τα κινητά τους.
7: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορεί το παιδί από μόνο του, όσο μάλλον και ο ενήλικας δεν μπορεί, να οριοθετήσει το χρόνο που θα είναι και πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, φανταστείτε ότι από το 2000 υπάρχει νόμος, το COPPA στην Αμερική, που απαγορεύει τη χρήση των κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 13, και παρόλα αυτά 25 χρόνια οι εταιρείες δεν προστατεύουν τα παιδιά, δεν ελέγχουν τον χρόνο που παίρνουν, άρα λοιπόν την ηλικία τους. Άρα καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να μπουν, να νομοθετήσουν όπως το κάνουν ήδη σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας, πια την απαγόρευση του μέσου για παιδιά κάποιες ηλικίες και κάτω και να υπάρχουν τέτοια πρόστιμα τα οποία θα είναι ασύμφορο η παράβαση όλων, παραβίαση όλων αυτών των καταστάσεων. Άρα δηλαδή οι εταιρείες πρέπει να τιμωρηθούν να έχουν σοβαρά πρόστιμα τα οποία να δημιουργούν πρόβλημα στην λειτουργία.
1: Κάτι που είδαμε τώρα πρόσφατα σε 40 πολιτείες των ΗΠΑ, πόσα κλήθηκε η ΜΕΤΑ να δώσει, έτσι, σε συμβιβασμό μάλιστα που έγινε μετά την αγωγή κατά της, ναι, κατά της ΜΕΤΑ από τους... Ελάτε.
7: Ο συμβιβασμός μου θυμίζει τα αντισταθμιστικά μέτρα που παίρνουν όταν παίρνουν
1: έτσι το περιβάλλον. Έγινε όμως, έτσι έγινε όμως.
7: Στην ουσία πήραν οι πολιτείες κάποια δισεκατομμύρια και μπήκαν στην προοπτική κάποια στιγμή να ελέγξει τα κοινωνικά δίκτυα ποιος θα μπαίνει
1: 16,8 δις. Κύριε Κορμά, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει χρονικό όριο, έτσι. Εσείς έχετε την εμπειρία, είναι και ο ρόλος σας αυτός. Είστε υπεύθυνος γραμμής βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Ανά ηλικία, να μας πείτε περίπου πόσο χρόνο μπορεί να είναι ένα παιδί, είναι σωστό να είναι ένα παιδί. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε τα social media ή το διαδίκτυο από τα παιδιά μας. Το καταλαβαίνετε, πιστεύω, και δεν το θέλουμε κιόλας αυτό.
7: Το ερώτημα είναι να το απαγορεύσουμε, γιατί ο νόμος αυτός λέει και όλος ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί σε αυτή τη λογική. Το ζητούμενο είναι κάποια ποια ηλικία. Δεν μπορούν να πουν όρια. Σας το λέει ένας άνθρωπος που ασχολείται 20 χρόνια με το θέμα, γιατί είναι έτσι φτιαγμένο το διαδίκτυο, είναι έτσι φτιαγμένοι οι αλγόριθμοι να μας κρατάνε όσο δυνατόν περισσότερο μέσα. Εάν λοιπόν δεν πάρθουν είτε αποτρεπτικά μέτρα, δηλαδή δεν μπορεί στη χώρα μας 70% των παιδιών του δημοτικού να είναι στα social media, έτσι, εκεί τι ώρα να μιλήσουμε. Η απαγόρευση είναι αυτό που ήδη ούτως ή άλλως οι εταιρείες το έχουν και δεν το εφαρμόζουν. Και πρέπει η πολιτεία να θεσπίσει κάτι για αυτό το πράγμα. Δεν έχει νόημα δηλαδή να πούμε σε ένα παιδί εκ δημοτικού θα είσαι μία ώρα στα social media, γιατί το κοροϊδευόμαστε.
0: Είναι δύσκολο να μπουν αυτά τα χρονικά όρια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλοι το έχουμε επιχειρήσει. Ελάχιστοι ενδεχομένως το έχουν καταφέρει.
1: Κυρία Κόλια, εσείς έχετε έρθει σε κόντρα με τα παιδιά σας γι' αυτό το λόγο?
9: Βεβαίως και έχω έρθει. Καταρχήν, εγώ είχα πει ότι μέχρι τα 15 δεν θα έχουν κινητό στα χέρια τους. Αλλά όταν στο δημοτικό ακόμα υπήρχαν άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας και μικρότερα και είχαν κινητό και ερχόντουσαν με παράπονο και το λέγανε.
0: Νιώθεις άβολα κι εσύ ως γονέας μετά απέναντι στο παιδί σου.
9: Ναι, ακριβώς. Τους πήρα κινητό, τους έβαλα το Family Link να ελέγχω το χρόνο που είναι μέσα, κλείναν οι εφαρμογές. Μέχρι που, όπως είπαμε, είναι πανέξυπνα. Αρχίσανε και βρίσκανε τρόπους να με πετάνε έξω, να παίρνουν τους λογαριασμούς στα χέρια τους και να κάνουν αυτό που θέλουν. Και αυτό που τους τραβούσε, όπως είπε και ο κύριος Κορμάς, το διαδίκτυο.
0: Ναι.
9: Διαφημίσεις, συζητήσεις, βιντεάκια ο ένας από τη μία, βιντεάκι ο άλλος από την άλλη.
1: Μάλιστα.
9: Τα τρέντς.
0: Νομίζω πάντως, κυρία Κόλια, κύριε Κορμά, είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης μεταξύ των γονέων, οποιασδήποτε ηλικίας παιδιών. Όλους μας απασχολεί αυτό και όλοι συζητάμε το ίδιο, ότι είναι κολλημένα τα παιδιά στις συσκευές τους, είτε θα καθίσουμε για φαγητό, είτε θα πέσουν για ύπνο.
7: Να πω κάτι. Την απόλυτη ευθύνη την έχουν οι εταιρείες συγκεκριμένες. Και έχει υποχρέωση η πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση που το κάνει σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά πρέπει πλέον να το δούμε έμπρακτα. Αυτές οι εταιρείες να έχουν βαριές κυρώσεις εάν δεν υποστηρίζουν τον νόμο. Δεν υποστηρίζουν τον νόμο. Γιατί δεν μπορούμε αυτά να ζητάμε από τους γονείς να κάνουν πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν μπορούν να τα κάνουν. Δεν μπορεί να βάλει όρια σε ένα παιδί.
1: Ναι. Πολύ γρήγορα, κυρία Κόλια.
9: Ναι, πολύ γρήγορα. Θεωρώ απαράδεκτο γονείς μικρών παιδιών κάτω του 5 ετών να δίνουν κινητό στα χέρια των μωρών. Στην ουσία είναι μωρά.
1: Ναι.
9: Έχω δει πάμπολες φορές σε παιδικές χαρές γονείς να έχουν δώσει το κινητό σε παιδιά κάτω των 5 χρονών να ασχολούνται με το κινητό και όχι να παίζουν στην παιδική χαρά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Κορμά για την όμορφη συζήτηση. Να είστε καλά. Πάμε Βουλή.
0: Πάμε
1: στο Στέργιο Γιαμπάκα. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, η ονομαστική ψηφοφορία.
10: Πριν από ένα λεπτό ξεκίνησε η ονομαστική και η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την εκλογή, την ψήφιση της πρότασης, μάλλον να τεθεί στην κρίση της Ολομέλειας η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την στον πρόσωπο της Έλληνας Ακρίτας για τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής. Αναμένεται να έχουμε αρκετές επιστολικές ψήφους, κάτι σημαίνει θα απαιτηθεί χρόνος για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων.
0: Πριν είχαμε μια ένταση στην Ολομέλεια
10: της Βουλής. Πολύ σωστά. Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος προεδρεύων εκείνη τη στιγμή της διαδικασίας, Πάρης Κουκουλόπουλος, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ήθελε να διακόψει τη διαδικασία ώστε εγκαίρως να ξεκινήσει τη διαδικασία της ψηφοφορίας στις 12.30. Είχε ζητήσει το λόγο Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν της επέτρεψε ο κ. Κουκουλόπουλος να μιλήσει. Ζητήσανε και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ο κοινοβουλευτικός υπρόσωπος Παναγιώτης Δουδονής και ο Χρήστος Γιαννούς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να παρεύουν επί της διαδικασίας. Υπήρξε μία ένταση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να εκπέμπει βέλη. Να εκτοξεύει βέλη κατά του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το ότι συμπράττει με τη Νέα Δημοκρατία. Εν τέλει, πήρε το λόγο πριν κλείσει η σχετική συζήτηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα της εκλογής, της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για το αξίωμα του πέμπτου αντιπροέδρου, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και την Πλεύση Ελευθερίας για υποκρισία, λέγοντας επικαλούμενο στοιχεία τα οποία, όπως είπε, κατέθεσε στα πρακτικά, ότι στο παρελθόν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν είχαν υποστηρίξει στην πλειονότητά τους την πρόταση της Πλεύσης Ελευθερίας για τον
1: κύριο Χουρδάκη,
10: υποψήφιο βουλευτή της για το αξίωμα του Αντιπρόεδρου της Βουλής και κατηγόρησε την Πλεύση Ελευθερίας ότι δεν είχε ψηφίσει στο παρελθόν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την Όλγα Γεροβασίλη, η μοναδική γυναίκα υποψήφιος, όπως είπε τότε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Στέργιο. Αν χρειαστεί, θα σε ξαναδούμε.
1: Αν κάνω λάθος, διαμαρτυρήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Είπε το ΠΑΣΟΚ να ξεκινήσουν ακριβώς την ώρα που πρέπει, 12.30 ας
0: ναι,
1: πούμε.
0: Το ΠΑΣΟΚ.
1: Τώρα ΠΑΣΟΚ, ρε παιδιά, μην μας το καταργήσετε κι αυτό δηλαδή.
0: Πάμε διαφημίσεις, πάμε.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Star Bulk. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Να είμαστε λοιπόν που έχουμε επιστρέψει 47 λεπτά μετά από τις 12. Πάμε στον καλό συνάδελφο και φίλο, στο Γιάννη το Συνάνη, για να μας δώσεις, βρε Γιάννη, μία είδηση την οποία όταν τη διαβάζαμε είπαμε είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν τώρα. Τι έχει κάνει ένας ηλικιωμένος εκεί στο νησί σου, για πες μας.
8: Έχει κάνει, καλησπέρα παιδιά, καλό απόγευμα.
5: Καλησπέρα.
8: Έχει κάνει μία έξυπνη πείσνα, αλλά παράνομη.
7: Ναι, μα...
8: Τι έκανε, ένας 70χρονος από το Πειραιά ήρθε εδώ στη Μυτιλίνη, σε ένα χωριό της Λέμβου, στο κάτω τρίτος, από όπου κατάγει τη γυναίκα του. Και τι έκανε, χρησιμοποιώντας κάποια ηχητικά μέσα για να προσελκύει οδικά πουλιά και διάφορα άλλα, και με κάποιες παγίδες, τα παγίδευε, τα μάζευε σε ένα χώρο εκεί στο, που έμενε στο κάτω τρίτος, και στη συνέχεια τα προωθούσε στην Αθήνα, όπου τα μοσκοπολούσε. Βεβαίως αυτό ήταν από τη μία άκρη μέχρι την άλλη παράνομο, και έτσι εντοπίστηκε από την αστυνομική διεύθυνση Λέμβου και όχι μόνο, και από τη δασική υπηρεσία. Πήγαν εκεί, βρήκαν, ακούστε να δείτε, 76 άγρια πουλιά, οδικά κυρίως καρτερίνες, τέτοια πράγματα, μέσα στο, στο χώρο που είχε διαμορφώσει ειδικά για αυτό, με κλουκιά, και βεβαίως οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη για τα περαιτέρω.
7: Ναι, σαφώς. Και εμείς παρακολουθούμε και το βίντεο όση ώρα μας δίνεις εσύ το ρεπορτάζ, με αυτό το ειδικό κλουβί που είχε φτιάξει και τα είχε παγιδευμένα τα πουλιά την ώρα που τα απελευθερώνουν, έτσι.
5: Τώρα,
7: μάλιστα.
5: Γιάννη, μιας και...
8: Είχε ειδικά μηχανήματα, δηλαδή έχει ειδικά μηχανήματα τα οποία έκαναν ηχητικά, δηλαδή τις φωνές καρτερίνας, τέτοιων πλειονοτικών, τα οποία τα παγίδευε και στη συνέχεια τα κρατούσε μέσα σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να τα προωθεί στην Αθήνα. Δεν ξέρουμε πόσο καιρό την έκανε και τι έχει αποκομίσει, τι κέρδη έχει αποκομίσει.
7: Γνώριζε τι έκανε πάντως. Ήταν γνώστη στο αντικειμένο, έτσι.
8: Εννοείται.
5: Γιάννη, έχει αποκατασταθεί λίγο η κατάσταση στο νησί? Πολύ γρήγορα να μας πεις, δεν έχουμε πολύ χρόνο, με το θέμα της ευλογιάς, με τους κτηνοτρόφους εκεί.
8: Με τον αυτόδη πυρετό.
5: Συγγνώμη, με τον αυτόδη πυρετό, ναι.
8: Δυστυχώς όχι, είναι στα κάγκελα οι κτηνοτρόφοι και όχι μόνο. Πρέπει να καταλάβουν, να καταλάβει η κυβέρνηση, παιδιά, το έλεγα από το πρωί και χτες, όπως δεν σε έκανα, έλεγα το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει δείξει ενδιαφέρον για όλα τα θέματα. Ακόμα και για τον Κωνσταντέλια. Έκανε προσπάθειες, μήπως του ζητήσαν να τον φέρει πίσω στον ΠΑΟΚ.
5: Ναι.
8: 5,5 μήνες τώρα εδώ οι κτηνοτρόφοι έχουν ματώσει την κυριολεξία. Και δεν ασχολήθηκε καθόλου. Κάτι πρέπει να γίνει, διότι έχει χαθεί το 1/5 του ζωικού κεφαλού από τα εγωπρόβατα. Πάμε για την καταστροφή. Και άνθρωποι που φανάζουν δεν έχουν πάρει μισό ευρώ. Είναι σε απελπιστική κατάσταση. Προχτές είδατε, έκαναν κατάληψη στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Επεισόδια κλπ. Έβγαλαν όλη την οργή τους και την αγκαλάκη. Περιμένουν έστω και την ίστα τη στιγμή ότι κάτι θα γίνει. Μάλιστα. Εκείνο που εγώ τουλάχιστον δεν καταλαβαίνω είναι γιατί τα κρέατα τα οποία σφάζουν εδώ στη Λέσβο μπορούν και πολλούνται, βρίσκονται στην κατανάλωση και απαγορεύεται να φύγουν έξω από το νησί.
5: Γιάννη μου,
8: αυτό,
5: ευχαριστούμε.
8: Αν μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση, θα...
5: Πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα το οποίο και αυτό το παρουσιάζουμε συχνά πυκνά. Όλο αυτό το διάστημα είμαστε κοντά στους κτηνοτρόφους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Γεια σου, Γιάννη Σινάνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εσύ μετράς αντίστροφα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μετράς αντίστροφα για το πρώτο κουδούνι. Μετράς αντίστροφα για τα Χριστούγεννα.
7: Νωρίζει είναι ακόμα.
5: 114 ημέρες απομένουν μέχρι τα Χριστούγεννα.
7: Τι θες, αρχίζω να στολίζω.
5: Παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι σε εισαγωγικά άρρωστοι με τα Χριστούγεννα. Περιμένουν πώς και πώς. Εκεί στα Σίβωτα οι φίλοι μας. Εδώ.
7: Πες μου ότι στόλισαν τώρα εδώ το καραβάκι, αυτό το φουσκωτό. Τι είναι. Τι λέτε, ρε παιδιά. Αλήθεια και δέντρο.
5: Ελάτε, είναι παιδιά, το βίντεο. Λέω 114
7: είναι
5: σήμερα.
7: Είναι
5: γιατί 115 μέρες. Κοίτα να δεις τι πάθαμε.
7: Υποδέχτηκαν το Σεπτέμβριο, παιδιά, με αυτό το βίντεο. Στολισμένο από το καραβάκι, κανονικά ωραίο. Και γράφουν και πάνω 115 μέρες για τα Χριστούγεννα, 1η-9η του 26.
5: Αν είχα κι εγώ τη δυνατότητα να είμαι στα Σίβωτα σε αυτό το σκάφος τώρα και να συνεχίζω έτσι τις διακοπούλες μου, θα σούβλιζα και αρνί για το Πάσχα.
7: Να αρέσει και θα φορούσε και μια αποκριάτικη στολή.
5: Και για τι απόκριες.
7: Όλες τις γιορτές μαζί.
5: Όλες τις γιορτές θα έκανα μαζί. Και θα σπάγα και

0: τράπεζας που προσομοίαζε μάλλον σε σελίδα τράπεζας και έτσι όλη τη νύχτα κατάφεραν σταδιακά να αποσπάσουν το συνολικό αυτό ποσό. Να πούμε ότι οι διοικητικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, διερευνούν το περιστατικό προκειμένου να ανακτηθούν αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα, Γιώργο, και τώρα τα απέσπασαν οι επιτίδιοι αποδήμων.
1: Συγγνώμη, ρε Μάνο. Τώρα είναι είδηση της τελευταίας στιγμής, ναι. Αλλά επειδή είσαι και πολύ λαγωνικό εσύ, μπορεί να έχεις και επιπλέον πληροφορίες. Τι έκαναν δηλαδή, έσπαγαν κωδικούς, δηλαδή, πώς τα κατάφεραν αυτά.
0: Κατάφεραν να αποσπάσουν στοιχεία του Δήμου, της οικονομικής υπηρεσίας μέσω της ιστοσελίδας Δόλωμα, όπως είπαμε, η οποία προσομοίαζε μια τράπεζα. Δεν ήταν όμως αυτή η τράπεζα σύμφωνα με πληροφορίες και έτσι όλη τη νύχτα σταδιακά πέσπασαν συνολικά αυτά τα χρήματα.
2: Κοίτα να δεις τώρα, με αυτές τις ηλεκτρονικές απάτες
0: στην περιφέρεια
2: που
0: Κρήτης.
2: Σου λένε να μην πατάς αυτό το link που σου έρχεται. Ναι.
1: Άρα υπήρχε κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, ναι. Ο οποίος πάτησε να μπει μέσα σε κάποιο link.
2: Και πήρε και τον έλεγχο των υπηρεσιών
1: και
2: του Δήμου.
1: Και αυτή το απόγευμα από το βράδυ, που δεν θα υπήρχε κανένας εκεί για να ελέγχει και αυτά τα συστήματα, έκαναν ανενόχλητη τη δουλειά τους. Αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί το πρωί διαπιστώθηκε αυτή η απάτη όταν πήγαν οι υπάλληλοι του Δήμου στην υπηρεσία τους.
0: Ναι, η διαδικασία αυτή που ακολούθησαν οι επιτίδιοι δίρκηση όλη τη νύχτα και το πρωί οι υπάλληλοι του Δήμου αντιλήφθηκαν το πρόβλημα και ενημέρωσαν τις αρχές, τις διοικητικές αρχές, την ανεξάρτητη αρχή και την αστυνομία.
2: Εντάξει, μακάρι να εντοπιστούν, να βρεθούν αυτά τα ηλεκτρονικά ίχνη, δύσκολα βέβαια, έτσι, νομίζω ότι έχουν βρει τους τρόπους οι επιτίδιοι μέσω λογαριασμών και έτσι από λογαριασμό σε λογαριασμό να χάνονται σταδιακά τα ίχνη και να μην εντοπίζονται. Είναι γνωστές οι μέθοδοι αυτοί, αλλά μην κάνουμε μεγαλύτερη έτσι αναφορά.
1: Εντάξει, ήξεραν και πού χτύπησαν τώρα αυτοί. Βρήκαν φλέβα εκεί. Σου λέει, πάμε στον Δήμο.
2: Κάποιος ήταν απρόσεκτος, Γιώργο, μου εδώ πέρα. Κάποιος ήταν απρόσεκτος σε αυτή την περίπτωση.
1: Αλλιώς δεν εξηγείται. Ναι, ναι.
2: Έπεσε στην παγίδα. Ευχαριστούμε πολύ, Μάνο.
1: Γεια σου, Μάνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρεις τι ώρα πήγε.
2: Τι ώρα πήγε.
1: Και 54.
2: Η πιο μεγάλη ώρα. Ο γιος μου λέει, μαμά, μην τραγουδάς, θα σπάσουν τα τζάμια.
1: Είδες πώς περνάει η ώρα μαζί σου.
2: Πέρασαν 3 ώρες και 10 λεπτά και σήμερα η τρίτη εκπομπή μας. Έτσι, ναι, στο μέσο ακριβώς εβδομάδας φάσαμε.
1: Σήμερα είναι Τετάρτη και δεν είπα το αγαπημένο μου ήρθε η Τεταρτίτσα.
2: Πάει εβδομαδίτσα.
1: Δεν το είπαμε αυτό στο ξεκίνημα.
2: Πάμε, αφήνουμε, παραδίδουμε σκυτάλι. Σε ποιον άλλον.
1: Στην κυρία Βάσου ακολουθεί τώρα με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων εδώ στο Action 24. Εγώ σας δίνω μία υπόσχεση. Αύριο το πρωί 10 παρα 10 θα είμαι εδώ με την κυρία Κουτροκόη, να ξέρετε.
2: Και εγώ σας δίνω αυτή την υπόσχεση με τον κύριο Γρηγοριάδη.
1: Τώρα όμως θα φύγουμε και θα πάμε να φάμε γαρίδα.
2: Πάμε να φάμε το κεφάλι της γαρίδας. Την καρδιά της θα φάμε.
1: Ακριβώς.
2: Την καρδιά της γαρίδας.
1: Γιατί είπαμε, έχουμε και μεγάλη καρδιά.
2: Έτσι. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24. Find the gun before somebody else gets shot. You stay out of the way. Price, drop it. Chris, look out. You're under arrest. For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder. The Rookies. Tell me it's not true. See you, right? Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
3: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
4: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής

0: να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές, να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
6: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
5: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
6: Αυτό κάνουμε εδώ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
7: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, το ότι μπορείς να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή να το σταματήσεις όποτε θες, το είπες.
9: Και εμείς σταματάμε εδώ.
7: Λοιπόν.
10: Γιάννη, και για τους ανθρώπους της Εθνικής να πεις που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
7: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
7: Και τι τώρα, μπρίκια γολάμε.
12: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Επιποδός πολέμου η Ευρώπη, οι υβριδικές απειλές, η ανησυχία των Γερμανών και το σχέδιο Πούτιν. Η Ρωσία πίσω από την απόπειρα στο αεροδρόμιο της Λειψίας καταγγέλει το Βερολίνο. Ασπίδα η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Σε τροχιά ανόδου τα καύσιμα, φλερτάρει και πάλι με τα 100 δολάρια το Brent, πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Αττική, στο κυνήγι της χαμηλότερης τιμής η οδηγή. Στον ανακριτή για να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση του βρέφου στην Κυψέλη. Οι ισχυρισμοί για τη δολοφονία και τις μαχαιριές στο Μωρό που προκαλούν ανατριχύλα. Πυρομαδών της κυβέρνησης κατά Σαμαρά, ευελπιστώ μέχρι την τελευταία στιγμή να καταλάβει ότι το μείζον είναι η παράταξη. Εάν κάνει κόμμα, θα αντιπαρατεθούμε, η προειδοποίηση πλεύρη μέσω του Action 24.

0: Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας. Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης με ντρόνς στο στρατηγική σημασία αεροδρόμιο της Λειψίας στις 4 Αυγούστου. Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά σε υβριδική επίθεση, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, αυξάνοντας δραματικά το επίπεδο απειλής. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν κάνει λόγο για κατασκευασμένα στοιχεία.
1: Τη νύχτα της 4ης Αυγούστου, οι γερμανικές αρχές εντόπισαν μη επανδρωμένο όχημα που μετέφερε εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος. Το περιστατικό σήμανε συναγερμό με τις αρχές να κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση, φωτογραφίζοντας τη Ρωσία. Η Γερμανία κατηγόρησε ανοιχτά τη Ρωσία για την επίθεση, προχωρώντας σε μια σειρά μέτρων με το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη αλλά και του οίκου της Ρωσίας στο Βερολίνο.
2: Wir gehen davon aus, dass Deutschland das Ziel weiterer hybrider Angriffe Russlands ist. Dabei ist auch davon auszugehen, dass es eine Bereitschaft gibt, durch hybride Angriffe auch größere Schäden auszulösen. Und lassen Sie mich noch deutlich machen, wir befinden uns nicht im Krieg, aber wir sind tägliches Ziel hybrider Kriegsführung.
3: Ich glaube, wir gehen auf eine entscheidende Zeit zu und je geschlossener wir sind in Europa, auch über den Kreis der EU-Mitglieder hinaus, desto erfolgreicher werden wir sein, endlich diesen Konflikt hier auch zu einem Ende zu bringen.
1: Ο Ρώσος Πρόεδρος απέρριψε τις κατηγορίες, τονίζοντας πως το Βερολίνο επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την πολιτική κατάσταση στη Γερμανία και την επισφαλή θέση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς.
4: Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε άμεσα, ετοιμάζοντας νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
5: Ήταν λοιπόν μια υβριδική κίνηση πίεσης μπρος στη Γερμανία από ένα γεμάτο εκρηκτικά μη επανδρωμένο όχημα. Έχει σημασία. Δεν ήταν ένα απλό κατασκοπευτικό, για παράδειγμα. Εκεί λοιπόν οι Ρώσοι πήγαν για να δείξουν ότι κοιτάξτε, σταματήστε να ενισχύεται την Ουκρανία, διότι ο πόλεμος θα μεταφερθεί έστω και υβριδικό στις περιοχές σας.
6: Όπου βάλλονται οι δημοκρατίες, όλο και περισσότερες περιπτώσεις όπου προσπαθούν οι Ρώσοι είτε με τη χρήση τεχνολογίας, προπαγάνδας και το καθεξής να επηρεάσουν τα εσωτερικά της Γερμανίας και άλλων χωρών, υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Στο πλευρό της Γερμανίας στάθηκαν ο ένας μετά τον άλλον οι εταιροί της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ τους και η Ελλάδα.
7: Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη, αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας.
1: Στο ίδιο επίπεδο δηλώσεων κινήθηκε και το ΝΑΤΟ, η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία, ενώ ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σπεύσουν στο πλευρό της Γερμανίας.
0: Η Κομισιόν συζητά με τον ΝΑΤΟ για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία, Χρυσάνθη Μπουρούτη. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν θα συναντηθεί σήμερα με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Στο τραπέζι βρίσκονται νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
8: Καθώς η Γερμανία λοιπόν υψώνει το δάχτυλο δείχνοντας τη Ρωσία για την απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με ντρόουν, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζονται να δώσουν την απάντησή τους. Το ποια θα είναι αυτή θα συζητηθεί σήμερα στην μεταξύ του συνάντηση μεταξύ της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ενώ την ίδια ώρα οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο μπλοκ ετοιμάζουν επιπλέον κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας σε μια συνάντηση η οποία δεν έχει ακόμα καθοριστεί ο χρόνος και ο τόπος που θα διεξαχθεί, ενώ την ίδια στιγμή η γερμανική πλευρά έφερε το θέμα στο επίπεδο συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας τη λήψη μέτρων και για το σκιώδη στόλο της Ρωσίας, ωστόσο και για νέες κυρώσεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθη. Με φόντο τη νέα κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο εξακολουθεί να κινείται ανωδικά, φλερτάροντας με τα 100 δολάρια. Οι Έλληνες οδηγοί είναι σε απόγνωση. Περίμεναν να πέσουν οι τιμές, όμως μετά την τελευταία ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή δεν αναμένεται να δουν άμεσα μειώσεις. Η μέση τιμή πανελλαδικά ξεπερνά τα 2 ευρώ.
9: Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ώθησε προς τα πάνω την τιμή του πετρελαίου Brent, με το βαρέλι να φλερτάρει με τα 100 δολάρια. Η τιμή του στις διεθνείς αγορές είναι η υψηλότερη των τελευταίων 6 εβδομάδων. Το βαρέλι στις 25 Αυγούστου ήταν στα 88,24 δολάρια, στις 31 Αυγούστου στα 30,49, στην 1η Σεπτεμβρίου στα 94,65 δολάρια και σήμερα σκαρφάλωσε στα 95,25 δολάρια.
10: Σήμερα αυξήθηκε 3,5 λεπτά περίπου το πετρέλαιο εκείνης, το οποίο θα το δείτε μετά από 3-4-5 μέρες στα πρατήρια. Η τιμή του δηληστηρίου αυξήθηκε και η τιμή της απόλυτης ανέβηκε 1,5 λεπτό. Έπονται οι ίδιες αυξήσεις.
9: Η νέα άνοδος δημιουργεί πονοκέφαλο στους καταναλωτές, που αντί να βλέπουν τις τιμές στην Αγγλία να πέφτουν, ανεβαίνουν.
11: Πολύ ανεβασμένες.
12: Ακριβές γενικά.
9: Στην Αγγλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται πλέον περίπου στα 2,05 ευρώ το λίτρο.
13: Οι προβλέψεις από την προηγούμενη εβδομάδα για αυτήν ήταν σε ανωδικές τάσεις και βέβαια ξεκίνησε την Δευτέρα και είδαμε να ανεβαίνει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, που βέβαια οι υπολογισμοί ήταν για αύξηση μόνο στη βενζίνη και όχι στο πετρέλαιο. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι θα έχουμε και το επόμενο τριήμερο πολύ μεγάλες αυξήσεις και στο πετρέλαιο κίνησης, που θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει αυξηθεί περίπου στα 16 με 17 λεπτά το λίτρο.
9: Στην Αττική η ανώτατη τιμή έφτασε στα 2,07 ευρώ, ενώ στα ύψη παραμένει η τιμή στις νησιωτικές περιοχές. Στη Ρόδο η αμόλυβδη αγγίζει τα 2,28 ευρώ, στη Σαντορίνη τα 2,39 ευρώ και στη Μήλο τα 2,46 ευρώ.
13: Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πια ότι η βενζίνη και το πετρέλαιο θα ξεφύγει πάνω από τα 2 ευρώ και έτσι μπαίνουμε σε μια νέα πραγματικότητα την οποία πλέον πρέπει να τη συνηθίσουμε.
9: Με τα σημερινά δεδομένα και παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκρατήσει τις τιμές, παρατείνοντας το επίδομα στο πετρέλαιο κίνησης των 10 λεπτών και το Σεπτέμβριο, δεν φαίνεται να υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών στην Αγγλία.
0: Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν σφοδρά πλήγματα, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για τις επιπτώσεις στον άμαχο πληθυσμό και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις έπληξαν περισσότερους από 100 στόχους σε επιχειρήσεις χτες βράδυ, ενώ στο στόχαστρο βρέθηκαν μεταξύ άλλων δύο ιρανικά κρατικά τάνκερ.
14: Στις φλόγες ξανά η Μέση Ανατολή. Η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να επεκτείνονται στην ευρύτερη περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν δύο ιρανικά κυβερνητικά δεξαμενόπλια στο πλαίσιο μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης, χτυπώντας περίπου 100 στόχους στο Ιράν. Τα δύο δεξαμενόπλια βρισκόταν αγκυροβολημένα ανοιχτά των Ιρανικών ακτών, βόρεια της γραμμής του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού. Στο στόχαστρο βρέθηκαν εγκαταστάσεις του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, αλλά και συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, ραντάρ, ναυτικές εγκαταστάσεις και υποδομές επικοινωνιών. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιχειρεί να εξαναγκάσει την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
15: Δεν θα μπορούσε να με νοιάζει λιγότερο αν υπογράψουν μια συμφωνία που για εκείνους δεν αξίζει τίποτα. Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση στην οποία βρισκόμαστε τώρα, με σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς και με την οικονομία τους να καταραίει πλήρως. Πότε θα ξεσηκωθεί ο Ιρανικός λαός και θα πολεμήσει ενάντια στο καθεστώς?
14: Η απάντηση της Τεχεράνης δεν άργησε να έρθει.
16: نیروهای نظامی ما کنترل تنگه رو به طور کامل در دست دارن و اجازه باز شدن اون رو ندارن در هر کجا حرکتی از دشمن ببینن.
14: Το Ιράν εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Ιράκ και το Μπαχρέιν.
17: به صورت درس آموز علیه آمریکایی‌ها تا پشیمانی آنها از جنایت ادامه خواهد داشت. هشدار می‌دهیم تداوم شرارت آمریکایی‌ها در منطقه با پاسخ‌های سنگین‌تر، گسترده‌تر و ویرانگر روبرو می‌گردد.
14: Το Κουβέιτ ανακοινώνει ότι δέχτηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones, ενώ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απειλεί την Τεχεράνη με ακόμα σκληρότερα πλήγματα.
15: Αν η Τεχεράνη ανταποδώσει αυτή την εντελώς δικαιολογημένη επίθεση, θα χτυπηθεί ξανά, πολύ πιο σκληρά και πιο δυνατά.
14: Βαρύς ο απολογισμός στο Ιράν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, με 11 νεκρούς και 50 τραυματίες. Ανάμεσά τους 5 άνθρωποι που βρισκόταν σε γαμήλια γιορτή. Ο φόβος για περαιτέρω κλιμάκωση μεγαλώνει, με το βλέμμα πλέον στραμμένο στην επόμενη κίνηση Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
0: Νέα δεδομένα στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για το Σεπτέμβριο διαμορφώνει η ΔΕΗ. Τις λεπτομέρειες έχει η Κωνσταντίνα Μαύρου.
9: Αυξημένα τιμολόγια ρεύματος ανακοίνωσαν οι προμηθευτές σε Ιωάννα για τον μήνα Σεπτέμβριο υπό το βάρος της ακριβότερης τιμής χονδρικής που ενισχύθηκε περίπου 20% από τον Αύγουστο. Θα τα δούμε όμως και αναλυτικά, ξεκινώντας από τα πράσινα τιμολόγια. Αυξήσεις κυμαίνονται από 0 έως 20% στο σύνολο των πράσινων τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος για νοικοκυριά σε μηνιαία βάση, ενώ τις δύο πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου η τιμή της κιλοβατόρας είναι πάνω από 174 ευρώ. Τώρα, παρά τις αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια, διαφορετική είναι η εικόνα που επικρατεί στα μπλε σταθερά. Η ΔΕΗ στο νέο μπλε τιμολόγιο My Home Online προσφέρει σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών ανά κιλοβατόρα για 12 μήνες και πάγιο 3,5 ευρώ. Το νέο προϊόν κινείται αισθητά χαμηλότερα από τα υπόλοιπα σταθερά τιμολόγια αντίστοιχων προδιαγραφών που διατίθενται σήμερα στην αγορά, οι εχρεώσεις των οποίων βρίσκονται κατά κανόνα στην ζώνη των 14 με 15 λεπτών ανά κιλοβατόρα, συνοδευόμενες από υψηλότερα πάγια. Η απόφαση της ΔΕΗ να προχωρήσει σε μείωση του δικού της σταθερού οικιακού πιέζει και τους υπόλοιπους προμηθευτές φυσικά προς την ίδια κατεύθυνση.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Τον σοκαριστικό ισχυρισμό, ο οποίος προκαλεί ανατριχίλα, ότι τα χτυπήματα από μαχαίρι που βρέθηκαν στην πλάτη του βρέφους, που βρέθηκε νεκρό σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, έγιναν όταν προσπαθούσε να σπάσει τον πάγο που υπήρχε στη Σωρό, καθώς ήταν για πολύ καιρό στην κατάψυξη, προέβαλε ο 43χρονος, επιχειρώντας να απαντήσει στα στοιχεία που δείχνουν ότι το 9 μηνών αγόρι δολοφονήθηκε. Τώρα, κλειδί στην υπόθεση θα αποτελέσει η εξέταση των δύο αγοριών από ειδικό παιδοψυχολόγο, έτσι ώστε οι αξιωματικοί να προσπαθήσουν να αντλήσουν στοιχεία και πληροφορίες για να λύσουν το πάζλ της φρικαλέας υπόθεσης, αλλά και της 15χρονης η οποία αναμένεται να καταθέσει.
12: Κοινικός για ακόμα μία φορά στους αστυνομικούς εμφανίστηκε ο πατέρας του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε παγωμένο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ο 43χρονος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι το αγοράκι κατέληξε από παθολογικά αίτια, καθώς όπως είπε ήταν άρρωστο και ότι οι μαχαιριές έγιναν μετά το θάνατο του μωρού στην προσπάθειά του να σπάσει τον πάγο.
15: Το παιδί ήταν άρρωστο. Δεν ήταν ότι το σκοτώσαμε εμείς. Είχε μια αρρώστια στο έντερό του και κύλι. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Είχαν πάει στο γιατρό. Ήταν στην κατάψυξη και το χτυπούσα με το μαχαίρι για να το ξεπαγώσω.
18: Το κρίσιμο είναι αν κατά το χρόνο της πράξης είχε την ικανότητα να αντιληφθεί τι έκανε και να ελέγξει τη συμπεριφορά του. Μπορεί να επικαλεστεί ψυχική διαταραχή, αλλά αυτό δεν μειώνει τον καταλογισμό.
12: Στην ίδια υπερασπιστική γραμμή κινήθηκε και η 38χρονη. Υποστήριξε ότι το παιδί ήταν δικό της και για συναισθηματικούς λόγους δεν ήθελε να το αποχωριστεί ακόμα και νεκρό.
19: Το παιδί είναι δικό μου, ήταν στην κατάψυξη από το 2023. Δεν ήθελα να το αποχωριστώ για συναισθηματικούς λόγους. Εγώ ήθελα να το έχω μαζί μου και να το πάρω μάλιστα και στη Γερμανία νεκρό.
12: Αντίθετα όμως με τους ισχυρισμούς του ζευγαριού, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το μωρό δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας και ότι ο θάνατός του οφείλεται ξεκάθαρα στα χτυπήματα με το μαχαίρι. Μάλιστα δολοφονήθηκε με 18 μαχαιριές, εκ των οποίων οι τρεις ήταν προθανάτιες.
20: Είναι πολύ κρίσιμο να γνωρίζουμε το χρόνο θανάτου για να προσδιοριστεί ο χρόνος και ο τόπος, ώστε να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος έκανε τη δολοφονία. Ένα μαχαίρι δεν το κρατούν πολύ, το κρατάει ένας.
12: Κλειδί για τους αξιωματικούς της Ελλάς θα αποτελέσουν οι καταθέσεις των τριών παιδιών της οικογένειας. Για το λόγο αυτό τα δύο αγόρια 9 και 12 ετών θα εξεταστούν από ειδικό παιδοψυχολόγο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία και οι αρχές να λάβουν τις απαντήσεις και να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ.
21: Εδώ μιλάμε για ένα εξαιρετικά βίαιο γεγονός και δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς τι γνώριζαν ή τι είχαν βιώσει τα παιδιά μέσα σε αυτή την οικογένεια.
12: Το πρωί οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για τη δίωξη, για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και για το ένα πλημέλημα που αφορά στη μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού.
0: Εξηγήσεις στον ανακριτή δίνουν λοιπόν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο του βρέφους, ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός που συνελήφθησαν στο διαμέρισμα της φρίκης. Στα δικαστήρια μας περιμένει η Χριστίνα Αγγίκα.
22: Στις 10.30 οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη. Και οι τρεις πρόκειται να απολογηθούν για τα δύο αδικήματα που συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη δικογραφία και αναφερόμαστε σε ένα πλημέλημα και σε ένα κακούργημα. Το πλημέλημα έχει να κάνει με την απόκρυψη της Σωρού, ενώ το κακούργημα με το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες πληροφορίες που έχουμε, οι δύο πρώτοι, δηλαδή ο 43χρονος αλλά και η 38χρονη Γερμανίδα υπήκος, έχουν περάσει το κατόφλι της ανακρίτριας, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκεί ο 26χρονος Αυγανός. Στη συνέχεια λοιπόν πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, όπου εισαγγελέας και ανακρίτρια θα αποφασίσουν για την τύχη τους, δηλαδή για το αν θα αφαιθούν προσωρινά ελεύθεροι ή για το αν θα παραμείνουν κρατούμενοι. Την ίδια ώρα λοιπόν εκκρεμεί και το πιο σημαντικό. Ακριβώς, την ίδια ώρα αναμένεται και το πιο σημαντικό αδίκημα που πρόκειται να απολογηθούν και αφορά στην ανθρωποκτονία, το οποίο συμπεριλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Οι αρχές ξετυλίγουν σταδιακά ένα κουβάρι αδιανόητων γεγονότων με επίκεντρο τον θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Τουλάχιστον τρεις φορές, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τα παιδιά από την οικογένεια στην Κυψέλη είχαν οδηγηθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο μετά από εισαγγελική εντολή. Όμως, οι γονείς τα απομάκρυναν κρυφά από το νοσοκομείο. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, εδώ στο Άξιον 24, τα απήγαγαν χωρίς κανείς να ασχοληθεί.
19: Δύο καταγγελίες μέσα σε 4 χρόνια και στο επίκεντρο τα ίδια παιδιά. Η πρώτη ανώνυμη καταγγελία έφτασε στο χαμόγελο του παιδιού τον Απρίλιο του 2020. Για παραμέληση της υγιεινής των παιδιών, οικονομική εκμετάλλευση της κόρης, χρήση ουσιών από τους γονείς και παραμέληση εποπτείας των ανηλίκων. Η αναφορά διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελία και σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά είχαν μεταφερθεί στο παίδον με εισαγγελική εντολή.
2: Διαφαίνονται και σοβαρά θέματα της δημόσιας διοίκησης της πολιτείας και συνίστανται κυρίως στις υποδομές που υπάρχουν. Στο νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν θα το χαρακτήριζα μη επαρκές, αλλά θα το χαρακτήριζα μη ρεαλιστικό και μη υλοποιήσιμο, διότι δεν υπάρχουν υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό.
3: Είχαν ξαναπάει στο παίδον και τα πήρε και φύγανε.
4: Δεν τα ψάξε κανένας να τα βρει, να τα σώσει.
19: 4 χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2024, έρχεται νέα ανώνυμη καταγγελία στο χαμόγελο του παιδιού. Και πάλι για 3 παιδιά, ένα κορίτσι και 2 αγόρια. Για πιθανή χρήση ουσιών από την κόρη, για σωματική βία και κακοποίηση από τον πατέρα, αλλά και για χρήση ουσιών από τους γονείς. Ωστόσο, όπως αναφέρει το χαμόγελο, η συγκεκριμένη καταγγελία δεν διαβιβάστηκε στις αρμόδιες αρχές, καθώς δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την ταυτοποίηση της οικογένειας. Ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, το 2025 έγιναν εκ νέου καταγγελίες και τα παιδιά με εισαγγελική εντολή μεταφέρθηκαν ξανά στο παίδον.
23: Και σε 1,5 μήνα, τέλος Ιουλίου, δηλαδή, ήρθε ο πατέρας, τα απήγαγε και έφυγε από το νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή εμείς ειδοποιήσαμε την αστυνομία και στείλαμε και χαρτί στον εισαγγελέα για την φυγή λάθρα των 2 παιδιών. Ακούστε όμως, στο τέλος Αυγούστου, ξανά τα 3 παιδιά ήρθαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφίας, πάλι για παραμέληση, έμειναν 1 εβδομάδα, τα ξαναπήρε ο πατέρας και πάλι εμείς ειδοποιήσαμε εισαγγελία και αστυνομία. Και στο τέλος Σεπτεμβρίου, ήρθε το κορίτσι για παραμέληση, το βρήκαμε στον δρόμο και πάλι σε 4 μέρες το έκλεψε ο πατέρας.
24: Πολλές φορές όταν το γνωρίζω εκ των έσω από τόσο μικρή ηλικία όλο αυτό, κάπως κανονικοποιείται στο μυαλό μου και κάπως δεν ξέρω τι σημαίνει ένα υγιές προστατευτικό οικογενειακό περιβάλλον.
19: Η φρικιαστική υπόθεση γεννά πολλαπλά ερωτήματα όπως ποιοι και πώς επέτρεψαν την επιστροφή των παιδιών μετά την πρώτη καταγγελία το 2020 στο οικογενειακό περιβάλλον και σε έναν πατέρα που είχε καταδικαστεί για μαστροπία.
0: Η φρικιαστική ιστορία των παιδιών της Κυψέλης καταδεικνύει το δεδαλώδες και συνάμα διάτριτο πλέγμα προστασίας των ανηλίκων στην Ελλάδα. Δεκάδες παιδιά παραμένουν σήμερα στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή, περιμένοντας να βρεθεί θέση σε κάποιο ίδρυμα. Η Βασιλεία Μανοπούλου είναι μαζί μας για να μας δώσει τα στοιχεία. Και αυτό φυσικά, Βασιλεία, είναι πρόβλημα τόσο εννοείται για τα ίδια τα παιδιά που καλούνται να ζουν μέσα στα νοσοκομεία, αλλά και για τα ίδια τα νοσοκομεία.
25: Υπάρχει το νομικό πλαίσιο και οι δομές, ωστόσο φαίνεται πως είναι ανεπαρκείς, ακόμα και υποστελεχωμένες. Και γι' αυτόν τον λόγο στα παίδων της χώρας, σε 21 νοσοκομεία, βρίσκονται 93 παιδιά, ενώ τα 40 από αυτά βρίσκονται στα δύο παιδών, Αγία Σοφία και Αγλαία Κυριακού. Και αυτό πρώτα απ' όλα είναι πρόβλημα για τα ίδια τα παιδιά, καθώς είναι εγκλωβισμένα στα νοσοκομεία χωρίς την απαραίτητη φροντίδα, χωρίς την απαραίτητη κοινωνικοποίηση, χωρίς να μπορούν να πάνε σχολείο, χωρίς ούτε καν να μπορέσουν να παίξουν. Μιλάμε για παιδιά εγκλωβισμένα μέσα σε έναν θάλαμο νοσοκομείου. Ενώ πρόβλημα δημιουργείται και στα νοσοκομεία, με τους νοσηλευτές φυσικά να αφήνουν πίσω τα δικά τους καθήκοντα, ώστε να μπορέσουν να προστατεύσουν και να μπορέσουν να προσέξουν αυτά τα παιδιά. Είναι ένα θέμα το οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι αρκετά συχνά και είναι και το θέμα του όταν αυτά τα παιδιά επιστρέψουν στο σπίτι, εάν υπάρχει αυτός ο επιμελητής ο οποίος θα πρέπει να τα παρακολουθεί. Και σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Προφανώς για να φύγαν αυτά τα παιδιά από αυτά τα σπίτια, υπήρχε ένα νοσηρό περιβάλλον, υπήρχε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, έτσι δεν είναι?
25: Ακριβώς. Και το θέμα είναι κατά πόσο ελέγχονται μετά οι καταγγελίες αυτές σωστά, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει τελικά στο σπίτι το παιδί. Γιατί όπως είδαμε και στη συγκεκριμένη υπόθεση, το 2020 έγινε μια καταγγελία, μεταβιβάστηκε στις αρχές, ωστόσο τα παιδιά επέστρεψαν ξανά στο σπίτι, έχοντας τώρα αυτό το αποτέλεσμα, με πάνω από τρεις φορές αυτά τα παιδιά με εισαγγελική εντολή να βρίσκονται σε ένα νοσοκομείο, από εκεί να τα απαγάγουν οι γονείς τους και οι αρχές. Και η εισαγγελία φυσικά να μην έχει μπορέσει να τα
0: προστατεύσει. Πολύ απλά αυτά τα παιδάκια θα μπορούσαν να είχαν γλιτώσει. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Αγριεύει το μέτωπο Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά. Εγκαταλείπονται οι χαμηλοί τόνοι απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό. Κορυφαίοι υπουργοί μιλούν στο Action 24, ξεκαθαρίζοντας πως σε περίπτωση που ο Αντώνης Σαμαράς δημιουργήσει δικό του κόμμα, θα δοθούν οι κατάλληλες απαντήσεις, ενώ εκτιμούν πως ο πρώην Πρωθυπουργός έχει προσωπικές διαφορές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Στα άκρα οδηγείται η κόντρα Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά με ανταλλαγή πυρών εκατέρωθεν και φόντο τη woke agenda που χρησιμοποιεί ο πρώην Πρωθυπουργός για να πιέσει πολιτικά την κυβέρνηση. Μετά τις προειδοποιητικές βολές κυβερνητικών στελεχών, η ένταση κλιμακώνεται ακόμα περισσότερο, με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου να ξεκαθαρίζει μέσω του Action 24 πως η ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν θα μείνει αναπάντητη.
5: Δεν ανέχομαι, ευθέως το λέω, από οποιονδήποτε να έρχεται να αρνηθεί την παρουσία μας στη Νέα Δημοκρατία όταν έχουμε βγει από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αντώνης Σαμαράς, εάν κάνει κόμμα και κατέβει, προφανώς, επειδή ακριβώς θα φιλοδοξεί να κινηθεί στο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς θα πρέπει να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις και θα υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό είναι βέβαιο.
6: Κάποιοι έχασαν ζωτικό χώρο πολιτικά, πρωτίστως τα υπόλοιπα κόμματα της ακροδεξιάς, και δημιούργησαν μέσω κάποιων μέσων ενημέρωσης ένα ψεύτικο αφήγημα ενδοτικότητας. Κούμποσαν πάνω σε αυτό και την υποτιθέμενη woke agenda που δεν υπάρχει από την κυβέρνηση.
7: Ναι.
6: Και έφτιαξαν ένα μείγμα.
7: Και ήρθε και ο κύριος Σαμαράς τώρα.
6: Το ότι ήρθε και προστέθηκε σε αυτούς ο κύριος Σαμαράς είναι πρόβλημά του.
1: Μετά την επίθεση του Αντώνη Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με αφορμή τις επιλογές Άρεν, Φίλη, Άλλο και Ακαθόριστο στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, τα κυβερνητικά στελέχη βγαίνουν στην αντεπίθεση, εξαπολύοντας ευθείες βολές κατά του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Γίνεται πολύ φασαρία για το τίποτα. Για το τίποτα. Δηλαδή, τι έχουμε εδώ τώρα? Έχουμε μία εικαζόμενη, μία ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος, το οποίο δεν έχει εξαγγελθεί επισήμως, εικάζουμε. Το ερώτημα είναι ένα. Κόμμα ακούμε και κόμμα δεν βλέπουμε εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω.
10: Δεν με ευχαριστεί αυτή η κριτική που επαναλαμβάνω να λέω ότι θεωρώ ότι εδράζεται σε προσωπικά κριτήρια και όχι σε πολιτικά, και θεωρώ ότι είναι λάθος πρωτίστως για τον ίδιο.
25: Με ποιον έχει προσωπική διαφορά?
10: Φαντάζομαι τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Σε νέα παρέμβαση του Υπουργός Υγείας κατέστησε σαφές πως ούτε η κυβέρνηση αλλά ούτε και ο ίδιος προσωπικά δεν υποστηρίζουν τη woke agenda.
26: Επί της ουσίας η κυβέρνησή μας ποτέ δεν αναγνώρισε κάτι άλλο πλην των δύο φύλων. Και ναι, τα πολλαπλά φύλλα είναι woke agenda, αλλά εμείς δεν υπηρετήσαμε ούτε υπηρετούμε την ατζέντα αυτή, και σίγουρα όχι εγώ.
1: Οι προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά πάντως αρχίζουν σιγά σιγά να αποκαλύπτονται, ακυρώνοντας ταυτόχρονα τη ρητορική περί εθνικών θεμάτων και αλλίωσης του χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ όπως αποκάλυψε και στενός του συνεργάτη, στόχος είναι η δημιουργία κυβέρνησης συνεργασίας.
0: Έπεσαν οι υπογραφές για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίησης ενός έργου που παρέμενε σε εκκρεμότητα για δεκαετίες. Μαρίζα Λιναρδάτου, η σύμβαση υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού.
27: Και η κίνηση λοιπόν αυτή σηματοδοτεί το τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, πρόκειται να δημιουργηθεί ένα από τα πιο όμορφα και βιώσιμα πάρκα της Μεσογείου. Οι υπογραφές ολοκληρώθηκαν είχαν παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και του Περιφερειάρχη Αττικής. Το νέο λοιπόν πάρκο θα εκτείνεται σε 741 στρέμματα, θα περιλαμβάνει περισσότερα από 4.000 δέντρα, ποδηλατοδρόμους, μονοπάτια, αθλητικές εγκαταστάσεις, διατηρώντας έτσι παράλληλα και το χαρακτήρα του τοπικού υδροβιότοπου. Σύμφωνα λοιπόν και με τον Πρωθυπουργό, το έργο αυτό αποτελεί τη φυσική συνέχεια του πάρκου Σταύρος Νιάρχος και στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και το 2029, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα, και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
7: Βάζουμε τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών, εξοφλώντας ταυτόχρονα ένα χρέος της πολιτείας προς τους κατοίκους, κύριοι δήμαρχοι των όμορων δήμων, αλλά και προς τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου συνολικά και τους επισκέπτες του, που έβλεπαν μία από τις πιο όμορφες περιοχές της Αττικής να μένει για πάρα πολύ καιρό παγιδευμένη στην πλήρη αδράνεια. Γιατί πράγματι το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένεων θα γίνει αυτό το οποίο υποδηλώνει το όνομά του. Ένας αδιάκοπος πνεύμονας προόδου, αλλά και ένας καταλύτης διαρκούς ανάπτυξης για το παραθαλάσσιο μέτωπο της Αττικής.
0: Λίγα 24 ώρα απομένουν για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η στήριξη των συνταξιούχων είναι στον φάκελο του Πρωθυπουργού. Πληροφορίες του Action 24 μιλούν για αύξηση του έκτακτου επιδόματος στα 446 ευρώ που φτάνει στα όρια της Εθνικής Σύνταξης. Οι απόμαχοι της εργασίας περιμένουν από την κυβέρνηση και περαιτέρω ενίσχυση.
26: Θετικά αποτιμούν οι περισσότεροι συνταξιούχοι την αύξηση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο στα 446 ευρώ και 87 λεπτά. Όπως αποκάλυψε το Action 24, η αύξηση έχει κλειδώσει από την κυβέρνηση και θα αφορά το σύνολο των συνταξιούχων με το ποσό να αντιστοιχεί στην πλήρη Εθνική Σύνταξη του 2026.
9: Ναι, να βοηθήσει, γιατί όχι. Άμα μπορεί.
11: Ό,τι δώσει καλό είναι.
13: Όσο να είναι, ό,τι δίνουν καλό είναι, βοηθάει.
26: Πρόκειται για αύξηση σχεδόν 147 ευρώ σε σχέση με το σημερινό επίδομα που αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους και κοστολογείται περίπου στα 375 εκατομμύρια ευρώ.
14: Οι συνταξιούχοι από το 10 και μετά έχουμε χάσει για ένα διάστημα μεγάλο το 60% των συντάξεών μας και από τότε και μετά τα δώρα. Έτσι, 14,5 δηλαδή, 14 συντάξεις.
26: Από το 2027, μετά τις στοχευμένες παρεμβάσεις της κυβέρνησης, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις και στο εισόδημά τους, αλλά και μικρότερες επιβαρύνσεις. Πρώτο μέτρο, η προσωπική διαφορά. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου του 2027, 671.586 συνταξιούχοι αναμένεται να λαμβάνουν πλέον το 100% της ετήσιας αύξησης στη σύνταξή τους, με το όφελος να υπολογίζεται από περίπου 12 έως και 55 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.
15: Πλέον λοιπόν, λόγω της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς, όλοι οι συνταξιούχοι, 2,5 εκατομμύρια, θα λαμβάνουν την αύξηση, η οποία είναι σύμφωνη με τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, με βάση ένα μαθηματικό τύπο, που προσδιορίζεται περίπου για το 27 γύρω στο 2,7.
26: Παράλληλα, έρχονται και οι νέες αυξήσεις στις συντάξεις για το 2027, οι οποίες εκτιμάται ότι θα κινηθούν μεταξύ 2,6 και 3%. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Εθνική Σύνταξη από τα 446 ευρώ αναμένεται να ξεπεράσει τα 460 ευρώ.
11: Ο πληθωρισμός τρέχει με 3,7%. Το να δώσεις 3 δεν σώζει την κατάσταση.
26: Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης παρέμβαση στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων που αφορά περίπου 450.000 δικαιούχους με στόχο να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις και οι στρεβλώσεις από τη μετάβαση μεταξύ των κλιμακίων.
16: Όλες αυτές οι προτάσεις που ακούμε δεν λύνει την πείνα των συνταξιούχων.
26: Παράλληλα, για τις επικουρικές συντάξεις εξετάζεται η κατάργηση της σχετικής εισφοράς για ποσά άνω των 400 ευρώ, μέτρο που θα μπορούσε να αφορά περίπου 150.000 συνταξιούχους. Ενώ ένα ακόμη μέτωπο αφορά τις συντάξεις χειρίας του δημοσίου. Για 8.552 δικαιούχους, η σύνταξη επανέρχεται από το 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντος, αυξάνοντας σημαντικά το ποσό που λαμβάνουν.
0: Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσιάζει απόψε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Θεοδώρα Ζαγανάκου, με κεντρικό σύνθημα «Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα», ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να αναλύσει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της επόμενης δεκαετίας.
1: Ανοίγει λοιπόν τα χαρτιά του απόψε ο Αλέξης Τσίπρας ως προς το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θέλοντας να παρουσιάσει μια εναλλακτική πρόταση, προοδευτική πρόταση εξουσίας. Πηγές λοιπόν από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού κάνουν λόγο για πλήρως κοστολογημένα μέτρα με μεικτό κόστος 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία από το 2027 έως το 2030 δηλαδή, και μόνιμα νέα έσοδα ύψους 1,92 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σημαντικοί πυλώνες του συνεκτικού σχεδίου που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας είναι η θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς που θα αυξήσει σημαντικά τον ετήσιο δημοσιονομικό χώρο, αλλά και η μείωση κατά 30% στα τιμολόγια του ρεύματος. Από την Αμαλίας πάντως ξεκαθαρίζουν πως δεν θα δοθεί καμία υπόσχεση αν δεν υπάρξει ορατός διάδρομος κοστολόγησης, αλλά ούτε θα εγκριθεί καμία δαπάνη χωρίς αποτέλεσμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Στην Ιρλανδία βρίσκεται ο Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κώστα Αλατζά, ο Υπουργός Εξωτερικών, θέτηκε το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας.
2: Βεβαίως, το Wicklow της Ιρλανδίας, κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου, όπως είπε, των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους εταίρους για την παράνομη οριοθέτηση που έχει κάνει η τουρκική ηγεσία με την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων για τα θαλάσσια τουρκικά πάρκα, αλλά θα ενημερώσει και για την προκλητική ρητορική που υπάρχει το τελευταίο διάστημα, με τελευταίο περιστατικό τις δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, που έκανε λόγο για νησιά με αδιευκρίνιστο ιδιοκτησιακό καθεστώς, με αφορμή την κατάθεση του ειδικού χωροταξικού σχεδίου της Τουρκίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραπετρίτη και επιστρέφω σε σένα.
3: Θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μετσόγειο και το Αιγαίο, ιδίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλητα στηρίζει την διεθνή πολυμερία. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
0: Κώστα, ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε και με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
2: Βεβαίως, συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε μια συνάντηση εν ώψη της έλευσης του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα τις επόμενες εβδομάδες. Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη η ημερομηνία άφιξής του. Όμως οι συναντήσεις που κάνει η Αμερικανίδα πρέσβης έχουν να κάνουν με την προετοιμασία του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Αθήνα. Αναμένεται το επόμενο διάστημα μία απόβαση εντός εισαγωγικών υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων. Σήμερα στην Αθήνα βρίσκεται η κυρία Άλισον Χούκερ, είναι υφυπουργός εξωτερικών. Όπως πληροφορείται, το Άξιον θα έχει επαφές με την υφυπουργό εξωτερικών, την κυρία Παπαδοπούλου, για την προετοιμασία του έκτου στρατηγικού διαλόγου. Η κυρία Γκίλφοϊλ έκανε και μία ανάρτηση, τονίζοντας τη στρατηγική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σχέση μας είναι ισχυρότερη από ποτέ και ενισχύεται καθημερινά. Μαζί προωθούμε την περιφερειακή ασφάλεια, διευρύνουμε τις εμπορικές και οικονομικές ευκαιρίες, ενισχύουμε την ναυτιλιακή συνεργασία και εμβαθύνουμε τους δεσμούς μας στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα ένας πόλεμος, αν μας επιτρέπετε η έκφραση, ρηματικών διακοινώσεων ανάμεσα στην Αθήνα και στην Άγκυρα. Όπως έχουμε αποκαλύψει από προχθές το Άξιον 24, η Αθήνα έχει καταθέσει διαβήματα στην Άγκυρα για όλες αυτές τις προκλητικές ενέργειες που γίνονται και σε επίπεδο δηλώσεων αλλά και σε προεδρικά διατάγματα. Και από την πλευρά της η Άγκυρα καταθέτει διαβήματα, ρηματικές διακοινώσεις για τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα και τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε μια έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι. Πάμε αμέσως στην Κωνσταντινούπολη και τον Νίκο Νανούρη. Καθώς πριν από λίγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της Ελλάδας. Τι είπε, Νίκο, επιστρέφοντας από το Κυργιστάν?
12: Ιωάννα, μιλάμε για την πιο αιχμηρή τοποθέτηση του Ταγίπ Ερντογάν για τα ελληνοτουρκικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν για τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου και τι θα γίνει αν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά της. Αυτή ήταν η ερώτηση. Και αυτό που είπε ο Ταγίπ Ερντογάν είναι: θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Αν στείλουμε ένα μήνυμα στην Ελλάδα από το ΚΑΣ, τα τουρκικά παράλια δηλαδή, θα το ακούσουν, θέλοντας να δείξει την εγκύτητα των δύο χωρών. Η Τουρκία επένδυσε στον επικοδομητικό διάλογο, ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν είδε κάτι αντίστοιχο από την πλευρά της Ελλάδας και καλεί την Ελλάδα να εγκαταλείψει το μονοπάτι της στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Να εγκαταλείψει μάλλον το λάθος μονοπάτι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Τουρκία δεν έχει σχέδια για τα εδάφη κανενός, ωστόσο δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικαιώματά της, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, και ότι η αγνόηση των διεθνών συμφωνιών δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύει, λέει, την ήρεμη προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, κάνει ένα σοβαρό λάθος, και τελειώνει λέγοντας πως η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή η τοποθέτηση του Ταγκίπ Ερντογάν Ιωάννα και είναι η πιο σκληρή που έχουμε ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα από τον Τούρκο πρόεδρο και από την
0: Ελλάδα. Πραγματικά, Νίκο, νέες προκλήσεις λοιπόν από τον Τούρκο πρόεδρο. Σε ευχαριστώ πολύ. Στα ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ονομαστική ψηφοφορία. Ο Στέργιος Γιαμπάκας είναι στη Βουλή και θα μας ενημερώσει.
4: Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική ψηφοφορία και αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή τα αποτελέσματα. Η διαδικασία αποδείχθηκε λίγο παραπάνω χρονοβόρα, καθώς πολλοί βουλευτές εκφράστηκαν με επιστολικές ψήφους. Πάντως, αν και αναμένουμε τα αποτελέσματα, τα κοινοβουλευτικά κόμματα έχουν λίγο πολύ αποσαφηνίσει τη στάση τους. Η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με πηγές του κυβερνώντος κόμματος, δεν θα υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα. Θα εκφραστεί με παρόν, κάτι που σημαίνει ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το αξίωμα του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής δεν περνάει. Νωρίτερα υπήρχαν αντιπαραθέσεις στην διάρκεια συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για την κρατική αερογή, καθώς κυριάρχησε το θέμα με την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα. Νωρίς το πρωί, ξεκινώντας τη διαδικασία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, θυμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία επί της αρχής ψηφίζει και τα πρόσωπα. Κρίνει ότι η Έλενα Κρήτα δεν τηρεί τα εχέγγυα για το συγκεκριμένο αξίωμα. Έκλεισε και η συζήτηση στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης με εντάσεις. Υπήρξε μια αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με το Προεδρείο και συγκεκριμένα τον Μπάρη Κουγλόπουλο, ο οποίος θέλησε να διακόψει τη διαδικασία προκειμένου να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Είχε ζητήσει το λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κατηγόρησε το Πασόκ για σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Κουκουλόπουλος την κατηγόρησε ότι αναζητά αφορμή για σοου. Υπήρξε και παρέμβαση, επιπλέον παρέμβαση του Νότη Μηταράκη, ο οποίος κατηγόρησε το Πασόκ και την Πλεύση Ελευθερίας για υποκρισία σχετικά με το ζήτημα του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Για να δούμε τώρα τα νέα για τον καιρό. Αλλάζει το σκηνικό με βροχές και καταιγίδες. Σε ποιες περιοχές της χώρας θα μας πει ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός.
17: Πράγματι, Κωνσταντίνα, αλλάζει το σκηνικό του
0: Ιωάννα.
17: Καιρού.
0: Μεταβολή.
17: Ιωάννα, ναι. Ιωάννα, αλλάζει το σκηνικό του καιρού σήμερα και αύριο με πρόσκαιρες βροχές και μπόρες. Ισχυρότερες στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, την κεντρική στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Mm-hmm. Ιδιαίτερα στα βόρεια απόψε θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες που ενδεχομένως να συνοδεύονται από τοπικές χάλαζο πτώσεις και κεραυνοπτώσεις που είναι πάντα επικίνδυνες αυτή την εποχή. Το χαλάζι για τη γεωργία, αλλά οι κεραυνοί για πυρκαγιές, διότι η γη κάτω είναι ξερή και υπάρχει ο κίνδυνος αυτός. Απ' την άλλη, οι άνεμοι θα δυναμώσουν λιγάκι στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει 2-3 βαθμούς Κελσίου. Αλλά μην φανταστείς ότι έρχεται το φθινόπωρο, αφού από το Σάββατο και κυρίως από την Κυριακή και μετά η θερμοκρασία πάλι θα ανέβει και ο ήλιος πάλι θα λάμψει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Άρα συνεχίζεται το
17: καλοκαιράκι. Βέβαια θα συνεχιστεί και από ό,τι φαίνεται και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε καλοκαιρινές θερμοκρασίες 37-38 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές υπηρωτικές περιοχές όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, η Κοπαίδα,
0: μάλιστα,
17: η Αργολίδα.
0: Άρα θα δροσιστούμε μόνο για λίγο. Σε ευχαριστώ
17: λίγο,
0: πολύ.
17: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ. Συνελήφθη στην Κομωτινή ένας 68χρονος της ρωσικής μαφίας, καθώς Φάνη Καραμπατσάκη. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν πιστόλι, χειροβομβίδα και πυρομαχικά.
18: Ένα ολόκληρο πλωστάσιο έκρυβε στο σπίτι του στην Κομωτινή ο συγκεκριμένος 68χρονος, ο οποίος μάλιστα στους κόλπους της ρωσικής και γεωργιανής μαφίας είχε και τίτλους τιμής «Βόρφε Ζακών» ή «Θήφιν Λό», «Κλέφτης εντός νόμου», δηλαδή το τίτλος ο οποίος αποδίδουν οι κακοποιοί σε εκείνες τις χώρες. Βλέπουμε ότι η αστυνομία βρήκε και κατέσκεσε μεταξύ άλλων πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 7 φυσίγγια, μία χειροβομβίδα, επίσης ακόμη 66 φυσίγγια και μεταλλικό ξυφίδιο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο 68χρονος στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στη Γερμανία, ενώ εξετάζονται η συμμετοχή του και σε άλλες έκνομες ενέργειες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Φανή. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηγουμενίτσας οδηγήθηκε ο 29χρονος, ο οποίος συνελήφθη μετά το σοβαρό περιστατικό με θύμα την 24χρονη σύντροφό του, που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητό του έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ τους. Μας ενημερώνει ο Φίλιππος Πλιακοπάνος.
5: Πράγματι, Ιωάννα, το κατόφλι του εισαγγελέα πέρασε ο 29χρονος, που τον βαρύνανε κατηγορίες μετά την εξέταση του βεντεοληπτικού υλικού, της ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αλλά και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ μετά τη λήψη του βεντεοληπτικού υλικού, αλλά και τις μετρήσεις του αλκοτέστ. Να πούμε για το χρονικό της υπόθεσης ότι το πρωί της 1ης Σεπτεμβρίου το ζευγάρι είχε διαπληκτισμό, η κοπέλα ανέβηκε πάνω στο αυτοκίνητο του 29χρονου, αυτός ανέπτυξε ταχύτητα και την παρέσυρε, χτύπησε πάνω στο αυτοκίνητο και πιθανότατα και στο οδόστρωμα. Είναι σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση η 24χρονη.
0: Μάλιστα.
5: Και είναι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Frog, κοίτα, ένα Black Cab.
1: Εγώ φιλέα, είμαι fan του Double Decker.
0: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
1: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
0: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
1: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
2: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean Bonus Visa της Alpha Bank.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τι θα μας το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Καλό σας μεσημέρι. Την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ολοκλήρωσε σήμερα ο Ολυμπιακός με την απόκτηση του Κολομβιανού χαφ Γκουστάβο Πουέρτα έναντι 16 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια ώρα στον Παναθηναϊκό παίζουν τα ρέστα τους για την επιστροφή του Ναΐ, ενώ χθες στην πρεμιέρα της League Face του Κυπέλλου, Καλάματα και Βόλος αναδύθηκαν ισόπαλοι 2-2.
1: Την πιο δαπανηρή μεταγραφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν δικό τους τον Γκουστάβο Πουέρτα, καταβάλλοντας 16 εκατομμύρια ευρώ στη Ρασίνγκ Σαντάντερ, ενώ η μεταγραφή αναμένεται συνολικά να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κολομβιανός μέσος, ο οποίος αγωνίστηκε στο Μουντιάλ, έρχεται στον Πειραιά για να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη μεσαία γραμμή και να δώσει λύσεις που χρειάζεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με την ισπανική ομάδα είχε 36 συμμετοχές συνολικά, με απολογισμό 3 γκολ και 1 assist. Στην αγωνιστική περίοδο 2024-25 αγωνίστηκε στη Χάλ με 31 παιχνίδια και ένα γκολ. Ο Πουέρτα είναι 11 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Κολομβίας και ήταν βασικός σε όλους τους αγώνες στην πορεία μέχρι τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Ο Παναθηναϊκός κορυφώνει την προσπάθειά του για να αποκτήσει και πάλι τον Αργεντίνο Ναΐ. Η μεταγραφή είναι στον αέρα αφού οι πράσινοι συζητούν το ενδεχόμενο της απόκτησης μέσω δανεισμού με οψιόν αγοράς, η οποία θα είναι υποχρεωτική και θα ανέρχεται στα 13 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τον δανεισμό θα πληρώσει 2 εκατομμύρια ευρώ στην Τζιρόνα. Στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2. Η Καλαμάτα μάλιστα προηγήθηκε με 2-0. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ 26 με τον Μπολίβαρ. Ο Μπονέτο που έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ ήταν αυτός που πέτυχε το 0-2 για τη Μαύρη Θύελλα. Όμως ο Βόλος έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο. Αρχικά μείωσε με τον Ουρτάδο για να έρθει ισοφάρισης στο 83 μετά από φανταστική εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλες.
0: Η ελληνική παροικία της Premier League μεγαλώνει μετά τη μεταγραφή του Χρήστου Μουζακίτη στη Χαλ. Ο Έλληνας μέσος θα συναντήσει τον Κωνσταντίν Τζολάκη στους Τίγρες, με τη Χαλ να ξοδεύει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον 19χρονο ταλαντούχο μέσο.
2: Το ελληνικό στοιχείο στη Χαλ γίνεται πιο έντονο με τον Χρήστο Μουζακίτη να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2031 και να γίνεται ξανά συμπαίκτης με τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Η Χαλ έβγαλε από τα ταμεία της 15 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει το 50% των δικαιωμάτων του βραχίσωμου μέσου, ο οποίος στα 19 του χρόνια γίνεται ο νεότερος Έλληνας που αγωνίζεται στην Premier League, το κατά πολλούς κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.
3: Hello Hull fans, I'm Christos Mouzakitis. I'm very happy to have signed with your club and I'm looking forward to playing in front of you.
2: Ο νεαρός Άσος ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, ανέβηκε στην πρώτη ομάδα το 2024, μετρώντας σε αυτά τα δύο χρόνια παρουσίας του 78 συμμετοχές με 3 γκολ και 7 assist σε όλες τις διοργανώσεις, όντας μέλος της Χρυσής Φουρνιάς των Πειραιωτών που κατέκτησε το Youth League το 2024.
4: Σου του Μουζακίτη 1-0. Μουζακίτης, Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Η ελληνική παροικία στην Premier League μεγαλώνει, καθώς ο Μουζακίτης είναι ο έκτος Έλληνας που θα αγωνίζεται φέτος σε αυτήν, μετά τον Χρήστο Τζόλι της Arsenal, τον Κώστα Τσιμίκα της Liverpool, τους Μπάμπη Κοστούλα και Στέφανο Τζίμα της Brighton και τον Κωνσταντίν Τζολάκη της Χαλ να συμπληρώνουν τη λίστα.
0: Με ηχηρές μετακινήσεις έκλεισε χθες το μεταγραφικό παράθυρο στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Έντσο Φερνάντες έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League, καθώς μετακόμισε στην Manchester City για 145 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η Μπαρτσελόνα ενισχύθηκε σημαντικά με την απόκτηση του Γκαμπριέλ Ζεσούς από την Arsenal.
5: Η ακριβότερη μεταγραφή του καλοκαιριού ακούει στο όνομα Έντσο Φερνάντες. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Αργεντινή υπέγραψε στη Manchester City μέχρι το 2031 με τους πολίτες να τον αποκτούν για το ποσό ρεκόρ των 145 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι έγινε η τέταρτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου και η πρώτη μαζί με τον Αλεξάνδερ Ίσακ από τη Λίβερπουλ στην Premier League, με αυτές του Μόργαν Ρότζερς στη Chelsea και του Έλιοτ Άντερσον στη City να ακολουθούν. Μετά την αποχώρηση του Ρόντρι, ο 25χρονος μέσος αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού στη μεσαία γραμμή της City, ως ένας box-to-box μέσος που το αρέσει να κινείται στα μεσοδιαστήματα. Ο Έντσο πέρασε 3 χρόνια στην Chelsea μετά τη μετακίνησή του από την Μπενφίκα έναντι 121 εκατομμυρίων ευρώ και κατάφερε σε αυτό το διάστημα να μετρήσει 31 γκολ και 30 ασίστ σε 170 συμμετοχές, κατακτώντας με τους μπλε του Λονδίνου ένα Conference League και ένα παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων. Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς απάντησε θετικά στο κάλεσμα της Μπαρτσελόνα. Οι πρωταθλητές της Ισπανίας έδωσαν 10 εκατομμύρια ευρώ στην Άρσεναλ για να τον κάνουν δικό τους, με το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου να έχει ισχύει για 2+1 χρόνια. Ο Ζεσούς αποχωρεί από την ομάδα του Αρτέτα μετά από 32 γκολ σε 123 συμμετοχές, καθώς δεν μπόρεσε να αφήσει έντονο το στίγμα του στους καμνιέρδες λόγω των τραυματισμών. Τη σεζόν 24-25 πέρασε τη μεγαλύτερη περιπέτεια της καριέρας του, καθώς υπέστη ρήξη ιαστού, αλλά την περσινή σεζόν κατάφερε να μείνει υγιής.
6: Με encuentro muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás. Me recuperé muy bien.
5: Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς αναμένεται να δώσει λύσεις τόσο στην κορυφή της επίθεσης, όσο και ως ακραίος επιθετικός.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Ακολουθείς 3 εκπομπή back-to-back με τον Βασίλη Μπακόπουλο, ενώ μην χάσετε στις 6 την εκπομπή εκτός γηπέδου με τη Βιργινία Δικαιούλια. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
7: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
8: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
9: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
10: Πάθος για τη δουλειά σου.
11: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
12: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
13: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η καλοκαιρινή συμπεριφορά του Σεπτέμβρη θα συνεχιστεί λίγο πολύ και τις επόμενες ημέρες και μόνο κάποιες βροχές και μπόρες, αλλά και σποραδικές καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα μας θυμίσουν ότι έχουμε μπει ήδη στο φθινόπωρο. Πιο αναλυτικά λοιπόν για σήμερα Τετάρτη, περιμένουμε ηλιοφάνεια καλή ώρα, αλλά από τώρα και μετά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια οι λίγες νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Στερεά και τα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι καταιγίδες θα συνεχιστούν και στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία και τη νύχτα. Ασθενείς ανέμους στο Ιόνιο, 3 με 4 μποφόρ, βοριάδες στο Αιγαίο, 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τη νύχτα στα βόρεια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 25 με 27, στα νησιά τους 24 με 26. Ας δούμε τον καιρό τώρα στην Αττική. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, δεν πρόκειται να χαλάσει ο καιρός στην Αττική, αστροφεγγιά το βράδυ, ασθενείς ανέμους στο Σαρονικό 2 με 3 μποφόρ, μέχρι 5 μποφόρ στον Εβοϊκό. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες που ειδικά το βράδυ θα δυναμώσουν κυρίως στα ορεινά και θα κρατήσουν μέχρι και το βράδυ και τη νύχτα. Οι άνεμοι ασθενείς μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 περιοχές, σε νησιά και πόλεις. Και στην Αττική.

0: Κυρίες και κύριοι, ας δούμε τώρα τον καιρό της Πέμπτης, με μια ματιά. Την Πέμπτη, λοιπόν, περιμένουμε ηλιοφάνεια, καλοκαιρία, θα έλεγα, στα ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές, βροχές και μπόρες, ισχυρότερες το μεσημέρι και το απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
5: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα.

0: lord! I can't believe this. I can't even die right. We obviously have mutual control over our body.
1: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
2: Everybody's gonna be real disappointed.
1: No!
3: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
1: No!
3: You have no right.
4: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
4: Σαν σήμερα το 1937 πεθαίνει ο Γάλλος βαρόνος Πιέρ ντε Κουμπερντέν σε ηλικία 74 χρόνων. Αφιέρωσε τη ζωή και την περιουσία του στο όνειρο της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Η ταφή του έγινε στην Λοζάνη, ενώ στις 18 Μαρτίου του 1938 η καρδιά του έφτασε στον Πειραιά από τη Μασαλία για να ταφεί σύμφωνα με την επιθυμία του στην αρχαία Ολυμπία. Είχε γεννηθεί την πρωτοχρονιά του 1863.

Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1945 τελειώνει και επίσημα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του Αμερικανικού πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1966 ο Χρήστος Παπανικολάου κερδίζει το αργυρό μετάλλιο στο άλμα επί κοντό στους Πανευρωπαϊκούς της Βουδαπέστης με 5-0-5 πίσω από τον μεγάλο του αντίπαλο τον Ανατολικογερμανό Νόρντβιγκ που έκανε 5-10. Σαν σήμερα το 1966 γεννιέται η Μεξικανή ηθοποιός Σάλμα Χάγεκ. Έκανε τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική σε μεξικανικές σαπουνόπερες και έγινε παγκοσμίως γνωστή πρωταγωνιστώντας στην ταινία Desperando. Έκτοτε έχει παίξει σε πολλές ταινίες, όμως η καταξίωση ήρθε με τον ρόλο της στο φιλμ Φρίντα, όπου υποδίθηκε την ζωγράφο Φρίντα Κάλο και κέρδισε μία υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1980.

1984 φεύγει από τη ζωή ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ηθοποιούς του 20ου αιώνα, ο Μάνος Κατράκης, σε ηλικία 76 χρόνων. Στο θεατρικό σανίδι ανέβηκε για πρώτη φορά το 1927 και μέχρι το τέλος της ζωής του κατάφερε να ερμηνεύσει μερικούς από τους πλέον χαρακτηριστικούς ρόλους τόσο του διεθνούς όσο και του ελληνικού ρεπερτορίου. Στον κινηματογράφο πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες όπως Το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο, Ο Άνθρωπος με το Γαρίφαλο και Ταξίδι στα Κύθυρα. Είχε πολεμήσει στην Αλβανία εναντίον των Ιταλών και στην διάρκεια της κατοχής συμμετείχε στην εθνική αντίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜ. Η πεισματική του άρνηση μετά την απελευθέρωση να υπογράψει δήλωση μετανοίας και αποκήρυξης των κομμουνιστικών ιδεών τον οδήγησε σε διώξεις, βασανιστήρια και τελικά εξόριστο στη Μακρόνησο και τον Αϊστράτη για 7 χρόνια. Είχε γεννηθεί στο καστέλι της Κρήτης το 1908.

Μία ημέρα σαν κι αυτή φεύγει από τη ζωή μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της σύγχρονης Ελλάδας, ο τεράστιος Μίκης Θεοδωράκης, σε ηλικία 96 χρόνων. Είχε ασχοληθεί με πολλά είδη μουσικής, ενώ είχε συνθέσει τον ίσως πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό ρυθμό παγκοσμίως, το Συρτάκι, για την κινηματογραφική ταινία Ζορμπάς. Συνθέσεις του έχουν ερμηνευθεί από καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, όπως οι Beatles, η Shirley Bassey, η Joan Baez και η Edith Piaf, ενώ έχει γράψει μουσική για γνωστές ταινίες όπως «Φέδρα» και «Σέρπικο». Το 1970 για τη μουσική στην ταινία «Z» του απονεμήθηκε το βραβείο BAFTA. Το 2000 είχε προταθεί για τον Νόμπελ Ειρήνης. Έργο ζωής του Μίκη Θεοδωράκη θεωρείται η μελοποίηση των μεγαλύτερων Ελλήνων ποιητών, αφού μέσω των τραγουδιών του έφερε στο στόμα του ελληνικού λαού στίχους του Ρίτσου, του Βάρναλη, του Σεφέρη και του Ελίτη, αλλά και κορυφαίων ξένων ποιητών όπως ο Πάμπλο Νερούδα. Η αντιδικτατορική του δράση κατά τη διάρκεια της Χούντας των συνταγματαρχών ήταν ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να φυλακιστεί και να απαγορευθούν και τα τραγούδια του. Ως πολιτικός υπήρξε υπουργός και 4 φορές εκλεγμένος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αν και κριτικής καταγωγής, είχε γεννηθεί στοιχείο στις 29 Ιουλίου του 1925.

0: δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
7: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
5: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
6: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
7: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
8: Κυρία Σούλα!
9: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
10: Σιγά το πεπρωμένο.
9: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
10: Με ποιον?
9: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Είναι φανταστική.
10: Σιγά το πεντάστερο.
11: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.
2: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Motel manager wanted to know where our van was.
8: Yeah, so what'd you tell him?
7: You know, I said we dropped the transmission and it's being overhauled.
8: We gotta get back to Detroit. You're gonna lose your job if we're gone much longer.
7: Yeah, we're gonna have to get back in the next day or two, or we won't have enough money left for gas.
8: But why don't we just hitchhike?
7: No, huh? It's too dangerous, hon. I mean, imagine what it would be like for Paul.
8: I wish we could just get on an airplane and fly back there like real people, you know?
7: Yeah. I mean, there was some way to find out if the police were watching the van.
8: But what about a disguise?
7: No, that's not the problem, Jen. I mean, how am I going to spot them? They're not just going to be sitting there in a police car.

0: shot before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or I'll jump.
3: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Πού είστε ρε?
7: Ερχόμαστε!
4: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο Back to Back, γιατί σήμερα έχει και γλυκό.
1: Έχει μείνει από χθες.
0: Εύχομαι, γιατί χθες ήταν συγκλονιστικό το milkshake που φάγαμε. Κώστα, να ξέρεις.
2: Μπράβο, ρε μαγκά.
0: Και όσοι λείψατε, έχετε χάσει.
2: Έβλεπα.
0: Γύρω στις 2.500 θερμίδες.
2: Έβλεπα, περίπου και που έβλεπα.
0: Αλλά το γλυκό στο οποίο αναφέρομαι δεν είναι αυτό. Το γλυκό στο οποίο αναφέρομαι είναι και η τελευταία μέρα των μεταγραφών, λίγο πριν δηλωθούν στη λίστα οι παίκτες των ομάδων. Και αν κάποιοι δεν είναι στην Ευρώπη ή δεν τους υπολογίζουν για Ευρώπη, έχουμε και άλλες μέρες. 15 μέρες μπροστά μας ακόμα. Αλλά αυτοί που θα παίξουν Ευρώπη σήμερα το βραδάκι, έτσι. Μία, τι ώρα.
2: Νομίζω μία. 0-0-59, αλλά μην ορκίζεσαι.
0: Ναι.
2: Τι εννοείς.
0: Τι εννοείς.
2: Το 0-0-59 ισχύει. Το άλλο που είπες νωρίτερα, μην ορκίζεσαι.
1: Α, ναι, για το άλλο μην ορκίζεσαι. Καλά λέει ο Κώστας.
0: Για ποιο λέτε.
1: Μπορεί να γίνουν μεταγραφές και αφού κλείσει η ευρωπαϊκή λίστα.
0: Είπα ότι όσοι δεν του υπολογίζουν για Ευρώπη θα κάνουν 15 μέρες ακόμα μεταγραφές. Αυτό είπα. Αυτό δεν λέτε κι εσείς.
2: Μπορεί να μην του προλάβει για την Ευρώπη.
1: Και μπορεί να είναι και καλοί παίκτες αυτοί που θα έρθουν. Δεν θα είναι.
2: Μπορεί να μην του προλάβει δυστυχώς για την Ευρώπη. Αλλά θα δούμε.
0: Δεν ξέρω αν προσέξατε λεπτομέρεια. Ο Καπετανάκος πήρε το λόγο ενώ μιλάμε για μεταγραφές.
1: Ναι,
0: αλλάζουν λίγο τα
2: πράγματα. Κάτσε, όπα, μπήκε δυνατά σήμερα.
1: Δυνατά.
2: Εντάξει, ό,τι και να έκανε.
0: Εσύ δυνατά.
2: Κινήθηκε.
1: Από το Μάιο το λέμε.
2: Κινήθηκε. Το έχει πει.
0: Τώρα λέμε για Πουέρτα, Ουνάι και τέτοια και εσύ μου λες δυνατά το. Το Ζωάο Μάριο. Εντάξει, το είχε πει. Ο Τάσος το είχε πει, αλλά άλλο λέμε.
2: Για τους αεξίδες, ο Ζωάο Μάριο πάντα θα είναι ο ποδοσφαιριστής που του έδωσε το πρωτάθλημα.
1: Είναι εμβληματικός, αλλά τώρα.
2: Θέλαμε κάτι του έδωσε νωρίτερα το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Μπορεί να το παίρνει την επόμενη εβδομάδα.
0: Επίσης,
2: το έδωσε νωρίτερα.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι ο Καπετανάκος δεν είναι αυτός που κάνει τις μεταγραφές.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Όπως όχι και ο Γουλής, ο Μυρότσος ακόμα. Και ο.
2: Μ' αρέσει. Επίσης, επειδή εγώ πάντα αρέσει να είμαι δίκαιος στη ζωή μου και ενίοτε υπερβολικός αλλά δίκαιος, ο Τάσος Καπετανάκος εδώ από αυτό εδώ το βήμα έχει πει πολλάκις για Ζωάο Μάριο. Κάτσε να δούμε, κρατήστε το λίγο, μήπως και. Και ο coach της ΑΕΚ πάει σε μια σίγουρη επιλογή, σου λέει ναι. Από τον άχο τον Κουτέσα τώρα μου βολοδένει, δεν παίξει ποτέ. Κάτσε τον άχο τον Ζωάο Μάριο. Που ξέρω θα μου κάνει και τρεις δουλειές.
1: Υπάρχουν και άλλοι παίκτες στον πλανήτη. Να πάρουμε.
2: Έξαλλος είναι.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει ο Τάσος.
1: Έχει δίκιο ο Τάσος.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Έχει δίκιο και ο κόσμος, νομίζω. Τσάμπολικ, τσάμπολικ, φίλε.
0: Χθες
1: τρεχάλα,
0: μπήκα...
1: πολύ.
0: Χθες μπήκα. Σωστό. Σωστό αυτό που λες. Χθες μπήκα για λίγο στο live του Βερβελέ αργά το βράδυ. Νομίζω ότι ξεκίνησε 12.30, τελείωσε γύρω στις 3 παρά. Εκτός ότι είχε πολύ κόσμο. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον Ολυμπιακός τώρα. Πολλοί έγραφαν και για σένα και έλεγαν. Φαντάσου να κάνεις μεταγραφές μας ο Μυρότσος, τι είχαμε να πάρουμε.
1: Καλά,
0: αλλά με καλό τρόπο το έλεγαν κάποιοι δηλαδή.
1: Ευχαριστώ.
0: Είδες.
1: Ευχαριστώ που καταλαβαίνετε ότι σε αυτή τη ζωή κάποια στιγμή θα δικαιωθώ, θα είμαι ο άνθρωπος που θα κάνει τις μεταγραφές ενός συλλόγου. Δώστε μου μια ευκαιρία.
2: Μία ευκαιρία ζητάω.
1: Ζήτησα.
2: Μία
1: ευκαιρία. Μία, δηλαδή και την έχω και μέσα στα πόδια μου τώρα την ευκαιρία. Δεν μπορεί να μην με βλέπει. Δεν μπορεί εδώ το κοινό να απαντήσει.
2: Κύριε Μπακόπουλε, θα έρθει εκείνη η ώρα.
0: Ναι.
2: Θα παίρνουμε τηλέφωνο. Έλα ρε Βασίλη, τι γίνεται, πες μου. Ποιο θα πάρουμε τώρα, έχουν γραφτεί τρία νόματα.
0: Το θέμα είναι όταν θα παίρνεις.
2: Ποιο ισχύει.
0: Ναι, ναι.
1: Κώστα, θα πάρουμε λίγο. Δεξιά, Πορτογάλο,
2: δεν είναι ώρα
1: αλλά
2: ακόμα. Θα σου πω όταν πρέπει. Δεν είναι η ώρα ακόμα, Κώστα, περίμενε λίγο. Μην
0: τώρα,
2: είστε βιαστικοί.
0: Θα είναι ένας βραχνάς για μας, δηλαδή θα μαθαίνουμε κάτι, αλλά δεν θα μας επιτρέπει να το πούμε και θα είμαστε πάλι λίγο τσιτωμένα, αλλά...
1: Κάνε όταν εσύ. Θα έχω την υπογραφή, θα το λέω πρώτα σε εσάς. Σα συμβαίνει, κύριε
2: Φρασή. Όταν θα έχω
0: ναι,
2: το υπογραφή.
0: Μου συμβαίνει πάρα πολύ.
2: Πρώτα σε εσά.
0: Τώρα, ρε. Να μαθαίνει πρώτα πράγματα και να μην μπορεί να πει τίποτα.
1: Και να έχει και εκπομπή.
0: Και να έχει εκπομπή. Και να έχει και ιστοσελίδα στην Αρκαδία 100. Άστο τώρα. Αλλά το ερώτημα το μεγάλο σε αυτό που Κώστα μου είναι άλλο. Εσύ όταν παίρνει τηλέφωνο τον Βασίλη μα, τον Μυρότσο, τι ρεπορτάζ θα κάνει και θα τον ρωτά. Δηλαδή, ο Βασίλη που θα βρίσκεται.
2: Να φτάσει μια μέρα να ανεληχθεί και να φτάσει και σε υψηλότερα πατώματα.
1: Έτσι. Όπω έγινε με το ρεπορτάζ. Ξεκίνησα από χαμηλά, έφτασα στα ψηλά.
2: Έτσι όχι. Εγώ εδώ στη ζωή, όποιος δουλεύει...
1: Το πρώτο σου ρεπορτάζ ποιο ήταν.
2: Αλφα Εθνική, προοδευτικάρα.
1: Γενικά.
2: Αθηναϊκά.
1: Αθηναϊκά.
2: Υπέροχο. Και Δέλτα Εθνική. Αθηναϊκά, Δέλτα Εθνική.
1: Δέλτα Εθνική στις καλές εποχές.
2: Καλή Δέλτα Εθνική.
1: Είχε 10 ομίλους και παίρναμε τηλέφωνα. Τι λέμε,
2: βεβαίως.
1: Β' Γάμα Εθνική εγώ.
2: Έχω προλάβει και με 4 ομίλους των 16. Με Καστοριές, μέσα ομαδάρες.
1: Γάλλο Θωμά Μητρόπουλο, Ευρώπη.
0: Μήπως τον παίρνει τον Βασίλη τηλέφωνο κάποια στιγμή ο Τσοκανάς πρώτος.
2: Λες. Όλοι, παιδιά. Θα του πω το τηλέφωνο σε όλους.
0: Ρεπόρτερ
2: εθνικής. Όποιοι δουλεύουν στη ζωή, ανταμείβονται.
1: Ναι.
2: Τούτος εδώ δεν ξέρεις άμα του δοθεί ευκαιρία που μπορεί να φτάσει.
1: Θα βγάλω τον Αστέρα Ευρώπη. Και δεύτερη
2: μετά,
1: σεζόν.
2: Μετά,
1: δεν λέω πρώτη. Βλέπεις. Κρατάω χαμηλούς τόνους. Δεύτερη σεζόν Ευρώπη.
2: Υπάρχει πλάνο μέσω μακροπρόθεσμο.
0: Δεν έχετε σχολιάσει ότι σήμερα αποφάσισα να αντιθώ με ανοιχτά χρώματα.
1: Ήθελα να το σχολιάσω ότι είσαι έτοιμος για γάμο, για βάφτιση.
0: Είναι αυτό το τέτοιο που έχω κάνει και τη φωτογράφηση. Κάναμε τέτοιο. Yeah. Δύο συνολέκη πάνω φορέ
3: και λίγο. Μεταξύ καλεσμένου γάμου, βάφτιση και σερβιτόρου.
0: Ναι, σωστά, και σερβιτόρου. Ξέρεις τι σκέφτομαι, ρε φίλε, ότι εδώ τώρα. Το έχουμε εντοπίσει όλοι έτσι. Όταν βγαίνει λίγε ώρε όπω βγαίνουμε εμεί live. Ξέρετε να πρωτοφορέσει. Έχω μια ντουλάπα μέσα, ψάχνουμε. Όλοι ψάχνουμε στι ντουλάπε μα. Έτσι δεν είναι. Τέλο πάντων, προχωράμε.
2: Και ψάχνω και τι έχει συντερωθεί. Και τι έχει προλάβει να συντερωθεί.
0: Σωστά. Τι έχει κάνει.
2: Σταγούλα να δει τη μάχη τη και αυτή η κακομοίρα.
1: Ναι. Εγώ 10 λεπτά πριν φύγω.
2: Προλάβει όλα.
1: Σιδερώνω, φοράω.
0: Ναι, το κάνει αυτό.
3: Το έχει.
1: Τι να κάνω.
3: Το χορεφίλε με τίποτα.
1: Πώ θα γίνει.
2: Το σιδερωμά.
3: Ποιο θα δει. Πάντα δίνει έξω.
1: Που κάμισο πολύ δύσκολο η εξίσωση.
0: Κασκαντέρ.
1: Αλλά το σιδερώνω μόνο μου.
0: Ναι.
1: Δύσκολα.
2: Άρα το άλλο που το κρεμάς και το κάνεις.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Φίλε, λέω να πάρω ένα τέτοιο.
2: Πολύ καλό.
1: Αυτό που το κρεμάς και
2: το κάνεις.
3: Κάνει δουλειά.
1: Κάνει δουλίτσα με τον
2: άτομο.
1: Και
2: μπαμ μπαμ.
1: Μπαμ μπαμ. Τελείωσες.
3: Αυτά ήταν λοιπόν. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό απόγευμα.
1: Αυτά ήταν τα οικιακά για σήμερα.
3: Ευχάριστα ή δυσάρεστα.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε λιγάκι κανονικά. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα με το χορηγό μας. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Χορηγός εταιρεία ποια είναι. Ποια είναι η κυρία Γούλη.
2: Ελάτε, Μπετ. Έλα, Μπετ, έλα πώς είσαι. Και ελάτε. Ελάτε, ελάτε.
0: Μιρότσος, τεχνικός διευθυντής και νοικοκύρης. Η Έλα Μπετ είναι η χορηγός εταιρεία της σημερινής εκπομπής. Καθημερινά, 3 με 5 θα είναι εδώ μαζί μας.
2: Μας αντέχει ακόμα.
0: Προηγουμένως είχαμε μια ωραία εκπομπή με. Pole position.
2: Ναι.
0: Μια εκπομπή που είχε σχέση με το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Ποια ήταν τα ερωτήματα που ξεχωρίσατε, δηλαδή, έχετε δει κάτι φοβερό που.
1: Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ναι. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον.
0: Αυτό.
1: Οι απαντήσεις.
0: Για τους προπονητές, πολύ ενδιαφέρον.
1: Για τους προπονητές, για το ποια είναι η καλύτερη μεταγραφή, χωρίς όμως τις μεταγραφές που έγιναν
0: από τον και
1: π.χ. τον Μπουέρτα. Ή αν προκύψει ο Ουναή, δεν ξέρω κι εγώ.
2: Εντάξει, ο Μπουέρτα, πάμε τώρα με αυτό που γύρει. Θα ήταν πολύ ψηλά τώρα.
1: Θα ήταν ψηλά. Ναι. Αλλά νομίζω δικαίως βγαίνει. Με βάση τα όσα ξέραμε μέχρι χθες, καλύτερη μεταγραφή από αυτό που απάντησε το κοινό, ο Λιβάη Γκαρσία. Με βάση το όνομα, την ιστορία του στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι.
0: Εσύ περιμένεις κιόλας να τον δεις να κάνει πράγματα, μου το έλεγες και χθες.
1: Σίγουρα περιμένω. Κοίτα, εγώ αν. Θα σου πω κάτι. Αν ο Παναθηναϊκός έπαιρνε και τον Ουναή, θα έβλεπα στην Ελλάδα αυτή τη σεζόν τις δύο ποδοσφαιρικές μου καψούρες των τελευταίων ετών. Που ήταν η μία ήταν ο Λιβάη Γκαρσία και η άλλη ο Ουναή. Ήταν οι δύο παίκτες που λάτρευα να τους βλέπω
0: να παίζουν. Στο,
1: να παίζουν, ναι. Αυτό τώρα θα μας πει ο Γουλής για, για τον Ουναή. Ναι, απλά επειδή εμένα μου αρέσει πιο πολύ το μεσοεπιθετικό, δηλαδή αυτά που κάνουν από τη μέση και μπροστά οι παίκτες που παίζουν εκεί. Γι' αυτό είχα. Δηλαδή, όταν έβλεπα τον Λιβάη στην ΑΕΚ τη χρονιά του πρωταθλήματος. Ρε φίλε, έκανε μπούλινγκ στους αντιπάλους.
2: Ναι.
1: Να παίρνει την μπάλα, να ξεχύνεται, να σκοράρει, να πιέζει.
2: Πηδάει στο Θεό.
1: Να πηδάει στο Θεό.
2: Ναι, αυτό τον γκολ που
1: ήταν άλλο πράγμα το Λιβάη.
2: Τον γκολ που βάλει στο φάληρο από κόρνερ που έχει πάρει όλη την άμυνα του Ολυμπιακού στον αέρα. Είναι γκολάρα.
1: Ναι, και ο άλλος είναι δαντέλα. Δηλαδή, ναι. Δαντέλες ναι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
2: Ο άλλος είναι ζωγράφος. Ένα από τα καλύτερα θέματα που του άρεσαν το Μυρό, τους έχω κάνει εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Είναι που είχα βάλει τις 10 ζωγραφιές του Ναή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γκολ
1: ναι.
2: Και κάτι τρίμπλες, κάτι βίντεο.
0: Το είχατε κάνει όμως και μικαστικό, δηλαδή μια πινακά.
2: Του είχαν φτιάξει νομίζω κάτι με παλέτες και τέτοια ναι. Τα παιδιά μέσα, αλλά είχαμε βάλει τα βίντεο με τις 10 ωραιότερες. Τα γκολ του, τρίπλες τέτοια. Ο οποίος εντάξει, ο τύπος είναι ζωγράφος.
0: Με τις αλλαγές αυτές που έγιναν.
1: Ναι.
0: Ενώ προς αφαιρέσεις το ρόστερ τελευταίες ώρες, πιστεύεις ότι το ποιος είναι φαβορί για πρωτάθλημα, το ποιος είναι. Πώς να το πω. Υποψήφιος να πάει καλά στην Ευρώπη, θα άλλαζε. Ως Πολ τώρα πλέον.
1: Μπορεί να άλλαζε. Μπορεί τον Ολυμπιακό καταρχάς να τον είχαν πιο ψηλά ακόμα. Γιατί νομίζω ο Ολυμπιακός στην έρευνα βγήκε πρώτο φαβορί.
0: Γρηγόρη, ποιος έχει βγει πρώτο φαβορί, θυμάσαι.
1: Μην κάνω τόσο μεγάλο λάθος.
0: Ναι, θα μας το πει. Ολυμπιακός Λεοντατσόπουλος.
1: Ναι, okay. Μετά την μεταγραφή και του Πουέρτα και τις κινήσεις που κάνει τελευταία στιγμή, πιθανόν να το. Πάλι πρώτο θα τον είχαν, πιθανόν με περισσότερο, με μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν ξέρω και. Μου μοιάζει λίγο τσαντισμένος να το πω.
0: Ποιος?
1: Απογοητευμένος να το πω ο κόσμος της ΑΕΚ.
0: Τώρα στο τέλος.
1: Ναι, τώρα στο τέλος.
0: Ναι, αλλά να θυμούνται και στην αρχή πώς ξεκίνησε
1: σωστά,
0: η ιστορία.
1: Σωστά.
0: Πρώτη έκανε μεταγραφή και πολύ σημαντική μεταγραφή.
3: Και δεν έχει και την ίδια αφετηρία με όλους.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο, πολύ σημαντικό.
1: Είναι οι άλλοι άλλαξαν
0: 16-17 άτομα ο Ολυμπιακός έφερε.
3: Γιατί είχαν ανάγκη να το κάνουν.
0: Ναι.
3: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
0: Μάλλον.
3: Γιατί είχε διαφορετικές ανάγκες. Ναι. Παρ' όλα αυτά, μην γελιόμαστε, το φινάλε θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Για την άμυνα. Και για την περίπτωση του Ζαου Μάριο. Μην κρυβόμαστε, αλλά δεν πάμε να κορυδεύουμε τον κόσμο. Γιατί τα έλεγα εγώ. Δεν μπορούσα να πω να λέω άλλα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και άλλα τώρα τέλη Αυγούστου και αρχή Σεπτέμβρη. Έπρεπε η ΑΕΚ στην άμυνα να θωρακιστεί καλύτερα. Έπρεπε αυτή η θέση να δούμε που θα κάτσει η μπίλια με τον Κουτέσα που μάλλον φεύγει. Το είπαμε χθες ότι ανοίγει θέμα. Σήμερα φαίνεται η Σερβέτ να είναι πάρα πολύ κοντά. Το ζήτημα όμως είναι θα μπορούσε να φέρει έναν. Όχι καλύτερο παίκτη, δεν θα πω καλύτερο. Ένα παίκτη πιο πολύ για αυτό που θέλει για το Champions League, εφόσον μπει η λίστα ο Ζωάο Μάριο. Μιλάμε για τον Ζωάο Μάριο 33 ετών, πάει στα 34. Για ένα παίκτη που ξέρουμε τι ποιότητα έχει με την μπάλα και τι μπορεί να κάνει. Νομίζω εκεί η ΑΕΚ χρειαζόταν κάτι διαφορετικό, λέω εγώ. Προφανώς ο Νίκολης με τον Ριμπάλ τα ξέρουν καλύτερα, θα κρυθούν γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, εγώ βλέπω στο ταχυδυναμικό κομμάτι, στις εντάσεις και στα τρεξίματα, η ΑΕΚ να παραμένει πίσω σε αυτό που περίμενα να κάνει. Και ειδικά με την αποχώρηση του Πινέδα. Περίμενα να κάνει περισσότερα πράγματα. Μόνο το Βιτάλης βλέπω να έχει έρθει με εντάσεις. Αριάγκα ακόμα δεν έχω εικόνα για να πω τι μπορεί να δώσει το παιδί. Στα υπόλοιπα δεν βλέπω η ΑΕΚ να προσέθεσε ταχύτητα έτσι όπως ήθελε ο Νίκολιτς. Βλέπω κάτι διαφορετικό. Να δούμε αυτό πώς θα το σχηματοποιήσει στον αγωνιστικό χώρο. Και πέρυσι είχαμε ενστάσεις και είδαμε μετά τον Οκτώβρη τι απαντήσει έδωσε ο Νίκολιτς με τη δουλειά του. Φέτος είναι άλλη πίστα. Είναι άλλη, ο βαθμός της δυσκολίας είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος με το Champions League. Και το Champions League μπορεί να τσακίσει την ΑΕΚ αγωνιστικά. Να της δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στην Ελλάδα. Και δεν λέω τώρα αυτό το revanche Λεύσκη με Κηφισιά. Πάω για τα πιο μετά, τα πιο σοβαρά. Τουλάχιστον τώρα αυτό, την Τετάρτη έχει μια πολύ μεγάλη πρόκληση η ΑΕΚ. Και ό,τι και να λέμε, η ΑΕΚ είναι στο Champions League. Αλλά στο κομμάτι το να θωρακίσεις το ρόστερ, νομίζω θα μπορούσε, να, θα μπορούσε και θα μπορούσε και θα πρέπει να τα κάνει και λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες.
3: Όπως ακούω και το ζήτημα με τη λίστα. Το ακούω, θα μας απαντήσουν οι αρμόδιοι όταν πρέπει. Το Σάββατο θα έχουμε τον Μάρκο Νίκολιτς στην συνέντευξη μετά το μάτς με τον Άρη. Νομίζω ότι θα έχει να δώσει πολλές απαντήσεις. Και σήμερα να τοποθετηθεί και θα έχει μάτς κυπέλλου η ΑΕΚ 5 ώρα.
0: Δύο μηνυματάκια το Super Chat. Κωστή, μήπως γίνεται πολύς δώρος με Ουνάη, λέει ο φίλος ο Γιώργος εδώ, και στο τέλος αποδειχθεί άνθρακας ο θησαυρός. Τι εννοεί, δηλαδή, να μην τον πάρει ή να μην είναι καλός αν τον πάρει.
2: Αν τον πάρει, σίγουρα θα είναι καλός. Να μην τον πάρει, εννοεί.
0: Και να μην ασχοληθεί με άλλες αγορές για τη συγκεκριμένη θέση, λέει. Απαντά σαν θες τώρα.
2: Θέλω να εξηγήσω ότι είναι άλλος παίκτης όλα. Είναι άλλο πράγμα ο Ουνάη από τον οποιαδήποτε άλλη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Είναι κάτι διαφορετικό που πήγε να πάρει τον Ουνάη Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι ότι πρώτον, αν δεν πάρει εν τέλει τον Ουνάη τώρα. Να μπορέσει να καλύψει τη θέση του 6-8. Και αυτό είναι θρίλερ. Γενικά βαρέθηκα τα θρίλερ αυτά τα 24, αλλά πρέπει να τα ζήσουμε.
0: Λοιπόν, ο Μυρότσος δεν τρώει παντόφλα, απαντάω σε έναν donation.
2: Πώς να φάω, δεν γίνει.
0: Καλημέρα. Σωστό.
3: Μπορεί να φάει οτιδήποτε άλλο ξέρει παντόφλα.
0: Τρώει τα πάντα. Καλημέρα από Κολομβία. Πληροφορίες μου τα δίνουν πως οι Κολομβιανοί ζητάνε φανέλες Ολυμπιακού και η χορηγός εταιρεία δεν έχει να δώσει, λέει εδώ ο φίλος. Οκ. Και ο Βερβελές είχε κάνει χθες ένα εικαστικό και είχε παρουσιάσει την εκπομπή του με Κολομβιανούς γύρω-γύρω, όπως οι Μεξικανοί τότε. Ξέρεις τώρα, ζει και το όνειρό του εκεί τώρα κι αυτός, γιατί κι αυτός είχε φάει πολύ πίεση από τον κόσμο. Λες και φταίει αυτός για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Πάντως, εγώ πολλά δεν καταλαβαίνω στο σχεδιασμό όλων των ομάδων.
0: Εννοείται. Αυτό είναι μια εκπομπή, Βασίλη μου. Να την κάνουμε αυτή. Αν ακούει ο Σαούλης, μια εκπομπή ολόκληρη.
2: Για σχεδιασμό.
0: Και δεν καταλαβαίνουμε το σχεδιασμό.
2: Ναι, ναι, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Δηλαδή, στην ΑΕΚ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πήραν, όπως λέει, τα στόπερ και γιατί παίρνουν το Ζωάο Μάριο, που δεν είναι ένας παίκτης που λες ότι με ενθουσιάζει κιόλας.
3: Δεν θέλω να με ενθουσιάσει. Ούτε επικοινωνία.
2: Θα κάνει τη δουλειά.
3: Θέλω ένα παίκτη ο οποίος να έχει χαρακτηριστικά από αυτά που λείπουν στην ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Ας μην τον ξέρω καν.
3: Γιατί αυτό που κάνει ο Ζωάο μπορώ να το βρω και στο Μάγερ και στο Μάνταλο.
2: Ναι.
3: Πάνω κάτω. Ένα παίκτη γλυκό με ωραίες επαφές. Να σου κρατήσει την μπάλα, να σου παγώσει το ρυθμό.
0: Ναι.
3: Δεν βλέπω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι στην ΑΕΚ λείπει ταχύτητα, ένταση και να παίκτη εκεί να πιέσει μπροστά.
2: Στον Ολυμπιακό, 9 ώρες είναι μέχρι τη δήλωση της λίστας. 10, κάπου εκεί. Φαντάζομαι έναν με τη Λίμπαρ να είναι έτσι πάνω από ένα χαρτί και να λέει τώρα τι κάνω, ποιον θα κόψω, ποιον θα βάλω, τι γίνεται με Έλληνες, τι γίνεται με ξένους. Πρέπει να έχει σπάσει το κεφάλι του άνθρωπος.
0: Βέβαια,
2: δηλαδή
0: βέβαια.
2: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει. Στον Παναθηναϊκό, αν πάθει αύριο το πρωί, αν πάθει ίωση, όχι κάτι σοβαρό, ίωση ο Κυριακόπουλος, μάλλον θα μπω εγώ να παίξω αριστερό μπακ. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πάει να πάρει ένα αριστερό μπακ. Έναν κάποιον να υπάρχει στο ρόστερ, παιδί μου. Να υπάρχει έτσι τρίτη επιλογή.
4: Προσπαθεί να πάρει στόπερ και αριστερό, Βασίλη, αυτό λέμε.
2: Προσπαθεί να πάρει δύο συμμετοχέ.
4: Δεν πάει να ακυρώσει όμω έτσι, επειδή
2: δεν είπα εγώ να
4: ακυρώσει.
2: Πάρε ένα πιτσιρίκι.
4: Τον Κρίστιανσεν ντε και καλά, επειδή θέλουμε
2: να μην πα να δικαιολογήσει, είναι αδικαιολόγητο.
4: Τι
2: δηλαδή. Μην πα να δικαιολογήσει. Είναι αδικαιολόγητο.
4: Καταρχήν δεν έχω καμία διάθεση να δικαιολογήσω.
2: Όπω είναι αδικαιολόγητο.
4: Απλά δεν μπορεί να ακυρώσει μια μεταγραφή επειδή γουστάρουμε εμεί να το
0: κάνουμε. Να περίμενε.
2: Τι να ακυρώσει, θα παίξει μέσα Οκτώβριο, είναι παίκτη που πήρε από τον Ιούνιο.
4: Δεν το πήρε τον Ιούνιο, Βασίλη.
2: Ιούλιο.
4: Ωραία.
3: Θα παίξει μέσα Οκτώβρη.
4: Ωραία.
3: Και δεν έχει δεύτερο αριστερό μπακ.
4: Ωραία. Η ΑΕΚ έβγαλε με ένα δεξιμπακ όλο το πρωτάθλημα πέρυσι.
3: Λάθος. Έγινε. Μα τα λέμε για την ΑΕΚ. Λάθος. Θα πάθει κάτι.
4: Μπορεί να καλύψει και πάλι εσωτερικά
3: θα...
4: το θέμα.
3: Θα πάθει κάτι ο Ρέλβας
4: ναι.
3: Και θα παίξω εγώ στο.
4: Αν χρειαστεί, μπορεί να το καλύψει και εσωτερικά μέχρι να παίξω.
3: Με ποιον.
4: Να βάλει τον Πινιάρη, να βάλει από
3: με τον Πινιάρη θα πας να παίξεις ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή.
4: Ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα παίξεις τον Πινιάρη, φίλε.
3: Άμα πάθει κάτι ο Κυριακόπουλος, με ποιον θα παίξεις ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Αυτό λέω, ρε Κώστα, είναι πράγματα που τα έχουμε μπροστά μας. Όταν να είναι γερό το παιδί και μπράβο του, γιατί έχει φάει πολύ ανάθεμα χωρίς λόγο ο Κυριακόπουλος, πού να αντέξει. Έλα, με έχει παίξει 7 μάτς, 90 λεπτά, 120 λεπτά παντού. Να είναι καλά το παιδί.
0: Πάνω κάτω.
3: Ναι, πάνω κάτω.
0: Όχι μια
3: να μην πάθει να... κάτι, ναι. Γιατί αύριο αν πάθει κάτι την Κυριακή δεν έχει αριστερό.
0: Έχει ανοίξει κακό προηγούμενο η ΑΕΚ.
3: Που είναι λάθος.
0: Με το ρότα.
4: Αύριο δεν άπαιξε.
0: Όλοι με το ρότα λέει πήγαν καλά τα πράγματα. Όλοι σου μέναν και εμείς λέει. Και ο Πάοκ με τον Γκένι από εκεί, ξέρεις.
4: Και το θέμα ότι η ΑΕΚ δεν είχε άλλον. Παναγκός έχει. Αλλά πρέπει να τον περιμένει. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Μια σκύπα Πάοκ φέρε μου και το χαστά να τον έχουμε στην βάρη.
3: Έλα, τα ακούς κι εσύ. Και επίσης ακούμε ότι θα πάρει εξάρι. Ακούμε ότι θα πάρει εξάρι. Τελικά έχει ρίξει όλο του το βάρος στον Ουνάη και εξάρι.
0: Όπως βλέπεις,
4: δεν είπε κανείς ποτέ για 6. 6 δεν έχει υποθεί η λέξη 6.
5: 8-6.
4: 8-6. Παίζει στο 8 και μπορεί να παίξει και στο 6. Ναι, γιατί ο προπονητής δεν έχει 6. Δεν παίζει με 6. Τι να κάνουμε.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε.
4: Το έχουμε πει.
3: Με 11 παίζει. Πώς θα παίξει με 6.
4: Τι τραβάω. Ρε βάσανο.
0: Άστο, δεν τρολάρισε. Λοιπόν, Θοδωρή, άκου. Μπορεί να λέμε για πάρα πολλά εκατομμύρια που πέφτουν στην αγορά από τις ελληνικές ομάδες, αλλά βλέπεις πάντα υπάρχει ένα τρωτό σημείο που δεν έχει καλυφθεί 100%. Που λες, αν μου συμβεί αυτό, τι θα κάνω εκείνη τη στιγμή. Και εκεί ξεκινάνε οι κουβέντες για την αγαπημένη. Μένει μου λέξη, ψυχαίνομαι τους υβριδικούς. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, μπήκε στη ζωή μας κι αυτό. Έτσι τις ονομάζουν
4: αυτό
0: και οι ομάδες.
4: Δηλαδή.
3: Πάω κάνετος. Καμία λίστα σήμερα το βράδυ, μέχρι 15 Σεπτέμβρη, έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός.
0: Είχε πρόγραμμα ο Χαστάς.
5: Είναι
0: δουλεμένο. Και μιας και μιλάμε να το πω αυτό.
5: Αυτό για το σχεδιασμό, την εκπομπή για το σχεδιασμό θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι,
5: πολύ.
0: Ναι.
5: Να την κάνουμε.
3: Επίσης,
5: η πρώτη αθλητική εκπομπή που θα είναι σε βουβό κινηματογράφου.
3: Ναι.
5: Να πούμε τίποτα.
3: Επίσης να ρωτήσω κάτι άλλο το φίλο μου τον Κώστα και να μου πεις αν υπάρχει άδικο ή δίκιο εδώ. Ξεκινάει η σεζόν και έχει ο Παναθηναϊκός αριστερό εξτρέμ το Ζαρουρί. Βασικό. Έρχεται ο Νίστρουπ, λέει αυτός εδώ καλός είναι, ας τον βάλουμε. Τέλος πάντων, Ζαρουρί, εσύ μας έχεις πει για εξωαγωνιστικούς κυρίως λόγους.
4: Και όχι μόνο, και γιατί τον από ένα σημείο και μετά.
3: Μπράβο, τι χάνει τη θέση του, την παίρνει αντίον τη θέση του κτλ. Φεύγει ο Ζαρουρί.
4: Φαίνεται ότι φεύγει.
3: Φαίνεται ότι πάει MLS.
4: Φαίνεται.
3: Και διαβάζω το φίλο μου τον Κώστα Γούλη στο Αθλέτικο πριν από μια ώρα που λέει MLS καλή Ζαρουρί. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει άλλο αριστερό εξτρέμ.
4: Αν το διάβασα, σου λύθηκε και απορία. Άρα προφανώς δεν το διάβασε το κείμενο.
3: Εξήγησε το.
4: Μέσα δεν το διάβασε το
3: κείμενο. Είναι λάθος να μην πάρει άλλο αριστερό εξτρέμ.
0: Τον έπιασες.
5: Εγώ
0: συμφωνώ μαζί σου.
4: Δεν διάβασε το κείμενο.
0: Δεν πρόλαβε.
4: Δεν πρόλαβε. Πάμε τον τίτλο, μένει.
3: Είδα τον τίτλο. Εξήγησε το.
4: Αρσενικό.
3: Κάνα μπριφ.
4: Έγινε σύσκεψη από λίγες μέρες. Και για αυτό το θέμα.
3: Ναι.
4: Ο προπονητής, όπως έχουμε δει εδώ και τρία μάτς που το έχει καθιερώσει, δεν παίζει με δύο εξτρέμ γραμμής. Δεν είναι ούτε ένας. Είναι πάντα ένας παίχτης στη γραμμή. Ο έτερος παίχτης. Είναι ο σύνδεσμο στα μπόρδα ή ο Γιάνκουσιτς. Κλείνει προς τα μέσα και δίνει όλη την πλευρά στον ένα μπακ. Είτε από τη μια πλευρά που έγινε στο ένα μάτς με τη Χράντετς, είτε από την άλλη πλευρά με τον Κυριακόπουλο που έγινε στη Ρεβάνς με τη Χράντετς. Θεωρεί λοιπόν ότι ο Ζαρουρί δεν του κάνει τη δουλειά όπως θέλει.
3: Θεμητό.
4: Μαζί το πάμε, Παναγία μου.
0: Πιάστε κόκκινο, παιδιά, γιατί θα τσακωθείτε.
4: Όχι, δεν ξέρετε που τσακωθείτε.
3: Έπιασα την καρδούλα εδώ στο chat.
4: Αν τα πατήσω εδώ.
0: Αφού ξεκίνησα τσακωνίδι. Έτσι κι αλλιώς.
4: Και θεωρεί ότι αυτή που έχει ως επιλογές είναι επαρκής για να παίξει αυτό που ανέλησα μόλις.
3: Mm-hmm. Ποιος είναι δεύτερο αριστερό εξτρέμ. Θα βάζει δεξιά εξτρέμ και θα αφήνει αριστερά.
4: Όπως είδες στα τελευταία δύο παιχνίδια, η αλλαγή όταν έγινε ο Πελίστρε παίξε αριστερά. Στο δικό του μυαλό. Όταν χρειάστηκε να παίξει καθαρό παίχτη γραμμής και έφερε από δεξιά τον μέσα τον Ταμπόρντα.
3: Ναι.
4: Άλλαξε λοιπόν το σχέδιό του στη ρεβάνς με την, στο μάτς με τον Λεβαδιακό. Εφόσον ο ίδιος γυρνάει και λέει ότι εγώ δεν θα μου φορτωθούμε παίχτες, ειδικά εφόσον δεν μου κάνουν τη δουλειά, ο Ζαρουρί δεν μου την κάνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάει το παιδί δανεικός με οψιόν. Πάμε παρακάτω.
0: Αριστερά, μπορεί να τραβήξει.
4: Θα κρυθεί και γι' αυτό.
0: Τον ΤΤ.
4: Θα κρυθεί και γι' αυτό.
0: Και...
3: Καλά, θα κρυθεί για όλα.
0: Και το Λιβάη μπορεί να τραβήξει.
4: Αν
0: τραβήξει.
4: Του βγει, και παίζει όπως του βγήκε το game plan προχτές στη Λιβαδιά και συνεχίζει και αρχίζει και λύνεται η ομάδα και κάνει ένα καλό σέρι και, ναι. Και καλός. Δεν θα του βγει. Πάμε να δούμε τι θα κάνεις το Γενάρη. Mm-hmm. Το κείμενο δεν το διάβασε πάντως. Θα το διαβάσω μετά όμως. Πάντως, άρα και μου το πες.
3: Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, δεν έχει πάρει κανένας πρωτάθλημα, δεν έχει χάσει ποτέ κανένας πρωτάθλημα.
4: Καλά, εννοείται.
0: Καλά, βέβαια, και αυτό αφορά και το
3: Όχι ότι αυτά δεν έχουν σημασία που γίνονται.
0: Ναι.
3: Αλλά μην προδικάζουμε ποιο θα βγει πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Μόνο να θυμηθείτε πώ ξεκίνησε η Μπερσιά ΕΚ. Πολύ πρόσφατο.
0: Λοιπόν, Κώστα Γουλή, πάμε για άλλο χαφ, γιατί έτσι ακούγεται, λέει ένα φίλο εδώ στον Donation. Μην απαντά όμω, θα τα κρατά λιγάκι και μα τα λε όλα μετά. Τάσο το πρωί έγραφε πάμε για κάτι δυνατό. Ο Ζωάο.
3: Υπήρχε πληροφορία από χθε το βράδυ ότι η ΕΚ πάει να ψάξει κάτι διαφορετικό από τον Ζωάο Μάριο. Δεν επιβεβαιώθηκε τελικά αυτή η πληροφορία.
0: Να ρωτήσω, είχες ακούσει και όνομα γιατί πλέον δεν έχει σημασία.
3: Όχι.
0: Okay, εντάξει.
3: Αυτή η πληροφορία okay. δεν επιβεβαιώθηκε. Για το Ζωάο Μάριο το λέμε από τον Ιούνιο. Ότι είναι.
4: Και σένα σε διάβασα στον τίτλο.
3: Σε εισαγωγικά. Ναι.
0: Τρομερή τίτλη, παιδιά.
4: Και μετά διάβασα Ζωάο Μάριο.
5: Δεν δίνει ούτε στον άγγελό του δεν δίνει κλικ.
4: Είχα πολλές δουλειές το πρωί, παιδιά. Δώσε και ένα κλικ. Μην το διαβάζει. Δώσε το κλικ τουλάχιστον.
3: Σε εισαγωγικά τον είχε καβάτζα. Τακ. Σε εισαγωγικά τον είχε καβάτζα τον Ζωάο Μάριο. Πολύ άσχημη έκφραση, αλλά τον είχε, έψαξε κάτι.
0: Γιατί είναι άσχημη, δεν το έχει κάνει ποτέ.
3: Μην αφή...
0: Παλιά, ρε φίλε.
3: Μεταγραφικό σχεδιασμό, καμπάτζα. Για πάντα. Έψαξε κάτι, δεν επιβεβαιώθηκε τελικά αυτή η πληροφορία. Ήρθε αργότερα ο Ζωάο Μάριο στην Αθήνα, περνάει ιατρικά, προχωράει. Για τον Κουτέσα, στα 2 εκατομμύρια είναι η πρόταση Σερβέτ. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Να το κρατήσουμε αυτό, γιατί υπάρχουν ακόμα σημαντικές εκκρεμότητες πάνω στις κουβέντες των δύο ομάδων. Να το δούμε αυτό.
4: Αν τον πουλήσει πάντως, κερδισμένη είναι. Ελεύθερο τον πήρε πέρσι. Αν βάλει 2 εκατομμύρια στο ταμείο, μια χαρά.
3: 1 εκατομμύριο πλήρωσε transfer fee, γιατί ήταν ελεύθερος. Και 2 εκατομμύρια είναι η πρόταση της Σερβέτ.
4: Τι transfer fee.
3: Τον.
4: Α, υπήρχε υπογραφή.
3: Ναι, ναι.
4: Α.
3: Μπορεί υπογραφή.
0: Ξεκινάω με Θοδωρή.
4: Στου ατζέντε και στον παίκτη.
0: Τώρα, βέβαια, μου έρχονται και μηνύματα super chat. Πρέπει να τα διαβάζω λίγο.
5: Δύο σημειώσει.
0: Για να τελειώνω. Έλα, για πες το, πες το εσύ πρώτα.
5: Δύο σημειώσει.
4: Τάξη, την Κυριακή.
5: Πρώτον, το που κάμψω μου. Το που. Αν μου κάνει τα έξω εδώ, με ρώτησε, ναι.
4: Να σου κάνω διαπίστευση αυτό.
0: Τα έξω.
5: Ναι. Τι. Ένα. Το που κάμψω μου το έχει βάλει καθόλου.
0: Ναι, βεβαίω.
3: Το μυρίζει κάθε μέρα.
0: Το έχω μέσα. Το έχω μέσα. Έχετε.
4: Τι άκουσες τι είπε.
0: Το άκουσα τι είπε.
3: Του λείπεις.
0: Όταν σε ρώτησα εγώ όμως αν έχεις κάνει αυτό με τον καβάτσα δεν το έχεις πει ποτέ. Το λες και άσχημη έκφραση.
3: Μακριά από μας αυτά.
0: Ποτέ, ε.
3: Μακριά.
0: Τόσο καλό παιδί.
3: Πάμε στις θεματογραφικούς σχεδιασμούς. Δεν σε εκτιμήσεις καλά.
5: Ήταν ο ίδιος καβάτσα.
0: Γιατί δεν μας έχει τύχει εμάς, δεν κατάλαβα. Σε όλους δεν έχει τύχει. Σωστό. Κύριε Χαστά, φιλόσοφε τη ζωή, η δεύτερη πινελιά σου που ήθελες να βάλεις τώρα.
5: Η δεύτερη πινελιά είναι ότι καλά να κάνουμε αθλητικό διευθυντή το Μυρότσο, αλλά δεν σκεφτήκαμε ότι θα στήσει για τα δοκάρια για να βγάζει τα over στα παιχνίδια.
0: Τι λέει! Εδώ τελειώνει μια καριέρα.
4: Τι, τον έζησε για τέτοιο τύπο, όχι.
5: Σκεφτείτε το.
4: Όχι, όλα θα τα απαρνηθεί όλα.
3: Δεν θέλω τίποτα από εσάς. Μπείτε δυνατά. Over 3,5 corner στο γήπεδο.
0: Πάμε, πάμε.
3: Και έχετε bonus.
0: Και το κακό θα είναι ότι θα πηγαίνει και στα αντίπαλα προμηθεία. Πάμε.
4: Τίποτα δεν είναι.
3: Ένα καλό και εγώ είμαι εδώ.
4: Πιέστε τους.
3: Να γίνει ένα καλό παιχνίδι με over 3,5 corner.
4: Λοιπόν, επειδή όμως τώρα να πω και τον ξέρω πάρα πολύ καλά μετά από 19 χρόνια, κάπου τόσο, τον κύριο Μυρότσο. Θα τα απαρνηθεί όλα για να πετύχει αυτό που θέλει σε μεγάλο τόνο.
3: Κώστα, μου ευχαριστώ. Και έχεις απόλυτο
4: δίκιο. Ούτε δεν θα ακουμπήσει, θα σβήσει στοιχηματικές, θα σβηστούν κουπόνια, δεν θα τα ματαδεί ποτέ στα μάτια του.
0: Ευχαριστώ. Θα το παράκανε και εσύ, εντάξει.
4: Εντάξει. Α τα λίγο σάλτσα.
0: Περίμενε. Θοδωρή, διαβάζω ακόμα ένα. Εμπιστοσύνη γιατί την κέρδισε το δίδυμο Ριμπάλτα Νίκολιτς. Έχουμε, λέει, εμπιστοσύνη, ρωτάει το παιδί αυτό, να κάνουν τη δουλειά τους. Αν ο Νίκολιτς διαβάζει σαν τον Αλμέιδα, τι λέγεται. Τον ήπιαμε, λέει, εντάξει. Okay. Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Τον ήπιαμε τον καφέ, πώς θα παραγγείλει.
0: Δηλαδή, τι είναι
3: ένα. Είναι κακό γιατί ο Αλμέιδα έχει το κακό, ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Διάβαζε πάρα πολύ τι γραφόταν και λεγόταν για
0: τον
3: Αλμέιδα.
0: Τον Αλμέιδα, εγώ τον έχω πάρα πολύ πιο παρορμητικό.
3: Ναι. Όχι, του χάλασε το μυαλό του ότι. Γιατί διάβαζε.
0: Άλλο είναι κομπιούτερ.
3: Ναι, διάβαζε.
0: Αυτό λέω.
4: Καπετανάκο, διάβαζε και φρίκα.
3: Γι' αυτό λέει να μην το κάνει και ο Νίκολης αυτό.
0: Ναι.
3: Τώρα, αν κάτι. Όχι, αν κάτι. Υπάρχει μεγάλο προβληματισμό και ερωτηματικά πολλά για το σχεδιασμό. Αν κάτι όμω σου λέει, αδερφέ, έχω τον Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς, αυτό είναι μια σανίδα εμπιστοσύνη, αν μπορώ να το πω έτσι, ότι θα πάει καλά το πράγμα και η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική. Σε αυτό ελπίζουν οι περισσότεροι φίλοι Τσάικ.
0: Οκ. Κατανοητό. Θέλω να πάμε με Χαστά λοιπόν για αρχή και θέλω να εκμεταλλευτώ για λίγο το χρόνο μαζί του. Ξεκινώντας από ένα μήνα που έχει στείλει από χθες 5-6 φορές και σήμερα άλλο τόσο. Κοίτα, όσοι και αν το στέλνεις, αγαπητέ φίλε, εδώ με το που υπογράφεις με το 4 στο τέλος, γιατί προφανώς είσαι και ΠΑΟΚ. Αν θέλω, θα το διαβάσω. Τώρα, αυτό που λες το παιδικό, το δημοτικό, το σχολείο, φοβάσαι να ρωτήσεις. Όχι, δεν φοβάμαι, προφανώς. Και ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει, θα το διαβάσω το μήνυμα, δεν με ενδιαφέρει όμως ποιος φταίει. Θα το βρουν αυτοί που πρέπει. Εγώ λέω ότι ο σχεδιασμός στον ΠΑΟΚ φέτος δεν ήταν καλός. Ο Μάτος είναι η Γκοντσάρεβα, όπως γράφεις εσύ, και μεταγραφές που μπορεί να κόβονται και να υπάρχουν δύο μέτωπα μέσα στην ΠΑΕ. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Αν εσύ είσαι μέσα στην ΠΑΕ και το γνωρίζεις καλά, μπράβο σου. Είσαι insider, μάλλον. Εγώ θα το θέσω στο Θοδωρή, αλλά νομίζω πως η απάντηση είναι έτσι κι αλλιώς συγκεκριμένη. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Οι υπεύθυνοι, αυτοί που πρέπει, θα ψάξουν να βρουν τους φταίχτες. Έτσι δεν είναι? Κύριε Χαστά.
5: Τώρα το είδα κι εγώ το μήνυμα.
0: Από χθες 7 φορές.
5: Θα εντοπίσει. Α, ναι.
0: Ναι, βεβαίως.
5: Είχε πολύ, πολύ πράγμα χθες, το έχασα. Τι θέλει να πει, ότι υπάρχουν παρατάξεις μέσα στην ΠΑΕ?
0: Ναι, αυτό.
5: Κοίταξε, προφανώς, για να απαντήσω και στο φίλο να του φύγει η απορία, όταν υπάρχουν τρία διαφορετικά στάδια για να περάσει μία μεταγραφή αφού επιλεγεί από τους... από το scouting team, τέλος πάντων, από την ομάδα των scouter, είναι ο προπονητής που θα εγκρίνει, είναι ο, μάλλον είναι ο Μάτος και Βιερίνια που θα προτείνουν στον προπονητή, ο προπονητής που θα διαλέξει και μετά η διοίκηση και το οικονομικό που θα κάνει τη διαπραγμάτευση. Προφανώς και υπάρχουν, δεν είναι, δεν το κρύβω εγώ, ούτε το κρύβει κανένας, ότι υπάρχουν αναπεριόδους, τέλος πάντων, όχι, πώς να το πω, διαφωνίες και ανάμεσα στις τρεις αυτές διαφορετικές καταστάσεις που περνάει μια μεταγραφή. Νομίζω ότι είναι κάτι κρυφό.
0: Ρε φίλε, μα εδώ αν κάτσουν στο ίδιο τραπέζι άνθρωποι οι οποίοι είναι επικεφαλείς σε όλο το, σε ένα site, εγώ σου λέω, όχι σε ένα οργανισμό που είναι πολλά τα εκατομμύρια στον ΠΑΟ κλπ. Και είναι και φίλοι και χρόνια και γνωστοί κλπ. Και κουμπάρι. Εδώ, εσύ με τον Σάουλη, δεν θα έχετε κάπου μια διαφωνία? Δεν θα πει ο ένας το ένα, ο άλλος το άλλο?
2: Σίγουρα.
0: Αλίμονο τώρα. Ο Μάτος και ο Βιερίνια τώρα μπήκαν στη διαδικασία αυτή. Η Κοντζάρεβα ήταν πιο πριν. Ο ένας θα πει κάτι, η άλλη θα πει κάτι άλλο και μπορεί μια μεταγραφή να κοπεί, να προχωρήσει. Έτσι δεν είναι?
2: Για πολλούς διαφορετικούς.
0: Δηλαδή είναι κάτι
2: λόγους
0: που ανακαλύπτουμε τώρα.
2: Έχει για πολλούς και για πολλούς διαφορετικούς λόγους.
5: 100 διαφορετικά στάδια έχει μια μεταγραφή.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό, οπότε προχωράμε.
5: Μέχρι να τελειώσει.
0: Πάμε τώρα για σχεδιασμό ΠΑΟΚ που τελειώνει τώρα. Όχι, δεν τελειώνει. Έχει χρόνο αυτός γιατί δεν έχει Ευρώπη. Μακάρι να έχει Ευρώπη και να πιεζόταν κι αυτός.
5: Σωστά.
0: Αλλά δεν συμβαίνει.
5: Μακάρι να είχε, ναι. Mm-hmm. Πάντως από χθες που έτσι ταρακουνήσαμε λίγο τα νερά. Και στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ κάτι αρχίζει να κινείται. Γιατί χθες είχε ενημία. Να κινείται όχι απαραίτητα για, μόνο για μεταγραφή, αλλά και για παραχωρήσεις. Είχαμε χθες το βράδυ το δανεισμό του Τζόναθαν Γκόμες, αφού πρώτα ανανέωσε για ένα χρόνο ακόμα μέχρι το 28 τον δανεισμό του στην Osnabrück, στη Β' Γερμανίας. Σας είχα πει και χθες ότι είναι ένα project που υπολογίζεται από τον ΠΑΟΚ, είναι ένας παίκτης που τον θεωρούν ότι μπορεί να παίξει στην πρώτη ομάδα, αλλά από του χρόνου, αφού ολοκληρώσει το έργο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ο μεγάλος Μπάμπα, που τελειώνει, είναι η τελευταία του χρονιά στον ΠΑΟΚ με συμβόλαιο και δεν νομίζω ότι θα ανανεωθεί. Τώρα, χθες, μάλλον αργά χθες, γιατί έκλεινε και το παράθυρο, το μεταγραφικό παράθυρο στα μεγαλύτερα από τα αθλήματα, όπως και στην Αγγλία, ακόμα και στην Championship, υπήρχε μια πρόταση για τον Σορετήρε από την Bolton, 2 εκατομμύρια ευρώ συν 500.000 τα μπόνους, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Ο παίκτης δεν ήταν αρνητικός, αλλά ο ΠΑΟΚ έδωσε αρνητική απάντηση στην αγγλική ομάδα, καθώς πραγματικά πιστεύει στον ποδοσφαιριστή και νομίζω ότι το έδειξε μέχρι τώρα και ο Λύση ότι τον εμπιστεύεται στα πρώτα παιχνίδια τα επίσημα που έχει δώσει η ομάδα και έχει και συμβόλαιο μέχρι το 2028, άλλα 2 χρόνια. Ο Άγγλος Εκστρέμ.
0: Θα ήταν παράλογο, φίλε, να τον δώσει τώρα.
5: Υπογράψει.
0: Θα ήταν παράλογο να τον δώσει τώρα.
5: Ναι,
0: είναι παίκτη σε συγκεκριμένη θέση.
5: Το βλέπω και γι' αυτό.
0: Δεν έχει εκεί πολλές λύσεις. Και μετά από όσα έχουν γίνει το καλοκαίρι τώρα, νομίζω θα είναι πολύ προσεκτικός ο ΠΑΟΚ, αν θα δώσει κάποιο παίκτη.
5: Επίσης, μία πρόταση που ήρθε την τελευταία στιγμή εκεί στο κλείσιμο του παραθύρου ήταν και μία πρόταση για τον Τέιλορ από την Celtic. Η οποία επίσης δεν έγινε δεκτή από τον Μπάο. Ο Τέιλορ, ο οποίος υπολογίζεται περισσότερο σαν χαφ από τον Λύση, δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι, γιατί τώρα στη συνέχεια θα πούμε και για αμυντικό χαφ που θέλει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι, επειδή στο σκοτσέζικο πρωτάθλημα, από ό,τι είδα, οι μεταγραφές τελειώνουν αύριο Πέμπτη, οπότε δεν ξέρω, μπορεί να επανέλθει η Celtic ή μπορεί να αλλάξει γνώμη ο ΠΑΟΚ ή να θέλει περισσότερο ο Τέιλορ. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως, επειδή σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες ότι αριθμητικά εκεί στα χαφ μαζεύονται αρκετοί, μία πιθανή αποχώρηση ή πώληση του Τέιλορ θα μπορεί να ανοίξει μία θέση για ένα χαφ, για ένα αμυντικό χαφ, κανονικό αμυντικό χαφ, γιατί ο Τέιλορ δεν είναι καν αυτό, το οποίο πραγματικά λείπει, νομίζω, από το ρόστερ του ΠΑΟΚ και μπορεί να λυθεί σαν πρόβλημα από την απόκτηση του Κρίσταν Γιάκιτς, για τον οποίο υπάρχει ήδη διαπραγμάτευση μεταξύ ΠΑΟΚ και Augsburg. Ο παίκτης ανήκει στη γερμανική ομάδα που ήταν και ο Γιαννούλης μέχρι πρότινος, οπότε υπάρχει ήδη μια επαφή ήδη μεταξύ ΠΑΟΚ και Augsburg. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Είναι ακριβώς, νομίζω, τα χαρακτηριστικά που λείπουν από το εξάρι που θέλει ο ΠΑΟΚ να έχει, το καθαρό εξάρι που θέλει να έχει στο ρόστερ του.
0: Και σωματότυπο έχει αυτός. Είναι ψηλό παιδί, είναι στυλ Μεϊτέ, δηλαδή, τέτοιο στυλ.
5: Ναι, ψηλό, δυνατό, εντάσεις, κουβαλάει, όλο το πακετάκι έχει. Και μάλιστα έχει και ένα εξτρά αστερίσκο ότι έχει παίξει και κάποια μάτσος δεξί μπακ, οπότε μπορεί να καλυφθεί και εκείνο το κενό. Ναι. Με ένα σπάρο δύο τριγώνια, λέω εγώ.
0: Okay.
5: Προς το παρόν η υπόθεση είναι μάλλον χωρίζει τις δύο ομάδες το πώς θα γίνει ένας δανεισμός. Οι μεν θέλουν με υποχρεωτική οψιόν ή δε θέλουν με προαιρετική. Δεν ξέρω που θα καταλήξει. Πάντως είναι μια περίπτωση που πραγματικά απασχολεί ζεστά τον ΠΑΟ και μακάρι, κατά την άποψή μου, να προχωρήσει και να κάνει αυτή την κίνηση ο ΠΑΟΚ, να αναβαθμιστεί ποιοτικά στα χαφ του και παίρνοντας ένα εξάρι τέτοιου τύπου. Κροάτης, 29 χρονών, διεθνής, με παραστάσεις και όλα τα συναφή. Τι άλλο έχουμε?
0: 28 συμμετοχές, 2 γκολ, 1 assist, μου λέει ο Σπύρος. Και στα 6 εκατομμύρια η αξία του. Εκεί περίπου θα δώσει ο ΠΑΟΚ ή μπορεί να τα βρει πιο κάτω?
5: Τώρα μιλάμε για την οψιόν που θα μπει για το επόμενο καλοκαίρι. Οπότε, οπότε θα παίξει ρόλο το αν θα είναι υποχρεωτική ή προαιρετική. Δεν υπάρχει νούμερο αυτή τη στιγμή για να σας πω.
0: Εντάξει.
5: Το θέμα είναι σε πρώτη φάση αν θα είναι υποχρεωτική ή όχι. Σε δεύτερη φάση το ποιο θα είναι το τίμα, το οποίο, εντάξει, έτσι κι αλλιώς όταν μιλάμε για μια προαιρετική και όχι υποχρεωτική οψιόν, είναι ένα ποσό που συνήθως συζητείται εκ νέου όταν έρθει η ώρα. Όπως φαντάζομαι θα συμβεί αν όλα πάνε κατευχήν με την περίπτωση του Diego Costa που αναμένεται σήμερα αύριο στη Θεσσαλονίκη, ο Βραζιλιάνος στόπερ, ο οποίος θα έχει υψηλή ρήτρα 8 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά το επόμενο καλοκαίρι, εφόσον ικανοποιήσει και είναι όλα καλά και θέλει ο ΠΑΟΚ να τον αποκτήσει, νομίζω ότι και πάλι θα γίνει μια διαπραγμάτευση προς τα κάτω.
0: Εκκρεμότητες.
5: Αυτά είναι συζητήσεις. Εκκρεμότητες. Άλλη εκκρεμότητα έχουμε φυσικά το ΦΟΡ, που είναι επίσης ψηλά στις ανάγκες του δικεφάλου. Δεν υπάρχει κάτι πολύ προχωρημένο, μάλλον δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο, για να το λέω σωστά. Ονόματα διάφορα κυκλοφορούν και προτείνονται βασικά στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν δύο ονόματα από το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, τα οποία έχουν τη βάση ότι ο Μάτος ξέρει εκεί τους ποδοσφαιριστές έχει μια γνώση πολύ μεγαλύτερη από τους υπόλοιπους. Δεν έχει νόημα να τα πω τώρα τα ονόματα. Υπάρχει και μια έτσι που προκαλεί περισσότερο ενδιαφέρον, η περίπτωση του Σαλσέδο που επίσης προτάθηκε. Όχι ότι ταιριάζει σε οτιδήποτε.
0: Αυτός πώς είναι ελεύθερος, ρε φίλε.
5: Αλλά έχει το ενδιαφέρον.
0: Καλός παίκτης, δεν είναι.
5: Είναι ελεύθερος, ναι.
2: Τόφι. Το σεντερφόρι.
6: Ελεύθερος είναι.
0: Ναι, είναι ελεύθερος.
2: Ένα δεκάρι γκολ έβαλε πέρσι.
5: Ναι, και εγώ στο.
0: Σίγουρα έχει διαβάσει σε τίτλο στο Αθλέτικο, γιατί διάβασα και το άρθρο εγώ που είχαν βάλει. Που ήταν ένα Σαλσέδο.
3: Α πούμε ελεύθερο. Όταν ο τίτλο είναι όλα τα δεδομένα για Σαλσέδο, τι κάνει.
2: Μπαίνω και διαβάζω.
0: Αυτή η περίπτωση λοιπόν δεν είναι κακή, και δεν είναι και πολύ ακριβή νομίζω.
5: Όχι, εγώ δεν το πήρα χαμπάρι πότε έμεινε ελεύθερος. Από ό,τι διάβασα ήταν επειδή ήθελε περισσότερα, μεγαλύτερο συμβόλαιο και ζήτησε από τον Όφη να το ψάξει μόνος του και έμεινε ελεύθερος για να βρει ένα καλύτερο συμβόλαιο.
0: Εγώ το πήρα χαμπάρι για άλλους λόγους, αλλά δεν έχω τα λεφτά του ΠΑΟΚ για να το πληρώσουμε. Οπότε για τον ΠΑΟΚ όμως είναι μια
2: πόσο
0: καλή λύση.
2: Α, ναι. Είπαμε.
0: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να είναι κανένα τεσάρι παραπάνω.
5: Ναι, κάπου εκεί.
0: Τα χρήματα. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ δεν είναι, όχι απαγορευτικό δεν είναι, ευκαιρία, αλλά διαβάζω και για έναν Πολωνό εδώ,
5: ένα
0: Πιόντεκ,
5: το...
0: αν υπάρχει αυτή η περίπτωση, αν την έχεις ακούσει, πρόσεξε, δεν θέλω να σε φρυδιάσω.
5: Ναι, την έχω ακούσει, είναι και αυτό στη λίστα. Ξαναλέω ότι δεν υπάρχει τίποτα προχωρημένο με καμία από αυτές, με κανένα από αυτά τα ονόματα που λέμε. Και νομίζω ότι ο Σαλσέδο, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι η λύση για τον βασικό φορ που θέλει ο ΠΑΟΚ. Παρά τα καλά χαρακτηριστικά που έχει και την καλή ηλικία και το ιταλικό διαβατήριο που έχει στην κατοχή του ο Σαλσέδο, δεν νομίζω ότι είναι μια αναβάθμιση, στα δικά μου μάτια, θα είναι μια αναβάθμιση στην επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει κάτι πολύ πιο δυνατό, κάτι πολύ πιο έμπειρο, πιο έτοιμο για να έρθει να μπει κατευθείαν, να κουμπώσει και να προσφέρει σε γκολ στην ομάδα.
2: Να έχεις ένα Πρίγιοβιτς τώρα,
0: Ναι, βέβαια.
5: Ένα Πρίγιοβιτς, εντάξει, ναι.
2: Να έχεις ένα Πρίγιοβιτς τώρα, θα ήταν λουκουμάκι.
0: Και Άκπο να είχε.
2: Και.
0: Άκπο να είχε.
5: Όχι,
6: βέβαια. Απλά δεν έβαζε πολλά γκολ ο Άκπο.
2: 12 γκολ, 2 ασίστε, 30 μάτσο ο κύριος Σαλσέδο πέρσι.
0: Βλέπεις.
2: Μια χαρούλα ήταν. Για Όφη ήταν πολύ καλή σεζόν του και επιδραστικός πολύ.
0: Χατζηδιάκος εκτός, έτσι, θλάση τελικά,
5: Ναι, εντάξει, φαινόταν το πράγμα από τον τρόπο που είχε αποχωρήσει από το γήπεδο. Θλάσσει και αυτός μετά τον Λουσέ.
0: Μετά τη διακοπή.
5: Θα επανεκτιμάται η κατάστασή του, αλλά νομίζω και αυτός θα είναι για μετά τη διακοπή.
0: Και ούτε
6: εθνική προλαβαίνει.
0: Ούτε εθνική θα προλάβει.
2: Δεν σε βλέπω.
5: Δύσκολο.
2: Δεν σε βλέπω.
5: Οπότε ο ΠΑΟΚ μένει με δύο στόπερ τώρα που μιλάμε. Και τρίτο τον Μπαταούλα, για να το λέμε και αυτό, είναι ο Ελιστόντο και ο Μιχαηλίδης και ο Μπαταούλας ο τρίτος. Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιηθεί και απόψε ο νεαρός στόπερ στο παιχνίδι με τον Όφη, γιατί πρέπει να πάμε και σε αυτό το, έχει και αγώνα ο ΠΑΟΚ το βράδυ. 10 και 4 με τον Όφη, είναι και αυτό.
2: Το 10 η ώρα.
5: Όπου, εντάξει, ο ΠΑΟΚ γενικώς δεν έχει τέτοια θέματα σε σχέση με τον κανονισμό των δύο νεαρών, τον Under 21 που πρέπει να χρησιμοποιήσει, αλλά στο γενικό πλαίσιο του rotation που θα κάνει ο Λύση, θα πρέπει να επιλέξει τις θέσεις που θα χρησιμοποιήσει τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Μπαταούλας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Κωσίδης που είναι δεξί back και μπορεί να ξεκουραστεί να πάρει κάποιες ανάσεις ο Κένι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Μοναστηρλής στο τέρμα, αν και νομίζω ότι πιο πιθανό είναι να παίξει ο Τσιφτσής να αντικαταστήσει τον Παυλέγκα στο απόψινο παιχνίδι. Βεβαίως ο Μύθου, το πιο λογικό είναι, το πιο πιθανό και το πιο λογικό είναι να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης, να είναι ο ένας από τους δύο νεαρούς που θα είναι στην ενδεκάδα. Και βεβαίως υπάρχει και ο Χατζίδης ως επιλογή εκεί δεξιά στην επίθεση. Έχει ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιριστές, δεν έχει πρόβλημα σε αυτό το θέμα. Θα κάνει την ανάλογη επιλογή ο Λύση για να πλαισιώσει με τον ανάλογο τρόπο την υπόλοιπη ενδεκάδα που θα έχει αρκετές αλλαγές λογικά σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι. Πολύ πιθανό έως σίγουρο είναι να δούμε τα πρώτα λεπτά συμμετοχής και του Ουγκρέσιτς, ή του Ούγγρες, όπως το λέει ο ίδιος. Ναι, οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον παραπάνω η αναμέτρηση το βράδυ στην Τούμπα.
0: Σωστά. Διαβάζω super chat. Καρίμ Μπενζεμά ή Μίτροβιτς Ιβάν λέει. Πολύ απλές περιπτώσεις και οι δύο. Συμφωνώ. Επόμενη. Τώρα λέει ένας φίλος τώρα. Εντάξει, αυτό τώρα τι να σχολιάσω. Βάσει των επίσημων στοιχείων της πενταετίας, πώς γίνεται ο Παναθηναϊκός ενώ τερματίζει σταθερά στις θέσεις 2-4, να είναι συνεχώς πρώτος, δεύτερος σε κερδισμένα πέναλτι και 10-10 σε κίτρινες κάρτες hot take. Τώρα τι περιμένεις ανάλυση για αυτό που μου λες τώρα. Το διάβασα γιατί είναι τον Nation, προχωράμε. Θα δωρή, ευχαριστώ.
4: Έχω να σας αναλύσω, αλλά θα το κάνω άλλη ώρα γιατί έχουμε δουλειά. Αυτό είναι καφενιακό που το είπε ο φίλος, άμα θέλεις να με πάρει τηλέφωνο.
0: Αυτό είναι για μέρα που δεν έχεις τίποτα να κάνεις. Πώς λένε, οι Μεξικανοί, ναι, σιέστα, μύγε, σκοτώνουν και τέτοια. Ναι, ναι, και πάμε να μιλήσουμε για τέτοια θέματα.
4: Στείλε μου τέτοιο. Στείλε
0: δεν
4: μου,
0: είναι για τη συγκεκριμένη εκπομπή.
4: Δεν είναι για την εκπομπή μας. Στείλε μου στο Instagram, θέλω να το αναλύσω.
0: Θα στα πω όλα. Αφέσαι. Φίλε, συγγνώμη που ήμουν λιγάκι απαξιωτικός για το μήνυμά σου. Είναι μόνο για την εκπομπή. Στο βουλή να στείλεις μήνυμα. Θα στο αναλύσει.
5: Κάνε με ad ή με blog.
4: Με blog.
0: Θοδωρή, γεια.
4: Μεγάλε. Φιλιά,
5: καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Τα λέμε, γεια σου. Έλαμπετ, δεύτερη αναφορά. Χορηγός εταιρεία.
4: Έλαμπετ.
0: Καθημερινά, εδώ μαζί μας βρίσκεται 3 με 5. Και σήμερα, εδώ και στις βραδινές. Τις ευρωπαϊκές βραδιές που ξεκινάνε σε λίγο καιρό από τώρα.
4: Τρόμαξε. Βασίλη.
0: Έλα.
4: Μυρό. Ο Ιβάν 4 στόπερ δεν έχει κάθε φορά στην εθνική. Στι κλίσει.
7: Ναι, τέσσερι.
4: Ωραία, δηλαδή είναι ο Ρέτσο στα.
7: Μαυροπάνο.
4: Τα δύο ξενιτεμένα.
7: Χατζηδιάκο.
4: Περίμενε. Τα δύο ξενιτεμένα. Κουλιεράκη, Μαυροπάνο. Ρέτσο, στο Ολυμπιακό, εντάξει. Και συνήθω ήταν ο Μαυροπάνο. Τώρα ποιον θα έπαιρνε. Mm-hmm. Μην πάρει αγκόρι μου. Να πάρω και το Κάτρι πρώτη φορά.
7: Να πάρω το Κάτρι, αλλά ο Κάτρι δεν παίζει πολύ.
4: Έπαιξε, γιατί δεν έχει παίξει τα προκριματικά, έπαιξε 4 παιχνίδια, Βασίλη.
7: Δεξιμπάκ έπαιξε.
4: Και στο πέσε 30 έπαιξε, Βασίλη.
3: Τέλει μου κουντί.
7: Φίλε, τον κάνεις ίδια και τον Ιβάν, ε.
0: Ποιος άλλος προπονητής φάνηκε που κάνεις. Για κάνε μου λίγο τα ρίμ.
4: Δεν θέλω.
0: Γιατί.
4: Δεν θέλω.
0: Μπορείς.
4: Στα στορκίζομαι, έχω μάρτυρες τουλάχιστον, όλους όπως πάνε να ακούτε, πάνε,
0: ναι.
4: Την ημέρα που ήρθε,
0: ναι.
4: Και παρουσιάστηκε στο. Πώς το λένε, όχι στο νομισματοκοπείο, που ήταν στην
0: στη,
4: έλα.
7: Ο Τερίν.
4: Ναι, στη, έλα, σε μια.
7: Στο
4: μουσείο. Κόλλησε στο μυαλό μου τώρα. Θα το θυμίσω. Παρουσιάστηκε ρωτώντα σε χλίδα κατάσταση φάση.
0: Εθνική πινακοθήκη.
4: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Γιατί μπράβο, Σπύρο.
4: Μπράβο, Σπυράκο.
0: Δεν βλέπει. Τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι.
7: Google είναι.
4: Τόσο
7: ναι, Wikipedia.
4: Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι φοβερό αυτό.
0: Αστακό που λέει και ο Βερβελέ.
4: Σα τορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό, σε όλου του συναδέλφου. Έχω πει βλέποντά του τι κάνει εδώ ο Λάμπρο ο Κωνσταντάρα. Εκεί βαφτίστηκε.
0: Είπε αυτό, ε.
4: Εκεί βαφτίστηκε. Έξαλλο ήμουν το πρώτο δευτερόλεπτο που τον αντίκρισα.
0: Το Τερίμ.
4: Ναι, έξαλλο.
0: Το θρύλο του τουρκικού ποδοσφαίρου.
4: Ναι, ναι, ναι. Ζει εσύ σε αυτό το όνειρο. Το θρύλο του τουρκικού ποδοσφαίρου.
7: Εγώ το έχω δει το ντοκιμαντέρ του στον
0: Κι εγώ, και εγώ. Και μάλλον το έκανα για κάποιο λόγο.
4: Τέτοιο κονιόρδο που να νομίζει ότι είναι ανώτερο από όλα τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, θέλω να πω κάτι, ρε φίλε. Βλέπεις
4: μου αποθεώνετε όλου του παπατζίδε. Πραγματικά είναι φοβερό αυτό που κάνω.
0: Άρα δεν έχουμε κρίση. Πρόσεχε, ο Κώστας τι γίνεται.
7: Εγώ δεν τον αποθεώνω σε καμία περίπτωση.
4: Όχι, το Βασίλη. Στο Βασίλη τα πηγαίνω.
0: Απαξιώνει. Συνεχίζει. Απαξιώνει κάθε άλλη γνώμη που δεν ταιριάζει με τη δική του και μάλιστα απέναντι σε φίλου του. Με άσχημο τρόπο. Δηλαδή ζήσε στον ήρωα σου, μου λέει εμένα. Εντάξει, θα ζήσω στον
4: Ιωάννη. Σ' αγαπάω, δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Και εγώ σ' αγαπάω. Σκάσε και φίλα μου. Σκάσε και φίλα μου.
4: Απλά αποθεώνεται όλου του παπατζίδε. Τι τρομερό αυτό.
0: Μα εσένα αποθέωσα προηγουμένω.
4: Δεν λέω για μένα.
0: Εκεί δεν είναι να καταλήξει.
7: Μήπω είσαι παπατζή.
4: Παπατζή μου. Αφού δεν είμαι παπατζή μου, πάλι καλά.
0: Το Τσίλι είχε βάλει κάτι σήμερα σχετικά με αυτό. Τέλο πάντων. Ναι, ναι, ναι. Άστα, το δείτε μετά. Τι να κάνουμε, μα κάνει διαφήμιση, το κάνουμε κι εμεί. Βερβελέ που είσαι.
8: Γίνεται.
0: Καλά, φίλε μου.
7: Καλό στον άνθρωπο που τις τελευταίες ώρες έχει πάρα πολύ δουλειά.
0: Γιατί σου έκανε.
8: Εγώ.
7: Εσύ.
8: Εγώ.
7: Κλείνεις τον ένα παίχτη μετά τον άλλον. Πιο πολύ σήμερα έχω μιλήσει με σένα. Παρά με τους άλλους ρεπόρτερ μου. Σπάνιο αυτό να μιλάω πιο πολύ με σένα.
0: Δεν μιλάει καθόλου. Τι του κάνετε, ρε.
7: Τι μπορείς να κάνεις.
8: Είχα πάρει το. Με βγάλατε από το τέτοιο, ρε. Με βγάλατε από το. Είχα
0: το μπάνιο.
8: Να ξέρετε. το... Με το σίδερο.
7: Αυτό είναι, αυτό που λέγαμε. Να το.
8: Να το, ρε, άστο, ρε.
0: Κάνει δουλειά.
7: Κάνει δουλειά, Διονύση.
8: Εδώ μέσα. Τι κάνει.
9: Σάστο.
0: Όντω. Για δείξτε το λίγο.
4: Δικαιώνομαι.
0: Για δείξτε το λίγο.
4: Δικαιώνομαι. Το παίρνει. Τα γόρι μου, πες τα δικαιώνομαι. Ωραίο.
0: Το παίρνει σε διαδηλώσει.
3: Μόνο υποκάμισα.
4: Είμαστε
9: εντάξει.
3: Τι λες, ρε φίλε.
4: Φιλεβόα, κανονικό είναι.
8: Είστε καλά.
0: Τηλεμάρκετινγκ.
7: Θα πάρω, θα πάρω. Το έχω σκοπό να πάρω.
4: Το πάρω στην κυραγούλα.
8: Ναι, ρουλάκι. Τσαλακώθηκε ένα πουκάμισο. Έχει πάει σε μια βάφτιση να πούμε και στην Νέα Υόρκη. Μα έχει καλέσει ο Μπέρτα να πάμε 32 φορές. Πα, σιδρώνει το καμισάκι σου, κανένα άγχος. Τίποτα, γεια σας.
7: Δεν έχει έρθει όμως.
8: Μπλουζάκια αυτά, όλα παντελόνια.
7: Πόπου και έχουμε και, και έχουμε και γάμο σε ένα μήνα, ε. Έχουμε γάμο να πάμε σε ένα μήνα. Πρέπει να είναι.
8: Μπα, πολύ δεν θα έχουμε πρόσωπο να πάμε, νομίζω, μέχρι τότε.
7: Σιγά που δεν θα έρθει εσύ στο γάμο αυτόν.
0: Για σας λέω.
7: Άσε μας ρε Μπερβελέ.
3: Δεν θα έχετε μούτρα να πάτε.
7: Θα είναι το γλέντι μεγάλο.
8: Όπως θα έχει κάνει ο δικός σου εκεί στο γραφείο κοντά, δεν θα έχουμε μούτρα να πάμε.
7: Να μην έρθει, αυτός άμα δεν έχει μούτρα. Εμείς
8: καλά,
7: γιατί.
8: Αυτός δεν θα έρθει σίγουρα.
7: Τι,
8: να του δίνει ραντεβού για καφέ και τον στείλει 6 φορές.
7: Ντροπή να μην έρθει στο γάμο του. Ντροπή. Εμείς θα πάμε.
0: Φτιάξτε ένα φαγανάκι ρε παιδιά. Ευθεία επίθεση Βερβελέ κλπ. Φτιάξτε λίγο κάτι.
3: Δεν τον έχω τόσο. Διονύση, θα έρθει, θα έρθει.
4: Τι μαγαζάρα είμαστε, ρε φίλε.
0: Βαρύς αναστεναγμός.
7: Μεταξύ θα έρθω για να πιω κιόλας.
8: Με το ίδιο θα πάμε, ρε.
7: Ναι, εννοείται.
4: Δυνατά.
8: Και εγώ αυτό έχω σημαδέψει για να πιω. Έχω να πιω κάτι μήνες.
7: Να κλείσουμε και ένα ξενοδοχείο εκεί κοντά
8: μου. Να γίνω χάλια, να γίνει ένα hangover καιρό.
7: Έχεις δηλώσει.
4: Το Mr. Chow θα κάνουμε.
3: Τα κατάλαβα. Αλλεργίες.
4: Χθες δήλωσα.
3: Έχει δηλώσει αλλεργίες τα πάντα, Διονύση.
7: Αλλεργίες.
8: Πώς, είχε βάλει και τέτοιο, ρε. Όχι, με ένα το φοβερό, ότι μου το είχε στείλει στο Messenger. Yeah. Έχω αλλάξει από 1000 μηνύματα από τότε και λέω, μου λέει, δεν έχει απαντήσει. Έλα, του λέω, σοβαρά, του λέω. Δεν έψαχνα, του λέω, κανένα τρίωρο, δεν το βρήκα, του λέω, από τότε που μου το είχε στείλει. Ξαναστείλε, είχε πόσα άτομα, λέει, θα έρθετε.
7: Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ο εξωσχολικός παντρεύεται. Έτσι. Και είναι φίλος όλων μας. Και του τσάτ.
8: Όλων μας δεν νομίζω.
4: Γιατί δεν τον γουστάρει.
0: Όλων, όλων, εντάξει.
4: Γιατί, ρε.
8: Με κάποιον, εκεί, με κάποιον γείτονά του, νομίζω έχει παγώσει.
7: Γείτονα. Με κάποιον γείτονά του, όχι, όχι από του παρόντε.
4: Από του παρόντε. Γιατί εγώ τον λατρεύω.
7: Έτσι είναι αυτή η σχέση. Παγώνει, ξεπαγώνει. Παγώνει, ξεπαγώνει.
0: Καλό παιδί γείτονα. Και καλό επαγγελματία. Λοιπόν, έλα, πάμε παρακάτω.
4: Ναι.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Γνώμη για τον Γκάλο προηγουμένως που λέει ότι 60% οι ομάδες θέλουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Ευχαριστώ. Αυτό λέει ακριβώς. Το Γκάλο, η πρώτη ερώτηση είναι
4: οι
0: αυτή.
4: Οι ομάδες θέλουν ή εμείς τα θέλαμε, Έλληνες διαιτητές. Τι ήταν το Γκάλο.
0: Ή εμείς τα θέλουμε. Για τον Γκάλο δεν είναι από τις ομάδες, τον Γκάλο είναι από κόσμο.
4: Ναι.
0: Οι φίλαθλοι λοιπόν θα το έχουν πει αυτό πιθανότατα.
4: Αν θέλουν οι φίλαθλοι διαιτητές Έλληνες στα ντέρμπι.
7: Στην
0: αυτό έλεγε, Γκάλο, αυτό έλεγε.
4: Ναι. Όχι ομάδες, κάποιος δεν το σχηματοποιήσει ωραία.
7: Όχι.
0: Άρα ο κόσμος, απορώ, ποιον ρώτησαν. Και είπε 60% ναι, σαν ντέρμπι οι Έλληνες.
4: Έχει κάτι καϊνάρια να μπουν στα ντέρμπι.
0: Εδώ έχουμε διαφορετική άποψη πάντως. Αν ρωτάς αυτό, αδερφέ μου.
3: Το 60 είναι ακραίο.
0: Ναι, είναι πολύ.
4: Ονειρεμένα καϊνάρια έχει να παίξει στα ντέρμπι.
0: Και δεύτερο donation, η φάση μας στον Ολυμπιακό είναι happy πλέον, λέει. Και με αυτό θα ξεκινήσω, κύριε Βερβελέ. Είναι happy η φάση στον Ολυμπιακό και πόσο πιο happy μπορεί να γίνει.
8: Να το δούμε το βράδυ αν θα είναι happy η φάση. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει βάλει στον προγραμματισμό του να πάρει έναν εξτρέμ και ενδεχομένως και έναν δεύτερο, όπως επισημάναμε χθες το βράδυ, που αποκαλύψαμε το ενδιαφέρον και τις επαφές του Ολυμπιακού για τον νους του Όφη και την εκτίμηση που είχε με τη Λίμπα στο πρόσωπό του. Νομίζω ότι όλο αυτό στρώθηκε και καλύτερα το τελευταίο διάστημα με μια αλλαγή εικόνας που είχε και ο νους όσον αφορά στο πειθαρχικό κομμάτι και επί ημερών Χρήστου Κόντι στον Όφη, δηλαδή το έχει αναλύσει και ο προπονητής του Όφη το συγκεκριμένο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά και να παίξει ακόμη και στην επίθεση, πίσω από τον επιθετικό, στα άκρα. Γενικά πάντα υπήρχε αυτή η καλή άποψη, δηλαδή είναι από τους παίκτες που με τη Λίμπαρα έχει ξεχωρίσει το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως και ο Αποστολάκης, τον οποίο είχαμε αναφερθεί πριν λίγες μέρες. Φυσικά από την εκτίμηση ότι δεν μπορεί καμία μεγάλη ομάδα να μείνει αδιάφορη σε ένα τέτοιο project, ένα τέτοιο παιδί το οποίο μπορεί να παίξει και πολλές θέσεις. Και φαίνεται πως ο Ολυμπιακός, όπως όλα δείχνουν, προχωράει την απόκτηση και των δύο από τον Όφη, με τη διαφορά ότι ο Αποστολάκης θα ενσωματωθεί στην ομάδα του χρόνου ή στο επόμενο διάστημα, να το πω καλύτερα, γιατί ποτέ δεν ξέρει τι συμβαίνει, και ο νους από τώρα. Το ζήτημα το οποίο προκύπτει και ενδιαφέρει πολύ κόσμο είναι αν ο Νούς είναι ο εξτρέμου ο οποίος έψαχνε ο Ολυμπιακός όλο αυτό το διάστημα. Νομίζω πως ο Ολυμπιακός κλείνει τον Νούς, προχωρά να τελειώσει τη μεταγραφή του και τα τυπικά για να έχει σίγουρα έναν εξτρέμ και εξαντλεί κάθε πιθανότητα για να πάρει και άλλον εξτρέμ. Και όπως θα θυμάσαι από χθες το βράδυ στην εκπομπή, αναφερθήκαμε στην σίγουρα δύσκολη περίπτωση του Γιασίν από το Στρασβούργο, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι, όπως ο Μπέιλι της Άστον Βίλα, ο οποίος δεν υπολογίζεται εκεί και φέρεται η Άστον Βίλα να θέλει ένα ποσό γύρω στα 10-12 εκατομμύρια για να τον παραχωρήσει. Γενικά, για εμπειρικά δηλαδή στο λέω, από το πρωί βλέπω μια περίεργη ησυχία στα γύρω-γύρω του Ολυμπιακού. Δηλαδή, θυμάμαι και άλλες φορές τελευταία ημέρα μεταγραφών και έπρεπε μια μεγαλύτερη κινητοποίηση. Είτε δουλεύεται κάτι δηλαδή για να ανακοινωθεί και να τελειώνει το έργο των μεταγραφών. Καταλαβαίνω από την άλλη, επειδή με ρώτησε στην αρχή, ότι αν ο Ολυμπιακός ανακοινώσει τον Νούς από τον Όφη και ολοκληρώσει έτσι το μεταγραφικό πάζο, θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα λένε ότι το πράγμα δεν πήγε καλά, ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει άλλον εξτρέμ. Και αν έχει κάνει όλο το γύρο του καλοκαιριού για να πάρει εξτρέμ και καταλήγει σε έναν παίχτη που είχε δίπλα στα μάτια σου, ότι δεν θα είναι και πιο εύστοχη η κίνηση, παρότι εγώ ξαναλέω. Το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή έχω αναφερθεί από λίγες φορές. Έχω πει τον εκτιμώ απεριόριστα, ειδικά όταν μπορεί να καλυμπράρει τον εαυτό του και αν παίρνει εύκολα τις κάρτες και να σου δίνει μια εντύπωση ότι είναι ικανός να αποβληθεί στο 20 λεπτό. Τώρα από εκεί και πέρα, περιμένουμε τις εξελίξεις από ώρα σε ώρα να δούμε. Αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για τα καλά. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να πάρει και άλλον εξτρέμ. Προφανέστατα, όπως αναλύσαμε και χθες, αν τελικά πάρει και άλλον εξτρέμ και τον Νούς, είναι νομίζω λίγο φανερότερο ότι θα παραχωρηθεί ο Τζέλσον Μαρτίνς στην ομάδα της Κράσνονταρ που πιέζει. Είναι ανοιχτή και η ρωσική αγορά. Μπορεί να γίνει και τις επόμενες μέρες αυτή η κίνηση. Αλλά ο Ολυμπιακός το βράδυ θα πρέπει να δηλώσει την λίστα του. Οπότε έχει σημασία να δούμε πώς θα κλειδώσει το ρόστερ του. Για να δούμε και ποιοι μπορεί να μείνουν εκτός κάδρου.
7: Ο Νούς είναι ο καλύτερος παίκτης του Όφη. Δεν ξέρω αν μπορεί να ταιριάξει σε μεγάλη ομάδα. Γιατί ο Όφη παίζει πολύ χώρο. Δηλαδή είναι πολύ ικανός αυτό στο χώρο. Τώρα.
8: Έχει καλά και ο Ζέσον Μαρτίνς όπως παίζει. Περισσότερο έχει φανεί στο χώρο παρά στο πιστό.
7: Ναι.
8: Δηλαδή, δεν είναι ότι ο Ζέσον Μαρτίνς παίρνει ένα αμυντικό στο ένα με έναν. Δηλαδή, αν τον δει περισσότερο πώς πηγαίνει στο ένα με έναν, θα ξαναγυρίσει προς τα μέσα, θα ξαναφύγει προς τα αριστερά.
7: Βέβαια, ο Ζέσον Μαρτίνς έτσι κι αλλιώς έπαιζε και πριν έρθει στον Ολυμπιακό σε μια ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό.
8: Ναι, δεν διαφωνώ. Ξέρεις ότι πέφτει πάντα από μικρότερες ομάδες είναι έτσι ένα στοίχημα. Απλά εγώ βλέπω και πράγματα τα οποία θα πρέπει να αναλυθούν όσο αφορά στο πώς είναι. Δηλαδή, ο Όφη είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή παίζει την ίδια διοργάνωση με τον Ολυμπιακό. Έτσι, δεν έχει να ζηλέψει κάτι όσον αφορά σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και γι' αυτό έκανα και την εκτίμηση χθες για το Αποστολάκι. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να έρθει τώρα γιατί δεν νομίζω ότι θα κέρδιζε και κάτι με αυτό το

0: όλο κομμάτι των μεταγραφών. Οπότε σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα κινηθεί η ιστορία από εδώ και μπρος.
1: Ναι, πάντως εγώ ξέρω ότι υπήρχαν κατηδίαν συζητήσεις του κυρίου Μπούση με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν ήταν ο Μαρινάκης ή όχι. Ο Μπούση δεν είναι ούτε στην Κρήτη ούτε στη Θεσσαλονίκη που παίζει αυτό το βράδυ. Είναι στην Αθήνα για να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι η δική μου πληροφόρηση. Δεν ξέρω αν και ο Αποστολάκης είναι στην Αθήνα και δεν έχει πάει στη Θεσσαλονίκη.
2: Άρα για Αποστολάκη, ρε Μπίλτ, πάμε για τώρα. Γιατί...
1: Όχι, νομίζω ο Αποστολάκη του χρόνου θα τον πάρει.
2: Για τον χρόνο, νομίζω.
1: Θα τον αφήσει δανεικό.
3: Ναι, έτσι είναι εμείς.
0: Ναι, ναι, αυτό.
3: Έτσι,
0: αυτό είπα πριν. Είναι πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Ναι. Οπότε, ξέρεις, γι' αυτό λέω, ίσως να περιμένουμε να δούμε και το βράδυ, και νομίζω ότι πριν το μάτς θα έχει προκύψει όλη η εξέλιξη, έτσι.
1: Ναι.
2: Ο νους, αν θες και τη δική μου άποψη, είναι μια περίπτωση που ίσως είδες καμιά φορά που λέμε ρε τον Ναύπλιο δίπλα στην Τρίπολη, είναι μισή ωρίτσα και δεν πάω καθόλου εργάματο. Ενώ οι άλλοι έρχονται από μακριά.
1: Ναι.
2: Ο νους είναι μια περίπτωση καλή. Μπορεί να βάλει γκολ, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά είναι πάντα το θέμα του χαρακτήρα. Αν μπει σε μεγάλα αποδυτήρια, πιστεύετε θα βελτιωθεί αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό? Ο Κόντις κάτι έχει κάνει τώρα, να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Τον έχει βελτιώσει πολύ σε αυτό το
3: κομμάτι. Σίγουρα τον έχει βασικά. Ναι. Αυτό που είπε ο Διονύσης είναι μια πάρα πολύ ωραία λέξη, καλυμπράρι. Τον έχει καλυμπράρει ο Κόντις.
2: Η καλύμπρα θα συνεχιστεί και εφόσον μπει σε μεγάλα αποδυτήρια.
3: Ο ίδιος θα το δουλέψει μέσα του αυτό, ρε Βασίλη. Μετά τώρα κανείς δεν μπορεί να πει πώς θα διαχειριστεί κάποιος την όποια πίεση και την όποια συμπεριφορά πρέπει να έχει.
4: Και το γηγική αλλαγή και απαιτήσεων.
3: Μια χαρά είναι.
4: Άλλο αυτό. Να παίζει στο Παγκρίτη, άλλο να παίζει στο Καρεσκάκι γεμάτο και να περιμένουν από σένα πράγματα με την μπάλα στα ποδιά.
2: Η πίεση λες τώρα.
3: Η Αργεντινή πάντως, σαν χαρακτήρες, σαν οτροπία, οι 9 στους 10 δεν έχουν κολλήματα στο να πάνε κάπου πιο ψηλά. Δηλαδή το παιδί πιστεύω ότι.
2: Έχει μια άγνοια κινδύνου, λες.
3: Ναι, είναι έτσι η μενταλιτέ του. Είναι λίγο πιο. Δεν καταλαβαίνει, χάμπαρι.
2: Κουβαλάει τρέλα αυτός πολύ.
3: Πολύ. Αρκεί να μην αυτή την τρέλα που λες, να μην του γυρίσει τον
2: να τη διοχετεύσει εκεί που πρέπει την τρέλα. Έχει. Στο να μην έχει άγχη με την μεγάλη φανέλα και όχι στο να τρελαίνει τους διοχετές. Έλα, Διονύση.
0: Νομίζω πάντως πρέπει να διαχωρίσουμε το κομμάτι, γιατί επειδή έτσι όπως το τονίζουμε είναι σαν να στεκόμαστε σε ένα κακό χαρακτήρα εκτός γηπέδων, έτσι. Νομίζω
2: όχι,
0: ότι
2: όχι, όχι, στο γήπεδο, μέσα.
3: Μέσα,
1: ναι. Ανέβρα, ναι, εκτός γηπέδου.
4: Όχι, κακός χαρακτήρας, στα νεύρα του είναι.
1: Μετά και όλα τα όσα έγιναν μετά την κατάκτηση του κυπέλου, που τον είδαμε με τη μητέρα του, με την οικογένειά του, με αυτά καταλάβουμε ότι είναι, ναι, μια χαρά χαρακτήρα είναι ο άνθρωπος.
3: Απλά είναι ονειρότητα σαν τον Τζουβέλα που λέει «Δεν είμαι επιθετικός, κανονικός είμαι». Αυτό είναι, ένα τέτοιο πράγμα βγάζει.
0: Μα που θα αναλάβει, θα πάει δίπλα στον Νίκο με την τρομπέτα στη θύρα 7, λογικά όπως την είδα τότε που ανέβηκε στα κάγκελα σε αυτό το τρομερό σημειότυπο. Θα είναι έτοιμη αν έρθει.
1: Σκαρφάλωσε, ρε. Φίλε, πού σκαρφάλωσε όντως η γυναίκα.
0: Έλα, θεϊκό σημειότυπο αυτό, δεν υπάρχει.
1: Επίσης θέλω να πω ότι αν ο Ολυμπιακός πάρει τον Μπέιλι, ήταν επίσης μια ποδοσφαιρική μου κάψουρα ο Μπέιλι όταν έπαιζε στη Λεβερκούζεν. Τον θυμάστε τι έκανε.
3: Μπέιλι, μου θυμίζει τον Μπέιλι.
2: Τρομερά γρήγορο.
1: Ναι, ήταν άλλο. Τότε στη Λεβερκούζεν έτρεβε στα μάτια σου.
2: Καθόλου άσχημα τελειώματα. Τρομερά γρήγορο.
3: Ακούστε με λίγο.
2: Εγώ τον ακούσα αυτόν, έφυγα από τη στιγμή.
3: Τον έχει πληρώσει κανένα δυο μάτια και από εκεί τον έχει σταματήσει.
4: Το ζήτημα επίση είναι για τον Όφη.
3: Κάπου τον έχει πληρώσει. Κάπου τον έχει πληρώσει τώρα. Αυτό
4: να προλάβει να τον αντικαταστήσει στη λίστα.
1: Πού να προλάβει, ρε. Πού να προλάβει. Μόνο αν του δώσει κανέναν καμπελά Ολυμπιακό.
4: Κάτι πρέπει να έχει.
0: Για τον Όφη. Ναι, κινείται. Αυτό είπαμε, για χθες αυτό έχουμε πει.
4: Όχι, σενάριο
0: είναι αυτό.
4: Έχει πει, ναι.
0: Ότι να αναπληρώσει ο Όφη τον νους με να μπέρθει του επίπεδου Καμπελά. Ο Καμπελά έχει ένα συμβόλαιο μεγαλύτερο του 1 εκατομμυρίου. Προφανέστατα νομίζω ότι
4: μισό.
0: Ο Όφη δεν θα αναλάβει ένα τέτοιο συμβόλαιο. Αν πιστεί ο Καμπελά να πάει στην Κρήτη και να παίξει τον Όφη, θα μπορούσε ενδεχομένως να αναπληρωθεί. Δεν λέω. Ή μπορεί να υπάρξει κάποια λύση τελευταία στιγμή. Προφανέστατα επειδή το θέμα δεν είναι σημερινό. Το θέμα έχει προκύψει από χθες το μεσημέρι με τις πρώτες προχωρημένες επαφές και χθες το βράδυ πιο έντονα, όπως είπε και ο Βασίλης. Ουσιαστικά νομίζω ότι και οι άνθρωποι του Όφη θα έχουν αναζητήσει τις συνέχεια. Δεν νομίζω δηλαδή να μείνει έτσι ο Όφη. Έτσι. Δηλαδή δεν πρόκειται να μείνει έτσι. Αυτό εννοώ. Mm-hmm. Εντάξει, υπήρχε και ακραίο σενάριο κάποια στιγμή που κυκλοφορούσε. Δεν πιστεύω ότι μπορούσε να γίνει κάτι. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και τον Αθανασίου πίσω για να αποκτήσει Έλληνα στη λίστα. Και το νους και το θα κλείσει τον Αποστολάκη για του χρόνου και θα πάει ο Μπρούνο στον Όφη με τον Καμπελά. Ας μου φαίνεται πολύ extreme.
2: Όταν είναι έτοιμος ο οικονόμου Γρηγόρη, μου τον δίνεις στην παρέα, τηλεφωνικά έστω για να πούμε δύο πράγματα. Να, γιατί έχει σημασία τώρα αυτή η κουβέντα που γίνεται. Γιατί και ο κόσμος του Όφη γράφει, αντί να ενισχυθεί η ομάδα περισσότερο που πει, είναι στους ομίλους και έχει κάνει αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα, αποδυναμώνεται αν συμβούν αυτά. Ξαναλέω, Αποστολάκης είναι για το καλοκαίρι το επόμενο. Άρα όχι για τώρα. Διονύση, με διορθώνεις όπου λέω κάτι που δεν ισχύει.

0: Ναι, όχι, όχι. Τι θέση παίζει.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, τον υπολογίζει για την επόμενη ερώτηση. Δεξιά πλευρά ολόκληρη.
2: Όλη την πλευρά.
0: Όλη την πλευρά.
2: Τρία...
0: Μπορεί να παίξει και αριστερά σε
1: μετριάδα. Σε
2: 3-4-3, ναι.
0: Μπορεί να παίξει και αριστερά, αν περί της θέσης σε τριάδα.
1: Μπορεί να γίνει και
0: 2-3-1, τι παίζει.
1: Σε τι, σε 4-2.
0: Σε τετράδα πίσω, τι παίζει.
1: Μπορεί να γίνει και έξτρεμ.
0: Και έξτρεμ μπορεί να παίξει.
1: Είναι μπακ και έξτρεμ, ναι.
0: Και ό,τι θες. Είναι σαν τον άλλον τον Αποστολάκη. Το γιο του Στράτου.
2: Πολύ προσαρμοστικός παίκτης.
1: Μοιάζει, μοιάζει. Σωστά το λες.
0: Με το γιο του Στράτου. Καλύτερος παίκτης είναι αυτός.
1: Όχι, μοιάζει με τον ίδιο τον Αποστολάκη, εγώ λέγα ότι λες. Ότι
0: σωστή το Στράτο του... μοιάζει. Ο Στράτος έχει ξεκίνησε αντεξί μπακ και ο Ρότσα τον έκανε αμυντικό χαφ στα 30 κάτι του.
3: Ναι.
0: Αυτός το παιδάκι παίζει παντού, παίζει και παντού. Παίζει σε πολλές θέσεις και παίζει καλά σε πολλές θέσεις. Καλός παίκτης.
1: Σε λίγο θα έχουμε και τον Οικονόμο να δούμε τι σημαίνει αυτό για τον Όφη. Ευχαριστούμε πολύ για το.
0: Πάντως, άμα τον χάσει τον νου σου Όφη και δεν πάρει παίκτη, αποδυναμώνεται.
1: Αν πάρει τον Καμπελά. Τι λες.
0: Τον Καμπελά που είδαμε πέρσι όσο τον είδαμε.
1: Τον Καμπελά που είδαμε πρόπερσι όταν έπαιζε στο Champions League.
0: Τον Καμπελά που είδαμε πρόπερσι είναι μια χαρά. Φίλε, ήρθε φάρμακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθε φάρμακο. Αυτό είναι φάρμακο.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι άλλο στυλ.
0: Αυτός είναι σκέτος.
2: Τι εγώ σκέτος μου.
0: Όλοι σκέτος, τους πήραμε.
1: Όχι. Αν είναι σκέτος, φέρ' το μένα, πάρ' το μέτριο.
0: Μέτριος είναι αυτός.
1: Ναι. Αυτός είναι μέτριο σίγουρα.
0: Εσύ πίνεις σκέτο.
1: Όχι. Είναι σκέτος, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Στο βιβλίο.
1: Εγώ το κερνάω, πες μου ποιος έχει πληρώσει μετά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Κάτσε, ναι, θέλω μια ένεση ζάχαρης τώρα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. θα έχουμε το γλυκό μας, έχει μείνει το μισό. Το φάμε. Άστε. Θα έχουμε σε λίγο, λοιπόν, πήγα να πω τον Οικονόμου, να δούμε τι σημαίνει για τον Όφη αυτό, αλλά θέλω να συνεχίσω λίγο με Βερβελέ. Διευκρίνηση. Πες το κι εσύ, για να μην το λέω μόνο εγώ. Δεν μιλάμε ότι παίρνει μόνο τον νους Ολυμπιακός. Δηλαδή ήταν να πάρει το Γιασίν και πήρε τον νους. Εντάξει.
4: Τι δεν μιλάμε ότι παίρνει μόνο τον νους. Μπορεί να πάρει μόνο τον νους, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, όπως τα βλέπω, 4 ώρα δεν
0: καλά
4: είναι
0: λέει.
4: Αισιόδοξος.
0: Καλά λέει.
1: Δεν, είναι η πρόθεση αυτή λοιπόν, να διορθώσω.
2: Μετράει αντίστροφα.
4: Ας την πρόθεση με ότι μπορεί να γίνει. Εγώ βλέπω ότι γίνεται. Εγώ βλέπω ότι τώρα έχει πάει 4. Δεν υπάρχει άλλος στο κάδρο που να παίζει ενεργά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον προς τα έξω.
1: Ναι.
4: Θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός είχε πάρει το OK από το Στρασβούργο για το Γιασίν ή άλλη περίπτωση, θα έχει σπάσει από το εξωτερικό ότι γίνεται τον deal, όπως γίνεται αρκετές φορές.
1: Ο Ρωμάνο τι λέει.
4: Αυτό πιστεύω.
1: Το Ρωμάνο κοιτάζουμε τι λέει τώρα.
0: Έφτασε σε συμφωνία ο Ολυμπιακός με τον Μπέιλι, λέει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Μόλις τώρα.
4: Έλα, αγόρι μου.
0: Μόλις τώρα.
4: Έλα, αγόρι μου.
0: Καθοδόν προς την Αθήνα τώρα για ιατρικές εξετάσεις.
4: Έλα, αγόρι μου.
1: Αυτό πρέπει να κοπεί. Η αντίδραση του Βερβελέ. Τι.
4: Και Ρωμάνο και νους και πόπ και πουέρτα. Πόπ, θα σιδερώσω τώρα.
1: Όχι, το Ρωμάνο δεν τον πήρες. Ο Ρωμάνο τον ανακοίνωσε.
4: Ο Ρωμάνο κυκλοφορεί και ένας άλλος. Υπάρχουν διάφοροι Ρωμάνο.
0: Όχι, όχι, ο κανονικός, ο κανονικός. Ο Ολυμπιακός έφτασε σε προφορική συμφωνία για την μεταγραφή του Λέον Μπέιλι. Μόνο, ναι. Τον αγοράζει μέχρι τον Ιούνιο του 2029. Ο Μπέιλι καθοδόν προς την Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις. Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, το επίσημο. Άρα για να δουλεύει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, πρέπει να στείλουμε, να μάθουμε τι ώρα έρχεται να φύγει άνθρωπος για αεροδρόμιο.
1: Έλα, κύριε.
4: Τον είπαμε χθες το βράδυ, τρεις είπαμε συνολό, έτσι. Ναι. Είπαμε τον νους, τον Μπέιλι και τον Γιασίν.
1: Εγώ τον Γιασίν δεν τον ήξερα, ναι. Καλός υδραυλικός είναι, τον είδα κάτι βιντεάκια μετά. Αλλά ο Μπέιλι με ψήνει πιο πολύ. Αν με ρωτάς.
4: Εντάξει, είναι άλλο πακέτο, ρε φίλε.
1: Ναι, άλλο πακέτο, εντάξει. Ένας παίκτης που έχει παίξει και Premier League, έχει παίξει και Bundesliga, που άλλο έχει παίξει, ρε. Τα έχεις μπροστά σου. Αν μου τα πει ο Σπύρος τώρα, τα βρίσκει αυτά.
4: Θα παίξει τη μεγαλύτερη ομάδα της χώρας, αλλά μας λέει τώρα Bundesliga.
1: Εκεί πάντως δεν βρίσκει θέση τώρα στην Aston Villa. Και όχι, νομίζω ότι το είχε ακούσει κάπου για Σεβίλη, ρε φίλε, κάποια στιγμή. Και δεν προχώρησε. Το θυμάστε καθόλου αυτό, Διονύση, το θυμάστε. Για Σεβίλη, ότι ακούστηκε φέτος.
0: Ο Μπέιλι.
1: Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Όχι,
0: το
1: έτσι.
4: Γιατί ακούστηκε. Και για τη Χάλ είχε ακουστεί.
0: Πάντως και σήμερα το μεσημέρι.
1: Και για Χάλ.
0: Και σήμερα το μεσημέρι, γύρω στη 1:25, με 1,5 το Αθλέτικο το έγραψε. Και επιβεβαιώνεται μετά από 2,5 ώρες περίπου.
1: Ωραία. Τι μου είπε, Σπύρο, παίξει και Ρώμα πέρσι αυτό, δανεικός. Δανεικός. Λεβερκούζεν και Γκένκ. Μάλιστα. Στη γειτονιά του Καρέτσα την πρωινή.
0: Μεγάλη μεταγραφή.
1: Εννοείται.
0: Μεγάλη μεταγραφή.
1: Πιο μεγάλη από τον Πουέρτα.
0: Παιδιά, εγώ για τον Πουέρτα, το λέω χωρίς να ντρέπομαι, δεν έχω
1: πλήρη εικόνα.
0: Άποψη. Ναι. Πλήρη εικόνα. Ναι. Για τον Μπέιλι που έχω, λέω ότι είναι μεγάλη μεταγραφή.
3: Και με έχει πληρώσει σε τρία μάτσα. Σε κάτι γκολ στο 90.
1: Εγώ λέω ότι έχω. Είναι νομίζω... βόμβα ίδιο επίπεδου, τουλάχιστον. Δεν ξέρω, στα χρήματα μπορεί να μην είναι, αλλά τουλάχιστον σε αυτά που μπορεί να προσφέρει αυτός ο συγκεκριμένος.
0: Για μένα, από αυτά που έχουμε δει από τον Μπέιλι, ναι, είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού.
1: Αυτή, ε.
0: Ναι.
1: Τι ηλικία έχει τώρα?
0: Όχι, Τάσο.
1: 28.
2: Δεν έχω εικόνα καθόλου.
1: 29. Και τρομερή ηλικία.
0: Πέρσι 25 μάτς, να πούμε.
4: Είναι
0: 25 μάτς,
4: ναι, είναι πέρσι 14 εκατομμυρίων, έτσι δεν είναι τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Να ξέρουμε τι λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι πόσο θα δώσει ο Ολυμπιακός τώρα. Έχουμε εικόνα.
2: Το θέμα είναι πώς θα μπει στην ομάδα, τι θα δώσει, ναι, στο γήπεδο τώρα. Τα λεφτά και τα χρηματιστήρια.
4: Μάλιστα το Ζωάο Μάριο. Μέσα θα βάλω εγώ τον Μπέλι.
2: Τον πήρε το Ζωάο Μάριο. Τον πήρε το
4: Ζωάο. Πολύ άγχος με τον Ολυμπιακό. Μου έλεγε ότι έχω άγχος με την ΑΕΚ.
2: Τι έπαθε.
4: Ότι πέταγα για την ΑΕΚ και έχει μεγάλο άγχος με τον Ολυμπιακό ξαφνικά. Πώς θα μπει ο Πουέρτα, πώς θα μπει ο Μπέλι. Θα του βάλει ο μαέστρο του προπονητική.
1: Με αυτά δεν πρέπει να αναλύσουμε τώρα. Το πώς θα μπει ο κάθε παίκτη μέσα και πού ταιριάζει.
4: Να μα πει για τα διαρκεία τη ΑΕΚ.
1: Τα είπε χθες.
4: Τα είπε χθες. Μια χαρά είναι τιμές πάντως. Μια χαρά είναι τιμές, γιατί τα είδες ακριβά.
2: Με το Ζωάο Μάριο πήρε πρωτάθλημα.
4: Ναι, στο σοβαρό, στο σοβαρό
2: το. Στο σοβαρό το πήρε πρωτάθλημα.
4: Τι εννοείς?
2: Με το Ζωάο Μάριο.
4: Ναι. Όχι, άλλο λέω, ρε, άλλο λέω για τα διαρκείες. Γιατί τα θεωρούν ακριβά?
2: Γιατί, ρε,
4: δηλαδή,
2: φίλε,
4: ένα πακέτο.
2: Με το μέσο όρο των μισθών στην Ελλάδα δεν είναι κάτι προσιτό. Και όταν κάποιος έχει να πάει με τα παιδιά του, με την γυναίκα του και πάει οικογενειακά, δεν είναι εύκολο. Και το κυριότερο πρόβλημα από όλα για μένα είναι ότι του λες μέχρι την Παρασκευή, αρχές Σεπτέμβρη, δώστα για να πάρεις το διαρκείας.
0: Το πακέτο.
4: Ναι.
2: Μέχρι την Παρασκευή.
4: Κάπου του Λιμπιακού
0: βάζει, δώσεις, κάνει. Αυτό θα πρέπει να δεις.
4: Κάνει, άμα έχεις κάρτα, κάνει. Κάνει, ρε φίλε.
2: Και πάλι, είναι αρχές Σεπτέμβρη, οικογένειες, σχολεία, δεν είναι εύκολο. Καταλαβαίνω ότι σήμερα το Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ έχει 30 ευρώ το εισιτήριο. Όταν έχει 80 και 100 με τη Ρεάλ, καταλαβαίνεις ότι είναι μια κατανοητή διαφορά. Λογική. Αλλά είναι Champions League, τι να κάνουμε. Αλλά απ' την άλλη, σε σχέση με το μισθό στην Ελλάδα, ρε φίλε, άμα δεις τι γίνεται στο εξωτερικό.
4: Μισό λεπτό. Βλέπω εδώ. Ναι. Το πακέτο, η 19-20 και αυτά είναι πέταλο, δεν είναι?
2: 21-23-25 πέταλο. Εκεί είναι φτηνά.
4: Ναι, λέω όλα αυτά. Αυτή που έχει πει 19, 20, 21, 22, 23, 25. Ναι. Και λέει. Leak face εδώ, το pass που λέει, 105 ευρώ. Δηλαδή 4 μάτς. 105 ευρώ.
2: Για πού λες τώρα, για το πέταλο?
4: Ναι.
2: Τώρα δεν είπα ότι είναι φτηνά για το πέταλο.
4: Ωραία.
2: Για τις υπόλοιπες θύρες. Για τις υπόλοιπες θύρες. Όσο πάει. Φίλε. Το δηλαδή, κυριότερο πρόβλημα, το επαναλαμβάνω, είναι ότι ζητάς όλο αυτό το πακέτο πάρα πολύ άμεσα. Αλλά και πάλι έχει την τρίτη αγώνα. Δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Μέχρι την Παρασκευή πρέπει να το πληρώσουν οι άνθρωποι.
4: Ναι, ωραία.
2: Δεν είναι εύκολο αρχές Σεπτέμβρη πάρα πολύ γρήγορα να ζητάς τόσα λεφτά από τον κόσμο.
1: Εντάξει, ο Βερβελές κάνει πανικό μαϊμού και βάζει εμένα κάθομαι μετά και κάνω τα μπαν.
0: Τι βάζει, μαϊμού?
1: Κάνει πανικό μαϊμού.
0: Πανικό μαϊμού.
1: Ναι. Τα γνωστά που κάνει τα ξεσπάσματα με τα Βερβελές και καλά.
4: Να πάω αλλού, λέω, στην κουβέντα. Τι να πάω άλλο την κουβέντα, ρε φίλε. Κάνει μεταγραφές τώρα τελευταίες μέρες κτλ. Να πάω μια ωραία κουβέντα. Με πειράζει λίγο τον Τάσο, με πειράζει ο Τάσο, αλλά πειραζόμαστε. Δεν θα έλεγα χαϊδεύω.
1: Μην ψαρώνετε.
4: Μην το μυαλό σα. Μην πω τώρα τι λέει στο κεφάλι.
0: Κάποιοι.
4: Την κουτιάση να μην τόσο έχει γίνει να πει.
0: Κάτσε, ρε ηρέμηση. Κάποιοι άνθρωποι να σκεφτούμε ότι.
4: Για να πάω στο χωριό μου, να βάζω κάμια ντομάτα, κάνα γκούρι, να τρώμε, να βάζουμε αυτά μια χωριάτικη. Να παίρνουμε και λίγη φέτα, γιατί έχει πάει και στο Θεό η φέτα, έχει δίκιο και ο Τάσος, αρχίζουν και τα σχολεία και να τελειώνει το πανηγύρι. Άντε να πούμε.
2: Δεν είναι καλά.
4: Τέλος.
2: Δηλαδή αν δεν είχε έρθει ο Μπέιλι και η άλλη.
1: Θα φορούσε αυτό το λευκή μπλούζα. Και θα πήγαινε από τείχο σε τείχο.
0: Κάναμε ισχύα να ακούσουμε
1: το παραλήρημα.
0: Το παραλήρημα, το ξεσπασμά σου. Εγώ θέλω να πω εδώ που λέτε για τα εισιτήρια, ότι μην ξεχνάμε ότι κάποιοι άνθρωποι, και δεν μπορεί να τους κατηγορήσει κανείς και ούτε είναι κακό, κάποιοι άνθρωποι πάνε και ταξίδια με τις ομάδες τους. Δηλαδή, εκτός από το ότι έχουν να δώσουν λεφτά για να πάνε στα εντός έδρας, θέλουν οι άνθρωποι να κάνουν και δύο ταξίδια στο εξωτερικό.
2: Αν δεν κάνεις στο Champions League, πού τα κάνεις?
0: Στο Champions League, ναι, μπράβο. Συν, είναι δηλαδή και άλλα λεφτά εκεί.
4: Θα σου πω ένα περιστατικό, στο οποίο ήμουν στο μοτίβο που είναι ο Τάσος και τσακώθηκα με άνθρωπο του Ολυμπιακού. Όταν έβγαλε ο Ολυμπιακός στα διαρκείας για την επόμενη χρονιά, μέσα σε εποχή Πάσχα. Και οριόμουν, γιατί έλεγα να πούμε ότι ο κόσμος έχει να πάει Πάσχα, να περάσει με τις οικογένειές του, να πάρει το αρνί του, να πάρει και τα έξοδα. Φιλέ, έκανε το πιο γρήγορο sold out σε διαρκείας όλα τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
2: Και τώρα θα γεμίσει το γήπεδο λογικά. Και τώρα θα γεμίσει. Όσο υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχουν και αυτά. Οκ, το καταλαβαίνουμε. Αλλά καταλαβαίνει και τον κόσμο. Πρέπει να καταλάβει και τον κόσμο. Να κάνω τώρα. Δεν είμαστε μακριά.
1: Ήταν συμπαίκτη με Ρέτσο στη Λεβερκούζεν αυτό.
0: Ναι, ήταν. Και υπάρχει και ένα βιντεάκι
1: που κυκλοφορεί. Ναι.
2: Αυτό που τον αγκαλιάσε την ώρα που κάνει δηλώσει.
0: Είναι ο Μπέιλι.
1: Αυτό είναι. Ναι, αυτό θα πει.
2: Εσύ ο Μαρκάτο.
0: Και είχε παίξει και αντίπαλο του Ολυμπιακού τη χρονιά του Conference. Δεν είχε παίξει με την Άστον Βίλα.
4: Έφαγε το τετράμπαλο και ηρέμησε.
1: Βερβελέ, ωραίο το ξέσπασμα, φίλε. 1500 πήγαμε ήδη. Για κάνα άλλο ένα τώρα στο.
0: Πάμε όμως και likes να ξεπεράσουμε τα διάρκεια.
1: Είμαστε χαμηλά,
4: Παγκόπουλε. Παγκόπουλε, όλα νούμερα τα βλέπει. Παγκόπουλε, ζωή και
2: τα βλέπει. Πάμε πατήσα.
1: Χθε μπήκα, έβλεπα εσένα, έχει κόσμο. Κοσμάκο μέσα. Το βράδυ. Και λέγανε για το Μυρότσο, τώρα τα έλεγα. Λέγανε για το Μυρότσο κάποιοι.
4: Με έχει μπερδέψει ο άλλο, όχι ρε, δεν κατάλαβε τι γίνει. Έχει πέσει ότι δεν το έχει καταλάβει καλά.
1: Τι.
4: Ο άλλο βλέπει αθλέτικο και με έχει μπερδέψει και νομίζω ότι με λένε Μυρότσο. Γι' αυτό έγραψε.
1: Όχι, ρε. Μυρότσο. Εσύ δεν το κατάλαβε καλά. Είδα την απάντησή σου. Έλεγε ο Μυρότσο και μετά έλεγε. Ναι, δεν έλεγε σένα. Για τον Μυρότσο έλεγε.
4: Τα άλλα που γράφει.
1: Σιγά μη σε έχει μπερδέψει, ρε.
4: Τα άλλα που γράφει για τον Μυρότσο τα είδε ή έκανε το παγόνι.
1: Είδα για τεχνικό διευθυντή. Αυτά δεν λε.
4: Όχι, τα κακά λόγια που γράφει ο άλλο για τον Μυρότσο τα είδε.
1: Δεν έλεγε το Μυρότσο εκεί. Έλεγε γενικά. Δεν ξέρουμε αν έλεγε το Μυρότσο. Μην είσαι τέτοιο.
0: Τι έλεγε.
1: Εντάξει.
4: Εσύ.
0: Τι έλεγε και ποιο είναι.
1: Τα στείλα, ρε, το τα στείλα. Του λέω αυτό είναι το κοινό και τέτοια του λέω. Τον έλεγε πάντω, είχε ίστρο.
4: Ντατσόπουλε τεράστιε. Μεγάλε Ντατσόπουλε, μόνο εσύ ξέρει τι έγινε με τον Μπουέρτα. Μόνο εσύ, αδερφέ. Μόνο εσύ.
1: Και στέλνει ο άλλο 5.000 ο Βεβελέ μόνο του. Σιγά, δεν ήταν 5.000. Εντάξει. Μην τρελαίνεσαι κι εσύ. Εντάξει. Πώ με βλέπει, του δικάζω. Ήμουν μέσα με τα μάτια μου. Μην γράψει υπερβολέ.
4: 4% κάτι.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή, άμα δεν έχει τώρα 4.000, πότε θα έχει.
1: Άλλα. Σωστό.
2: Χαμός γίνει.
1: Εννοείται. Εννοείται.
4: Σπαθιά να καταπιούμε. Τι να κάνουμε. Παλεύουμε εδώ.
1: Μια χαρά το πας. Μια χαρά το πας.
4: Τι να μας δέχουμε. Πίσω δεν παλεύουμε. Τι να κάνουμε.
1: Το αθλέτικο χθες να θυμίσω ότι ήταν σε 155.000 συνδρομητές, φιλέ. Το θυμάσαι.
4: Αυτό και στα επαγγελματικά μου, εξελίξει πολλές στα επαγγελματικά μου. Βλέπω, πήγα είδα τα ζώδια σήμερα.
1: Εδώ, όσο είσαι αθλέτικο κοντά.
2: Άστρα και τα ζώδια, Διονύση.
1: Όσο είσαι αθλέτικο κοντά, ανοίγουν οι δρόμοι, φίλε, συνέχεια. Αυτό να ξέρεις. Πάντα.
2: Οι πόρτες.
4: Κίνηση βλέπω έχουν.
1: Οι δρόμοι. Θα φτάσεις πάντως. Πάω αργά γιατί βιάζομαι.
4: Γύρισε όλος ο κόσμος.
1: Μην αναστενάζεις. Λοιπόν.
4: Τώρα εκεί δεν πληρώνουμε τέτοιο. Εκεί πληρώνει κανονικά λεφτά. Δεν δίνει κλώζα, ε. Γίνει και τμήματα σου κλώζα.
0: Εγώ ξέρεις τι λέω.
1: Έλα.
0: Λέω να τον αποδεσμεύσουμε.
1: Ναι.
2: Ναι, ρε, μισή.
4: Γιατί.
0: Για να σου πω γιατί. Ή αν μπορείς να το κάνεις κατά τη διάρκεια που είσαι στον αέρα.
1: Να μάθει όρους.
0: Να μάθουμε τι ώρα έρχεται ο Μπέιλι.
1: Και όρους να μάθει.
4: Θα μάθουμε. Ρέμισε, ρε, εγώ. Μη σε πιάνει αμόγκο.
0: Τώρα δεν με πιάνει. 7 η ώρα έχουμε πάλι εκπομπή. Να μην έχουμε έναν άνθρωπο στο αεροδρόμιο.
4: Ναι.
1: Πάντως ωραία, γιατί είχαμε μεταγραφεί στον αέρα.
0: 7 η ώρα, έχουμε εκπομπή. Πέτε. Και θα έχουμε ήδη άνθρωπο στο αεροδρόμιο για το Μοντέρο. Άμα να τον αφήσουμε εκεί, να βγάλει και τον Μπέιλι. Μην στέλνουμε και δεύτερο.
1: Πολύ σωστό αυτό που λες, ναι. Οπότε, Διονύση, όταν έχεις ενημέρωση, πες μας. Ωραία, μείνε μαζί μας. Στοπ, σταματάμε για λίγο εδώ. Περίμενε.
4: Τώρα κλείνει η εκπομπή αυτή, 5. 5 με 7 είμαστε κενοί.
0: Ναι, 5 με 7 έχουμε κενό, ναι.
2: Έχει Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ.
0: Ναι, έχουμε φάει 5 με 7 να φάμε κάτι και να συνεχίσουμε.
4: Ναι, πάω και να προλάβουμε να πάμε για σούπερ μάρκετ, να ζήσουμε, ρε παιδί μου, γιατί όπως το πάτε εσείς να πούμε, το
2: πούτε. Εγώ πήγα τρέχοντας το πρωί να προλάβω.
0: Σούπερ μάρκετ μπορείς να παραγγείλεις κιόλας.
1: Αυτά έλεγε χθες το βράδυ.
0: Ναι, αυτά έλεγε.
1: Ναι, τα έλεγε.
4: Χθες, να ξέρεις, με αυτό που έκανε ο Σαούλης, εκεί το ρίχνω όλο, μου διαλύσατε όλο τον προγραμματισμό της εβδομάδας. Μου το διαλύσατε κανονικά. Αλλά
1: θα ζήσεις με αυτό.
4: Χαλάλι, γιατί.
1: Έχει περάσει χειρότερα.
4: Βασίλη.
1: Ειδικά φέτος. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μισό λεπτό να μην χάσω τα donation εδώ πέρα. Η μεταγραφή του ΝΑΗ με τα ποσά που ακούγονται δεν θα χαλάσει τις ισορροπίες με στην ομάδα και τα αποδυτήρια. Ο Ντεφράι, τι γνώμη θα έχει. Τι να έχει ο Ντεφράι. Μια χαρά, θα βρει έναν ακόμα παιχτάρα στο ρόστερ. Θα απαντήσει λίγο συνολικά. Τα ακούς αυτά, Κώστα?
5: Ακούω.
2: Είσαι εδώ.
1: Τα πήρε πάνω το Βαγγέλας, είναι να μην τον τσαντήσουν. All the way, όπως το είπε μόνο, ο θρύλος. Μεγάλε Βερβελίνιο και χθες μέχρι τις 3 σήμερα και σήμερα εδώ. Αυτό είπε, να μην έρθει σήμερα εδώ, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό το επιβράβευση.
4: Ποιος, τι λέει.
1: Πες μας για Πουέρτα, μάρκα αυτοκινήτου. Ναι. Έλα, τι. Τι θες, θα σχολείο να κάνεις.
4: Τίποτα.
1: Α, ακριβώς αυτό. Τίποτε. Έχω πάρει διαρκεία σε Ελλάδα-Ευρώπη, 660 έχω κλείσει για Ντόρτμουντ και δεν έχουμε καν προτεραιότητα για να κλείσουμε στήρια. Τάσο.
2: Δεν έχει δώσει το ευρωπαϊκό.
1: Ναι.
2: Ντούκου.
1: Βουλή, εμείς θα ξεμπερδέψουμε από το τρίμερο τρενάκι του τρόμου που έχουμε ανέβει ή θα βλέπουμε τον Ολυμπιακό να κλείνει τη μία βόμβα πίσω από την άλλη. Μετά.
3: Άναξε και ομάδα, μα θες φίλε.
1: Όλα αυτά είναι τον ίσο μου διαβάζω, έτσι να ξέρεις.
3: Ναι, ναι, το ξέρω, τα βλέπω, τα βλέπω.
1: Τελείωσα. Ενδεκάδα ΑΕΚ.
3: Πάρε διαρκεία στο κύπελο.
1: Ενδεκάδα ΑΕΚ, πατήτσας που είσαι.
5: Πούς αγόρι μου.
3: Όπου ένα αγόρι.
6: Γεια σας, γεια σας.
1: Δώσε μας ενδεκάδες, βιάζομαι πολύ.
6: Ωραία. Στα γρήγορα λοιπόν, η ΑΕΚ με τον Μπρινιόλη στην εστία. Γεωργίεφ δεξί μπακ, Λικογιάννης Ντεμπούντο αριστερό μπακ. Βίντα και Αλεξίου το δίδυμο σας στόπερ. Ο Κάιρινεν με τον Αριάγκα. Επίσης ο Αριάγκα κάνει ντεμπούντο σε ενδεκάδα για την ΑΕΚ. Έχει κάνει ντεμπούντο με τη Λεύσκη. Καλοσκάμης και Μάνταλος στα δύο άκρα. Και ο Γκατσίνοβιτς μαζί με τον Ζήνη θα είναι στην επίθεση.
1: Όλοι οι αναπληρωματικοί, όλοι οι παίκτες που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα. Σωστό. Όλοι. Ο Κάιρινεν
6: είναι. Ξέρει τον Κάιρινεν.
1: Αλλά δεν το θεωρώ βασικό. Εγώ θεωρώ τον Βιτάλης με τον.
6: Σταμάτησε με τη Λεύσκη, ήταν βασικό όμως.
3: Για πες και Πάγκο.
1: Οι υπόλοιποι όλοι αυτό.
6: Για πες και Πάγκο, ναι. Ο Πάγκος με Μπαλαμώτη, Πίλιο, Ζούμπκοφ, Μάγερ, Βιτάλης, Ρέλβας, Χριστακόπουλο και Αργυρίου.
3: Έχει μικρούς. Και για Πάγκο.
6: Εκτός αποστολής είναι ο Στρακούσια, ο Ρώτα, ο Μουκουντή, ο... Εκτός αποστολής ο Ρώτα, ο Μουκουντή, ο Γιώβιτς, ο Βάργα, ο Κοϊτά και ο Θωμάς Στρακούσια.
1: Πολύ ωραία. Τα λέμε αργότερα, 7 με 10 είμαστε πάλι αέρα, όπως θυμάσαι. Εντάξει, και έχουμε και έκπληξη για τον κόσμο να πω.
3: 7 με 10.
1: Πολύ καλά. Εκεί. Τι θες παραπάνω?
3: Να δούμε τις λίστες.
4: Παραπάνω θα κάτσει. Εγώ
1: έχω μάτς.
3: Έχει μάτς. Καταρχάς 8-10 έχει μάτς ο Βερβελές.
1: Ωραία. 11 σίγουρα. 11 σίγουρα. Και βλέπουμε.
4: 10 και ξεκινάει ο ΠΑΟΚ. Σωστό.
3: Εγώ που συνήθως σου λέω άντε Βασίλη πάμε να φύγουμε τώρα...
1: Εντάξει παιδιά.
3: Καταλαβαίνεις ότι...
1: Ξαναλέω θα έχουμε και έκπληξη μετά.
3: Θα έχουμε έκπληξη.
1: Έκπληξη για τον κόσμο.
3: Α ναι, θα έχουμε έκπληξη.
1: Ναι.
3: Κατάλαβα.
1: Σωστά.
4: Πώς έκανε ο Χαρδαλιάς, θυμάσαι.
3: Αλεξίου Καλοσκάμης είναι οι δύο μικροί.
2: Ναι.
1: Ναι.
3: Okay.
2: Και στον πάγκο Μπαλαμώτης ο τερματοφύλακας.
3: Στον πάγκο τους άκουσα.
2: Χρυσακόπουλος στο δεξί μπακ και ο Αργυρίου το σεντερφόρο, 17χρονος.
1: Διονύση, δύο πράγματα. Την ώρα για τον Μπέιλι και τους όρους, αν μπορούμε κάτι να μάθουμε, θα έχει ενδιαφέρον.
4: Μισό. Καταρχήν δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα ακόμα Ολυμπιακός. Έτσι,
1: αυτό λέω. Εφόσον είμαστε, υπάρχει.
4: Ναι, λέω, δεν τρώει γκάφες λέει, συνήθως ο Φαμπίτσιο Ρωμάνο. Τα θέματα.
3: Ο Ρωμάνο 99% πετυχαίνει. Τώρα, αν είναι το 1% που δεν πέτυχε.
4: Όχι, αυτό λέω, ρε φίλε, λέω τέτοιο. Ο Θεός το βράδυ που είχε κάνει την ανάρτηση για Ρενάτο Σάντσες, τον έχει δει?
3: Όχι.
4: Έβαλε ρε, ότι ελεύθερος από την Πάρη Σεζερμένο Ρενάτο Σάντσες να πάει που θέλει και τέτοια.
3: Ωραίος.
4: Δεν μοιάζει λίγο με τον Λιβάη Γκαρσία?
3: Ποιος?
4: Ο Μπέιλι στη Μούρη, λίγο έτσι, αυτό που έχει βάλει τη φωτογραφία.
3: Και στο στυλ μοιάζει.
1: Ναι. Αριστεροπόδαρος είναι.
3: Ναι, ναι.
1: Σωστά.
3: Αριστεροπόδαρος είναι.
1: Μοιάζει πολύ τότε. Αυτός ο Ρενάτο Σάντζες, γι' αυτό έκανα εγώ τώρα. Ο Ρενάτο Σάντζες μας ενδιαφέρει καθόλου, Κωστά, όχι, ε.
3: Όχι.
1: Ως ελεύθερος λέω τώρα πλέον.
3: Όχι, όχι. Βασίλη, αυτό είναι το θέμα. Αν θα είναι ελεύθερος ή όχι.
1: Συγγνώμη, το παιδί έβγαλε... να κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε.
3: Τρεις φορές γάμπα έχει βγάλει.
1: Αν το θέμα αυτό,
2: αυτό είναι τώρα.
1: Όλο αυτό θέμα
2: αυτό. Να παρουσιαστεί όλα εδώ πέρα.
1: Όχι, ρε φίλε.
3: Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε φίλε. Τρεις φορές γάμπα έχει βγάλει.
2: Άκου, θα βγεις δεξιά, είναι το HR.
1: Φίλε, είπε τώρα.
2: Παρετή σου μόνο σου. Να είσαι εξωπρεπή.
1: Αμέσως, δώσε μου δύο λεπτά, θα παρετηθώ. Περίμενε. Κωνσταντίνα, περίμενε.
2: Βάστα.
1: Είπε τώρα ότι έμεινε ελεύθερος ο Σάντσες. Ήταν στον Παναθηναϊκό.
3: Πολύ δεν θα τον είχε, δεν θα είχε ασχοληθεί άμα ήταν.
1: Ρε φίλε, τώρα είναι άλλο
3: ένα παίχτη ο οποίο έχει βγάλει 3 με 4 φορές πρόβλημα στην γάμπα.
1: Το λες εγώ από πέρσι τα έλεγα.
3: Τι να τον κάνουμε τώρα, να τον πάρουμε τώρα? Όχι. Άμα ήταν θα τον είχε πάρει ω τώρα, παιδιά.
1: Αν σε πρόσβαλα και είπα κάτι παραπάνω, συγγνώμη.
2: Τότε καλύτερα από το να έχει κάνει έτσι.
1: Όχι, δεν θα έπρεπε να έχω συνεχίσει την κουβέντα αυτή. Συγγνώμη.
3: Θέλει να παραξηγηθεί να μην έρθει αύριο για ψάρι. Α, δεν θα έρθει. Έτσι κι
2: αλλιώ.
3: Δεν θα έρθει αύριο. Έχει μάτς με κάποιοι δουλεύουν, φίλε.
1: Η μαγιά μας όμως αύριο είναι να του φέρουμε φαγητό.
3: Δεν
1: εκεί
3: θέλω,
1: που είναι.
3: Δεν θέλω, θα είναι στο άκαρε, φίλε. Δεν θέλω. Σιγά μην πάρουμε και πυρούνα να τον ταΐζουμε
2: και
3: στο
2: πελό.
3: Βέβαια.
2: Ποιον?
3: Νικηφόρου.
2: Παμλίδης, αδερφός μας.
1: Ομάδα δεν αλλάζουμε γουλή. Ερώτηση ήταν, θα πιούμε.
3: Να σου πω τώρα.
2: Ρε, γιατί μας τραβάνε βίντεο, ρε.
3: Από κάποια στιγμένα τρολάκια τώρα που τα έχουμε σπουδάσει.
2: Σταμάτα.
3: Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ να απαντάω με βλακίες του καθενός.
1: Θα πιούμε. Όχι, άλλο λέει αυτή τη φίλη. Θα πιούμε κάτι, λέει εδώ πέρα, μαζί στο διπλό με την Όρτζελαν. Θα σε περιμένω. Προφανώς.
3: Για τον προηγούμενο πηγαίνω γι' αυτό. Που έλεγε ότι θα πάω να αλλάξω ομάδα. Γίνε, πώ το λέω, που του παγώ να πάω να αλλάξω ομάδα.
1: Ναι, να σου πω τώρα, δεν μ' αρέσει, έχει κακή διάθεση.
3: Γίνε εδώ ξαβήρωνα.
1: Ξέρω ότι έχει κοιμηθεί ελάχιστα, αλλά δεν είναι καλή η διάθεση σου όμως.
3: Όχι, δεν μπορώ να ακούω, όχι από εσά, από κάποιον εδώ πέρα.
4: Του στείλα χθες το βράδυ, μιλάγαμε στα μηνύματα.
1: Ναι,
4: και
1: ναι.
4: Του λέω,
0: Γουλάκο μου, ναι. Επειδή θα κοιμηθώ σε λίγο,
1: ναι.
0: Μείνε κανένα δύο ωράκι ξύπνιος, μη σκάσεις τίποτα. Εννοείται, μου λέει.
1: Ένας φίλος προτείνει πάντως, χώστε τους νέους, λέει. Στρατός πολύ.
3: Δεν έχει να κάνει με εσάς εδώ ή με τον Βασίλη.
1: Ευχαριστώ, να μιλάμε μετά την εκπομπή.
3: Καλά, πάντα θα μιλάμε, φίλοι είμαστε.
1: Ωραία.
3: Απλά κάποιοι εδώ θέλουν να τα ακούσουν, μου φαίνεται, αλλά τέλος πάντων. Τώρα,
1: εντάξει. Εντάξει, και εγώ το δουλεύω, ρε φίλε.
3: Έλα.
1: Και χθες.
3: Πονάει, λέει ο Γουλής.
1: Να
0: μην σταματήσει. Να μην σταματήσει. Ωπαρε. Ρε φίλε, κλείσει το chat. Πάρτε το κινητό.
3: Έλα με τον κάθε βλάκα τώρα.
0: Πάρτε το κινητό. Κλείσει το chat.
1: Πάρτε το πολύ.
3: Έλα τώρα.
1: Κώστα, να ξεκινήσω με σένα. Ήθελα να ξεκινήσω με σένα. Είναι καλή ιδέα. Είναι καλή ιδέα. Θα την πληρώσω μετά μια ζωή.
3: Ό,τι καλύτερο θα κάνει σήμερα.
2: Θε να πάνε 15.000 μπαμ.
1: Οπότε λέω τον Κώστα αυτή την κατάσταση μου θυμίζει, για μένα το λέω τώρα αυτό,
3: ναι.
1: Το Βέγκος, μια ταινία που έλεγε «Αχ, δεν βλέπω να στεριώνω εδώ πέρα», λέει.
3: Καλύτερη απόφαση που θα έχεις πάρει σήμερα θα είναι αυτή.
1: Να ξεκινήσω με σένα, την κουβέντα.
0: Φίλε, πρέπει να έχεις δει όλες τις ελληνικές ταινίες,
1: Μανουριασμένος, λέει ο Γουλίνιο. Όχι, λάθος κάνεις.
3: Ήρεμος είμαι, τη βλακία δεν μπορώ απλά.
1: Ναι. Καλά τώρα όμως, μετά από χρόνια εμπειρίας θα πρέπει να. Να καταλαβαίνεις
3: που
1: βρίσκεται και να την αποφεύγεις.
3: Ότι για κάποιους είμαι το μεροκάματό τους, είμαι το κοσάρικό τους, είμαι η βάρδιά τους. Δηλαδή, μοιράζονται σε βάρδιες.
1: Έλα, ρε,
3: για
1: έλα.
3: Όνομα του Θεού.
1: Έλα,
3: αποκτήστε ζωή, κάντε κάτι άλλο ζωή.
1: Πρόσεχε τώρα, μπορεί να σε έχει φέρει εκτός αυτού κάποιος που
3: τώρα.
1: Είναι 15 στα 16 και δεν επιτρέπεται καν να βρίσκεται σε τσάτ.
3: Έλα τώρα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα.
0: Donation, το διάβασες.
1: Δεν διάβασα, πες και σε κανένα, ρε.
0: Διακοπές στο Λήθειο με 50 ημερών κόρη να σου ζήσει.
1: Ωραίο. Κάτω στα μέρη μας.
0: Να σου ζήσει, κοριτσάρα. Πρωινό μπάνιο και μετά φουλ αθλέτικο. Αν και βλέπω να μένουμε παγωτό στο τέλος, βάζει τριφυλιά για τον Παναθηναϊκό, λέει.
1: Ναι.
0: Είστε τρομεροί, παιδιά.
1: Έχει άλλο.
0: Όχι.
1: Λέω για ένα φίλο νωρίτερα που έχει στείλει. Τρομερό, λέει αυτό. Γιατί μια και λύση για τρομερά επιλογές. Παστίτσιο και αθλέτικο. Ωραίο. Με αυτή τη σειρά.
0: Έχει κι άλλο ένα.
1: Ναι.
0: Μπακό, ρώτα το γουλί, αφού είναι τόσο δύσκολο του Ουναΐ, γιατί δεν πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει τον Μπογκμπά που είναι και ελεύθερος.
3: Εντάξει. Να γεμίσουμε Παλέμαχος μια και καλή. Αμαστέ τιμή όλοι εδώ πέρα να παίξουμε Παλέμαχοι.
1: Εγώ συμφωνώ για τον Πογκμπά.
3: Να τον πάμε μαζί μα. Να παίξουμε
1: τον Πογκμπά πολύ καιρό.
3: Και με το φυλακούρι μαζί τον Γίγαντα. Να αρεφό μα.
1: Το πήγε λίγο μακριά.
3: Εντάξει, παρακαλώ τώρα.
1: Ναι.
3: Τον Πογκμπά.
1: Έλα, πάμε να ξεκινήσουμε.
3: Κατά σίγουρο Πογκμπά, όχι τι ήταν κάποτε.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, οι ώρες.
3: Οι ώρες λιγοστεύουν.
1: Λιγότερες.
3: Οι ελπίδες για να πάρει Παναθηναϊκός. Τώρα τον Ουναΐ δυσκολεύουν πάρα πολύ και περιορίζονται. Έχει γίνει το θρίλερ του θρίλερ και κούραση βασικά. Είναι κουραστικό όλο αυτό γιατί έχει πάρα πολλά μπρος πίσω όλη αυτή η διαδικασία. Και εντάξει, okay, το έχουν αυτό τέτοιου είδους μεταγραφές. Αλλά για την ώρα τα μπρος πίσω το έχουν φέρει όλο στο πίσω. Η πρόταση που έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός έχουν αυτοί πάρα πολλά δημοσιεύματα. Πιο κοντά σε όλα. Είναι αυτό που γράφτηκε χθες το βράδυ, τώρα από ποιον δεν θυμάμαι. Έχουν γράψει 100
1: ονόματα. Τον δικαιολογώ.
3: Ισπανός νομίζω το έχει γράψει, η ρεπόρτερ της Ζιρόνα. Που έχει πει για πρόταση 2 συν 13, υποχρεωτικά όμως, να καταβληθούν το καλοκαίρι του 27. Και αυτό έχει μια λογική στο να μην διαλυθεί το σύμπαν στο cost control. Ότι θα πληρωθούν, να πληρωθούν στην επόμενη χρήση, το καλοκαίρι του 27, δηλαδή τα 13 εκατομμύρια.
1: Δύο υποσημειώσεις που... μπορώ, θα σε διακόπτω λίγο.
3: Όχι, αν ολοκληρώσω, σε ένα λεπτό.
1: Ναι, ναι. Εσύ τσέκαρε λίγο τα
3: donation. Μου ό,τι θες, απαντάμε.
1: Όχι, τα donation, μην τα ακούσει. Όχι, συγγνώμη.
2: Σε έχω!
1: Άιντε
2: εδώ μέσα!
1: Και συγγνώμη που ήρθα σήμερα. Όχι, ξέρει γιατί. Χάνονται τα donation, ρε φίλε. Γι' αυτό τώρα.
3: Άντε, εντάξει.
1: Δεν έχω λόγο.
3: Έχει δίκιο, έχει
1: δίκιο. Κάντα, ρε φίλε.
0: Φοβούνται εξέγερση του Ναΐ στην Τζιρόνα τις επόμενες ώρες οι εξελίξεις, λέει ένα φίλο που το έχει δει σε ισπανικό δημοσίευμα.
3: Το έχουμε βάλει.
0: Πράγματι υπάρχει αυτό το ισπανικό. Ναι.
1: Ωραία, άρα το
0: καλησπέρα στην παρέα από τη μακρινή Αυστραλία, μόνο ΑΕΚ. Στημένος ο κόσμος του Παναθηναϊκού, 16 χρόνια κοροϊδία. Ναι. Πού είναι οι τρεις μεταγραφές μετά την πρόκληση
3: του Παναθηναϊκού, είναι τα 10 παιδάκια στο τσάτο.
0: Λέει ο φίλος.
1: Το ίδιο λέτε όμως με το φίλο. Δεν αναφέρεται στο φίλο προφανώς ο Κώστας, αλλά όπως το πες και εσύ, είναι κάποιοι λίγοι. Ωραία, θα ασχοληθείς τώρα και με αυτά τα παιδιά.
3: Κόσμος του Παναθηναϊκού είναι που πήγε Δευτέρα βράδυ, 3.000 άτομα. Στη Λιβαδιά με 40 ευρώ εισιτήριο και 50 του κομπότου.
0: Αυτά βλέπω, παιδιά, εγώ. Δεν βλέπω.
3: Λοιπόν, αυτό είναι ο κανονικός κόσμος του Παναθηναϊκού.
1: Αν υπάρχει κάποιο.
2: Σταματά στο Κολονάκι. Πήγα να κουρευτώ και μου λέει ότι θα γίνει πρόεδρο με τον Γρηγόρη και τον Γρηγόρη.
3: Τον Γρηγόρη και τον Γιάννη.
1: Λέει καλησπέρα στην παρέα του μακρινή Αυστραλία. Μόνο ΑΕΚ.
0: Το είδαμε. Φίλος. Το είπα.
1: Α, το είπε, ζητώ συγγνώμη.
0: Γουλή ήρεμα, μην πάρουμε Ουναΐ στον Ολυμπιακό, λέει.
1: Ένα άλλο.
0: Που δίνει 2,5 ευράκια.
2: Διαψεύδει, Βερβελέ. Ένας έχει δώσει 23... Ναι? Ένας έχει δώσει 23 ευρώ και το μήνυμα ανακλήθηκε. Από ποιον?
1: Γιατί δεν πρόλαβε, δεν έγραψε μάλλον τον ίδιο. Δεν έγραψε μάλλον αυτό που ήθελε.
2: Τα πήρε πίσω τα 23 ευρώ ή μας τα άφησε.
1: Νομίζω ότι μάλλον
5: τα πήρε πίσω. Τα πήρε πίσω.
1: Ναι. Εντάξει, και το ξανά στείλε τώρα.
2: Όχι, το στείλε,
0: το στείλε.
2: Με 24 ευρώ.
0: Διονύση, είσαι έτοιμος για βιβλίο. Θρύλος είσαι, ευρωπαϊκό πάλι πήρες. Έτσι λέει ο φίλος Κωνσταντίνος με τα 23 ευρώ.
2: Το βιβλίο.
1: Εκεί που θα βγαίνει.
0: Ο οποίος γράφει κιόλας. Μη ρώτησε, διάβασε τον donate μου, ρε Κοπρίτη. Το διάβασα. Το διάβασα, ρε Κωνσταντίνε.
2: Το διάβασα, ρε Μούργο.
0: Ρέμισε, ρε αγόρι μου.
2: Κοπρίτη. Και στέλνω άλλα δύο τώρα. Κι
0: άλλα.
2: Άντε, πάνε.
0: Γουλή, μη μας σας. Είσαστε ωραία παρέα. Τζίο Ολυμπιακός. Τζίο Νοτροπία, ριντεμπού.
2: Και τον πάνω αυτό.
0: Ο Παναγιώτης. Κάτσε, μου αρέσει αυτό.
3: Μια μέρα δεν με κάνετε μπλε.
0: Ο Παναγιώτης. Καλησπέρα στο team από Κρήτη. Κάτσε, 12 ευρώ έδωσε ο άνθρωπος.
1: Περίμενε.
5: Ναι, ρε, πέστε, φίλε.
0: Καλησπέρα στο team από Κρήτη. Καπετανάκο, και εμείς έτσι κοιτάμε δυστυχώς. Η ομάδα δεν ενισχύθηκε όσο έπρεπε. Στόχο στο πρωτάθλημα και κύπελο. Και Ευρώπη, ό,τι έρθει. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είσαι καλά, φίλε Παναγιώτη.
2: Εμείς έτσι κοιτάμε, τι είναι το εκεί.
0: Έτσι κοιτάμε τον Ολυμπιακό και καλά που κάνει μεταγραφές.
2: Σιγάρα, και πέρσι έκανε.
3: Για πες.
0: Πάμε, Κοπρίτη. Διονύση.
3: Διονύση, πες αυτό που θες να πεις για να τα βάλουμε σε μια σειρά μετά τα υπόλοιπα.
5: Πρέπει λίγο και ο κόσμος να καταλάβει ότι πολλές φορές και η δική μας ψυχολογία επηρεάζεται από το πώς κινείται μια ομάδα ή μια εξέλιξη μιας ομάδας. Δηλαδή, πριν δύο μέρες ο Ολυμπιακός δεν έχει ούτε τον Μπουέρτα, ούτε αν δούμε να επιβεβαιωθεί και η συμφωνία με τον Μπέλη, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο για την ώρα. Ο Ολυμπιακός, παίκτες αυτούς τους έχει ανάγκη. Σας έχω ξαναπεί ότι δεν είναι κάτι η εκτίμηση που έκανα εγώ όταν τελείωσε η περσινή χρονιά. Είναι κάτι που έχει επικοινωνήσει η ίδια η ομάδα του Ολυμπιακού μετά τη συνάντηση με τη Λίμπαρ Μαρινάκη. Έτσι. Αν λοιπόν. Γεννώ εδώ και μου λέει ο Μπακοπούλου, λέω την εξέλιξη με τον Όφη, με τον Νου. Αν έρθει και ο Νου και ο Μπέιλι, είναι ξεκάθαρο θα φύγει ο Ζέρσο Μαρτίν. Είναι κάτι το οποίο λέμε, φωτογραφίζουμε, ξαναλέμε εδώ και πόσες μέρες. Τι θέλω να πω. Βγαίνω εδώ και μου λες για τον Νου. Η αίσθηση που υπάρχει στον κόσμο του Ολυμπιακού χωρίς τον Μπέιλι στο κάδρο είναι ότι μα ψάχνετε ένα καλοκαίρι για να πάρετε τον Νου από τον Όφη. Μα εγώ δεν στο μετέφερα πριν από λίγο. Λοιπόν, να είσαι σίγουρος στα σχόλια θα γινόταν το έλα να δεις. Σκάει τώρα από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο εδώ η ανάρτηση κτλ. Δηλαδή, μετά βγαίνει ο άλλος, βλέπει το Γουλή, λες και ο Γουλής τώρα κάνει τις διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για να πρέπει να δώσει αυτά τα λεφτά κτλ. Και εγώ εκεί να ξέρω ο ενδιασμός μου. Δεν λέω ότι. Δηλαδή, διάβαζα χθες για κάτι ποσά 3,5 κοντά στα 4 εκατομμύρια το χρόνο.
3: 3,6.
5: Εγώ τα θεωρώ υπερβολικά λεφτά αυτά.
3: 3,6, ναι.
5: Το χρόνο. Ναι, δεν ναι. Ξέρω.
2: Το δηλαδή, χειρότερο από όλα στην υπόθεση μου να είναι η Διονύση είναι το παρακαλετό.
5: Ναι.
2: Ναι. Αν ο παίκτης δεν έρχεται κατευθείαν, αν ο παίκτης δεν δείχνει τρέλα για να γουστάρει να έρθει.
3: Λέμε όμως πράγματα
2: που δεν ισχύουν. Εγώ λέω.
3: Μα λέμε κάτι δεν ισχύει, ρε μάνα. Δεν παρακαλώ κανένα.
2: Εγώ εκτιμώ, όχι.
3: Μα δεν παρακαλώ την
2: υπόθεση. Το πώς βλέπω την υπόθεση.
3: Εμείς φτιάχνουμε όμως εντυπώσεις για κάτι που δεν ισχύει. Δεν παρακαλέει κανείς κανέναν.
1: Περίμενε, όχι, δεν είναι έτσι. Περίμενε.
3: Ποιο παρακαλέτο τώρα.
2: Παρακαλέτο εισαγωγικά γόρι. Δεν σου πω το παρακαλάει, έλα.
1: Να το πω αλλού, όπου έρτα πανηγυριζέ.
3: Δεν ξέρω τι έκανε ο Πουέρτα. Δεν ήταν ένα σχολείο.
2: Ο άνθρωπος ήταν σαν μεγάλη Παρασκευή.
1: Μπήκε στα μάτια.
2: Σαν μεγάλη Παρασκευή.
1: Δηλαδή, αν πούμε για τον Πουέρτα ότι δεν πανηγύριζε.
3: Δεν ασχολείται. Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Δεν ξέρω. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχω εικόνα. Στον Πουέρτα δεν τον ξέρω, ρε παιδιά. Συγγνώμη κιόλα. Στον Ντουνουάη έχω εικόνα τι έχει γίνει. Δεν μπορώ να σου ξέρω αν είναι παρα. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει παρακαλώ.
1: Αν ήθελε να έρθει. Μην φτιάχνουμε
3: τώρα, ρε παιδί μου.
1: Αν ήθελε να έρθει. Να σου πω τον τρόπο που το είπα. Ψάχνει κάτι άλλο. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός επιμένει πολύ καιρό.
3: Πολύ καιρό,
1: πολλές μέρες για τον Ουναΐ, πάρα πολλά
3: είναι.
1: Χρήματα.
3: Πέντε μέρες είναι η ιστορία
1: του Ουναΐ. Ο άνθρωπος έχει συμφωνήσει με 2-3 ομάδες.
2: Ναι.
1: Είναι ψέμα αυτό.
3: Η ιστορία του Ουναΐ είναι 5 μέρες στον αφρό για τον Παναθηναϊκό. Τι έπαθες πάλι.
1: Έχει 5-6 donation.
0: Donation.
3: Δεν θα μιλήσω ποτέ με 100 donation. Πέντε να κάνουμε τώρα.
1: Πέντε ευρώ.
0: Δεν πειράζει, έχουμε και τα πόλη εκπομπή. Εγώ δεν θέλω να πω... Να πω αυτό. Donation 5 ευρώ. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Απλά στέλνω ευρώ γιατί δεν έχω. Γιατί δεν έχω και δεν με νοιάζει. Δεν έχω και δεν με νοιάζει. Μόνο ΑΕΚ.
1: Δυνατό αυτό.
0: Δυνατός.
1: Διάβασε και τα άλλα, μια και μπήκε τώρα να το τελειώνουμε.
2: Δεν έχω και δεν με νοιάζει. ΑΕΚ.
0: Back δεν πήραμε. 6-8 ακόμα δεν έχουμε. Ιδέα τι γίνεται. Λογικά ο Παναθηναϊκός κάλυψε τα κοινά του εκτός αν γίνονται όλα τις τελευταίες 4 ώρες. Ο Τζιμ. Εμείς της Λιβαδιάς που λέει και ο Γουλής, κοροϊδία το θεωρούμε αυτό που συμβαίνει. Ούτε στόπερ θα πάρουμε, ούτε χαφ, ούτε εξτρέμ. Δεν λέγαμε εμείς τα αντίθετα.
3: Ναι.
0: Επόμενος. Πέτρος.
1: Είχε στείλει και πριν ένας φίλος να το προλάβω, ναι. Να το διαβάσω. Να είστε καλά, παιδιά. Με 5 ευρώ το στρογγύλεψα τα αυτό λεφτά μου για το ευρωπαϊκό διαρκές ΑΕΚ. Όχι, νωρίτερα δεν το βρίσκω, ρε φίλε.
0: Όλγα.
1: Ναι, διάβασα.
0: Ρε, δεν θα μου πειράζετε το γουλί. Αυθόρμητος και αληθινός. Δώσε πόνο. Ελάτε. Ναι, τώρα όμως είναι πάρα πολλά, ρε φιλέ.
1: Είναι πάρα πολλά. Ένας πριν έστειλε, το θυμήθηκα τώρα και έλεγε: μήπως με τα λεφτά του ΝΑΗ να πάρουμε, και έλεγε δύο-τρεις θέσεις. Ξάρι, τι έλεγε, δεξί μπακ, έλεγε διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, okay.
0: Και ένα, επειδή είναι 20.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα στην παρέα από Αγγλία. Γουλή με μασάς. Ο Αλαφούζος θα το πάρει πάνω του. Αν δεν γίνει του ΝΑΗ, υπάρχει backup επιλογή ή όχι. Καλύτερο.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα μικρά που έχουμε είναι το ποδόσφαιρο. Οπότε ήρεμα, γουλάρα μου.
0: Σωστό.
1: Ναι, σωστός ο φίλος. Και πολλά πολλά ακόμα παιδιά. Τώρα εντάξει, τι να πρωτοπρολάβουμε. Ας πούμε και λίγο ρεπορτάζ.
0: Φτάσαμε 10.500 κόσμο.
1: Ναι.
2: Με αυτά και με αυτά τώρα.
1: Έλα, φίλε.
3: Έλεγα για την υπόθεση του ΝΑΗ ότι εδώ και 2-3 μέρες έχει πάρα πολλά μπρος πίσω. Τα νούμερα που λέγαμε λοιπόν, που γράφανε χθες οι Ισπανοί, λέγανε για 2-13 υποχρεωτική. Εγώ αυτό που ξέρω και μπορώ να συζητήσω μαζί σας είναι ότι η πρόταση του Παναθηναϊκού που κατατέθηκε χθες βράδυ και φαίνεται ότι δεν προχώρησε είναι 4 εκατομμύρια τώρα και 12 εκατομμύρια υποχρεωτική οψίων αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. 16 το σύνολο. Οι Τζιρονέοι θέλουν τα 21 της ρήτρας. Από 25 η ρήτρα είναι 21 από τη στιγμή που βάστηκε στη Β' κατηγορία, στη Λα Λίγκα 2, και θέλαν αυτό το ποσό για να συζητήσουν. Ο Παναθηναϊκός με τον ΝΑΗ σε αυτή τη φάση, γιατί πέρασε διάφορα στάδια και αυτό μέχρι να φτάσει σε οριστική συμφωνία, είναι OK. Και ο ΝΑΗ πίεζε για να έρθει στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχουν πλέον άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Υπάρχει μόνο η όλη αυτή η ιστορία με τους Άραβες. Αν αποφασίσει η Τζιρόνα ότι εγώ στυλώνω πόδια, δεν θέλω τα 16, τα οποία επί της ουσίας εξασφαλισμένα είναι εφόσον είναι υποχρεωτική όψιον αγοράς του καλοκαίρι του 27, και θέλει να παίξει να τζογάρει, γιατί θα τον πουλήσει στους Άραβες όσο έχουν ανοιχτό το παράθυρο τους ακόμα. Okay. Δεν είμαι σίγουρος πάντως ότι θέλει να πάει πλέον ο ΝΑΗ τόσο πολύ εκεί, παρότι το ποσό είναι πάρα πολλά λεφτά.
1: Άρα, Κώστα, μας λες, και διάβαζα και ένα θέμα ωραίο στο Αθλέτικο νωρίτερα του Ιάσονα, νομίζω, που έλεγε ότι κάποιες μεταγραφικές αγορές κλείνουν. Άρα, αυτό δεν είναι κακό για τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι.
1: Άρα, κάποιοι λιγότεροι μνηστήρες υπάρχουν.
3: Είναι αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Βεβαίως, απομένουν κάποιες ώρες. Αυτή τη στιγμή το βελάκι δεν είναι στο να γίνει τώρα η μεταγραφή.
1: Αλλά...
3: Και τι εννοώ τώρα. Εννοώ ότι είναι δύσκολα τα δεδομένα για τώρα. Και όταν λέμε το τώρα, υπό την πίεση πάντα της ευρωπαϊκής λίστας πρέπει να δηλωθούν στην UEFA. Υπάρχει ανοιχτό παράθυρο Παναθηναϊκός να πάει να επιμείνει για τον ΝΑΗ, παρά το, με τη σύμφωνη γνώμη του παίχτη, ενήμερος ο παίχτης επ' αυτού, και γι' αυτό γράψαν και οι Ισπανοί ότι φοβούνται εξέγερση του ΝΑΗ, ότι θα τα πάρει στο κρανίο, ότι, γιατί δεν είναι, και ξέρουμε ότι είναι και πιο εύκολος χαρακτήρας της γης, ο ΝΑΗ είναι διαχειριστής, να τον πάρει μόνο για Ελλάδα για 3 μήνες. Δηλαδή το τρίμηνο τη League
1: και μετά να δηλωθεί.
3: Και μετά, εφόσον προκριθεί ο Παναθηναϊκός στα play-off.
1: Θες τη γνώμη μου, καθόλου παράλογο?
3: Όχι καθόλου παράλογο, γιατί εγώ μπορώ να το καταλάβω. Ο απόλυτος στόχος του Παναθηναϊκού είναι το πρωτάθλημα.
1: Το πρωτάθλημα.
3: Οπότε υπάρχει και αυτό. Τώρα, για τώρα που μιλάμε, γιατί είναι σε εξέλιξη πολλά πράγματα. Είναι σε εξέλιξη συζήτηση για αριστεροπόδαρο στόπερ που παίζει και αριστερό μπακ. Μπορεί να προλάβει, μπορεί να μην προλάβει τις προθεσμίες. Υπάρχει συζήτηση με ένα πολύ καλό παίχτη που παίζει στο 6-8 για δανεισμό με οψιόν. Για δανεισμό. Συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Δεν κάνω εγώ τις διαπραγματεύσεις, παιδιά. Μακάρι να προλάβει μέχρι το βράδυ να δηλώσει και τη Μαρία Κουτσέ από τα Μέγαρα να παίξει στην Ευρώπη. Θα δούμε. Είμαστε όλοι στην Τζίτα και να σαν αναμένα κάρβουνα εδώ και 3 μέρες. Γιατί του να είναι τα λεφτά που είπαμε χθες, 3,6 το χρόνο για τετραετές, 3 συν 1 τετραετές συμβόλαιο που του δίνει ο Παναθηναϊκός, 14,4 εκατομμύρια ευρώ για 4 χρόνια. Και η τελική πρόταση που έχει γίνει προς την Τζιρόνα ήταν αυτή, τελική, σχετικό είναι το τελική τώρα, 4 συν 12. Θα μου πει κάποιος, γιατί δεν τα δίνει τα 16 να τελειώνουμε, μήπως και δελεαστούν? Κυρίως λόγω του cost control δεν μπορεί να δώσει 16 κασέρια αύριο το πρωί. Να κάνει μια άλλη συμφωνία και να σπάσουν οι χρήσεις που θα καταβληθούν τα χρήματα, μπορεί. Γι' αυτό και το κύριος όγκος των χρημάτων με υποχρεωτική όψιον αγοράς θα πάει και την επόμενη σεζόν. Όπου θα είναι και άλλα τα έσοδα του Παναθηναϊκού μπαίνοντας πλέον στο γήπεδο του.
1: Το προηγούμενο τράβαλο που είχε με αυτό το κομμάτι που μας ανέλησες τότε πάρα πολύ σωστά, το cost control, τώρα μπορεί να τον επηρεάσει? Δηλαδή αυτό λειτουργεί, έχεις κάνει και την
3: με 16,
1: κάρτα,
3: μετά... με 16 και με βάση τα λεφτά που έχουν δοθεί ήδη, τα οποία είναι σε ομάδες άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ τώρα, με 16 κασέρι. Μπορεί να έχει θέμα.
1: Ξεχάρι.
3: Μπορεί να έχει θέμα.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό.
0: Τα έχω κάνει print screen.
1: Πολλά. Μπράβο.
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Είσαι μάγκας. Μπράβο.
0: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Διαβάζω ένα γρήγορα.
0: Ναι.
1: Για το Διονύση σε λίγο. Για τον Μπέιλι, μας ανησυχεί το ότι είχε κάποιους μυϊκούς τραυματισμούς. Λέω το συνολικό, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο το μήνυμα. Θα το απαντήσεις αν θες και τώρα ή και σε λίγο. Εντάξει. Συνεχίζω. Μισό λεπτό, Κώστα. Ναι. Περίμενε. Το σκεπαστή, πίτσα, απαντάω γρήγορα, σκεπαστή. Καπετανάκο, όπως μας βλέπεις, τρίτη, τέταρτη, προφανώς έχει μια ειρωνία το μήνυμα, γιατί θεωρεί ότι δεν έχει κάνει, δεν μαράζει καλό μεταγραφικό η ΑΕΚ. Για Σάντσο, ο ελεύθερος, πλέον πού? Ο Ολυμπιακός τελείωσε με αυτό το κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός, φαντάζομαι, όχι, έτσι, Κώστα. Δεν σου προκύπτει κάτι. Η ΑΕΚ, όχι, τελειώσαμε και με αυτό. Ό,τι ξεχάσω, τα κοιτάς εσύ και το λες, Μπίλι. Καλησπέρα. Αν δεν έρθει ο Ουναχή και δεν πάρουμε half εισάξιο επίπεδου, μαύρο θίδι που τους έφαγε. Black Snake, μάλιστα. Και καλησπέρα στην παρέα από Αγγλία. Γολή μήμα σας. Ο Αλαφούζος θα το πάρει πάνω του. Αν δεν γίνει με Ουναή, υπάρχει backup επιλογή ή όχι? Αυτή,
0: αυτή είναι η απάντηση που θέλω να επαναλάβω. Ότι αυτή η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι μιλάει Παναθηναϊκός με παίχτη πολύ καλό, με μεγάλη αγοραστική αξία, για δανεισμό με οψιόν, ο οποίος λέγεται ότι είναι από τη βελγική αγορά. Αυτό βάζω στο τραπέζι τώρα και αυτό λέω. Αναλύσαμε νωρίτερα το θέμα Ζαρουρί και έξτρα με το φίλο μου το Βασίλη. Τι άλλη αποχώρηση περίμενα?
7: Πάντως να πω εγώ ότι ο Παναθηναϊκός με το πρόγραμμα που έχει στο Conference League,
0: ναι.
7: Νομίζω ότι και χωρίς τον Ουνάη μπορεί να περάσει την επόμενη φάση.
0: Έτσι. Τα τρία πρώτα μάτς είναι όλα τα λεφτά.
7: Ναι. Να κάνει δηλαδή 10, 11, 12 βαθμούς να μπει στην επόμενη φάση.
0: Και να είναι στα knockout.
7: Και μετά να έχει να δηλώσει τον Ουνάη. Δηλαδή δεν το θεωρώ και απαγορευτικό να τον πάρει στις 10 Σεπτέμβρη.
1: Δεν είναι και εύκολο να μην βάλεις, να μην υπολογίζεις την πιο ακριβή σου ότι...
0: Εκεί πάντα είναι το μυαλό του παίχτη. Πώς
7: το δέχεται, ότι... δέχεται αυτό. Και θα το πω τώρα. Η αγορά της Τουρκίας, όσο παραμένει ανοιχτή, μπορεί να εμφανιστεί για τον Ουναή και να του πάρει τα μυαλά.
0: Με ανακοίνδυνες από εκεί. Ναι, εντάξει, γιατί λεφτά υπάρχουν εκεί.
7: Δεν ξέρω.
0: Αλλά η Τουρκία.
7: Συνήθως οι Τούρκοι.
0: Οι Τούρκοι το τραβάγανε όπως και εμείς, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι στα σώσματα.
7: Πόσο εύκολο είναι όμως.
0: Πόσο εύκολο είναι όμως
1: να έχεις πάρει τον Ουναή και να μην τον υπολογίζει στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, θα ζω.
7: Για αρχή μόνο. Αυτό που λέει.
1: Μετά να περάσει
7: το πρωτάθλημα, θα δυσκολεύει. Έξι μάτζα τον υπολογίζει μετά στα νοκάουτ.
0: Θα μπει. Στην προκειμένη περίπτωση όλα αρχίζουν και τελειώνουν από το μυαλό του προσφεστή προς τα πόδια.
1: Αυτό, ναι.
7: Αν ήταν
0: Champions League, ίδιος, έλεγα... επειδή τώρα του κάνει και τα καψόνια Τζιρόνα, εγώ τα συμφωνήσω τον Παναθηναϊκό και τον μπεγκλερίζει η Τζιρόνα τώρα τον Ουνάη. Πήγαμε σε άλλο επίπεδο. Πει, οκ, δεν με νοιάζει, ας παίξω Ελλάδα. Που έχω συνηθίσει εκεί, έπαιξα Ελλάδα, τον Ατάλο θα περιμένω 6 μάτς. Δεν με νοιάζει. Αν πει ο παίχτης δεν με νοιάζει, του περισσεύει του Παναθηναϊκού. Γιατί ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα έχει πρώτο στόχο αυτή τη στιγμή. Μακάρι να τον φέρει και α μην προλάβει απόψε. Μακάρι να τον προλάβει. Ας έρθει τουλάχιστον.
1: Τουρκία το μεταφέρω επειδή μου το υποσπείρω τώρα, μέχρι 4 Σεπτέμβρη λέει.
0: Α, Παρασκευή.
7: Παρασκευή.
0: Δεν είναι πολύ.
7: Ναι, δεν είναι πολύ.
0: Γιατί αυτοί τραβάγανε και αυτοί.
7: Ναι.
0: Για 10-15
7: πολύ, ναι. Καλησπέρα στην παρέα. Μπακόπουλε, σου πάει το άσπρο κάμισο. Δεν το διαβάζει.
1: Τέλος, κάποιος το είπε.
7: Σε τονίζει. Γουλή στον αγώνα με νίκη Βόλου, πιστεύει στον Ίστρου που θα βάλει από τον μπάγκο όσου δεν είχαν χρόνο συμμετοχή?
0: Και πολλού μικρού θα βάλει. Και μικρού να κάνουν δεμπούτα, βλέπω. Το Λαβ να βλέπω να παίζει κάποια στιγμή.
1: Φέρα μου και τον εικόνα μου σιγά σιγά.
7: Και ένα άλλο λέει: καλησπέρα στην υπέροχη παρέα. Ανησυχία για του συνεχεί τραυματισμού στο μοιραίο μη που έχει ο Μπέιλι.
1: Αυτό είπα νωρίτερα στο Βερβελέ. Ναι. Ναι. Αν τον ενοχλούν το ότι έχει κάποιου τραυματισμού.
7: Μετά
1: και
7: λέει: τα δύο πρώτα φιλικά τη προετοιμασία δηλώνεται ω τραυματία. Γνώμη.
0: Ερώτηση. Σήμερα έχουμε την εκπομπή μα. Την επόμενη.
1: Μετά θα σε ξεζωμίσω.
0: Ναι, ναι, 7 μέχρι.
1: Αυτό λέγαμε πριν.
0: Ωραία, αγγείς. Γιατί για παράδειγμα 11. Τώρα πούμε, είναι γνώμη μου άκυρο ή άκερο μάλλον να πω για ευρωπαϊκή λίστα.
1: Όχι,
0: τα δεδομένα θα είναι πολύ ανατρεπτικά ανάλογα με το τι θα γίνει.
1: Μπράβο.
0: Επηρεάζει πάρα πολύ. Συγκρίνουν τα δοχεία.
1: Είδες γιατί γίνεσαι παρουσιαστής σιγά σιγά, γιατί με προλαβαίνεις. Εδώ έχουμε φτάσει και 37. Εμείς θέλουμε να βγάλουμε 5 πινελιές και μετά 7 μέχρι 11, 12 όσο πάει, να αναλύσουμε όλα τα υπόλοιπα με πιο πολλά δεδομένα. Έτσι. Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Και μάτσι, τι θα το κάνουμε σήμερα.
1: Ωραία. Τόσο. Πάμε, πες μου δύο πραγματάκια ακόμα για να πάω στον οικονό μου.
0: Ότι ορίστηκε το μάτσο όπως λέγαμε. Εντάξει, δεν μπήκε Τετάρτη, μπήκε Πέμπτη. 10 Σεπτεμβρίου με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οπότε δεν θα τραβήξει αυτή η ιστορία. Το όρισε η Super League σήμερα. Νομίζω 9, αν δεν κάνω λάθος, έχει οριστεί Πέμπτη. Άρα είναι σε ρήτο πρόγραμμα τώρα του Παναθηναϊκού. Δεν ξεχνάω κάτι. Είπαμε για Ζαρουρί, τα έχουμε πει.
1: Αν θυμηθείς, εδώ είμαστε. Ναι. Αναφορά στην Elabet, παρακαλώ πολύ, τρίτη και τελευταία για να ολοκληρώσω, γιατί κάτι θα ξεχάσω το τέλος. Λοιπόν, η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία και σήμερα στο back to back και θα είναι και κάθε μεσημέρι εδώ μέχρι το τέλος της σεζόν. Οπότε η Elabet είναι μαζί μας και σήμερα και αύριο και όσο τραβήξει αυτή η ιστορία που λέγεται back to back και θα μας ταλαιπωρεί. Είχα άλλα 5 ευρώ για τον καφέ αύριο, δεν βαριέσαι. Κερνάνε να το πιει ο Μπακό, έναν μέτριο, τον πεθάνατε. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ΑΕΚ ή για οικονόμου τώρα, ό,τι μου πείτε. Ετοίμαση οικονόμου, θα διακόψουμε τον Τάσο. Λέω, έχουμε πει εντεκάδα για το κύπελο.
2: Ναι.
1: Έχουμε με τον Πατίτσα που συνεδεθήκαμε. Έχουμε πει για Ζωάο Μάριο στην αρχή.
2: Είπαμε,
1: τι άλλο λέμε.
2: Για Κουτέσα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Υπάρχει, είναι ανοιχτή διαπραγμάτευση με την Σερβέτ. Mm-hmm. Η πρότασή της είναι στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχουν σημαντικά κομμάτια ακόμα της συμφωνίας. Δεν έχουν ολοκληρωθεί για να πούμε ότι είναι μια τελειωμένη γραφή. Mm-hmm. Ο Ζωάο Μάριο είναι Ελλάδα, περνάει ιατρικά. Θα ανακοινωθεί. Συμφωνία είναι για διαιτές 33 ετών. Προσθέτει μια ποιοτική λύση. Εκεί,
1: να υποθέσω τα χρήματα δεν έχουν καμία σχέση αν το βάλεις σε σχέση με αυτό που είχε πάρει ο προηγούμενο συμβόλαιό του, ερχόμενος εδώ, από την ΑΕΚ.
2: Η ΑΕΚ τα ίδια πληρώνει.
1: Η ΑΕΚ τα ίδια.
2: 2,5 εκατομμύρια ευρώ έπαιρνε από την, περίπου από την Μπεσίκτα, στα καθαρά. Ναι. Η ΑΕΚ τώρα θα πληρώσει περίπου στο 1 εκατομμύριο. Εδώ είναι Χαβιέρι Μπάλτα.
1: Μιλάει στο τηλέφωνο.
2: Της Χρυσούπολης.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν κάνει τίποτα άλλο.
1: Πριν το μάτς.
2: Ναι.
1: Περίεργο για τεχνικό διευθυντή. Βασίλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: 1 εκατομμύριο και κάτι θα πάρει εδώ στην ΑΕΚ. Ξανά, γιατί και τόσο. Αυτό ήταν το ποσό που έπαιρνε και την περσινή σεζόν. Το υπόλοιπο το κάλυπτε η Μπεσίκτας. Τώρα είναι ελεύθερος. Έρχεται ξανά. Τα είπαμε πριν τι σκεφτόμασταν εμείς, τι λέγαμε που κάθε την πύλια. Να δούμε και πώς θα ολοκληρωθεί και η ευρωπαϊκή λίστα που θα στείλει η ΑΕΚ. Δηλαδή, αν τελικά πάρει ο Ζωάο Μάριο την θέση του Κουτέσα και ποια θέση θα πάρει και τελικά και ο Βιτάλης. Πλέον είναι υποψήφιος και ο Βίντα. Αν πάρει ο Ζωάο Μάριο του Κουτέσα, είναι υποψήφιος και ο Βίντα να μείνει εκτός λίστας για να μπει ο Βιτάλης. Στην άμυνα δεν βλέπω κάποια προσθήκη με τα τωρινά δεδομένα. Δεν ξέρω από εδώ και πέρα μήπως πάμε σε. Ακού.
1: Τι κάνει ο Βερβέλες εκεί.
2: Παραγγέλνει φούντ.
8: Ψάχνω ρε, ψάχνω παράλληλα, ψάχνω.
1: Πληκτρολόγιο, το άκουσα. Ναι. Το γνώρισα γιατί έκανε χθες το ίδιο Σαούλης. Συνέχισε.
2: Θα αφήσω ένα παράθυρο μέχρι 15 Σεπτέμβρη, μήπως η ΑΕΚ κάνει μια προσθήκη για ποδοσφαιριστή που θα φορά μόνο τα παιχνίδια στην Ελλάδα, όπως έκανε και πέρσι με τον Ζωάο Μάριο αντίστοιχα. Εντάξει, υπάρχει προβληματισμός και πολλά ερωτηματικά για την απόφαση η ΑΕΚ να αποδεσμευτεί από τον Κουτέσα, αλλά να φέρει τον Ζωάο Μάριο, δηλαδή να χάσει έναν παίκτη ο οποίος είχε τρεξίματα εντάσεις, βέβαια δεν υπολογιζότανε και δεν έδωσε πολλά την περσινή σεζόν, έδωσε μόνο στιγμές, αλλά σημαντικές στιγμές, για να είμαστε δίκαιοι. Ο Ζωάο Μάριο είναι ένα διαφορετικού είδους ποδοσφαιριστής. Στη διαχείριση των αγώνων, να προσθέσει έναν ποιοτικό παίκτη. Ο Νίκολσον βοήθησε πέρσι σε κάποια παιχνίδια ως αλλαγή κυρίως. Αυτό σημαίνει ότι αριστερά η ΑΕΚ, αν φύγει ο Κουτέσα και προσθεθεί μόνο ο Ζωάο Μάριο, η ΑΕΚ πάει με τον Κοϊτά, τον Ζωάο Μάριο και κάποιες βοήθειες από Μάνταλο, Μάγερ, Γκατσίνοβιτς. Πως φερσές παίζουν και σε άλλες θέσεις. Δεν έχει κάνει προετοιμασία με ομάδα. Δεν ξέρω πότε θα είναι έτοιμος ο Ζωάο Μάριο και αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Νομίζω θα ερωτηθεί γενικότερα για τον Ζωάο Μάριο ο Νίκολης στη συνέντευξη τύπου στον αγώνα κυπέλου. Αν όχι, το Σάββατο θα έχουμε περισσότερες απαντήσεις στο μάτς με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Για τη λίστα δεν βλέπω να περιμένουμε κάτι άλλο από την ΑΕΚ, κάποια άλλη έξτρα προσθήκη. Μόνο αυτό που σας είπα, ένα μικρό παράθυρο για μια μεταγραφή μέχρι 15 Σεπτέμβρη, να δούμε και σε ποια θέση. Αυτή τη στιγμή για την άμυνα δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν αργότερα από αυτά που θα δει ο Μάρκο Νίκολιτς και σήμερα, που είναι ένα καλό τεστ και για τον Γεωργίεφ δεξιμπακ και για τον Αλεξίου στα στόπερ, μήπως δει κάτι το οποίο αλλάξει τις αποφάσεις από εδώ και πέρα. Γιατί και στην αρχή του καλοκαιριού η ΑΕΚ είχε αποφασίσει για κεντρικό αμυντικό, το άλλαξε στη συνέχεια. Χθες το βράδυ έγινε μια σκέψη στην ΑΕΚ, υπήρχε μια πληροφόρηση ότι η ΑΕΚ παναφέρει κάτι διαφορετικό από τον Ζωάο Μάριο. Τελικά επέμεινε. Γιατί είναι ένας παίκτης τον οποίο τον ξέρουν. Σε αυτό προφανώς πόνταραν για να επιστρέψει ο Πορτογάλος, ο οποίος και ο ίδιος ήθελε να γυρίσει γιατί ξέρει το ρόλο του από τον Νίκολιτς, έχει καλή συνεργασία. Καταλαβαίνω και τον κόσμο για αυτά που λέει. Αλλά είναι απόφαση Ριμπάλτα Νίκολιτς να κινηθούν με αυτές τις κινήσεις, μεταγραφές και να δούμε πώς θα τοποθετηθούν.
1: Μάλιστα.
2: και ο Νίκολιτς απόψη για τον σχεδιασμό και γενικότερα για το αν είναι ευχαριστημένος από την ενίσχυση της ΑΕΚ, η οποία έχει φτάσει στα 8 προσθήκες αυτό το καλοκαίρι με τον Ζωάο Μάριο. Έχει δαπανίσει περίπου στα 20 εκατομμύρια, τα περισσότερα που έχει δώσει στην ιστορία της, και με μεγάλα συμβόλαια σε αρκετούς ποδοσφαιριστές. Υπάρχει και η ανανέωση του Γιώβιτς επικείμενη που θα ανακοινωθεί με ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Αυτά. Πάνω κάτω για την ΑΕΚ, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Θα είμαστε αέρα μετά τον αγώνα της ΑΕΚ για το κύπελο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, κυρίως όσον αφορά τη συνέντευξη του Νίκολιτς.
2: Ναι. Ναι. Και τον καταρτισμό της λίστας το βράδυ. Σωστά. Να δούμε πώς θα κάτσουμε.
1: Εδώ θα είμαστε λοιπόν. Τάσο, περιμένεις. Λέει φίλος, είμαι Ολυμπιακός και μπράβο στην ομάδα για τις κινήσεις. Μακάρι να γίνονται παρόμοιες κινήσεις από όλες τις ελληνικές ομάδες. Πρέπει να ανέβει level το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα για να δούμε περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη. Δεν διαφωνούμε καθόλου, αγαπητέ μου φίλε. Ξεχνάω κάτι φοβερό άλλο. Εντάξει, έχει πολλά μηνύματα, σίγουρα κάποια ξέχασα.
0: Εκπομπή με 11.000 κόσμου μέσα δεν την κλείνεις.
1: Με τίποτα.
0: Το είμαι Ολυμπιακός και μπράβο στην ομάδα, το είπες. Ναι.
1: Ναι, το είπα.
0: Ωραία.
1: Κάτι άλλο.
0: Παιδιά, είναι
2: χαμός σήμερα.
1: Χαμός. Τα like είμαστε περίπου στα 2.600. Με 11.000 μέσα νομίζω μπορούμε να πάμε στις 3.000 μέχρι να κλείσουμε. Οικονόμου μαζί μας.
9: Εδώ. Τι κάνετε?
1: Καλά παλικάρι μου, ελπίζω να είσαι καλά.
9: Παιδιά, είχα πολλά χρόνια να νιώσω την ένταση τη τελευταία μέρα των μεταγραφών. Έτσι, και έχω πάθει σοκ σήμερα.
1: Με εμά θα μάθει πολλά, μην εδώ. Με εμά θα μάθει πολλά, μην εδώ.
9: Ασταμάτητα.
1: Θέλω να σε ρωτήσουμε κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο που έχει σχέση και με τον Ολυμπιακό. Οι εξελίξεις, όπως λέμε πολύ σωστά στο Σούπερ, Γιαννούς και Αποστολάκη. Νωρίτερα ο Βερβελές σε βάζει στο κλίμα, αν δεν έχεις ακούσει, που φαντάζομαι έχεις πληροφορηθεί.
9: Δεν έχω προλάβει να ακούσω, όχι.
1: Ωραία, λάθος κάνω λοιπόν, δεν έχεις πληροφορηθεί, σου λέω εγώ. Ο Νους είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός κοιτάζει για τώρα, άμεσα, να ενταχθεί στην ομάδα, έτσι κι αλλιώς, ανεξαρτήτως το τι έχει γίνει με τον Μπέιλι, τον οποίο παίρνει κι αυτόν. Και ο Αποστολάκης επίσης ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, όμως για το ερχόμενο καλοκαίρι. Αυτά είναι λόγια του Βερβελέ πριν από λίγη ώρα. Από πλευράς Όφη, αν έχεις κάτι, ο Βασίλης έδωσε νωρίτερα μια διάσταση διαφορετική. Ποιο είπες, ότι ο κύριος Μπούσης...
0: Ότι από χθες ο κύριος Μπούσης είναι στην Αθήνα και μιλάει με ανθρώπους του Ολυμπιακού.
1: Okay.
0: Αυτό έμαθα εγώ.
9: Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω.
0: Okay.
9: Για το θέμα του Νούς όμως που λέει, πληροφορίες που έχω εγώ εκτός Κρήτης όμως, είναι ότι δεν αποκλείεται. Συνδέεται άμεσα με το θέμα του Τζέλσον στον Ολυμπιακό. Αν ο Τζέλσον δεν πουλήσει τώρα, δεν θα απέκλεια αν προχωρήσει η μεταγραφή ο Νους να μείνει στον το Γενάρη. Δεν ξέρω αν έχει κάποια πληροφόρηση ο Διονύσης γι' αυτό.
1: Το συνδέει με τον Τζέλσον ο Διονύσης.
9: Οκ. Νομίζω ότι είναι τέρμα συνδεδεμένη στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, αν ο Τζέλσον μείνει, δεν νομίζω ότι ο Νους θα πάει τώρα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
9: Είναι πολύ, πολύ προσωπική με κίνηση και με πληροφορίες που έχω συνέχει εκτός νησιού. Okay. Για τον Αποστολάκη είναι αυτό που είπε, όπως όλα δείχνουν, αν προχωρήσει η μεταγραφή θα έρθει στον Πειραιά από τον χρόνο, όχι από τώρα. Θα μείνει στον Όφη να διαθέτει χρονιά. Αλλά για τον Τιάγκο Νους δεν θα απέκλει αν δεν πουληθεί ο Τζένσον. Δεν ξέρω τώρα σε τι στάδιο είναι η ιστορία με την Γκράζοντα, γιατί θα ξέρει πολύ καλύτερα. Αλλά δεν θα απέκλει να μείνει στον Όφη μέχρι τον Γενάρη, να βοηθήσει μόνο στην Ευρώπη και τον Γενάρη να πάρει το δρόμο στον Πειραιά. Αυτή είναι η γενική που έχω να δώσω εγώ με τι όποιε προφορίε έχω ξαναλέω εκτό νησιού από τον Όφη. Δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε επίσημο, ούτε ανεπίσημο. Περιμένουμε τις όποιες ενημερώσεις του προσεχώς.
1: Ευχαριστώ, Χρήστο. Τα λέμε.
9: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Γεια σας,
1: Φτέρα. Καμία είδηση όσον αφορά τον Αποστολάκη, γιατί μία ομάδα βλέπει έναν καλό παίκτη και θα κινηθεί για αυτόν. Δεν πηγαίνει για τώρα, άρα δεν αποτελεί είδηση. Πηγαίνει για το ερχόμενο καλοκαίρι. Για το Νους είναι ζήτημα και είπαμε και με ποιο τρόπο θα κοιτάξει να αναπληρώσει αυτό το κενό που δημιουργείται στον Όφη, εφόσον πραγματοποιηθεί οριστικά αυτή η μεταγραφή. Λοιπόν. Κύριε Βερβελέ.
10: Να πω ότι αυτό που έχει προκύψει.
1: Τι ήθελες, ναι.
10: Τελευταία ώρα είναι Πορτογαλία κάποια δημοσιεύματα που θέλουν την Κράσνονταρ να ανεβάζει κατά ένα εκατομμύριο την προσφορά της στον Ολυμπιακό, να φτάνει τα 6 για να θέλει να τον πάρει άμεσα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στα 6 τον δίνει. Θυμάστε, είχαμε πει ότι η Κράσνονταρ είχε ξεκινήσει με 4 εκατομμύρια πρόταση. Ο Ολυμπιακός είχε βάλει μια τιμή γύρω στα 8 με στόχο να πέσει για να ανέβουν και οι άλλοι. Νομίζω ότι με 6 εκατομμύρια τον deal είναι για να γίνεται και. Έτσι να εξηγηθεί και η απόκτηση δεύτερου εξτρέμ. Τώρα, όσον αφορά στο Μπέιλι, είπαμε ότι για την ώρα ο Ολυμπιακός δεν επιβεβαιώνει. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που γίνεται. Να θυμίσω ότι για παράδειγμα φέτος και στην περίπτωση του Φρόιλερ, πρώτα ήρθε στην Ελλάδα Φρόιλερ και μετά έγινε γνωστό ότι προχωράει ο Ολυμπιακός. Οπότε επειδή είναι μια πολύ ειδική περίπτωση και επειδή είναι και πολύ μεγάλη πίεση του χρόνου. Νομίζω ότι μπορεί να έρθει δηλαδή, με ιδιωτική πτήση, είναι πολύ πιθανό να έρθει με ιδιωτική πτήση για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή και ακολούθως να μάθουμε όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος κοίταζε 2-3 στοιχεία παράλληλα. Δεν επιβεβαιώνεται κάπου ότι είναι σε κατάσταση τραυματισμού αυτή τη στιγμή. Πήγα κάποιες δηλώσεις του Έμερ πριν λίγες μέρες ότι εντάξει, δεν θα συνέχιζε. Και ένα σκηνικό λίγο μέσα στις ομάδες που τον είχαν δει ήταν και η ΝΕΟΜ, αυτή που πήγε ο Μασούρας, ότι παίρνει 120.000 λίρες την εβδομάδα και το συμβόλαιο του στον Βίλα. Έτσι.
7: Πόσα δηλαδή.
10: Και αυτό που κοίταζε στον Βίλα.
1: 120 τη εβδομάδα.
7: 120.000 λίρες.
3: 150.000 ευρώ.
1: 5-12-60. 5-12-60.
7: Άρα 600 το μήνα.
1: Άρα 6
7: εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ναι, ναι, κάπου εκεί.
3: 7-200 το χρόνο.
10: Τώρα τι ήταν το θέμα. Λέγανε λοιπόν στην Άστον Βίλα ότι.
3: Καθαρά η μεικτά, βέβαια.
10: Όλο το έλεγε του χρόνου. Αυτό που κοίταζε η Άστον Βίλα ήταν να.
7: Να πληρώσει κάποιο μέρος σε εκείνη.
10: Ένα αυτό ή να του κάνει επέκταση συμβολέου για ένα χρόνο με στόχο να έπαιρνε ένα μεγαλύτερο ποσό. Κάπου εκεί μπλόκαραν και λόγω των οικονομικών, αυτό που είπε νωρίτερα ο Βασίλης Παγκόσμιος με τη Σεβίλη, ότι είχε ακουστεί για να τον πάρει. Η Σεβίλη δεν μπορούσε να ακολουθήσει αυτό το ρυθμό. Θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα για τον Ολυμπιακό, που όσο είπα χθες το βράδυ, είπαμε ότι τα λεφτά τα οποία συζητάγαμε ήταν γύρω στα 9-10 εκατομμύρια για να γίνει αυτό το deal. Ένα παίκτη, ο οποίο πριν δύο χρόνια. Προφανέστατα και πέρυσι δεν ήταν τόσο ενεργός. Παρ' όλα αυτά έπαιξε όλους τους διοργανώσεις 30 παιχνίδια, αρκετά ως αλλαγή. Ήταν στο έξω ο οποίος παιδιά πριν δύο χρόνια είχε χρηματιστηριακή αξία 40 εκατομμύρια. Τώρα για να ξέρουμε τι λέμε, να ολοκληρωθεί και πρωταθλητός και αυτή η μεταγραφή. Νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός ολοκληρώσει και με τον Μπέιλ και με τον Πουέρτα που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί και με τον Νούσο στην πνευματική κίνηση, αν φύγει ο Ζέλσο Μαρτίνς. Εκτιμώ ότι το τελείωμα του Ολυμπιακού φέρνει σε άλλη κατάσταση και την ομάδα, σε άλλη κατάσταση και το ρόστερ και την ψυχολογία του κόσμου και πολύ περισσότερο τα μάτια του προπονητή και το μυαλό του προπονητή για να δουλέψει πλέον με άλλους παίκτες ποιότητας, με παίκτες άλλης διάστασης και να σταματήσει αυτή η κουβέντα για το πώς παίζει ο Ολυμπιακός και το τι γίνεται.
1: Σπύρο, δώσε μου αυτό που μου έλεγες νωρίτερα, τις συμμετοχές του Μπέιλι τα τελευταία χρόνια στην Άστον Βίλα κυρίως και τι έχει πετύχει όσον αφορά τα γκολ και assist. Σε ευχαριστώ. Μου το έλεγες πριν, αλλά δεν μπορούσα να σε ακούσω. Είχαμε λίγο ένταση εδώ στο στούντιο. Λεβερκούζεν, 156 μάτς, 39 γκολ και πόσα assist. Και 25 και πάμε
7: όρια
1: και λίγο.
7: Στην Λεβερκούζεν,
1: στην Άστον Βίλα, ναι. Εκεί το έλεγε σωστά, Μπίλε. 123 μάτς στην Άστον Βίλα. 16 γκολ, 18 ασίστ. Σε πόσα χρόνια? Σε 4 χρόνια περίπου. Οκ, θα μου το πεις τώρα σε λίγο, αν 3,5-4. Μάλιστα. Στα 29 του χρόνια ο Μπέιλι. Καλή ηλικία. Θα δούμε τι υπάρχει με τους τραυματισμούς. Πάντως, όντως ένα πολύ μεγάλο όνομα. Λοιπόν, αυτό που λέει τώρα ο κόσμος και ρωτάει για τους... για το πόσο κοστίζει αυτή η μεταγραφή, για το πόσα θα δώσει ο Ολυμπιακός εφόσον πάρει Νους και Αποστολάκη, για όλα αυτά. Αυτά δεν μπορούν να είναι τώρα στο προσκήνιο και να τα κουβεντιάσουμε, γιατί δεν είναι γνωστά ακόμα. Mm. Κάτσε να γίνει να βεβαιωθεί με η μεταγραφή πρώτα και να το κουβεντιάσουμε. Ακόμα και για τον Μπέιλι, που πριν από λίγο το αναφέραμε, λόγω Ρωμάνο κλπ. Ναι, ο Ολυμπιακός ναι. Δεν επιβεβαιώνει ακόμα. Φυσικά δεν διαψεύδει, γιατί μάλλον ολοκληρώνει τη μεταγραφή, από ό,τι φαίνεται.
7: Επίσης να πούμε στον κόσμο, γιατί ρωτάει, ότι επειδή έχει προκύψει ένα δημοσίευμα ελληνικό σε ελληνικό μέσο ότι ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με τη Χιρόνα, με την Τζιρόνα και έρχεται ο Ουναΐ. Δεν θυμάμαι από την Κυριακή το βράδυ και μετά πόσα ρεπορτάζ και δημοσίευματα.
3: 4-5 φορές
7: υπήρξαν
3: έτσι,
7: ότι τα βρήκαν ο Παναθηναϊκός με την Τζιρόνα ή ότι ο Ουναΐ ενημέρωσε ότι έρχεται ή ότι είναι πολύ.
3: Το μόνο που μπορώ να δώσω σαν point εδώ πέρα είναι ότι ειλικρινά, τις τελευταίες 3-4 μέσα από την Κυριακή και μετά που λέει και ο Βασίλης, τα μπρος πίσω είναι αμέτρητα που έχουν γίνει. Από όλη τη διαδικασία δηλαδή. Ναι. Και κυρίως το τελευταίο διάστημα με τους Τζιρονέους.
1: Μπρος πίσω που έχουν μεταφερθεί ως ρεπορτάζ ή μπρος πίσω υπαρκτά.
3: Όχι, πάνω στη διαπραγμάτευση.
1: Διαπραγμάτευση.
3: Διαπραγμάτευση των όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.
1: Καλά κάνεις και το λες. Κύριε Βερβελέ, πείτε μου λίγο τη σύνθεση μετά. Εγώ και εσύ, Μπίλ, εννοείται δεν χάνουμε ποτέ, πάντα μαζί. Εννοείται. Εσύ μαζί μας.
11: Μα δεν νομίζω.
1: Όχι, μετά. Μαζί μας δεν είσαι.
3: Έτσι μας πουλάς.
11: Έτσι μας πουλάς.
1: Έτσι είσαι.
11: Θέλετε και χθες και την Πέμπτη πάλι με θέλετε.
1: Παρεούλα, εδώ.
11: Χίλια κομμάτια έχω γίνει.
3: Την Πέμπτη τι έχει.
7: Α, ναι. Φίλε, εκεί θα πάμε για φαγητό.
11: Ταξίδι, με θέλετε.
1: Εντάξει.
11: Μέσα εδώ. Μέσα στην αρχή. Γιατί έχουμε μάτσα να γράψουμε.
2: Ναι. Πώς θα έρθω για την πρώτη ώρα, θα δω.
1: Ξέρεις τι ήθελα μόνο από σένα. Στο λέω από τώρα ότι...
2: Τι θες, πώς θα θες.
1: Όχι, κάτι θα κρατήσω. με τον Νίκολιτς, ένα σχολιασμό για αυτά που θα πει.
2: Θα τον πάρω τηλέφωνο.
1: Όχι, θα τα πει μόνο του. Δεν θα τον πάρει. Ένα σχολιασμό για αυτό.
2: Έχω στείλει τον Πατίτσα, είναι συστημένο για συνέντευξη τύπου. Τα πάντα.
1: Το σχολιασμό θέλω εγώ αυτό.
2: Βεβαίω.
1: Εντάξει, άρα πατήστε τη σύνδεση.
2: 7 με 8 θα είμαι εδώ. Γεια σα.
1: Πέρφεκ. Είσαι ο κύριο. Δεν θέλω τίποτα άλλο. 7 με 8 ο κύριο. Κύριε Γουλή, σε βγάζουμε από μακριά, έτσι, εσένα. Έτσι, ωραία, εντάξει. Αυτό.
2: Έλα, ρε. Ψηλά το κεφάλι.
1: Ελέσαι, αρκεσέ.
3: Να ψηλά το κεφάλι.
1: Όχι σήμερα.
3: Τι μα περιμένει τώρα,
1: αύριο είσαι εδώ.
12: Πρέπει να πούμε να σου μαζί μιλάμε με κανέναν.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει, ωραία. Έχει τον αγώνα του Ολυμπιακού.
12: Έχει δεύτερο πρόσωπο. Είσαι δεύτερο πρόσωπο. Μήπως έχεις
1: καλό προφίλ. Ελάσε με ρε, τώρα διαβάζω συνέχεια μηνύματα. Ρώτα το
2: καλύτερα ελεύθερη παρά να είμαι δεύτερη.

0: Τι θα λήξει, θα είναι εδώ. Και Αλέξα Απόπουλο, έχω λίγο. Για μια πινελιά που θέλω. Ωραία. Περιμένω για Αλέξα Απόπουλο.
1: Να πω μια τελευταία πληροφορία που υπάρχει για τον Μπέλι, ότι εδώ περνάει τώρα ιατρικά στην Αγγλία για να προλάβει ο Ολυμπιακός να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Έτσι, αυτό λέει. Τελευταία πληροφορία, δεν πρέπει να δηλαδή ακόμη σε κάποιο αεροπλάνο. Οπότε θα πάμε σε fast track διαδικασία.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία. Άλεξ, πώς τα ακούς όλα αυτά, το δικό σου σχόλιο πρώτα απ' όλα για αυτό το μεταγραφικό ντεμαράζ και την αγωνία που υπάρχει μέχρι τις τελευταίες ώρες για συγκεκριμένες περιπτώσεις?
3: Χαμός γίνεται όντως πραγματικά. Πολλές κινήσεις, αυτό το έλα, το δώσε, το φύγε, θα μας απασχολήσει για τις επόμενες μέρες. Θα σου άρεσε λίγο από όλη αυτή την ιστορία. Δεν είναι ότι απέχει, απλά επειδή σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει καλύψει το ρόστρε του και δεν έχει και άγχη ευρωπαϊκά, κάθεται λίγο στην άκρη και παρακολουθεί διακριτικά τις εξελίξεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα κλείσει κάποια τελευταία μερεμέτια που έχει και κυρίως στην άμυνα, όπως στο κέντρο της άμυνας. Και εγώ, παιδιά, έχω την εντύπωση από το ρεπορτάζ μου σήμερα, μου δημιουργείται πολύ έντονα η αίσθηση ότι ο Άρης θα πάρει και παίκτη αριστερά στην επίθεση. Όλο και πιο έντονα από το πρωί, οι κεραίες μου πιάνουν ότι ο Άρης κοιτάει 2-3 τουλάχιστον περιπτώσεις με ποδοσφαιριστές που παίζουν αριστερά στην επίθεση. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς ακριβώς μπορώ να το ερμηνεύσω. Ίσως να έρχεται να κολλάει στο ότι χαλάει από ό,τι φαίνεται η μεταγραφή του πιτσιρικά αυτού του Ζαουέ από την Παστιά. Έχει ουσιαστικά οδηγηθεί σε ένα βάγιο, δεν τα βρήκαν οι δύο πλευρές και είχε εκπνεύσει και προθεσμία στη Γαλλία. Επομένως το βλέπω ουσιαστικά να έχει τελειώσει, να έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο του πιτσιρικά. Άρα αυτός, επειδή θα ερχόταν και θα έπαιζε αριστερά στην επίθεση, θεωρώ ότι έρχεται και κολλάει με αυτό που σας λέω, ότι ο Άρης ψάχνει κάτι για το αριστερό φτερό της επίθεσης. Έχει μία περίπτωση από Τουρκία μεριά, από ό,τι μαθαίνω, την οποία κοιτάζει πολύ, μια εξαιρετική περίπτωση. Σήμερα από το πρωί παίζει πάρα πολύ έντονα, αλλά εμένα δεν μου κάθεται να σας πω την αλήθεια, η επιστροφή του Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος είναι ελεύθερος από τη Θέλτα.
0: Συγγνώμη ρε φίλε, είναι η ένταση. Κάνω εκπομπές. Απνευστεί με το μυρό του εδώ πέρα.
3: Θα πάει στην Τζιρόνα νομίζω. Θα πάει νομίζω στη Τζιρόνα που είναι και της μόδας. Λόγω μου να είναι. Νομίζω θα πάει Τζιρόνα ο Πέρεθ.
2: Ο Πέρεθ είναι με το σκύλι που είχε το ατύχημα τότε.
4: Α, ναι, σωστά.
3: Ο γίγαντας αυτός είναι.
2: Τι παλικάρι κι αυτό, τι πέρασε κι αυτό.
3: Έπρεπε να φτάσουμε τελευταία μέρα των μεταγραφών. Έψησε κυριολεκτικά το ψάρι στα χείλη της Θέλτα. Ένα 600 παιδιά είχε στη Θέλτα ο Αθεόφοβος συμβόλαιο. Περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή. Πήρε μια βαρβάτη αποζημίωση και με τα λεφτουδάκια στην τσέπη από τη Θέλτα θα κλείσει πιθανότητα στην Τζιρόνα. Τι θέλω για τον Άρη, δεν μου κάθεται, γιατί κυρίως δεν παίζει και αριστερά. Ο Άρης ψάχνει ένα παίκτη που να είναι η θέση του εκεί. Να μπορεί δηλαδή είτε με αντίθετο πόδι να παίζει αριστερά. Το κρατάω και αυτό, όπως επίσης από χθες το βράδυ ακούγεται δεξιά και αριστερά του Άρης κοιτάει τον Αλέξανδρο Κατράνη.
2: Τον αριστερό μπάρο. Τον παραπατρίσει,
4: τώρα είναι το ατρόμι του.
2: Ναι.
3: Τι παλιά το ατρόμι του, τώρα είναι στη Salt Lake City, στο MLS. Είναι 28 ετών πλέον ο Κατράνης, με καλές χρονιές στην Αμερική. Για τον παίκτη ο Άρης είχε ενδιαφερθεί πριν από 3-4 χρόνια. Αυτό μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα.
0: Αυτό στην αριστερό μπακ, είπες.
2: Ναι, αριστερό μπακ.
0: Και ο Νόαλεν πήρε μεταγραφή.
2: Στην Αμερική.
0: Στην Αμερική. Πήγε με τον Λεβαντόφσκι. Έφυγε από το Μέση και πήγε στο Λεβαντόφσκι.
2: Πήγε στο τέτοιο.
0: Σικάγο πήγε.
2: Στο Σικάγο Fire.
4: Το Κολοράντο νομίζω θέλει το Κολοράντο είναι που θέλει το Ζαρβί.
0: Μιλά καλύτερα.
4: Ποιο?
2: Μια άλλη ομάδα.
3: Columbus Crew.
2: Αυτό, Columbus. Αυτή η Columbus Crew.
4: Μιλά καλύτερα.
2: Κολοράντο, Columbus.
0: Περιμένετε.
3: Πάρε μαγκαλιά να μην πατήσω τα γυαλιά.
4: Ξεκινάνε.
0: Πώς το πες,
3: πάρε μαγκαλιά. Πάρε μαγκαλιά να μην πατήσω τα γυαλιά.
2: Πέτα με στα βράχια να με γλύφουν τα βατράκια. Δεν θα τα ακούστε.
0: Περίμενε. Άλεξ, ένα break. Ένα λεπτάκι.
4: Και συνεχίζει.
0: Δεν κλείνουμε για...
3: Για να ψάξει το άσμα.
0: Δεν κλείνουμε.
3: Για YouTube
0: δεν κλείνουμε. Εδώ είμαστε. Γυρίζουμε και στο Action 24.
5: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
6: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος. ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μια

στις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Ο Άννας της ΑΕΚ άρχισε, είδαμε δεκάδα νωρίτερα. Μακούν 26 ετών αριστεροπόδαρος.
4: Ναι, είναι η περίπτωση που κοιτούσε ο Άρης πάρα πολύ έντονα, Βασίλη, θυμίζω, πριν κλείσει το Σούταλο, τον Κροάτη. Την άφησε λίγο στην άκρη. Ο Ρέγες όμως ουδέποτε έπαψε να ασχολείται με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση, γιατί είναι σε πολύ καλή ηλικία. Μπορεί να είναι Βενεζουελάνος διεθνής, αλλά έχει βέλγικο διαβατήριο. Άρα δεν καταλαμβάνει και θέση ξένου. Επίσης, πολύ σημαντικό, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 7 αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές στο ρόστερ του. Άρα θα πρέπει να κοιτάει στις κινήσεις που είναι να κάνει μέχρι το τέλος και τα διαβατήρια. Είναι πεζούμενος, που λέει ο φίλος μου Βουλής. Έχει μάτς κανονικά. Μπορεί να παίξει και στόπερ, μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ. Κουβαλάει την μπάλα από πίσω, φτιάχνει με τη γέννη. Καλή περίπτωση.
3: Βερβελές, γιατί γελάει, συγγνώμη, ρε Αλέξη. Βερβελές.
5: Θα μάθεις μετά.
3: Δεν λέγεται στον κόσμο.
5: Όχι, εγώ ανοίξα ένα μπίφ από χθες. Μιλάω με κάτι οράματα από εδώ, υπερπέρα.
3: Εντάξει, συνέχισε την καλή δουλειά. Λέγει, Άλεξ.
4: Ναι, όχι βέβαια, παιδιά, με τα νούμερα που αναφέρουν οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι κάνουν λόγια κάτι 3,5 εκατομμύρια. Αυτά τα νούμερα δεν παίζουν. Ο Άρης, αν είναι να τα βρει με την Λεύσκη, θα τα βρει σε πολύ χαμηλότερα νούμερα. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη περίπτωση που προέκυψε σχάτως. Χθες προχθές αυτή η περίπτωση, με παίκτη που επίσης έμεινε ελεύθερος. Αυτός έμεινε ελεύθερος και την κοιτάζει ο Άρης. Όπως επίσης εντάχει να πω ότι ο Αλφαρέλα μάλλον το έχει πάρει το μήνυμα ότι δεν υπολογίζεται και ότι δύσκολα θα βρει χρόνο συμμετοχής.
3: Μάλιστα.
4: Και ψάχνεται πάρα πολύ έντονα να φύγει. Κοιτάει 2-3 χώρες που είναι ανοιχτό ακόμη το παράθυρο. Στην Πολωνία που έχει παίξει, στην Κύπρο. Πιθανολογώ ότι μάλλον θα μας κουνήσει το μαντήλι ο Αλφαρέλα τις επόμενες μέρες.
3: Όμορφα. Ολοκληρώνουμε εδώ την εκπομπή. Γιατί σε 2 ώρες θα είμαστε πάλι αέρα. Οπότε μετά, 7 μέχρι όσο πάει, κουβεντιάζουμε με την ίδια περίπου σύνθεση για κάποια χρονικά διαστήματα για όλα όσα συμβαίνουν λίγο πριν κατατεθεί η λίστα των ομάδων για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Και εννοείται, αν έχουμε και μεταγραφές και εκτός λίστας, εδώ είμαστε, ναι, για να τις κουβεντιάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συγκλονιστική παρέα που μας έχετε κάνει.
6: Θα έχουμε πάντως νέα μετά τις 7.
3: Ναι. Πάνω από 11.500 κόσμος ήταν ταυτόχρονα εδώ στο site. Προφανώς κάτι βρίσκεται και μας επισκέπτεστε πάλι. Πάνω από 3.000 like, 300 είναι τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε 2 ώρες θα ξαναλέμε.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ψυχροπολεμικό κλίμα Γερμανίας-Ρωσίας. Η Ρωσία πίσω από την απόπειρα στο αεροδρόμιο της Λειψίας καταγγέλει το Βερολίνο. Είμαστε σε υβριδική επίθεση, διαμηνύει ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Η απάντηση της Μόσχας στο πλευρό του Βερολίνου, ΝΑΤΟ και Ευρωπαίοι Συμμαχοί. Ο Ερντογάν προκαλεί ξανά και ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Η Ελλάδα να κάνει πίσω από τον λάθος δρόμο που ακολουθεί. Στην Ιρλανδία ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών για τις τουρκικές προκλήσεις. Σε τροχιά ανόδου τα καύσιμα μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Φλερτάρει και πάλι με τα 100 δολάρια το Brent. Πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Αττική. Στο κυνήγι της χαμηλότερης τιμής η οδηγή. Προσπαθούσα να σπάσω τον πάγο με το μαχαίρι, η ανατριχιαστική ισχυρισμή του 43χρονου για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Κλειδί, οι καταθέσεις των παιδιών. Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες. Τι είπαν στις απολογίες τους, παρά τις καταγγελίες οι αρχές άφησαν στα αζήτητα τα παιδιά. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Frog, κοίτα, ένα black camp.
1: Εγώ φιλέα, είμαι fan του double decker.
0: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
1: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
0: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
1: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
2: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa της Alpha Bank.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

εντυπωσιακές χαράδρες. Πλούσια, πυκνά δάση, ορμητικά ποτάμια, χωριά φωλιασμένα στις πλαγιές των υψηλών βουνών της Βόρειας Πύμου. Καλώς ήρθατε στην Κόνιτσα. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

Αυτή είναι η Κόνιτσα, η κομμόπολη του νομού Ιωαννίνων, που βρίσκεται 64 χιλιόμετρα βόρεια των Ιωαννίνων, χτισμένη στις πλαγιές του βουνού Τραπεζίτσα, της οροσειράς της Πίνδου. Αμφιθεατρικά για να βλέπει τον κάμπο της Κόνιτσας, εκεί όπου συναντιέται ο Βοηδωμάτης, ο ΑΟΣ και ο Σαραντάπορος ποταμός. Η Κόνιτσα είναι, ας το πούμε, ένα από τα καλύτερα σημεία για αυτούς που θέλουν να εξερευνήσουν τα βουνά και να κάνουν δραστηριότητες στη φύση. Βρίσκομαι στην πλατεία της πόλης, εδώ που χτυπά ο παλμός της πόλης και είναι το κορυφαίο σημείο συνάντησης για τους ντόπιους.

0: Εδώ είναι η παλιά αγορά της Κόνιτσας. Η Κόνιτσα ή Κόνιτα στα βλάχικα γνώρισε μεγάλη εμπορική ακμή την εποχή του Αλή Πασά. Εδώ λοιπόν ήταν η παλιά αγορά της πόλης με τα μανάβικα, τα μαγαζιά που ο κόσμος κυκλοφορούσε για να πάρει τις πρώτες του ύλες. Σήμερα είναι όλα τα τσιπουράδικα και ταβέρνες και εδώ χτυπά ο παλμός τη νύχτα, καθώς τη μέρα όλοι πάνε προς την κεντρική πλατεία που ήμασταν πριν. Ωραία είναι εδώ, ε!
1: Εντάξει, είναι μια χαρά, ησυχία είναι. Έχουμε ησυχία μας.
0: Τώρα εδώ πώς είναι τα πράγματα στην πλατεία της Κόνιτσας?
1: Καλά είναι, μωρά την ησυχία τώρα, δε. Δεν ενδιαφερθήκαν έτσι για να φτιάξουν κάτι στον τόπο εδώ πέρα. Να μείνει ο κόσμος εδώ.
0: Ναι. Ωραία η φύση όμως τριγύρω, ε!
1: Ναι, εντάξει, φύση ωραία, αλλά δεν έγινε υποδομή. Mm. Να μείνει ο κόσμος εδώ, να ζήσει εδώ, να έχει παιδιά, οικογένειες, σχολεία. Θα κτίσουν όλα και τα σχολεία, τα πάντα όλα. Παλιά εδώ η Κόντζα το 1930 είχε 2.000 κόσμο. Παλιά. Μετά έφτασε 14.000 και μετά κατέρευσε. Αφού δεν υπήρχαν δουλειές, τα γράμματα ήταν μακριά για τα παιδιά να πάνε οι γονείς, αναγκαστήκα και φύγανε.
0: Και φύγανε.
1: Ναι.
0: Εσύ έμενες εδώ όμως, ε?
1: Εγώ έμενα εδώ.
0: Λοιπόν, χάρηκα, συνεχίζω την πορεία μου.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε λεβέντες.
0: Έγινε.
1: Να ακούστηκατε εδώ στην Κόντζα. Να την επισκέπτεστε. Έγινε ησυχία. Mm. Να πάτε μια πόρτα και πάνω.
0: Θα σε βάλω στην εκπομπή μου, έτσι.
1: Yeah.
0: Να σε βάλω στην εκπομπή μου.
1: Ε, βάλε μου στην εκπομπή, τι έγινε.
0: Εντάξει, μπράβο.
2: Με το που έρθει στην πόλη, στην νοτιοδυτική της άκρη σε καλωσορίζει το μονότοξο πέτρινο γεφύρι, κόσμημα όχι μόνο της Κόνιτσας, αλλά και ολόκληρης της Ηπείρου. Στέκει εδώ πολλά χρόνια για να μας θυμίζει τη δύναμη του ανθρώπου. 50 μάστορες χρειάστηκαν να δουλέψουν για να κατασκευάσουν αυτό το τεράστιο μονότοξο πέτρινο γεφύρι που κοσμεί την περιοχή. Πίσω το ακριβώς η χαράδρα του ΑΟ ποταμού. Κοιτάξτε το πείο. Ιστορικό γεφύρι χτίστηκε από 50 μαστόρους της Πέτρας μετά από δωρεές της περιοχής. Στην αρχή υπήρχε ένα ξύλινο γεφύρι, αλλά εξαιτίας της ορμής του ποταμού γκρεμίστηκε και στη συνέχεια φτιάχτηκε αυτό. Ακριβώς κάτω από το γεφύρι υπάρχει και ένα καμπανάκι, το οποίο όταν είχε πάρα πολύ αέρα χτυπούσε για να προειδοποιεί τους περαστικούς να μην περάσουν το γεφύρι, γιατί υπήρχε κίνδυνος, όπως καταλαβαίνετε, από τον αέρα να πέσουν. Το μονότοξο γεφύρι έχει ύψους 20 μέτρα και 36 άνοιγμα.

0: Για να πότε ήρθες πρώτη φορά σε αυτό το γεφύρι.
1: Πάρα πολλά χρόνια πριν, όταν ήμουνα στη σχολή. Εγώ δεν είμαι από εδώ πέρα και με τη σχολή μου ήρθαμε πρώτη φορά εδώ. Πρώτη φορά είδα τόσο μεγάλο γεφύρι. Το βλέπεις, έχει 20 μέτρα ύψος, 40 μέτρα μήκος, υπέροχο. Φαίνεται σαν να αιωρείται. Και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν περάσει από τότε παραπάνω από 30 χρόνια. Και έκτοτε είμαι εδώ πέρα και έχτισα και σπίτι τελικά.
0: Ήταν η αφορμή δηλαδή το γεφύρι για να έρθεις να ζήσεις εδώ για πάντα.
1: Ναι. Η φύση, το περιβάλλον, όλο αυτό που βλέπετε σήμερα εδώ.
0: Πώς σημαντική είναι η Κόνιτσα για την περιοχή? Βρίσκεται σε τρία ποτάμια, σταυροδρόμοι.
1: Παλιότερα ήταν μεγαλύτερη και από τα Γιάννενα. Ουσιαστικά ενώνει δύο πολιτισμούς. Το γεφύρι αυτό ενώνει την Ήπειρο από τη μία πλευρά και τη Μακεδονία από την άλλη. Βρισκόμαστε σε μία διασταύρωση απάνω. Ενώνει τα πάντα. Πολιτισμούς, θρησκείες. Παλιότερα είχαμε τους Μπεχτασίδες, γι' αυτό και θα δείτε τζαμί εδώ πέρα. Εδώ έχει το σπίτι της η Χάμκο, η μάνα του Αλί Πασά. Δηλαδή είναι ένα περιβάλλον πολυπολιτισμικό.
2: Οι Τούρκοι αλλά και οι Γερμανοί φεύγοντας προσπάθησαν να τον γκρεμίσουν. Αυτό όμως εκεί, στιβαρό και αγέροχο.
1: Από εκεί και έπειτα, στη σημερινή εποχή, έχουμε φύση. Ο κόσμος έρχεται εδώ για τη φύση μας πάρα πολύ, για το θρησκευτικό τουρισμό για τον Άγιο Παΐσιο, για τα ιαματικά μας λουτρά που είναι από τα καλύτερα, θα έλεγα, της Ευρώπης.
0: Πόσα χωριά έχει η Κόνιτσα?
1: Έχουν 47 χωριά. Έχουμε τα χωριά από εδώ της Κόνιτσας, έχουμε τα χωριά της Λάκας του ΑΟΟΥ, έχουμε τα Μαστοροχώρια, έχουμε πολλά χωριά που την πλαισιώνουν.
0: Το τοπίο στο οποίο βρίσκεται η Κόνιτσα και το παράγκι του ΑΟΟΥ είναι συγκλονιστικό.
1: Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα ήταν ένας εθνικός δρυμός που αργότερα ενώθηκε μαζί με τον εθνικό δρυμό της Βάλιας Κάλτας και έκανε ένα τεράστιο πάρκο, το πάρκο της Βόρειας Πίνδου. Έχουμε το γεωπάρκο εδώ πέρα, που είναι το τέταρτο της Ελλάδας. Έχουμε βραβευτεί από την UNESCO. Η φύση είναι ανέγγιχτη, είναι παρθένα. Και είμαστε ένα καλά κρυμμένο μυστικό.

0: Σήμερα πώς ζουν στην Κόνιτσα?
1: Τώρα είμαστε γύρω στους 2.000, αλλά το καλοκαίρι ζωντανεύουμε πολύ. Εδώ που βρισκόμαστε μπορείς να δεις δηλαδή τα καλοκαίρια του Αυγούστου και 1.000 άτομα μέσα στο ποτάμι να κάνουν μπάνιο, ξεκινώντας από εδώ από το γεφύρι, πηγαίνοντας μέχρι απάνω ψηλά, που βρίσκονται και άλλες θέσεις. Τα βράχια κλείνουν το ποτάμι και φτιάχνουν μικρές λιμνούλες. Υπάρχουν μικρές παραλίες με άμμο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μία πηγή ζωής. Ναι.
0: Η παλιά πόλη της Κόνιτσας είναι ψηλά, σωστά?
1: Ναι, είναι στο... Ουσιαστικά ό,τι βρίσκεται πάνω από την πλατεία είναι η παλιά η πόλη. Την κάτω την πόλη την κατοίκησαν όταν έγινε η ανταλλαγή πληθυσμών του 1922. Από εδώ από την Κόνιτσα έφυγαν άνθρωποι και πήγαν σε ένα χωριό που λέγεται Μιλιές, δίπλα στη Σμύρνη. Γιατί είχαμε μουσουλμάνους πολλούς εδώ. Και από τα Φάρασα και από το μισθή της Καπαδοκίας ήρθαν εδώ. Η παλιά μας η πόλη είναι γεμάτη με αρχοντικά. Υπέροχα. Εκεί μένω κι εγώ, τέρμα πάνω.
0: Α, ψηλά μένεις πάνω.
1: Ψηλά, ναι. Ξέρεις, το πρωί όταν ξυπνάς, ειδικά χειμώνα, βλέπεις ένα... Είσαι σαν να είσαι αεροπλάνο. Ξέρεις, από κάτω είναι όλο ένα πέπλο, γιατί όλος ο κάμπος σηκώνει ομίχλη και εμείς βρισκόμαστε ακριβώς πάνω από την ομίχλη. Είναι πολύ ωραία.
2: Αν και καμπίσια, όπως μας είπε η ίδια, η Γιάννα Μίτση αγάπησε αυτόν τον τόπο και μέσα από την κουβέντα μας τον αγάπησα λίγο περισσότερο κι εγώ.

Τα πέτρινα γεφύρια στην Ήπειρο λειτουργούν και ως πύλες εισόδου. Μια πύλη εισόδου είναι προς τη χαράδρα του ΑΟΥ. Ξεκινάμε από το πέτρινο γεφύρι της Κόνιτσας για να περπατήσουμε περίπου 5 χιλιόμετρα για να φτάσουμε μέχρι τη Μονή Στομίου. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσεις να θαυμάσεις αυτήν την μοναδικής ομορφιάς φύση που ξεκινά από εδώ και συνεχίζεται.

Αγαπάς τη φύση και σου αρέσει η πεζοπορία. Μια από τις διαδρομές που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου είναι να φτύ και να διασχίσεις τη χαράδα του ΑΟ ποταμού. Γιατί? Γι' αυτό.

Αυτή λοιπόν είναι η μεγαλειώδης χαράδρα του Άου ποταμού. Έχει μήκος συνολικά 8 χιλιόμετρα και το πλάτος του ξεκινά από 300 μέτρα μέχρι και 2,5 χιλιόμετρα. Αυτό όμως το οποίο είναι εντυπωσιακό περπατώντας εδώ στη χαράδρα είναι ότι η υψομετρική διαφορά από τον ποταμό μέχρι την κορυφή αγγίζει τα 2.000 μέτρα. Κοιτάξτε. Μέχρι την Καμήλα πάνω την Τύμφη, 2.000 μέτρα υψομετρική διαφορά. Φανταστείτε πόσο μικροί είμαστε σε αυτό το τοπίο. Α! Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά εκεί στο βάθος, κάτι άσπρο αν βλέπετε, είναι η Μονή στο Μείο. Εκεί θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε.

Θυσιάζουμε. Τα τελευταία χιλιόμετρα είναι απαιτητικά. Σκληρή ανηφόρα με ωραία κλίση. Αλλά θα καταφέρουμε. Το μοναστήρι το βλέπω, να το. Πάμε, πάμε, Άλεξ, έλα.

0: Φτάσαμε στην Ιερά Μονή στο Μείο. Είμαι κουρασμένος γιατί τα τελευταία μέτρα ήταν όντως πολύ απαιτητικά. Αλλά κοιτάξτε πού βρίσκομαι. Απίστευτο. Τρομακτική φύση, παιδιά. Η θέα της δεν μπορεί να σε αφήσει ασυγκίνητο. Είναι συγκλονιστικό να αντικρίζεις αυτό το τοπίο. Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω το τοπίο που αντίκρισα από την Ιερά Μονή της Παναγίας της Στομίου. Μακάρι. Υπάρχουν μερικές φορές σαν κι αυτή που δεν γίνεται. Αλήθεια. Είναι λες και η φύση σου παίρνει τη φωνή για να αισθανθείς με όλες σου τις αισθήσεις αυτό που σου συμβαίνει.
1: Πάμε να πούμε στη Μονή. Εδώ είναι το κελί του Αγίου Παϊσίου.

Το μοναστήρι είναι φωλιασμένο στις πλαγιές της Τραπεζίτσας και της Τύμφης. Κοιτάζοντας αυτά τα βουνά, πραγματικά νιώθεις δέος. Δέος, αλλά και τόσο μικρός απέναντί τους. Το μοναστήρι είναι αντρικό. Έχει 11 νεόκτιστα κελιά και διάφορους έτσι βοηθητικούς χώρους και πανηγυρίζει στις 8 Σεπτέμβρη. Εκείνη τη μέρα πλήθος κόσμου ξεκινά από το γεφύρι της Κόνιτσας, τη διαδρομή που κάναμε εμείς, και φτάνει ως εδώ.

Είμαστε 18 χιλιόμετρα μακριά από την Κόνιτσα, κινούμαστε επαρχιακό δρόμο Ιωαννίνων Κοζάνης, βόρειο-ανατολικά της Κόνιτσας, δεξιά μας το βουνό του Σμόλικα και εκεί ο Γράμμος. Και από εδώ ο Σαρανταπορός ποταμός. Κινούμαστε προς τα Μαστοροχώρια. Καλντερίμια, γεφύρια, αιωνόβια πλατάνια και αρχοντικά. Αυτά είναι τα περίφημα μαστοροχώρια της Κόνιτσας. Χωριά φτιαγμένα από πέτρα και νερό, που στα θεμέλια τους κρύβουν την τέχνη των αυτοδίδακτων μαστόρων και την ψυχή της αυθεντικής Ηπείρου. Καλώς ήρθατε στην Πυρσόγειανη, το χωριό των μαστόρων της Πέτρας, χτισμένο αμφιθεατρικά στις πλαγιές της οροσειράς του Γράμμου. Πάμε να το περπατήσουμε και να δούμε από κοντά αυτό το όμορφο πέτρινο χωριό.

Από τα πρώτα βήματα στο χωριό, αυτό που σε εντυπωσιάζει είναι η αρχιτεκτονική του. Κοιτάξτε με τι μαεστρία οι μάστορες έχουν χτίσει τα πάντα σε αυτό το χωριό. Από το καλντερίνι, τα σπίτια, κοιτάξτε τις στέγες. Λεπτομέρεια, με το ξύλο, το σίδερο, όλα σε αυτό το χωριό εναρμονίζονται άψογα.

0: Από εδώ ξεκινούσαν και τα περίφημα μπουλούκια. Οι ομάδες δηλαδή των μαστόρων που έφευγαν και πήγαιναν προς όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο και έχτιζαν σπίτια, σχολεία, γεφύρια, υδραγωγεία, τα πάντα. Τον 20ο αιώνα μάλιστα έφτασαν μέχρι την Περσία και την Αμερική. Από την Περσόγειανη καταγόταν και ο πρωτομάστορας του πέτρινου μονότοξου γεφυριού της Κόνιτσας.
1: Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Find the gun before somebody else gets shot.
4: You stay out of the way.
3: Price, drop it.
4: Price, look out. You're under arrest.
3: For what?
4: Back off or jump.
3: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
5: The Rookies.
6: Tell me it's not true. See you, right?
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
7: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
8: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
7: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
8: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
9: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
10: Τι?
9: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
10: Τι με σκάτε, ε?
9: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
10: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
11: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μαζί μας ένας ηθοποιός, πολύ καλός ηθοποιός, ο οποίος στην προηγούμενη συνέντευξη που είχε έρθει είχε πει κάποια πράγματα τα οποία παίξανε πάρα πολύ δηλώσεις του. Δεν ξέρω γιατί. Είναι καλός συζητητής, γιατί δεν είναι από αυτούς που συζητάνε μόνο για θέατρο. Έχει διάφορα ωραία έτσι, ενδιαφέροντα. Ο Χριστόδουλος Στυλιανού είναι μαζί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ που με ξανακάλεσες.
0: Τι είχες μαγέψει τα sites την προηγούμενη φορά που είχες έρθει, γιατί είχες πει πράγματα και είχαν παίξει πάρα πολύ.
1: Ναι, δεν ενημερώθηκα, δεν έψαξα, δεν είδα.
0: Δεν ψάχνεις τον εαυτό σου, δεν κουκλάρεις κάθε μέρα να δεις που βρίσκεσαι και τι γίνεται.
1: Όχι, γιατί είναι, υπάρχει λόγος.
0: Δεν έχεις τέτοια επιθυμία.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Έχω, η αλήθεια είναι έχω, αλλά όχι.
0: Ματαιοδοξία έχεις.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι. Okay. Γιατί τα κάνεις όλα τότε?
1: Τι κάνω? Τα κάνω για να προσφέρω χαρά στον κόσμο. Για να χαίρομαι κι εγώ μαζί με αυτό.
0: Χαίρεσαι?
1: Πολλές φορές ναι.
0: Σε είχα δει στην παράσταση που παίζατε πέρυσι.
1: Πρόπερση, με τον Εμίλιο.
0: Πρόπερση, ναι, συγγνώμη, πρόπερση. Και είχα πεθάνει στα γέλια. Ήτανε πραγματικά υπέφερα. Γιατί σε έβλεπα, ήτανε φοβερή κωμωδία. Το μίσου τύχη.
1: Μίσου τύχη, ναι, μίσου τύχη.
0: Ειδικά αυτό που έπεσε ήταν πάρα πολύ δύσκολο, βέβαια, γιατί είχε και κάποιες σωματικές δυσκολίες ο ρόλος.
1: Ναι, μου άφησε κάτι κουσούρια, βέβαια. Δηλαδή, κάτι μέσες, κάτι αυχένες, κάτι αυτά.
0: Γιατί σε κάποια φάση παίζει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάρει ηρεμιστικά, αλλά και.
1: Του δίνουν ηρεμιστικά, κατά λάθος.
0: Δίνουν ηρεμιστικά,
1: με,
0: αλλά.
1: Με ένεση.
0: Και
1: πρέπει να σκοτώσει και κάποια στιγμή δεν μπορεί ούτε να περπατήσει ούτε να μιλήσει.
0: Ναι, οπότε όλο αυτό εσύ είχες καταφέρει και το έκανες.
1: Και τα κάνεις όλα με δυσκολία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να.
0: Ήταν ξεκαθαριστικό. Όλο, είχε πάρα πολύ πλάκα. Συγχαρητήρια για αυτή την παράσταση, για αυτό το ρόλο. Τώρα δεν κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Όχι, τώρα δεν κάνω κάτι τέτοιο. Τώρα αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε. Ένα έργο του Βασίλη Κατσικονούρη, ένα εξαιρετικό έργο, και όπως λέει και ο Βασίλης Κατσικονούρης, είναι μια τρελή τραγωδία.
0: Ναι.
1: Το πήρε τη ζωή στα χέρια της.
0: Ναι.
1: Είναι ένα έργο που έχει πάρα πολλά κωμικά στοιχεία, αλλά είναι κατά βάση δραματικό. Mm-hmm. Και θα το παίξουμε στο Bios από 7 Μαΐου μέχρι το τέλος Μαΐου για 15 παραστάσεις και ξανά το χειμώνα πάλι, δευτερότριτα φαντάζομαι.
0: Τώρα ποιες μέρες θα είστε στο Bios?
1: Εδώ θα είναι Πέμπτη με Κυριακή στο Bios από 7 Μαΐου.
0: Πολύ ωραία. Ανοιξιάτικη παράσταση.
1: Ανοιξιάτικη δηλαδή. Παράσταση, ναι.
0: Ωραία. Που συνδυάζεται και με ανοιξιάτικη έξοδο μετά.
1: Φαντάζομαι,
0: γιατί είστε στο Bios,
1: ναι.
0: Είναι όλα κοντά. Πάρα πολύ ωραία. Την προηγούμενη φορά λοιπόν που είμαστε εδώ, λέγαμε ότι έχεις μια περίεργη συνήθεια, να το πω, ότι διαβάζεις έτσι περίεργες πληροφορίες.
1: Όχι, μου αρέσει ιστορία. Αυτό λέγαμε.
0: Σ' αρέσει ιστορία.
1: Μ' αρέσει ιστορία. Διαβάζω ιστορία. Διαβάζω ιστορία, ακούω ιστορία.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει.
0: Υπάρχει περίοδος που σου κάνει περισσότερο κλικ?
1: Ναι, υπάρχουν. Κοίταξε, το θέμα είναι από πού παίρνεις πληροφορίες. Mm-hmm. Γιατί.
0: Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα.
1: Αντικειμενικότητα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, αλλά όμως μπορεί, ας πούμε, να διαβάσεις ένα βιβλίο για το Βυζάντιο και να μην είναι καθόλου ενδιαφέρον. Να πεις πω Θεέ μου, τι ίντρικα.
0: Ναι.
1: Φτάνει, δεν μπορώ άλλο ίντρικα. Και μετά να ακούσει ένα ιστορικό να στα λέει αυτά ή να διαβάσει ένα άλλο βιβλίο, το οποίο βιβλίο τα επεξηγεί τόσο ωραία που σου γίνεται κατανοητά και αρχίζει και. Σου αρέσει.
0: Ναι.
1: Επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά βιβλία. Ας πούμε το. Πώς το λένε, του Σίδηρου Ζουργού, το Περί της εαυτού ψυχής, το οποίο έχει πολλά ιστορικά στοιχεία μέσα.
0: Ναι.
1: Και είναι. Χαίρεσαι να το διαβάζεις, γιατί παράλληλα με τη δράση μαθαίνεις και πράγματα τα οποία όντως ίσχυαν τότε.
0: Ναι. Τι σε έχει εντυπωσιάσει πολύ τώρα τελευταία από τα πράγματα που διαβάζεις για την ιστορία?
1: Τίποτα τώρα τελευταία δεν με έχει ενθουσιάσει.
0: Καλύτερη περίοδος που σε μαγεύει?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ μετά την Επανάσταση του 21.
0: Α, αυτή την Επανάσταση.
1: Αυτή η Επανάσταση, ναι.
0: Γιατί πώς ήταν οι άνθρωποι τότε?
1: Νομίζω ότι σαν και εμάς. Ακριβώς ίδιοι. Απλώς δεν είχαν φορούσαν τα ίδια ρούχα.
0: Ναι.
1: Νομίζω να έχει αλλάξει άνθρωπος.
0: Mm-hmm.
1: Και okay. Απλώς η φωτογραφία δεν ήταν τόσο καλή τότε και γι' αυτό έχουμε όλο αυτές τις ζωγραφιές που μας έδειξαν λίγο περίεργους.
0: Ναι.
1: Ήμασταν ίδιοι. Ήμασταν ίδιοι.
0: Είναι η ιστορία όπως μας τη μαθαίναν στα σχολεία?
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι.
1: Ναι. Δεν είναι. Και λες σε ένα παιδί, τι που πας, λέει πάω να διαβάσω ιστορία σήμερα. Και θες να του πεις, και να μην τη διαβάζεις δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Αλλά λες, πρέπει να πάρεις βαθμό. Διάβασ' την.
0: Ναι, είχα ρωτήσει έναν ιστορικό πάντως κάποτε και του είχα πει: πρέπει να λέμε στα παιδιά για τις μαύρες σελίδες της ιστορίας, γιατί δεν ήμασταν πάντα οι καλοί σε όλες τις περιπτώσεις. Και μου λέει: όχι, γιατί πρέπει να τους, στο σχολείο αυτό που μπορούν να αφομοιώσουν τέλος πάντων είναι μια πολύ απλοποιημένη εκδοχή.
1: Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι όμως.
0: Ναι.
1: Ότι τα παιδάκια μένουν σε αυτά.
0: Είναι πιο έξυπνα επίσης πλέον.
1: Μπορεί να είναι πιο έξυπνα, αλλά κάποια δεν είναι τόσο έξυπνα.
0: Ναι.
1: Και μένουν σε αυτή την ιστορία. Δεν αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να πάνε πιο πέρα λίγο. Και ξαφνικά βλέπεις ανθρώπους στην ηλικία μου, ας πούμε, οι οποίες σου μιλάνε για τον Καποντίστρια και τον Κολοκοτρώνη, όπως τον είχαν διδαχτεί στο δημοτικό, ας πούμε.
0: Μήπως το έχουν ανάγκη όμως, γιατί τους προκαλεί και μια ανάταση. Η πιο απλή εκδοχή της ιστορίας.
1: Ναι, αλλά πρέπει όμως στο πίσω μέρος του μυαλού σου να ξέρεις ότι ξέρεις κάτι, αυτό λίγο επίτηδες γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ πήγα στο. Είδα τον Καποδίστρια, ας πούμε, κλεφτά, σε ένα κινηματογράφο μόνος μου. Και όταν τελείωσε το έργο, χειροκροτούσαν όλοι. Και λέω, πω Θεέ μου, τι.
0: Δεν έχει αξία όμως αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ήταν μια εκδοχή κινηματογραφική που προφανώς. Δεν είχε ιδιαίτερη.
1: Όχι,
0: είχε κάποια συνάφεια, αλλά όχι μεγάλη ακρίβεια, φαντάζομαι.
1: Ναι, να σου πω, δεν μπορώ να πω ότι δεν πέρασα καλά.
0: Ορίστε.
1: Πέρασα καλά.
0: Άρα δικαιώνεις.
1: Πέρασα καλά. Τώρα το ότι δεν ασπάζομαι, το ότι βγήκε η Παναγία ξαφνικά και αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο ναΐφ. Αισθάνομαι ότι ήταν λίγο ναΐφ.
0: Ναι, αλλά κάτι
1: αυτό.
0: Πρέπει να βλέπαν τότε οι άνθρωποι για να τα κάναν όλα αυτά.
1: Δεν ξέρω τι βλέπαν.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν τηλεόραση και προφανώς δημιουργούσαν.
0: Ναι. Δεν ξέραμε και τι μπορεί να. Τέλος πάντων, ναι. Είχανε πάντως, χρειαζόντουσαν αυτή τη θεϊκή καθοδήγηση.
1: Ή νόμιζαν ότι χρειάζονται. Ή πίστευαν ότι όντως
0: υπήρχε. Ότι έχω την Παναγία με το μέρος μου.
1: Ναι,
0: δεν είναι λίγο αυτό.
1: Μπορεί, δεν είναι λίγο.
0: Προσπαθώ να αποδείξω ότι υπάρχει ιστορική ακρίβεια.
1: Και τώρα υπάρχει αυτό. Μην νομίζεις ότι τότε. Γι' αυτό λέω δεν έχουν αλλάξει άνθρωποι.
0: Το έχεις αισθανθεί αυτό ποτέ?
1: Όχι, όχι, δεν το έχω δει.
0: Άρα είσαι εντάξει ακόμα.
1: Δεν το έχω δει, όχι. Δεν το έχω δει, δεν νομίζω ότι θα το δω ποτέ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είσαι και τέτοιος άνθρωπος.
0: Το πιστεύεις γενικότερα ότι μπορεί να συμβεί? Πιστεύεις στα θαύματα?
1: Όχι.
0: Καθόλου. Είσαι αθεός?
1: Αθεός όχι, δεν είμαι. Δεν ξέρω τι είμαι.
0: Ναι.
1: Μάλλον φοβάμαι.
0: Γενικά.
1: Αν υπάρχει, λέω τι θα γίνει. Θα πάμε στην κόλαση, ας πούμε.
0: Πιστεύεις ότι υπάρχει πιθανότητα στην κόλαση?
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω ότι είσαι από τους ανθρώπους θα πάνε εύκολα στην κόλαση.
1: Ναι. Δεν θα πω, δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχει τίποτα έτσι μετά. Έτσι ξέρω.
0: Μαύρο.
1: Μαύρο.
0: Τελειώνει η ζωή μας και πέφτει μαύρο.
1: Είναι μαύρο, τι να κάνουμε. Και δεν θα καταλαβαίνουμε εμείς ότι είναι μαύρο.
0: Έτσι λες.
1: Ναι, περαστικοί είμαστε. Τέλος.
0: Εντάξει, αυτή η εκπομπή προάγει ένα άλλο μοντέλο ζωής μετά θάνατο. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Όπως λέει, το Ανέζης είναι η καμπυλότητα της γης, ας πούμε, και όσο πας προς τα κάτω, δεν βλέπεις την άλλη μεριά και αυτό είναι θάνατος, ας πούμε. Ναι, και προσπαθώ εγώ να το κάνω εικόνα αυτό, ας πούμε, ότι εγώ κατεβαίνω, έχω χτύπα ξύλο μια αρρώστια, και κατεβαίνω και δεν βλέπω την καμπυλότητα και έχει φύγει και...
0: Ναι,
1: πάντων,
0: έλα, εντάξει, δεν πειράζει, υπάρχει αυτή η καμπυλότητα, τέλος πάντων. Είσαι αισιόδοξη φύση?
1: Ναι, είμαι πολύ. Είμαι πολύ.
0: Παρά το ότι εσύ λες ότι ο Έλληνας, ας πούμε, δεν αλλάζει από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μία από τις παρατηρήσεις σου.
1: Μα έτσι είμαστε από 3.000 χρόνια τώρα. Δεν είναι ότι θα αλλάξουμε.
0: Δεν αλλάζουμε.
1: Όχι, δεν αλλάζουμε.
0: Αν δεν αλλάζουμε, υπάρχει ελπίδα.
1: Η ελπίδα υπάρχει, βέβαια. Πάντα υπάρχει. Το ότι δεν αλλάζει δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα.
0: Ναι. Τι σου δίνει ελπίδα στην καθημερινότητά σου? Τι βλέπεις ότι. Το βλέπεις και λες, να, μα υπάρχει αυτή η καλή πλευρά.
1: Βλέπω κάτι. Κάτι παιδάκια, βλέπω κάτι εισαγγελείς γυναίκες που κάνουν φοβερή δουλειά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μόνο από γυναίκες
0: θα
1: δούμε
0: το πω,
1: καλό.
0: Το
1: δεν νομίζω
0: εσύ.
1: Ότι θα δούμε από άντρα καλό.
0: Ναι.
1: Και αλήθεια το πιστεύω. Πιστεύω ότι δηλαδή, μόνο από κυβερνήτες γυναίκες, από εισαγγελείς γυναίκες, από αρχηγούς γυναίκες θα πάμε μπροστά.
0: Ναι.
1: Σαν έθνος.
0: Έχω ένα φίλο που όταν παίρνει τηλέφωνο κάποιον για να τον βοηθήσουν και είναι άντρας υπάλληλος, το κλείνει. Γιατί είναι πεπισμένος ότι η γυναίκα θα τον βοηθήσει.
1: Θα τον βοηθήσει περισσότερο.
0: Θα τον βοηθήσει περισσότερο.
1: Η αλήθεια όμως είναι ότι με έχουν βοηθήσει πολλοί άντρες υπάλληλοι εμένα.
0: Μπορεί να πέσει σε τυπολάτρησα.
1: Ναι. Όχι, εκεί δεν νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Γιατί όντως...
0: Εξαρτάται τι είναι. Αν είναι θέση που πρέπει να σκεφτεί εναλλακτικές.
1: Εκεί δυσκολεύεται,
0: ναι, εκεί δυσκολεύεται. Αν είναι κάποιο που πρέπει στο φιλότιμο και έλα ρε φίλε και θα τα καταφέρουμε και εσύ.
1: Ναι.
0: Αν είναι συναισθηματικό άντρας, νομίζω ότι σε βοηθάει πιο πολύ.
1: Ναι, ναι, νομίζω
0: είναι
1: ναι.
0: Ζήτημα
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Ναι.
0: Έχεις φίλους άντρες?
1: Έχω.
0: Ξέρω έναν φίλο που έχεις.
1: Ποιον?
0: Τον Εμίλιο.
1: Τον Εμίλιο, ναι, τον έχω. Είναι φίλος μου πολύ.
0: Ναι.
1: Και ο Γιάννης που ήταν πριν από λίγο εδώ, στα Σάξη, είναι πολύ φίλος μου. Είναι αδερφός μου.
0: Ναι, έχετε.
1: Είμαστε στη σχολή μαζί με τον Γιάννη.
0: Και
1: από
0: έχετε...
1: τότε είμαστε μαζί.
0: Ήσουν αριστούχος.
1: Ε, τι τα ρωτάς τώρα αυτά, δεν κάνει να τα λέμε αυτά.
0: Γιατί δεν κάνει να τα λέμε.
1: Αριστούχος. Ναι, είχα τον πιο ψηλό βαθμό τώρα αριστούχος. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι οι άλλοι ήταν καλύτεροι από μένα.
0: Ναι. Ωραία, τώρα θα πάμε στο κομμάτι της ντροπής που αισθάνεσαι.
1: Ναι.
0: Γιατί το έχω εντοπίσει. Αισθάνεσαι ντροπή που ήσουν αριστούχος. Και νιώθεις γενικά ντροπή για διάφορα πράγματα.
1: Ναι, ντρέπομαι, δεν θέλω να τα λέω τώρα.
0: Ναι. Νιώθεις, ένιωθες ποτέ ντροπή για το που μένεις, που είσαι, από
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: είσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, επειδή έμεινα δυτικά, στον Εύωσμο, ας πούμε. Ναι. Όπου εκεί ήταν μια περιοχή όπου είναι κατεφημισμόν Εύωσμος, γιατί μύριζε, είχε πάρα πολλούς τάβλους. Άσχετα αν τώρα είναι το κέντρο της διασκέδασης εκεί, όλοι πάνε εκεί. Κατεβαίναμε στο κέντρο, εγώ πήγα να φορτίσω εισιτήριο στο κέντρο, βγαίναμε με φίλους και αυτά και δεν λέγαμε. Δεν έλεγα ότι είμαι από τον Εύωσμο, γιατί τρεπόμουν.
0: Δεν ήταν η γειτονιά
1: μου. Ναι, δεν ήταν. Μου λέγανε, ένα σιγά από, από εκεί. Δηλαδή, να σου άρεσε ένα κορίτσι, έλεγε πώς να πω ότι είμαι από τον Εύωσμο. Αυτή είναι από τη, ας πούμε, το πανόραμα, τη Χαριλάου.
0: Τη έλεγε κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν έλεγα. Έλεγα, ναι, ναι. Έλεγα τελικά από τον Εύωσμο. Τα χαλά τα περί πιο πολλά, βέβαια.
0: Ναι. Έχανε το κορίτσι επειδή ήσουν από μία. Δεν νομίζω.
1: Όχι πάντα.
0: Όχι πάντα.
1: Αλλά υπήρχαν και κάποιες οι οποίες ήταν λίγο ψωνισμένες και ναι. Δεν.
0: Μήπως αρέσαν οι ψωνισμένες.
1: Όχι, μου αρέσουν όλες οι όμορφες.
0: Δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
1: Καταρχάς σε τραβάει κάτι, πας κοντά από την εξωτερική εμφάνιση. Μετά αρχίζεις και βλέπεις αν είναι ή δεν είναι. Και τότε αρχίζεις και σε τραβάει πραγματικά. Λες, α, εδώ καλό, αλλά.
0: Ναι, ναι.
1: Αποχωρώ.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, δεν γίνεται πάντα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω τέτοιες εμπειρίες.
1: Δηλαδή, εσύ βλέπεις κάποιον, ας πούμε, στον δρόμο και λες.
0: Θέλω να είναι καλό παιδί.
1: Αυτός, όχι, όχι. Αυτός, ναι.
0: Όχι, είναι η εξωτερική εμφάνιση, πράγμα. Και έχεις μία πολύ όμορφη γυναίκα και πολύ δραστήρια.
1: Έχω, ναι.
0: Η οποία ασχολείται με το χορό.
1: Ναι.
0: Διάβασα. Και κάνει, διδάσκει χορό, έτσι, διόρθωσε με κάτι
1: διδάσκει,
0: δεν πω σωστά.
1: Διδάσκει χορό σε κάποιες σχολές εδώ στην Αθήνα. Και επίσης κάνει, διδάσκει και γιόγκα και όλα αυτά.
0: Κάνεις τέτοια, αλλά θα τον ρωτήσω. Προσπαθούσα να σκεφτώ το Στυλιανού να κάνει όλα τα.
1: Όχι, δεν κάνω. Δεν κάνω.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει στη σχολή κλασικό μπαλέτο και νομίζω ότι τα πήγαινα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, αν μου πεις, κάνε εδώ μια πιρουέτα, θα κάνω.
0: Με βάσεις, τώρα δεν είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά την επόμενη φορά που θα έρθεις θα το φτιάξω έτσι ώστε να μπεις. Η γυναίκα σου το έχει δει.
1: Το έχει δει, ναι, το έχει δει.
0: Και έχει εντυπωσιαστεί.
1: Μου λέει μπράβο, πολύ ωραίο, να το κάνεις πολύ καλά.
0: Έτσι την εντυπωσίασες.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι... Το παράστημα την εντυπωσίασε.
0: Σου έχει. Πρέπει να πω ότι εντυπωσίασες και εδώ πήγανε κορίτσια. Μπήκες και σε είδανε κορίτσια και είπαν ότι εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ. Επομένως κάτι κάνεις καλά.
1: Δεν ξέρω, ευχαριστώ πάρα πολύ τα κορίτσια. Δεν το πιστεύω αυτό για μένα, αλλά ευχαριστώ.
0: Εδώ πάντως είχες πολύ καλές κριτικές. Οπότε η γυναίκα σου, πώς την είπες ότι την πλησίασες γιατί ήταν ωραία γυναίκα, στη συνέχεια όμως ήταν αυτό που σε έκανε να το βρεις και να πεις εδώ μένει.
1: Καταρχάς τη γυναίκα μου ιστορία είναι λίγο περίεργη. Όχι περίεργη, ναι. Ήμουνα στο Κρατικό Θεάτρο Βορείου Ελλάδος και κάναμε το Λεόντιος και Ελένα. Το χειμώνα, το καλοκαίρι, είχα κατέβει στην Αθήνα και έπαιξα στις Τροάδες του Μιχάλη Κακογιάννη στην Επίδαυρο.
0: Ναι.
1: Και η γυναίκα μου είδε την παράσταση αυτή στην Επίδαυρο.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, η γυναίκα μου τη φώναξα το Κρατικό Θέατρο για να διδάσκει χορό στη Δραματική Σχολή και να κάνει και σε κάποιες παραστάσεις κίνηση. Και...
0: Ναι.
1: Και ήρθε και στη δική μας παράσταση, το Λεόντιος και Ελένα. Και με το που την είδα, είπα. Α, λέω, μάλιστα, εδώ έχουμε κάτι που.
0: Σου άρεσε.
1: Μου άρεσε πολύ, ναι. Και
0: εκείνη. Ξέρουμε
1: δεν,
0: κάτι.
1: Δεν έδειξε, εκείνη... δεν έδειξε τίποτα.
0: Αισθανόταν όμως. Το έχει παραδεχτεί.
1: Απλώς μου είπε ότι της άρεσε που έβλεπε να κάνουμε αυτά που κάναμε στη σκηνή που έκανα, ας πούμε.
0: Αλλά όχι κάποια προτίμηση.
1: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Ναι, ναι. Και της είπα το ίδιο βράδυ μετά την πρόβα που βρεθήκαμε. Λέω αν ήθελε να βγούμε.
0: Ναι.
1: Να πιούμε ένα ποτό δίπλα.
0: Ναι.
1: Έχει ένα σωρό μπαράκια. Και μου είπε, ξέρεις, έχω κανονίσει. Εγώ τότε ως Σαλονικιός πολύ έτσι πληγώθηκα. Και δεν τις ξανά πρότεινα.
0: Καλά.
1: Βρεθήκαμε βέβαια κάνα δύο φορές, υπερανέμω και υδάτων. Μετά από 10 χρόνια.
0: Ένα πολύ μικρό χρονικό
1: μετά
0: διάστημα.
1: Μετά από 10 χρόνια.
0: Μεσολάβησε.
1: Περπατούσα στη Σκουφά. Έχω κατέβει στην Αθήνα ήδη, ζω εδώ, δουλεύω εδώ. Περπατούσα στη Σκουφά και άκουσα το όνομά μου. Να με φωνάζουν έξω από το Τραϊμπέκα τότε. Δεν ξέρω, θυμάσαι το Τραϊμπέκα.
0: Ξέρω γιατί ξέρω.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Και σταμάτησα. Μου λέει, μάλιστα με φώναξε Χριστόφορο. Και σταματάω και λέω, Χριστόδουλος.
0: Ναι.
1: Και μιλήσαμε λίγο, τι κάνεις, πώς είσαι, αυτά, άλλαξαμε τηλέφωνα. Πάρε με, μου λέει, όποτε θες να πιούμε ένα καφέ, ένα ποτό. Μετά από 6 μήνες την πήρα τηλέφωνο.
0: Α, έκανες και εσύ, έκανες μούτρα.
1: Ω, δεν έκανα μούτρα. Απλώς δεν. Μετά από 6 μήνες, λέω, ας πάρω να πιούμε ένα ποτό.
0: Είναι πολύ περίεργο πάντως να συναντήσεις μια γυναίκα που κάποτε σου άρεσε να σε φωνάξει στον δρόμο και εσύ να κάνεις 6 μήνες να την πάρεις. Για όνομα του Θεού.
1: Εντάξει, δηλαδή, δεν ήταν τότε, περνούσα και μια άλλη φάση, ας πούμε. Τότε είχα χωρίσει από μια άλλη σχέση. Δεν ξαφνικά θρυνούσα, πενθούσα.
0: Okay, να δικαιολογήσει. Έπρεπε να καθαρίσει.
1: Λοιπόν, να καθαρίσει το πράγμα. Ναι, καθάρισε και βγήκαμε, θυμάμαι, και μετά, με το που βγήκαμε μετά από λίγο, ήμασταν μαζί.
0: Ναι.
1: Και μετά από 2 χρόνια παντρευτήκαμε.
0: Πάρα πολύ ωραία ιστορία είναι αυτή.
1: Ωραία είναι, ναι.
0: Η γυναίκα σου σε είχε κρατήσει στη μνήμη της κάτι καλό για σένα, ενώ σου είχε ρίξει χιλόπιτα αρχική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα το μήνυμα αυτής της συνέντευξης είναι ότι μπορεί να υπάρξει αρχική χιλόπιτα, αλλά να αφήσετε μια καλή εντύπωση και τελικά να σας πάρει τηλέφωνο μετά από 10 χρόνια.
1: Αλλά μην απογοητεύεσαι ποτέ.
0: Επομένως κάτι της είχε μείνει.
1: Κάτι της είχε μείνει, ναι.
0: Ξέρεις, επειδή τόλμησες. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό, το ότι οι γυναίκες, μια πολύ ωραία γυναίκα, αν ρωτήσεις, μπορεί να είναι πολύ ωραία γυναίκα, να αρέσει σε πολλούς, αλλά αυτοί που τόλμησαν και τις είπανε θες να πάμε για ένα ποτό, τελικά είναι πολύ λίγοι οι τολμηροί.
1: Δεν είναι μόνο για τις σχέσεις αυτό, παντού είναι αυτό.
0: Παντού.
1: Δηλαδή, δουλεύουν αυτοί που τολμούν,
0: ναι.
1: Δηλαδή παίρνουν τηλέφωνο. Να σου πω, θέλω να δουλέψω, μπορώ, έλα, mm-hmm. Εγώ περιμένω να δουλέψω, με πάρει, δεν με πάρει ποτέ. Γιατί.
0: Ναι.
1: Κοίτα. Αν θέλεις κάτι πολύ,
0: ναι.
1: Εγώ αν θέλω κάτι πολύ, τολμάω.
0: Το πιστεύεις αυτό, ε?
1: Τολμάω.
0: Και πετυχαίνει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αν δεν είμαι σίγουρος, δεν τολμάω.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αν είμαι σίγουρος, τολμάω, θα πάω, θα ζητήσω, θα πω. Θέλω να σε δω, θέλω να μιλήσουμε,
0: ναι,
1: θέλω,
0: ναι,
1: να βρεθούμε.
0: Ναι.
1: Θέλω να κάνω. Θέλω, γιατί δεν θέλω να το χάσω.
0: Ναι,
1: θέλω.
0: Γιατί ξέρεις, εκεί που το χάνουν πολύ, είναι ότι κάνουν την απόπειρα ακόμα και αν δεν είναι ενθουσιασμένοι.
1: Ναι, και μετά από λίγο.
0: Είναι ο γηπαετός.
1: Ναι.
0: Ο γνωστός. Δεν
1: όχι.
0: Ξέρω. Όχι, δεν είναι. Είναι αν το θες πραγματικά.
1: Αν το θες πραγματικά.
0: Στη δουλειά τώρα είναι ένα τεράστιο ερώτημα. Αν χρειάζεται τύχη, αν είναι το ταλέντο, η δουλειά, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να υπάρχει στη δική σας τη δουλειά, ή αν χρειάζεται και τόλμη και εκεί.
1: Όλα χρειάζονται.
0: Όλα.
1: Καταρχάς χρειάζεται ταλέντο.
0: Mm.
1: Χρειάζεται. Τόλμη,
0: mm.
1: Χρειάζεται να χτυπήσεις την πόρτα, ναι. Γιατί αν δεν χτυπήσεις την πόρτα δεν θα ανοίξεις ποτέ.
0: Δεν είναι λυμένο αυτό πια για σένα?
1: Γιατί για μένα όχι, δεν είναι λυμένο.
0: Γιατί δουλεύεις πάρα πολλά χρόνια, είσαι πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Ξέρουμε εμείς που είμαστε θεατές ότι μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, πόσο μάλλον στο συνάφι σου.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι λυμένο αυτό, γιατί η ανασφάλεια, στη δουλειά μας υπάρχει ανασφάλεια έτσι κι αλλιώς μέχρι να πεθάνεις.
0: Mm.
1: Αλλά για μένα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά γενικά δεν είναι τόσο εύκολα. Εκτός κι αν είσαι θειασάρχης και έχεις οργανώσει τις δουλειές που θα κάνεις, ας πούμε, για τα επόμενα 5 χρόνια.
0: Και πάλι εκεί έχεις ένα ρίσκο.
1: Και
0: όμως,
1: πάλι, σαφώς.
0: Ότι μπορεί να αποτύχεις παταγωδός.
1: Εκεί κι αν έχεις ρίσκο. Εκεί mm-hmm. είναι το πιο μεγάλο ρίσκο.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ μπορώ να χάσω ένα μεροκάματο. Ένα αυτός χάνει λεφτά. Πολλά. Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Και αν έχει λεφτά, ας τα χάσει. Το θέμα mm-hmm. είναι.
0: Τι έχει δουλέψει περισσότερο στη δική σου περίπτωση? Είναι όλα το ίδιο? Το ταλέντο, η τόλμη, το ότι ζήτησες δουλειά, το ότι το δούλεψες, ποιο είναι το δικό σου, η δική σου δοσολογία ποια είναι?
1: Η τόλμη, η υπομονή,
0: ναι.
1: Και το ταλέντο. Θυμάμαι μια ιστορία όπου είχα βρει το Μίνο Βολανάκη,
0: ναι.
1: Στα Εξάρχεια. Καθόταν σε ένα καφέ. Εγώ κατέβαινα στην Αθήνα, βλέπα παραστάσεις. Μου άρεσε πολύ να πηγαίνω να βλέπω έργα όταν είχα ελεύθερο χρόνο. Και είχα δει το Μίνο Βολανάκη, που με ήξερε και από τη σχολή, γιατί ήταν διευθυντής στο κρατικό τότε.
0: Ναι.
1: Τότε για ένα διάστημα. Και πάω και του λέω: αχ, κύριε Βολανάκη, μπορώ να κάτσω? Λέω: κάτσε, παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Κάθισα και του λέω: κύριε Βολανάκη, ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω μαζί σας. Όλα αυτά τα χρόνια. Και μου λέει: και γιατί δεν μου το είπες? Τόσο απλά. Δηλαδή από τότε, σε όλα τα παιδιά, τα νέα παιδιά ή σε όλους που μιλάμε, λέω: παιδιά, αυτό είναι το μυστικό.
0: Ναι.
1: Πες το. Πες τι θέλεις.
0: Νομίζω ότι ο εγωισμός πάντως όλων των παιδιών είναι πιο φουσκωμένος.
1: Το λάθος τους.
0: Λάθος, μεγάλο.
1: Λάθος, βέβαια.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι, εμείς τότε δεν ήταν τηλεόραση αυτό που θέλαμε, η προσλαμβάνουσα. Ήταν το θέατρο. Εμείς θέατρο θέλαμε να κάνουμε. Και ψάχνουν, τα ψάχναμε αυτά πολύ. Τώρα τα παιδιά βλέπουν τηλεόραση και βλέπουν αυτό που γίνεται στη τηλεόραση. Mm. Το ότι ανεβαίνεις εύκολα. Δεν είναι όμως έτσι.
0: Ναι. Πόσο γρήγορα άρχισες να δουλεύεις καλά, γιατί είπαμε ότι ήσουν ένας καλός φοιτητής. Αυτό σήμαινε ότι πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν καλά.
1: Αυτό σημαίνει ότι με το που τελείωσα τη δραματική σχολή, με πήρα το κρατικό θέατρο και είχα την τύχη να κάνω δύο πρωταγωνιστικά συνεχόμενα. Το Τζόνι στην Ήρα και το Παγόνι του Σόνο Κέιζη και στη Μύδια του Ευρυπίδη, το σκηνοθεσία Αντρέα Βουτσινά, με τη Λιδία Φωτοπούλου και τον Νίκο του Σεργιανόπουλο και αυτά. Έκανα τον Αιγαία με τον Θεοδωρή τον Αθερίδη. Και ήταν ένα boost, αυτό πολύ σημαντικό.
0: Μια όθηση.
1: Αλλά ακόμη και τότε που μετά πήγα στρατιώτης, γύρισα. Ακόμα και αυτό όμως δεν με έκανε να αισθανθώ πολύ δυνατά στα πόδια μου ότι κρατιέμαι και ορμάω. Mm-hmm. Ήθελα να κάνω και άλλα πράγματα, να είμαι ακόμα πιο σίγουρος. Να συνεργαστώ και με άλλους ανθρώπους, να μάθω και άλλα πράγματα. Και είμαι τυχερός, νομίζω ήταν πολύ μεγάλο σχολείο αυτό το θέατρο.
0: Τώρα σήμερα λες που μένεις.
1: Ναι, σήμερα μένω. Λέω, ναι. Λέω, αλλά πάλι ντρέπομαι.
0: Γιατί ντρέπεσαι.
1: Περνάει για ψωνάρα, ας πούμε.
0: Γιατί.
1: Από πού και ως πού. Στην Κηφισιά, λέω. Ναι, που μένεις, ναι, εγώ μένω στην
0: Είναι
1: Κηφισιά.
0: Πάρα πολύ μεγάλη γειτονιά.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ψυχροπολεμικό κλίμα Γερμανίας-Ρωσίας. Η Ρωσία πίσω από την απόπειρα στο αεροδρόμιο της Λειψίας καταγγέλει το Βερολίνο. Είμαστε σε υβριδική επίθεση, διαμηνεί ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Η απάντηση της Μόσχας στο πλευρό του Βερολίνου, ΝΑΤΟ και Ευρωπαίοι Συμμαχοί. Ο Ερντογάν προκαλεί ξανά και ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Η Ελλάδα να κάνει πίσω από τον λάθος δρόμο που ακολουθεί. Στην Ιρλανδία ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών για τις τουρκικές προκλήσεις. Σε τροχιά ανόδου τα καύσιμα μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Φλερτάρει και πάλι με τα 100 δολάρια το Brent. Πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Αττική. Στο κυνήγι της χαμηλότερης τιμής η οδηγή. Προσπαθούσα να σπάσω τον πάγο με το μαχαίρι, η ανατριχιαστική ισχυρισμή του 43χρονου για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Κλειδί, οι καταθέσεις των παιδιών. Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες. Τι είπαν στις απολογίες τους, παρά τις καταγγελίες οι αρχές άφησαν στα αζήτητα τα παιδιά. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.
2: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σου λέει «Α, άλλο είναι η δουλειά μου και άλλο είναι η προσωπική μου ζωή». Υπάρχει όμως και ένας, υπάρχουν πολλοί, υπάρχει ένας που είναι μαζί μας σήμερα, ο οποίος δεν διαχωρίζει αυτά τα πράγματα, γιατί τα κάνει όλα μαζί αχταρμά, για να χρησιμοποιήσω μια πολύ τουρκική λέξη, δεν είναι.
1: Ναι, αχταρμάς.
0: Ορέστης Τρίκας είναι μαζί μας, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ και είναι πολύ μεγάλη χαρά που είμαι μαζί σου, αλήθεια, γιατί σου είπα και πριν. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ωραία, έλα να τα κάνουμε όλα αχταρμά.
1: Τι εννοείς τώρα, με μπέρδεψες εσύ. Ναι. Αχταρμά η προσωπική μου ζωή με τα επαγγελματικά μου. Δεν μπλέκω ποτέ τα επαγγελματικά μου με τα προσωπικά
0: όχι.
1: μου.
0: Δεν
1: ποτέ.
0: Εννοώ αυτό να βγαίνουμε με συναδέλφους έξω. Γεια!
1: Είπα, γιατί λέω μη.
0: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή είμαστε όλη την ημέρα μαζί, θα είμαστε και στο κρεβάτι. Αυτό. Δεν γίνεται, είναι κουραστικό.
0: Και στο κρεβάτι μερικοί που βγαίνουν. Δεν ξέρω, βέβαια, οι ηθοποιοί το κάνετε αυτό καμιά φορά. Που βγαίνουν έξω με τους συναδέλφους τους.
1: Ναι, όχι.
0: Και υπάρχει
1: εγώ το κάνω.
0: Αυτό το corporate που βγαίνουν και κάνουν bonding και κάνουν τραγουδάκια.
1: Στην αρχή, σε μια παράσταση. Ναι, το κάνω ναι. αυτό. Έχεις αλήθεια, είναι αλήθεια.
0: Α, κάνετε τέτοια.
1: Ναι, αλλά εγώ σκέψω μετά, με το που τελειώσω παραστάσεις, έχω φίλους εκτός χώρου. Δηλαδή ναι. θέλω να αποφορτιστώ, ρε παιδί μου. Αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά μου. Ναι. Πάρα πολύ το χώρο που είμαι. Αλλά θέλω να πω άσχετα πράγματα για ναι. τον Ολυμπιακό. Να μιλήσω ναι. για τη συναυλία που θα κάνει η Άννα Βύση τώρα στο στάδιο το ΑΚΑ.
0: Άσχετα πράγματα. Τα πάμε. Είσαι βυσικός.
1: Είμαι βυσικός. Ό,τι έχω ζήσει είναι αυτό που λέμε πραγματικά. Θυμάμαι πώς θυμάμαι τον εαυτό μου. Ερωτεύτηκα με την Άννα Βύση, έκλαψα με την Άννα Βύση, χώρισα με την Άννα Βύση.
0: Την ίδια την Άννα Βύση.
1: Τι?
0: Την ίδια την Άννα Βύση την ερωτεύτηκες?
1: Τη φωνή της.
0: Ναι. Πολύ ναι. ερωτεύσιμη.
1: Ναι. Είναι γυναικάρα, είναι αυτό, ναι. αλλά η φωνή της ήταν αυτό που με...
0: Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω μετά από αυτά που είπαμε για την Άννα Βύση να θέλει να έρθει στην εκπομπή. Καλώς, θα ήθελα πολύ να έρθει. Πάμε όμως τώρα σε σένα. Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ απασχολημένος γενικότερα και πόσες παραστάσεις φέτος?
1: Τρεις παραστάσεις. Ναι. Και η δραματική σχολή που διδάσκω και το τμήμα musical που έχω μαζί με τη Μερσίνη Δόξα.
0: Ναι. Ωραία. Και οι ηλεκτρολίτες. Και από ό,τι είδα, καλά, τώρα είμαι... θα καρφώσω. Να πω ότι είσαι σε μια φάση εξάντλησης.
1: Είμαι αφυτατωμένος πλήρως, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ήμουν 12 μέρες με διάρρεια, με συγχωρείτε κιόλας.
0: Ναι, όχι, δεν πειράζει.
1: Και νομίζαμε ότι ήταν γαστρεντερίτιδα, αλλά τελικά κάναμε κάποιες ειδικές εξετάσεις και ήταν ένα παράσιτο το οποίο το τσίμπησε από μια σαλάτα απ' έξω που δεν είχε καθαριστεί καλά. Και αυτό με τρώει σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Και αφυτατώθηκα πάρα πολύ. Τώρα να πίνω υγρά.
0: Αυτό είναι κάτι που. Γιατί παράσταση...
1: Είναι πάρα πολύ σπάνιο.
0: Είναι πολύ το συγκεκριμένο που βρήκε.
1: Τέτοιο είδους παράσιτο δεν μπορεί να ζήσει.
0: Που έζησε σε ένα
1: δεν μπορεί να ζήσει σε ανθρώπινο οργανισμό. Δηλαδή είναι τρελό αυτό που.
0: Ναι.
1: Εγώ όλα τα τρελά τα κουβαλάω.
0: Δηλαδή πες μου μερικά ακόμα. Υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο είναι στην παρέα μας.
1: Ωραία. Έχουμε ένα παράσιτο κάπου εδώ πέρα στο έντερο. Κάνει και κινείται. Τι να σου πω, έχω πάρει το αυτοκίνητο του συνεργείου, μόλις το έχω πάρει μεταχειρισμένο κτλ. Το έχω πάρει να το φτιάξουν. Το παρκάρω το βράδυ, το επόμενο πρωί το αυτοκίνητο όλη δεξιά πλευρά ήταν κατεστραμμένη. Φανάρια λείπαν, οι πόρτες μέσα. Τώρα το φτιάξα μετά από 8 μήνες. Το είχα αφήσει 8 μήνες.
0: Και κυκλοφορούσαμε αυτό.
1: Όχι, δεν το κυκλοφορούσα, όχι.
0: Γιατί είναι μερικοί που κυκλοφορούν που κάνουν και πλάκα τους φωτογραφίες.
1: Εγώ με τις μηχανείς δεν το αγαπώ το αυτοκίνητο. Ναι. Αφού είχα ένα τύχημα πέρυσι. Και μετά από πίεση του αδερφού μου, της μητέρας μου, λέω άντε να το πάρω το ρημάδι. Ναι. Μία που το πήρα, μία που το πήγα στο συνεργείο, μία που το τρακάρωνε και δεν το χρησιμοποίησα ένα χρόνο.
0: Ναι, μάλλον ήξερε το αυτοκίνητο ότι δεν το συμπαθείς και σου λέει εντάξει.
1: Καθόλου.
0: Και τι είχε γίνει, είχε περάσει κάποιος, είχε τρακάρει πάρα πολύ.
1: Κάποιος μεθυσμένος το βράδυ.
0: Γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Εννοείται και γίνονται. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να ήταν πολύ μεθυσμένος για να το κάνει αυτό. Δηλαδή είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πιέρα από τυράκι. Έφαγε όλη τη δεξιά πλευρά, πόρτα, πάντα μπροστά. Και δεν άφησε ένα χαρτί, ρε παιδί μου, να πει αυτούς τους άνθρωπους τώρα θα τα πληρώσω από την τσέπη του. Εγώ πληρώνω την ασφάλεια. Δεν είναι κρίμα, δεν είναι ντροπή.
0: Ναι, είναι.
1: Αλλά...
0: Πες μου κάτι, είσαι ο τύπος ο οποίος θα αφήσει χαρτί. Γιατί εντάξει, αυτό είναι και πάρα πολύ χοντρό, δηλαδή
1: πάντα,
0: σου έκανε μεγάλη ζημιά.
1: Πάντα.
0: Δεν θέλω να τη ρωτήσω αυτή την ερώτηση.
1: Ποιοι πιστεύεις ότι το κάνουν αυτό? Πιστεύω ότι αυτά που φοβούνται. Φοβούνται μην μπλέξουν. Όχι ότι θα πάθουν κάτι, ότι χρωστάνε, ας πούμε, ή ότι δεν έχουν κάνει τις ασφάλειες. Φοβούνται ότι θα μπλέξουν. Και ότι σου λένε, αχ, δεν θέλω να μπλέξω τώρα, άστο. Να φύγω καλύτερα και όπου φύγει.
0: Το δεν θέλω να μπλέξω δεν είναι πάρα πολύ απογοητευτικό.
1: Είναι η μάστιγα της εποχής μας.
0: Εγώ μ' αρέσουν οι άνθρωποι που θέλουν να μπλέξουν.
1: Ακριβώς. Και...
0: Ναι.
1: Εγώ,
0: που λες, τι θα μπλέξει, ρε φίλε.
1: Εμένα με ενοχλεί και το. Δεν βαριέσαι, μωρέ. Όχι. Όχι, φίλε μου, να βαριέσαι ή να μην βαριέσαι, να δώσει σημασία, να καθίσει εκεί πέρα να ακούσει τα πάντα. Άστο το δεν βαριέσαι τώρα τη σημασία.
0: Ναι.
1: Όχι, έχει σημασία. Στρώσε τώρα από αυτό σου κάτω, άκου και πάρει θέση. Πάρει θέση τα πράγματα.
0: Θα ήταν καλύτερα όλα. Ναι. Πολύ ωραία. Κάνεις λοιπόν όλα αυτά, υπάρχει ένα παράσιτο
1: το οποίο
0: δεν πειράζει. Με τι άλλο θυμώνεις, θυμώνεις με το φρέ αδερφέ, ναι.
1: Με τον, δεν μπορώ τόσο, με το παλιός, ναι. Αυτό, θυμώνω πάρα πολύ με την αδικία, δεν μπορώ. Έχω απομακρύνει κολλητό μου φίλο.
0: Ναι.
1: Επειδή ένιωθα ότι είναι άδικος με τους ανθρώπους. Δεν μπορώ.
0: Ωραία. Καμιά φορά βέβαια όταν μας αδικούν είναι και λίγο ευλογία. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα στο θέατρο, αυτά τα έχετε στο επάγγελμα το δικό σου.
1: Ναι.
0: Ότι σε αδικεί κάποιος. Πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που έχει συμβεί. Και παίρνεις αυτή την αδικία εις βάρος σου και τελικά σου βγαίνει σε καλό. Α, όχι με μεταφυσικό τρόπο.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και να κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν εννοώ ακριβώς εγώ
0: σου
1: αυτό.
0: Σου έχεις ποτέ φάει τέτοιου είδους.
1: Όλοι μας έχουν φάει. Και δεν μιλάω μόνο για τη δουλειά. Εγώ μιλάω για την αδικία γιατί σε μια φιλία, σε οτιδήποτε. Δεν μπορώ την αδικία πουθενά.
0: Σε σχέσεις έχουν αδικήσει.
1: Ναι.
0: Με ποιο τρόπο.
1: Με πολλούς τρόπους. Να μου προσάψουν ευθύνες και πράγματα τα οποία θεωρούσαν ότι έχω κάνει, ενώ δεν είχα κάνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Και εκεί, όταν με πνίγει το δίκιο, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι, δεν μπορώ.
0: Βέβαια, συνήθως όταν κάποιος σου ρίχνει ευθύνες, σημαίνει και κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Τελικά, ναι.
0: Τελικά είναι και
1: τελικά,
0: κάτι άλλο.
1: Πάντα γιατί... είναι αυτό που σου ρίχνει ευθύνες, είναι ότι το έχει κάνει το ίδιο πρόσωπο.
0: Δεν αυτό που λες είναι μια άλλη πληροφορία που
1: βέβαια,
0: θα κρατήσω στο δουλειαράκι μου.
1: Να το ξέρεις πάρα
0: δηλαδή,
1: πολύ καλά.
0: Δηλαδή, έρχεται
1: έξω
0: το άλλο πρόσωπο.
1: Και σε ζηλεύει. Και σε ζηλεύει πολύ.
0: Όχι, μη μου
1: λες. Γιατί σε ζηλεύει πολύ.
0: Μη μου λες τέτοια, μου βάζεις ιδέες. Θα πάω σπίτι έξω.
1: Όποιος ζηλεύει πολύ, ξέρεις λίγο να το ψάξεις.
0: Αλήθεια. Όποιος ζηλεύει πολύ είναι ένοχος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι μου λες τώρα.
1: Από φίλες μου δηλαδή που βλέπω, δηλαδή ότι ζηλεύω και δεν μπορώ και να με ζηλεύουν.
0: Ναι.
1: Δώσε μου ελευθερία. Αν μου δώσει ελευθερία, θα στα δώσω όλα.
0: Περίμενε. Όταν λες δεν ζηλεύεις. Δεν ζηλεύεις να βάλεις πράγματα στο μυαλό σου και να έχεις. Αλλά αν δεις κάτι μπροστά σου.
1: Αν δω κάτι, εννοείται. Θέλω να σου πω ότι.
0: Εγώ δεν το βλέπω ακόμα. Γυρνάω την πλάτη μου και κοιτάζω αλλού και λέω δεν το είδα. Δεν έγινε.
1: Ναι. Κάποιες φορές το κάνω κι εγώ. Αλλά τι παθαίνω εγώ. Έχεις και μου λες να σου πω κάτι. Εγώ σε αγαπάω.
0: Ναι.
1: Εγώ σε πιστεύω. Ναι. Αλήθεια, σε πιστεύω.
0: Είσαι ευκολόπιστος άνθρωπος.
1: Δεν είμαι ευκολόπιστος. Είμαι ότι ο άλλος να μου το λέει. Τι έχει να κερδίσει. Δεν μπορώ να πω στη σκέψη ότι α, θέλει να κερδίσει κάτι για να μου το κάνει αυτό. Δεν θέλω να πω σε καμία τέτοια διαδικασία γιατί μετά μαυρίζει η ψυχή σου.
0: Ναι.
1: Όσες φορές το έπαθα και λέω, λες τώρα αυτό να έχει κάνει και. Όπα, λέω, ωραίστη, όχι.
0: Όχι.
1: Και έτσι να συμβαίνει, δεν θα δηλητηριαστεί εσύ.
0: Θα σε μπερδέψω.
1: Ναι,
0: γιατί μπορεί. Αυτή είναι η ευλογία του φτωχού, ότι όταν δεν είσαι ιδιαίτερα, όταν δεν είσαι μεγιστάνας, ξέρεις ότι όποιος έρχεται να σε κάνει παρέα ή τέλος πάντων να κάνει σχέση μαζί σου.
1: Είναι και αυτό που είναι.
0: Είναι ναι, και αυτό που είναι. Αρχίζουν και μπερδεύονται τα πράγματα στα λεφτά και στη διασημότητα.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν όλο το γύρω-γύρω και δεν θέλουν τέλος πάντων το υπόλοιπο. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που σου λένε σε αγαπώ. Το εννοούν, αλλά είναι άλλη η ποιότητα της αγάπης του.
1: Ναι, γιατί εκεί πέρα μιλάμε για διαταραχές πια.
0: Διαταραχές. Διαταραχές. Είναι.
1: Τι.
0: Τσίπιδες του έρωτα.
1: Α, είναι και αυτή, βέβαια. Απλώς ξέρεις τι τώρα. Λίγο πολύ, επειδή τώρα βλέπω και με την κολλητή μου.
0: Ναι.
1: Τι και έχουμε από ένα ζεστό θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γενικά οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και πάσχουν με πολλές διαταραχές. Κάτι οριακές διαταραχές είναι του ψήσου του βάθους.
0: Απλώς τώρα τις ονοματίζουμε. Δεν υπήρχαν.
1: Ναι, τώρα μάθαμε να τις ονοματίζουμε, άρα μπορούμε και να τις διορθώσουμε.
0: Ναι, δηλαδή,
1: ακριβώς γιατί τις μάθαμε. Δηλαδή ξέρουμε ότι είναι μια διαταραχή.
0: Ναι.
1: Φιλαράκι μου, είσαι εξαρτητικός. Δεν είναι ότι την αγαπάς.
0: Τι να είσαι.
1: Εξαρτητικός.
0: Εξαρτητικός. Τι είναι εξαρτητικός.
1: Είναι αυτός ο οποίος σου δίνει τα αγαπά, μωρό μου, από την πρώτη σχέση. Και από την πρώτη μέρα είσαι η γυναίκα τη ζωή μου, θα σε θα σε η μαύρα.
0: Αυτούς αλλιώς τους λένε.
1: Αυτό έχει και συνέχεια. Και μετά την επόμενη μέρα, αν του πεις, ξέρεις, δεν θα είμαστε σήμερα το βράδυ, θέλω να πάω στις φίλες μου, θα σε κάνει σκουπίδι. Και μετά, συγγνώμη, αγάπη μωράκι μου. Και γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Μία,
0: αυτή
1: έτσι,
0: είναι η εξαρτητική άνθρωπη.
1: Εξαρτητική. Και υπάρχουν πάρα πολλές εξαρτητικές σχέσεις γύρω μας. Βλέπουμε δηλαδή ανθρώπους που είναι μαζί, γιατί πρέπει να είναι μαζί για κάποιο λόγο. Για να γεμίζουν τις.
0: Ωραία. Το είναι μαζί γιατί είναι μαζί.
1: Μήπως το παρασοβαρέψαμε, μήπως το παρασοβαρέψαμε.
0: Όχι, νομίζω καθόλου. Το έχουμε ελαφρύνει πάρα πολύ. Θέλουμε να είμαστε μαζί για κάποιο λόγο όμως είναι και η βάση της σχέσης, της νομιμοποίησης της σχέσης. Δηλαδή θέλω να πω ότι ερωτεύονται οι άνθρωποι. Στην αρχή δεν βλέπουν, βλέπουν ροζ. Και μετά είναι μαζί για κάποιο λόγο. Δεν λέω ότι είναι ομοσυμφέρον. Αλλά τέλος πάντων, βλέπω εγώ κάποιον και λέω ότι αυτό το άτομο στη ζωή μου ταιριάζει. Είναι το συμφέρον.
1: Όμορφο είναι αυτό.
0: Μου.
1: Δεν είναι συμφέρον σου.
0: Ναι, είναι το συμφέρον.
1: Είναι, με αυτόν τον άνθρωπο, εγώ μπορώ να ζήσω τη ζωή μου. Θα περάσω καλά.
0: Ναι.
1: Θα με καταλάβει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ υγιές. Σαφέστατα υγιές. Δεν είναι κάτι το, δεν, το νοσηρό ή
0: ναι,
1: το περίεργο.
0: Θέλω να μου πεις την νοσηρή σου πλευρά, έτσι απλά.
1: Δεν είναι δική μου, γιατί εγώ σου λέω δεν μπορώ καθόλου την
0: ναι, δεν
1: καταπίεση.
0: Μπορεί να
1: μην...
0: και... κάτι λίγο νοσηρούλι.
1: Τι?
0: Δεν έχεις κάτι λίγο νοσηρούλι.
1: Είχα παλιά, είχα αυτά τώρα με την ψυχολόγο, τα καταφέραμε, τα ονοματίσαμε, τα είδαμε.
0: Ναι.
1: Εγώ απαγκιστρωνόμουνα. Γιατί ήθελα,
0: για πες το μου αυτό, με αρέσει.
1: Δηλαδή ένιωθα τρομερή ανασφάλεια με τον εαυτό μου και έπρεπε για να πατήσω στα πόδια μου να είμαι δίπλα, στην αγκαλιά σου, να νιώσω ότι με αγαπάς, είσαι εκεί, με στηρίζεις.
0: Και τι είναι το περίεργο σε αυτό?
1: Το περίεργο?
0: Ναι.
1: Ότι δεν αγαπώ και δεν πιστεύω εγώ στον εαυτό μου και έχω ανάγκη για να πιστέψω εγώ στον εαυτό μου να το πάρω μέσα από σένα.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Έχουμε όλοι τις ανασφάλειες ξυστή. Εγώ τώρα θέλω να πω το εξής. Βεβαίως και υπάρχει ψυχολογία. Βεβαίως και υπάρχει η πολύ σημαντική επιστήμη. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά ορισμένα πράγματα που είναι απλά, νομίζω ότι τα ονοματίζουμε υπερβολικά.
1: Δηλαδή.
0: Έχω εγώ μία ανασφάλεια.
1: Ναι.
0: Βεβαίως θέλω έναν άνθρωπο μέσα από αυτόν. Να αισθανθώ καλύτερα, ναι, να πάρω τα πάνω μου. Καμιά φορά δεν μου κάνει ο άνθρωπος.
1: Έχω να πάρω όμως... τα πάνω μου, ναι, άρα και εγώ πλέον να πατήσω στα πόδια μου. Και όχι να γίνει το αποκούμπι μου και η πατερίτσα μου.
0: Λίγο πατερίτσα.
1: Όχι, λίγο πατερίτσα. Άμα είναι λίγο πατερίτσα, θα είμαστε μια ζωή και θα πηγαίνουμε με τις πατερίτσες μας. Γεμίζουν οι πατερίτσες. Ξέρεις, δεν με... άμα δεν τις βγάλεις, έχετε κι άλλη πατερίτσα.
0: Όχι,
1: μετά.
0: Εγώ φαντάζομαι τη φάση όπου αυτό το στήριγμα.
1: Μα είναι ωραίο να έχουμε ανθρώπους στήριγματα δίπλα. Ναι. Δηλαδή να ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί για μένα.
0: Εσύ
1: και θα με
0: είσαι στήριγμα άνθρωπος.
1: Ναι, είμαι πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει?
1: Εγώ επειδή μεγάλωσα και ήμουν ο μεγαλύτερος της οικογένειας,
0: ναι,
1: έπρεπε να έφυγε η μητέρα μου για δουλειά, έπρεπε να είμαι εγώ στο σπίτι, να προσωπώ τον αδερφό μου. Οπότε είχα μπει σε αυτό το ρόλο από πάρα πολύ μικρός.
0: Ναι. Έχεις ένα αδερφό, διάβαζα, έλεγε για τον μπαμπά σου ότι... Δεν ξέρω τι σχέση είχατε, αλλά δεν έμαθε ποτέ ο μπαμπάς σου ότι θα γίνει ηθοποιός.
1: Όχι ποτέ. Αν το μάθαινε.
0: Ναι.
1: Σκέψω ότι η δεύτερη παράσταση ήταν στο θέατρο Καρέζη, περιμένοντας τον Κοντό με τον Καζάκο και τον Φιλιππίδη.
0: Ναι.
1: Και ο πατέρας μου περνούσε κάθε φορά από εκεί. Και έπρεπε να βρω έναν τρόπο ώστε να μην ανακαλύψω ότι παίζω εκεί. Γιατί μου είχε πει όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς, αν γίνεις ηθοποιός, εγώ θα σε σκοτώσω.
0: Είχες λόγο, γιατί πολλές φορές οι γονείς λέμε θα σας σκοτώσω, θα κάνω αυτό, δεν το εννοούμε καθόλου.
1: Ο πατέρας μου ήταν ένας βαθιά κακοποιητικός άνθρωπος,
0: ναι,
1: επειδή έπινε πάρα πολύ, ήταν είτε στον τζόγο, ήταν ένας άρρωστος. Μετά κατάλαβα ότι ήταν ένας άρρωστος άνθρωπος ο οποίος είχε πάθει. Όπως όλοι μας, κάνουμε λάθη.
0: Βεβαίως.
1: Παλιά του κρατούσα πολύ κακία, θυμό, μίσος. Μετά το συγχώρεσα και κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος. Δεν είναι. Εγώ τον είχα στο μυαλό ότι ο πατέρας πρέπει να είναι ο Σούπερμαν, ο πιο καλός, ο πιο ηθικός, ο πιο.
0: Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που λες, γιατί ακόμα και το κακοποιητικό, φαντάζομαι ότι για πάρα πολλά χρόνια πίστευες ότι έτσι είναι. Γιατί δεν ξέρουμε κάτι άλλο από τους γονείς μας.
1: Όχι, εγώ καταλάβαινα ότι δεν είναι.
0: Καταλάβαινε ότι δεν είναι.
1: Γιατί ήταν. Οποιοδήποτε το καταλάβαινε. Ήταν πολύ συγκεκριμένο, ήταν πολύ.
0: Δηλαδή,
1: θυμάμαι μια μητέρα πάντα να είναι. Να μην λέει ποτέ άσχημο λόγο για τον πατέρα.
0: Με τη μαμά σου θύμωσες ποτέ?
1: Ού, βέβαια.
0: Εννοώ για αυτό το λόγο. Ότι,
1: Βέβαια. Και κάποια στιγμή την έβαλα και κάτω και λέω, Νησάφη, αυτό καταντάει πια αηδία. Δεν μπορείς να είσαι η Παναγία με αυτό, ο πατέρας, και πρέπει να πάμε να σας δει και τα λοιπά. Να πηγαίνω εκεί, να τον βλέπω στην κατάσταση που είναι.
0: Ναι.
1: Από τα αλκοόλ και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Να μου βρίζει με το χειρότερο τρόπο, όταν είμαι εγώ 6 χρονών, 7 χρονών, τη μητέρα μου, αλλά με το χειρότερο τρόπο, το πιο χυδαίο.
0: Ναι.
1: Να ακούω ένα παιδί τέτοια πράγματα. Αυτό είναι κακοποιητική συμπεριφορά.
0: Πολύ.
1: Και στα 12 μου, 11 μου, δεν θυμάμαι πότε, εγώ αποφασίζω ότι με αυτόν τον άνθρωπο δεν θέλω να έχω σχέση. Τέλος. Πατάω στα πόδια μου και λέω συνειδητά, εγώ δεν έχω πατέρα. Τέλος.
0: Ναι.
1: Και το κράτησα μέχρι
0: είναι
1: τα 25 μου.
0: Τρομερά σκληρό. Είναι πολύ βίαιο, δεν θέλει κανείς να το ζήσει αυτό.
1: Ήταν όμως
0: έχει και μια καλή πλευρά, ότι αυτό το να έχεις... είναι μια ωριμότητα η οποία προκύπτει συνήθως πολύ αργότερα, μέσα από τη ρήξη αυτή που έχουμε εξής όλοι με τις οικογένειές μας. Εσύ το έκανες μια διαγραφή.
1: Ξέρεις τι, Πάλι ναι. Καλά που το έκανα αυτό, γιατί σκεφτόμουν, αν εγώ συνέχιζα μέχρι τα 25 που πέθανε ο πατέρας μου και είχα την επαφή αυτή, θα μου δηλητηρίασε κάθε φορά την ψυχή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πού βρήκα την ωριμότητα, μάλλον ήταν ο πόνος που βίωνα.
0: Τα παιδιά είναι επιβιωτικά γενικότερα, επιβιώνουν.
1: Και ήταν σαν να κατάλαβα ότι εγώ αυτό δεν θα το αντέξω, δεν θέλω να ζήσω έτσι τη ζωή μου. Προτιμώ να πω, όπα, τέλος. Ναι. Οπότε δεν θα με ενοχλήσεις πια. Και αυτό το κάνω πλέον και στη ζωή μου. Mm. Είναι κάτι που εγώ δίνω πάρα πολλές ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, θες πέντε,
0: ναι.
1: Θες εκτή.
0: Ξέρεις να κόβεις όμως.
1: Θες έβδομη.
0: Α, δίνεις.
1: Την όγδοη.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πλέον για μένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να σε βλέπω κάτω. Είναι άσχημο αυτό που λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν υπάρχει για μένα. Δεν υπάρχει.
0: Μα, ναι,
1: είναι τρομερό αυτό που το
0: φυσιολογικό
1: κάνω.
0: Φυσιολογικό δεν είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω αν φυσιολογικό.
0: Ξέρεις, οι άνθρωποι
1: γίνομαι
0: που είναι έτσι.
1: Νεκρό συναισθηματικά.
0: Και τυχαίνει να ξέρω.
1: Α.
0: Οι άνθρωποι που είναι έτσι. Οι άλλοι σοκάρονται.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και λένε:
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μα κάτσε, μου έχει δώσει τόσες ευκαιρίες και ξαφνικά δεν με θέλει. Δεν είναι δυνατόν. Θα σε ρωτήσω κάτι και νομίζω ότι έχεις την ευφυΐα να το καταλάβεις και να το απαντήσεις. Ανακουφίστηκες όταν έφυγε ο παπάς σου?
1: Θα σου πω.
0: Γιατί ένα πένθος, φεύγει ένας γονιός.
1: Χωρισμένοι οι γονείς μου, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Η μητέρα μου είχε να το δει πόσα χρόνια κτλ. Την παίρνουν τηλέφωνο από το νοσοκομείο, ο πατέρας μου με καρκίνο στο νοσοκομείο. Τη μητέρα μου. Με παίρνει η μητέρα μου, δειλά-δειλά μου λέει: Ρεστάκο, θέλω να σου πω κάτι. Λέω: Τι, πρέπει να πάμε κάπου. Λέω: Πού να πάμε, μανούλα μου? Να πάμε στον πατέρα σου. Μαμά, στο κλείνω. Όχι, άκουσα με, λέει: Πεθαίνουμε από καρκίνο, πρέπει να είμαστε δίπλα.
0: Ναι.
1: Πέρασα μέχρι να πάω στο νοσοκομείο. Έκανα μία συνεχή, σαν αγώνα δρόμου, σε όλα τα συναισθήματα, τις καταστάσεις, το τι θέλω, το τι δεν θέλω, τι μου έκανε, τι. Αποφασίζω και πάω. Και όταν το βλέπω και στο κρεβάτι. Τώρα στο λέω και.
0: Βουρκώνεις.
1: Εκεί το συγχώρεσα. Εκεί είπα: Ξέρεις κάτι, Ορέστη. Είναι ένας άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έκανε λάθος στη ζωή του. Δυστυχώς, και αυτό είναι το άσχημο, ότι δεν υπάρχει σχολή γονέων. Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Κάποιοι άνθρωποι είναι καλό να μην γίνουν γονείς. Γίνονται. Συγχώρεσε τον, δεν ήξερε κι αυτός. Είχε τα πάθη του, είχε τα λάθη του και το συγχώρεσε. Και εκεί έφυγε από μέσα μου ένα. Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι. Σε είχα δει να το λες αυτό σε μια συνέντευξη, αλλά λέω κάτι, δεν το καταλάβαινα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή τον συγχώρεσες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό ήταν αρκετό για να νιώσεις εσύ καλύτερα.
1: Πάρα πολλά. Γιατί ναι. Τόσα χρόνια το κουβαλούσα μέσα μου.
0: Ναι.
1: Κουβαλούσα αυτό το που μου έκανε ο πατέρας μου,
0: ναι.
1: Που έκανε αυτό.
0: Είχες καθόλου τύψεις, γιατί τα παιδιά έχουν τύψεις. Όταν τους φέρεται άσχημα κάποιος, λέτε μήπως έφταιγα εγώ και δεν ήμουν τόσο καλό παιδί όσο
1: εννοείται.
0: Έπρεπε.
1: Αυτά τέτοια. Που βλέπεις στις ταινίες και λένε, έλεγα. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Να λες κάτι εγώ έχω κάνει λάθος, μήπως δεν ήμουν εκείνο, μήπως να γίνω καλύτερος, να κάνω αυτό,
0: ναι.
1: Να πάω με χαμόγελο, να κάνω να πάρω καλύτερους βαθμούς, να φτιάξω. Εννοείται.
0: Ναι. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στο σήμερα.
1: Ναι.
0: Είσαι έτσι γλυκός.
1: Με κάνεις και χαλάρωσα πρώτη φορά στη ζωή μου στη τηλεόραση. Εμένα το χειρότερό μου αυτό. Βάλουμε στο θέατρο να παίζω. Τι θέλεις, θες να παίξεις τα παπάδες. Αυτό είναι ο τρόμος μου. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Πρώτη φορά μέσα σε ξεχάστηκα, αλήθεια.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Οπότε να το ακούνε και
1: οι επόμενοι καλεσμένοι.
0: Οι μελλοντικοί καλεσμένοι, να ξέρω ότι εδώ δεν θα αισθανθούν άσχημα. Λοιπόν, πάμε στα καλλιτεχνικά σου θέματα. Mm-hmm. Έχεις πει ότι το τηλέφωνο σου μερικές φορές δεν. Εσύ ήσουν στο θέατρο. Έκανες πολύ
1: πάντα,
0: θέατρο.
1: Πάντα, πάντα.
0: Έτσι.
1: Εγώ αγαπώ.
0: Πρώτα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Στην τηλεόραση πήγα από σπόντα. Τελείως. Δηλαδή, κάτι φίλοι μου λένε. Κάνει ναι. Ο Στάσο.
0: Ναι, βρε, ναι. Βρε φίλε.
1: Κάνει
0: ναι.
1: Ο Μαρκίδης, μου λέει μια σειρά, θα είναι εκεί πέρα. Έλα να πάμε. Άσε με εδώ, να τρέχω. Έχω δουλειά. Μια μου λέει, έλα ρε φίλε να πάμε. Άντε, λέω θα έρθω.
0: Ναι.
1: Πάω και με παίρνει.
0: Ναι.
1: Και λέω, τι έγινε τώρα, παιδιά. Δυστυχώς αυτή η σειρά έπρεπε να κοπεί για μένα. Σταμάτησε βία. Γιατί είχα ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας που έπρεπε να μπω χειρουργείο και άρα να σταματήσει. Για μένα ο ρόλος και μετά ήρθε ο Αρβανίτης με τη ζωή της άλλης που κι αυτό θα το πω τώρα γιατί νομίζει. Ο Δημήτρης νόμιζε ότι είχα περάσει παλιά από αυτόν οντισιόν
0: ναι.
1: Και δεν με είχε πάρει. Και
0: ήταν σίγουρος ότι ήξερε τι μπορείς να κάνεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Και σου λέει θα σε πάρω στην επόμενη. Και χτυπάει το τηλέφωνο μου και μου λέει Δημήτρης Αρβανίτης.
0: Ναι.
1: Θέλω να έρθεις στην οντισιόν να σε πάρω και αυτά. Περνάω οντισιόν ζωή της άλλης. Με παίρνει και μου λέει είδες
2: Στο είχα πει ότι θα σε πάρω. Λέω εμένα.
0: Α, το είπες, είσαι ειλικρινής. Ναι.
2: Του λέω, μου λες εμένα πότε, μου λες, είχες έρθει τότε, εγώ την πρώτη φορά τώρα σου.
0: Ναι.
2: Άστα αυτά, μην σε ξέρω, στη χρωστούσα και τώρα ίσως το άξιζες και... Ναι. Λέω ποτέ, Χριστιανέ μου, δεν είχα έρθει ποτέ, πρώτη φορά.
0: Ήσουν είναι ειλικρινής όμως, ναι. Κάποιος άλλος μπορεί να λέγει ψέματα, συνέχιζε.
2: Όχι,
0: να λέγει...
2: ναι. Σε πληροφορώ ότι την αγάπησα τη τηλεόραση με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Και αν συνέχισα και κάναμε τα κλεμμένα όνειρα, ήταν γιατί ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή ήταν για μένα η οικογένειά μου. Ήξερα ότι τα πάω και, και γνώρισα και ανθρώπους πολύ σημαντικούς που τους κρατώ μέσα στην καρδιά μου.
0: Mm-hmm.
2: Μέσα στην καρδιά μου.
0: Και συγχρόνως συνεχίστηκε το θέατρο. Είπαμε φέτος...
1: Δεν σταμάτησα ποτέ θέατρο.
0: Φέτος μόνο τρεις παραστάσεις.
1: Τρεις παραστάσεις και πέρυσι τρεις. Ναι.
0: Και πέρυσι, ναι.
1: Πήγαμε για δεύτερη χρονιά τον άνθρωπο χωρίς όνομα mm-hmm. στο θέατρο Αποθήκη με την Ντορέτα, τον Θανάση, τον Φώτη.
0: Ναι.
1: Μια παράσταση που αγαπήσαμε πάρα πολύ. Η Κωνσταντίνα Νικολαίδη πραγματικά. Αυτή τη γυναίκα εγώ την αγαπάω. Είναι φίλη πια μετά από 10 χρόνια συνεργασίας. Είναι για μένα. Τι να σου πω. Είναι ωραίο να αγαπάς έναν άνθρωπο, ναι. αλλά όταν τον θαυμάζεις κιόλας. Mm. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Συνήθως ξέρεις. Μπορεί να θαυμάζεις πάρα πολύ κάποιον και μετά να δεις ότι. Δεν, και να φύγει και η αγάπη, που δεν είναι πολύ σωστό.
1: Εγώ συνήθως την Κωνσταντίνα, όχι απλά την αγαπάω, τη θαυμάζω κάθε φορά, λέω το μυαλό της, η ψυχή. Μιλάμε για έναν άνθρωπο. Ο πιο καλός άνθρωπος που υπάρχει στον κόσμο. Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Θα βοηθήσει.
0: Αυτό είναι σαν δυσφήμιση που τους κάνεις τώρα. Γιατί όχι πλάκα κάνω.
1: Είναι...
0: Γιατί καμιά φορά το να λες κάποιος είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Είναι πολύ καλός άνθρωπος.
2: Ναι. Αλήθεια σου λέω, δεν υπάρχει ηθοποιός που να δουλεύει δίπλα στην Κωνσταντίνα ναι. και να μην είναι ευτυχισμένο.
0: Τι είναι ο καλός άνθρωπος.
2: Τι είναι ο καλός άνθρωπος. Η Κωνσταντίνα είναι ένας άνθρωπος που θα σε βοηθήσει στη δύσκολη στιγμή. Θα σε βοηθήσει και θα είναι δίπλα σου και στην όμορφη στιγμή.
0: Mm.
2: Δεν θα σου γυρίσει την πλάτη.
0: Ναι.
2: Δεν θα βάλει εγωισμό. Δεν, εγώ φέτος είχα και πέρσι μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής μου. Γίνανε κάποια πράγματα τέλος πάντων και με την υγεία της μητέρας μου που εμένα με γονάτισαν.
0: Φαντάζομαι ότι με τη μαμά σου είναι ένας πάρα πολύ δεμένος για όλους τους λόγους.
2: Ναι, είναι για μένα ο ήρωάς μου και αυτά.
0: Ναι.
2: Και παρόλο που τώρα μεγάλωσα, δεν έχουμε τη σχέση που είχαμε. Γιατί είμαι όλη μέρα στη δουλειά. Μπήκε στο νοσοκομείο, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με την υγεία της. Δεν μπορούσε να αυτή. Γενικά ήταν εμένα κάτι που με επηρέασε πάρα πολύ. Και στη δουλειά, και έπρεπε να ξενυχτάω τα βράδια στο νοσοκομείο, να φεύγω το πρωί στην παράσταση, να μην ξεκουράζομαι, να κοιμάμαι όρθιος κτλ.
0: Ναι.
2: Ο τρόπος που με στήριξε η Κωνσταντίνα σε όλο αυτό και ο τρόπος που ακόμα και όταν ήρθε η στιγμή μου λέει κάτσε 100, τώρα πρέπει να ξυπνήσεις. Τώρα πρέπει να συγκεντρωθείς.
0: Mm.
2: Είναι μοναδικός. Δεν είναι ψεύτρα, δεν σου πει αγάπη μου άλλα και πίσω από την πλάτη σου άλλα, που το έζησα εγώ αυτό.
0: Ναι.
2: Κόλυψα να τρελαθώ δηλαδή.
0: Είναι και το επάγγελμα που κάνει.
2: Πίστευα και αγαπούσα και ξαφνικά λες, ρε φίλε, δεν γίνεται.
0: Ναι.
2: Για μένα είναι ευλογία που έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου, μέσα μου στην καρδιά μου, ακόμα και αύριο να μην ξαναμιλήσουμε ποτέ. Για μένα αυτός ο άνθρωπος είναι εδώ και θα τον κουβαλάω πάντα σαν θησαυρό. Και είναι τρομερή στη δουλειά της. Δηλαδή οι παραστάσεις που κάνει. Φίλε, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, έκανε τον άνθρωπο χρυσό όνομα, πήρε ένα μυθιστόρημα του Ονόρε Ντε Μπαρζά και το έφερε με ένα μαγικό τρόπο και το έκανε ο κόσμος από κάτω, τρελάθηκε.
0: Ναι.
2: Κάνουμε πρόπερση τους Άθλιους, 2 χρόνια, πήγε sold out 2 χρονιές και βλέπεις μια υπερπαραγωγή και ένα πράγμα το οποίο δεν μένει στην υπερπαραγωγή, υπάρχει υπερπαραγωγή, υπάρχει το συνέστημα, υπάρχει και βλέπεις ότι όλοι οι ηθοποιοί εκεί πάνω υπάρχουν και ζουν γι' αυτό και το κάνουμε. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει εύκολα σκηνοθέτης. Δεν μπορεί έναν ηθοποιό να τον εμπνεύσει και να τον έχει εκεί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι δύσκολο.
0: Να λοιπόν που υπάρχουν και τέτοιες συνεργασίες.
2: Ναι.
0: Άρα περίμενε, κάτσε τι θα δούμε τώρα. Είπαμε.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε τώρα τον άνθρωπο χωρίς όνομα
0: για
1: δεύτερη χρονιά. Τώρα συνεχίζουμε για αυτήν την εβδομάδα ακόμα τις τελευταίες παραστάσεις της Παναγίας των Παρισίων. Για δεύτερη χρονιά θα πάμε του χρόνου. Τελειώνουμε δηλαδή τώρα και πάμε του χρόνου. Και συνεχίζουμε μέχρι τέλη Μαΐου τους 12 ενόρκους για 10η χρονιά.
0: Ναι.
1: Θα φύγουμε να πάμε για μια Κύπρο και θα έρθουμε του χρόνου να πάμε 12 ενόρκοι 12η χρονιά. Επαιτειακή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ.
0: Περαστικά να σου πω γιατί εντάξει, ακόμα έχεις το θέμα σου. Σε ευχαριστώ.
1: Χάρηκα πολύ που σε είδα από κοντά.
0: Και εγώ χάρηκα. Ελπίζουμε να χαρήκατε κι εσείς. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: αμέσως μετά, εκτός γηπέδου, με την Βιργινία Δικαιούλια.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ψυχροπολεμικό κλίμα Γερμανίας-Ρωσίας. Η Ρωσία πίσω από την απόπειρα στο αεροδρόμιο της Λειψίας καταγγέλει το Βερολίνο. Είμαστε σε υβριδική επίθεση, διαμηνύει ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Η απάντηση της Μόσχας στο πλευρό του Βερολίνου, ΝΑΤΟ και Ευρωπαίοι Συμμαχοί. Ο Ερντογάν προκαλεί ξανά και ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Η Ελλάδα να κάνει πίσω από τον λάθος δρόμο που ακολουθεί. Στην Ιρλανδία ο Γεραπετρίτης, ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών για τις τουρκικές προκλήσεις. Σε τροχιά ανόδου τα καύσιμα μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Φλερτάρει και πάλι με τα 100 δολάρια το Brent. Πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Αττική. Στο κυνήγι της χαμηλότερης τιμής η οδηγή. Προσπαθούσα να σπάσω τον πάγο με το μαχαίρι, η ανατριχιαστική ισχυρισμή του 43χρονου για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Κλειδί, οι καταθέσεις των παιδιών. Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες. Τι είπαν στις απολογίες τους, παρά τις καταγγελίες οι αρχές άφησαν στα αζήτητα τα παιδιά. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Εκτός Γηπέδου. Στο Action 24 και σήμερα θα δούμε πολλά γεγονότα, αλλά και πρόσωπα, όπως πάντα, άμεσα συνδεδεμένα με το χώρο του αθλητισμού. Φυσικά θα ξεκινήσουμε από τη μεγάλη είδηση της μεταγραφής του Χρήστη Μουζακίτη. Άλλο ένα παιδί γέννημα θρέμα του Ολυμπιακού που πήρε το δρόμο της Premier League. Η μετακίνησή του 19χρονου στην Αγγλία τον φέρνει ξανά στο πλευρό του συμπαίκτη του Κωνσταντίνου Τζολάκη. Αυτή τη φορά στη Χάλ. Από τον Ολυμπιακό έφυγε ο Μουζακίτης, όμως αποκτήθηκε ο Γκουστάβο Πουέρτα. Ο Κολομβιανός μέσος αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή που έχει γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με το συνολικό ποσό της μεταγραφής του να φτάνει τα 16 εκατομμύρια. Από το ποδόσφαιρο όμως θα πάμε στο τένις, εκεί όπου η Αρίνα Σαμπαλένκα, το νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, μοιράζεται τη ζωή της στα social media. Σχεδόν σε καθημερινή βάση η κορυφαία τενίστρια κάνει post και από την προσωπική της ζωή με τον Έλληνα Γιώργο Φραγκούλη. Ναόμι Οσάκα, άλλη μια τενίστρια που σίγουρα ξέρει πολύ καλά να τραβάει τα βλέμματα με πουλιά φτερά και έντονα χρώματα στα ρούχα που φοράει. Σήμερα θα δούμε κάποιες από τις πιο κεντρικές της εμφανίσεις. Και πάμε να ξεκινήσουμε από το θέμα της ημέρας. Ο 19χρονος Χρήστος Μουζακίτης θα αγωνίζεται πλέον στην Premier League και ακολουθεί το δρόμο που χάραξαν και άλλα παιδιά από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, όπως ο Τσιμίκας, ο Κοστούλας και ο συμπαίκτης του για ακόμη μία φορά, Τζολάκης. Το ποσό της μεταγραφής του θα κυμανθεί από 15 εκατομμύρια έως και 20 εκατομμύρια εάν επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι της ομάδας. Μία ζωή σαν παραμύθι για τον νεαρό Άσο, ο οποίος μόλις στα 19 του χρόνια θα ζήσει το όνειρο της Premier League.
1: Υπάρχουν όνειρα που ξεκινούν όταν είσαι ακόμα παιδί. Υπάρχουν και εκείνα που όσο μεγαλώνεις μοιάζουν όλο και πιο κοντά στο να γίνουν πραγματικότητα. Ο Χρήστος Μουζακίτης βλέπει ένα από τα μεγαλύτερα του όνειρα να παίρνει σάρκα και οστά μόλις τα 19 του έτη. Από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού στον Πειραιά θα βρεθεί στο κατά πολλούς κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, την Premier League. Ο νεαρός Έλληνας μέσος γεννήθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων του 2006 στο Μαρούσι και σε ηλικία μόλις 16 ετών πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του με την Β' ομάδα των Ερυθρολεύκων. Την ακριβώς επόμενη χρονιά κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης με την ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού στο Youth League. Πέντε μήνες αργότερα έκανε τον ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα των Πειραιωτών κόντρα στον Ατρόμητο. Το Νοέμβριο του 2024 κατέγραψε και την πρώτη του εμφάνιση με την εθνική ομάδα. Στις 2 Φεβρουαρίου του 2025 σκοράρει το πρώτο του τέρμα με τον Ολυμπιακό, ενώ δύο μήνες αργότερα κατακτά το πρώτο του πρωτάθλημα Ελλάδας. Και τώρα ακολουθεί μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του, η Hull City και η Premier League. Ωστόσο, εκεί δεν θα είναι μόνος του. Θα βρει τον συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό και παιδικό του φίλο, Κωνσταντίν Τζολάκη. Κάπως έτσι, ο νεαρός Έλληνας κεντρικός αποχαιρετά τον Πειραιά για την Αγγλία στα 19 του μόλις έτη για ένα παιδικό όνειρο που πλέον γίνεται πραγματικότητα.
0: Ο Γκουστάβο Πουέρτα αποτελεί πλέον την ακριβότερη μεταγραφή σε ελληνική ομάδα, με το ποσό της μεταγραφής του να αναμένεται να φτάσει στα 16 εκατομμύρια. Έτσι, το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρόλευκων ξεπέρασε έναν παλαιότερο παίκτη του Ολυμπιακού, τον Ζλάτκο Ζάχοβιτς, ο οποίος το 1999 είχε αποκτηθεί έναντι 13,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τρίτη στην σχετική κατάταξη έρχεται η μεταγραφή του Τζιοβάνι από την Μπαρτσελόνα στον Ολυμπιακό το 1999 με 12 εκατομμύρια ευρώ. Τη φετινή σεζόν, ο ΠΑΟΚ απέκτησε το Χρήστο Ζαφίρι καταβάλλοντας 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη μεγάλη μεταγραφή σε κόστος για το ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν όταν το 1988 ο Ολυμπιακός έφερε στον Πειραιά τον μεγάλο Ούγγρο επιθετικό Λάγιος Ντέταρη, με το αστρονομικό ποσό της εποχής να ανέρχεται σε 9 δισεκατομμύρια δραχμές, δηλαδή περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ. Και θα συνεχίσουμε με τένις και από το ποδόσφαιρο θα πάμε, όπως είπα, στο τένις. Να σας πω ότι η νούμερο ένα τενίστρια στον κόσμο, η Αρίνα Σαμπαλένκα, είναι από τις πιο εμπορικές αθλήτριες του παγκόσμιου τένις. Έχει περίπου 5,6 εκατομμύρια followers και πάνω από 1.100 δημοσιεύσεις. Μάλιστα, η ίδια ανακοίνωσε τον αραβόνα της με τον Έλληνα επιχειρηματία Γιώργο Φραγκούλη στο Instagram, ανεβάζοντας το βίντεο της πρότασης, ενώ ο γάμος τους έχουν ανακοινώσει ότι θα γίνει το Σεπτέμβριο του 2027 στην Ελλάδα.
2: Η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι πολλά περισσότερα από μια τενίστρια. Influencer, μοντέλο και πάνω απ' όλα μια εκρηκτική παρουσία εντός και εκτός γηπέδων που της αρέσει να εκφράζεται μέσα από τον διαδικτυακό κόσμο του Instagram. Άλλοτε ως brand ambassador για την προώθηση προϊόντων όπως κοσμημάτων, ποτών, καλλυντικών και όχι μόνο. Άλλοτε για να αναδείξει την προσωπική της ζωή, δημοσιεύοντας στιγμές χαλάρωσης και διακοπών με τον σύντροφό της, με την αγάπη της για τα ελληνικά νησιά να μην μένει κρυφή. Η Αρίνα Σαμπαλένκα μαγνητίζει τα βλέμματα με τις εντυπωσιακές της φωτογραφίσεις, καθώς τα κορυφαία περιοδικά στον κόσμο την επιλέγουν ως μοντέλο. Η τηλευκορωσίδα, το Instagram πέρα από μία μηχανή κέρδους, είναι και ένα εργαλείο έκφρασης συναισθημάτων. Στις κατηγορίες ότι ασχολείται περισσότερο με το Instagram παρά με το τένις, εκείνη απαντά ότι η δημιουργία περιεχομένου την αποφορτίζει από την ένταση που συνοδεύει τον επαγγελματικό αθλητισμό και δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίζει να ζει τη ζωή της όπως θέλει εκείνη.
0: Να υποδεχτούμε και τον Νίκο Μπουζέα. Γεια σου, Νίκο.
3: Καλησπέρα, Βιργινία.
0: Τι έχει σήμερα, Οσάκα?
3: Έχουμε Ναόμι Οσάκα, η οποία έχει καταφέρει να μετατρέψει την είσοδό της στο κόρτ από μια απλή τυπική διαδικασία σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάθε φορά περιμένουμε να δούμε τι έχει σκαρφιστεί, ποιο είναι το ντύσιμό της. Χθες λοιπόν στον αγώνα της για τον δεύτερο γύρο του US Open κόντρα στην Αναστασία Ζαχάροβα την είδαμε με ένα στυλ εμπνευσμένο από τον αγαπημένο της Allen Iverson, παλέμαχος μπασκετμπολίστας του NBA, με την Οσάκα να κλέβει για μία ακόμη φορά φυσικά την παράσταση. Έχει ένα εντυπωσιακό σύνολο με γκρι κάπα, γκρι κουκούλα, λευκή φούστα και αποκόμματα και δημοσιεύματα από προηγούμενες εμφανίσεις της στα μεγάλα τουρνουά. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Οσάκα έχει εμφανιστεί με κάτι τέτοιο. Είναι πολλές οι φορές στο παρελθόν που έχει επιλέξει εντυπωσιακές εμφανίσεις. Νομίζω και εσύ, ως γυναίκα, μπορείς να πεις δύο κουβέντες παραπάνω.
0: Έχω δει πουλιά, έχω δει φτερά, έχω δει έντονα χρώματα και να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι κάθε άθλημα, γυναικείο άθλημα, θα έπρεπε λίγο έτσι να δίνεται ένας τέτοιος τόνος για να τραβάει και περισσότερο τα βλέμματα.
3: Είναι το μόνο σίγουρο αυτό, γιατί κάθε φορά ουσιαστικά περιμένει ο κόσμος να δει την εμφάνιση της Οσάκα για το τι έχει φορέσει μετά φυσικά στους αγώνες κατά τη διάρκεια των αγώνων της. Έχει κανονικά την στολή εντός εισαγωγικών του τένις, όμως αυτά τα λεπτά πριν από τους αγώνες πραγματικά το θέμα είναι εντυπωσιακό.
0: Θα ήθελα κι εγώ όταν αγωνιζόμουν στο βόλεϊ να είχα τέτοια να βάζουμε όλη η ομάδα, θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θες να πάμε να δούμε τι δήλωσε η ίδια για αυτές τις εμφανίσεις?
4: I feel like every little girl plays in their parent or their mom's clothes. So I remember when I was younger, I used to go in her high heels. Granted, I have really big feet, so I could only do that until I was like 7 or something. But fashion inspiration. Actually, I really enjoyed fashion stuff with my sister more. I would say my sister was more my inspiration because she made me feel like there was no limit on what you could wear or what you could achieve or create.
0: Νίκο, όμως δεν είναι μόνη η αθλήτρια που κάνει έτσι περίεργες εμφανίσεις. Ξέρω ότι έχεις κάτι ακόμα.
3: Πάρα πολύ σωστά. Είναι η Ίβα Τζόβιτς. Νομίζω όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε αναρωτηθεί πώς θα ήταν να είμαστε εμείς στο κόρτ, στο γήπεδο. Εδώ βλέπουμε λοιπόν την Ίβα Τζόβιτς, είναι 18χρονη κόντρα στην Φρέχ και πάλι για το US Open, να φοράει τα γυαλιά μέτα και ουσιαστικά να βλέπουμε αυτό που η ίδια βλέπει κατά τη διάρκεια των αγώνων της. Μία μικρή παρόμοια γεύση είχαμε πάρει και με τις κάμερες που είχαν οι διαιτητές κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό. Τώρα όμως έρχεται η Ίβα Τζόβιτς να μας δείξει από ακόμα πιο κοντά και με πολύ μεγαλύτερη ένταση το πώς είναι, πώς ζει ο αθλητής έναν αγώνα του, πόσο μάλλον στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Μένουμε στο τένις και στη Μαρία Σαράποβα, η οποία μπορεί να έχει σταματήσει, αλλά συνέχισε μετά το τέλος της καριέρας της να κάνει μεγάλες επιτυχίες. Αυτή τη φορά όμως στον επιχειρηματικό χώρο, έχοντας ολοκληρώσει μεγάλες συνεργασίες, απέδειξε πως η επιρροή της κατάφερε να ξεπεράσει και τα αθλητικά της δεδομένα.
1: Από τα κορ του τένις στην επιχειρηματική ζωή. Η Μαρία Σαράποβα το έχει κάνει καλύτερα από κάθε άλλη αθλήτρια, έχοντας αρχίσει να χτίζει ένα brand name γύρω από το όνομά της από πολύ νωρίς. Η Ρωσίδα πρώην τενίστρια δεν περίμενε να κρεμάσει τη ρακέτα της για να σκεφτεί την επόμενη μέρα της, αφού είχε χτίσει το επιχειρηματικό της προφίλ από το 2005. Μέχρι το τέλος του ίδιου έτους είχε συμφωνίες με μεγάλες εταιρείες όπως η Motorola και η Tag Heuer, ενώ υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με την Nike. Ωστόσο δεν την ενδιέφερε η διαφήμιση. Αυτό που της κινούσε την περιέργεια και το ενδιαφέρον ήταν ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις. Άρχισε να παρακολουθεί συναντήσεις με στελέχη εταιριών, διαπραγματεύσεις, το μάρκετινγκ, ακόμα και τη δημιουργία ενός brand. Και το έκανε πράξη. Το 2012 δημιούργησε τη Sugar Pova, μια εταιρεία premium ζαχαρωτών που συνδύαζε το επιχειρήν με την προσωπική της ζωή, αφού όπως είχε παραδεχτεί και η ίδια, λάτρευε τα γλυκά. Εκκίνησε με budget αξίας 500.000 ευρώ, ενώ το 2019 ο τζίρος της εταιρείας ξεπερνούσε τα 17 εκατομμύρια. Ωστόσο, αυτή η εταιρεία αποτέλεσε το καλύτερο σχολείο για την Ρωσίδα πρωταθλήτρια. Το 2014 πραγματοποίησε μια πολύ ιδιαίτερη επιχειρηματική κίνηση αφού επένδυσε στην Supergoop, μια εταιρεία αντιλιακών προϊόντων. Ωστόσο, δεν ήταν ακόμα μια χορηγική συμφωνία, αφού η Σαράποβα διέθετε πλέον ποσοστό της εταιρείας έχοντας επενδύσει σε αυτή. Σύμφωνα με τη Forbes, η Σαράποβα κατήχε το 10% με την αποτίμηση της Supergoop να ανέρχεται στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον της στράφηκε σε εταιρείες που ειδικεύονταν στην υγεία, στο fitness, στην τεχνολογία και όχι μόνο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι αυτά της Tonal και της Therabody, δύο εταιρείων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αποκατάστασης των αθλητών. Κάπως έτσι, η Σαράποβα έδειχνε και τον τρόπο που σκεφτόταν. Ήθελε να επενδύσει σε προϊόντα τα οποία μπορεί να έχει γνώση μέσα από την εμπειρία της. Το 2020 αποσύρθηκε από την ενεργό δράση σε ηλικία 35 ετών μετά από 19 χρόνια καριέρας και 5 κατακτήσεις Grand Slam. Ωστόσο, η ζωή της μετά τον αθλητισμό είχε ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Το εντυπωσιακό με τη Ρωσίδα αθλήτρια είναι πως όταν αποσύρθηκε είχε κερδίσει παραπάνω από 32 εκατομμύρια ευρώ από το τένις, ενώ είχε αποκομίσει πάνω από 250 εκατομμύρια επιπλέον από χορηγίες και εμπειρικές δραστηριότητες. Μάλιστα, ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα αθλήτρια στον πλανήτη για 11 διαδοχικά χρόνια. Το 2022 έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Moncler, μιας εκ των κορυφαίων εταιριών της παγκόσμιας μόδας, λειτουργώντας ως στρατηγική σύμβουλος. Την ίδια χρονιά η ζωή της άλλαξε και για ακόμα ένα λόγο, αφού έφερε στη ζωή το πρώτο της παιδί. Η Ρωσίδα πρωταθλήτρια και ο σύντροφός της Alexander Gilks απέκτησαν το γιο τους Theodore, που έγιναν απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Η Μαρία Σαράποβα ήξερε από μικρή πώς να κερδίζει στα κόρτ. Όταν ήρθε η ώρα όμως να το αφήσει, ήξερε ήδη πώς να συνεχίσει να κερδίζει και εκτός αυτού.
0: Να καλωσορίσω και τον αρχισυντάκτη μας, Σταύρο Κουράκο. Γεια σου, Σταύρο.
5: Καλησπέρα. Άσχημα τα νέα που θα σου μεταφέρω, γιατί είχαμε πριν από λίγη ώρα μια συγκλονιστική στιγμή. Εδώ, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Σερβίας με την Ελλάδα, η αθλήτριά μας είναι αυτή που βρίσκεται στο έδαφος, σφαδάζοντας πραγματικά. Εάν ακούσουμε και λίγο από την περιγραφή της ΣΕΡΤ, θα αντιληφθείτε τον πόνο της Γεωργίας Αγγελοπούλου. Ακούτε, πραγματικά σφαδάζει.
6: Κοιτάξτε,
5: από τη μετάδοση της ΣΕΡΤ, ο συνάδελφος Γιάννης Ράνιος που το μεταφέρει. Κόλλησε το πόδι της στο παρκέ, η 20χρονη ακραία, η οποία έκανε μάλιστα την πρώτη της συμμετοχή σε ένα μεγάλο τουρνουά με την Εθνική Γυναικών. Σε μια άτυχη στιγμή εδώ, προσπαθώντας να σώσει την μπάλα, γλίστρησε, έπεσε στο έδαφος, τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα όλο το παρκέ να παγώσει, φυσικά και ο κόσμος.
6: Έχει παγώσει το
5: γήπεδο. Η αθλήτρια υποφέρει από αυτόν τον πόνο. Να ελπίσουμε ότι θα γλιτώσει τα χειρότερα, και είναι άσχημη, όπως φαίνεται, η κατάστασή της για το αριστερό της πόδι, το αριστερό γόνατο. Αμέσως έπεσε πάνω της ο γιατρός της Εθνικής Σερβίας, πρώτα ο Ντέγιαν Αλεξάνδριτς, ο οποίος συνεργάστηκε με το δικό μας team, αλλά και η Φέι Μπακοδήμου, που κατάφεραν μετά να την ηρεμήσουν. Και εδώ βλέπετε τα δάκρυα από τις συμπαίκτριές της. Πραγματικά ένα λυπηρό γεγονός. Να ευχηθούμε περαστικά στην κοπέλα και να μπορέσει να επιστρέψει γρήγορα στην ενεργό δράση.
0: Ειλικρινά το βλέπω, πονάω. Έχω περάσει ρήξη χιαστού ως αθλήτρια στο ίδιο άθλημα και είναι κάτι το οποίο με θλίβει. Εύχομαι γρήγορα περαστικά να μην είναι όσο κακό φαίνεται.
5: Και είχαμε τα φαινόμενα τραυματισμών, όπως το πρόσφατο αυτό του Γιάννη Κωνσταντέλια στο ποδόσφαιρο, που αναδείξαμε άλλωστε, και τους αντίστοιχους ανάλογους τραυματισμούς που έχουν περάσει πολύ μεγάλοι αθλητές, οι οποίοι όμως έχουν επανέλθει. Μην ξεχνάμε και στο μπάσκετ τον Ματίας Λεσόρ, που και αυτός με τον Παναθηναϊκό είχε έναν τέτοιο αντίστοιχο τραυματισμό στο παρκέ. Κατάφερε όμως να επανέλθει και να αγωνιστεί ξανά. Να ευχηθούμε το ίδιο και για την αθλήτρια του βόλεϊ. Να πούμε ότι η εθνική μας δυστυχώς ιτήθηκε, πάγωσε μετά από αυτό το σημείο. Ιτήθηκε με 3-0 σετ από την Σερβία. Όλα αυτά στο πλαίσιο του Eurovolley στα προημιτελικά, και έτσι αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Όμως, όπως και να έχει, ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία μέχρι εδώ που έφτασε.
0: Είναι δύσκολο να επανέλθεις μετά από μια τέτοια στιγμή, και η αλήθεια είναι ότι επηρεάζεται όλη η ομάδα όταν συμβεί κάτι τέτοιο. Τους ευχόμαστε γρήγορα περαστικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Η Aegean Regatta ολοκληρώθηκε και φέτος για 25η χρονιά. Μια διοργάνωση που συνδυάζει θάλασσα, νησιά, ελληνικό τουρισμό και φυσικά ιστιοπλοεία. Με αυτή την ευχάριστη νότα θα κλείσουμε, γιατί παρότι μπήκε ο Σεπτέμβρης και έφυγε ο Αύγουστος, εμείς θέλουμε να σας δώσουμε άλλη μία γεύση από καλοκαίρι. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.
7: Το Αιγαίο έγινε για ακόμη μια φορά ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ιστιοπλοείας. Η Aegean Regatta συμπλήρωσε 25 χρόνια ζωής και τίμησε την ιστορία της με ένα ταξίδι που συνέδεσε τη Χίο, τους Φούρνους, το Αγαθονήσι και τη Σάμο. Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η εκκίνηση δόθηκε από τα λιμνιά της Βολισσού στη Χίο, σε μια περιοχή που είχε δοκιμαστεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές, μετατρέποντας την παρουσία της ρεγκάτας στο νησί σε μήνυμα στήριξης και ελπίδας για την τοπική κοινωνία. Στην 25η Aegean Regatta συμμετείχαν 75 σκάφη με πληρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό στα λιμάνια και στις θάλασσες του αρχιπελάγου. Η Aegean Regatta έχει καταφέρει μέσα σε 25 χρόνια να ξεπεράσει τα όρια μιας καθαρά αθλητικής διοργάνωσης. Η θάλασσα αποτελεί το κοινό σημείο αναφοράς, όμως γύρω από αυτήν δημιουργείται ένα μεγαλύτερο ταξίδι που περιλαμβάνει την ιστορία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τις παραδόσεις των νησιών. Η τελευταία ημέρα είχε ιδιαίτερο αγωνιστικό ενδιαφέρον με το σκάφος Αριστοφάνης με κυβερνήτες τον Νίκο Σινούρη και τον Σίμο Καμπουλίδη να πραγματοποιεί εντυπωσιακό ντεμάρας και να κερδίζει τις δύο τελευταίες ιστιοδρομίες στην κατηγορία performance.
6: Σου δίνει μια ιδιαίτερη αίσθηση ότι τελικά καταφέρνω να είμαι κάπου που δεν θα ήμουν αν δεν υπήρχε ρεγκάτα.
7: Έτσι, η 25η Aegean Regatta έριξε αυλαία με τον καλύτερο τρόπο, αφήνοντας πίσω τις εικόνες από πανιά, λιμάνια, αγώνες και ανθρώπους που μοιράστηκαν την ίδια αγάπη για τη θάλασσα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για γόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες της Πειραιός στο Las Vegas χάρη στη Visa. Η Πειραιός και η Visa στηρίζουν την Visa Cash App Racing Pools. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ενεργειακό τσουνάμι, δεν πέφτουν οι τιμές των καυσίμων, ανεβαίνουν οι τιμές του ρεύματος, φλερτάρει και πάλι με τα 100 δολάρια το Brent, πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη, θρίλερ και με το φυσικό αέριο σε αδιέξοδο τα νοικοκυριά. Ανεβάζει τους τόνους η Άγκυρα. Η Ελλάδα να εγκαταλείψει το λάθος δρόμο, να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά, η προκλητική δήλωση Ερντογάν. Για την επιθετική ρητορική ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση των 43χρονων και τη Γερμανίδα για το νεκρό βρέφο σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι ισχυρισμοί προκαλούν ανατριχύλα και η εγκληματική αδιαφορία των αρμοδίων. Και η Δύση εξοπλίζεται, επιποδός πολέμου η Ευρώπη, οι υβριδικές απειλές, η καταγγελία των Γερμανών και το σχέδιο Πούτιν. Φέρεται να ταυτοποιήθηκαν 2 άτομα για το ρωσικό ντρόουν με εκρηκτικά στη Λειψία. Ασπίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ.

0: Νέο κύμα ανατιμήσεων σε καύσιμα και ενέργεια απειλεί να τεινάξει στον αέρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η βενζίνη έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, το Brent φλερτάρει με τα 100 δολάρια, ενώ νέες αυξήσεις έρχονται και στους λογαριασμούς ρεύματος, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα στην Ευρώπη, η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3,5 ετών, με το χειμώνα να πλησιάζει.
1: Σε ενεργειακό ναρκοπέδιο βρίσκονται οι καταναλωτές με καύσιμα και ρεύμα να κεραυνοβολούν το εισόδημά τους και παρά τις ενέργειες της κυβέρνησης, όπως την παράταση στο επίδομα των 10 λεπτών στον ντίζελ κίνησης, η ανάσα δεν έρχεται.
2: Πολύ ανεβασμένες.
3: Ακριβές γενικά.
1: Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή όθησε προς τα πάνω την τιμή του πετρελαίου Brent, με το βαρέλι να φλερτάρει με τα 100 δολάρια. Η τιμή του στις διεθνείς αγορές είναι η υψηλότερη των τελευταίων 6 εβδομάδων. Το βαρέλι στις 25 Αυγούστου ήταν στα 88,24 δολάρια, στις 31 Αυγούστου στα 90,49, στην 1η Σεπτεμβρίου στα 94,65 δολάρια και σήμερα σκαρφάλιωσε στα 96,71 δολάρια.
4: Σήμερα αυξήθηκε 3,5 λεπτά περίπου το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο θα το δείτε μετά από 3-4-5 μέρες στα πρατήρια. Η τιμή του δηληστηρίου αυξήθηκε και η τιμή της αμόλυβδης ανέβηκε 1,5 λεπτό. Έπονται ίδιες αυξήσεις.
1: Στην Αγγλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται πλέον περίπου στα 2 ευρώ και 5 λεπτά το λίτρο, ενώ τον ντίζελ κίνησης βρίσκεται στα 2 ευρώ και 2 λεπτά το λίτρο. Στην Αττική, η ανώτατη τιμή έφτασε στα 2 ευρώ και 7 λεπτά, ενώ στα ύψη παραμένει η τιμή στις νησιωτικές περιοχές. Στη Ρόδο η αμόλυβδη αγγίζει τα 2 ευρώ και 28 λεπτά, στη Σαντορίνη τα 2 ευρώ και 39 και στη Μήλο τα 2 ευρώ και 46 λεπτά.
5: Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πια ότι η βενζίνη και το πετρέλαιο θα ξεφύγει πάνω από τα 2 ευρώ.
1: Αυξημένα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν οι προμηθευτές για τον Σεπτέμβριο υπό το βάρος της ακριβότερης τιμής χονδρικής που ενισχύθηκε κατά 20% τον Αύγουστο. Οι αυξήσεις κυμαίνονται από 0 έως 20% στο σύνολο των πράσινων τιμολογίων, με την τιμή της κιλοβατόρας για τις πρώτες 2 ημέρες του Σεπτεμβρίου να διαμορφώνεται στα 174 ευρώ.
6: Αυτό που γίνεται είναι σκάνδαλο.
7: Από τη στιγμή που έγινε η ιδιωτικοποίηση του ρεύματος και δεν υπάρχει κρατικός έλεγχος πάνω στα τιμολόγια που κόβει το ρεύμα, θα είμαστε υποχρεωμένοι το χειμώνα πολλές οικογένειες να μην έχουν ρεύμα.
1: Σε κίνηση η ανάσα προχώρησε η ΔΕΗ, μειώνοντας το μπλε σταθερό τιμολόγιο, ανοίγοντας τον δρόμο και στον ανταγωνισμό. Η ΔΕΗ προσφέρει σταθερό οικιακό τιμολόγιο με χρέωση 11,5 λεπτών ανά κιλοβατόρα για 12 μήνες και πάγιο 3,5 ευρώ. Η τιμή κυμαίνεται αισθητά χαμηλότερα από τα υπόλοιπα σταθερά τιμολόγια που διατίθενται σήμερα στην αγορά, οι χρεώσεις των οποίων βρίσκονται κατά κανόνα στη ζώνη των 14 με 15 λεπτών ανά κιλοβατόρα.
8: Η ΔΕΗ γενικώς συγκράτησε ένα μεγάλο μέρος από την ποσοστή αύξηση της χονδρικής του ρεύματος, ωστόσο όμως κάποιες μικρότερες εταιρείες ανέβασαν τις τιμές τους έως και 17%.
1: Με τις τιμές στα καύσιμα και στο ρεύμα να συνεχίζουν την ανωδική πορεία, οι καταναλωτές τονίζουν ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος και ο οικογενειακός προϋπολογισμός υπό ασφυκτική πίεση.
0: Θα δούμε τώρα με την Κωνσταντίνα Μαύρου πόσο είναι το κόστος για ρεύμα και καύσιμα για ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό, Κωνσταντίνα.
9: Και θα ξεκινήσουμε, Σωτήρη, με το μηνιαίο κόστος όσον αφορά αρχικά τα καύσιμα. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι μια οικογένεια διανύει 40 χιλιόμετρα την ημέρα επί 25 μέρες, δηλαδή 1000 χιλιόμετρα τον μήνα, με ένα μεσαίο SUV, η μέση κατανάλωσή της κυμαίνεται στα 8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, δηλαδή 80 λίτρα επί 2 ευρώ και 7 λεπτά, που είναι η τιμή της αμόλυβδης στην Αττική. Συνολικά χρειάζεται να δαπανίσει 165 ευρώ και 60 λεπτά μηνιαίως μόνο για τα καύσιμα. Συνεχίζουμε όμως και με τον δεύτερο βραχνά της ελληνικής οικογένειας, που είναι φυσικά το ρεύμα. Για ένα σπίτι 80 τετραγωνικών μέτρων, η μέση κατανάλωση ρεύματος κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 350 και 450 κιλοβατόρων το μήνα, ανάλογα φυσικά με την χρήση των ηλεκτρικών συσκευών, πράγμα που ισούται με 110 ευρώ μηνιαίως. Τώρα αυτό αφορά τις 450 κιλοβατόρες το παράδειγμά μας, χωρίς τους φόρους. Έτσι λοιπόν, αν προσθέσουμε τα δύο αυτά κόστη, ένα μέσο νοικοκυριό θα πρέπει να δώσει για ρεύμα και καύσιμα 275 ευρώ και 60 λεπτά μηνιαίως.
0: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ενεργειακό συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη, με τον χειμώνα να πλησιάζει και τις αντοχές της αγοράς να δοκιμάζονται. Η τιμή του φυσικού αερίου έχει εκτιναχθεί κατά 76%, Τα αποθέματα βρίσκονται σε ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα και το LNG λιγοστεύει. Αναλυτές προειδοποιούν για νέα έκρηξη κόστους σε νοικοκυριά και βιομηχανία.

0: Ουκρανία με τη Ρωσία.
1: Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου έχει φτάσει ήδη στα 70 ευρώ και 50 λεπτά ανά μεγαβατόρα, την υψηλότερη που έχει καταγραφεί τα τελευταία 3,5 χρόνια εξαιτίας των γεωπολιτικών αναταράξεων.
2: Όλα, όχι μόνο φυσικό αέρο, όλα πληρώνουμε ακριβά.
3: Θα προσπαθήσουμε κι εμείς όπως όλοι να το απεξέλθουμε.
4: Και εγώ έχω φυσικό αέριο και ναι, έχει πάει 1,75, στο Θεό δηλαδή.
1: Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι πρόκειται για τη σοβαρότερη δοκιμασία στην εφοδιαστική αλυσίδα από την κρίση του 2022, καθώς το ράλι στις τιμές στη λιανική αγορά θα επιβαρύνει όχι μόνο τους καταναλωτές, αλλά και τη βιομηχανία. Επισημαίνουν μάλιστα ότι παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ενδείξεις για ένα δύσκολο διάστημα, η Ευρώπη δεν προχώρησε έγκαιρα σε παραγγελίες LNG για την επάρκεια των αποθεμάτων.
5: Well, look, I mean, the war in Iran is really tough right now when it comes to energy supply, right? We've talked about the Strait of Hormuz ad nauseum, and I think no one knew where it was prior to this war, but now it's become very important. When you restrict the supply, when you lessen the supply, but you keep demand the same, prices go up.
1: Οι ευρωπαϊκές αποθήκες από την έναρξη των γεωπολιτικών συγκρούσεων βρίσκονται περίπου στο 64,7% έναντι πενταετούς μέσου κοντά στο 82%. Η διαφορά των 19 ποσοστιαίων μονάδων μεταφράζεται σε αρκετά δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου που θα πρέπει να αναζητήσει η Ευρώπη για να γεμίσει τα αποθέματά της την ώρα που η προσφορά στερεύει και ο χειμώνας έρχεται. Η πίεση έρχεται και από την Νορβηγία, τον μεγαλύτερο πλέον προμηθευτή φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς βρίσκεται το LNG.
6: Έχει ανέβει πάρα πολύ, δυσανάλογα με όλη την ακρίβεια που επικρατεί. Ακόμα περισσότερο, ακόμα χειρότερο.
7: Ανέβει πάρα πολύ.
1: Τον δύσκολο ενεργειακά χειμώνα αλλά και την ευρωπαϊκή αδυναμία είχε περιγράψει από τον Μάρτιο ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, τονίζοντας ότι η Ευρώπη έπρεπε να εξασφαλίσει εγκαίρως μακροχρόνιες ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ, όσο διέθετε ακόμη χρόνο και διαπραγματευτική ισχύ.
8: Ή κλειδώνεις το αέριο όταν υπάρχει ακόμη χρόνος, ή το κυνηγάς σε ηλικιώδεις τιμές όταν το χρειάζονται όλοι.
1: Πριν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς LNG περνούσε από τα στενά του Ορμούζ. Από την έναρξη της σύγκρουσης έως σήμερα, το Κατάρ έχει αποστείλει μόλις 18 φορτία έναντι 509 το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
9: Να καλησπέρισω τον Γιώργο Πιέρο.
10: Καλησπέρα, Στήρι.
9: Γιώργο, σε συμπληγάδες πραγματικές έχουν βρεθεί τα νοικοκυριά και θα βρεθούν ακόμα περισσότερο το χειμώνα που μας έρχεται.
10: Ναι, δεν είναι υπερβολή ούτε δημοσιογραφικό κλισέ. Αν βάλει κανείς κάτω καύσιμα, ρεύμα, φυσικό αέριο που πλήττουν σοβαρά το εισόδημα των πολιτών, καταρχάς ήδη τα έχουμε πει όλα, θα αντιληφθεί ότι πλέον δεν είμαστε όπως παλιά. Δηλαδή, είχαμε ένα από αυτά να εκτοξεύεται και οι πολίτες αυτομάτως πήγαιναν σε κάποιο άλλο. Άλλαζαν.
9: Ναι.
10: Τώρα δεν έχεις που να πας. Δεν έχεις να αλλάξεις. Είναι όλα στα ύψη. Και είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια τέτοια εικόνα. Δηλαδή, οι εναλλακτικές και οι εύκολες λύσεις έχουν φύγει. Και μάλλον έχουν περάσει και από τη δυνατότητα των εθνικών κυβερνήσεων να δώσουν λύσεις και να κάνουν σχετική διαχείριση. Τώρα, για να τα δούμε συγκεκριμένα, ποια είναι τα δεδομένα. Έχουμε συγκρούσεις στον Περσικό κόλπο και στην Ουκρανία, οι οποίες οδηγούν στα ύψη τις τιμές ενέργειας. Δηλαδή, τι λέμε κάθε φορά, θα κάτσει ο Ζελένσκι, θα κάτσουν από τον ΝΑΤΟ, θα κάτσουν οι Ευρωπαίοι, θα κάτσει ο Πούτιν, θα βρουν μια λύση, θα τελειώσουμε με την Ουκρανία. Δεν τελειώνουμε ποτέ με την Ουκρανία, συνεχίζεται αενάως. Κάθε λίγο και λιγάκι, επίσης, το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα, λέμε για τον Περσικό κόλπο. Θα σταματήσει, θα βρουν μια λύση, ούτε εκεί βρίσκεται λύση. Άρα, για να είμαστε απολύτως σαφείς, αν συνεχιστούν αυτές οι μετοπικές σκληρές συγκρούσεις διαρκείας που επηρεάζουν όλο τον πλανήτη, τότε θα είναι στα ύψη διαρκώς οι τιμές σε όλη την ενέργεια. Και για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς και να ξέρουμε και τι λέμε και τι θα βρούμε μπροστά μας, και 5 άσους και 10 να έχει ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ, τα μέτρα τα κυβερνητικά θα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Πολύ απλά γιατί κανένας εθνικός κορβανάς και κανένας εθνικός κουμπαράς
9: δεν
10: θα αρκεί για να αντιμετωπίσει παγκόσμιες κρίσεις οι οποίες φέρνουν πρωτόγνωρη εικόνα στα ενεργειακά. Και για να είμαστε πάλι απολύτως σαφείς και ειλικρινείς, όποιος πει ότι μπορεί να προβλέψει τις τιμές μέσα στο χειμώνα εφόσον οι συγκρούσεις αυτές συνεχιστούν, προφανώς δεν λέει την αλήθεια.
9: Και έχουμε ένα θέμα πολύ σοβαρό, το οποίο αφορά τις τιμές του φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο είναι στα υψηλότερα σχεδόν της τελευταίας τετραετίας.
10: Ναι, είναι αυτή η πρωτόγνωρη εικόνα και έχουμε βέβαια και μια εικόνα η οποία δεν είναι πρωτόγνωρη και ξέρουμε τι φταίει σε αυτό. φταίει το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πληρώνουν την αναβλητικότητα των ηγετών τους.

0: αν κάποιος το έλεγε κλαϊκευμένα, είναι αυτό που μπορεί να πει κανείς ότι οι Ευρωπαίοι κοιμούνται όρθιοι. Και θα το πω με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, διότι πάρα πολύ απλά, αν είχαν αγοράσει νωρίς, αν είχαν τρέξει νωρίς, αν είχαν και οθήσει και προωθήσει και τρέξει και οι ίδιοι έργα τα οποία συντείνουν σε αυτή την κατεύθυνση, όπως ο κάθετος άξονας, προκειμένου να έχουμε ενεργειακή αυτονομία και να μην επηρεαζόμαστε όσο από αυτές τις κρίσεις. Και είχαν παραγγείλει νωρίς, είχαν παραγγείλει εγκαίρως και έτρεχαν και τα είχαν κλειδώσει, γιατί όλα αυτά φαινόντουσαν μπροστά. Τώρα δεν θα ήμασταν μπροστά σε αυτές τις συμπληγάδες. Ό,τι μπορούν να κάνουν, πρέπει να το κάνουν και τώρα ακόμα που μιλάμε. Πάντως το σίγουρο είναι ότι έβλεπαν τι έρχεται και δεν αγόραζαν νωρίς αμερικάνικο φυσικό αέριο, ούτε οθούσαν οι ίδιοι συμφωνίες καθοριστικές για τη χώρα μας, μάλλον, αλλά και συνολικά για την ενεργειακή αυτονομία από όλες αυτές τις εξελίξεις, με έργα, ξαναλέω, όπως ο κάθετος άξονας. Και τώρα, τι συζητάμε, λέμε Κατάρ και Νορβηγία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και να έχουν και καλές προθέσεις να έχουν και συμφωνίες να γίνουν, δεν αρκούν τα αποθέματα από το Κατάρ και την Νορβηγία για να αντιμετωπίσουν αυτό που έρχεται το χειμώνα, διότι πολύ απλά τα αποθέματα περιορίζονται και, για να είμαστε απολύτως σαφείς, ο χειμώνας με αυτά τα δεδομένα προμηνύεται για τους Ευρωπαίους εφιαλτικός. Θα έπρεπε να έχουν ξυπνήσει πάρα πολύ νωρίτερα. Δυστυχώς, νομίζω ότι αν είχε ένα τίτλο, είναι ότι κοιμούνται όρθιοι στην Ευρώπη.
1: Γιώργο, να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα έκανε ο Πρωθυπουργός μία ανάρτηση στο διαδίκτυο για τη μείωση της τιμής του μπλε τιμολογίου της ΔΕΗ. Να πάμε να σας ευχαριστήσουμε και να την παρακολουθήσουμε.
2: Θα σας μιλήσω για μια σημαντική ανακοίνωση που έγινε χθες, που μπορεί να μην την γνωρίζετε. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το σταθερό της τιμολόγιο για τον επόμενο χρόνο πέφτει στα 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Με πάγιο μόλις 3,5 ευρώ. Και αυτό σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς, που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Όμως εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή. Ικανή να απορροφάει η ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή. Μια δημόσια επιχείρηση που θέλω να θυμίσω το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Γιατί η ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στη μάχη της ΔΕΘ μπαίνουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλει ένα αναπτυξιακό άλμα. Το ΠΑΣΟΚ αργαρώνει την αντεπίθεσή του, ενώ Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει απόψε το δικό του σχέδιο διακυβέρνησης.
3: Με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα πολιτικά κόμματα ανεβάζουν στροφές εν όψη των προγραμματικών τους εξαγγελιών. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση προετοιμάζουν τις ανακοινώσεις τους για τα οικονομικά μέτρα που θα ανακουφίσουν τους πολίτες. Στο κάδρο των παρεμβάσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός από τα οικονομικά μέτρα, προσθέτει και τα μεγάλα έργα υποδομών με ορίζοντα τετραετίας, τονίζοντας κατά τη σημερινή εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο, πως τα έργα δεν σταματούν.
4: Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές.
3: Την ίδια στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη εν όψη του εορτασμού της 3ης του Σεπτέμβρη, θα παραθέσει απόψε δείπνο για τους βουλευτές και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, έχει επικεντρωθεί στην παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκειμένου να κινήσει προς τα επάνω τη βελόνα του κόμματος. Σε αυτό το κλίμα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πραγματοποίησε και μυστική τηλεδιάσκεψη με τον Νίκο Χριστοδουλάκη, τον Φίλιππο Σαχινίδη, τον Παύλο Γερουλάνο, τη Μιλένα Αποστολάκη και άλλα στελέχη που επικεντρώνονται στα οικονομικά. Ο Μαρινάκης πάντως ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντας τις υποσχέσεις που δίνει στους πολίτες λεφτά από μονόπολη, με τον Κώστα Τσουκαλά να δίνει άμεση απάντηση.
5: Αν αθροίσουμε τα εκατομμύρια που έχουμε ακούσει, τα δισεκατομμύρια που έχουμε ακούσει και
6: θα
5: από
6: και αυτά
5: το ΠΑΣΟΚ και από τον κύριο Τσίπρα, τότε θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της χώρας επί 100. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη τα οποία δίνει το κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης.
7: Ο κύριος Μαρινάκης είναι θαυμαστής των πρακτικών του Γκέμπελς και φαίνεται. Δεν έχει κανένα όριο στο ψέμα.
3: Τις τελευταίες πινελιές στην απόψινη παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βάζει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναμένεται να ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη το τρίπτυχο ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης με τίτλο «Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα».
6: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές. Πρώτον, αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση του εισοδήματος. Δεύτερον, στήριξη της εργασίας και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας ως απόλυτη προτεραιότητα.
3: Από τα γραφεία της Αμαλίας, μάλιστα, ξεκαθαρίζουν πως δεν θα δοθεί καμία υπόσχεση αν δεν υπάρξει ορατός διάδρομος κοστολόγησης, ούτε θα εγκριθεί κάποια δαπάνη χωρίς αποτέλεσμα.
1: Σε λίγη ώρα, λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει τα χαρτιά του, παρουσιάζοντας εκτός πλαισίου ΔΕΘ τις θέσεις του για την οικονομία. Η Θεόδωρα Ζαγανάκου έχει πληροφορίες για όσα θα μας πει σε λίγη ώρα από τώρα.
3: Περιμένουμε, λοιπόν, να ακούσουμε ένα συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας με πλήρως κοστολογημένα μέτρα αλλά και μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση εξουσίας. Σημαντικοί πυλώνες τώρα του σχεδίου που αναμένεται να ακούσουμε είναι για τη χρηματοδότηση του παραγωγικού μετασχηματισμού που θα προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης που θα αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ κάποια από τα βασικά μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι η μείωση των έμεσων φόρων για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και η μείωση κατά 30% στα τιμολόγια ρεύματος. Βασικός κανόνας του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης είναι καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης, αλλά και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί άγκυρα με τον Ταγί Περντογάν να επαναφέρει ευθέως ζήτημα αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Η Αθήνα απαντά σε διπλωματικό επίπεδο, ενημερώνει τους Ευρωπαίους εταίρους για την τουρκική παραβατικότητα και αποδομή με ρηματικές διακοινώσεις τις αιτιάσεις περί γκρίζων ζωνών. Διαμηνεί παράλληλα πως δεν συζητά καμία υποχώρηση από τις πάγιες εθνικές θέσεις και ότι η πόντιση του καλωδίου θα προχωρήσει κανονικά.
8: Κλιμακώνει σε ανώτατο επίπεδο την προκλητική της ρητορική η Τουρκία. Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για νησιά στο Αιγαίο με αδιευκρίνιστο ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα έγγραφα του Υπουργείου Άμυνας που ήρθαν στη δημοσιότητα κάνοντας λόγο για πολεμική προετοιμασία έναντι της Ελλάδας, σήμερα, για πρώτη φορά μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, τον Δεκέμβριο του 2023, ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν προκλητικά καλεί την Ελλάδα να σταματήσει τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών.
7: Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, κάνει ένα σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει πίσω από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν.
8: Η ρητορική Ερντογάν επιβεβαιώνει την επιθετική στροφή της Τουρκίας. Μετά τον Νίκο Δένδια, σήμερα στο Winklow της Ιρλανδίας, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις τελευταίες παραβατικές ενέργειες της Τουρκίας που αντίκειται στις αρχές του διεθνούς δικαίου.
9: Θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ιδίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλητα στηρίζει την διεθνή πολυμερία. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
8: Στις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας, η Αθήνα απαντά με ρηματικές διακοινώσεις. Τα ελληνικά διαβήματα αποδομούν νομικά την παράνομη οριοθέτηση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την ανυπόστατη θεωρία των γκρίζων ζωνών που επαναφέρει η τουρκική ηγεσία. Στον αντίποδα, όπως έγινε γνωστό σήμερα, η Άγκυρα απέστειλε ρηματική διακοίνωση για τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα θαλάσσια πάρκα, στην οποία διαμηνύει ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο.
5: Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν έχει ως τίτλο τα ήρεμα νερά.
10: Ναι,
5: επιδιώκουμε το διάλογο, συνεχίζουμε να επιδιώκουμε το διάλογο. Για εμάς μέσα από το διάλογο υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι συζητάμε την οποιαδήποτε υποχώρηση σε πάγιες εθνικές γραμμές.
8: Σε ό,τι αφορά στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την τουρκική πλευρά, λέγοντας ότι το έργο θα προχωρήσει με βάση όσα προβλέπει το διεθνές δίκαιο.
1: Απευθείας σύνδεση με Κωνσταντινούπολη και τον Νίκο Νανούρη, καθώς τη σκυτάλη της επιθετικής ρητορικής εναντίον της Ελλάδας φαίνεται πως παίρνει ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος με προκλητική φρασιολογία που μάλιστα, Νίκο, έχουμε πολύ καιρό να δούμε.
10: Σωτήρη, μιλάμε για την πιο σκληρή και αιχμηρή τοποθέτηση του Ταγί Περντογάν από τότε που υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών στις 7 Δεκεμβρίου του 2023. Μέχρι σήμερα ακούγαμε άλλους Τούρκους αξιωματούχους να ανεβάζουν τους τόνους. Ο Τούρκος πρόεδρος μόνο έμεσα έστελνε κάποια μηνύματα, ωστόσο άμεσα σπάνια τον ακούγαμε. Σήμερα ωστόσο φαίνεται πως αλλάζει αυτό, άλλαξε στρατηγική και προειδοποιεί ξεκάθαρα την Ελλάδα να σταματήσει τον εξοπλισμό των νησιών. Προκαλεί μάλιστα ιδιαίτερη εντύπωση η φράση που λέει ότι αν στείλουμε ένα μήνυμα στην Ελλάδα από το ΚΑΣ, από τα τουρκικά παράλια δηλαδή, θα μπορέσουν να μας ακούσουν. Όπως μπορεί να το ερμηνεύσει αυτό ο καθένας στη συγκεκριμένη αποστροφή του Τούρκου Προέδρου. Έχει σημασία πάντως ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση γίνεται στον απόϊχο της συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ όσον αφορά την ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας με την ασπίδα του Αχιλλέα. Και φαίνεται πως ο Ταγί Περντογάν θα κινηθεί σε αυτούς τους τόνους το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Τώρα στην Αθήνα, σήμερα, υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, η οποία έχει το πρωί συνάντηση με τον Νίκο Δένδια. Τι συζητήθηκε, θα μας πει τώρα ο Κώστας Αλατζάς.
11: Η προετοιμασία του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε το πρωί στο Πεντάγωνο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με την Υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, την κυρία Άλισον Χούκερ. Σωτήρη, ο έκτος γύρος θα επανεκκινήσει με την έλευση του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη από την αμερικανική πλευρά πότε θα επισκεφτεί τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε κάθε περίπτωση η επίσκεψη θα γίνει πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του ερχόμενου Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα η Υφυπουργός Εξωτερικών είχε συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών με την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, με την οποία διατηρεί τακτικές επαφές. Μάλιστα, στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ που διεξήχθη στην Άγκυρα, είχαν ένα τέτ-α-τέτ η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου με την κυρία Άλισον Χούκερ. Όλες αυτές λοιπόν οι επαφές γίνονται στο πλαίσιο της έναρξης του νέου γύρου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Και αλλάζουμε κλίμα. Περνάμε στη συγκλονιστική υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Προφυλακίστηκαν πριν από λίγη ώρα οι τρεις συλληφθέντες για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών. Ταυτόχρονα, η εισαγγελία άσκησε σε βάρος του ζευγαριού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Ενώ σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, που φέρεται να είχε σχέση με την 15χρονη έγκυο, ασκήθηκε και νέα δίωξη για γενετήσιες πράξεις.
12: Αντιμέτωποι και με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση βρίσκονται ο 43χρονος και η Γερμανίδα σύντροφός του για το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη.
13: Είμαι στεναχωρημένη, δεν το συζητάω. Όπως θα το τρέψει ο κάθε λογικός άνθρωπος όταν μαθαίνει ότι θα μπει στη φυλακή.
12: Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ζευγαριού ποινική δίωξη και για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, καθώς και για ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση.
13: Οι εντολείς μας δεν αποδέχονται αυτό. Το γεγονός ότι το έπρεξαν, ότι έπρεξαν αυτό το έγκλημα και εγώ τους παρακινώ στο να πούν την αλήθεια.
12: Σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος είχε σχέση με τη 15χρονη κόρη του ζευγαριού, ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει και αφού είχε συμπληρώσει τα 12 έτη. Επιπλέον του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.
14: Λίγο μετά τις 10 οδηγήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών. Και οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες, με το ζευγάρι να υποστηρίζει ότι ήταν συστηματικοί χρήστες ναρκωτικών.
15: Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση. Ζητώ την επιοίκεια της ελληνικής δικαιοσύνης. Ήθελα να έχω πάντα μαζί το παιδί μου. Δεν μπορούσα να αποδεχθώ το θάνατό του.
11: Αρνούμε την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Είμαι τοξικοεξαρτημένος. Ζητώ να υποβληθώ στη σχετική εξέταση.
12: Και προανακριτικά ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια την ώρα που η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε σχεδόν 20 μαχαιριές. Τραύματα που, όπως είπε, προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να απομακρύνει τον πάγο που είχε σχηματιστεί στο σώμα του όσο αυτό βρισκόταν στον καταψύκτη.
11: Το παιδί ήταν άρρωστο. Δεν ήταν ότι το σκοτώσαμε εμείς. Είχε μία αρρώστια στο έντερό του και κύλι. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Ήταν στην κατάψυξη και το χτυπούσαμε το μαχαίρι για να το ξεπαγώσω.
12: Κλειδί για τους αξιωματικούς της Ελλάς θα αποτελέσουν οι καταθέσεις των τριών παιδιών της οικογένειας. Για το λόγο αυτό, τα δύο αγόρια 9 και 12 ετών θα εξεταστούν από ειδικό παιδοψυχολόγο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.
16: Κάντα μιλάμε για ένα εξαιρετικά βίαιο γεγονός και δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς τι γνώριζαν ή τι είχαν βιώσει τα παιδιά μέσα σε αυτή την οικογένεια.
12: Την ίδια ώρα η 15χρονη κόρη που παραμένει υπό στενή παρακολούθηση στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα δεν είναι ακόμα σε θέση να καταθέσει γιατί αντιμετωπίζει στερητικό σύνδρομο από τη χρήση ναρκωτικών.
1: Προφυλακίστηκαν όπως είδαμε μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες. Η Χριστίνα Γκίκα είναι στα δικαστήρια της Ευελπίδων και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Χριστίνα.
14: Ακριβώς, Σωτήρη, οι προφυλακιστές κρίθηκαν ως 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα υπήκος σύντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός. Οι τρεις κρίθηκαν προφυλακιστές για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών που αναφέρεται στην πρώτη δικογραφία. Την ίδια ώρα έχουν εκδοθεί και νέα εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους μετά τις πρόσθετες διώξεις για την θανάτωση του βρέφους, καθώς και για τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης ανήλικης κόρης της 38χρονης. Και πλέον το πιο σοβαρό σκέλος της υπόθεσης αναφέρεται φυσικά στην δεύτερη δικογραφία, η οποία δεν έχει ανοίξει ακόμα, και αναφερόμαστε στην ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 43χρονου αλλά και της 38χρονης. Σε βάρος τώρα του 26χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου. Την ίδια ώρα λοιπόν να πούμε πως ο 43χρονος βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών και για μια ακόμα σοβαρή υπόθεση που αυτή της μαστροπίας, σε δικογραφία στην οποία περιλαμβάνονται και άλλες σοβαρές πράξεις, Σωτήρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Εγκληματικά κενά, κυρίες και κύριοι, στην προστασία ανηλίκων αποκαλύπτει η πραγματικότητα στις κοινωνικές δομές της χώρας. Δεκάδες παιδιά με εισαγγελική εντολή παραμένουν για μεγάλα διαστήματα σε νοσοκομεία λόγω έλλειψης κατάλληλων χώρων φιλοξενίας. Προβλήματα καταγράφονται και στην παρακολούθησή τους μετά την επιστροφή στην οικογένεια. Ένα σύστημα που συχνά παρεμβαίνει όταν είναι ήδη πολύ αργά.
17: Ανεπαρκείς δομές, υποστελεχωμένες υπηρεσίες και παιδιά που απομακρύνονται από τις οικογένειές τους με εισαγγελική εντολή για να προστατευθούν. Αλλά τελικά παραμένουν στα νοσοκομεία χωρίς την απαραίτητη φροντίδα και προστασία.
18: Με εισαγγελική εντολή παρκάρονται στα νοσοκομεία της χώρας επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές μονάδες να τα υποδεχθούν. Που μπορεί να μείνουν και πάνω από χρόνο και ψάχνουν οι συνάδελφοι εναγωνίως προνοιακή μονάδα και δεν βρίσκουν.
17: Σε 21 νοσοκομειακές μονάδες της χώρας φιλοξενούνται 93 παιδιά με εισαγγελική εντολή, ενώ τα 40 από αυτά βρίσκονται στα Πέδων, Αγία Σοφία και Αγλαία Κυριακού. Το νομικό πλαίσιο, αφού αποφασιστεί απομάκρυνση, προβλέπει έρευνα, αξιολόγηση, κατάλληλη φιλοξενία και παρακολούθηση του παιδιού. Τόσο όσο αυτό βρίσκεται σε προστατευτικό περιβάλλον, όσο και όταν επιστρέφει στην οικογένειά του. Στην πράξη όμως, ανάμεσα σε όσα προβλέπει ο νόμος και σε όσα μπορεί να εφαρμόσει το σύστημα, υπάρχει ένα τεράστιο κενό.
19: Φαίνεται να υπάρχει μία είτε αδράνεια είτε εμπλοκή στις εισαγγελικές αρχές ή στις υπηρεσίες. Διαφαίνονται και σοβαρά θέματα της δημόσιας διοίκησης της πολιτείας και συνίστανται κυρίως στις υποδομές που υπάρχουν. Στο νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν θα το χαρακτήριζα μη επαρκές, αλλά θα το χαρακτήριζα μη ρεαλιστικό και μη υλοποιήσιμο, διότι δεν υπάρχουν υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό.
17: Μετά την εισαγγελική εντολή αρχίζει συχνά ένα τοπίο ασάφειας. Ποιος αναλαμβάνει, ποιος παρακολουθεί και ποιος έχει τελικά την ευθύνη. Ένα κενό που αφήνει τα παιδιά προστάτευτα. Όταν ένα παιδί επιστρέφει στο σπίτι, η ευθύνη δεν τελειώνει εκεί. Η επανένταξη χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο και στήριξη, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν προβλήματα. Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν οι αρμόδιες αρχές αντιληφθούν τι πραγματικά συμβαίνει, μπορεί να είναι ήδη πολύ αργά.
20: Δυστυχώς, αυτά τα παιδιά είναι σε πάρα πολύ κακή μοίρα. Πολλές φορές, όταν το γνωρίζω εκ των έσω από τόσο μικρή ηλικία όλο αυτό, κάπως κανονικοποιείται στο μυαλό μου και κάπως δεν ξέρω τι σημαίνει ένα υγιές προστατευτικό οικογενειακό περιβάλλον.
17: Η φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης φέρνει ξανά στην επιφάνεια την αδυναμία του κοινωνικού κράτους να λειτουργήσει προληπτικά και αποτελεσματικά. Γιατί η εγκληματική αδιαφορία δεν βρίσκεται μόνο μέσα στα ιδρύματα, αλλά και έξω από αυτά.
1: Τραγωδία είχαμε στην Εύβοια, νεκρά δίδυμα νεογέννητα μετά από ευνίδιο τοκετό στο σπίτι, ενώ νοσηλεύεται η 29χρονη μητέρα τους. Η Βασιλεία Μανοπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
0: Η 29χρονη βρισκόταν στον 7ο μήνα της κοίησής της με τα δίδυμα αγοράκια και σύμφωνα με πληροφορίες επισκεπτόταν ιδιώτη γιατρό και θα πήγαινε να γεννήσει σε ιδιωτικό μαιευτήριο. Ωστόσο φαίνεται πως υπέστη οξία πρόωρη έναρξη τοκετού. Η μητέρα και τα δύο νεογνάδια κομίστηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Εκεί οι γιατροί έκαναν τα πάντα, έδωσαν μεγάλη μάχη προκειμένου να τα κρατήσουν στη ζωή, όμως δεν τα κατάφεραν. Η 29χρονη μητέρα παραμένει υπό ασθενή ιατρική παρακολούθηση, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ στα δύο βρέφη θα πραγματοποιηθεί νεκροψία νεκροτομή. Τώρα, την ίδια ώρα, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία διερευνά το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Η Δύση βρίσκεται σε συναγερμό από και πολεμικές προετοιμασίες μετά την απόπειρα ρωσικής επίθεσης με drones που έγινε στη Λειψία, στη Γερμανία. Η Γερμανία και μια σειρά από άλλες χώρες εξοπλίζονται με υπερσύγχρονα συστήματα δισεκατομμυρίων ευρώ. Ενώ ο γραμματέας του ΝΑΤΟ μαζί με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε αιχμηρές δηλώσεις για τη Μόσχα.
3: Από τη Λειψία στην Ευρώπη της πολεμικής ετοιμότητας. Η απόπειρα υβριδικής επίθεσης με drone στο γερμανικό αεροδρόμιο τον περασμένο Αύγουστο ανεβάζει κι άλλο την ένταση με τη γυραιά Ήπειρο να είναι σε επιφυλακή. Εν μέσω του ψυχροπολεμικού κλίματος με τη Ρωσία, η Γερμανία προχωρά σε δοκιμή Ισραηλινού βαλιστικού πυράβλου, στέλνοντας μήνυμα ισχύως. Στο πλευρό της Γερμανίας στέκονται ο ένας μετά τον άλλον οι Ευρωπαίοι εταίροι της, μεταξύ τους και η Ελλάδα.
21: Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία.
3: Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ανεβάζει τους τόνους, λέγοντας ότι στην ουσία το Βερολίνο αξίζει ένα άμεσο πλήγμα.
22: Δεδομένης της νεοναζιστικής και έντονα ρωσοφοβικής πολιτικής που ακολουθεί η σημερινή γερμανική ηγεσία, η κατασκευασμένη αυτή δολιοφθορά αποτελεί την ηπιότερη μορφή τιμωρίας για τα όσα έχει κάνει.
3: Ασπίδα στη νέα πολεμική πραγματικότητα βάζουν Κομισιόν και ΝΑΤΟ.
23: Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia. We will increase it and we will not stop.
24: And we are clear-eyed about how important it is that we work together, including with the European Union, to ensure we have what we need to address the threats we face. That means investing more in defense.
3: Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οι ευρωπαϊκές χώρες προχώρησαν σε ραγδαία αύξηση των αμυντικών τους δαπανών, προαναγγέλλοντας μια σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ενδεικτικά, η Γερμανία ενέκρινε αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 300 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπει αντίστοιχα εξοπλιστικές δαπάνες 300 δισεκατομμυρίων λιρών. Παράλληλα, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού SAFE, η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί δάνεια συνολικού ύψους περίπου 44 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία και άνω των 16 δισεκατομμυρίων στη Ρουμανία για την ενίσχυση των αμυντικών τους δυνατοτήτων. Τη νύχτα της 4ης Αυγούστου, οι γερμανικές αρχές εντόπισαν μία επανδρομένο όχημα που μετέφερε εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος. Το περιστατικό σήμανε συναγερμό με τις αρχές να κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση, φωτογραφίζοντας τη Ρωσία. Η Γερμανία κατηγόρησε ανοιχτά τη Ρωσία για την υβριδική επίθεση, προχωρώντας σε μια σειρά μέτρων με το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη αλλά και του οίκου της Ρωσίας στο Βερολίνο. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος μιλά για κατασκευασμένα στοιχεία.
24: Wir befinden uns nicht im Krieg, aber wir sind tägliches Ziel hybrider Kriegsführung.
25: Понятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
3: Σύμφωνα πάντως με τα γερμανικά μέσα, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει δύο υπόπτους για την υβριδική επίθεση, με τον ένα μάλιστα να συνδέεται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.
1: Μένουμε στο θέμα, καθώς έχουμε έντονη κινητοποίηση στις νατοϊκές βάσεις ανά την Ευρώπη μετά τις ρωσικές προκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες από τη Χρυσάνθη Μπουρούτη.
0: Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η Ευρώπη βρίσκεται σε επιφυλακή με τις βάσεις του ΝΑΤΟ να θωρακίζουν τα σύνορα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Μερικές από τις βάσεις κλειδιά, λοιπόν, είναι η βάση Αβιάνο στην Ιταλία, προπύργιο, αεροπορικό προπύργιο του ΝΑΤΟ και στρατηγικής θέσης, καθώς την καθιστά σημαντική για τις επιχειρήσεις στα Βαλκάνια, την Αδριατική και τη Μεσόγειο. Η επόμενη και ίσως σημαντικότερη είναι η βάση του Ραμστάιν στη Γερμανία, που δεν πρόκειται απλώς για μια αεροπορική βάση, αλλά για το βασικό στρατηγείο διοίκησης των αεροπορικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Στην Ολλανδία, η βάση Μπρούνσνουμ είναι ένα από τα βασικά επιχειρησιακά στρατηγεία του ΝΑΤΟ, είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια στη Βόρεια Ευρώπη, ενώ φέτος η βάση έχει ενεργό ρόλο στην ενίσχυση της αποτροπής Ευρώπης και της επιτήρησης και στην Ανατολική Πτέρυγα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η βάση Ρούντνιν Κάι στη Λιθουανία, η οποία βρίσκεται κοντά στο Βίλνιους και κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Πρόκειται για μια σημαντική νέα εγκατάσταση που κατασκευάζεται για να στεγάσει μόνιμα την 45η ταξιαρχία του Γερμανικού στρατού, ενώ η βάση πρόκειται να φιλοξενήσει έως και 4.000 Γερμανούς στρατιώτες σε ετοιμότητα μάχης μέχρι και το 2027, Σωτήρη.
1: Και το βλέπουμε συνολικά ποιες είναι αυτές οι βασικές βάσεις του ΝΑΤΟ που βρίσκονται σε παγρύπνηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Οξύνεται η αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Κορυφαίοι υπουργοί και στελέχοι ξεκαθαρίζουν πως σε περίπτωση που ο πρώην Πρωθυπουργός δημιουργήσει δικό του κόμμα, θα δοθούν οι κατάλληλες απαντήσεις, εκτιμώντας πως έχει προσωπικές διαφορές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Στα άκρα οδηγείται η κόντρα Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά με ανταλλαγή πυρών εκατέρωθεν και φόντο τη Walk Agenda που χρησιμοποιεί ο πρώην Πρωθυπουργός για να πιέσει πολιτικά την κυβέρνηση. Μετά τις προειδοποιητικές βολές κυβερνητικών στελεχών, η ένταση κλιμακώνεται ακόμα περισσότερο με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου να ξεκαθαρίζει μέσω του Action 24 πως η ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν θα μείνει αναπάντητη, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης αφήνει αιχμές για ακροδεξιά ρητορική εκ μέρους του πρώην Πρωθυπουργού.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς, εάν κάνει κόμμα και κατέβει, προφανώς, επειδή ακριβώς θα φιλοδοξεί να κινηθεί στο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς θα πρέπει να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις και θα υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό είναι βέβαιο.
4: Κάποιοι έχασαν ζωτικό χώρο πολιτικά, πρωτίστως τα υπόλοιπα κόμματα της ακροδεξιάς, και δημιούργησαν μέσω κάποιων μέσων ενημέρωσης ένα ψεύτικο αφήγημα ενδοτικότητας. Κούμποσαν πάνω σε αυτό και την υποτιθέμενη woke agenda που δεν υπάρχει από την κυβέρνηση και έφτιαξαν ένα μείγμα. Το ότι ήρθε και προστέθηκε σε αυτούς ο κ. Σαμαράς είναι προβλημάτιο.
3: Μετά την επίθεση του Αντώνη Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με αφορμή τις επιλογές Άρεν, Θήλη, άλλο και ακαθόριστο στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, τα κυβερνητικά στελέχη βγαίνουν στην αντεπίθεση, εξαπολύοντας ευθείες βολές κατά του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
5: Γίνεται πολύ φασαρία για το τίποτα. Για το τίποτα. Δηλαδή, τι έχουμε εδώ τώρα. Έχουμε μία εικαζόμενη, μία ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος, το οποίο δεν έχει εξαγγελθεί επισήμως. Εικάζουμε.
6: Θεωρώ ότι εδράζεται σε προσωπικά κριτήρια και όχι σε πολιτικά και θεωρώ ότι είναι λάθος πρωτίστως για τον ίδιο.
7: Με ποιον έχει προσωπική διαφορά?
6: Φαντάζομαι με τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Σε νέα παρέμβαση του Υπουργός Υγείας κατέστησε σαφές πως ούτε η κυβέρνηση αλλά ούτε και ο ίδιος προσωπικά δεν υποστηρίζουν τη woke agenda.
21: Επί της ουσίας η κυβέρνησή μας ποτέ δεν αναγνώρισε κάτι άλλο πλην των δύο φύλων. Και ναι, τα πολλαπλά φύλλα είναι woke agenda, αλλά εμείς δεν υπηρετήσαμε ούτε υπηρετούμε την ατζέντα αυτή και σίγουρα όχι εγώ.
3: Ήδη κατά του Αντώνη Σαμαρά έχουν τοποθετηθεί δημόσια ο Θάνος Πλεύρης, ο Αδώνης Γεωργιάδης, ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Παύλος Μαρινάκης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Σταύρος Παπασταύρου και η Σοφία Βούλτεψη, ενώ αναμένονται αντιδράσεις και από άλλα κυβερνητικά στελέχη. Οι προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά πάντως αρχίζουν σιγά σιγά να αποκαλύπτονται, ακυρώνοντας ταυτόχρονα τη ρητορική περί εθνικών θεμάτων και αλλίωσης του χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όπως αποκάλυψε και στενός του συνεργάτη, στόχος είναι η δημιουργία κυβέρνησης συνεργασίας.
1: Η Έλενα Κρήτα, όπως αναμενόταν, δεν εξελέγει τελικά αντιπρόεδρος της Βουλής. Στην ψηφοφορία Νέα Δημοκρατία και Νίκη αρνήθηκαν να την ψηφίσουν και έτσι όπως θα δούμε δεν συγκεντρώθηκε αναγκαία πλειοψηφία. Την ίδια ώρα με την έναρξη της κοινοβουλευτικής περίοδου ξεκίνησε σφοδρή σύγκρουση που προκάλεσε μεγάλη ένταση με αποκορύφωμα αυτή μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του ΠΑΣΟΚ.
9: Με έναν αντιπρόεδρο λιγότερο θα συνεχίσει η Βουλή, καθώς περισσότερα παρών παρά θετικές ψήφους συγκέντρωσε η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα, με αποτέλεσμα να μην εκλεγεί στο αξίωμα του πέμπτου αντιπροέδρου. Σε ένα σύνολο 288 βουλευτών, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε 169 παρών και 119 ναι, και ως εκ τούτου η συγκεκριμένη θέση μένει κενή. Παρών ψήφισαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και της Νίκης, καθώς και κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Υπερψήφισαν την Έλενα Ακρίτα, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και η πλειονότητα των ανεξάρτητων βουλευτών, πολλοί εκ των οποίων άλλωστε είχαν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Υψηλοί τόνοι κυριάρχησαν πριν από την ψηφοφορία. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για αντικοινοβουλευτική στάση, με τα κυβερνητικά στελέχη να καταλογίζουν στην αντιπολίτευση υποκρισία και τη δε Ζωή Κωνσταντοπούλου να στρέφεται εναντίον όλων, επικεντρώνοντας το ΠΑΣΟΚ.
26: Από πού είναι οι βουλευτές σας, κύριοι, που τους μαζεύετε ρόγες-ρόγες από διάφορους
7: περιοδεύοντες γυρολόγους.
8: Όσον αφορά δε σε όλα τα υπόλοιπα και στις αιτιάσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου, πάνω απ' όλα θυμάμαι ότι δεν ψήφισε κανένα αντιπρόεδρο πλην του δικού της υποψηφίου.
7: Βρείτε τα και με την Κανέλη που λέει ότι η Μπακογιάννη είναι καλύτερη πολιτικός και να είχαμε πολλές ντόρες. Συνεννοηθείτε λίγο. Συνεννοηθείτε λίγο. Όλοι μέσα στο σύστημα να στηρίξετε το Μητσοτάκη την ώρα που είναι στα σχοινιά. Πλάτες κάνει ο αντιπρόεδρός σας στη Νέα Δημοκρατία. Στερεί από πολιτική αρχηγό το λόγο.
10: Αφήστε εξυπνακισμούς μαζί μου, καταλαβαίνετε σας λέω. Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου. Και τη χιδαιότητα. Τέλος τη χιδαιότητά σας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή. Δεν ανέχουμε να χειδιολογείτε απέναντί μου. Ορίστε κύριε Γιάννη. Όλα τα άλλα είναι μία προσφορά για σοου, έτσι αυτούς που έρχονται για αυτή τη δουλειά εδώ πέρα.
9: Λέγοντας ότι η διαφωνία της Νέας Δημοκρατίας αφορούσε το πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα και όχι τον θεσμό της αντιπολίτευσης, ο Νότης Μηταράκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για υποκρισία.
11: Το Πασόκ δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η πλεύση ελευθερίας. Και η πλεύση ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το καταθέτω για τα πρακτικά, καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Είστε υποκριτές.
13: Η Νέα Δημοκρατία εκδικείται το ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα πιο δραστήρια μέλη του, την Έλενα Ακρίτα, με αποτέλεσμα να αφαιρεί πραξικοπηματικά μία ψήφο από την προοδευτική αντιπολίτευση στη διάσκεψη των Προέδρων.
9: Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να οξυνθεί ακόμη περισσότερο εν ώψη ΔΕΘ και πρώτων δημοσκοπήσεων.
1: Γεύμα του Πρωθυπουργού με τον μεγιστάνα των Μίντια, Ρούμπερτ Μέρντοχ, είχαμε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Για τη συνάντηση θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες ο Στέργιος Γιαμπάκας.
15: Με τον Ρούμπερτ Μέρντοχ γευμάτισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μάρε Βαγκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Πρόκειται για τον Αυστραλοαμερικανό επιχειρηματία της Μιντιακής Αυτοκρατορίας που εκτείνεται από το Fox Corporation μέχρι εφημερίδες όπως η Wall Street Journal και η The Sun. Τον Ρούμπερτ Μέρντοχ συνόδευαν σύζυγός του Έλληνα Ζούκοβα καθώς και κορυφαία στελέχη των μέσων που έχει στην κατοχή του όπως η Ρεμπέκα Μπρουξ, η ισχυρή CEO του ομίλου του και τέλος ο Keith Pool, διευθυντής του New York Post Group.
1: Σε ευχαριστούμε. Τώρα, έφεση είχαμε σήμερα κατά της απόφασης αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα από τους συγγενείς των θυμάτων. Ο Φάνης Καραμπατσάκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
21: Σωτήρη, κυρίες και κύριοι, μία ημέρα μετά την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, συγγενείς θυμάτων και συγκεκριμένα 2 εκ των 5 θυμάτων της φοβερής αυτής έκρηξης προσέφυγαν στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας ζητώντας να επανεξεταστεί το βούλευμα το οποίο εξέδωσε το Τριμελές Συμβούλιο Πλημελιωδικών Τρικάλων αντικαθιστώντας την κράτηση με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα και εμφάνισή του μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Έντονες οι αντιδράσεις από τους συγγενείς. Πριν από λίγο καιρό ήταν ύποπτος φυγής, τώρα δεν είναι, αναρωτήθηκαν, ενώ τόνισαν ότι είχε την πλήρη ευθύνη για την τραγωδία. Πλέον το λόγο έχει ο εισαγγελέας και να υπενθυμίσουμε ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προφυλακίστηκε στις 18 Φεβρουαρίου του 2026 ως υπεύθυνος για την έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και τους 5 θανάτους από αμέλεια.
1: Σε ευχαριστούμε, Φάνη. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε από αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας, όπως θα μας πει ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου. Δημήτρη.
26: Έτσι είναι, Σωτήρη. Μια σύντομη διαταραχή από τα Βαλκάνια θα μας επηρεάσει αύριο με βροχές σε καταιγίδες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι και στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και την Ήπειρο και την Κεντρική και Δυτική Στερεά και το εσωτερικό της Πελοποννήσου από αύριο το πρωί ουσιαστικά στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία και στις υπόλοιπες περιοχές από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε βροχές σε καταιγίδες οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές και με χαλάζι και με πολλούς κεραυνούς και κατά τόπους θα είναι ισχυρές ρηπές
1: ανέμου. Η μισή Ελλάδα είναι,
26: η μισή Ελλάδα. Γιατί στην ανατολική και νότια χώρα βλέπουμε χαρακτηριστικά θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τους βοριάδες να μην επιτρέπουν να δημιουργηθούν αυτά τα καταιγιδοφόρα νέφη. Οπότε, καλό ο καιρό στην Ανατολική και Νότια χώρα. Στα υπηρετικά όμω θα έχουμε βροχέ καταιγίδε, οι οποίε θα είναι κατά τόπου ισχυρέ.
1: Από θερμοκρασίε, πώ θα είμαστε τι επόμενε μέρε?
26: Λοιπόν, θα πέσει λίγο ο υδράγυρο αύριο, περισσότερο Παρασκευή και Σάββατο. Όμω από την Κυριακή ξανανεβαίνει η θερμοκρασία και θα ανέβει αρκετά μάλιστα. Θα φτάσει ξανά του 38-39 βαθμού σε αρκετέ περιοχέ τη υπηρετική χώρα μακριά από τη θάλασσα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα ξανά στη διεθνή επικαιρότητα. Το μεσανατολικό κλιμακώνεται επικίνδυνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν σφοδρά πλήγματα, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για τις επιπτώσεις στον άμαχο πληθυσμό και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έπληξαν περισσότερους από 100 στόχους, ενώ στο στόχαστρο βρέθηκαν μεταξύ άλλων δύο ιρανικά κρατικά τάνκερ.
12: Η ένταση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν χτυπά κόκκινο. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κλιμακώνονται και το μέτωπο ανοίγει, με τις επιθέσεις να επεκτείνονται σε ολόκληρη την περιοχή. Στο νησί Κέσμ, στο Περσικό Κόλπο, επικεντρώθηκε ένα από τα αμερικανικά πλήγματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσανε δύο ιρανικά κυβερνητικά δεξαμενόπλια. Τα δύο δεξαμενόπλια βρισκόταν αγκυροβολημένα ανοιχτά των Ιρανικών ακτών, βόρεια της γραμμής του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού. Η Τσαμπαχάρ είναι το σημείο όπου επικεντρώθηκαν οι εκρήξεις. Η στρατηγική πόλη λιμάνι του νοτιοανατολικού Ιράν δέχτηκε αμερικανικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιχειρεί να εξαναγκάσει την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
14: Δεν θα μπορούσε να με νοιάζει λιγότερο αν υπογράψουν μια συμφωνία που για εκείνους δεν αξίζει τίποτα. Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση στην οποία βρισκόμαστε τώρα, με σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς και με την οικονομία τους να καταραίει πλήρως. Πότε θα ξεσηκωθεί ο Ιρανικός λαός και θα πολεμήσει ενάντια στο καθεστώς?
12: Η απάντηση της Τεχεράνης δεν άργησε να έρθει.
16: نیروهای نظامی ما کنترل تنگه رو به طور کامل در دست دارن و اجازه باز شدن اون رو ندارن. در هر کجا حرکتی از دشمن ببینن.
12: Από τον Μπαχρέιν στον Περσικό Κόλπο, στο Κουβέιτ και στη συνέχεια δυτικότερα στην Ιορδανία, οι Ιρανικές επιθέσεις εκτείνονται σε ένα μεγάλο γεωγραφικό τόξο, με αμερικανικούς στόχους και στρατιωτικές εγκαταστάσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο.
17: به صورت درس آموز علیه آمریکایی‌ها تا پشیمانی آنها از جنایت ادامه خواهد داشت. هشدار می‌دهیم تداوم شرارت آمریکایی‌ها در منطقه با پاسخ‌های سنگین‌تر، گسترده‌تر و ویرانگر روبرو می‌گردد.
12: Το Κουβέιτ ανακοινώνει ότι δέχτηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones, ενώ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απειλεί την Τεχεράνη με ακόμα σκληρότερα πλήγματα.
14: Αν η Τεχεράνη ανταποδώσει αυτή την εντελώς δικαιολογημένη επίθεση, θα χτυπηθεί ξανά, πολύ πιο σκληρά και πιο δυνατά.
12: Βαρύς ο απολογισμός στο Ιράν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς με 11 νεκρούς και 50 τραυματίες. Στο Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, η τραγωδία χτύπησε ακόμα και μια γαμήλια γιορτή. 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν σημειώθηκε το αμερικανικό πλήγμα.
18: Σχολείο της Μινάμπ, παιδιά σφαγιάστηκαν. Γάμος της Κουχεστάκ, παιδιά σκοτώθηκαν με τις οικογένειές τους. Εάν μια δύναμη ενεργεί όπως ο Σατανάς, επιλέγει τους στόχους της όπως ο Σατανάς και σκοτώνει όπως ο Σατανάς. Είναι ο Σατανάς.
12: Ο φόβος για περαιτέρω κλιμάκωση μεγαλώνει, με το βλέμμα πλέον στραμμένο στην επόμενη κίνηση Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
1: Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, τη Χρυσάνθη Μπουρούτη, να μας πει για μια πρόταση του Προέδρου Τραμπ που, αν μη τι άλλο, θα προκαλέσει συζητήσεις.
0: Πριν από λίγο, λοιπόν, σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε να μετονομαστεί τα στενά του Ορμού σε στενά του Τραμπ. Καθώς, όπως δήλωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον έλεγχο των στενών του Ορμού, οπότε έτσι θα πρέπει να υπάρξει και αλλαγή στην ονομασία.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Ισχυρό πλήγμα, κυρίες και κύριοι, δέχονται οι Κινέζικοι κολοσσοί του ηλεκτρονικού εμπορίου από τη νέα δασμολογική πολιτική της Ευρώπης. Οι πωλήσεις Temu, AliExpress και Shein καταγράφουν μεγάλη πτώση, ενώ η Γαλλία αυξάνει ακόμα περισσότερο τις επιβαρύνσεις. Την ίδια ώρα, το TikTok Shop μπαίνει δυναμικά στην αγορά, αλλάζοντας ξανά το τοπίο των online αγορών.
19: Από την εκρηκτική άνοδο στη θεαματική προσγείωση, οι κινέζικες εταιρείες γρήγορης μόδας Shein, Temu και AliExpress εκθρονίζονται μετά τη νέα δασμολογική πολιτική της Ευρώπης. Ο ευρωπαϊκός φόρος των 3 ευρώ για πακέτα αξίας κάτω των 150 ευρώ από την 1η Ιουλίου φαίνεται πως άλλαξε τη συμπεριφορά των καταναλωτών, λειτουργώντας ως ανάχωμα στην επέλαση των κινέζικων κολοσσών γρήγορης μόδας. Ο όγκος των πωλήσεων για την Temu μειώθηκε κατά 50%. Για την AliExpress το ποσοστό έφτασε στο 37%, ενώ πιο ανθεκτική εμφανίστηκε η Shein, που είδε τις πωλήσεις της να μειώνονται κατά 15%, καθώς άνοιξε αποθήκη σε ευρωπαϊκό έδαφος για να αποφύγει τους δασμούς. Η Γαλλία εντείνει τον πόλεμο κατά των κινέζικων εταιριών με νέο χαράτσι 12 ευρώ.
20: Une nouvelle arme anti-fast fashion qui entre en vigueur aujourd'hui en France, c'est un malus qui va directement cibler les géants chinois comme Shein, dont on a beaucoup parlé, et Temu notamment.
19: Ενδεικτικό του πλήγματος που δέχονται οι εταιρείες είναι η βουτιά στην αποτίμηση της Shein, στο χρηματιστηριακό της ντεμπούτο στο Hong Kong. Το παγκόσμιο και ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο αναδιαμορφώνουν και νέοι παίκτες, όπως τον Μπάσιμο από το TikTok Shop, το ψηφιακό κατάστημα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, που προτείνει αγορές μέσω ζωντανών μεταδόσεων και αλγορίθμου.
2: TikTok is converting more users to shoppers than any of its legacy competitors. A number the app is expected to expand on in the coming years.
19: Οι αγορές σε πραγματικό χρόνο με ένα μόνο κλικ εξελίσσονται ταχύτατα και μετατρέπονται στη σύγχρονη εκδοχή της τηλεπόλησης.
1: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Με μεγαλοπρέπεια υποδέχθηκε ο Αιγύπτιος πρόεδρος Σίση τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ στο Κάιρο. Μαριλίτα Τσιλιγκύρη.
4: Στο Κάιρο, ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σισί υποδέχτηκε τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ στην πρώτη επίσημη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στην Αίγυπτο εδώ και 10 χρόνια. Η υποδοχή ήταν ιδιαίτερα θερμή και έγινε με πλήρες τιμές. Η λιμουζίνα του Σι, όπως βλέπουμε και στα πλάνα, συνοδευόμενη από πομπή μοτοσυκλετιστών, έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου τον υποδέχθηκε τιμητική φρουρά υπηκού. Ακολούθησε ανάκρουση μουσικής από τη στρατιωτική μπάντα και σε ένδειξη τιμής 21 κανονευολισμοί, όπως ακούμε. Νωρίτερα, ο Σι επισκέφτηκε το μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών του με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σισί βρέθηκε η περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, αλλά και ενίσχυση των οικονομικών και στρατηγικών σχέσεων της Κίνας και της Αιγύπτου. Και όλα αυτά σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή, καθώς οι εχθροπραξίες αναζωοποιρώνονται, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν την πίεση προς εμπορικούς εταίρους του Ιράν, μεταξύ αυτών η Κίνα και η Αίγυπτος.
1: Σε ευχαριστούμε, Μαριλίτα. Στον κόσμο της showbiz, ο Τζέιμι Φόξ μιλά για τη μεγάλη δοκιμασία της υγείας του και τη δύναμη που βρήκε μέσα από το χιούμορ. Ο Μάικλ Ντάγκλας αποδεικνύει λίγο πριν από τα 82 του ότι παραμένει δραστήριος και η Αριάννα Γκράντε αποχαιρετά συγκινημένη το κοινό της, βάζοντας προσωρινά τέλος στις εμφανίσεις της.
5: Μία τελευταία υπόκληση λίγο πριν χαμηλώσει τα φώτα για την Αριάννα Γκράντε. Τρεις μήνες γεμάτη μουσική, ταξίδια και αμέτρητες εμφανίσεις έφτασαν στο τέλος τους, με τη 34χρονη στάρ να αποχαιρετά το κοινό της εμφανώς συγκινημένη. Η Αριάννα είπε αντίο στη σκηνή και ετοιμάζεται τώρα για ένα διάλειμμα από τα φώτα της δημοσιότητας και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Και πράγματι, τα δάκρυα δεν άρχισαν να έρθουν. Όπως έχει εξηγήσει, η απόφαση είχε πάρθει εδώ και αρκετό καιρό, έπειτα από πολλή σκέψη. Η αυλαία έπεσε, τα φώτα χαμήλωσαν και μέχρι να επιστρέψει, οι θαυμαστές θα μετρούν αντίστροφα για την επόμενη συναυλία. Ο Μάικλ Ντάγκλας πήρε τους δρόμους της Νέας Υόρκης και έκανε ένα γερό περίπατο στο Central Park. Λίγες ημέρες πριν γιορτάσει τα 82 του γενέθλια. Ο διάσημος ηθοποιός έδειξε στους διαδικτυακούς του φίλους τη μειότυπα από τη Νέα Υόρκη και με το γνωστό του χιούμορ φρόντισε να κάνει και την απαραίτητη αυτοκριτική. Μπορεί η Βόλτα να έχει τις δυσκολίες της, όμως ο Μάικλ Ντάγκλας φαίνεται πως απολαμβάνει στο έπακρο τις ημέρες του στη Νέα Υόρκη. Άλλωστε τα 82 θέλουν και το ρυθμό τους. Όταν η ζωή σε δοκιμάζει, ο Τζέιμι Φόξ απαντά με χιούμορ. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μιλά για πρώτη φορά με τόσο προσωπικό τρόπο για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε το 2023, τις δύσκολες στιγμές στο νοσοκομείο, αλλά και τους ανθρώπους που, όπως λέει, του έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, ο Φόξ προσπαθούσε να παραμείνει ο εαυτός του.
22: I only had comedy to lean on.
23: Yeah.
22: So I was just funny. I was always joking all the time.
5: Και αν κάτι φαίνεται να κράτησε από όλη αυτή την περιπέτεια, είναι πως το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: Καλησπέρα. Εκπνέει η προθεσμία που έχουν οι ομάδες για να δηλώσουν τις ευρωπαϊκές τους λίστες, έτσι ώστε να κάνουν τις τελευταίες τους μεταγραφικές κινήσεις. Στην ΑΕΚ επέστρεψε ο Ζωάο Μάριο στον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε τις εξελίξεις με τον Ουναΐ, ενώ ο Ολυμπιακός έκανε δικό του τον Γκουστάβο Πουέρτα έναντι 16 εκατομμυρίων ευρώ και ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Λέον Μπέιλι για τα εξτρέμ. Την πιο δαπανηρή μεταγραφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν δικό του τον Γκουστάβο Πουέρτα, καταβάλλοντας 16 εκατομμύρια ευρώ στη Racing Santander, ενώ η μεταγραφή αναμένεται συνολικά να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κολομβιανός μέσος, ο οποίος αγωνίστηκε στο Μουντιάλ, έρχεται στον Πειραιά για να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη μεσαία γραμμή και να δώσει λύσεις που χρειάζεται ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ.
1: Con mucha personalidad, con mucha carácter y bueno, como decimos en Sudamérica, con mucha garra. Sí, mi mentalidad siempre ha sido de ganar, no me gusta perder en nada.
0: Με την ισπανική ομάδα είχε 36 συμμετοχές συνολικά, με απολογισμό 3 γκολ και 1 assist. Στην αγωνιστική περίοδο 2024-25 αγωνίστηκε στη Χαλ με 31 παιχνίδια και ένα γκολ. Ο Πουέρτα είναι 11 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Κολομβίας και ήταν βασικός σε όλους τους αγώνες στην πορεία μέχρι τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει στο φινάλε των μεταγραφών την επιστροφή του Ζωάο Μάριο. Ο 33χρονος Πορτογάλος χαφ, που με δικό του γκολ κλείδωσε την κατάκτηση της Super League την περασμένη σεζόν, είναι στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει την επιστροφή του. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, ο Ζωάο Μάριο έρχεται στην ΑΕΚ στο φινάλε της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου, με τη διαφορά πως πέρυσι αποκτήθηκε ως δανεικός, ενώ φέτος ως ελεύθερος μετά από τη λύση του συμβολέου του με την Μπεσίκτας. Κατά την περασμένη σεζόν, κατέγραψε 31 συμμετοχές με την ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 3 assist και 6 γκολ. Ο Παναθηναϊκός κορυφώνει την προσπάθειά του για να αποκτήσει και πάλι τον Αργεντίν Ουναΐ. Η μεταγραφή είναι στον αέρα, αφού οι πράσινοι συζητούν το ενδεχόμενο της απόκτησης μέσω δανεισμού με οψιόν αγοράς, η οποία θα είναι υποχρεωτική και θα ανέρχεται στα 13 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για το δανεισμό θα πληρώσει 2 εκατομμύρια ευρώ στην Τζιρόνα. Για το κύπελλο Ελλάδος και την πρώτη αγωνιστική της League Face, πριν από λίγο και η ώρα, η ΑΕΚ κέρδισε με 2-0 εκτός έδρας τον Έστω Χρυσούπολης, με τους κιτρινόμαυρους εδώ στο 10. Μετά από την κάθε την παλιά, όμορφο το στοπάρισμα του Ζήνη και το τελείωμα για να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Το δεύτερο γκολ ήρθε μετά από την εκτέλεση του φάουλ, η κεφαλιά του Γεωργίεφ στο 83. Για το τελικό Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2. Ελληνική παροικία έχουμε δημιουργήσει πλέον στην Premier League, με 6 ποδοσφαιριστές να συμμετάσχουν στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Η μεταγραφή του Χρήστου Μουζακίτη στη Χαλ ήρθε να ολοκληρώσει το παζλ και πλέον αναμένουμε με μεγάλη αγωνία να δούμε τα κατορθώματά τους στο πρωτάθλημα Αγγλίας.
2: Το ελληνικό στοιχείο στη Χαλ γίνεται πιο έντονο, με τον Χρήστο Μουζακίτη να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2031 και να γίνεται ξανά συμπαίκτης με τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Η Χαλ έβγαλε από τα ταμεία της 15 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει το 50% των δικαιωμάτων του βραχίσωμου μέσου, ο οποίος θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του απέναντι σε κορυφαίους παίκτες της θέσης του, ενώ για τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού οι Τίγρες έδωσαν στους Ερυθρόλευκους 23,3 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, τη σεζόν 2026-2027, 6 Έλληνες θα αγωνίζονται στην Premier League. Οι δύο τελευταίες πρωταθλήτριες Αγγλίας επενδύουν στους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Η Arsenal το καλοκαίρι απέκτησε τον Χρήστο Τζόλι από την Club Brugge έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ, στην ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο 24χρονος επιθετικός έχει καταφέρει να κλέψει τις εντυπώσεις από την πρώτη του συμμετοχή ως κανονιέρης, με τον Μικέλ Αρτέτα και τους φίλους της ομάδας να τον αποθεώνουν σε κάθε ευκαιρία. Ο Κώστας Τσιμίκας διανύει την έκτη του σεζόν στη Λίβερπουλ και σε αυτό το διάστημα έχει καταφέρει να γράψει τη δική του ιστορία, έχοντας κατακτήσει 5 τίτλους, με σημαντικότερο το πρωτάθλημα Αγγλίας στη σεζόν 2024-2025. Από το καλοκαίρι του 2025, ο Μπάμπης Κοστούλας και ο Στέφανος Τζίμας ανήκουν στην Brighton. Ο 19χρονος και ο 20χρονος επιθετικός κόστησαν μαζί 57 εκατομμύρια ευρώ, έχουν ήδη στις πλάτες τους μία σεζόν στην Premier League και έχουν καταφέρει να μπουν στις καρδιές των οπαδών του συλλόγου, οι οποίοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τα δύο Ελληνόπουλά τους. Τα τελευταία χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει κάνει άλματα προόδου και μόνο τυχαίο δεν είναι που το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου επενδύει στους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
0: Με ηχηρές μετακινήσεις έκλεισε χθες το μεταγραφικό παράθυρο στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Έντσο Φερνάντες έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League, καθώς μετακόμισε στη Manchester City για 145 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Μπαρτσελόνα ενισχύθηκε σημαντικά με την απόκτηση του Γκαμπριέλ Ζεσούς από την Arsenal.
3: Η ακριβότερη μεταγραφή του καλοκαιριού ακούει στο όνομα Έντζο Φερνάντες. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Αργεντινή υπέγραψε στη Manchester City μέχρι το 2031 με τους πολίτες να τον αποκτούν για το ποσό ρεκόρ των 145 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι έγινε η τέταρτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου και η πρώτη μαζί με τον Αλεξάντερ Ίσακ από τη Λίβερπουλ στην Premier League, με αυτές του Μόργαν Ρότζερ στη Τζέλσι και του Έλιοτ Άντερσον στη City να ακολουθούν. Μετά την αποχώρηση του Ρόντρι, ο 25χρονος μέσος αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού στη μεσαία γραμμή της City, ως ένας box-to-box μέσος που το αρέσει να κινείται στα μεσοδιαστήματα. Ο Έντσο πέρασε 3 χρόνια στην Τζέλσι μετά τη μετακίνησή του από την Μπενφίκα έναντι 121 εκατομμυρίων ευρώ και κατάφερε σε αυτό το διάστημα να μετρήσει 31 γκολ και 30 ασίστ σε 170 συμμετοχές, κατακτώντας με τους μπλε του Λονδίνου ένα Conference League και ένα παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς απάντησε θετικά στο κάλεσμα της Μπαρτσελόνα. Οι πρωταθλητές της Ισπανίας έδωσαν 10 εκατομμύρια ευρώ στην Άρσεναλ για να τον κάνουν δικό τους, με το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου να έχει ισχύ για 2+1 χρόνια. Ο Ζεσούς αποχωρεί από την ομάδα του Αρτέτα μετά από 32 γκολ σε 123 συμμετοχές, καθώς δεν μπόρεσε να αφήσει έντονο το στίγμα του στους κανονιέρδες λόγω των τραυματισμών. Τη σεζόν 24-25 πέρασε τη μεγαλύτερη περιπέτεια της καριέρας του, καθώς υπέστη ρήξη γιαστού, αλλά την περσινή σεζόν κατάφερε να μείνει υγιής.
4: Με encuentro muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien.
3: Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς αναμένεται να δώσει λύσεις τόσο στην κορυφή της επίθεσης, όσο και ως ακραίος επιθετικός.
0: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή Επόμενη Κίνηση και στις 10 η εκπομπή Πίσω από τις Γραμμές. Καλό σας βράδυ.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μετά τη γενική κατακραυγή, ο καιρός προσπαθεί να προσαρμοστεί στο ημερολόγιο, φέρνοντας βροχές και μπόρες, αλλά όχι για πολύ, κανά δύο μέρες. Και μετά πάλι καλοκαίρι. Πιο αναλυτικά τώρα για αύριο Πέμπτη, περιμένουμε νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια πρώτα, με τοπικές βροχές και μπόρες, και από το μεσημέρι σε όλα τα ηπειρωτικά, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, εκτός της Θράκης. Εκεί τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, ιδιαίτερα στη Μακεδονία, με τοπικές βροχές και κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, που ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα τόσο στη Γεωργία όσο και στον κίνδυνο για κάποιες φωτιές από τους κεραυνούς στην Ξερή Γη. Από την άλλη, ο καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευμα και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο Ιόνιο, 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6, τοπικά 7 το Μελτέμι. Θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση θα φτάσει στα βόρεια τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 36, κυρίως στα δυτικά, και στα νησιά τους 20 με 32. Ας δούμε τώρα τον καιρό στην Αττική. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικές βροχές, με πιθανότητα για τοπικές βροχές εκεί. Ασθενείς ανέμους 3 με 5, το πολύ 6 μποφόρ στον Εβοϊκό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα περιμένουμε συννεφιές που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό 2 με 4 μποφόρ βορειοδυτικούς κυρίως, και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας, και κυρίως στην Αττική.

0: Κυρίες και κύριοι, ραντεβού αύριο το πρωί στην πρωινή ζώνη του Άξον 24. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα.

0: μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
0: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
2: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
0: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική, εδώ στο Action 24.
3: I can't even die right.
4: We obviously have mutual control over our body.
5: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
6: Everybody's gonna be real disappointed.
5: No.
7: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No. You have no right.
8: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
9: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην επόμενη κίνηση. Απόψε το βράδυ στην πολιτική επικαιρότητα πρωταγωνιστεί ο Αλέξης Τσίπρας, που σε λίγα λεπτά παρουσιάζει το οικονομικό του πρόγραμμα από τη Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε εκεί για να το σχολιάσουμε βέβαια και να δούμε τι θα πει. Στο κομμάτι της ενέργειας, οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα. Το πετρέλαιο φλερτάρει πάλι με τα 95 δολάρια. Στο φυσικό αέριο οι τιμές έχουν ξεφυγεί. Είναι τόσο ψηλές όσο είχαμε να τις δούμε 3 χρόνια. Και θα δούμε το λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό και τι θα μπορούσε να είχε κάνει η Ευρώπη ώστε να αποφευχθεί αυτό κατά ένα μέρος. Και στο θέμα με την Λειψία, είναι ψυχροπολεμικό βέβαια το κλίμα μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, με τη γερμανική κυβέρνηση να κατηγορεί τη Ρωσία όχι μόνο για το παγιδευμένο ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, αλλά να προειδοποιεί και για αποσταθεροποιητικές κινήσεις κατά της Ευρώπης γενικότερα. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί μέχρι τις 10 το βράδυ, μαζί με τον Νίκο Ελευθερόγλου και τη Φόφη Γιωτάκη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και στους δύο. Ο Νίκος εδώ και κάποια ώρα να σας πω ότι σημειώνει. Δεν μπορώ να πω ότι σημειώνει, θα μας αποκαλύψει ο ίδιος σε λίγο.
1: Εντάξει, νομίζω θα τα πει η Φόφη περιληπτικά και εγώ θα σχολιάσω αυτά που θα πει ο κύριος Τσίπρας. Ήδη έχουμε στα χέρια μας όλοι οι συνάδελφοι την ομιλία, έχουμε εμπάργκο. Θα τη συζητήσουμε αφού πρώτα ο κύριος Τσίπρας την πει.
0: Να μας δώσει ένα κλίμα η Φόφη.
2: Βέβαια, σε ένα κλίμα προφανώς και μπορούμε να δώσουμε από την ομιλία. Καταρχάς,

0: Υποτίθεται ότι ξεκινά την ομιλία του σε λίγα λεπτά. Το λέω αυτό γιατί ποτέ, ποτέ καμία ομιλία πολιτικού αρχηγού δεν αρχίζει στην ώρα της.
1: Ναι, ξέρεις τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Νομίζω και ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Δεν μας έχει συνηθίσει να καθυστερεί 45.
0: Δεν θα σε στεναχωρήσω. Δεν θα σε στεναχωρήσω.
2: Βλέπουμε μία εικόνα, ωστόσο. Έτσι.
0: Αυτό να τη δούμε και πλάνο. Να βλέπουμε αρκετό κόσμο. Πρέπει να σας πω ότι η αίθουσα αυτή μπορεί να χωρέσει περί τα 1000 άτομα περίπου. Είναι μια μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στο Πορτοπαλάς. Εκεί βρίσκονται πάρα πολλά στελέχη. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι είναι πολλά στελέχη και τοπικά αλλά και κεντρικά. Φυσικά και είναι το Πολιτικό Συμβούλιο και το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, και βεβαίως έχει μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο για αυτούς που είναι μέσα αλλά και για αυτούς που είναι έξω και παρακολουθούν ενδεχομένως ενώ τα στελέχη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν αναξαρτητοποιηθεί από τις οθόνες στην εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα. Μέχρι στιγμής, αν πήρε το μάτι μου καλά,
2: να μείνουν απ' έξω. Στελέχη που εμείς θα ξέρουμε και να μην μπουν μέσα.
0: Να είναι ανοιχτή η εκδήλωση. Δεν υπάρχουν προσκλήσεις, δεν έχουν σταλεί προσκλήσεις. Ο καθένας λοιπόν παίρνει την απόφαση αν θέλει να παραστεί στη σημερινή εκδήλωση ή όχι. Από ό,τι πήρε το μάτι μου πριν σε ένα φευγαλαίο πλάνο, νομίζω ότι είναι εκεί οι δύο, ο Σιμεών και Δίκοκλου. Αναμένεται νομίζω ο κύριος Τζαμπάρας και οι δύο, όχι οι δύο, ένας έχει ήδη παραιτηθεί. Ο κύριος Τζαμπάρας είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Θα είναι εκεί, όπως ενημέρωσε χθες στα κοινωνικά δίκτυα ο Κώστας Ζαχαριάδης. Το σίγουρο είναι ότι έφτασε στη Θεσσαλονίκη και θα είναι και στην εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα. Είναι, ο κύριος Ζαχαριάδης δεν είχε εκλεγεί την προηγούμενη φορά. Ήταν εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και είναι ένα από τα στελέχη που διατήρησε γέφυρες με τον κύριο Τσίπρα σε αντίθεση με άλλα στελέχη. Το πρώτο είναι ότι
1: οφείλει ο κύριος Δούκας επί της ουσίας στην εκλογή του στο Δήμο της Αθήνας. Είχε τη στήριξη του κύριου Ζαχαριάδη, είναι υποστηριχτής αυτού μετόπου της κεντροαριστεράς.
0: Έγινε μια πολιτική συμμαχία πράγματι με το σύνθημα «Ενώνουμε δυνάμεις». Είναι ένα σύνθημα το οποίο νομίζω ότι θα το ακούσουμε και από τον κύριο Τσίπρα. Το «Ενώνουμε δυνάμεις για το νέο όραμα για τη χώρα».
2: Οικονομικά, τι θα μας πει ο κύριος
0: Τσίπρας. Αυτοί που ψήφισαν τον κύριο Δούκα, πέρα από την πολιτική συμμαχία των δύο αυτοδιοικητικών παρατάξεων, νομίζω ότι σε εκείνη τη φάση, τουλάχιστον αυτά λένε τα ευρήματα των τότε δημοσκοπήσεων, ήταν και κεντροδεξιοί ψηφοφόροι.
2: Να πάμε λίγο στα σημερινά, να δούμε πού θα κινηθεί ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του. Ακριβώς. Αργότερα θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά.
0: Το τίτλο που βάζει ο κύριος Τσίπρας είναι το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, αυτό που θέλει να παρουσιάσει σήμερα. Και να μιλήσει σήμερα και στις 9 Σεπτεμβρίου που θα επανέλθει στο φόντο της ΔΕΘ για να μιλήσει, για να δώσει απαντήσεις μάλλον στην συνέντευξη τύπου προς δημοσιογράφους για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την επόμενη μέρα, τους Έλληνες πολίτες για την επόμενη μέρα. Σήμερα λοιπόν θέλει να παρουσιάσει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης και τις τομές που προτείνει. Το καλάθι του κυρίου Τσίπρα θα έχει κάποια μέτρα, θα έχει και πατριωτική εισφορά, θα έχει κάποια μέτρα 7,5 περίπου δις.
2: 7,5 δις για την τετραετία.
0: Για την τετραετία από το 2027 μέχρι το 2030.
1: Αυτή η Φόφη έχουν αυγατήσει τα δις πάρα πολύ όταν ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα.
2: Γιατί πού το ξέρεις, δεν θα είναι 7,5, 7,4. Στο άθροισμα θα βγαίνουν παραπάνω,
1: ναι,
2: λες.
1: Νομίζω, ναι, με βάση τουλάχιστον την αίσθηση που έχω και την πληροφόρηση.
2: Α, μάλιστα.
1: Θα είναι παραπάνω.
0: Η πατριωτική εισφορά είναι κάτι διαφορετικό, έτσι. Δεν είναι τα διαθέσιμα. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας αυτό που θέλει να πει, γιατί όταν έχεις καεί στο χυλό φυσάς και το γιαούρτι, λένε διάφορα στελέχη που κινούνται στο χώρο. Να θυμίσω το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Κάτι που
2: εσύ το θυμίζεις, εκείνοι θέλουν να το ξεχάσουν.
0: Εκείνοι θέλουν να το ξεχάσουν, αλλά αυτή η εικόνα έχει γραφτεί. Υπάρχει εικόνα. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, επειδή στόχο έχει να προσελκύσει τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους, τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους που κινούνται στο κέντρο, θέλει αυτή τη φορά να πει ότι τα μέτρα θα είναι κοστολογημένα, να μιλήσει γενικά και να μην μιλήσει μόνο για την οικονομία, ούτε να πει ότι έρχομαι για να βάλω φόρους. Θέλει να μιλήσει για δικαιοσύνη, θέλει να μιλήσει για έντιμη διακυβέρνηση και τι σημαίνει αυτό. και να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα θέματα της εργασίας και της παιδείας.
2: Θα τον δούμε μετά λοιπόν και να τα λέει και δεν θα το σχολιάσουμε μόνο εμείς, γιατί απόψε θα είναι καλεσμένος μας ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος θα έχει ήδη πληροφορηθεί και θα έχουμε μία πρώτη κριτική και εκ μέρους της κυβέρνησης για όσα ανακοινώσει σε λίγα λεπτά ο κύριος Τσίπρας. Προς το παρόν όμως, όπως σας έλεγα και πριν, είναι... Πού πάμε, με συγχωρείτε? Λοιπόν, θα δούμε τι γίνεται.
1: Πάμε γέφυρα από οικονομία σε οικονομία.
2: Από οικονομία σε οικονομία. Θα δούμε όχι ακριβώς το πρόγραμμα του κάθε κόμματος στο φορολογικό πεδίο, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φοροτεχνικός, έχει την εμπειρία, μιλάει με φορείς, μιλάει με πελάτες του, γνωρίζει τι θέλει ο κάθε κλάδος να δούμε, τι λένε οι πολίτες πρώτα απ' όλα. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Δημήτρης Πανοζάχος, είναι φοροτεχνικός και τον καλησπερίζουμε. Γεια σας κύριε Πανοζάχο.
3: Καλησπέρα σας.
2: Εσείς λοιπόν που έρχεστε σε επαφή με πολλούς φορείς, παραγωγικούς ανθρώπους, της εργασίας, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, περιμένουν κάτι συγκεκριμένο. Ποιες είναι δηλαδή αυτά που ζητάνε στην ουσία να ακούσουν από τις ΔΕΘ, τις ΕΚΑΟΣΤΑ?
3: Αν μου επιτρέπετε, επειδή ήρθα μόλις από μια εκδήλωση φορέων εστίασης, ναι, από τις επιχειρήσεις δηλαδή που ασχολούνται με την εστίαση, θα μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω το κλίμα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όταν συζητάμε για την εστίαση, συζητάμε για ένα κλάδο παράπλευρο της ονομαζόμενης βαριάς βιομηχανίας της χώρας στην πραγματικότητα στον τουρισμό, και πρέπει να σας πω ότι το κλίμα είναι εκρηκτικό. Δηλαδή, τα στοιχεία δείχνουν μια συρρήκνωση του κύκλου εργασιών αυτών των επιχειρήσεων, ενός κλάδου που αποτελείται κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτή η μικρομεσαία επιχείρηση αποτελεί το στυλοβάτι της ελληνικής οικονομίας. Άρα, όταν σε τέτοιους κλάδους αντιμετωπίζουμε προβλήματα επιβίωσης των επιχειρήσεων, καταλαβαίνει κανείς ποιος είναι το κλίμα. Τώρα, όσον αφορά τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους.
2: Να πούμε βέβαια, επειδή αναφερθήκατε στην εστίαση, ότι η Ελλάδα σε σχέση με τον πληθυσμό της έχει τα περισσότερα καταστήματα εστίασης αναλογικά έτσι σε όλη την Ευρώπη.
3: Είναι σωστό, είναι σωστό. Αλλά μια και πήγαμε εκεί και θέλουμε να το συνδέσουμε με την εργασία, να σας πω ότι ένα από τα επίμεχα στοιχεία αυτής της περίοδου είναι η δημοσίευση της ετήσιας της φορολογικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί λοιπόν υπάρχουν μερικά στοιχεία που είναι εντυπωσιακά. Ξεκινάω από το πρώτο. Η Ελλάδα έχει την πιο ακριβή εργασία, εννοώντας με την έννοια ακριβή εργασία όσον αφορά τις κρατικές επιβαρύσεις. Στα 100 ευρώ που ξοδεύει μια επιχείρηση για το μισθωτό, το 44,8% πάει στο κράτος. Δηλαδή, στα 100 ευρώ που ξοδεύει κάθε μια επιχείρηση, ο εργαζόμενος παίρνει μόλις το 55,2. Είμαστε πρώτοι σε αυτό το κόστος και είναι ένα στοιχείο το οποίο...
1: Πόσο ήταν το 19, κύριε Πανουζάχου, που είχετε τα στοιχεία στα χέρια σας?
3: Δεν άκουσα,
1: πόσο ήταν το 2019, 18, 17.
3: Δεν το έχω το 2019, γιατί η έκθεση κάνει...
1: Όχι, για να δούμε, αν έχουν γίνει κάποιες μειώσεις αυτό το κόστος. Για αυτό
3: θα σας το πω. Επειδή η έκθεση κάνει μια αναφορά από το 2014 μέχρι το 2024, είναι σαφές ότι από το 2019 υπάρχει μια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αφού από το 2039 έχει κατέβει, το λέω σπρώκειται τα νούμερα για να μην πλέξω δεκαδικά, στο 36, παρόλα αυτά όμως συνεχίζει και παραμένει.
2: Άρα αυτό που ζητάνε οι επαγγελματίες είναι μία επιπλέον έτσι, ελάφρυνση στις ασφαλιστικές εισφορές.
3: Του μισθολογικού κόστους.
2: Του μισθολογικού κόστους.
3: Είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Αν δεν μου επιτρέπετε να πω ότι η μείωση του μισθολογικού κόστους θα επιστρέψει στην πολιτεία, θα επιστρέψει στο κράτος, γιατί θα αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων και οι οποίοι θα το δαπανίσουν, και άρα μέσα από την δαπάνη αυτή θα αυξηθεί το ΑΕΠ και η έμεση φόρη της πολιτείας. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο χρήζει ιδιαίτερης σημασίας γύρω από την διαδικασία των μισθωτών είναι οι εκτόσεις οι οποίες θα πρέπει να επανεξεταστούν κατά τη δική μου άποψη για τα παιδιά. Στην εποχή που στη χώρα έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο δημογραφικό, θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στις οικογένειες με παιδιά ή να αυξήσουμε τα παιδιά. Δεν μπορεί με δύο παιδιά να συνεχίζουμε να είμαστε μια οικονομία η οποία σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε υψηλό βάρος. Θεωρώ ότι πρέπει να το αξιολογήσουμε και τα.
2: Ναι, δηλαδή τι να γίνει συγκεκριμένα.
3: Να αυξηθούν οι εκτόσεις στις οικογένειες που έχουν παιδιά. Το κάνω πολύ πρακτικό. Να αυξηθεί η έκπτωση λόγω τέκνων.
1: Δεν αυξήθηκε στο νέο φορολογικό που ανακοίνωσε πέρυσι τέτοια εποχή ο κ. Μητσοτάκης. Δεν υπάρχουν μειώσεις για τις οικογένειες.
3: Βεβαίως. Πέρυσι έγινε μια έκπτωση σε όλες τις κλίμακες κατά 2%. Θετικό βήμα.
1: Και για τους πολίτες απαλλαγή. Να
3: Ναι, ναι. Και εγώ ήθελα να τονιστήσω.
0: Ναι, ποιο είναι υπάρχει το παραπάνω βήμα που προτείνετε.
3: Να σας απαντήσω. Υπάρχει ένα άρθρο στον κώδικα φορολογίας του Δήματος, ο οποίος μιλάει για τις εκπτώσεις στο εισόδημα, κυρίως των μισθωτών, για τα παιδιά. Φτάνει μέχρι τα 1.770 ευρώ ετησίως, αν κάποιος έχει 5 παιδιά. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να δοθούν μεγαλύτερες εκπτώσεις για φορολογικής έκπτωσης στο εισόδημα των μισθωτών.
2: Μάλιστα.
3: Θεωρώ ότι είναι ένα κίνητρο επιπλέον, αν θέλουμε πράγματι να ενισχύσουμε το δημογραφικό ζήτημα.
2: Για τους υπαλλήλους.
3: Ναι, ναι. Αν μιλήσουμε για τους δημοσίους υπαλλήλους, θεωρώ ότι αυτονόητο αυτό θα συμπεριλάβει να και αυτοί επίσης φορολογούνται με την κλίμακα των φυσικών προσώπων, θα τους συμπεριλάβει η έκπτωση. Τώρα, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία του 13ου, 14ου μισθού, γιατί νομίζω ότι αυτό θέλει μια μεγάλη συζήτηση στη χώρα. Πρέπει να αξιολογηθούν πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να αξιολογηθεί η οικονομική πορεία της χώρας και νομίζω ότι είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο. Αυτό όμως που θεωρώ ότι θέλει επίσης μεγάλη συζήτηση είναι, για να επανέλθω στη διαδικασία, η υπόθεση του πληθωρισμού και ο έλεγχος. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να εξεταστεί στη χώρα. Ξέρετε, ως λαϊκή σοφία στην πολιτική οικονομία λέμε ότι ο πληθωρισμός είναι ο φόρος του φτωχού. Αυτό είναι ένα στοιχείο που είναι σημαντικό, πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Είναι ένα στοιχείο που έχει ενισχύσει τα έσοδα της πολιτείας κυρίως από τους έμεσους φόρους, αφού ο κύκλος αυξάνονται αυτά τα έσοδα και νομίζω ότι ορίμασαν οι συνθήκες να το πανεξετάσουν. Πολύ δε περισσότερο όταν η χώρα έχει καταφέρει και έχει οικονομικά πλεονάσματα. Νομίζω ότι πρέπει να επανεξεταστεί και είναι ένα στοιχείο που ελπίζω ότι θα δούμε ή θα ακούσουμε κάποιες εξαγγελίες στην έκθεση.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Θα περιμένουμε να δούμε από τα κόμματα.
1: Κάποια από αυτά πάντως που επισήμανε ο κ. Παπαζάκος είναι μέσα στα μέτρα που σκέφτονται και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα προτείνουν. Να δούμε αν ικανοποιήσουν τον κόσμο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά.
2: Θα τα πούμε ενδεχομένως και μετά τις ΔΕΘ και τις ανακοινώσεις των κομμάτων για να δούμε τι από αυτά που είπε ο κύριος Παπαζάχος εφαρμόστηκε. Τώρα, έλεγα πριν ποια είναι η κατάσταση στο ενεργειακό πανευρωπαϊκά, έτσι, ότι είναι πάνω από τα 94 δολάρια το Brent, ότι το φυσικό αέριο είχαμε να το δούμε σε τέτοιες τιμές από το 2023 και να δούμε τι φταίει γι' αυτό και αν θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί σε κάποιο σημείο έστω. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Ορέστης Ομράν, είναι διεθνής δικηγόρος, τον βρίσκουμε στις Βρυξέλλες. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ποια είναι η κατάσταση λοιπόν, κύριε Ομράν, γιατί δεν ξέρω τόσους μήνες που είναι γνωστά τα θέματα, είναι γνωστοί και οι πόλεμοι, έχουν γίνει αντίστοιχες κινήσεις από τις Βρυξέλλες, από την Ευρώπη, από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ώστε να είναι τα πράγματα καλύτερα.
4: Κοιτάξτε, κινήσεις γίνονται πολλές, γίνονται συγκεκριμένες κινήσεις εδώ και αρκετά χρόνια, ήδη από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Το ζήτημα είναι αν αυτές οι κινήσεις είναι επαρκώς αποτελεσματικές για να οδηγήσουν σε βελτιώση των τιμών στην τσέπη του καταναλωτή. Και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα νομίζω μέχρι τώρα είναι αρνητική. Είναι λογικώς αρνητική, διότι η Ευρώπη ως μια ήπειρος ενεργειακά εξαρτώμενη αρχικά από τη Ρωσία σε ένα μεγάλο βαθμό και σήμερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λιγότερο από τις χώρες του κόλπου, γενικά από τις χώρες οι οποίες μπορούν να εξάγουν ενέργεια, είναι μια ήπειρος η οποία προφανώς είναι πάρα πολύ, αν θέλετε, εύτρωτη στις αυξομοιώσεις των τιμών στις ενεργειακές αγορές. Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πάντοτε ένα σχέδιο ενεργειακής αυτονόμησης, ενεργειακής μετάβασης προς καθαρότερες πηγές ενέργειας. Ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά τι έλεγε, έλεγε ότι θα παράγουμε την ενέργεια που καταναλώνουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό για καταλαβαίνετε ότι για να γίνει χρειάζονται πολλά χρόνια. Οπότε ναι, μεν γίνονται κινήσεις, ναι, μεν υπάρχει ένα σχέδιο, αλλά προφανώς θα πάρει χρόνια μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο.
2: Βλέπω όμως ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στις ευρωπαϊκές αποθήκες, εκεί είναι κατά 63% γεμάτες.
4: Σωστά.
2: Δηλαδή, υπάρχει μια μεγάλη απόκληση ώστε να πούμε ότι είμαστε ενεργειακά βέβαιοι για όλο το χειμώνα. Γιατί είμαστε σε αυτό το σημείο? Και υπάρχει και μια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή που εκτιμά ότι χρειάζονται πολύ μεγαλύτερες εισαγωγές LNG στην Ευρώπη.
4: Σωστά λέτε, το 63% οφείλεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Οι παρατεταμένοι καύσονες στην κεντρική και δυτική Ευρώπη φέτος οδήγησαν σε μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και άρα φυσικού αερίου από το οποίο παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Γι' αυτό και έχουμε πολύ χαμηλά, αν θέλετε, ποσοστά πληρότητος των αποθηκών των ευρωπαϊκών σε σχέση με αυτά που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ενδεικτικά να πούμε ότι το 2022, το 2023, όταν ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, η πληρότητα ήταν γύρω στο 95% ήδη τώρα. Και πρέπει να είναι τέτοια, γιατί ακριβώς έρχεται χειμώνας. Στην κεντρική και δυτική Ευρώπη το κρύο ξεκινά από τον επόμενο μήνα. Οπότε προφανώς είμαστε σε χαμηλά επίπεδα. Συμφωνώ με τη διαπίστωση ότι πρέπει κατά κάποιο τρόπο να αυξήσουμε τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, είτε από τις ΗΠΑ, είτε από άλλους παρόχους, η Αλγερία, χώρες Μέσης Ανατολής κτλ. Και αυτό συμβαίνει γιατί προφανώς δεν έχουμε πρόσβαση σε φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή πέραν του υγροποιημένου φυσικού αέριου. Η Ρωσία ήταν ο βασικός μας πάροχος. Μέσω των αγωγών που συνέδεαν την κεντρική Ευρώπη με τη Ρωσία, παίρναμε φυσικό αέριο και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε, αν θέλετε, και από πλευράς υποδομών από αλλού φυσικό αέριο, παρά μόνο υγροποιημένο μέσω των σταθμών υγροποίησης, τους οποίους κατασκευάζουμε και στους οποίους και στη χώρα μας, ως, αν θέλετε, πύλης εισόδου, έχουμε δει να γίνεται πολύ μεγάλη πρόοδος. Αλλά προφανώς αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο και προς το παρόν μπορούμε μόνο να κάνουμε παροδικές.
1: Όπως και ο Ομπράν έχει καθυστερήσει, κάναμε μια σημαντική συμφωνία LNG με τον κάτω διάδρομο, ώστε να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα. Πώς έχει αρχίσει τελικά η Ευρώπη να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα, να υπογράψει συμφωνίες και να τρέξει τις διαδικασίες?
4: Σαφώς η Ευρώπη έχει συνειδητοποιήσει το πρόβλημα, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να είναι κλισέ ή να είναι λίγο εφημισμός, η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, η οποία επηρεάζει την εφαρμογή κάθε στρατηγικού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς σωστά πήραμε τις στρατηγικές αυτές αποφάσεις και τις εφαρμόζουμε όντως μέσω του καφέ του διαδρόμου, να έχουμε καλύτερη και σταθερότερη πρόσβαση σε υγροποιημένο φυσικό αέριο. Αυτό βοηθά τη χώρα μας και τις χώρες περιοχής από τις οποίες περνά ο κάθετος διάδρομος να έχουν μια σχετική ενεργειακή
0: αυτονομία. Και ποια βήματα πρέπει να κουμπώσουν ακριβώς σε αυτό το σημείο, ώστε να μην υπάρξουν και στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον εννοώ, μεγαλύτερες καθυστερήσεις από αυτές που περιγράψατε πριν?
4: Κοιτάξτε, χρειάζεται άμεση αναβάθμιση των υποδομών. Άμεση αναβάθμιση των υποδομών. Το δίκτυο το ευρωπαϊκό των περισσότερων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να σηκώσει τα ποσά ενέργειας που απαιτούνται. Χρειάζεται άμεση αναβάθμιση του αποθηκευτικού συστήματος, καινούργιες μπαταρίες, οι οποίες ουσιαστικά βοηθούν στην αποθήκευση ενέργειας και στην κατανάλωσή της και μετά από την παραγωγή της και άρα σε καλύτερες τιμές για τον καταναλωτή. Και χρειάζεται, νομίζω, αν μου επιτρέπετε, και μία, αν θέλετε, στρατηγική πολλών παρόχων και όχι μία μονομερής στρατηγική να αγοράζουμε μόνο από συγκεκριμένους παρόχους στις ΗΠΑ, διότι προφανώς αυτοί, να το πω έτσι και λίγο απλούστερα, θα μας πουλάνε πολύ ακριβά. Άρα είναι μία πολυμετωπική στρατηγική η οποία χρειάζεται χρήματα, γιατί όταν μιλάμε για αναβάθμιση των υποδομών, όταν μιλάμε για αποθήκευση, μιλάμε για πολύ μεγάλα έργα τα οποία κοστίζουν ακριβά.
2: Και γιατί έχουμε δει ότι η Νορβηγία δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες, γιατί έχουμε δει επίσης ότι στο Κατάρ υπάρχουν άλλα προβλήματα, όπως είπατε και εσείς, έχει μειωθεί το ποσοστό και λογικό είναι αυτό τα τελευταία χρόνια του φυσικού αερίου από τη Ρωσία και είμαστε σε αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή λόγω της αναβλητικότητας την οποία εσείς βέβαια συνδέσατε και λογικά πιστεύω με την γραφειοκρατία που μαστίζει κάποιες φορές στην Ευρώπη. Να δούμε όμως πώς αποτυπώνεται αυτό στο μέσο πολίτη, στο μέσο καταναλωτή, αυτό το διάστημα δηλαδή, αυτές τις μέρες ένας άνθρωπος τι θα πληρώσει για βενζίνη σε ένα μήνα, τι θα πληρώσει για την ενέργειά του. Βλέπουμε λοιπόν ότι το μηνιαίο κόστος καυσίμου για έναν άνθρωπο που έχει ένα αυτοκίνητο και κάνει 40 χιλιόμετρα τη μέρα μέσα στις 25 μέρες, άρα χιλιόμετρα το μήνα. Ο οποίος έχει ένα SUV, το οποίο το γεμίζει με 80 λίτρα και επί 2,7 ευρώ το λίτρο, καλείται να πληρώσει 165 περίπου ευρώ το μήνα μόνο για τη βενζίνη. Και για να δούμε και την άλλη κάρτα.
0: Και λίγα λέει.
2: Εδώ πέρα στο μηνιαίο κόστος του ρεύματος, ένα σπίτι 80 τετραγωνικών, μια μέση κατανάλωση 350 έως 450 κιλοβατόρες, ένα κόστος γύρω στα 110 ευρώ χωρίς τους φόρους αυτό. Κύριε Ομπράν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και τα καύσιμα.
0: Και τα καύσιμα.
1: Την είδαμε, ναι. Καύσιμα και
2: ναι.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά.
1: Yeah. Είναι πάντως η πραγματικότητα, είναι, Κατερίνα και Φόβη, ότι πρέπει να τρέξει η Ευρώπη. Δηλαδή, έχουμε ακούσει δικαιολογίες περί γραφειοκρατίας. Αν στερέψουμε το φυσικό αέριο, το πρόβλημα είναι τεράστιο το χειμώνα. Και το 63% είναι πολύ χαμηλό αυτή τη στιγμή αποθηκευτικά για να μπορέσει να αντέξει αν υπάρχει βαρύς χειμώνας στην Ευρώπη. Να δούμε.
2: Σωστά. Και θα έπρεπε να είναι επισπεύδοντες και άλλοι.
1: Πολύ ψηλότεροι.
2: Πέρα από αυτά, όμως, είχαμε σήμερα και δηλώσεις του Ερντογάν, ο οποίος αναφέρθηκε για άλλη μια φορά σε νησιά και αποστρατικοποίηση. Για τα ελληνικά νησιά, βέβαια, μιλάμε. Ο Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος απασφάλισε, διότι από την ημέρα που υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών το Δεκέμβριο του 2023, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα έχουμε την πιο αιχμηρή και την πιο σκληρή τοποθέτηση όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα, προειδοποίησε μάλλον την Ελλάδα να σταματήσει τον εξοπλισμό των νησιών που σύμφωνα με την Άγκυρα έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η ερώτηση που έγινε από τον Τούρκο δημοσιογράφο είναι αν συνεχίσει η Ελλάδα να εξοπλίσει τα νησιά, τι θα πράξει η Τουρκία. Και αυτό που απάντησε ο Ταγκίπ Ερντογάν είναι ότι θα πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Θεωρεί ότι η Τουρκία είχε λάβει όλο το προηγούμενο διάστημα μια επικοδομητική προσέγγιση. Δεν βλέπει όμως το ίδιο και από την Αθήνα. Και αυτό που τόνισε ο Ταγκίπ Ερντογάν είναι η ήρεμη προσέγγιση που σύμφωνα με τον ίδιο δείχνει η Άγκυρα δεν πρέπει να ληφθεί ως αδυναμία από την άλλη πλευρά. Δεν είναι εποφθαλμία, λέει η Τουρκία, δεν έδαφει κανενός. Ωστόσο, δεν θα αφήσει να καταπατηθούν τα δικαιώματά της. Προκαλεί ωστόσο ιδιαίτερη εντύπωση μια αποστροφή του Ταγκίπ Ερντογάν. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν στείλουμε στην Ελλάδα μήνυμα από το ΚΑΣ, από τα τουρκικά παράλια δηλαδή, θα μας ακούσουνε. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο τη συγκεκριμένη δήλωση. Πάντως προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση και μάλιστα κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος λέγοντας ότι η ιστορία
1: από
5: είναι.
1: Μας λέγανε θα έρθουν μια νύχτα ή που θα περάσουν κολυμπώντας.
0: Πράγματι,
1: από τότε εγώ αλήθεια,
0: τα ίδια ντεσιμπέλ.
5: Σε πολλούς έγιναν αντίστοιχοι συνειρμοί, συμφωνώ απολύτως, και γι' αυτό το λόγο κράτησα και τη συγκεκριμένη φράση και κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος λέγοντας ότι θα συνεχίσει, ότι η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτή. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αυτή τη φράση μπορεί να ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει. Πάντως είδα με το προηγούμενο χρονικό διάστημα Τούρκοι αξιωματούχοι να ανεβάζουν τους τόνους. Σήμερα πήρε τη σκητάλη ο Ταγκίπ Ερντογάν. Μέχρι σήμερα προτιμούσε να κάνει έμμεσες αναφορές και την Ελλάδα. Σήμερα νομίζω το είπε πιο ξεκάθαρα από ποτέ και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του. Και γίνεται βεβαίως και στον απόϊχο της εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ.
2: Ίσως δεν είναι τυχαίο που έρχεται στον απόϊχο τη συγκεκριμένη συμφωνία. Επιβεβαιώνουμε για άλλη μια φορά ότι τα ήρεμα νερά δεν υπάρχουν πια. Αλλά να δούμε τι δήλωσε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
6: Θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ιδίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλητα στηρίζει την διεθνή πολυμερία. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
2: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρα 25. Ο κύριος Τσίπρας, Φόφη, δεν έχει ανέβει ακόμα στο βήμα.
0: Είπαμε.
2: Έχουμε μία.
1: 25, έχει λίγο χρόνο.
0: 25, θέλει να μοιάσει ναι. Και σε αυτό στο Πασόκ. Μάλλον στο Πασόκ εδώ και ναι, τα προηγούμενα χρόνια, σε αυτή την καθυστέρηση που όλες οι εκδηλώσεις ξεκινάνε στις 7. Αλλά δεν τις βλέπουμε ποτέ και τις βλέπουμε μετά και από μια μισή ώρα έχουμε δει εκδηλώσεις.
2: Όποτε και αν ξεκινήσει ο κύριος Τσίπρας, εμείς θα είμαστε εκεί. Τώρα θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε διάφορα θέματα πολύ έτσι. Είχαμε έντονες σκηνές στη Βουλή σήμερα, με αφορμή την ψηφοφορία για την κυρία Κρήτα. Είχαμε έναν μεγιστάνα των μίντια, που ήρθε στην Ελλάδα.
1: Ήρθε στην Ελλάδα, συναντήθηκε με τον Ζεύγος Μητσοτάκη, έχει αρκετό ενδιαφέρον και αυτό. Όπως και πήγε μια επίσκεψη, για να το συνδυάσω με το θέμα που βλέπαμε νωρίτερα, του Τούρκου διοικητή της ΜΙΤ.
2: Του
1: κυρίου Καλίν. Ήρθε, συναντήθηκε με τον αντίστοιχο ομολογό του εδώ, στην Αθήνα. Μια έτσι, κίνηση που δεν την ξέραμε. Διάφορες πληροφορίες έχουν βγει γύρω από αυτή την συνάντηση. Υπάρχει και αντιδράσεις από τα πολιτικά κόμματα. Αυτό που μένουν και κρατάμε είναι ότι είχε γίνει και το αντίστοιχο και από την Αθήνα προς την Άγκυρα. Ωραία, πάμε στο διάλειμμα λοιπόν και τα λέμε και μετά.
2: Σε λίγα λεπτά μαζί.
7: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
8: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα,
9: και με όλα τα δεδομένα για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
7: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
9: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
10: Φουγκ, κοίτα, ένα Black Cab.
11: Εγώ, Φιλέα, είμαι φαν του Double Decker.
10: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
11: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
10: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
11: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
12: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa της Alpha Bank.
13: Find the gun before somebody else gets shot.
14: You stay out of the way.
13: Price, drop it.
14: Chris, look out. On arrest.
13: For what?
14: Back off or jump.
13: Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
15: The Rookies.
16: Tell me it's not true. See you, right?
15: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: that's totally delicious. Life is good.
1: Ο Άντωνι Πουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα.
0: Hey, all right.
1: Στο Action 24.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Λοιπόν, επανήλθαμε. Σε λίγο θα πάμε και στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται εκεί αυτή τη στιγμή στο χωριό Ψυχρών, στο τραπέζι που έχει ο κύριος
9: Στο οροπέδιο Λασιθίου.
8: Στο οροπέδιο Λασιθίου. Πρώτα όμως θα πάμε να δούμε Νίκο και καλείς να σχολιάσεις αμέσως μετά το τι συνέβη στη Βουλή με αφορμή την ψηφοφορία για την κυρία Ακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου, όπου δεν πέρασε, ήταν περισσότερα τα παρόν.
10: Με έναν αντιπρόεδρο λιγότερο θα συνεχίσει η Βουλή, καθώς περισσότερα παρών παρά θετικές ψήφους συγκέντρωσε η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα, με αποτέλεσμα να μην εκλεγεί στο αξίωμα του 5ου αντιπροέδρου. Σε ένα σύνολο 288 βουλευτών, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε 169 παρών και 119 ναι, και ως εκ τούτου η συγκεκριμένη θέση μένει κενή. Παρών ψήφισαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και της Νίκης, καθώς και κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Υπερψήφισαν την Έλενα Ακρίτα, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και η πλειονότητα των ανεξάρτητων βουλευτών, πολλοί εκ των οποίων άλλωστε είχαν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Υψηλοί τόνοι κυριάρχησαν πριν από την ψηφοφορία. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για αντικοινοβουλευτική στάση, με τα κυβερνητικά στελέχη να καταλογίζουν στην αντιπολίτευση υποκρισία και τη δε ζωή Κωνσταντοπούλου να στρέφεται εναντίον όλων, επικεντρώνοντας το ΠΑΣΟΚ.
11: Από πού είναι οι βουλευτές σας, κύριοι, που τους μαζεύετε ρόγες από διάφορους περιοδεύοντες γυρολόγους.
12: Όσον αφορά δε σε όλα τα υπόλοιπα και στις αιτιάσεις, κυρία Κωνσταντοπούλου, πάνω απ' όλα θυμάμαι ότι δεν ψήφισε κανένα αντιπρόεδρο πλην του δικού της υποψηφίου.
11: Βρείτε τα και με την Κανέλη που λέει ότι η Μπακογιάννη είναι η καλύτερη πολιτικός και να είχαμε πολλές ντόρες. Συνεννοηθείτε λίγο. Συνεννοηθείτε λίγο. Όλοι μέσα στο σύστημα να στηρίξετε το Μητσοτάκη την ώρα που είναι στα σχοινιά. Πλάτες κάνει ο αντιπρόεδρός σας.
8: Αυτά από τη Βουλή. Πάμε αμέσως στη Θεσσαλονίκη, γιατί ο κύριος Τσίπρας ανεβαίνει στο βήμα.

0: πιθανούς βλέπω προς το παρόν.
1: Ο δήμαρχος, όχι της Αθήνας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.
2: Ο κύριος στην Κρήτη.
0: Σωστό.
1: Ναι, αύριο θα είναι στην Κρήτη. Είναι ο δήμαρχος του Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης. Είναι οι ηγεσίες διαφόρων φορέων, ο κύριος Καβαθάς, ο κύριος Χατζηθεοδοσίου από την Αθήνα, εκπρόσωποι και της Θεσσαλονίκης. Η κυρία Νοτοπούλου έκανε την εμφάνισή της εκεί. Νομίζω
0: ότι
1: η κυρία Παπιτσαμπανίδου, που και εκείνη, αν και βουλευτής επικρατείας, έχει καταγωγή τη Θεσσαλονίκη.
0: Μεγάλη βλέπω είσοδο του κυρίου Τσίπρα μέχρι να ανέβει στο βήμα. Διανύει έτσι πολύ δρόμο, όλη την αίθουσα. Ναι. Επέλεξε έτσι αυτό, να έχει πρώτα επαφή με τον κόσμο.
2: Ακολουθεί, βλέπω, και σύζυγός του.
0: Είναι η κυρία Μπαζιάννα,
2: είναι,
0: ναι.
2: Η κυρία Μπαζιάννα, ακριβώς πίσω από τον κύριο Τσίπρα, αν την αναγνώρισα καλά, με ένα λευκό φόρεμα. Κατευθύνει και εκείνη στις πρώτες σειρές για να ακούσει τον κύριο Τσίπρα.
0: Εδώ βλέπουμε συνεχίζει.
1: Είναι ανοιχτή η πρόσκληση και είναι προφανές ότι η κυρία Άννα Παπαδοπούλου βλέπουμε.
0: Τον κύριο Νηφού.
1: Αναπληρώτρια Τομάχης, ο κύριος Νηφού.
2: Τον κύριο Δήμητσα, αν κατάλαβα και αναγνώρισα καλά.
1: Είναι στις πρώτες σειρές, έχουν πιάσει θέση οι τομάρχες του κόμματος. Που είναι εκεί, πρέπει να πω, πάρα πολύ νωρίς. Να, ο κύριος Καβαθάς, ο κύριος Χατζηθεοδοσίου.
0: Εκεί δηλαδή υπήρχαν προκρατημένες θέσεις. Λέω μια φράση κλισέ τώρα της Ελλάς που έλεγε δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
1: Δεν υπάρχει εξώστης. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Υπάρχει γαλαρία όμως.
2: Δεν βοηθάει πολύ. Δεν υπάρχει εξώστη. Αν είχε, δεν ξέρω ποιος τα έβαζε εκεί ο κύριος Τσίπρας. Αλλά εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον, θα ακούσουμε.
1: Να, εδώ είναι ο κύριος Γιώργος Παπάς. Όλοι οι άλλοι τομεάρχες. Και η κυρία
0: Πόσο μας είπες ότι χωράει αυτή η αίθουσα γύρω στα 1000 άτομα.
1: Ναι, είναι μια απορία.
2: Χθες με αυτούς τους ανθρώπους ήταν μαζί. Τι κάτι και χαιρετάει και τους φιλέδες και τους βλέπει πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό.
0: Ρε παιδί μου, είναι τηλεοπτικό. Και εμείς δεν λέμε καλησπέρα, Νίκο. Σου λέω ενώ σε είδα και πριν 5 λεπτά.
1: Εντάξει, δεν μπορείς. Είναι κάποιος αγενής, αν μπει σε ένα χώρο μέσα και δεν χαιρετήσει τουλάχιστον αυτούς που συναντά. Εμείς δεν χαιρετιόμαστε κάθε μέρα, βρε Νίκο, ενώ βρισκόμαστε κάθε μέρα. Εμείς δεν χαιρετιόμαστε κάθε μέρα.
2: Δεν αγκαλιάζουμε και φιλιόμαστε, λέμε να δούμε χρόνια.
1: Όχι, αυτό ναι, δεν συμβαίνει.
0: Δεν επέλεξε να βγει από πίσω από τη σκηνή κατευθείαν στη σκηνή.
2: Ότι δεν το κάνει ο κ. Τσίπρας, όπως το κάνουν και πολιτικοί αγενείς. Συνήθως είναι σύνθεση εικόνα. Τώρα πήραξα λίγο τυπόφιλο για τον κύριο Τσίπρα. Θεωρώ ότι το κάνει και για επικοινωνιακούς λόγους. Ότι γίνεται θερμά δεκτός από ένα ακροατήριο βέβαια που είναι
1: εκεί, ναι,
2: οι συνεργάτες του, έτσι. Στην πλειοψηφία.
0: Είναι εντυπωσιακό ότι η Φόφη ξέρει έναν-έναν, ναι, σχεδόν ποιος χαιρετάει ο κύριος Τσίπρας.
1: Εντάξει, εγώ δεν μένω στις χαιρετούρες. Μένω και περιμένω να ακούσω, πέρα από την ομιλία που ο μαρτυριάρης Νίκος είπε ότι έχει στα χέρια του.
2: Ψέματα.
1: Όχι, δεν είπαμε να πεις ψέματα.
0: Μα εδώ περιμένω... μας είπε ότι δεν θα είναι 7,5 δις.
1: Ναι,
2: είπα ότι είναι δεν παραπάνω. Πήρα, δεν την πήρα από κανένα συρτάρι του κύριου Τσίπρα. Την έστεινε το γραφείο του κύριου Τσίπρα με εμπάργο. Όπως κάνουν σε όλες τις ομιλίες.
1: Θα κάνει λόγο για πρωτογενή κεφαλαία. Πρέπει να τον ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα τι ακριβώς θα πει και νομίζω ότι θα αφήσει πολλά ερωτήματα αναπάντητα για την επόμενη φάση.
0: Εγώ
1: την
0: να
1: επόμενη φάση
0: ότι...
1: γιατί εκεί θέλει να περιγράψει. Θα ήθελε με ενάργεια να το κάνει αυτό και αυτό θα επιχειρήσει, mm-hmm, προφανώς, την επόμενη μέρα και το πώς βλέπει αυτός την κυβερνησιμότητα της Ελλάς, την έντιμη διακυβέρνηση για την οποία μιλούν όλα τα στελέχη.
2: Ναι, να πω, μου επιτρέψει, τι δεν θα πει. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, που την είχε πει στη Θεσσαλονίκη όταν είχε ανέβει στο περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
0: Νίκο, είχες δίκιο, ήταν η κυρία Μπαζιάννα δίπλα του.
2: Ήταν δίπλα του.
0: Άσπρο φόρεμα, είχες δίκιο.
2: Η Φόφη αναγνωρίζει τα στελέχη, εγώ τους ανθρώπους που είναι κοντά στο δίκιο.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, δεν θα πει 13 σύνταξη και επιστροφή δώρους χαμηλό συνταξιούχους. Τα είχε πει αυτά στην προηγούμενη άνοδο του υποσχόμενος θα αλλάξει.
1: Μα τότε θα ήταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2015.
2: Σε 300.000 νοικοκυριά. Δεν θα καταργήσει το μνημόνιο, έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Α δούμε τι θα πει λοιπόν. Πάντως θα πει πολλά.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση νομίζω τώρα υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Θα πει για την ακρίβεια, ναι, φαντάζομαι, ναι, και για το πώς αυτή μπορεί να την αντιμετωπίσει κανείς. Νομίζω ότι έχει ναι, ένα εύκολο πεδίο. Έχει και εύκολα πεδία να κινηθεί, ναι, αλλά έχει και πολύ δυσκολότερα γιατί υπάρχουν πολλές παγίδες. Όταν επιστρέφεις, θα πρέπει να μην πέσεις στα λάθη τα οποία εξόρκιζες όλο το προηγούμενο διάστημα. Και αυτό θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Εγώ γνωρίζω ότι βασικό ρόλο
1: μαεστρία
0: σε αυτό το πρόγραμμα έχει παίξει ο κύριος Χουλιαράκης, ο οποίος είναι στέλεχος στην Τράπεζα της Ελλάδος και συνεργάτης του κυρίου Στουρνάρα. Παρόλο που δεν ξέρω, έχει επίσημη θέση αυτή τη
1: Όχι,
0: στιγμή
1: δεν
0: στην
1: έχει
0: Ελλάδα.
1: Επίσημη
0: δεν
1: θέση.
0: Έχει επίσημη θέση.
1: Και είναι πάρα πολλοί άλλοι, ο κ. Φραγκίσκος Κουνταντάκης και όλα τα στελέχη του Οικονομικού Αναπτυξιακού Επιτελείου.
2: Και θα στο κείμενο που θα ακούσουμε.
0: Θα επανέλθουμε σε λίγο με τον κύριο Τσίπρα, άλλωστε τώρα είναι τα καλωσορίσματα, θα μιλήσουν κάποιοι άνθρωποι πριν τον πρόεδρο της Ελλάς. Όμως εμείς θα μεταφερθούμε στην Κρήτη, στην κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, ακριβώς από το Βορρά στο Νότο. Εκεί στα ορεινά που είπες και εσύ, Φόφη, στο ψυχρό. Κυρία Μαρκογιαννάκη, έχει ξεκινήσει το τραπέζι του κυρίου Ανδρουλάκη.
3: Γεια σας. Ακόμη δεν έχει έρθει το φαγητό. Ναι. Είναι εδώ ο πρόεδρος, είναι εδώ όλα τα στελέχη.
1: Η θερμοκρασία είναι χαμηλή, κυρία Μαρκογιαννάκη.
3: Η θερμοκρασία είναι υψηλή. Υψηλή παρόλο
1: όχι,
3: που είμαστε...
1: εννοώ η κανονική θερμοκρασία, επειδή είστε στα ορεινά, γι' αυτό το είπα. Δεν ήταν υπονοούμενο.
3: Όχι, όχι, όχι, και όμως.
1: Καταρχάς.
3: Και όμως. Παρόλο που πράγματι στα ορεινά συνήθως είναι πιο χαμηλές θερμοκρασίες, σήμερα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά, πολύ ζεστή βραδιά. Είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Αύριο είναι και η μεγάλη ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο στις 7.30 ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Για να δώσουμε το μήνυμα ότι από εδώ στέλνουμε ένα μήνυμα και γίνεται το ξεκίνημα της νίκης. Για μας λοιπόν είναι πολύ σημαντική αυτή η μέρα. Σήμερα προφανώς υπάρχει πολύ ωραίο κλίμα, ένα μήνυμα ενότητας. Είμαστε έτοιμοι για αυτές τις εθνικές εκλογές να κερδίσουμε το μεγάλο στόχο που έχουμε βάλει. Το ΠΑΣΟΚ να ξαναγίνει πρώτο, να κερδίσει...
0: Κύριε Μαρκογιάννη, με συγχωρείτε, απλώς να το πω για τους τηλεθεατές. Βλέπουμε στο άλλο παράθυρο τον κύριο Τσίπρα που τώρα ξεκινάει την ομιλία του. Έχει ανέβει στο Βήμα και καλωσορίζει. Επιστρέφω σε εσάς, κυρία Μαρκογιαννάκη. Θα επιστρέψουμε στον κύριο Τσίπρα σε λίγα λεπτά.
3: Έχουμε κάνει αυτές τις μέρες μια
0: πολύ
3: μεγάλη...
0: Το μενού πείτε μας, εκεί στο εστιατόριο που είστε, τα πολιτικά θα τα πούμε.
3: Θα έχει σίγουρα αντικριστό και πολλά τοπικά εδέσματα, φασολάκια οροπεδίου είναι πολύ γνωστά και άλλα, διάφορα άλλα, τα ωραία τυριά εδώ της περιοχής.
2: Να ακούσουμε το κυρίως πιάτο που είναι ο κύριος Τσίπρας και επιστρέφουμε, κυρία Μαρκογιαννάκη, να ακούσουμε λίγο τι
3: θέλω να σας πω ένα πράγμα γιατί θα πρέπει και εγώ να φύγω. Εδώ μέχρι να φτάσουμε εδώ όλοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ όσοι τα κατάφεραν κάναμε μια αυτοκινητοπομπή σε όλο το οροπέδιο, περάσαμε από όλα τα χωριά του οροπεδίου για να δώσουμε το μήνυμα νίκης και φτάσαμε εδώ στο ψυχρό κάτω από το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας
0: θα τα πούμε...
3: για να απολαύσουμε το φαγητό αλλά και
0: θα
3: να
0: τα πούμε αυτά, κυρία Μαρκογιαννάκη. Καλή επιτυχία στο δείπνο, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε εμείς στη Θεσσαλονίκη και στον κύριο Τσίπρα.
4: Αλλά και με το όραμα για την επόμενη μέρα της χώρας. Και κάποια στιγμή, να το ξέρουν, θα κοστολογηθούν και οι κοστολογητές σε αυτή τη χώρα. Η απόψινή βραδιά όμως, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συντρόφισσες, σύντροφοι, είναι ξεχωριστή ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων. Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα για τη χώρα. Ένα όραμα αλλαγής παραδείγματος, αλλαγής μοντέλου παραγωγής και οικονομίας, αλλαγής πηξίδας και πορείας για τη χώρα και το λαό μας. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη ανάγκη της χώρας σήμερα. Και αυτή την ανάγκη αναλαμβάνουμε απόψε να τη μετατρέψουμε σε σχέδιο διακυβέρνησης για τη νέα Ελλάδα που οραματιζόμαστε, για την Ελλάδα που μας αξίζει. Ζούμε σε καιρούς μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν και το Λίβανο, οι βομβαρδισμοί στις αραβικές χώρες και η γενοκτονία στη Γάζα από την Ισραηλινή κυβέρνηση διαμόρφωσαν ένα εξαιρετικά ασταθές διεθνές περιβάλλον. Την ίδια ώρα η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά και η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της, οφείλει να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα αλλά και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, ωστόσο, μαζί με τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, αλλά και τον διαρκή κίνδυνο διεθνούς χρηματοπιστωτικής αστάθειας, είναι προκλήσεις που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Δίπλα σε αυτές έχουμε και τις δικές μας δομικές αδυναμίες. Η χώρα γερνά, ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας μειώνεται, η παραγωγικότητα παραμένει χαμηλή. Η απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις δεν μπορεί να περιμένει. Οφείλουμε άμεσα να αυξήσουμε την παραγωγική ικανότητα της χώρας, να επιταχύνουμε τη σύγκληση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο, να κατακτήσουμε ισχυρότερη θέση στο νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Αυτοί οι τρεις στόχοι συγκροτούν την ανάγκη μιας νέας εθνικής στρατηγικής που θα συνδέει την ανάπτυξη με την οικονομική ασφάλεια. Αυτό που σήμερα στη διεθνή βιβλιογραφία περιγράφεται με τον όρο Securonomics. Τι κάνει όμως η σημερινή κυβέρνηση για όλα αυτά, για όλες αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα? Νομίζω ότι 7 χρόνια είναι αρκετά για να κριθεί μια κυβέρνηση. Και η συγκεκριμένη είχε 7 χρόνια αυτοδυναμίας, είχε άπλετο χρόνο, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, και όμως η επταετία αυτή ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να καλούμαστε να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα. Ζούμε καλύτερα σήμερα, άραγε 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ζούμε καλύτερα σήμερα από ό,τι ζούσαμε το 2019. Και δυστυχώς για τη χώρα, η απάντηση της πλειοψηφίας των Ελλήνων είναι καθαρή. Δεν ζούμε καλύτερα σήμερα. Για τους περισσότερους και τις περισσότερες, η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια. Γιατί όμως συνέβη αυτό? Γιατί μειώθηκε δραστικά η αγοραστική μας δύναμη. Γιατί η κυβέρνηση αντιμετώπισε την ακρίβεια με επιδόματα, αντί να συγκρουστεί με τις στρεβλώσεις της αγοράς. Είδε τον μισθό του εργαζόμενου ως κόστος, τη στέγη ως επενδυτικό προϊόν, το δημόσιο σχολείο και το εθνικό σύστημα υγείας ως δαπάνες, την περιφέρεια ως υποσημείωση και το κράτος δικαίου ως εμπόδιο στην ανεξέλεγκτη άσκηση εξουσίας.
0: Θα επανέλθουμε στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Νίκο, τέθηκε το πρώτο ερώτημα. Ζούμε καλύτερα τώρα ή το 2019? Ζούσαμε καλύτερα το 2019, είπε ο κ.
2: Του απάντησαν οι πολίτες και το 2019 του κυρίου Τσίπρα και το 2023. Αν ζούσαν καλύτερα το 2019, όπως πιστεύει ο κύριος Τσίπρας, θα είχαν ψηφίσει τον κύριο Τσίπρα ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο πρωθυπουργό. Άντε και πες, δεν το κατάλαβαν το 2019 ότι ζούσαν καλύτερα τότε. Το 2023 δεν το είχαν καταλάβει.
1: Απάντησαν και το 2024 σε ευρωεκλογές οι πολίτες όμως. Και εκεί είχαμε να χάσουν 13% μονάδες στη Νέα Δημοκρατία.
2: Απάντησαν στον κύριο Τσίπρα και το 2024 σε ευρωεκλογές, στέλνοντας στο σπίτι του. Αν θυμόμαστε, ο κύριος Τσίπρας μετά την ήττα και τη συντριβή του το 2024 από τη Νέα Δημοκρατία, πήγε σπίτι του. Το 24, λέω, σε ευρωεκλογές έφυγε. Σε ευρωεκλογές ήταν ο κύριος Κασελάκης.
0: Ναι, λέει, ήταν άλλο κόμμα αυτό. Τώρα είναι ένα άλλο.
2: Λέω ότι ακούγοντας τον κύριο Τσίπρα μέχρι τώρα, το λίγο που ακούσαμε, δεν έχω δει ο κύριος Τσίπρας να έχει καταλάβει ούτε γιατί έχασε, ούτε με ποιο αφήγημα μπορεί να πάει στις εκλογές του 2027. Με βάση την εικόνα που έχω, θα δούμε και τη συνέχεια. Πραγματικά, εγώ το είπα όταν είπα ότι θα βγατήσουν τα δις του κύριου Τσίπρα. Υπενθυμίζω και μάλιστα τι υποσχόταν τότε ο κ. Τσίπρας και δεν τα κάνει πράξη το 2014. Επιμένει σε ένα αφήγημα που δεν επιβεβαιώνει το 2019. Υπάρχουν μετρήσεις. Πάνω σε αυτό προφανώς αναφέρθηκε ο κ. Τσίπρας, ότι οι Έλληνες ζούσαν καλύτερα το 2019. Ναι. Που στη μία είναι οριακή διαφορά στην άποψη του κ. Τσίπρα και στην άλλη προηγείται η άποψη ότι τώρα περνάνε καλύτερα. Λέω ότι ο κ. Τσίπρας, αν συνεχίσει αυτή την τακτική, θα είναι ένας αντίπαλος για τον κ. Μητσοτάκη εύκολα διαχειριζόμενος.
0: Πριν πάω στη Φόφη, είχε σημειώσει κάτι στην αρχή τη ομιλία
2: ναι,
0: του.
2: Μου έκανε εντύπωση. Κάποιο πρέπει να κάνει τον κύριο Τσίπρα, όταν του γράφουν τι ομιλίε ή ότι τι διαβάζει ο κύριο Τσίπρα στη συνέχεια, δεν έκανε καμία αμερική εισβολή στο Ιράν. αν δεν το ξέρει, ούτε το Ισραήλ μπήκε στο Ιράν.
0: Να πούμε δεν την ακριβή εισβολή. Του κουβέντα ποια ήταν εκείνη την ώρα.
2: Το άκουσαν περιέργεια αυτό δηλαδή.
0: Λοιπόν, γιατί είπε, πού είναι τώρα.
2: Ναι, στην αρχή της ομιλίας.
0: Στην αρχή περίπου της ομιλίας, λέει ότι ζούμε σε καιρούς μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας.
2: Εισβολή
0: της Ρωσίας στην Ουκρανία. Των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, στο Ιράν και το Λίβανο.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος του το είπε ότι έχουν κάνει εισβολή στο Ιράν οι Αμερικανοί και το Ισραήλ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού το βρήκε, να το συζητήσουμε.
1: Ενδεχομένως να είναι κάποιο λεκτικό λάθος. Ναι. Μου έκανε εντύπωση, επίσης πρέπει να πω εγώ μία φράση, ότι κάποια στιγμή θα κοστολογηθούν και οι κοστολογητές. Αυτό ήταν προφανώς ένα καρφί, μία συγκεκριμένη αιχμή προς την κυβέρνηση που ζητάει διαρκώς κοστολογημένα προγράμματα. Και θέλω να πω ότι αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη, τότε θα πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένοι και πιο σαφείς οι ηγεσίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης που διεκδικούν την κυβέρνηση της χώρας. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι το στοίχημα του κυρίου Τσίπρα και των δύο κομμάτων, θα έλεγα, και της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ, είναι να βρει αφήγημα όχι με βάση τα μέτρα τα οποία αναφέρει και παρουσιάζει με αφορμή τη ΔΕΘ. Είναι να βρει αφήγημα για το πώς θέλει και να πείσει ότι μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό είναι το βασικό στοίχημα και γι' αυτό λέω νομίζω σήμερα και για τον κύριο Τσίπρα.
0: Θέμα αξιοπιστίας.
1: Είναι το πρώτο
0: υπάρχει.
1: Βήμα. Βεβαίως, ο κύριος Τσίπρας, γι' αυτό κατά την άποψή μου, από τις πρώτες λέξεις, από τις πρώτες φράσεις της ομιλίας του, τι έκανε. Προσπαθεί να απευθυνθεί σε ευρύτερα εκλογικά κοινά. Προσπαθεί να απευθυνθεί σε αυτούς που σε όλα και σε αυτές που σε όλα τα γκάλοπ είναι το 60-70%. Mm-hmm. Λέει ότι δεν είμαι και ιδιαίτερα αισιόδοξος για τη ζωή που περνάω. Θέλω να αλλάξουν τα πράγματα και στρέφονται προς την πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Είναι αρκετός κόσμος. Ωστόσο, ο κύριος Τσίπρας αντιλαμβάνεται ότι για να προσεγγίσει τους αναποφάσεις τους, του κέντρου, της κεντροαριστεράς, γιατί υπάρχουν αρκετοί σε αυτό το χώρο, θα πρέπει να μην τους φοβήσει εντός εισαγωγικών, όπως ενδεχομένως έκανε τα προηγούμενα χρόνια με όλες εκείνες τις εξαγγελίες που θυμίζουν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
0: Τους αναποφάσιστους, δεν μιλάμε φαντάζομαι για όλους τους αναποφάσιστους που είναι γύρω στο 13-14%.
1: Όχι όλους, γιατί πολλοί αναποφάσιστοι προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ακριβώς, είναι ψηφοφόροι πρώην της Νέας Δημοκρατίας από τις προηγούμενες εκλογές.
1: Κάθε όμως πολιτικός αρχηγός, όπως ξέρεις Καταρίνα, θέλει να προσεγγίσει τους δυσαρεστημένους της εκάστοτε κυβέρνησης. Έτσι είναι. Άρα γυρνάς το φακό του ενδιαφέροντός σου και προς αυτούς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το αν θα το πετύχει, τα πρώτα γκάλουπ δείχνουν ότι ο κύριος Τσίπρας είναι πάρα πολύ μακριά ακόμη. Από η δεύτερη θέση φαίνεται ότι έχει κατοχυρωθεί τουλάχιστον μέχρι αυτή τη φάση. Το ΠΑΣΟΚ το αμφισβητεί, θεωρεί ότι θα ξαναπεράσει την δεύτερη θέση. Ας πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει κατοχυρώσει πράγματι, γιατί δεν ξέρουμε τα νέα γκάλα, από τη δεύτερη θέση. Το στοίχημα του κυρίου Τσίπρα που επέστρεψε μετά το παραμερισμό του δεν μπορεί να είναι η δεύτερη θέση. Πρέπει να είναι το διαρκές ψαλίδισμα από τώρα μέχρι τις εκλογές της διαφοράς με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ασφαλές προβάδισμα αυτή τη στιγμή. Και τι παραμένει στα ποσοστά των ευρωεκλογών, δηλαδή 13 ποσοστιαίες μονάδες κάτω σε αρκετές δημοσκοπήσεις.
0: Κυριακή κοντή γιορτή για τις επόμενες.
2: Εγώ θα συμφωνήσω με την Καταρίνα που είπε ότι το μεγάλο πρόβλημα του κ. Τσίπρα είναι η αξιοπιστία του. Διότι την προηγούμενη φορά που κυβέρνησε αυτόν τον τόπο υποσχέθηκε πάρα πολλά προεκλογικά. Τα περισσότερα δεν τα υλοποίησε και γι' αυτό οι πολίτες τον τιμώρησαν. Καλό είναι ότι επιστρέφει η πολιτική στη συζήτηση, γιατί είδαμε τις εικόνες προηγουμένως στη Βουλή,
0: Νικό,
2: που ήταν θλιβερές.
0: Επιστρέφει η πολιτική, ναι, γιατί τώρα ασχολούμαστε με τον κύριο Τσίπρα μέχρι το μεσημέρι και από χθες μιλάγαμε για μια walk agenda.
2: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι, και αυτό είναι κομμάτι πολιτικής, εγώ θα έλεγα.
0: Που το είχε θέσει ο κύριος Σαμαράς.
2: Ναι, που κάτω αυτά τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, και θα πάω στην walk agenda που έχει δίκιο, γιατί υπάρχει και συνέχεια από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτήν την υπόθεση. Αυτά που υπόσχεται ο κύριος Τσίπρας σε πολλά. Θα τα δούμε όταν τα δούμε αναλυτικά τα μέτρα. Θα συγκλίνουμε αυτά που θα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ αυτό λέω σε κάποιους τομείς που θα αφορούν τους μικρομεσαίους, τον κατώτατο μισθό, τις φοροαπαλλαγές, ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτά θα δούμε ότι θα είναι κοινά σημεία των δύο πολιτικών, έστω και αν έχουν κάποιο χρώμα περισσότερο ή λιγότερο έντονο. Δεν είναι μια. Εγώ θα, από τη γρήγορη ανάγνωση που έκανα, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες γιατί δεν έχει τελειώσει ο κ. Τσίπρας, άρα δεν το θεωρώ fair. Δεν μου θυμίζει έναν Τσίπρα με αριστερό πρόσημο, ενώ της εποχής του προμνημονίου. Ένας Τσίπρας πιο προσγειωμένος σε αυτά που λέει πολιτικά. Οικονομικά θα δούμε, γιατί δεν έχω την αίσθηση ότι τα κοστολόγησε αυτά που είπε. Θα τα συζητήσουμε όμως αύριο.
0: Rebranding και
2: πολύ, πολύ περισσότερο.
1: Και πέρα από το πρόγραμμα είναι και τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα δεν τα έχουμε δει ακόμα. Δεν έχουμε δει τους υποψήφιους βουλευτές του κυρίου Τσίπρα. Έχουμε δει τους τομεάρχες.
2: Εκεί υπάρχει και αρκετή ένταση.
1: Θα είναι στις λίστες.
2: Και εκεί θα υπάρχει, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει αρκετή ένταση μεταξύ των παλαιών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και έμπειρων κοινοβουλευτικών, οι οποίοι έχουν μετακινηθεί προς το κόμμα του κ. Τσίπρα και περιμένουν ένα νεύμα. Οι νέοι αντιδρούν.
1: Αυτή την ώρα πρέπει να σας πω ότι οργανώνονται παράλληλα ένα τραπέζι για μετά την εκδήλωση. Ένα τραπέζι στα Λαδάδικα.
0: Για πες.
1: Ένα τραπέζι στα Λαδάδικα, όπου και προσκαλούνται και αυτοπροσκαλούνται αρκετά στελέχη της Ελλάς. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Εννοώ ότι τα περισσότερα στελέχη που έχουν πάει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν όλοι μαζί, φιλοδοξώντας ότι θα είναι και ο κύριος Τσίπρας το ίδιο.
0: Διότι τους κάλεσε ο κύριος
1: Τσίπρας. Έχω μάθει το μαγαζί, αλλά δεν έχει κλείσει ακόμα, οπότε δεν μπορώ να πω το όνομά
2: του. Να περιμένει να δει τον Τσίπρα από κοντά.
1: Όχι, αλλά από ό,τι μαθαίνω. Κοιτάξτε, δεν γίνεται. Μετά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, φαντάζομαι θα πρέπει να τη σχολιάσουν όλοι μαζί. Έτσι γίνεται σε αυτά. Σε όλα τα πολιτικά κόμματα, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είτε με φαγητό είτε με ποτό. Εγώ ξέρω ότι έχουν σε ένα γνωστό μαγαζί στα Λαδάδικα.
2: Πολλά γεύματα βλέπω. Πολλά γεύματα.
1: Κλείσει η τραπέζι.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης με τα στελέχη.
0: Γιατί
2: ο κύριος Τσίπρας.
0: Θα μας πει,
2: ο κύριος Μητσοτάκης με τον Μέρντο.
0: Και λέμε τώρα λοιπόν, μόνο για τον κύριο Τσίπρα.
2: Όχι, εγώ νομίζω
0: να δούμε και το θέμα του κύριου Μέρντο μετά αυτή τη
2: παρέμβαση. Όχι, για τα γεύματα το συνέδεσαι, ότι έχουμε τρία γεύματα. Ο καθένας με διαφορετικό ακροατήριο και κοινό από αυτούς που συζητούσαμε μέχρι τώρα. Ο κύριος Τσίπρας, αν το κάνει με τα στελέχη. Ο κύριος Ανδρουλάκης με τα δικά του στελέχη. Ο κύριος Μητσοτάκης έφαγε με τον κύριο Μέρντοχ και τη σύζυγό του.
0: Κύριος
2: θα πει
0: Μέρντο,
2: για τη σύζυγό του.
0: Μεγιστάνα στο
2: μεγιστάνα
0: μίλιο,
2: του τύπου. Ένα άνθρωπο που είχε κομβικό ρόλο στα επικοινωνιακά. Στήριξε με τα μέσα του τον κύριο Τραμπ στην εκλογική διαδικασία. Γι' αυτό λέω ότι έχει και αυτό τη βαρυτά του εκτός των υπολείπων πραγμάτων.
0: Μέσα σε όλα αυτά που έχει, έχει και το Fox News.
2: Και έχει το Fox News ακριβώς. Ένα κανάλι που το σήμα κατευθείαν του Τραμπ και των ανθρώπων που στηρίζουν τον κύριο Τραμπ. Αυτά όσο ό,τι αφορά τα γεύματα. Τώρα η woke agenda πραγματικά προκαλεί αναταράξεις. Σήμερα είχαμε συνέχεια και θεωρούν ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι το δεύτερο λάθος που κάνει επικοινωνιακά ο κύριος Σαμαράς και η ομάδα του. Το πρώτο αφορούσε την υπενθύμηση ότι κάποιοι υπουργοί ήταν στο λαός και ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Του θύμισαν ότι ήρθαν στην εποχή που εκείνος ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εκείνος
2: τους κάλεσε να έρθουν στη Νέα Δημοκρατία. Και το δεύτερο λάθος που λέγεται για τη woke agenda, μια πλατφόρμα που είχε βγει χθες, την οποία τη διόρθωσε ο κύριος Γεωργιάδης σε γρήγορο χρόνο από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ότι και όταν ήταν ο κύριος Σαμαράς πρωθυπουργός, υπήρχαν αντίστοιχες πλατφόρμες που είχαν τα αντίστοιχα προβλήματα, ρωτούσαν αν είναι Άρεν Θήλιν ή άλλο. Ουοκατζέντα και το υπενθύμησαν. Ναι,
0: το καθόρισαν τελευταίο.
2: Τώρα είναι το άλλο, ήταν τότε. Άρα λοιπόν του θύμισαν ότι πράγματι δεν μπορεί να μιλάει για κουκατζέντα όταν υπήρχε και στην περίοδο που ήταν εκείνος πρωθυπουργός και να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πάντως, Νίκο, μία ανάρτηση έκανε ο κύριος Σαμαράς.
1: Μία ανάρτηση έκανε στην Νέα Δημοκρατία, γιατί πρέπει να θυμηθούμε τις ψηφοφορίες, Νίκο, που έγιναν στη Βουλή.
2: Ποιες ψηφοφορίες λες που έγιναν στη Βουλή?
1: Λέω, η ψηφοφορία που έγινε στη
2: Βουλή. Για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
1: Ακριβώς, θυμόμαστε πάρα πολύ τι σήμανε για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και τι σήμανε αργότερα. Για το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
2: Κοιτάξτε, ένα συντηρητικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ενοχλήθηκε από την επιλογή του κ. Μητσοτάκη να προχωρήσει το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Αρκετοί και κάποιοι από αυτούς έγιναν υπουργοί στη συνέχεια, δεν την είχαν ψηφίσει. Να θυμίσω ότι δεν υπήρχε κομματικό πλαίσιο σε εκείνη την πληροφορία.
0: Πειθαρχία,
2: κομματική πειθαρχία. Άρα ο καθένας ψήφισε ό,τι ήθελε. Να θυμίσω ότι υπήρχαν ανατάξεις όλα τα κόμματα.
1: Και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Στη Νέα Δημοκρατία όμως, επειδή το πολιτικό της ακροατήριο, το εκλογικό της ακροατήριο είναι συγκεκριμένο και έχει ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων που διαφωνούσαν με αυτήν την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι την τιμώρησαν εισαγωγικά ή έστειλαν το μήνυμα στις ευρωεκλογές. Και γι' αυτό και εδώ ένα τεράστιο
1: αρκετοί υπουργοί, υφυπουργοί σήμερα της κυβέρνησης δεν ψήφισαν αυτό το νόμο, έτσι.
2: Και δημιούργησε ένα τεράστιο θέμα τότε, αν θυμηθούμε, με την Εκκλησία. Αρκετοί Μητροπολίτες είχαν.

0: όπως τον κατηγόρησε σήμερα ο κ. Βορύδης, ακόμα και με αυτούς που έβριζαν τη Νέα Δημοκρατία και τον ίδιο.
1: Γιατί λες αυτό, επειδή ο κύριος Σκορδάς στη δήλωσή του δεν απέκλεισε κανέναν σε
0: όχι,
1: αυτό το
0: άθρο
1: σενάριο της συγκυβέρνησης
0: για...
1: με πρωθυπουργό ναι, τον κύριο Σαμαρά.
0: Και αυτό είναι το τρίτο λάθος. Ενώ ο κύριος Σκορδάς στο άθρο του, το πρώτο, μιλούσε ότι πρέπει να φτιαχτεί, να υπάρχει ενιαία πολιτική κατεύθυνση στη συγκυβέρνηση. Στη συνέχεια, για να μπαλώσει αυτή την. Που ερμηνεύτηκε τότε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, βγήκε και έκανε διορθωτικές δηλώσεις λέγοντας ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί οποιασδήποτε συγκυβέρνηση. Αν μπει το κόμμα του στη Βουλή, είναι ένας πρωθυπουργός σε αναμονή. Αυτό λοιπόν του χτυπάει η Νέα Δημοκρατία, ότι στόχος του δεν είναι να φέρει μια πατριωτική γραμμή ή μια κεντροδεξιά γραμμή, αλλά το πώς ο ίδιος θα μπορέσει να γίνει ξανά πρωθυπουργός. Αυτά υποστηρίζουν
2: κάποιοι. Και νομίζω με τούτα και με εκείνα και η Νέα Δημοκρατία θα χρειαστεί να αρχίσει αλλά... το διμέτωπο αγώνα και προς τα δεξιά της, δηλαδή προς το κόμμα Σαμαρά, εφόσον το κάνει, και προς άλλες δυνάμεις προς τα δεξιά, αλλά και προς το ΠΑΣΟΚ και το κέντρο. Γιατί όπως ξέρουμε. Είναι καταλυτικός ο ρόλος στις εκλογές και των δύο πλευρών. Η Νέα Δημοκρατία έφτασε στο περίπου 41% έχοντας εξασφαλίσει ισχυρές δυνάμεις και από το κέντρο και από τα δεξιά. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να αρχίζει να τραυματίζεται και από τις δύο.
1: Θα τα συζητήσουμε αυτά και με τον κύριο Μαρκόπουλο, έτσι, τον Υφυπουργό Οικονομικών, ο οποίος θα είναι στη συνέχεια μαζί μας, και με το πολιτικό μας πάνελ. Προς το παρόν όμως, πάμε να δούμε το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και μας ενδιαφέρει και μας αφορά και μας επηρεάζει. Δηλαδή, αυτό το ότι η Γερμανία από χθες επισήμως κατηγορεί την Ρωσία για υβριδικές επιθέσεις και προειδοποιεί ότι θα γίνουν υβριδικές επιθέσεις τέτοιου τύπου σε ευρωπαϊκό έδαφος, είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Είναι μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Αναστασάκης, είναι αντιπτέραρχος εν αποστρατεία και τον καλησπερίζουμε. Γεια σας, κύριε Αναστασάκη.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αρχικά τι σημαίνει υβριδικός πόλεμος? Είναι μια λέξη που ακούσαμε σήμερα και χθες πολλά στελέχη της γερμανικής κυβέρνησης και υπουργούς να το λένε, με αφορμή εκείνη την απειλή με το ντρόν, το οποίο ήταν γεμάτο εκρηκτικά και είχε εντοπιστεί στις αρχές Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία.
3: Ναι, η υβριδική είναι μία απειλή η οποία δεν είναι άμεση, είναι έμεση. Συγκεκριμένα, το θέμα με τα ντρόουν μας έχει απασχολήσει αρκετό καιρό και πριν το επεισόδιο της Λειψίας. Θα θυμόσαστε και στο παρελθόν, είχαν ακυρωθεί πτήσεις πολιτικών αεροσκαφών στο Μόναχο και σε άλλα αεροδρόμια της κεντρικής και βορειοανατολικής Ευρώπης, ακριβώς γιατί πετούσαν ντρόουν στην περιοχή των αεροδρομίων. Και αυτό δημιουργεί ένα φόβο για τις πολιτικές αερογραμμές. Συγκεκριμένα τώρα, ειδικά για τον ντρόουν στη Λειψία, φαίνεται ότι είναι πολύ στοχευμένη, γιατί το ντρόουν αυτό εντοπίστηκε πολύ κοντά σε ένα αεροπλάνο ουκρανικό που θα μετέφερε κάποια υλικά, προφανώς υλικά για τον πόλεμο. Η Γερμανία, όπως είδαμε...
1: Και υπήρχε και άλλο ένα δεύτερο περιστατικό με άλλο ντρόουν, το οποίο εντόπισε ο πιλότος μιας άλλης πτήσης.
3: Ναι, λίγο πριν ένας άλλος πιλότος ανέφερε ότι είδε κάποιο υπτάμενο αντικείμενο το οποίο και χτύπησε πάνω στο αεροπλάνο του.
1: Ναι, ναι.
3: Βέβαια δεν έκανε κάποια ζημιά ώστε το αεροπλάνο να κινδυνεύσει, αλλά ήταν και αυτό ένα επεισόδιο που προηγήθηκε λίγο.
1: Θα μπορούσε
3: Γερμανία,
1: όμως,
3: λοιπόν,
1: δηλαδή τα drones γενικά, παρόλο που είναι φτηνά, μικρά, είναι ευέλικτα και μπορούν να προκαλέσουν τέτοια ζημιά, δεν είναι έτσι?
3: Βεβαίως. Φανταστείτε ένα τέτοιο ντρόουν, όσο μικρό και να είναι, να το ρουφήξει ο κινητήρας του αεροπλάνου. Αυτομάτως θα πάρει φωτιά ο κινητήρας. Και το αεροπλάνο θα βρεθεί σε μια πολύ σοβαρή κατάσταση, ανάλογα σε ποια φάση της πτήσης είναι. Αν είναι στην προσγείωση, αν είναι σε μεγάλο ύψος κτλ. Επομένως, βεβαίως, είναι ένα μεγάλος κίνδυνος να υπάρχουν μη ελέγξιμα αντικείμενα που να πετάνε σε χώρους που πετάνε τα πολιτικά αεροσκάφη.
0: Και πτέρυχε επειδή η χώρα μας, από ό,τι φαίνεται, φτιάχνει αυτόν τον περιβόητο θόλο, την ασπίδα του Αχιλέα. Αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους υβριδικές απειλές με αυτό το αμυντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα που έκλεισε η χώρα μας με το Ισραήλ?
3: Όπως ξέρουμε, αυτή τη στιγμή ο θόλος του Αχιλέα, όπως υπογράφτηκε τις τελευταίες μέρες, θα έχει τρία επίπεδα, για μικρότερο ύψος, μεσαίο ύψος και άμα είναι για πυράβλους από πολύ μεγαλύτερο ύψος. Ταυτόχρονα σε αυτά τα Ισραηλινά συστήματα θα προσθεθούν και άλλα συστήματα που με ηλεκτρονικό πόλεμο

0: με την εκμετάλλευση ηλεκτρομαγνητικού φάσματος αποσυντονίζουν τα ντρόουν και είτε τα αυτοκαταστρέφουν είτε δεν μπορούν να συνεχίσουν την αποστολή τους. Χάνεται το έλεγχος. Επομένως, ως ένα βαθμό, ναι, θα είμαστε προστατευμένοι και από αυτά τα ντρόουν. Τα πιο μικρά εννοώ.
1: Κύριε Αναστασάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Μας δώσατε τουλάχιστον μία εικόνα για να ξέρουμε κι εμείς τι ακριβώς συμβαίνει και τι σημαίνει υβριδική επίθεση και ποιες είναι οι δυνατότητες αυτών των drones. Καλή συνέχεια. Εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά που θα είναι μαζί μας στο στούντιο ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: I just met the owner of the new Vic.
6: You did not say that he was cute.
5: Didn't notice. I'm spying on my friend.
7: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
5: I imagine I'll be seeing even more of you now.
7: Sorry about that.
5: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
7: I asked Jonah to write the messages for me.
6: So Lena and Jonah did all the talking for us?
8: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Επανήλθαμε. Βλέπετε, στο στούντιο είναι ήδη μαζί μας ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος.
4: Ευχαριστώ πολύ. Καλή αρχή να
5: ευχαριστώ.
2: Κύριε Μαρκόπουλε, θα ακούσετε κι εσείς μαζί μας λίγο το οικονομικό πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Μπορεί να συμφωνείτε και κάπου, δεν ξέρω. Θα μας πείτε αμέσως μετά, σε λίγα λεπτά.
4: Φιλόδοξοι.
6: Θέλω να πω μία μόνο φράση και θέλω αυτή να ακουστεί όχι ως εξαγγελία, ούτε καν ως δέσμευση. Θέλω να ακουστεί ως όρκος. Η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια. Πλήρης λειτουργία σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, πιστοποίηση του προσωπικού, ανεξάρτητη διερεύνηση κάθε συμβάντος. Και μόνο κατόπιν όλων αυτών μιλάμε για ταχύτητες και για διαδρόμους. Αφού λοιπόν εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα, σχεδιασμός για ενιαίο σύστημα μεταφοράς εμπορευμάτων από τα ελληνικά λιμάνια προς τα Βαλκάνια. Γιατί εμείς τα λιμάνια τα θέλουμε, τα λιμάνια μας τα θέλουμε κόμβους ενός εθνικού δικτύου και όχι φιλέτα προς πώληση. Και για την αυτιλία είναι, ξέρετε, αδιανόητο τη στιγμή που έχουμε το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο να εισάγουμε σχεδόν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ανασυγκροτούμε λοιπόν την ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία σε Πέραμα, Ελευσίνα, Σύρο και Χαλκίδα και οργανώνουμε προγράμματα πρακτικής άσκησης με αμοιβή και ασφάλιση για κάθε σπουδαστή των ναυτικών ακαδημιών. Γιατί δεν γίνεται να είμαστε η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη και να μην έχουμε ελληνικό πλήρωμα. Βασικός πυλώνας όμως του σχεδιασμού μας για να παράγουμε περισσότερα είναι η σταδιακή μετάβαση από μια Ελλάδα που συγκεντρώνει σχεδόν τα πάντα, πληθυσμό, πλούτο, υπηρεσίες στην Αττική, σε μια πολυκεντρική Ελλάδα. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αν δεν αναπτυχθούμε ισόρροπα, ποτέ δεν θα καταφέρουμε να παράγουμε περισσότερα. Μεταφέρουμε λοιπόν σταδιακά υπηρεσίες και διοικητικές θέσεις στην περιφέρεια. Σε βάθος δεκαετίας, 5 υπουργεία μετακινούνται εκτός Αττικής. Το βιομηχανίας εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Το αγροτικής ανάπτυξης στη Λάρισα. Το τουρισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο. Και το ψηφιακής πολιτικής στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία.
2: Κύριε Μαρκόπουλο, του Υπουργού Οικονομικών, μένει Αθήνα
5: μένει
2: πάντως.
5: Αθήνα. Μένουμε Αθήνα.
2: Δεν ήταν ανάμεσα σε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας ότι θα μετακομίσουν.
4: Τώρα τι να πω, κοιτάξτε,
2: Είναι μια πρόταση.
4: Θα είμαι ειλικρινής, έχω ρίξει μια γρήγορη ματιά στην ομιλία του. Είχα τη δυνατότητα να την ρίξω. Νομίζω ότι Τσίπρας και Θεσσαλονίκη φέρνουν κακές αναμνήσεις και δεν φταίει η Θεσσαλονίκη ως πολύ, γι' αυτό φταίει ο Τσίπρας. Ελάχιστη σημασία δίνω σε αυτά τα οποία λέει ο Αλέξης Τσίπρας και το λέω αυτό γιατί.
2: Στα οικονομικά εννοείται, σε αυτά που παρουσιάζει ως οικονομικές προτάσεις.
4: Θα σας πω γιατί. Ελάχιστη σημασία γιατί είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει εξαντλήσει το απόθεμα αξιοπιστίας του στην ελληνική κοινωνία. Σε αντίθεση με έναν Κυριάκο Μητσοτάκη που μπορεί κάποιος να διαφωνεί με το μείγμα πολιτικής. Όμως ξέρει ο πολίτης αυτό το οποίο λέει ο Μητσοτάκης ότι θα το πάρει. Μπορεί να διαφωνεί. να πει πρέπει να γίνει μια άλλη πολιτική. Μπορεί να μην μας ψηφίζει. Όμως ξέρει ότι ο Μητσοτάκης αυτό που θα πει θα το κάνει.
7: Κύριε Μακρύπουλε,
5: με τον Τσίπρα.
4: Δεν επιλέγω κανέναν. Να σας πω κάτι. Έτυχε σήμερα να είναι ο Τσίπρας, θα σχολιάσει τον Τσίπρα. Αν αύριο έχει να πει κάτι ενδιαφέρον, αύριο θα είναι ο Ανδρουλάκης. Είναι 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Θέλω λοιπόν να πω ότι το πρόβλημα με τον Αλέξη Τσίπρα είναι ότι ελάχιστη σημασία έχει το τι λέει.
2: Ο κύριος Τσίπρας σημασία είπε ότι όταν έρθει καλύτερα το 2019, αυτά είναι, το 2026.
4: Αυτά θα μου επιτρέψετε. Δεν θέλω να βγάλω το συνέστημα και να πω ότι είναι, γιατί πραγματικά θα παρεξηγηθώ. Θα πω απλά ότι είναι ανοησίες. Όταν 600.000 Έλληνες το 2019 δεν είχαν δουλειά, γιατί τόσες νέες θέσεις εργασίας δημιούργησε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτή τη στιγμή έχουν, επειδή ξέρετε επικαλείται και την αξιοπρέπεια συνεχώς ο κύριος Τσίπρας, την τελευταία φορά που είπε αξιοπρέπεια κλείσαν οι τράπεζες. Εγώ λοιπόν λέω, το μεγάλο πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι το τι λέει. Μπορεί κάποια από τα μέτρα να είναι και καλά. Δεν ξέρω. Δεν τα έχω μπει στο βάθος τους. Αν και τον θεωρώ και πάλι ακοστολόγητο με μια γρήγορη ματιά, θα τα ακοστολογήσουμε και θα τα πούμε. Εγώ θεωρώ το μεγάλο πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα είναι ότι δεν τον πιστεύει κανένας. Κανένας. Γιατί έχει έλλειμμα αξιοπιστίας.
7: Κύριε Υπουργέ, αυτά που λέει, αν θέλετε να τα συζητήσουμε λίγο, τα διαβάζω γιατί ήταν στυλιοσημεία, άρα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Λέει ο κύριος Τσίπρας, και είναι κομμάτι που είναι δικό σας, φορολογική δικαιοσύνη. Λέει λοιπόν μεταξύ των πράγματων που προτείνει, διπλασιάζει την έκπτωση φόρου για τις οικογένειες με τα παιδιά, για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό. Καταργούμε την προκαταβολή φόρου για ατομικές επιχειρήσεις, μειώνουμε την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα, καταργούμε το τέλος επιτιδέμονος για κάθε επιχείρηση. Είναι μέτρα, σας τα διαβάζω αυτά ενδεικτικά, γιατί είναι μέτρα που
4: ακούστε, μα ακούσετε. Δεν θα μπω σε αυτό, και δεν το λέω για εσάς. Δεν θα μπω σε αυτό.
7: Διαφωνείτε σε αυτά εσείς.
4: Δεν θα μπω σε αυτό καθόλου. Και δεν θα μπω σε αυτό γιατί η κεντρική μου θέση και τοποθέτηση είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, ό,τι και να λέει, ό,τι και να τάζει, δεν θα το κάνει.
7: Σας δώσω στο επίπεδο του ταξίδι.
4: Μιλάμε για τον πολιτικό.
7: Αν εσείς, ως Νέα Δημοκρατία.
4: Δεν μπαίνω στο σχολιασμό.
7: Άλλο ρωτήσα. Αν εσείς.
4: Εσάς, αν σας ρωτήσω εσάς τώρα, να μηδενίσουμε την προκαταβολή φόρου, τι θα μου πείτε. Ωραίο είναι, καλό ακούγεται.
7: Ναι, εγώ το πρόβλημα όμως, δεν είναι αν το σε αυτά προτείνει. Που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης, αυτά καταρχάς, που θα ακούσατε
4: επειδή
7: τώρα,
4: τα διάβασα γρήγορα.
7: Κουμπώνουμε αυτά που λέτε εσείς.
4: Καταρχάς, τα διάβασα γρήγορα. Δεν έχουν συνοχή, δεν είναι συνεκτικά. Δεν καλύπτουν μεγάλο φάσμα της οικονομικής, κοινωνικής ζωής του τόπου.
7: Συζητάτε, κύριε Μαρκόπουλε.
4: Και θα σας πω και με πρώτη ανάγνωση, επειδή κοστολογούνται τώρα. Επειδή κοστολογούνται μισό λεπτάκι. Αυτό τώρα είναι ad hoc. Ad hoc.
7: Για αυτούς που έχουν
4: και σας επαναλαμβάνω, η κεντρική μου θέση είναι ότι τον κύριο Τσίπρα δεν τον εμπιστεύομαι σε τίποτα. Είναι ο πολιτικός ο οποίος έλεγε θα μειώσω με ένα νόμο και ένα άρθρο τον ένφια.
2: Μα τώρα δεν συζητάμε τον ένφια,
4: όχι,
2: το
4: με συγχωρείτε. Με πάτε στο
2: συζητάμε
4: πεδίο που θέλετε, δεν θα πάω. Δεν θα πάω. Σας λέω ότι τον κύριο Τσίπρα έχει τέτοιο έλλειμμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας που δεν θα μπω καν στη συζήτηση.
7: Εγώ ρώτησα για την κυβέρνηση.
4: Δεν μπαίνω. Εάν να συζητήσουμε τα μέτρα για τον κύριο Τσίπρα.
7: Λέω,
4: όχι, γιατί
7: φόρου,
4: είναι αποσπασματική ανάγνωσή σας.
7: Αφήστε τον κύριο Τσίπρα στην άκρη. Σας ρωτώ για την κυβέρνηση.
4: Η δυνατότητα
7: σε λίγες μέρες θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Είστε υφυπουργός οικονομικών. Έχετε την εικόνα. Υπάρχει δυνατότητα να καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος. Να μειωθεί η προκαταβολή φόρου. Υπάρχουν αυτά στους σχεδιασμούς
4: κυβέρνησης. Η κατάργηση της προκαταβολής φόρου είναι κάτι το οποίο δεν το αντέχει η ελληνική οικονομία.
7: Εγώ μίλησα για μείωση.
4: Λοιπόν,
7: ο κ. Τσίπρας για
4: η μείωση είναι κάτι διαφορετικό. Είναι πόσο, σε τι βάθος χρόνου και με ποιον τρόπο. Εμείς αυτά τα οποία έχουμε να πούμε, τα οποία είναι σοβαρά.
2: Αυτό που λέτε ότι κάτι θα ακούσουμε σοβαρά, γι' αυτό, κύριε Μαρκόπουλε.
4: Δεν αξίζει τον κόπο. Χαμένη ώρα είναι να ακούμε τον κύριο Τσίπρα. Σας το λέω έτσι πολύ, πολύ απλά. Να μπούμε σε τι, σε ανάλυση ενός ανθρώπου που ό,τι είπε και ό,τι έταξε δεν το ακολούθησε. Και να σας πω και κάτι. Από πρώτη αποτύπωση θα τα δει και θα τα κοστολογήσει και ο Θάνος ο Πετραλιάς μέσα στις επόμενες ώρες και θα βγούμε και θα τοποθετηθούμε. Η τοποθέτηση είναι ότι αυτά τα μέτρα υπερβαίνουν κατά πολύ τις προοπτικές και τις πραγματικές
2: δεσμεύσεις. 7,5 μέτρα για 4 χρόνια.
4: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι, για παράδειγμα, ο ΦΠΑ που λέει στα τρόφιμα ότι θα πάει στο 6%,
2: στο 6%, ναι.
4: Ο αυτό που λέτε για τον φόρο επιτιδεύματος, για την προκαταβολή φόρου, είναι κομμάτια τα οποία μιλάμε για 700-800 εκατομμύρια το κάθε σκέλος. Εδώ λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, εγώ εκτιμώ ότι έχει ξεφύγει στα όρια. Αλλά καλά κάνει.
5: Ο κατώτατος μισθός.
4: Καλά κάνει, ό,τι θέλει να πει.
5: Μπορεί να φτάσει
4: ο κατώτατος μισθός.
5: Είναι εφικτό στόχος.
4: Ο κατώτατος μισθός ήδη χτυπάει το όριο το οποίο εγώ ονοματίζω όριο Δυτικής Ευρώπης. Εμείς στην Ελλάδα τη φέρνουμε στη Δυτική Ευρώπη με πράξεις. Εμείς τον κατώτατο μισθό από τον κύριο Τσίπρα τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ. Και τώρα, χτυπάει την πόρτα. Εγώ σας λέω τι κάναμε. 300 ευρώ και πάνω το έχουμε αυξήσει. Και σας λέω ότι οι δυνατότητές μας είναι για να πάμε σε τετραψήφιο νούμερο. Όμως, γιατί εμείς ακολουθούμε μια χρηστή πολιτική και μια σωστή διαχείριση.
7: Όταν λέτε τετραψήφιο, 1000 ευρώ εννοείται. Γιατί ο σχεδιασμός είναι 950, 960, αν θυμάμαι καλά.
4: Εγώ λέω ότι είμαστε πολύ κοντά στο τετραψήφιο.
2: Μάλιστα. Ωραία, μάλιστα. Κύριε Μαρκόπουλε, τώρα, θες εδώ στο
4: το πώς θα το δούμε, θα το δούμε.
2: Κύριε Μαρκόπουλε.
4: Στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης.
2: Αλλά
4: από έναν, συγγνώμη, από έναν πρωθυπουργό, ο οποίος έχει ένα μεγάλο κεφάλαιο και μεγάλο απόθεμα αξιοπιστίας. Και ο πολίτης ξέρει, επαναλαμβάνω, μπορεί κάποιος να διαφωνεί με αυτά που λέει
2: αυτό
4: ο Μητσοτάκης.
2: Αυτό το είπατε και ακούστηκε, κύριε
4: Μαρκόπουλε. Αυτό το είπατε και ακούστηκε.
2: Για αυτό που θα πει ο κύριος Μητσοτάκης, παρουσιάσαμε χθες μια αποκλειστική είδηση εδώ στο Action 24 για τους συνταξιούχους, ότι στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί ότι το επίδομα που παίρνουν οι συνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο θα αυξηθεί κατά 150 ευρώ. Θα πάει δηλαδή στα 450 ευρώ και θα είναι για όλους, όχι για, με εισοδηματικά κριτήρια και μόνιμο. Το επιβεβαιώνατε?
4: Δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός το Σάββατο θα τα διευκρινίσει. Εγώ αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω για τους συνταξιούχους είναι ότι η πολιτική μας θα συνεχίσει να είναι υπέρ των συνταξιούχων. Δώσαμε 16% αύξηση από το 2023. Εξαλείψαμε, προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας λέω. Το νούμερο ένα παράπονο ήταν ένα μέτρο του κυρίου Τσίπρα. Η προσωπική διαφορά. Εξαλείφουμε την προσωπική διαφορά του κυρίου Τσίπρα στις αρχές του 2027. Και θεωρώ ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω και για τους συνταξιούχους. Όμως επαναλαμβάνω, εμείς είμαστε αυτοί που ξυλώνουν μέτρα, όχι αυτοί που επέβαλαν. Ο κύριος Τσίπρας δεν μας είπε για τους φόρους που αύξησε. Λέει ποιους θα μειώσει. Θα μας πει πώς τους αύξησε. Γιατί έγινε
7: αυτό. Θα σας απαντήσει, Μαρκόπουλε, είμαστε σε ειδικό καθεστώς.
2: Με συγχωρείτε, εσείς θα συγκρίνεστε με τον κύριο Τσίπρα του 2015, το 2026.
4: Όχι, αλλά θα πρέπει σε αυτή τη χώρα επιτέλους να ξέρουμε ποιος λέει και τι λέει. Γιατί το να βγαίνουμε και να λέμε ωραίες εκθέσεις ιδεών, ακοστολόγητες, και να τα πούμε, θα είμαστε και συγκεκριμένοι. Τώρα εγώ είμαι στην πρώτη ανάγνωση των τοποθετήσεων. Το να βγαίνουμε και να λέμε πράγματα, επαναλαμβάνω.
7: Κύριε Πρωθυπουργέ, να καταλάβω κάτι.
4: Μου κάνατε ερώτηση, να σας
5: κάνω.
4: Να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Εσείς θεωρείτε ως δημοσιογράφος ότι έχει απόθεμα αξιοπιστίας ο κ. Τσίπρας?
7: Αυτό θα κρυθεί στην κάλπη, κύριε Μαρκόπουλε. Το τι θεωρώ εγώ, θεωρείτε εσείς, θα φανεί στην κάλπη.
4: Άρα ελάχιστη
7: δημοσκοπικά φαίνεται πάντως. Δημοσκοπικά φαίνεται πάντως ότι σε σχέση με το Πασόκ έχει περισσότερη απήχηση το αφήγημα του κ. Τσίπρα. Σήμερα που συζητάμε δημοσκοπικά. Αλλά.
4: Εντάξει, θα τα δούμε αυτά.
5: Κύριε Μαρκόπουλε, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα που λέει ότι αυτό που σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών είναι η αποπληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου γρηγορότερα από ό,τι υπάρχει, δηλαδή γύρω στο 2029. Είναι όντως στόχος του Οικονομικού Επιτελείου και της κυβέρνησης?
4: Η κυβέρνηση αυτό το οποίο
5: και
4: κάνει
5: γιατί
4: στρατηγικά.
5: Είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
4: Θα σας πω. Καταρχάς, νούμερο ένα. Τα χρήματα για το χρέος δεν μπορούν να πάνε σε παροχές. Να τα λέμε, να τα εξηγούμε, γιατί πρέπει και ο κόσμος να το καταλαβαίνει. Δεν μπορούν να πάνε, η χώρα υπόκειται σε συγκεκριμένους, όχι μόνο η Ελλάδα, όλες οι χώρες σε συγκεκριμένους δημοσιονομικούς ευρωπαϊκούς κανόνες. Αυτό το οποίο κάνουμε στρατηγικά και για το οποίο μάλιστα για το χρέος δεν ξέρω, δεν άκουσα κάτι από τον κύριο Τσίπρα, δεν θέλω να τον αδικήσω αν έχει πει κάτι.
5: Δεν είπα για τον κύριο Τσίπρα, είπα για ξένα δημοσίευμα στο Ρόιτερς που λέει για τα δάνεια του πρώτου μνημονίου.
4: Λέω το εξής, αυτό το οποίο κάνουμε εμείς στρατηγικά με το χρέος είναι να επιδιώκουμε να μειώνουμε το χρέος μας. Γιατί αυτό είναι το χρέος προς τη νέα γενιά, προς τα νέα παιδιά, στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Με κάθε δισεκατομμύριο που αποπληρώνουμε, κυρία Γιωτάκη, με κάθε ένα δισεκατομμύριο γλιτώνουμε 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Επομένως, η στρατηγική αυτή θα συνεχιστεί, είναι ενδεδειγμένη και είναι η σωστή. Γιατί η χώρα μας, θυμηθείτε, τι μας ταλαιπωρούσε τα προηγούμενα αρκετά χρόνια, τι ήταν αυτή η κρίση? Δεν ήταν μια τραπεζική μόνο κρίση. Ήταν κρίση χρέους. Επομένως, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς προς τις νεότερες γενιές που ταλαιπωρήθηκαν και αν θέλετε και σε ένα μεγάλο βαθμό ταλαιπωρούνται από την κρίση χρέους, πρέπει να μειώνουμε το χρέος. Αυτή η στρατηγική είναι ενδεδειγμένη.
7: Για την Walk Agenda και τον κύριο Σαμαρά που
4: έλα,
7: μόνο, θα έχει ενδιαφέρον.
4: Έλα πιο σοβαρά πράγματα.
7: Δεν είναι σοβαρό. Δεν σου πω κάτι.
4: Αυτά είναι σοβαρά που καίνε τον κόσμο. Αλλά τα,
7: ναι, σας έχει κάνει ζημιά όμως. Θα σας ρωτήσω
4: επίσης. Το βλέπω.
7: Ποιες είναι οι κατηγορίες?
2: Τι εννοείτε, κύριε Μαρκόπουλε, δεν το βλέπετε? Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κυρίως από
7: τα δεξιά σας.
2: Ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και από τα δεξιά σας.
4: Αυτό το θέμα εννοώ, δηλαδή με το που είπε ο κ. Σαμαράς.
7: Δεν σας έκανε ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, δεν σας έκανε ζημιά πολιτική?
4: Ακούστε να δείτε. Ήταν μια πολιτική που κυρίως το θέμα στις ευρωεκλογές είχε αποτύπωση. Από την άλλη πλευρά, εγώ νομίζω ότι ο πολίτης κρίνει στα πολύ μεγάλα, στα πολύ σοβαρά.
8: Ναι, αυτό έπρεπε να μην είχε γίνει, δηλαδή, κατά τη γνώμη σας.
4: Είναι μια πολιτική που ψηφίστηκε, επομένως δεν έχει κανένα νόημα να επανέλθουμε. Λέω, ο πολίτης να μας κρίνει στα σοβαρά. Και επειδή έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, σας πληροφορώ ότι κανένας δεν μου έθεσε αυτό το ζήτημα. Έχω πάει από την Κρήτη μέχρι το Ιθράκι.
7: Τον κύριο Σαμαρά δεν το έθεσε κάποιος, ότι αν θα φτιάξει κόμμα και σε ποιους θα κάνει ζημιά.
4: Εντάξει, ο κύριος Σαμαράς έχει πάρει τη. Προφανώς είναι καθαρό ότι έχει κάνει τις επιλογές του. Εγώ τις θεωρώ λάθος. Επίσης, θεωρώ λάθος και τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται, με την έννοια ότι σε μια παράταξη που τον αγκάλιασε μετά την πολιτική άνοιξη, έχει επιλέξει τον δρόμο των επιθέσεων. Μην γελιόμαστε, ο κύριος Σαμαράς δεν διαγράφει ευνηδίως. Κάθε 20 μέρες κάτι είχε να πει κατά προσώπων, κατά υπουργών, κατά του Μητσοτάκη, κατά της κυβέρνησης. Άρα είχε προδιαγράψει μια πορεία. Εγώ στεναχωρήθηκα και ως φίλος του Αντώνη Σαμαρά. Από εκεί και πέρα έχει πάρει τις αποφάσεις. Τώρα, εάν θα στοιχήσει ή όχι στη Νέα Δημοκρατία, να σας πω. Και στις πρώτες μετρήσεις και η κυρία Καριστιανού, ακόμα και ο κύριος Τσίπρας, φαίνεται ότι δεν έχει τον μπαμ που είχε στην αρχή, αλλά θα τα δούμε. Μπορεί να παρουσιαστεί να έχει κάποιο καλό ποσοστό. Από εκεί και πέρα
8: μπορεί
4: νομίζω
8: να υπάρξει
4: ότι προς το τέλος μετράει το στελεχειακό δυναμικό. Ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να έχει ένα στελεχειακό δυναμικό από το πάνω ράφι. Πιο πολύ βλέπω δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι τον κατέκριναν και τον έβριζαν, είχαν πάει ακόμα και στους Σανέλ να τον στελεχώνουν. Μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία τον καλούσαν να απολογηθεί για την Οβάρτς και να του πού. Θυμάμαι, του έγραφε η εφημερίδα: απολογήσου, πες μας αν είσαι αθώος. Και αυτή τη στιγμή τον στηρίζει. Αυτές λοιπόν οι συμμαχίες, οι οποίες δεν μπορώ να τις καταλάβω, με ανθρώπους οι οποίοι τον ήθελαν στη φυλακή, με έχουν εντυπωσιάσει. Με έχουν παραξενέψει.
8: Κύριε Μαρκόπουλε,
4: δεν είμαι
8: βέβαιος
4: ότι θα κάνει τη ζημιά ο Σαμαράς που νομίζουμε.
8: Συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με άλλο κόμμα, με άλλον πρωθυπουργό πλην του κυρίου Μητσοτάκη.
4: Με άλλον πρωθυπουργό.
8: Ναι.
4: Όχι βέβαια. Αν καταρχάς το νούμερο ένα σενάριο, εγώ εξακολουθώ και πιστεύω ότι είναι αυτοδυναμία να το ξεκαθαρίσουμε. Αν όμως προκύψει αυτό, από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία σίγουρα θα είναι πρώτη. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή θα έχει κερδίσει μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης ο Μητσοτάκης και θα τεθεί τέτοιο ζήτημα. Το θεωρώ αδιανόητο. Είναι δυνατόν να είναι ένας πρωθυπουργός 8 χρόνων, ο οποίος θα έχει ξανακερδίσει για τρίτη συνεχόμενη φορά εθνικές εκλογές? Μην βάλω τις προηγούμενες εκλογές.
5: Ναι, αλλά υπάρχουν διάφορα σενάρια στη ζωή. Στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι στα προσδοκόμενα αποτελέσματα, τα δικά σας εννοώ, σε αυτά τα αποτελέσματα που προσδοκάτε.
4: Σε αυτό το σενάριο, εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και με μεγάλη διαφορά. Άπαξ και η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είναι πρώτη και με μεγάλη διαφορά, δεν τίθεται θέμα.
5: Θεωρώ ότι και δεύτερο κόμμα θα είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
4: Δεν μπορώ να. Δεν μπορώ να κάνω μια τέτοια ανάλυση αυτή τη στιγμή. Έχει μακρύ δρόμο μέχρι τις εκλογές. Είδαμε και κόμματα τα οποία έγιναν μια φωτοβολίδα και τώρα είναι σχεδόν στα όρια της εξαφάνισης. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε μακρύ δρόμο. Αλλά
7: τα μέτρα της δεν θα παίξουν ρόλο για να γυρίσετε το μάτς, να το πω έτσι με ποδοσφαιρικού όρου.
4: Μα πρώτοι είμαστε και με double score.
7: Αν είστε 25,
4: τι να
7: αν είστε 25 και αν είστε
4: 41. Τρίτη είστε, και αγωνόμαστε.
7: Δεν αμφισβητεί κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά
4: καταλαβαίνω
7: είναι πρώτη. Έχει όμως μια απώλεια από το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών σε ευρωεκλογές, γιατί αυτό μετράω από τις δημοσκοπήσεις. Η κάλπη δείχνει τα πράγματα. Έχει μια απώλεια πάνω από 10 μονάδες. Μπορεί με τα μέτρα που θα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης να ξαναπλησιάσει εκείνες τις κοινωνικές ομάδες που τον στήριξαν? Συνταξιούχοι, μικρομεσαίοι, ελεύθεροι επαγγελματίες. Εκεί έχει αγρότες. Είναι οι τέσσερις γκρίζες ζώνες που έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.
4: Έχοντας μια εικόνα από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν.
8: Ελάτε, κύριε Μαρκόπουλο, τώρα που έχετε μια εικόνα.
4: Θεωρώ. Ναι, έχοντας. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα είναι μέτρα τα οποία θα αποτελέσουν βατήρα. Η Νέα Δημοκρατία ήδη είναι στο 30%. Όχι μόνο σταθεροποίησης πάνω από το 30%, αλλά και περαιτέρω επέκταση μέσα στους επόμενους μήνες. Και ξέρετε ότι στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης τα μέτρα πρώτα ακούγονται. Κατόπιν πληρώνονται και πολλές φορές έχουν και.
7: Θα είναι εμπροστοβαρή έναν τρόπο. Ή θα τα δούμε να
5: ξεκινήσουμε από πρώτου.
4: Μην τα πούμε όλα.
8: Εσείς πάντως είχατε πει ότι η ΔΕΘ θα είναι καταλύτης για την αυτοδυναμία. Καλά, δεν θυμάμαι.
4: Θεωρώ ότι είναι ο βατήρας για την επίτευξη της αυτοδυναμίας. Είμαι πολύ αισιόδοξος.
8: 2 δις φτάνουν γι' αυτό ή χρειάζονται παραπάνω χρήματα?
4: Δεν θα ποσοστικοποιήσω όσο και αν σας εκτιμώ. Δεν θα σας δώσω αυτό το ρεπορτάζ.
5: Σας δώσει, κυρία Γιωτάκη.
4: Στο μεγαλύτερο βαθμό νομίζω πως ναι.
7: Αυτό που σας είπε η κυρία Γιωτάκη, αν θα είναι από 1η-1η του 2027, είναι το πιο σίγουρο σενάριο.
4: Θα έχει κλιμακώσεις. Θα είναι ένα πακέτο με κλιμακώσεις, με συγκεκριμένα ορόσημα. Κάποια πιο μπροστά, κάποια πιο μετά. Όμως νομίζω ότι θα είναι μια πολιτική και οικονομική πρόταση η οποία για δεν θα αφήσει αδιάφορο τον πολίτη.
5: Θα είναι για οικογένειες με παιδιά, για παράδειγμα, κυρίως ότι είναι τα έμφαση.
4: Θα είναι, μια και μου είπατε για τα walk, να κάνουμε και λίγο χιούμορ, θα είναι συμπεριληπτική. Δεν θα είναι σαν τις προτάσεις που ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες, ακοστολόγητες και επικίνδυνες.
8: Όχι ακαθόριστα. Συμπεριληπτικά.
4: Θα έχει πολύ μεγάλες και πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες.
5: Χωρίς διακρίσεις δηλαδή.
4: Αν δείτε τον κοινωνικό διάλογο πώς διαρθρώθηκε και τα αιτήματα πολλών φορέων, είτε πρόκειται για συνταξιούχους, είτε πρόκειται για τους εμπόρους, είτε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα δείτε όταν θα γίνει η ανακοίνωση των μέτρων πάρα πολλά από αυτά τα οποία προτάθηκαν ότι θα εμπεριέχονται. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Θεωρώ ότι θα είναι βατήρα.
8: Θα δούμε αλλαγή στι αντικειμενικέ αξίε των ακινήτων.
4: Δεν θα μπω στον πυρήνα του.
8: Αλλαγή, σκέτη λόγω.
4: Σα λέω όμω ότι θα έχει μια ολιστική προσέγγιση αυτή η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
7: Θα πιάνει μεγαλύτερε κοινωνικέ ομάδε από ότι η προηγούμενη ΔΕΘ.
4: Και η προηγούμενη ήταν αρκετά μεγάλη.
7: Και
4: έχει συγκεκριμένε σημαντικέ στοχεύσει. Η οικογένεια μα αφορά. Οι συνταξιούχοι μα αφορούν.
5: Η πολυτεχνή.
4: Μα σα λέω, οικογένεια, ναι, βεβαίω. Θεωρώ λοιπόν ότι προφανώς κάποιες περιοχές ενδιαφέροντος δεν θα τις αφήσουμε επειδή δώσαμε κάτι.
8: Οι τρίτεκνοι δεν θα έπρεπε να θεωρούνται πολύτεκνοι όταν έχουμε τέτοιο πρόβλημα με το δημογραφικό.
4: Η τρίτεκνία έχει
8: δεν έχουν εξισωθεί
4: μια δημογραφική σημασία αυξημένη. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το αναγνωρίζουμε. Δημογραφικά βλέπουμε ότι η τρίτεκνη οικογένεια έχει σηκώσει πλέον σε μεγάλο βάρος.
7: Επειδή εκλέγεστε στη Β' Πειραιά, μια περιοχή δύσκολη για τη Νέα Δημοκρατία μέχρι πριν λίγα χρόνια. Τώρα είσαστε πρώτοι, αυτό ήθελα να πω. Πιστεύετε ότι σε αυτές τις εκλογές, από αυτά που ακούτε από τους συμπολίτες, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πάλι πρώτη στη Β' Πειραιά?
4: Σίγουρα. Σας το λέω και βάσει μετρήσεων. Δεν τίθεται θέμα δεύτερης θέσης στη Β' Πειραιά. Αλλά θα σας πω και κάτι. Πανελλαδικά, ακόμα και τώρα που εντάξει, κυβερνάμε 7 χρόνια, υπάρχουν και δυσκολίες και πράγματα που έγιναν σωστά και πράγματα που έγιναν λάθος. Εγώ δεν βλέπω καμία πιθανότητα η Νέα Δημοκρατία. Όχι μόνο το πρώτο, το θεωρώ δεδομένο. Να μην έχει και πολύ μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη. Επομένως, οποιοδήποτε επενδύει στο ότι η Νέα Δημοκρατία θα χάσει ή ότι ο Μητσοτάκης θα ιτηθεί, μην το παίξουνε. Κουβά θα πάνε.
8: Κύριε Μαρκόπουλο, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Που να είστε καλά, εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ.
8: Εμείς πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε 2 λεπτά με το πολιτικό μας πάνελ θα επανέλθουμε.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
10: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
9: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
10: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
9: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
11: Before somebody else gets shot.
12: You stay out of the way.
11: Price, drop it.
12: Price, look out. You're under arrest.
11: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
13: The Rookies.
14: Tell me it's not true. See you, right?
13: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
15: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
16: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
15: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
17: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
16: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
15: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
18: Continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
19: All lie behind these walls.
20: Is that the money? Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a job. know what you need to do.
13: Damages. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Επανήλθαμε και καλησπερίζουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας, κύριε Κερίδη.
5: Καλησπέρα και καλή χρονιά. Μόνο με καλές ειδήσεις, εύχομαι.
4: Μακάρι,
5: για
4: μακάρι. Την κυρία Ανάγια Γρηγοράκου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
6: Καλησπέρα και καλή σεζόν σας εύχομαι.
4: Εσείς δεν είστε, δεν πήγατε.
6: Αύριο
4: Βίτη.
6: Θα πάμε.
4: Αύριο
6: είχαμε
4: θα πάτε.
6: Και αγώνες στη Βουλή σήμερα.
4: Έχετε δίκιο. Έχετε τα δίκια σας κι εσείς. Και ο κύριος Δημήτρης Μελίδης είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας και εσείς.
0: Καλησπέρα, καλή σεζόν. Καλή αρχή στην εκπομπή σας.
4: Λίγη υπομονή θα ζητήσουμε δύο λεπτά από όλους σας για να ακούσουμε πόσο εξελίσσεται η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και επανερχόμαστε.
7: Όσους δυστυχώς ευθύνονται λιγότερο και έχουν λιγότερα μέσα για να προστατευτούν. Τι κάνουμε λοιπόν? Πρώτον, κάνουμε τον κλιματικό νόμο που υπάρχει, πραγματικό νόμο, όχι ένα κείμενο στα χαρτιά που δεν εφαρμόζεται. Μείωση λοιπόν των εκπομπών κατά 55% στο 2030, κατά 80% στο 2040 και κλιματική ουδετερότητα στο 2050. Έτσι λέει ο νόμος. Αλλά να εφαρμοστεί με σχέδιο, χρονοδιάγραμμα και ετήσια λογοδοσία στη Βουλή. Κάθε μεγάλη επένδυση και κυβερνητική απόφαση θα συνοδεύεται από εκτίμηση των κλιματικών της επιπτώσεων, όπως συνοδεύεται από οικονομική κοστολόγηση. Αφού ρωτάμε πόσο κοστίζει σε ευρώ, θα ρωτάμε πλέον και πόσο κοστίζει στη ζωή μας. Δεύτερον, περνάμε από την αποκατάσταση στην πρόληψη. Σήμερα πληρώνουμε αφού καεί το δάσος, αφού πλημμυρίσει η πόλη, αφού χαθούν περιουσίες και ζωές. Πληρώνουμε πάντοτε μετά και πληρώνουμε ακριβότερα. Αυτό τελειώνει.
4: Εντάξει, τώρα πετύχαμε τα κλιματικά και τα περιβαλλοντικά, αλλά κύριε Κερίδη, είπε προηγουμένως ο κύριος Τσίπρας ότι ζούσαμε καλύτερα το 2029 από ό,τι ζούμε. 19, συγγνώμη, το 2019 από ό,τι ζούμε το 2026. Και είπε επίσης ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κοστολογηθούν οι κοστολογητές. Αυτά ως προς την κοστολόγηση των προγραμμάτων που ζητάτε εσείς.
5: Κοιτάξτε, καταρχάς η κοστολόγηση είναι απαραίτητη και πάρα πολύ χρήσιμη. Συμφωνήσουμε σε αυτό και νομίζω να συμφωνήσουμε όλοι ότι καλό είναι οι υποσχέσεις που δίνονται για να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Και σας μιλάω υπερκομματικά. Αν μπορώ, να είναι κοστολογημένες. Από εκεί και πέρα, τα νούμερα τον διαψεύδουν. Από το 2019 μέχρι σήμερα, το ΑΕΠ της χώρας σε ονομαστική αξία έχει αυξηθεί 50%. Ήταν 200 δις, είναι σήμερα 300 δις δολάρια, κάπου 270 δις ευρώ. Η ενεργία ήταν στο 18%, είναι σήμερα κάτω από το 8%. Αυτή η άνεργη...
4: αγοραστική δύναμη.
5: Και η αγοραστική δύναμη. Κοιτάξτε, η αγοραστική δύναμη γίνεται πάρα πολύ κουβέντα από την αντιπολίτευση. Είναι προφανές ότι στην χώρα μας, λόγω της εκτεταμένης ακόμα μαύρης εργασίας, συχνά υποτιμάται. Γι' αυτό καλύτερα να βλέπουμε την κατανάλωση, την ιδιωτική κατανάλωση, η οποία μας φέρνει περίπου 8η από το τέλος. Δεν είναι καλό το 8ο από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σίγουρα δεν είμαστε τελευταίοι. Υπάρχουν άλλες 7 χώρες πίσω μας με μικρότερη ιδιωτική κατανάλωση. Καλό είναι όμως να έχουμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις υπόψη μας το πόσο πίσω έχουμε μείνει ως χώρα. Παρά τη μεγάλη πρόοδο μετά το 19, Έχουν διπλασιαστεί οι επενδύσεις, έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές, έχει αυξηθεί η συμμετοχή της μεταποίησης, έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό το παραγωγικό μοντέλο και αλλάζει. Έχουν βελτιωθεί τα δημόσια οικονομικά, αποπληρώνεται το χρέος, έχουμε απομείωση του δημοσίου χρέους, τη μεγαλύτερη στον κόσμο.
4: Με ακρίβεια όμως όλα αυτά, έτσι.
5: Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχει ακρίβεια, όπως υπάρχει στην Αμερική, όπως υπάρχει στη Γερμανία. Βλέπετε τι γίνεται. Πολιτικοί σεισμοί εδώ και εκεί, παντού. Σε μεγάλο βαθμό εισαγόμενη η ακρίβεια, έτσι, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να καθορίσει τις τιμές του πετρελαίου.
8: Στα μέτρα που είπε ο κύριος Τσίπρας, ανακοίνωσε, έχει.
5: Θέλω να πω και ένα καλό όμως για τον Αλέξη Τσίπρα. Αν
4: να τα ακούσουμε. Αυτό.
5: Και νομίζω ότι έστω και καθυστερημένα είναι μια στροφή προς το κέντρο σε ένα βαθμό. Έστω και καθυστερημένα που έπρεπε να το είχε κάνει ήδη από το 19 και να χτίσει πάνω στο κυβερνητικό αφήγημα της.
9: Δηλαδή, κάπου θα συναντηθείτε και στη δική σας προσπάθεια.
5: Κοιτάξτε,
9: προς το
5: εγώ
9: κέντρο.
5: Θέλω να μιλάω πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Το γεγονός ότι η πολιτική. Τον καλωσορίζουμε. Τον καλωσορίζουμε. Αν τουλάχιστον στις γενικές του διακηρύξεις.
9: Και ως βασικό αντίπαλο της Νέας
5: Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, έφερε σε μια δύσκολη θέση και τους παραγωγικούς φορείς με αυτό που έκανε, διότι επισήμως δεν έχει καμία ιδιότητα ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι. Δεν είναι βουλευτής καν.
4: Είναι πρόεδρος κόμματος.
5: Είναι πρόεδρος ενός κόμματος, το οποίο δεν εκπροσωπείται καν στη Βουλή.
8: Να σας πω μερικά μέτρα, αν συμφωνείτε.
5: Γιατί γι' αυτό είδατε ότι δεν υπήρχε ούτε ο ΣΕΒ, ούτε ο ΣΒΕ, ούτε ήταν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης από.
9: Υπήρχαν εκπρόσωποι του ΣΕΒ,
8: να σας ρωτήσω, αν συμφωνείτε με τον κύριο Τσίπρα και τα θεωρείτε μέτρα που δείχνουν στροφή στο κέντρο, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος, βασικός κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ.
5: Καλά, μείωση. Αυτό το πετύχουμε έτσι κι αλλιώς εμείς, το 1.000 ευρώ.
8: Σας λέω τι είπε. Αυτό είναι σημεία που συγκλίνεται στις θέσεις σας με τον κύριο Τσίπρα.
5: Ακούστε,
8: μείωση προκαταβολής φόρου.
5: Διαβάζω κι εγώ τώρα εδώ, γιατί δεν την παρακολούθησα. Συγχωρέστε με. Διαβάζω ότι μίλησε ότι πέρα από την αναδιανομή εισοδήματος, που ήταν το μόνιμο, η μόνιμη αποδόση της αριστεράς, μίλησε και για την παραγωγή εισοδήματος. Που είναι, αν θέλετε, το δικό μας προνομιακό πεδίο της κέντροδεξίας. Και πράγματι. Πρέπει να το πούμε στον ελληνικό λαό ότι το μείζον δεν είναι να διανύουμε μια μικρή πίτα, είναι να κάνουμε
8: Άρα
5: την πίτα μεγαλύτερη.
8: Και νιώθω αυτό που έχει πει η αντιπολίτευση πολλές φορές, η υπόλοιπη αντιπολίτευση, ότι κάπου τελικά συναντιέστε με τον κύριο Τσίπρα ξαφνικά, έχει το ενδιαφέρον του πολιτικά.
5: Ότι κάνει μια προσπάθεια, τουλάχιστον στις γενικές του διακηρύξεις, μόλις μπαίνει στην εξειδίκευση των μέτρων, αρχίζει ο λαϊκισμός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
9: Είναι και να πληρώσουν οι πλούσιοι. Και 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός.
5: Αυτό
9: σας
5: είπα, θα το κάνουμε εμείς.
9: Λέει και κάτι άλλο.
8: Μείωση προκαταβολής φόρου.
9: Λέει και μέσο όρο, μέσο μισθό. 1.800 ευρώ σε βάθος τετραετίας.
5: Λοιπόν, πήραμε.
9: Πλήρους απασχόληση.
5: Για να τα θυμόμαστε όλα, μια που θέλει να μας κάνει και αναδρομή με το 19. Πήραμε ένα κατώτατο μισθό στα 650, τον πήγαμε ήδη στα 920 και θα ξεπεράσει τα 950 που είχαμε υποσχεθεί. Mm-hmm. Εμείς το κάναμε αυτό, είναι συν 50%, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Πήραμε έναν μέσο μισθό στα 1.100, έχει πάει στα 1.500. Να τον πάμε στα 1.700, να βάλουμε και πιο φιλόδοξο στόχο, να τον πάμε στα 2.000. Να ανεβούμε πάνω από τους Πολωνούς. Γιατί να είμαστε κάτω από τους Πολωνούς. Αλλά για να γίνει όλο αυτό, χρειάζονται επενδύσεις. Και η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας και επενδύσεις είναι δύο έννοιες αντίθετες. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει συνδέσει το όνομά του με μια τεράστια αναταραχή, αναστάτωση που διώχνει τους επενδυτές, που κάνει τους Έλληνες και ξένους επενδυτές πάρα πολύ κουμπωμένους. Άρα, σήμερα που έχουμε καταφέρει να έχουμε επιτόκιο στο δημόσιο χρέος χαμηλότερο της Γαλλίας και χαμηλότερο της Ιταλίας, θέλει μεγάλη προσοχή να μην τεινάξουμε την καρδάρα με το γάλα στον αέρα και παρασυρθούμε από αυτό το γλυκομήλιτο, πράγματι γλυκομήλιτο, πράγματι υπάρχει μια προσπάθεια εδώ σοβαροφάνειες, η οποία επαναλαμβάνω είναι ευπρόσδεκτη.
4: Μάλιστα.
5: Αν είναι ειλικρινής, δεν το ξέρω και δεν θέλω και να το δοκιμάσω.
4: Κυρία Γρηγοράκου, ναι, μέσα σε όλα αυτά ο Νίκος Ανδρουλάκης θα καταφέρει να πείσει έτσι ώστε στην επόμενη δημοσκόπηση να δούμε το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση και όχι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Με αυτά που θα ανακοινώσει και ο ίδιος.
10: Ο κύριος Τσίπρας θεωρώ ότι ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη με ένα πολύ μεγάλο άγχος. Το πρώτο άγχος ήταν να προλάβει το ΠΑΣΟΚ, διότι γνωρίζουμε όλοι ότι αύριο στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυσή μας θα υπάρχουν και κάποια, στην ομιλία του ο κύριος Ανδρουλάκης θα πει και κάποια μέτρα τα οποία έτσι κι αλλιώς θα αναφέρει και θα εξειδικεύσει περαιτέρω στη ΔΕΘ. Άρα λοιπόν ήθελε να προλάβει τον Νίκο Ανδρουλάκη και δευτερευόντως ήθελε να αποδείξει ότι έχει και αυτός ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν έχουμε δει. Διότι κι εσείς ακόμα εδώ στα πάνελ σας που έχετε καλέσει και εκπροσώπους του κόμματος Ελλάς, Νομίζω ότι όταν τίθενται διάφορα ζητήματα στο δημόσιο διάλογο, η απάντηση ήταν ότι τα πρόγραμμά μας θα το εξειδικεύσει ο πρόεδρός μας στη ΔΕΘ. Άρα λοιπόν εδώ και 4 μήνες δεν έχουμε ακούσει κάτι συγκεκριμένο. Όπως επίσης και χθες το βράδυ εδώ πάλι από το κανάλι σας, είχατε καλεσμένη στον κύριο Πιέρο την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία μία μέρα πριν δεν μας είπε κάτι συγκεκριμένο. Είπε και εκείνη ότι θα τα εξειδικεύσει ο κύριος Τσίπρας.
8: Τα είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα.
10: Μισό λεπτάκι. Mm-hmm. Και ο κύριος Τσίπρας σήμερα, όσο κατάφερα κι εγώ να ακούσω, τι είπε? Είπε πράγματα που όλοι τα λέμε. Είπε ότι, τώρα, βάλετε στο πριν μπούμε, ότι θέλει την πρόληψη και όχι την καταστολή. Ότι θέλει την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ότι θέλουμε ισχυρά λιμάνια για το εμπόριό μας.
9: Άρα
10: θέλουμε...
9: λέτε ότι σας αντιγράφει ο κύριος Τσίπρας, αντιγράφει τον κύριο Ανδρουλάκη και το Πασόκ.
10: Είναι ότι θέμα το εξής, ότι όλοι μπορούμε να τα πούμε αυτά. Το θέμα είναι ποιος μπορεί πραγματικά να τα κάνει και πώς. Εμείς αυτό λοιπόν δεν το ακούσαμε.
9: Ποιο είναι το δικό σας συγκριτικό πλεονέκτημα, κυρία Γρηγοράκου?
10: Το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι ξεκάθαρα το πρόγραμμά μας. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει χτιστεί εδώ και πάρα πολύ
9: το
10: καιρό.
9: Το οποίο δεν αποδίδει ιδιαίτερα στις δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα.
10: Να πω μάλλον για το πρόγραμμα πρώτα. Ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε συζητήσει με τους παραγωγικούς φορείς, το έχουμε συζητήσει με την κοινωνία. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες εκδηλώσεις θεματικές, όπως την προηγούμενη εβδομάδα για το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε κάνει περιφερειακές διασκέψεις και έχουμε εξειδικεύσει το πρόγραμμα για κάθε περιφερειακή ενότητα και κάθε περιφέρεια της Ελλάδος.
4: Ναι, τώρα, αυτά που λέτε περνάνε στον πολίτη.
10: Κοιτάξτε, περνάνε στον πολίτη. Οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε πολύ καλά, ότι είναι εργαλεία να παρακολουθούμε.
5: Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι και τα στελέχη σας.
10: Τα στελέχη μας είναι
5: πρόγραμμα.
10: Και το πρόγραμμα και τα στελέχη.
5: Σε σχέση με τα ανύπαρκτα του Τσίπρα, να σας το δώσω και αυτό. Τα καλύτερα έχουν φύγει, έχουν έρθει σε εμάς.
9: Τα
5: καλύτερα τα έχουμε πάρει εμείς. Αλλά έστω και αυτά που έχουν απομείνει. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι το Πασόκ θα κάνει καλύτερα ψηφοδέλτια.
10: Και θα πάει και καλύτερα σε εκλογές.
5: Από τον Τσίπρα.
10: Από τον κύριο Τσίπρα, σαφώς.
5: Εγώ έχω βάλει στοιχήματα. Ξέρετε, στο Μαξίμου βάζουμε στοιχήματα. Και θα σας πω ότι είναι κάποιοι που το έχουμε στοιχηματίσει. Αυτό θα δούμε αν μέχρι τώρα μας διαψεύδει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
9: Εσείς μέχρι στιγμής τι πιστεύετε?
10: Θα σας εκπλήξουμε.
5: Εγώ πιστεύω.
4: Είπατε καλά λόγια, αλλά δεν θέλουν να συγκυβερνήσουν μαζί σας, υπενθυμίζω.
5: Ναι. Αυτό θα το πληρώσω.
9: Το συνέδριο θα
5: το και ήδη το πληρώνω. Ένα λόγο που έχουν πάει στο μονοψήφιο και η Βελόνα ξεκόλλησε προ τα κάτι.
9: Δηλαδή
5: το 9%, 10%, 11%, εμά παλεύετε.
9: Το
5: στίγμα
9: έχει να κάνει και με αυτό. Το Πασόκ στη δεύτερη θέση.
5: Ακούστε, δεν είναι δικό μα στοίχημα. Αυτό ο ελληνικό λαό θα
9: πει. Το προσωπικό σα.
5: Α, εγώ ίδιο προσωπικά. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι το Πασόκ με όλα τα προβλήματα που έχει στα ηγετικά του πάνω. Είναι ένα κόμμα με πολύ πιο βαθιές ρίζες σε σχέση με τα ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα και αυτά τα αρχηγικά, τις προσωπικές εταιρείες να πούμε, είτε λέγεται Καριστιανού, είτε λέγεται Κωνσταντοπούλου, είτε λέγεται τώρα Τσίπρας ακόμα περισσότερο, και ότι στα ψηφοδέλτια, το οποίο και αυτό μετράει, ξέρετε, στην επαρχία ιδίως, στην επαρχία, γι' αυτό βλέπετε ότι στην επαρχία, ιδίως στο Πασόκ, έχει μια μεγαλύτερη διείσδυση σε σχέση με τον Τσίπρα πάνω.
4: Είστε μια έκπληξη σήμερα, κύριε Γρηγοράκη.
5: Ας είναι το ίδιο στον άλλο, το ένα στο 14 ο άλλος. Μια χαρά.
8: Κύριε Μιλίδη, ακούσατε καθόλου την ομιλία του κύριου Τσίπρα?
11: Καταρχάς, επειδή έχει υποθεί το όνομα του κ. Τσίπρα αρκετές φορές απόψε και μας δίνεται μια δυνατότητα εμείς να μιλήσουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ξέρετε.
8: Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, αν αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας.
11: Να σας πω ειλικρινά, δεν το άκουσα γιατί ερχόμουν εδώ.
8: Ακούτε την κριτική ότι κάνει μια στροφή προς το κέντρο. Σας διευκολύνει εσάς.
11: Θα αποσαφηνίσω πλήρως την εικόνα. Καταρχάς, να ευχαριστήσω πολύ που μας καλέσατε σήμερα εδώ. Είναι σημαντικό αυτό να ακούγεται και η φωνή του ΣΥΡΙΖΑ από τη Εθνική Συμμαχία.
4: Να διορθώσω και εγώ ότι δεν είστε αναπληρωτή εκπρόσωπο.
11: Να πω όμως ότι αναδείχθηκε μέσα στο καλοκαίρι, μετά την επανεκκίνηση που κάναμε στο ΣΥΡΙΖΑ, που οφείλω να πω ένα δευτερόλεπτο γι' αυτό. Στον ΣΥΡΙΖΑ φτάσαμε δημοσκοπικά εκεί που φτάσαμε, γιατί η προηγούμενη ηγεσία του κόμματος στήριζε ουσιαστικά μια κατεύθυνση που έλεγε: έφτανε στα αυτιά του κόσμου, μην ψηφίσετε το ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίστε κάτι άλλο. Αυτό τελείωσε.
4: Και το καλοκαίρι.
11: Και το καλοκαίρι δώσαμε. Κοιτάξτε. Το να λες την αλήθεια δεν είναι αιχμή απέναντι σε κανέναν. Νιώθω την υποχρέωση με τη θεσμική μου ιδιότητα να υπερασπιστώ το κόμμα μου και τις αρχές μας.
5: Με τον Σοκράτη, ο οποίος είναι πολύ συμπαθής, κατά τα λοιπά. Πάμε λοιπόν.
4: Ελάτε, κύριε Μελίδη.
11: Ακούστε με λοιπόν τι έγινε. Εμείς παρότι τέλος Ιουλίου ουσιαστικά αλλάξαμε τα πράγματα στο κόμμα μας, είχαμε μια πολύ δυναμική επανεκκίνηση. Να θυμίσω ότι στο ζήτημα της πρόορης αποπληρωμής του χρέους τέλος Αυγούστου, το σηκώσαμε αρκετά, μας απάντησε η κυβέρνηση. Ξέρετε, εμείς διαφωνούμε με αυτή την πρόορη αποπληρωμή. Θεωρούμε ότι το χρέος αυτό ήταν ρυθμισμένο. 13 δισεκατομμύρια, λέμε, ισοδυναμούν σχεδόν με 7 ΔΕΘ. Άρα είναι ένα κομμάτι το οποίο θα έπρεπε να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Ζήτησαμε να γίνει και σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής πάνω σε αυτό, γιατί είναι ένα τεράστιο ποσό, ξαναλέω, το οποίο τις τελευταίες μέρες έχει φύγει από την επικαιρότητα το θέμα. Το τονίζω όμως να μας ακούσουν, να το καταλάβουν αυτό οι πολίτες.
4: Ναι, για την ασπίδα του Αχιλλέα, τι λέτε.
11: Θα αποπληρώσει η κυβέρνηση. Είναι ένα ζήτημα τα εξωτερικά. Αλλά να σας πω κάτι για την εξωτερική πολιτική.
4: Όχι, επειδή μιλάμε και για χρήματα, είναι 3 δισεκατομμύρια ποσά.
11: Εμείς δεν είμαστε κατά των εξοπλισμών, δεν είμαστε κατά του να υπερασπίζομαστε τα συμφέροντα της χώρας μας. Λέμε απλά, μια και πρέπει για τις τελευταίες μέρες ένα ζήτημα με την Τουρκία, ότι πρέπει πρώτα να εξαντλήσει διπλωματικά τις δυνατότητες που έχει η χώρα και να λειτουργήσει και σε ένα επίπεδο να ζητά κυρώσει.
4: Δεν κατάλαβα αν είστε υπέρ ή κατά τη συγκεκριμένη συμφωνία.
11: Ξαναλέω, εμείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία.
4: Ναι, είναι πολύ απλό αυτό που ρώτησα.
11: Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα την άμυνα της χώρας. Να πω και στο κομμάτι αυτό όμως ότι.
4: Όχι, να μου πείτε αν καλώς πιστεύετε ότι έγινε η συμφωνία αυτή για την ασπίδα του Αχιλλέα.
11: Ξέρετε κάτι. Έγινε μια συμφωνία. Ενημερωθήκαμε από την ειδησιογραφία κυρίως πάνω σε αυτό. Αν θέλετε να δώσω μια σοβαρή απάντηση, θα πω ότι πρέπει να υπάρξει μια. Εντάξει, ξαναλέω όμως. Κοιτάξτε, με αυτή την κυβέρνηση. Με αυτή την κυβέρνηση. Υπάρχει ένα ζήτημα με αυτή την κυβέρνηση. Το επικοινωνιακό και το πραγματικό. Εμείς λέμε ότι.
8: Καλά έκανε η Ελλάδα και υπέγραψε με το Ισραήλ.
11: Εμείς λέμε ότι. Καταρχάς, εμείς λέμε ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει μια πολυπρόσωπη και πολυπαραγωγική εξωτερική πολιτική.
4: Με συγχωρείτε, επειδή τώρα που το θυμήθηκα, είδα και μια ανάρτηση του κυρίου Καμένου που έκανε retweet τον κύριο Νετανιάχου και είπε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε αυτή η σχέση.
11: Ακούστε με, άλλη εποχή τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά και στο πλαίσιο μια πολυπρόσωπη, ξαναλέω, και πολυπαραγωγική εξωτερική πολιτική λειτουργήσε με συμμαχίες. Άλλη εποχή όμως τότε, άλλη εποχή τώρα.
8: Να επιστρέψω αυτό που ξέρετε, κύριε Μελίδη, στην αρχή. Ο κύριος Τσίπρας με τις τοποθετήσεις του σήμερα.
11: Προσπαθώ, ακούστε με.
8: Έχω την αίσθηση να καταλάβω κάτι, γιατί σας από την αρχή. Κάνει διαζύγιο από όσα έλεγε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που ως πρόεδρος έλεγε σήμερα.
11: Μια φιλότιμη προσπάθεια να μιλήσω για το μέλλον, γιατί ξέρετε εδώ και ένα χρόνο. Και θα σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή, γιατί όντως είναι για το μέλλον. Γιατί ένα χρόνο τώρα παντούμε διαρκώς για το παρελθόν. Ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και το κόμμα του, πήρε μια σαφώς διαφορετική θέση από αυτή που έχει η αριστερά διαχρονικά. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί με την αριστερά ή με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς ότι δεν έχουμε σαφείς θέσεις. Εμείς λέμε, για παράδειγμα, ναι στο δημόσιο, δωρεάν, σύγχρονο ελληνικό πανεπιστήμιο. Η Ελλάδα έχει μια άλλη άποψη για τον νόμο Πιερακάκη, τα ακούσαμε αυτά. Είναι καλό όμως να γίνεται αυτή η συζήτηση και να μένει σε πολιτικό επίπεδο. Γιατί? Για να, όσοι έρθουν να ψηφίσουν στις κάλπες, να ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Ξέρετε, καμιά φορά στην συζήτηση περί προσώπων. Καταφεύγοντας, αποφεύγουμε τη συζήτηση για τα πραγματικά ζητήματα που υπάρχουν στη χώρα. Και να πω εδώ με αυτή την ευκαιρία, ξαναλέω, μας δίνεται απόψε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται στη ΔΕΘ στις 10 και στις 11 Σεπτεμβρίου, που θα παρουσιάσει και ένα πλήρες οικονομικό και κοστολογημένο πρόγραμμα.
9: Συλλογικά θα βρίσκεται και με την κυρία Δούρου και με τον κύριο Παπάκη και τον κύριο Πολάκη. Για την πολιτική γραμματεία, νομίζω, απουσίαζε ο κύριο Πολάκη.
11: Θα βρίσκεται, εντάξει, τεχνικά
9: κοιτάξτε. Ένα εκλογή ηγεσία.
11: Ένα καλό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι συνεδριάζουν διαρκώς τα όργανα μας. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι κάποιες φορές, επειδή είναι μια διαρκή συνεδρίαση αυτή που συμβαίνει, μπορεί κάποιος να λείπει.
9: Συνέντευξη τύπου θα δώσουν και τα τρία στελέχη.
11: Θα σας πω, επειδή το επικοινωνιακό ζήτημα του ποιο θα μιλήσει εκείνη την ημέρα το χειριζόμαστε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Είναι επικοινωνιακό το ποιος θα αναλάβει να μιλήσει. Θα αποκαλυφθεί την ώρα που πρέπει. Να σας πω όμως ότι εμείς το πρόταγμα ακριβώς. Το λέω μέρες τώρα ότι είναι έκπληξη το ποιος θα μιλήσει. Δεν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Όμως εμείς το κάνουμε αυτό και για έναν ακόμα λόγο. Γιατί θέλουμε να επικεντρωθούμε στο πρόγραμμά μας. Ξέρετε, ξαναλέω, έχουμε περάσει πολλά ως κόμμα και αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουμε είναι να ακουστούν αυτά που λέμε ότι θα κάνουμε. Και το πρόγραμμα που έχουμε και οι πολιτικές μας προτάσεις. Ούτε το ποιος, ούτε το τι, και να μου επιτρέψετε και να στο κλείσουμε να πω και κάτι ακόμα. Από προσωποπαγής λύσης και από σωτήρες ή από ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζονται ως πολύ κατάλληλοι για το οτιδήποτε, όλα αυτά τα χρόνια στην αντιπολίτευση, νομίζω τα περισσότερα κόμματα σήμερα και εντός και εκτός Βουλής στηρίζονται πάνω σε αυτό.
4: Κύριε Μελίδη, προτείνουμε ευχαριστούμε κάτι για να προλάβουμε και να.
8: Έχουμε ένα γύρο ακόμα.
4: Πολύ σύντομο, γιατί 2-3 λεπτά το πολύ μας μένουν. Κύριε Κερίδη, Αντώνη Σαμαράς. Έκανε ένα tweet ο ίδιος, μία συνέντευξη έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου του, έχει απαντήσει όποιος υπάρχει από την κυβέρνηση, από υπουργούς. Τελικά η κυβέρνηση φοβάται τον Αντώνη Σαμαρά και το κόμμα που θα δημιουργήσει όπως όλα δείχνουν?
5: Λοιπόν, ένα μόνο σχόλιο για αυτά που ακούστηκαν πριν και
4: κάντε
5: θα σας
4: και
5: πω
4: και
5: την
4: δικιά μου γνώμη,
5: όπως την έχουν καταθέσει και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για τον πρώην Πρωθυπουργό. Είναι προφανές ότι η μάχη των επόμενων εκλογών είναι το αμφίρροπο, αυτό που δεν ξέρουμε, είναι για τη δεύτερη θέση. Και εκεί ο αγώνας Ελλάς Πασόκ θα είναι λυσαλέος και φυσιολογικά έτσι, διότι όποιος βγει δεύτερος μπορεί μέσα σε μια αναβίωση δικοματισμού στη συνέχεια να καπελώσει, να απορροφήσει, να μικρύνει τον άλλον.
8: Στο πλαίσιο αυτό... Βλέπετε επαναληπτικές εκλογές.
5: Για τις εκλογές του 2030 αναφέρομαι.
8: Για το 30
5: ναι.
8: λέτε.
5: Για το 30 στοχεύει. Ο Αλέξης Τσίπρας για το 30 στοχεύει. Δεν στοχεύει για το 27. Ξέρει ότι το 27 δεν έχει Μάλιστα. δυνατότητα. Και δεν το λέω
4: δεν
5: με αλαζονία το... καθόλου
4: δεν
5: και
4: έχει
5: μακριά
4: πει
5: από μένα.
4: Τόσο, αυτό που λέτε
5: λέω
4: εσείς.
5: Εγώ.
4: Εσείς λέτε
5: και θα σας πω και κάτι άλλο που δεν έχει πει. Αλλά το υπονοεί. Ο Αλέξης Τσίπρας έχω την αίσθηση ότι θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει. Εκεί να τρεμοσβήνει στο 2%-3%. Για να κάνει την αντίστοιξη. Για να λέει ότι εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Για να έχει αξία το rebranded, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι σαν τον Πολάκη.
4: Για τον κύριο
5: Πολάκη,
4: Σαμαρά, θα μου πείτε, κύριε Κερίδη, γιατί έχουμε ένα λεπτό.
5: Να κάνουν λίγο.
4: Αφήστε τον τώρα το ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε μου για τον κύριο Σαμαρά.
11: Λοιπόν, και όχι στον κύριο Τσίπρα.
5: Έρχομαι,
11: ναι,
5: λοιπόν.
11: Το σημειώνω αυτό.
5: Όχι,
11: να το
5: σας λέω, εγώ πώς το αντιλαμβάνομαι, κάνω
11: υπάρχει,
5: ένα πολιτικό σχόλιο.
11: Θα το δείτε στις εκλογές των θα είναι στο 2 στο 3%.
5: Είδα βέβαια και κάποιους που έτρεξαν στο Πόρτο. Από τους πρώην
9: ναι,
5: Σιριζέους.
9: Και
8: ο κύριος Κόκαλης και άλλοι. Αλλά πείτε μας για τον κύριο Σαμαρά που σας ρώτησε,
5: κύριε. Ο κύριος Κόκαλης δεν ψάχνει θέση. Αλλά ο Καραμέρος, ποιοι είναι. Εκεί που ψάχνουν θέση στα ψηφοδέλτια θα δούμε εν τέλει.
4: Κύριε Γερή.
5: Τώρα, ο Αντώνης Σαμαράς. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα. Α, για τον Βασίλη, είπατε. Ο Βασίλης όντως. Απ' τη Λάρισα. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Ότι επί ένα χρόνο συζητάμε για ένα κόμμα. Με πρωτοβουλία και δικιά σας και των μέσων ενημέρωσης, έτσι δεν είναι πρωτοβουλία
9: τι εννοείτε,
5: δικιά μας.
4: Ρωτάτε,
5: εμείς απαντάμε.
4: Κύριε Κερίδη, και πριν δημιουργήσει το κόμμα ο κύριος
5: Τσίπρας,
4: μιλούσαμε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
5: Ωραία, αλλά το είδαμε, εν πάση περιπτώσει, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όπως είδαμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μετρήθηκαν και αρχίζει η φθορά. Έτσι δεν είναι πάντοτε όταν εμφανίζεσαι, διότι η δημόσια αρένα είναι σκληρή, είναι άλλο να...
4: Άρα καλά κάνει και αργεί ο κύριος Σαμαράς και δεν το ανακοινώνει.
5: Και αργεί.
9: Η επισήμανση
5: τώρα...
9: που έκανε μέσω της δήλωσής του και βάζει το θέμα της woke agenda, θεωρείτε ότι είναι προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση?
5: Είναι απολύτως
9: λάθος.
5: Είναι απολύτως λάθος. Και θα σας πω γιατί είναι απολύτως λάθος. Γιατί θεωρώ ότι η χώρα μας έχει πολλά προβλήματα και πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις να μιλήσουν για τα πραγματικά προβλήματα και όχι να φαντάζονται προβλήματα άλλα. Walk πρόβλημα υπήρξε στην Αμερική, το έχω ζήσει εγώ 12 χρόνια που ήμουν εκεί. Τα ξέρει καλά η Κατερίνα από την προηγούμενη μας, έτσι είχαμε κάποτε συνυπάρξει επί καθημερινής βάσης. Είναι αστείο να μιλάμε για walk agenda στην Ελλάδα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα παραμένει η έλλειψη προστασίας δικαιωμάτων, κυρίως των γυναικών, αλλά και άλλων ομάδων. Βέβαια, και πρέπει εκεί να επικεντρωθούμε και νομίζω να συμφωνήσουμε όλα από το να φανταζόμαστε ότι έχουμε πάρει τις ακρότητες της woke agenda που πράγματι υπήρξε και σας λέω υπήρξε εγώ στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο που θήτευσα πάρα πολλά χρόνια.
9: Οι διακρίσεις είναι κύριε, μεγαλύτερες ακρότητες.
4: Ευχαριστούμε ναι. πολύ
5: και,
4: κύριε
5: αλλά
4: κύριε,
5: και πέρα
4: κύριε,
5: από αυτά έχουμε μεγάλα προβλήματα
4: ευχαριστούμε πολύ.
5: Στον πλούτο, στο
4: πώς θα κάνουμε τον έρευνα
5: πιο παραγωγικό.
4: Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε. Θα είμαστε αύριο πάλι μαζί αυτό το βράδυ.
5: Ξεκινήσατε πολύ δυνατά. Και είμαι βέβαιος ότι θα πάτε πολύ δυνατά.
4: Η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Γεια σας.

0: αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο και τους Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
3: I just met the owner of the new Vic.
4: You did not say that he was cute.
3: Didn't notice. I'm spying on my friend.
5: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
3: I imagine I'll be seeing even more of you now.
5: Sorry about that.
3: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
5: I asked Jonah to write the messages for me.
4: So Lena and Jonah did all the talking for us?
6: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: That's totally delicious. Life is good.
1: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα.
0: Hey, all right.
1: Στο Action 24.
2: Find the gun before somebody else gets shot.
3: You stay out of the way.
4: Price, drop it.
3: Price, look out. You're under arrest.
4: For what? Back off my gun.
2: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
1: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δείτε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικοί.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: ήταν τελικά το επιτελικό κράτος. Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Και θαρώ πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα της επόμενης κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς, εάν κάνει κόμμα και κατέβει, προφανώς, επειδή ακριβώς θα φιλοδοξεί να κινηθεί στο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς θα πρέπει να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις και θα υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό είναι βέβαιο.
2: Πλάτες κάνει ο αντιπρόεδρός σας στη Νέα Δημοκρατία. Στερεί από πολιτική αρχηγό το λόγο.
3: Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου, καταλαβαίνετε, σας λέω. Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου. Και τη χειδαιότητα. Δεν ανέχομαι να χειδαιολογείτε απέναντί μου. Ορίστε, κύριε Γιάννη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την πολιτική επικαιρότητα. Δεν είναι βραδιά Champions League, όπως λένε στις αθλητικές εκπομπές. Στη δική μας που είναι ενημερωτική και άκορος πολιτική, είναι βραδιά του Άλεξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη, όπως αναμενόταν, με τον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Ελλάς να βάζει το δίλημα εντιμότητα ή διαφθορά για τις εκλογές και βέβαια να παρουσιάζει και το οικονομικό του πρόγραμμα. Θα έρθουν και οι βραδιές του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αναλυτικά. Μέχρι τότε θα πάμε να αναλύσουμε σημείο προς σημείο όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται στο βήμα της ΔΕΘ. Θα δούμε τα πρόσωπα εννοείται που βρέθηκαν στις πρώτες σειρές, αλλά και αυτούς που ήταν πίσω-πίσω, γνωστούς και άγνωστους, στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και νεότερα που έχει επιλέξει να στελεχώσουν την Ελλάς. Και βέβαια θα πάμε να δούμε και όσα έγιναν στη Βουλή, όπου είχαμε ένα πανδαιμόνιο, δεν εκλέχθηκε η Ελένα Ακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου. Είδαμε και με τοπικές συγκρούσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου που ανεβάζουν ξανά το πολιτικό θερμόμετρο. Αυτό το έχουμε συνηθίσει. Και την ίδια ώρα έχουμε και τη Σαμαριάδα. Έχουμε πλήθος πυρών να έρχονται από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη. Έχει ενδιαφέρον το τι λέγεται ειδικά αυτές τις ώρες, με το μέτωπο να έχει ανοίξει επίσημα. Και εμείς θα έχουμε το κατάλληλο πρόσωπο, ένα πρόσωπο που έχει ενδιαφέρον τώρα που θα ανοίξει τα χαρτιά του, το Μάκη Βορύδη. Και για τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα. Στη συνέντευξή μας, πιστέψτε με, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να ανοίξουμε την ατζέντα μας. Καλησπέρα Ελένη και Δημήτρη, καλησπέρα και στους
5: καλησπέρα,
4: δύο.
5: Καλησπέρα σε όλους.
4: Λοιπόν, μην τα πολυλογούμε, παρακολουθούσα λοιπόν πριν την έναρξη της εκπομπής μας τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συνεχίζει, βρίσκεται στο βήμα στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα όμως να πάμε να πάρουμε μία σύνοψη από το πολιτικό του μήνυμα, όπως ξεκίνησε την ομιλία του. Πάμε να δούμε το πολιτικό μέρος ομιλίας του.
0: Η χώρα γερνά, ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας μειώνεται, η παραγωγικότητα παραμένει χαμηλή. Η απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις δεν μπορεί να περιμένει. Οφείλουμε άμεσα να αυξήσουμε την παραγωγική ικανότητα της χώρας, να επιταχύνουμε τη σύγκληση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο, να κατακτήσουμε ισχυρότερη θέση στο νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Αυτοί οι τρεις στόχοι συγκροτούν την ανάγκη μιας νέας εθνικής στρατηγικής που θα συνδέει την ανάπτυξη με την οικονομική ασφάλεια. Αυτό που σήμερα στη διεθνή βιβλιογραφία περιγράφεται με τον όρο Securonomics. Τι κάνει όμως η σημερινή κυβέρνηση για όλα αυτά?

0: λεπτά για όλες αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Νομίζω ότι 7 χρόνια είναι αρκετά για να κριθεί μια κυβέρνηση. Και η συγκεκριμένη είχε 7 χρόνια αυτοδυναμίας, είχε άπλετο χρόνο, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως η επταετία αυτή ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να καλούμαστε να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα. Ζούσαμε καλύτερα, ζούμε καλύτερα σήμερα, άραγε 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ζούμε καλύτερα σήμερα από ό,τι ζούσαμε το 2019. Και δυστυχώς για τη χώρα, η απάντηση της πλειοψηφίας των Ελλήνων είναι καθαρή. Δεν ζούμε καλύτερα σήμερα. Για τους περισσότερους και τις περισσότερες, η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια. Γιατί όμως συνέβη αυτό? Γιατί μειώθηκε δραστικά η αγοραστική μας δύναμη. Γιατί η κυβέρνηση αντιμετώπισε την ακρίβεια με επιδόματα, αντί να συγκρουστεί με τις τρευλώσεις της αγοράς. Είδε τον μισθό του εργαζόμενου ως κόστος, τη στέγη ως επενδυτικό προϊόν, το δημόσιο σχολείο και το εθνικό σύστημα υγείας ως δαπάνες, την περιφέρεια ως υποσημείωση και το κράτος δικαίου ως εμπόδιο στην ανεξέλεγκτη άσκηση εξουσίας. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Μια οικονομία με χαμηλούς μισθούς, αδύναμη παραγωγή και τον πλούτο ολοένα και να συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια, σε λίγους και ισχυρούς.
1: Λοιπόν, είδαμε το δίλημα που έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας στην αρχή της εκπομπής μας. Πριν από ούτε ένα λεπτό ολοκλήρωσε την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη. Είδαμε ένα απόσπασμα από το πολιτικό μέρος της ομιλίας του, το οποίο ήταν στην αρχή, και πάμε να δούμε και τους οικονομικούς άξονες όπως τους παρουσίασε.
0: Και αυτή η νέα βιομηχανική πολιτική στηρίζεται σε τρεις αρχές. Καταρχήν, εθνικές προτεραιότητες. Τι πρέπει να μπορεί να παράγει η χώρα μας σε 10 χρόνια από σήμερα. Φάρμακα και βιοτεχνολογία, ποιοτικά τρόφιμα, ενεργειακό εξοπλισμό και συστήματα αποθήκευσης, ναυτιλιακή τεχνολογία, κρίσιμες πρώτες ύλες, αμυντικά προϊόντα και σύγχρονα δίκτυα μεταφορών. Εκεί κατευθύνουμε τη χρηματοδότηση, την έρευνα, τις υποδομές και την εκπαίδευση, με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και δημόσιο απολογισμό κάθε χρόνο. Δεύτερον, το κράτος επενδύει μακροπρόθεσμα και με τόλμη στην προστιθέμενη αξία. Στηρίζει νέες τεχνολογίες, μεγάλες υποδομές και επενδύσεις που αποδίδουν σε βάθος χρόνου. Και όταν μια επένδυση που χρηματοδότησε ο πολίτης πετυχαίνει, ένα μέρος του ωφέλους επιστρέφει στην κοινωνία, επιστρέφει στον ίδιο τον πολίτη. Τρίτον, ούτε ένα ευρώ δημόσιου χρήματος χωρίς όρους. Κάθε επιχείρηση που χρηματοδοτείται οφείλει να δημιουργεί αξία και σταθερές σχέσεις, καθαρές θέσεις, νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Οφείλει να εφαρμόζει τις λογικές συμβάσεις, οφείλει να μεταφέρει τεχνολογία και να ενισχύει τις εξαγωγές. Όλα τα ποσά και οι δικαιούχοι θα είναι φανερά και δημόσια. Όποιος παραβιάζει τους όρους, επιστρέφει τα χρήματα και αποκλείεται από κάθε νέα χρηματοδότηση.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι πήραμε ένα καλό δείγμα από όσα είπε πριν από λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη, τώρα που ολοκλήρωσε και την ομιλία του Αλέξη Τσίπρας.
2: Να πούμε τι καταλάβαμε από την ομιλία του κυρίου Τσίπρα.
1: Να πούμε και ποιοι ήταν εκεί παρόντες και παρούσες.
2: Θα τα πούμε και αυτά. Αλλά να πούμε καταρχήν ότι το είχα πει και προχθές, ότι ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα αυτό που είπε είναι ότι θα αξιοποιήσει τα χρήματα τα οποία υπάρχουν στα κρατικά ταμεία και φυσικά σε αυτά τα οποία θα έρθουν από την Ευρώπη, θα αντικαταστήσουν δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης, επισημένοντας στην πραγματικότητα ότι η κυβέρνηση είχε αυτά τα χρήματα αλλά ακολούθησε λάθος μείγμα πολιτικής. Από εκεί και ύστερα είπε ότι ο στόχος του ιδίου είναι να υπάρξει φορολογική δικαιοσύνη. Να πληρώσουν, είπε χαρακτηριστικά, λιγότερα όσοι σηκώνουν σήμερα δυσανάλογο βάρος. Από εκεί και ύστερα μίλησε για διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για κάθε επιχείρηση. Κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Στη συνέχεια είπε για το από πού θα βρει και τα χρήματα. Μίλησε για φορολόγηση των τυχερών παιγνίων και κατάργηση των φοροαπαλλαγών του μεγάλου πλούτου, την οποία μάλιστα τη χαρακτήρισε προκλητική. Αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας στην πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων και είπε στην πραγματικότητα ότι από εκεί θα πάρει χρήματα.
1: Λοιπόν, να δούμε και τις
2: αναφερόμενος παρουσίες. Τώρα, αναφερόμενος το μέσο μισθό, ο κύριος Τσίπρας επεσήμανε ότι υπάρχει μείωση κατά 22% σε σχέση με το 2009. Ωραία. Ανακοίνωσε ότι θα φτάσει στα 1.000 ευρώ ο κατώτερος το 2027, ενώ για το μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης υποστήριξε ότι θα ανέβει στα 1.800 στο τέλος της τετραετίας. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο και στα πρόσωπα, γιατί είδαμε έτσι και ένα μεγάλο
2: μέρος.
1: Έχει
2: πει και μια... σε ό,τι αφορά
1: και
2: τη μείωση
1: πριν
2: του ΦΠΑ, θα είναι στο 6% στα βασικά. Ωραία. Είδη διατροφής.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και δείξτε μας και τις φωτογραφίες, παρακαλώ, παρόντες και παρούσες, γιατί η ανθρωπογεωγραφία νομίζω έχει και περισσότερο ενδιαφέρον από πολλά άλλα, γιατί δείχνει ποιοι θα είναι και ποιοι δεν θα είναι ενδεχομένως αύριο στην Ελλάς και μάλιστα στις εκλογές. Λοιπόν, είδαμε αρκετό κόσμο στην αίθουσα αυτή, περίπου 1.000 άτομα άκουγα πριν στην Κατερίνα Δούκα που λέγανε ότι χωράει αυτή η αίθουσα. Αλλά δεν έχει τόσο σημασία πόσα χωράει, αλλά ποια ήταν εκεί και ποια θεωρείς εσύ ότι έχει ενδιαφέρον που βλέπουμε τώρα.
2: Κοίτα, βλέπουμε
1: πίσω,
2: τον κύριο
1: είναι ο Καραμέρος. Έχει επιλέξει να κάτσει πίσω.
2: Έπιασε τα ορεινά μόνος του για να αισθάνεται ασφαλής.
1: Πάμε έναν γνωστό για Ελλάς.
2: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Καραμέρος, ήταν ο κύριος Σίμος και Δίκογλου. Έχουν φύγει, έχουν παραδώσει την έδρα.
1: Νοτοπούλου
2: τους.
1: Βλέπω
2: η κυρία
1: εδώ.
2: Νοτοπούλου επίσης έχει παραδώσει την έδρα. Οπότε
1: πάει το καράβι για Ελλάς, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ο Κώστας Ζαχαριάδης.
1: Βλέπουμε εδώ, έτσι, Ζαχαριάδης, Καραμέρος, ένα καράβι, όλοι για Ελλάς.
2: Η κυρία Αθηνά Λινού. Ο Βασίλης ο Κόκαλης επίσης έχει παραδώσει την έδρα. Ο Κώστας ο Σαρακιώτης, ανεξάρτητος βουλευτής. Ο Μίλτος Ζαμπάρας, από τους ανεξάρτητους του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι,
2: η Καλλιόπη Βέτα επίσης από τους ανεξάρτητους. Ο κύριος Φερχάτ, ο μουσουλμάνος.
1: Είναι ο μειονοτικός, νομίζω και ο άλλος.
2: Και
1: οι δύο μειονοτικοί.
2: Βρέθη στην συγκέντρωση, στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα, πήγε και ο κύριος Κουρουπλής.
1: Εντάξει. Τον κύριο Κουρουπλή, εγώ δεν έχω ρεπορτάζ, δεν τον βλέπω να τον παίρνει ο Τσίπρας. Πιστεύω τον πάρει.
2: Όχι. Όχι, λέω. Δεν το ξέρω. Υποθέτω, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια σχέση.
1: Τους άλλους τους βλέπω δηλαδή από την.
2: Ναι.
1: Από τα vibes που λένε. Αλλά θα δούμε.
2: Έχει σημασία.
1: Δηλαδή, Νοτοπούλου, όλους αυτούς τους άλλους που είπες, τους βλέπω.
2: Στην πραγματικότητα, από τους ανεξάρτητους του ΣΥΡΙΖΑ πήγανε μόνο τρεις βουλευτές. Οι υπόλοιποι έχουν παραιτηθεί.
1: Και έχουν αφήσει και τις έδρες τους.
2: Ναι, έχουν αφήσει τις έδρες τους. Οι δύο έχουν ενταχθεί ήδη. Μάλιστα. Στην Ελλάς. Είδαμε.
3: Ήθελαν να πάνε και δεν πήγαν ή δεν
2: ήθελαν.
3: Ναι, γιατί θυμάμαι ότι μου είχες πει.
1: Πήγανε με έγκριση, αλλά εσύ σου λέει, Ελένη, ότι υπήρχε μια προσοχή.
3: Επειδή θυμάμαι τι μου είπες προχθές. Μισό λεπτό.
2: Επειδή αρέσει αυτό το θέμα.
3: Επειδή θυμάμαι τι είπες προχθές, ότι δεν θέλουν να πάνε για να μην δημιουργήσουν πρόβλημα στον κύριο Τσίπρα με την παρουσία τους. Ξαναρωτώ, ήθελαν να πάνε και δεν πήγαν για να μην δημιουργήσουν πρόβλημα. Οι άλλοι που πήγαν και είναι ανεξάρτητοι βουλευτές δεν φοβήθηκαν να μην δημιουργήσουν πρόβλημα ή πήγαν με το OK του κυρίου Τσίπρα. Αυτό ρωτώ.
2: Ο καθένας έκρινε κατά συνείδηση.
3: Σωστό.
2: Εγώ με τους ανθρώπους που είχα μιλήσει, τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν, μου είπαν δεν θα πάμε.
3: Μάλιστα.
2: δεν έχει φτάσει η στιγμή για να βρεθούμε σε μια τέτοια συγκέντρωση του κυρίου Τσίπρα.
3: Άρα οι άλλοι που πήγανε και είναι ανεξάρτητοι θεώρησαν ότι έφτασε η στιγμή.
2: Κάποιοι βουλευτές θεώρησαν ότι έπρεπε να πάνε, προφανώς και αυτοί θεώρησαν ότι έτσι έπρεπε να κάνουν.
1: Όπα. Εγώ κοιτάω κατευθείαν το κινητό μου. Ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού.
3: Καλά, εντάξει, αναμενόμενο.
1: Ήρθε στο κινητό μου, εσύ κάνει το ρεπορτάζ. Το κοινή λήψη, εγώ πάρε. Την ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού.
2: Συγκλονίστηκα.
1: Εντάξει, ξεκινάω. Όσο και αν προσπαθεί ο Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και παράλλαχος.
3: Λοιπόν, σήμερα λέει πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το ένα έτος υλοποίησεων όσων εξήγηλε, τεινάζοντας την πάγκα στον αέρα, κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση και πατριωτικό φόρο, οι οποίοι ξυπνούνται πιο άσχυπνες
2: μνήματα.
1: Κάτσε να τα πει, κάτσε και εσύ να τα πει.
2: Κάτσε να τα πει. Μιλάει για ένα χρόνο, ενώ
1: Ελένη,
2: ο κύριος Τσίπρας...
1: Κάτσε να τον ακούσουμε τι λένε.
3: Περίμενε να ακούσεις την απάντηση, λένε ψέματα μέσα, ακόμα δεν την είπαμε.
2: Μα μιλάει για ένα χρόνο.
3: Περίμενε.
1: Παρένθεση, βγήκε και του Πασόκ για ανακοίνωση.
3: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας λέει ανακοίνωση στο τέλος της, σερβίρει ξανά εύκολες λύσεις για δύσκολα προβλήματα. Με νέες λέξεις.
1: Ωραία.
3: Και παλιές
1: αυταπάτες ολόκληρα
3: και
1: λοιπά.
2: Δηλαδή
1: σύνοψη,
2: να μας
1: λοιπόν
2: πει η κυβέρνηση για να καταλάβω. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν λέει για τον κατώτατο ότι θα
1: μπράβο,
2: τον φτάσει
1: Αλέξη
2: τα χίλια.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης
2: μα το ξέρω,
3: αγόρι
2: μου. Αλλά για να μην, λέει, να μην λένε ψέματα στη μούρη μας. Τι
1: Αλέξη, προχώρα, άλλαξε τα όλα.
2: Για να μην μας λένε ψέματα.
1: Πασόκ, αφήστε με λίγο. Λοιπόν, βγήκε πριν από λίγη ώρα και του Πασόκ για ανακοίνωση. Βασικά όχι πριν από λίγη ώρα, επί του πιεστήριου σας τα λέμε όλα. Τώρα πριν από ένα λεπτό. Συνοπτικά σας τα λέμε, δεν διαβάζουμε ολόκληρες ανακοινώσεις. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική με μοναδική εξάρτηση στα συμφέροντα του λαού και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα. Κάνουν και λογοπαίγνιο με την πηξίδα. Επίθεση λοιπόν και από το Πασό και από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, αλλά στο διατάφτα τίποτα.
1: Κάτσε ρε Ελένη, σου λέω δεν διαβάζω ολόκληρες
2: ανακοινώσεις.
1: Τώρα βγήκανε ρε Ελένη. Τι να λένε στον Πασό, συγχαρητήρια κύριε Τσίπρα.
2: Μητσοτάκης,
1: Αλέξη προχώρα, τι θες να του λένε δηλαδή. Πολιτική κάνουμε δηλαδή.
2: Καθόμαστε.
1: Τι θες να βγάζουν συγχαρητήρια τα κόμματα.
2: Κάνε μια κριτική και πες ότι εκεί λες αυτό, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς.
1: Εντάξει ρε Ελένη.
3: Είναι μια πρώτη ανακοίνωση. Αύριο θα τα πάρουν τα μέτρα και θα τα αξιολογήσουν. Τι ήθελες να περιμένουν δύο μέρες να τα
1: το Πασόκ λέει ότι το μόνο καινούργιο που μάθαμε είναι ότι δεν σκοπεύει να επαναφέρει τη 13η σύνταξη, το 13ο μισθό, το ΕΚΑΣ και τη δικαστική προστασία της πρώτης κατοικίας που ο ίδιος κατάργησε. Ορίστε. Αφού τα ήθελε, τα άκουσε. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη.
2: Άμα το λέει,
1: ήταν δίκαιο, έγινε πράξη.
2: Εγώ αυτό το ακούω.
1: Ναι, Ελένη, άλλο σου λέω ότι τώρα βγήκαν. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε λίγο να πάρουμε και μια εικόνα από Βουλή, από όσα έγιναν σήμερα. Θα έχουμε και το Μάκη Βορύδη. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς είδε και ο ίδιος τον Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια το δικό τους μέτωπο, αυτό που τον αφορά πολύ περισσότερο με τον Αντώνη Σαμαρά. Στη Βουλή δεν εκλέχθηκε αντιπρόεδρος η Έλενα Κρήτα, αφορμή πυρών. Έχει παρασκήνιο βέβαια αυτό. Και έχει και αιτίες που τα κόμματα κινήθηκαν αναλόγως.
4: Πού είναι οι βουλευτές σας, κύριοι, που τους μαζεύετε ρόγες από διάφορους περιοδεύοντες γυρολόγους.
5: Όσον αφορά δε σε όλα τα υπόλοιπα και στις αιτιάσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου, πάνω απ' όλα θυμάμαι ότι δεν ψήφισε κανένα αντιπρόεδρο πλην του δικού της υποψηφίου.
4: Βρείτε τα και με την Κανέλη που λέει ότι η Μπακογιάννη είναι καλύτερη πολιτικός και να είχαμε πολλές δώρες. Συνεννοηθείτε λίγο. Συνεννοηθείτε λίγο. Όλοι μέσα στο σύστημα να στηρίξετε το Μητσοτάκη την ώρα που είναι στα σχοινιά. Πλάτες κάνει ο αντιπρόεδρός σας στη Νέα Δημοκρατία. Στερεί από πολιτική αρχηγό το λόγο.
6: Αφήστε εξυπνακισμούς μαζί μου, καταλαβαίνετε σας λέω. Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου. Και τη χιδαιότητα. Τέλος τη χιδαιότητά σας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή. Δεν ανέχομαι να χιδιολογείτε απέναντί μου. Ορίστε κύριε Γιάννη. Όλα τα άλλα είναι μία προσφορά για σοου, έτσι αυτούς που έρχονται για αυτή τη δουλειά εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, δεν πέρασε. Να πούμε τη σύνοψη.
2: Να πούμε όμως ότι πέρα από την κυρία
1: Κωνσταντοπούλου
2: και στήριξε
1: εκεί αριστερά.
2: Ναι, απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης.
1: Γιατί?
2: Δηλαδή, πραγματικά, μα είναι δυνατόν να καταψηφίζει έναν πολιτικό αντίπαλο επειδή δεν του αρέσει η κριτική που
1: το
2: του κάνει
1: το
2: μέσα στο
1: αλλά
2: κοινοβούλιο.
3: Επειδή θεωρεί
2: αυτό
3: ότι έκανε
2: είναι,
3: τοξική
2: είναι
3: κριτική,
2: είναι τέτοιο κομπλεξικό, τόσο κομπλεξική η στάση, τόσο αλαζονική, είναι πραγματικά... Εγώ δεν το πίστευα, έλεγα ότι αν μη τι άλλο και σε αυτό το κόμμα κάποιοι... θα αντιδράσουν. Θα πούν ότι δεν είναι δυνατόν να κρατάμε μια τέτοια στάση.
3: Το αντίθετο είναι θα ντροπή, γινόταν αν η Νέα είναι Δημοκρατία έλεγε. Ναι.
2: Επειδή η κυρία Κρήτα έκανε κριτική, σκληρή, πανσκληρή, δεν ξέρω εγώ τι, δεν την ψηφίζεις. Αυτό είναι απαράδεκτα, παιδιά. Αυτά δεν γίνονται. Αυτό είναι φασισμός.
1: Καλά,
3: δηλαδή,
1: χαλάρωσε,
3: ρε. Να σας πω κάτι.
2: Δηλαδή,
3: άλλα κόμματα που δεν ψήφισαν τις αντιπροέδρους.
2: Βουλευτές που θα χειροκροτητές ή βουλευτές οι οποίοι θα αποθεώνουν μάλιστα την κυβέρνηση για τα καλά που κάνει.
3: Μισό λεπτό.
2: Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. Καλά,
3: καταρχάς, να μην θυμηθούμε τώρα τι έχει πει ο καθένας για τον καθένα και πόσο τοξικά είναι καλώς, τα πράγματα που έχουν υποθεί. Λοιπόν, αλλά
2: αυτό δεν είναι τοξικό.
3: Επειδή
2: αυτό που
3: πολλά
2: έκανε
3: είναι
2: η κυβέρνηση
3: τοξικά.
2: Δεν είναι τοξικό.
3: Επειδή άκουσα πολλά και άκουσα και την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ότι θέλουν να αποκλείσουν τις γυναίκες από το Προεδρείο της Βουλής και θυμήθηκα ότι πρόσφατα είχαμε σε αυτή τη Βουλή εκλογές για Αντιπρόεδρο Βουλής. Από ό,τι θυμάμαι, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεν ψήφισε την κυρία Γεροβασίλη, που από ό,τι ξέρω είναι γυναίκα. Έτσι δεν είναι?
2: Εγώ εμένα με λένε Καλογεροπούλου.
3: Δεν τα λέω σε
2: εμένα
3: σένα.
2: Εμένα με λένε Καλογεροπούλου.
3: Δεν τα λέω σε σένα.
2: Κάθεσαι και μου απαντάς.
3: Δεν τα λέω σε
2: πράγμα.
3: Σένα, Ελένη μου.
1: Οπα, αλέρτα, σταματήστε. Είμαστε ζωντανή εκπομπή. Μισό λεπτό, αφήστε με λίγο. Επειδή είμαστε ζωντανή εκπομπή και θέλουμε να τα δίνουμε όλα επί του πιεστηρίου, πριν από λίγη ώρα και ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών, τον αρχισυντάκτη μας τον Εμίλιο Πυρδικάρη, πόσο κοστολογούν το Τζίπρα από το 13 δις κοστολογούν στο Υπουργείο Οικονομικών.
3: Μα το είπε και η ανακοίνωση.
1: Ότι ήταν, ναι, λέω, είναι επίσημη ανακοίνωση. Εντάξει. Χάσαμε το λογαριασμό.
3: 8 λέει ο
1: λέει το Υπουργείο Οικονομικών για όσα εξήγηλε. 13 του τα βγάλανε τα. Στο Υπουργείο Οικονομικών, ωραία, έτσι. Εκεί τόσο τον κοστολογούν. Χάσαμε το, χάσαμε το λογαριασμό, λένε. Λοιπόν, εμείς μεταφέρουμε τι λέει ο ένας και ο άλλος.
2: Πολλαπλασιάζει το 7. Λοιπόν,
3: δεν υπάρχει μοναδική αλήθεια.
2: Επί 4-5 χρόνια που θα είναι η επόμενη κυβέρνηση και βγάζει αυτό το λογαριασμό.
1: Λοιπόν,
2: και δεν τρέπεται.
1: Για ακούστε κάτι σεξι που, που θα σας πω τώρα. Η στάση του Πασόκ για την κυρία Κρήτα, πέρα από το θεσμικό υπόβαθρο, γιατί λένε στον Πασόκ εμείς σεβόμαστε όποιο κόμμα προτείνει αντιπρόεδρο το ψηφίζουμε, εκτός και αν είναι από ακροδεξιό κόμμα, έχει να κάνει με κάτι άλλο. Και θέλω να το πω γιατί εδώ είμαστε πίσω από τις γραμμές και μόνο πίσω από τις γραμμές τα ακούτε αυτά. Δεν είναι μόνο για την κυρία Κρήτα, είναι και για κάτι άλλο. Γιατί στο Πασόκ, επειδή έχουν κοινό αντίπαλο με το ΣΥΡΙΖΑ την Ελλάς, το Πασόκ του απειλεί την κυριαρχία στην αντιπολίτευση, του ΣΥΡΙΖΑ του απειλεί η Ελλάς την ίδια του την επιβίωση και το να μπει στη Βουλή, εκτιμούν ότι σφυριλατείται έτσι ένας δεσμός εμπιστοσύνης με το ΣΥΡΙΖΑ, ελπίζοντας σε κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και ενδεχομένως και σε μια ευρύτερη συνεργασία. Άρα, τι κάνει ο κ. Τσίπρας, τους ενώνει και με έναν τρόπο τώρα το Πασόκ ήθελε να καλοπιάσει το ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ήταν και έτσι ένθερμη υποστήριξη του Πασόκ.
2: Τι θα πάρει το ΣΥΡΙΖΑ, βρε Γιώργο?
1: Συμπορεύσεις κοινοβουλευτικές θέλουν τώρα. Μάζευε και ασύν και ρόγες τώρα. Γιατί το βλέπουν ντέρμπι. Εγώ το λέω, την αλήθεια μου τη λέω. Τα ακούω ότι θέλουν να γίνουν πραγματάκια με το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Λίγο πριν τις εκλογές στην κοινοβουλευτική συμπόρευση, τι να την κάνει, Γιώργο? 10 βουλευτές έχει, δεν
1: θέλουν να μήπως καταλήξει αυτό σε μια συνεργασία που να κόψει και από τον Τσίπρα και ενδεχομένως τον ντέρμπι.
3: Συνεργασία Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και ενδεχομένως, δεν ξέρω πού θα φτάσει.
3: Τα ύστερα του κόσμου.
1: Ξέρω ότι θέλουν να πάνε καλά, αγαπημένοι.
2: Όλα γίνονται στη ζωή.
1: Και να προχωρήσουν να κερδίσουν τον Τσίπρα. Να έχουν αυτή την κυριαρχία. Εγώ το λέω.
2: Να κερδίσουν τον Τσίπρα.
1: Την είπα. Δεν είναι αμαρτωλό, το είπα.
2: Με ξεπέρασε τώρα αυτό.
1: Καλά, εντάξει, τώρα σου λέω. Παίζεται, παίζεται.
2: Το να κατέβουν το καταλαβαίνω. Θέλουν οι άνθρωποι να
1: έχουν
2: κοινά.
1: Έχουν πιο πολλά κοινά πλέον παρά διαφορέ.
2: Να μπουν στη Βουλή και να έχουν μια καλή εκπροσώπηση.
1: Το Πασόκ θέλουν να τα πάνε καλά.
3: Το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ έχει περισσότερα κοινά παρά διαφορές.
1: Πλέον ναι.
3: Από πότε?
1: Από τότε που ήρθε ο Τσίπρας.
3: Έλα Παναγία Βόλια.
1: Τώρα, μισό λεπτό. Τώρα μιλάμε με τον πολιτικό κινησμό που οφείλουμε να μιλάμε ρεαλιστικά. Λοιπόν, ο Τσίπρας είναι μια κοινή απειλή. Προφανώς θέλουν να βρουν κάποιους διάβλους. Τώρα, μην υποκρινόμαστε και εμείς οι τηλεθεατές μας τώρα. Καταλαβαίνουμε τι ενώνει το Πασόκ με αυτό που έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, αλλά επειδή θυμόμαστε όλοι τι.
1: Πάμε παρακάτω τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε.
3: Λοιπόν, βοτομή ξαφνικά.
1: Πάμε παρακάτω. Σαμαράς τώρα και θα έρθει ο Μάκης Βορύδης. Πάμε, τα είπαμε αυτά. Τα είπαμε και τα εξηγήσαμε και με ρεαλισμό. Λοιπόν, θα έρθει ο Μάκης Βορύδης και θέλω να προετοιμάσουμε το έδαφος της συζήτησης. Σαμαριάδα. Πάρα πολλές επιθέσεις και ενδιαφέρουσες και viral και μάλιστα σήμερα το πρωί ο Θάνος Πλεύρης εδώ στον Νίκο και στην Αλεξάνδρα ήταν νομίζω πάρα πολύ ακριβής και νομίζω έκανε επίσης πολύ σαφές και μάλιστα ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε επί ημερών Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συνάπηγερμό ότι αυτό το μέτωπο είναι ανοιχτό.
7: Ο Αντώνης Σαμαράς, εάν κάνει κόμμα και κατέβει, προφανώς, επειδή ακριβώς θα φιλοδοξεί να κινηθεί στο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς θα πρέπει να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις και θα υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Λοιπόν, σαφής ο Πλεύρης.
3: Ναι.
1: Σαφής. Και νομίζω μπορεί να είναι και ο Βορύδης σε λίγο.
3: Και ο Βορύδης και ο Πλεύρης.
1: Θα δούμε. Τον έχουμε σε λίγο.
2: Απειλητικός ο Γεωργιάδης.
3: Και ο Γεωργιάδης που ξαναμίλησε σήμερα. Και επί της ουσίας επιβεβαίωσε αυτά που είπαμε εμείς εδώ χθες το βράδυ, που μας είπαν συνεργάτες του, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να η ασυλία αυτή που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, οι καλές διαθέσεις και ο σεβασμός να υπάρξουν αν ο κύριος Σαμαράς
2: δηλαδή,
3: κάνει το κόμμα και αρχίσει να
2: πυροβουλεί. Ήταν αυτό.
3: Όχι.
2: Τον καλό πιάναν για
3: δεν
2: να
3: ήταν υποκριτικό, αλλά σου λέει εγώ δεν είμαι...
2: Για να μην κάνει εντάρτικο.
3: Όχι, Ελένη μου.
2: Τον καλό,
3: όχι, δεν είναι έτσι. Σου λέει εγώ δεν είμαι Γκάντι. Σου λέει εγώ δεν είμαι Γκάντι και από αυτούς που θα με χτυπήσουν στο ένα μάγουλο και θα γυρίσω και το άλλο. Είναι άλλο να σε σέβομαι όταν δεν με ενοχλείς και όταν δεν με βρίζεις. Και είναι άλλο να γυρνάω και το άλλο μάγουλο.
2: Ο κύριος Σαμαράς λέει τα ίδια.
3: Όχι, δεν λέει τα ίδια. Για τον κύριο Γεωργιάδη δεν είπε τα ίδια. Τώρα είπε ο λίγον λαός.
2: Έλεγε όμως.
3: Όχι, τα ίδια.
2: Έλεγε για τη woke agenda.
3: Α, τη woke agenda για τον Γεωργιάδη προσωπικά σου λέει.
2: Μισό λεπτό έλεγε για τα εθνικά θέματα.
3: Μα για τον Γεωργιάδη σου λέω εγώ. Δεν μιλάω γενικά.
2: Εγώ το βγάζω από τον Γεωργιάδη.
3: Εγώ το λέω στο Γεωργιάδη όμως, γιατί μου λες περί υποκριτικότητας και σου απαντώ τι είπε ο Γεωργιάδη.
2: Το υποκριτικό δεν ήταν μόνο για τον κύριο Γεωργιάδη. Εγώ μα έτσι όπως το βλέπαμε,
3: ναι,
2: που λέγανε ότι ο κύριος Σαμαράς και εκεί προέρχεται από, ναι, τη Νέα Δημοκρατία,
3: βέβαια,
2: και είναι ένα
3: στέλεχος. Αυτό δεν αναιρείται.
2: Και είναι έτσι,
3: αλλά
2: και είναι
3: αλλιώς. Αν κάνει κόμμα και αρχίσει και σε πυροβολίες, τι θα κάνει.
2: Άρα τον γλύφανε οι πρωτοκλασσάτοι της Νέας Δημοκρατίας, ευελπιστώντας ότι δεν θα προχωρήσει ο κύριος Σαμαράς.
3: Συγγνώμη, ότι
2: μόλις
3: στη Νέα Δημοκρατία δεν ήθελα
2: Σαμαράς
3: να προχωρήσει.
2: Αρχίζουν να, οι επιλογές.
1: Καλά, αφού τους κάνει και με δεν θα κάνουν και αυτό.
3: Τώρα μου κάνεις και εσύ σαν να ανακαλύπτεις την Αμερική. Όταν κάποιος δεν έχει προχωρήσει σε κόμμα, προφανώς περιμένεις. Όταν έχει προχωρήσει και σε πυροβολή, δεν θα καθίσεις να τις φας.
1: Λοιπόν, για να δούμε. Για να
2: επισημαίνω
1: πάμε σε
2: τα γεγονότα.
3: Τα γεγονότα,
2: εγώ
3: όλοι επισημαίνουμε.
2: Επισημαίνω τα γεγονότα.
3: Αλλά μην λέμε,
2: ότι πριν
3: κάνανε και αυτά που
2: τι Θεός είναι ο Σαμαράς.
3: Κανένας δεν είπε τι Θεός είναι.
2: Ιστορικός τέλεχος.
3: Αυτό ίδρυσε, δεν ακυρώνεται.
2: Δεν ξέρω,
3: ότι ήταν ιστορικός τέλεχος ήταν.
2: Και τώρα λέμε, μη λύσεις. Πρόσεξε τι θα πεις, πρόσεξε τι θα γίνει. Γιατί...
1: Ήρθε η ώρα του διαλύματος, Ελένη. Ελένη, θα τα συζητήσεις με τον Μάκη Βορύδη. Τώρα θα τα συζητήσεις και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να το τι θα μας πει για τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Την ίδια θα έχει ο κύριος Κουβορίδης.
1: Θα την έχει, είναι από τους ανθρώπους που του αρέσουν οι συζητήσεις ανοιχτές και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον πραγματικά η άποψη του για τον Αντώνη Σαμαρά και βέβαια και για τον Αλέξη Τσίπρα, που είναι άλλωστε και επί του πιεστηρίου.
2: Μόλις
1: ολοκλήρωσε άλλωστε την ομιλία του. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με τον Μάκη Βορύδη.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
0: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Alabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alabet, έλα όπως είσαι.
1: She's the only one with the courage to stand up to corporate America in an era where everyone else is afraid to do so. Thank God for Patty.
2: I intend to continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
3: All lie behind these walls.
4: Is that the money?
5: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with her.
3: Did you tell him?
6: Yes. She was going to leave Tessa alone.
0: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
12: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον πρώην Υπουργό και βέβαια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική, να τα λέμε αυτά τα σταθερά, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλησπέρα, κύριε Βορύδη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
14: Καλησπέρα.
13: Στην έναρξη
15: να πούμε. Καλό φθινόπωρο θα πούμε. Ναι.
13: Καλό φθινόπωρο. Καλό από καλό. Εντάξει, ωραίο είναι αυτό. Μεταβατικό. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
15: Σήμερα μου πάνε ένα ωραίο. Καλό από καλό και.
13: Αυτό είναι ακόμα καλύτερο και ψυχολογικά σε βοηθάει αυτό. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, έτσι και στην έναρξη της εκπομπής την πρώτη εβδομάδα. Λοιπόν, τυχαίνει και σήμερα, εντάξει, πρώτη είδηση επί του πιεστηρίου, λογικό είναι με βάση την εξέλιξη, επειδή τώρα έκλεισε και την ομιλία του ο κύριος Τσίπρας, να είναι η βραδιά του κύριου Τσίπρα η σημερινή. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, πώς βλέπετε δύο βασικά σημεία. Το ένα είναι το πολιτικό, το δίλημα των εκλογών είναι εντυμότητα ή διαφθορά, ταυτίζοντας τον εαυτό του και την Ελλάδα με την εντυμότητα και τη διαφθορά με εσάς, την κυβέρνηση δηλαδή. Και το οικονομικό μέρος, μία πάλι σύνοψη που κάνω για να μην πολυλογούμε να τα απαντήσετε και τα δύο, ότι με λίγα λόγια το 19 οι πολίτες ζούσαν καλύτερα από ό,τι σήμερα επί των δικών σας δηλαδή ημερών.
15: Ωραία. Λοιπόν, να πιάσουμε το πρώτο. Εντυμότητα, ο κύριος Τσίπρας. Εγώ θέλω απλώς να ρωτήσω. Ποιος είναι ο άνθρωπος που στην κυβέρνησή του έχει καταδικασμένους υπουργούς? Καταδικασμένους. Ο κύριος Τσίπρας έχει τον κύριο Παπά, ο οποίος έχει καταδικαστεί από το Ανώτερο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Θυμάμαστε γιατί? Για τις παρεμβάσεις οποίες έκανε τότε για τη χειραγώγηση στα ζητήματα των αδειών των τηλεοπτικών. Ομοίως, ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος βαρύνεται με την υπόθεση της Νοβάρτης? Έχει καταδικασμένο υπουργό για ζητήματα παρεμβάσεων και χειραγώγησης της δικαιοσύνης. Καταδικασμένο υπουργό. Καταδικασμένο. Όχι του είπανε, μου είπανε, αποδίδεται, κάνει, ράνει. Έχει καταδίκες. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πίσω από την ενορχήστρωση της Νοβάρτης, η οποία εξαγγέλθηκε ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο, σπήλωσε 10 πολιτικούς αντιπάλους του και απειλάγησαν από τη δικαιοσύνη και οι 10. Αυτός είναι ο φέρων και κομίζων την εντυμότητα?
16: Δηλαδή, τώρα, κύριε Βορύδη, αν μου επιτρέπετε, αυτά που είπατε εσείς μόλις τώρα για να δείξετε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι έντιμη, σβήνει τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σκάνδαλα που ακούμε, τις απευθείας αναθέσεις ύψους δεν ξέρω εγώ πόσο εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή είναι η απάντησή σας.
15: Άρα λοιπόν, είπαμε δύο πράγματα. Στην διαλεκτική αυτή που έκανε ο κύριος Τσίπρας, δεν την έκανα εγώ, εντυμότητα και διαφθορά.
16: Ναι, ναι.
15: Έχει δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι είναι εγώ είμαι έντιμος, άρα αναφέρθηκα τώρα στο πρώτο κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι, να συμφωνήσουμε λοιπόν, ότι ο κύριος Τσίπρας με την κυβέρνηση, με καταδικασμένους υπουργούς, δεν αποτελεί παράδειγμα εντιμότητος. Συμφωνήσουμε γι' αυτό. Πάει. Με δεδομένα, ξαναλέω, δικαστικά. Το δεύτερο κομμάτι που μου θέσατε, σωστά, κύριε Καλαγιωργούλου, είναι, μα γιατί όμως, δεν απαντήσατε, εσείς είστε διεφθαρμένοι. Και είπατε τρία πράγματα. Είπατε τις υποκλοπές.
16: Μεταξύ άλλων.
15: Είπατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι άλλο είπατε, τις απευθείας αναθέσεις. Είπατε τρία πράγματα.
16: Τρία.
15: Θα πιάσουμε ένα-ένα. Στις υποκλοπές υπάρχουν τρεις διατάξεις του Αρείου Πάγου. Επιτρέψτε.
16: Κύριε Υπουργέ,
15: μπορείτε
16: αν μου επιτρέπετε,
15: να έχετε την άποψή σας.
16: Επειδή,
15: αλλά ακούστε,
16: δεν μπορούμε άποψη να κάνουμε αυτή τη συζήτηση
15: γιατί
16: τώρα, το καταλαβαίνετε. Γιατί
15: στη μία περίπτωση έχω δικαστικές αποφάσεις.
16: Σας έκανα πολιτικά, σας ρώτησα. Δεν
15: όχι,
16: σας είπα
15: δεν πολιτικά,
16: να μου πείτε.
13: Εντάξει, αφού έγινε το ερώτημα, τώρα στο απαντήσει.
15: Επιτρέψτε μου, στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές. Υπάρχουν υποθέσεις εκκρεμής ή υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες εκρήθησαν. Αλλιώς το να σας λέω εσάς διεφθαρμένοι και μετά να με ρωτάτε μα καλά γιατί και μετά να σας λέω είναι πολιτικό ζήτημα, δεν είναι ωραίο αυτό. Εδώ να μιλήσουμε συγκεκριμένα.
16: Για τις υποκλοπές λοιπόν.
15: Σας λέω λοιπόν για τις υποκλοπές. Τρεις διατάξεις διαφορετικών εισαγγελέων του Αρείου Πάγου που κρίνουν ότι δεν υπάρχει πολιτική εμπλοκή. Δεν αρέσουν, δεν αρέσουν. Εγώ τι να κάνω γι' αυτό. Αλλά είναι τρεις, δεν είναι μία.
13: Λοιπόν.
16: Και μια καταδίκη υπάρχει.
15: Συγγνώμη, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην πρώτη δικογραφία, ακόμα περιμένουμε να ακούσουμε ένα ποσό. Τώρα περιμένουμε να ακούσουμε ένα ποσό. 1,5 χρόνο μετά.
13: Λίγο, κύριε Βορύδη.
15: Στην δεύτερη δικογραφία, η δεύτερη δικογραφία ήταν πραγματικά σκανδαλώδης. 13 άνθρωποι κατηγορήθηκαν για εκατομμύρια, όπου στην πραγματικότητα ήταν κάτι τηλεφωνήματα, για να καταλήξουμε σε 4 των 700 ευρώ. Των 2.000 ευρώ,
13: για να
15: τον
13: πάμε 12.000 ευρώ. Κύριε Βορύδη.
15: Αυτή είναι η διαφθορά.
13: Να πάμε παρακάτω.
16: Εσείς ξέρετε.
13: Ελένη μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ μας λίγο να κάνουμε τη συνέντευξη.
15: Αυτό λοιπόν το οποίο κατασκευάστηκε και εμφανίζει ως ισχυρό του επιχείρημα ο κύριος Τσίπρας, είναι απολύτως ψευδές. Είναι
13: και το 19 που ζούσαν οι πολίτες καλύτερα.
15: Το 19 ζούσαν οι πολίτες καλύτερα. Να ρωτήσω κάτι. Απλά πράγματα. Είναι δυνατόν να ζούσαν καλύτερα οι πολίτες με 19% ανεργία? Εγώ κάνω απλή την ερώτηση. Ένας στους 5 εργαζόμενους δεν είχε δουλειά. Και σήμερα το 19% είναι 7. Είναι καλύτερα τότε. Εγώ σας λέω ένα μέγεθος.
16: Τότε υπήρχε ο υποκατώτατος, όχι ο κατώτατος μισθός.
15: Επιτρέψτε μου. Όταν ξεκίνησε η συζήτηση περί του κατωτάτου μισθού, τον μισθό αυτό, θυμάστε.
16: Τώρα δεν θα πάμε στον υποκατώτατο. Μια κουβέντα είπα, κύριε Βορύδη.
13: Δεν έχει δίκιο.
16: Τώρα μια κουβέντα. Δεν θα πιάνουμε το. Δεν θα λέω μια κουβέντα και θα αρχίζουμε για τον υποκατώτατο.
13: Να απαντάει και να ρωτάει.
16: Σας απαντάω σε κάποια πράγματα.
15: Εγώ δεν ξέρω αν θέλετε ή δεν θέλετε να το κάνω. Απαντώ στα ζητήματα που θέτετε εσείς.
16: Επειδή
15: υπάρχει μια σεβασμό το κάνω προς εσάς.
16: Τους συναδέλφους μου να ρωτήσουν και αυτοί. Γι' αυτό και εγώ με σεβασμό στους συναδέλφους μου λέω να πάμε παρακάτω.
13: Και τις οικονομικές εξαγγελίες στο σύνολό τους πώς τις είδατε του κύριου Τσίπρα?
15: Μου έστειλε τώρα το Γενικό Λογιστήριο μία αποτίμηση του κόστους. Και μου λένε ότι κάνουν 13 δις. Άρα γυρίσαμε στα γνωστά. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Διότι ξέρετε, το δύσκολο όταν έχεις να εξαγγείλεις ένα οικονομικό πρόγραμμα δεν είναι να πάρεις μια σειρά από μέτρα που σ' αρέσουν. Αυτό, ξέρετε, όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Τι είπε, 500 ευρώ στους φοιτητές και εγώ μέσα. 500, γιατί 500, 1500, γιατί μόνο 500. Τι είπε, 300 ευρώ αύξηση στους καθηγητές, γιατί μόνο 300, να το κάνουμε 700. Το μεγάλο πρόβλημα είναι, σε όλη αυτή τη συζήτηση, την δημοσιονομική, ποια είναι τα δημοσιονομικά σου περιθώρια, ποιες είναι οι αντοχές της οικονομίας και με βάση αυτές, τι επιλογές θα κάνεις. Άρα, εδώ σφίγγεται το οικονομικό επιτελείο το δικό μας, να κάνει ξύνη κυριολεκτικά τον πάτο του βαρελιού, για να πούμε κάτι το οποίο είναι στο 1,5 δις, στο 1,7, Θα κουμπίσουμε τα δύο, ίσως δεν τα καταφέρνουμε. Έρχεται ο άλλος έτσι ελαφρά την καρδία και λέει 13 δις. Ξαναγυρίσαμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει. Υπάρχει πείρα. Και υπάρχει η πείρα η οποία όταν δεν υπήρχε δημοσιονομική πειθαρχία, τώρα υπάρχει. Τώρα υπάρχουν κόφτες δαπανών. Υπάρχουν κόφτες δαπανών σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Άρα δεν θα περάσουν αυτοί οι προπολογισμοί. Αυτό έγινε γιατί έζησε η Ευρώπη την καταστροφική πολιτική όταν δεν υπήρχαν αυτά.
16: Της Νέας Δημοκρατίας.
15: Προσέξτε. Τώρα μην πάμε να πούμε ποιος έφταιγε το 7, το 9 και τι έγινε. Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
16: Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
15: Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, απαντώ τώρα γιατί αυτό έχει κρυθεί. Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Λέω όμως ότι σήμερα μετά από αυτή την πείρα που έχουμε, πρώτον αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται γιατί υπάρχουν οι κόφτες. Επομένως δεν επιτρέπονται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου. Και δεύτερο, μα και να μην υπήρχε, θα οδηγούσαν είτε σε καινούργια μνημόνια και χρεοκοπίες, είτε στο να μην έχουμε, είτε σε ψέματα, στην πραγματικότητα σε ψέματα. Δηλαδή, θα λέει τώρα αυτά τα πράγματα και μετά θα πει, ναι, ξέρετε, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Θέλω να πω το εξής. Αυτό δεν είναι, δεν μπορώ να αδικήσω τον κύριο Τσίπρα εδώ. Δεν μπορώ να αδικήσω. Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το κάνει η αριστερά στην Ελλάδα μόνο. Το κάνει η αριστερά στον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο το κάνουν όλοι οι αριστεροί πολιτικοί.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα.
15: Παράδειγμα, το ωραιότερο παράδειγμα, είναι αυτός ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.
13: Μαμντά, ναι.
15: Αυτός είναι καταπληκτικός, γιατί είναι ο ήρωας της αριστεράς, ο οποίος τι βγήκε και είπε, όταν ήταν να εκλεγεί, εξήγηλε δωρεάν συγκοινωνίες, δωρεάν στέγαση. Μόλις εξελέγει, τους μάζεψε και είπε, ξέρετε, η κατάσταση στο Δήμο είναι απελπιστική. Και δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε τίποτε. Και αν δεν μας δώσει λεφτά η κεντρική κυβέρνηση, ο Τραμπ δηλαδή, τον οποίο έχει καθυβρίσει, τότε θα αναγκαστούμε να αυξήσουμε τη φορολογία. Από εκεί που είμαστε στα δωρεάν, πήγαμε στην αύξηση φορολογίας. Άρα, το μοντέλο είναι γνωστό, το ξέρουμε, είναι η πατέντα της αριστεράς. Ωραία. Με αυτόν τον τρόπο πολιτεύεται. Εξαγγελίες οι οποίες δεν έχουν αντίκρισμα και εν συνεχεία είτε υπαναχώρηση, δηλαδή ψέματα.
4: Λοιπόν, επειδή υπάρχουν οι αντίπαλοι σας όμως που είναι από την αριστερά, θέλω να μου πείτε το εξής. Αύριο θα έχουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη που θα βρεθεί στην Κρήτη για να γιορταστεί η 3η του Σεπτέμβρη. Και θέλω να μου πείτε αν έχετε καταλήξει ποιος είναι ο τελικός σας αντίπαλος. Είναι το Πασόκ και ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι η Ελλάς και ο κύριος Τσίπρας, ποιος?
15: Θεωρώ ότι σύμφωνα με τις δήμους, να το πω αλλιώς. Ιδεολογικά πολιτικά αντίπαλος είναι όποιος στην πραγματικότητα αντιστρατεύεται ένα ιδεολογικό πλαίσιο το οποίο υποστηρίζουμε εμείς. Άρα, με αυτή την έννοια, έχουμε προγραμματικές και ιδεολογικές αντιπαραθέσεις με τα κόμματα τα οποία έχουν διαφορετική πολιτικο-προγραμματική θέση από εμάς. Όμως, για να μιλήσουμε τώρα συγκεκριμένα, δεν υπάρχει νομίζω αμφιβολία, δημοσκοπικά τουλάχιστον, ότι ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Δεν ερίζει. Επίσης, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κύριος Ανδρουλάκης. Επί Μακρόν είχε τη δυνατότητα, λέω επί Μακρόν, γιατί είναι αξιωματική αντιπολίτευση 2,5 χρόνια, 3 χρόνια, πόσο, ένα πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα, είχε τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιήσει αυτή του τη θέση, την κοινοβουλευτική θέση. Δεν το έπραξε, απέτυχε. Η αποτυχία του κυρίου Ανδρουλάκη είναι που δίνει χώρο στον κύριο Τσίπρα. Επομένως, να το πω διαφορετικά, αν με ρωτάτε το πιο... θα είναι το πρώτο και το δεύτερο κόμμα, νομίζω ότι αυτό έχει λίγο διαμορφωθεί.
13: Ωραία.
15: Δεν είναι ζήτημα δικής μου επιλογής. Δεν διαλέξαμε εμείς αντίπαλο. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης επί 2 χρόνια είναι κολλημένος στο 12%. Αυτό αφήνει το περιθώριο στον κύριο Τσίπρα να εμφανίζει σήμερα στο 15, στο 16, στο 17, στο πόσο είναι.
13: Ωραία. Να πάμε και σε ένα ερώτημα ίσως πιο κοντινό στο χώρο και στους ψηφοφόρους σας. Μήπως ο πραγματικός αντίπαλος είναι τελικά ο κύριος Σαμαράς? Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί έχει ενδιαφέρον ειδικά εσείς να μου το απαντήσετε. Αν υπηρετείτε μια woke ατζέντα συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση που έχει κάτι από σημειωτικό Πασόκ και κάτι από λαός. Όπως λέει ο κύριος Σαμαράς. Ναι. Ναι. Τι απαντάτε σε αυτό?
15: Λοιπόν, κοιτάξτε. Λέω το εξής. Το έχω πει για, για την κριτική την οποία ασκεί ο κύριος Σαμαράς. Ότι. Για να υπάρχει η δυνατότητα ευδοκιμήσεως και επιτυχίας ενός οποιοδήποτε πολιτικού συσχετισμού, ενός οποιοδήποτε πολιτικού κόμματος, πρέπει να βρίσκει μια αντιστοίχηση με αιτήματα της κοινωνίας. Δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε μια βολονταριστική προσέγγιση. Αυτό θέλω εγώ. Αυτό ένιωσα. Αυτό αποφάσισα να κάνω. μια αρχηγική βούληση. Δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να υπάρχει αντιστοίχηση. Πρέπει κάτι να συναντάς. Γιατί θα σας λέω αυτά εισαγωγικά, για να φτάσω εδώ στις παρατηρήσεις. Διότι θα δείτε ότι αυτού του τύπου οι κριτικές, ακριβώς επειδή δεν είναι γιωμένες σε πραγματικές αντιστοιχίσεις, πραγματικά αιτήματα, προγραμματικά ζητήματα, γι' αυτό το λόγο είναι και αντιφατικές. Ακούστε τώρα. Γιατί δεν μας αρέσει η Νέα Δημοκρατία? Δεν μας αρέσει η Νέα Δημοκρατία γιατί έχει χάσει την ψυχή της. Σωστά. Mm-hmm. Ναι. Γιατί την έχασε την ψυχή της? Έχει βάλει πάρα πολλούς πρώην Πασόκους στην κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτό, έχει μαζέψει και κάποιους από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Mm-hmm. Η πρώτη, βλέπουμε, αυτονόητη παρατήρηση είναι ότι από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, επειδή είμαι στους τρεις, να θυμίσω απλώς ότι μπήκαμε το 12.
13: Εσείς, ο Πλεύρης και ο Γεωργιάδης.
15: Το 12. Ήταν, ναι. Ο Πλεύρης ένα κλικ μετά, ο Γεωργιάδης και εγώ το 12. Αυτό ήταν επί Αντώνη Σαμαρά. Να θυμίσω ακόμη ότι δεν μπήκαμε, εγώ ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας επί 2 χρόνια. Παρεμπιπτόντως, επίσης να διευκρινίσω κάτι, με Σταυρό κατεβήκαμε. Δεν μας διόρισε κάποιος κάπου. Κατεβήκαμε και εγώ βγήκα πρώτος στην Ανατολική Αττική σε ψήφους τότε, στη Νέα Δημοκρατία. Μόλις είχα έρθει από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Και έμεινα για 2 χρόνια κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν υπουργός. Ήταν υπουργός υγείας. Και μετά έγινα εγώ υπουργός υγείας. Θέλω να πω, αυτά δεν έχουν συμβεί στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουν συμβεί στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν έκανε καλά τότε. Μπορεί να έχει αναθεωρήσει, να θέλει να το ξανασκεφτεί. Αυτό είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου. Αλλά θέλω να πω ότι τότε συνέβησαν αυτά. Το δεύτερο που θέλω να πω, που έχει να κάνει όχι τόσο με τα προσωπικά, αλλά με την νοηματική κριτική, με την συνολική λογική. Το κακό του Μητσοτάκη ποιο είναι ακριβώς? Ότι είναι πολύ κεντρός και σημητικός ή ότι είναι ακροδεξιός? Και τα δύο δεν μπορεί να είναι. Ένα από τα δύο θα συμβαίνει. Και το τρίτο το οποίο έχω να πω για τη woke agenda, για τη woke agenda νομίζω ήρθε τώρα ένα παράδειγμα, το οποίο έγινε και με ένα tweet, με βάση τόσο κάτι στα social, που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός, mm-hmm. αναφερόμενος σε κάποια πλατφόρμα του ΕΟΠΗ. Σωστά.
16: Mm-hmm.
15: Όπου εκεί ήταν η πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, άντρας, γυναίκα, άλλο
4: και αδιευκρίνιστο.
15: Σωστά. Δύο θέματα. Το ένα το διευκρίνησε ο κύριος Μουρίτους, ο οποίος τότε ήταν εκπρόσωπος τύπου του κύριου Σαμαρά. Σωστά. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτός είπε ότι αυτό υπήρχε από το 2012. Δηλαδή στον ΕΟΠΗ, επί Σαμαρά υπήρχε αυτό. Διότι από ό,τι κατάλαβα, χωρίς να το ξέρω, κάποιο άιζο είναι, mm-hmm. είναι κάποιο τυποποιημένο πράγμα το οποίο βάζουν. Όμως, πώς υπηρετείται η woke agenda, αφού αυτό μόλις επισημάνθηκε τώρα επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη, που υπήρχε από το 12, επί κυβερνήσεως Αντώνη Σαμαρά, βγήκε. Θέλω να πω ότι αυτές οι κριτικές είναι αδιέξοδες. Γιατί, και αυτό λέω, ότι δεν έχουν μία στρατηγική αντιστοίχηση και στόχηση.
13: Ωραία. Τότε γιατί κάνει κόμμα, λέει κανείς ο κύριος Σαμαράς, για να κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, είναι ένα ερώτημα. Το βλέπετε αυτό το έργο?
15: Αυτό είναι το επόμενο το οποίο επίσης μου προξένησε, πρέπει να πω, μία εντύπωση.
13: Ναι, πώς το βλέπετε αυτό?
15: Να πω γιατί. Δεν μας αρέσει η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Okay. Γιατί είναι μία κυβέρνηση αυτοδυναμίας. Σωστά, είναι μία μονοκομματική κυβέρνηση η κυβέρνησή μας. Αλλά δεν αρέσει γιατί έχει πολλούς υπουργούς που προέρχονται από το Πασόκ. Και μάλιστα από το σημειτικό Πασόκ. Σωστά, σωστά. Αυτή είναι η κριτική. Και μετά ακούω και λένε, αλλά θα μπορούσε να είναι πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, όχι επομένως σε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, με το Πασόκ, αλλά και με οποιαδήποτε άλλη δύναμη. Άρα δεν μας αρέσει ο Μητσοτάκης, ο οποίος διεμβολίζει αποτελεσματικά, κρατάει τη δεξιά, υπερασπίζεται τις συγκεκριμένες πολιτικές, διεμβολίζει αποτελεσματικά τον χώρο του κέντρου, φτιάχνει μια μεγάλη πλειοψηφία, δεν μας αρέσει αυτό, αλλά μας αρέσει να είμαστε επικεφαλής σε μια κυβέρνηση συνεργασίας που δεν είναι και το Πασόκ. Μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλο, μπορεί να είναι και ο Βελόπουλος, μπορεί να είναι και ο Κωνσταντοπούλου, μπορεί να είναι όλοι. Αυτό είναι οκ. Okay. Αλλά το άλλο δεν είναι οκ. Okay. Αυτό λοιπόν ομολογώ ότι εγώ δεν το παρακολουθώ ως πολιτική στρατηγική. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα.
4: Γιατί στο άλλο είναι άλλο πρωθυπουργό.
15: Άρα εδώ λοιπόν έχουμε ένα προσωπικό και όχι ένα προγραμματικό ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Το πραγματικό ζήτημα είναι αυτό.
16: Μήπως ο πανικός που έπαθε η κυβέρνηση, γιατί έπαθε πανικό με το αδιευκρίνιστο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν αρκετά μικρά δεξιά κόμματα τα οποία την τροχίζουν με το... Είναι ο κύριος Βελόπουλος, είναι η κυρία Λατινοπούλου, προφανώς θα είναι ο κύριος Σαμαράς, μπορεί να μην το έχει εξαγγείλει, αλλά μήπως πάθατε αυτό το πανικό γιατί το αδιευκρίνιστο σας χτυπάει στη βάση της Νέας Δημοκρατίας.
15: Καλά. Πανικό γιατί πάθαμε. Απλώς επισημάνθηκε κάτι.
16: Γιατί το ρωτάω, αν μου επιτρέπετε, γιατί έχετε πληρώσει το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Και προσπαθείτε να απεγκλωβιστείτε από αυτό το θέμα και ο κύριος Σαμαράς σας συνδέει με το αδιευκρίνιστο.
15: Άρα λοιπόν, θα έλεγα ότι αυτό το οποίο επεσήμανε ο κύριος Σαμαράς, και επαναλαμβάνω υπάρχει από το 12, μας έδωσε μια ευκαιρία να διευκρινίσουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τη λεγόμενη woke agenda. Αυτό το έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θυμίζω σε δημόσια δήλωσή του εδώ και πολύ καιρό. Αλλά μπορεί κάποιος να μην το πιστεύει, μπορεί κάποιος να είναι επιφυλακτικός, μπορεί κάποιος να μην του αρέσει, μπορεί οτιδήποτε. Όμως, ξαναλέω, εάν υπηρετούσαμε τη woke agenda, τότε γιατί να μην αφήσουμε το διευκρίνιστο. Λέγαμε μια χαρά και το πιστεύουμε.
16: Ρώτησα, γιατί πάθατε πανικό, μήπως
15: φοβόσαστε. Αυτό είναι κάτι το οποίο επισημάνθηκε, δεν μας αρέσει και το αλλάξαμε.
16: Μας έχετε τρελάνει σε μία ώρα.
15: Έλα, είναι γρήγορο ο Άδωνης στις αντιδράσεις του, αυτό είναι αλήθεια.
16: Το ξέρουμε.
15: Αυτό είναι αλήθεια.
4: Τώρα, επειδή είστε νομικός και έχετε χειριστεί την υπόθεση Κασιδιάρη και στο παρελθόν, κύριε Βορύδη, 15 του μηνός αποφυλακίζεται. Υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να κάνει κόμμα, ότι ήδη ο αδερφός του έχει καταθέσει και αίτημα κλπ. Θέλω να μου πείτε αν σας ανησυχεί ένα κόμμα Κασιδιάρη, αν υπάρχει κίνδυνος από την ακροδεξιά και αν τελικά μπορεί να γίνει νομικά ένα κόμμα Κασιδιάρη.
15: Ωραία. Να απαντήσω στο ευρύτερο λίγο, το έθεσε και η κυρία Καλαγκυροπούλου, το θέσατε τώρα κι εσείς. Μας ανησυχούν τα δεξιά μας, να το πω έτσι. Ακούστε. Εγώ θα το επαναλάβω αυτό, γιατί κατά τη γνώμη μου, εγώ παρακολουθώ τα συγκεκριμένα κόμματα και εντός Βουλής και εκτός με πάρα πολύ προσοχή. Το πρώτο το οποίο θέλω να πω είναι, επιτρέψτε μου μια γενική πολιτική παρατήρηση, που νομίζω ότι έχει την αξία της. Εγώ είμαι πολλά χρόνια βουλευτής. Τώρα, καμιά εικοσαριά. Αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτή τη Βουλή, εγώ δεν το ξέρω. Και νομίζω, επειδή και εσείς είστε πάρα πολλά χρόνια ενασχολούμενοι με τα κοινοβουλευτικά και τα πολιτικά, ομοίως δεν το έχετε ξαναδεί. Τι δεν έχετε ξαναδεί? Δεν έχετε ξαναδεί η κυβέρνηση να παραμένει συγκροτημένη μετά από 8 χρόνια και να αποσυντίθενται πλήρως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Αυτό δεν υπάρχει προηγούμενο. Κάτι κάνει καλά η κυβέρνηση. Γιατί για να υπάρχει η κρίση στην αντιπολίτευση, το σύνηθες ποιο είναι? Ότι η κυβέρνηση κυβερνά και κανένα λάθος θα κάνει και θα διαψευστούν οι προσδοκίες και υπάρχει μια κόπωση στους πολίτες. Κάπως θα έχει μια φθορά. Αυτό είναι ένα κανονικό πράγμα μες στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Σωστά. Δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει το αντίθετο. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποσυντήθηκε, η Νέα Αριστερά διαλύθηκε, οι Σπαρτιάτες διαλύθηκαν, η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει χάσει πάνω από τους μισθούς στους βουλευτές, έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, βλέπετε, το κόμμα Νίκη βρίσκεται σε όλα κάτω από το 3%, δηλαδή εδώ η κοινοβουλευτική τους παρουσία, αντί να τους ενισχύσει, αυτό είναι το κανονικό. Το κανονικό είναι, μπαίνει ένα μικρό κόμμα στη Βουλή, δίνει την κοινοβουλευτική του μάχη, η περίπτωση Λαϊκού Ορθοδοξία Γερμού ήταν αυτή, και κερδίζει.
16: Εδώ
15: αποσυντέθηκαν τα πράγματα. Γιατί? Προφανώς γιατί κάνει κάτι καλά η κυβέρνηση. Και προφανώς γιατί κάνει κάτι κακά η αντιπολίτευση. Και αυτό γυρνώ τώρα στη συζήτηση για τη δεξιά. Σε ό,τι αφορά τα δεξιά κόμματα, το μεγάλο ή τα λεγόμενα δεξιά κόμματα, να επισημάνω πρώτο, τα ίδια δεν αποδέχονται το χαρακτηρισμό. Ενδιαφέρον. Πας, ας πούμε, στον Βελόπουλο και του λες: είστε δεξιοί. Λέει: α, παπά, εμείς δεν είμαστε δεξιοί, ούτε αριστεροί. Λοιπόν, πας, το λες αυτό να σιώ. Λέει: α, παπά, εμείς είμαστε ένα πατριωτικό κόμμα. Ένα. Δύο. Οι Σπαρτιάτες, οι οποίες μπήκανε τότε με Κασιδιάρη, είδατε ότι οδηγήθηκαν στην αποσύνθεσή τους, στη διάλυσή τους. Άρα, γιατί το λέω αυτό? Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει, πάλι ξαναλέω, ένα πραγματικό και αντικειμενικό αίτημα. Τι ακούω με προσοχή όμως? Τους πολίτες που αναζητούν κάτι διαφορετικό από μας και ενδεχομένως αναζητούν να ψηφίσουν προς τα εκεί. Άρα, πρώτο συμπέρασμα, οι πολίτες πρέπει να είναι προσεκτικοί στην επιλογή τους. Γιατί έχουμε πια μια πείρα ότι οι επιλογές που κάνουν δεν πετυχαίνουν. Δεύτερο, οφείλουμε να ανοίξουμε ένα διάλογο με αυτούς τους πολίτες και να τους ρωτήσουμε. Τι είναι εκείνο το οποίο κατά τη γνώμη σας δεν κάνουμε καλά?
16: Τώρα θα την ανοίξετε.
15: Ο διάλογος είναι συνεχής.
13: Ο Κασιδιάρης που συζητάει ο Δημήτρης είναι άλλο έργο όμως.
15: Θα πω για τον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης είναι περίπτωση εγκληματική οργάνωση.
13: Ακριβώς.
15: Δεν
13: αυτό
15: είναι η ίδια περίπτωση. Τη διαχωρίζω. Είναι άλλη συνθήκη.
13: Προφανώς.
15: Όμως, άνθρωποι οι οποίοι λένε, εγώ έχω πατριωτικές ευαισθησίες, εγώ έχω να τους ρωτήσω. Υπάρχει πιο πατριωτική κυβέρνηση από αυτήν? Έχει υπάρξει? Υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος έχει πάρει Ραφάλ, φρεγάτες, F-35, ο οποίος έχει κάνει τη συμφωνία για τον θόλο ο οποίος προστατεύει την πατρίδα μας? Υπάρχει άλλη κυβέρνηση που έχει ενοποιήσει τον αμυντικό χώρο στην πράξη, στέλνοντας στρατό, στέλνοντας ναυτικό?
16: Άρα
15: στην
16: γιατί
15: Κύπρο.
16: Τους χάνετε αυτούς?
15: Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να ανοίξουμε αυτό το διάλογο.
16: Γιατί τους χάνετε?
15: Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη συζήτηση, δεν έχω και μια εύκολη απάντηση.
13: Ωραία.
15: Γιατί κατά τη γνώμη μου κάνουν λάθος, αλλά πρέπει να τους το πω, ότι κάνουν λάθος στην αξιολόγησή τους. Στο θέμα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, μεταναστευτικό. Αυτή η κυβέρνηση, που είναι ζήτημα της δεξιάς ατζέντας, δεν είναι? Ωραία. Αυτή η κυβέρνηση σήμερα έχει την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική σε όλη την Ευρώπη. Έρχονται κάποιοι που έχουν αυτή την ευαισθησία και λένε, ναι, αλλά μπήκε χτες μια βάρκα που είχε 200. Ναι, δεν υπάρχει δυνατότητα πουθενά στον κόσμο να το εξαφανίσει αυτό.
4: Κασιδιάρη τώρα.
15: Τώρα κοιτάξτε, η περίπτωση Κασιδιάρη είναι η περίπτωση ενός καταδικαστέντος για εγκληματική οργάνωση. Εκεί λοιπόν έχει διαμορφωθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο τι λέει? Δεν πάει σε αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο συνταγματικά δεν επιτρέπεται. Λέει όμως ότι πάντως ηγεσία δεν μπορεί να ασκεί είτε κεκριμένη είτε φανερή. Όπως επίσης λέει ότι σε περίπτωση που υπάρχουν κόμματα που βάλουν τέτοιους ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για τέτοιου είδους πράξεις, και τι είναι αυτό που θέλει να αποφύγει, γιατί να συνεννοηθούμε. Γιατί δεν είναι ότι θέλει να αποφύγει συγκεκριμένες ιδέες, να το πω. Γιατί στην τελευταία ανάλυση, γιατί δεν το κάναμε αυτό σε άλλα κόμματα, γιατί δεν το κάναμε σε άλλες περιπτώσεις που μπορεί. Όχι, δεν είναι το ζήτημα, και το έχω πει πολλές φορές. Δεν είναι το ζήτημα το ιδεολογικό. Είναι το ζήτημα των εγκληματικών ενεργειών και πράξεων. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το θεσμικό πλαίσιο, έτσι όπως είναι, είναι θωρακισμένο. Εκείνο το οποίο δεν ξέρω τι πρόκειται να κάνει ο συγκεκριμένος, και όμως τονίζω ότι η κρίσιμη διάταξη εδώ ήταν η διάταξη της συγκεκριμένης ηγεσίας. Με δύο λόγια, δεν αρκεί απλώς να μην είναι, έχει μια σημασία να μην προκύπτει ότι ασκεί κάποιο είδους ηγεσία.
4: Αν είναι σε ένα κόμμα υποψήφιος βουλευτής, μπορεί αυτό το κόμμα να πάρει το OK του Αριουπάγου?
15: Κατά τη γνώμη μου θα κριθεί αυτό πάλι από το Α1 τμήμα του Αριουπάγου, προκειμένου να δει κανένας την ταυτότητα του κόμματος.
13: Ωραία. Και κλείνοντας, κύριε Βορύδη, και με την εμπειρία που έχετε, εντάξει, και καταλαβαίνω και τη θέση σας, δεν θα μου απαντήσετε τι θα πει ο Πρωθυπουργός, αλλά θα θέλαμε να μας πείτε γενικά τι να περιμένουμε. Δηλαδή, να περιμένουμε κάτι το οποίο θα οδηγήσει τον κόσμο στο να πάρει κάποιες ανάσεις οικονομικές και να πει εντάξει, τα πράγματα θα βελτιωθούν. Πάμε να ψηφίσουμε ξανά Μητσοτάκη. Δηλαδή, μικρομεσαίοι, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες που περιμένουν πολλά περισσότερα από εσάς.
15: Ακούστε, αυτός είναι ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι σίγουρο να μην περιμένετε ότι θα τυνάξει την μπάνκα στον αέρα. Δεν θα την τυνάξει. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό το οποίο πρόκειται να κάνει είναι πράγματι να εξαντλήσει τις δημοσιονομικές δυνατότητες μιας οικονομίας που αποδίδει, και αποδίδει γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε. Άρα τι να περιμένουμε? Νομίζω ότι θα περιμένουμε περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις, νομίζω ότι θα περιμένουμε περαιτέρω αυξήσεις σε διάφορα σημεία και στον κατώτατο μισθό και αλλού. Νομίζω ότι θα περιμένουμε, αν θέλετε, διαρθρωτικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την προσέλκυση επενδύσεων. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε. Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό, και φαντάζομαι ότι ένα κομμάτι αυτό θα ακούσουμε στα ζητήματα των ελευθέρων επαγγελματιών, ας το πω, περαιτέρω φορολογική τους ελάφρυνση, κυρίως με το ζήτημα των τεκμαρτών. Άρα λοιπόν νομίζω ότι περίπου αυτό θα είναι ένα τέτοιο πακέτο. Μπορεί να ακούσετε κάτι για τις ασφαλιστικές φορές, δεν τα ξέρω και στα συγκεκριμένα μέτρα, αλλά νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση που πηγαίνουμε γενικώς, εκεί θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε. Θέλω να πω κάτι, γιατί προσέξτε και το, δεν θέλω να σας καθυστερήσω, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο δεν αμφισβητείτε είναι ότι οι στόχοι που θέσαμε προεκλογικά έχουν επιτευχθεί. Δηλαδή, ή εν πάση περιπτώσει είναι σίγουρο
13: ότι. Αυτό είναι το είπαμε, το κάναμε που λέει ο
15: Το είπαμε, το κάναμε. Μιλώ για τον κατώτατο μισθό, μιλώ για το μέσο μισθό, μιλώ για τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμα. Υπάρχει ένα παράπονο του κόσμου. Ποιο είναι το παράπονο? Πράγματι τα κάνατε.
4: Η ακρίβεια.
15: Αλλά η ακρίβεια. Βέβαια. Αλλά αυτό το κομμάτι που μας δώσατε με αυτόν τον τρόπο και με τη μείωση ανεργίας, αυτό τουλάχιστον ένα κομμάτι του μας το έχει πάρει πίσω η ακρίβεια. Εδώ βλέπω το τελευταίο χρονικό διάστημα να γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια μέσα από μια συμφωνία εμπορική στην πραγματικότητα, προκειμένου να υπάρξει μια μείωση των τιμών. Έχει μια σημασία να δούμε τι θα αποδώσει
16: δηλαδή,
15: και αυτό.
16: Τόσο καιρό κάνατε λάθος.
15: Κάναμε πολλά πράγματα.
16: Δεν πολλά είχατε πράγματα. Εκτιμήσει σωστά το ζήτημα.
15: Μην το λέτε αυτό.
16: Όχι απλώς.
15: Να σας πω γιατί να μην το λέτε.
16: Μόνο σας είπατε ότι η ακρίβεια αποτελεί μεγάλο αγκάθι στην κοινωνία.
15: Μεγάλο. Προσέξτε. Όχι όμως ότι δεν έχουμε κάνει πράγματα. Από τον Άδωνη που έχει κάνει το καλάθι. Από τους ελέγχους που έχουν γίνει στην αγορά. Από τα πρόστιμα τα οποία έχουν μπει, έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Από την άλλη μεριά, έχουν συμβεί και πολλά πράγματα.

0: Εάν οποιοδήποτε έχει μια καλή ιδέα για, με την οποία υπάρχει ένα κόλπο, υπάρχει ένα μαγικό με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ακρίβεια, εδώ είμαστε. Αν μας το πει, θα το κάνουμε αύριο το πρωί.
1: Υπάρχει μείωση του ΦΠΑ, σας το λένε τα κόμματα.
0: Ωραία. Η απάντηση για το ΦΠΑ, νομίζω το έχουμε συζητήσει εκτενώς, είναι μια λάθος πολιτική. Αλλά σε τελευταία ανάλυση, πραγματικά το λέω, να δούμε, εγώ είμαι σε πειρασμό, τουλάχιστον σε ορισμένους κωδικούς, αν κατεβάζαμε το ΦΠΑ, να δω την τεράστια μείωση τιμής που θα υπερχόταν.
2: Λοιπόν,
0: δηλαδή, χωρίς να διακινδυνεύσουμε τίποτα δημοσιονομικό, να το δοκιμάσουμε σε 2, 3, 5, 7, 10 κωδικούς, για να δω. Θα υπάρξει αυτή η φτύνια με το που θα μειωθεί ο ΦΠΑ.
2: Δεν θα μας πάει στις εκλογές, Ελένη, πρέπει να πάρουμε διάλειμμα, σε παρακαλώ.
0: Όταν το είχαμε κάνει και το είχαμε κάνει σε αναψυκτικά, το είχαμε κάνει σε διάφορα σημεία, είναι συνεχεία. Δεν την είδαμε αυτή τη μείωση τη τιμή να περνάει στην κατανάλωση.
2: Λοιπόν, κύριε Βορύδη, δεν έχουμε παράπονο να μας απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
0: Να είστε καλά,
2: κύριε Βορύδη. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση με το πάνελ μας σε λίγα λεπτά πίσω από τις γραμμές. Μείνετε.
3: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
4: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
3: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
4: Αυτό κάνουμε εδώ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Alphabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alphabet. Έλα όπως είσαι.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: curry?
1: That's totally delicious. Life is good.
2: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα.
1: Hey, all right.
2: Στο Action 24.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα.

0: Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την Αχαΐα, την κυρία Αλεξοπούλου, την οποία την ευχαριστούμε και ιδιαίτερως γιατί ήρθε και εκτάκτως έκανε το πηγενέλα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πολύ μεγάλη χαρά είμαι σήμερα.
2: Και που είστε και στην έναρξη σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ επίσης τον κύριο Μίλη από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Εκείνος μας ήρθε από την Κρήτη. Έχει πάει ήδη Κρήτη και ήρθε, κάνει και την περιοδία του. Αύριο είναι η 3η Σεπτέμβρη που θα έχουμε και τη μεγάλη ομιλία. Άρα θα μας δώσει και το κλίμα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε Μίλη. Και δικαίως. Θα πάμε να συνδεθούμε μαζί του με σύνδεση, καθώς είναι στη Θεσσαλονίκη. Από τη θέση του δεν θα μπορούσε να έλειπε άλλωστε από εκεί. Οικονομικά ήταν όσα ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα. Ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάδας, ο κύριος Φραγίσιος Κουδεντάκης. Καλησπέρα, κύριε Κουδεντάκη. Ευχαριστούμε πολύ
4: κύριε
2: για
4: Κουδεντάκη,
2: τη θετική ανταπόκριση.
4: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με εσάς. Η Νέα Δημοκρατία.
5: Καλησπέρα σε όλους.
2: Κάτσε μισό λεπτό να δούμε ότι ακούγεται και ξεκινάς. Πάμε. Έλα.
4: Η Νέα Δημοκρατία, πριν από λίγο, η κυβέρνηση δηλαδή. Έβγαλε μία ανακοίνωση όπου έλεγε, την επικαλέστηκε και ο κύριος Βορύδης, ότι το πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας σήμερα κοστολογείται στα 15 δισεκατομμύρια.
2: 13.
4: Στα 13 δισεκατομμύρια. Θέλετε να μας πείτε τελικά πόσο κοστολογείται το πρόγραμμα που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας και αν... Για να καταλάβουμε ποιος είναι αδύναμος στα μαθηματικά.
5: Θα σας απαντήσω, αφού πρώτα σας καλησπερίσω όλες και όλους και σας ευχηθώ μια καλή τηλεοπτική σεζόν.
2: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουτεντάκη.
5: Να πω για την ανακοίνωση της κυβέρνησης. Θα έλεγα πρώτα απ' όλα ότι είναι εντυπωσιακό. Είναι χρόνος ρεκόρ. Πότε πρόλαβε να κοστολογήσει όλο το πρόγραμμα πριν καλά-καλά τελειώσει η ομιλία.
6: Και να πω επίσης ότι είναι κάπως πιο μετρημένη η κοστολόγηση αυτή. Δύο μήνες πριν είχαμε ακούσει τον κύριο Κοντογιώργη από την κυβέρνηση να κοστολογεί ένα πολύ μικρό μέρος αυτών των μέτρων στα 18 δις. Αν υποθέσω ότι ναι, πρόκειται για μια μετριοπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης, δεν ξέρω πώς να το πω. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είδαμε στην κυβερνητική ανακοίνωση είναι άλλη μία πρόσθεση διάφορων φρούτων, μήλα, πορτοκάλια και δεν ξέρω τι άλλο, σε ένα άνθρισμα που δεν προκύπτει από πουθενά. Έτσι, να πω χαρακτηριστικά, κοστολογούν για παράδειγμα τις νέες κατοικίες, λες και θα ξεκινήσει το ελληνικό κράτος να χτίζει σπίτια έτσι από την αρχή, από τα θεμέλια και τα μπετά. Μπερδεύει πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, Πράσινου Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, μπερδεύει δάνεια, μπερδεύει δαπάνες, υποθέτει ότι κάθε παρέμβαση εφαρμόζεται πλήρως από την πρώτη μέρα και ξεχνάει φυσικά να υπολογίσει τα μόνιμα έσοδα που έχει το πρόγραμμά μας. Mm-hmm. Θα χαρακτήριζα γενικά την ανακοίνωση ως αστεία. Πάνω στο διατάφτα τώρα, εμείς έχουμε ήδη γνωστοποιήσει, στείλαμε και πρόσφατα ενώ πριν λίγη ώρα, ένα υλικό υποσχετικό όσον αφορά το δημοσιονομικό κόστος όσον ανακοίνωσε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Να πω πολύ συνοπτικά, άμα θέλετε πάμε και σε λεπτομέρειες παρακάτω. Ξεκινάμε από τη βασική πρόβλεψη, από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο με βάση τα σημερινά δεδομένα, ο οποίος υπολογίζεται γύρω στα 5,6 δις σε βάθος τετραετίας. Έτσι και ο υπολογισμός προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέχρι το 2028 και για το 2029 και 30 η υπόθεση εργασίας είναι ότι η επιτρεπόμενη αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών θα είναι στο μέσο που ήταν τέλος πάντων στο ισχύον μεσοπρόθεσμο. Μια αρκετά συντηρητική πρόβλεψη αν θέλετε τη γνώμη μου, καθώς όλα δείχνουν ότι τα περιθώρια θα είναι κατά πάσα πιθανότητα μεγαλύτερα στο επόμενο μεσοπρόθεσμο. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτόν τον υφιστάμενο δημοσιονομικό χώρο, προσθέτουμε ένα ποσό ύψους περίπου 2 δις που προκύπτουν από μια σειρά μέτρων φορολογικών σε υψηλά εισοδήματα και περιουσίες, δημιουργώντας ένα συνολικό φάκελο, όπως λέμε, γύρω στα 7,5 δις, το οποίο κατευθύνεται αφενός στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, στην παιδεία, στην υγεία και σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα στη νέα γενιά και στα παιδιά και αφετέρου σε μια σειρά μειώσεων του φορολογικού βάρους τόσο σε μισθωτούς όσο και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
2: Κύριε Κουτεντάκη, για να ακούσουμε... Ναι, ολοκληρώστε, σας ακούμε.
6: Το συνολικό νούμερο, τέλος πάντων, των μέτρων που εξαγγέλουμε, των επεκτατικών μέτρων, είναι 7,5 δις, από τα οποία περίπου τα 2 δις...
7: Να ρωτήσω κάτι, να ακούσουμε και μια κουβέντα. Επειδή είναι βέβαιο...
6: Αποτελούν την αύξηση δαπάνησης.
7: Κύριε Κουτεντάκη, επειδή είναι βέβαιο ότι εσείς θα κάνετε το δικό σας λογαριασμό και η κυβέρνηση το δικό της. Αυτό το έχουμε δει πολλές φορές. Είστε έτοιμος να στείλετε το πρόγραμμά σας στο Γενικό Λογιστήριο ή, εν πάση περιπτώσει, στον οργανισμό που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή, προκειμένου να αξιολογηθεί, να μετρηθεί και να ξέρουμε πια επισήμως ποιο είναι το κόστος?
6: Φυσικά και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι ο οργανισμός που αναφέρεται.
7: Θα το κάνετε?
6: Έχει την ευθύνη. Φυσικά θα το κάνουμε. Φυσικά περιμένουμε να το κάνουμε και όλα τα υπόλοιπα κόμματα αυτά. Δεν εξαιρετικά το κυβερνητικό κόμμα από ό,τι καταλαβαίνω από αυτή την διαδικασία.
7: Απλά το κυβερνητικό κόμμα θα νομοθετήσει αυτά που θα εξαγγείλει.
2: Για να ακούσουμε τους συνομιλητές του κ. Κουτεντάκη.
6: Πάντως ότι πριν νομοθετήσει, εφόσον εξαγγείλει μέτρα, θα πρέπει να τα καταθέσει. Πώς αν δεν θέλει να τα καταθέσει.
2: Κατανοητό.
6: Όπως θέλει. Έτσι.
2: Λοιπόν.
6: Φυσικά το κάνουμε. Από όσο να διευκρινίσω όμως κάτι, γιατί άκουσα ανακοινώσεις από κυβερνητικές πλευρές που βγαίνονται να βγάλουν συμπεράσματα. Αναρωτήθηκε ο κύριος Χατζηδάκης συγκεκριμένα σήμερα, γιατί δεν στείλαμε το πρόγραμμά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο ήδη. Πρώτα απ' όλα, ναι, ας το ανακοινώσουμε πρώτα πριν το στείλουμε. Νομίζω ότι είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην ενημέρωση που έκανε πριν 1,5 μήνα, αν κάνω λάθος, ότι είναι έτοιμο να ξεκινήσει την κοστολόγηση των προγραμμάτων, λέει ότι θα το κάνει αυτό από 1η Νοεμβρίου του 2020.
2: Κατανοητό. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και σε αυτούς, να δούμε και τις πλευρές που σας κατηγόρησαν εκτός εισαγωγικών κανονικά. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Αλεξοπούλου. Ο κύριος Κουτεντάκης, λοιπόν, μας είπε 7,5 δις και όχι 13 που λέτε εσείς ή 15 που λέγατε πριν την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Και λέει επίσης κάτι καθαρό, ότι συγκρίνεται μίλαμε πορτοκάλια για να κάνετε αυτόν τον λογαριασμό που βγάζετε σε όσα σήμερα εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας. Σας ακούμε, κύριε Αλεξοπούλου.
3: Από πού να ξεκινήσει κανείς? Καταρχάς θα κάνω ένα σχόλιο, γιατί άκουσα και εγώ λίγο τον κύριο Τσίπρα πριν φύγω από το σπίτι για να έρθω στο κανάλι σας. Και ένιωσα έτσι λίγο ντεζαβού. Δηλαδή, και ακούγοντας τώρα και τον κύριο Κουτεντάκη, μου θύμισε εκείνη την εποχή που τότε έβγαινε ένας άλλος που ήξερε πολύ καλά οικονομικά, ο κύριος Βαρουφάκης, αν θυμάστε καλά, και κούναγε το δάχτυλο και έλεγε περίπου αυτό που είπε πάλι και ο κύριος Κουτεντάκης. Γι' αυτό μιλάω για ντεζαβού, ότι οι άλλοι δεν ξέρουν καλά οικονομικά, λένε αστειότητες. Και τότε ο κύριος Βαρουφάκης τα ήξερε πάρα πολύ καλά, τον πίστευε πάρα πολύ ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, μετά ξέρετε την ιστορία, γράφτηκε και σε βιβλίο.
2: Όλοι δεν λέει ότι δεν ξέρει οικονομικά, λέει ότι το κάνετε επίτηδες.
3: Είπε ο κύριος Κουτεντάκης ότι ήταν αστεία η ανακοίνωση ή κάτι τέτοιο. Αυτά θέλουν λίγο προσοχή, όχι γιατί μας πειράζουν οι λέξεις, αλλά θέλω να πω να ξέρουμε λίγο, δεν είναι πολύ παλιά, είναι αυτά που έχουμε ζήσει. Επίσης θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Τώρα τζάμπα τα λεφτά εδώ για το rebranding και για όλους αυτούς που πληρώνει, γιατί άργησε να πάει σε αυτή την εκδήλωση να μας τα πει όλα αυτά τα φοβερά καμιά μιάμιση, μία ώρα και 40 λεπτά, και όσο έδειχναν τα πλάνα ούτε αίθουσα δεν γέμιζε. Αυτά έχουμε να το ζήσουμε από κάτι στο Πανεπιστήμιο εκδηλώσεις που περιμέναμε να μαζευτεί ο κόσμος, δεν μαζευόταν, και στα ΕΑΚ τότε που ήταν και ο κύριος Τσίπρας. Και κάνανε τις καθυστερήσεις και περιμένανε να γεμίσει η αίθουσα για να έρθουν να πούνε τα πολύ σημαντικά που λέγανε από τότε. Λοιπόν, πάμε όμως λίγο στα σοβαρά.
6: Επίσης,
3: αυτό που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και έτσι και από τα λίγα, γιατί είναι πράγματι τα πρώτα λεπτά μετά τις ανακοινώσεις αυτές, κάπως όπως το άκουσα μου φάνηκε του τύπου θα ψηλώσει εμάς τους κοντούς, θα αδυνατήσει τους λίγο παχουλούς, ό,τι έχει μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια ως πιασάρικα θέματα που ο κόσμος πράγματι έχει θέμα, ζητήματα που τα αναφέρει και τα ζητάει. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας να τα πει όλα, σε ποια λογική, μια μέρα να ήμουν πρωθυπουργός, θα τα άλλαζα όλα στη χώρα. 5 υπουργεία θα τα έπαιρνα και θα τα πήγαινα σε άλλες πόλεις. Και να σας πω και σε ποιες πόλεις, και κοιτάξτε να με ψηφίσετε σε αυτές τις πόλεις, γιατί θα σας φέρω υπουργεία. Υπουργείο. Και ακούγεται και ο Γάιδαρος πίσω από τον κύριο Μαυρογιαλούρο, ο οποίος τους κούνεγε το δάχτυλο και τους έλεγε θα κάνω και θα ράνω. Αυτό ακριβώς μου θύμισε και στον κύριο Τσίπρα σήμερα, έτσι όπως τουλάχιστον εγώ τον άκουγα από την τηλεόραση. Όμως ο κόσμος γνωρίζει ότι όλα όσα είπε ως αποκατάσταση μιας κάποιων δεδομένων που δεν άρεσαν στους πολίτες, ήταν ο ίδιος αυτός που έφερε σε αυτή την τραγική κατάσταση. Δηλαδή, πάει πολύ να μιλάει για την προκαταβολή φόρου ο κύριος
4: Αλήθεια. Αλήθεια. Με συγχωρείτε, τη χώρα στα μνημόνια, ποιος την έβαλε.
3: Και στα χρία στα μνημόνια την έβαλε ο κύριος Τσίπρας. Και στα μνημόνια.
4: Τη χώρα στα μνημόνια, στα δύο μνημόνια, ποιος την έβαλε.
3: Θα τα έσκιζε η φάρμαξε.
4: Μα τι λέτε τώρα, κύριε Αλεξοπούλου.
3: Την ψήφο του ελληνικού λαού, λέγοντας ότι θα
4: να λέμε τουλάχιστον και πράγματα που.
3: Μα περιμένετε λιγάκι. Δεν μας είχε πει ότι όλα ήταν καλά, ότι θα άσκιζε.
2: Για να πάμε λίγο και στον κύριο
4: ωραία, δεν τα έσκησε.
3: Ωραία, όχι
4: τα
3: ωραία.
4: Φέρατε,
3: γιατί προκαταβολούν
4: τα μνημόνια.
3: Κυρία Καλογεροπούλου,
4: τα φέρατε τα μνημόνια.
3: Ήμουνα στους ελεύθερους επαγγελματίες που ψήφισαν.
4: Σας φέρανε τα φέρατε τα μνημόνια.
3: Ήμουνα στους ελεύθερους
4: επαγγελματίες
3: που πλήρωσαν 100% προκαταβολή φόρου. Και τώρα για να λέει ο κύριος Τσίπρας ότι θα μειώσουμε την προκαταβολή φόρου,
2: επάει πολύ.
3: Ο νόμος Κατρούγκα μείωσε συντάξεις, πληρώναμε φορολογικές και ασφαλιστικές
2: λοιπόν, ανακούσα και τον κύριο Μίλη. Ένα λεπτό. Ελένη, να μιλήσει και ο κύριο Μίλη. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ.
3: Σε παρακαλώ.
2: Σε παρακαλώ, Ελένη.
3: Ήμουν 30 χρονών και είχα όλη τη ζωή μπροστά μου και ήθελα να δουλέψω, να εργαστώ.
2: Κατανοητό,
3: κύριε
2: Αλεξοπούλου. Δεν περιμένουμε να συμφωνήσετε, να ακουστείτε. Θέλουμε
3: και
2: εσεί
3: και ο κύριο
2: Κοντεντάκη.
7: Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε στον κύριο Μίλη.
3: Κυρία
2: λοιπόν, πάμε στον κύριο Μίλη. Λοιπόν,
4: τα μνημόνια κυρία, που φέρατε κύριε, σε
2: μου, σε παρακαλώ πια. Ηρεμήστε.
4: Όχι πια, σε παρακαλώ. Κύριε, θα ρωτάω ό,τι θέλω, Γιώργο.
7: Κυρία Αλεξοπούλου, να ρίξουμε τους τόνους. Κύριε Μίλη, είδαμε την ανακοίνωση του κόμματός σας που επισημαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας δεν αναφέρεται στον 13ο μισθό και στη 13η σύνταξη που θα προτείνετε εσείς. Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι δεν αναφέρεται διότι θεωρεί ότι δεν είναι εφικτό να γίνει και αν εσείς θα πείτε αυτά τα δύο μέτρα στην δική σας εμφάνιση στη ΔΕΘ και πώς βλέπετε επίσης το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα. Η κυβέρνηση του αξιολογεί στα 13 δις. Εσείς πόσο το κοστολογείτε?
8: Εμείς πριν βγάλουμε το μέτρο για να μετρήσουμε τελικά ποιο είναι το μήκος του ή το κόστος αυτού του προγράμματος, ήθελα να στην κουβέντα, ξέρετε, επειδή θα ακολουθήσουν και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της χώρας, θα ακολουθήσουν και οι εξαγγελίες και οι δεσμεύσεις του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ξέρετε, πρέπει να υπάρχει ένας κανόνας. Και να το δούμε αυτό και με όρους μέλλοντος και με όρους αξιοπιστίας της πολιτικής. Ποιος είναι αυτός ο κανόνας? Ο κανόνας είναι ότι οι προτάσεις των κομμάτων θα έπρεπε να βασίζονται στη δικαιότερη κατανομή των πόρων του παραγόμενου πλούτου, στη φορολόγηση των υπερκερδών και στην ανακατεύθυνση υφιστάμενων δημοσιονομικών πόρων. Για να το κάνω πιο λιανά, κύριε Τάκη, για να καταλάβετε. Δεν αρκεί μόνο το κάθε οικονομικό επιτελείο να κοστολογεί αριθμητικά τα μέτρα, εάν προηγουμένως δεν έχει εξηγήσει αναλυτικά στον ελληνικό λαό ποια αλλαγή πολιτικής θα εισφέρει. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί και στις προτάσεις του κ. Μητσοτάκη που θα δείτε, αλλά και στις προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη, τουλάχιστον όσον αφορά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, θα δείτε ότι υπάρχει μια συνολική αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας για τον τρόπο για τον οποίο σήμερα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι εξαγγελίες στην πολιτική ζωή της χώρας. Και το λέω, κ. Τάκη, για να απαντήσω και ευθέως στο ερώτημά σας. Ξέρετε, η λέξη αξιοπιστία στην πολιτική σήμερα είναι η πιο δύσκολη λέξη, είναι η πιο δύσκολη υπόθεση της πολιτικής. Σήμερα ακούσαμε κάποιες εξαγγελίες. Ακούσαμε κάποιες εξαγγελίες από έναν άνθρωπο ο οποίος κρίθηκε ως πρωθυπουργός της χώρας, κρίθηκε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προφανώς και έχει κάθε δικαίωμα να ζητάει να επαναξιολογηθεί και να επανακριθεί, όμως για μας και για τους Έλληνες πολίτες δεν μπορούμε να έχουμε το κριτήριο της λύθης και το παρά να μιλάμε μόνο με κανόνες μνήμης. Ξέρετε, η 13η σύνταξη, ο 13ος μισθός, η επαναφορά του ΕΚΑΣ, το τι έγινε τελικά με τον νόμο Κατρούγκαλου, πώς ήταν δημιούργημα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πώς διατηρήθηκε επί Νέας Δημοκρατίας στις περισσότερες διατάξεις του και πώς εν τέλει δυστυχώς δεν καταργήθηκε, αυτό είναι, κύριε Τάκη, ένα ζήτημα. Και θα επικαλεστώ μόνο ένα παράδειγμα, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, για να σας απαντήσω εύλογα στο ερώτημα το οποίο βάζετε. Πριν από μία εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, το ΠΑΣΟΚ έκανε μία θεματική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος. Εκεί λοιπόν, στο ιδιωτικό χρέος, τι αναδείξαμε, κύριε Πιέρο? Το ΠΑΣΟΚ στο πεδίο αυτό είχε τη δική του ιστορική παρακαταθήκη. Είχε συγκεκριμένο νόμο, ο οποίος προστάτευε την πρώτη κατοικία. Κάτω από πολύ πιο δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, νομίζω πριν και η κυρία Καλογεροπούλου και η κυρία Αλεξοπούλου με την έντασή τους ανέδειξαν αυτές τις δύσκολες και αντίξωες οικονομικές συνθήκες που υπήρχαν. Τότε λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, στην τελευταία αυτοδύναμη κυβέρνηση που ήταν το ΠΑΣΟΚ στη χώρα, πριν από 15 χρόνια, κύριε Πιέρο, γιατί από τότε έχει να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ αυτοδύναμα και αυτόνομα μόνο του, έφερε μια συγκεκριμένη διάταξη. Προστάτευσε λοιπόν ή προσπάθησε να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες και να θωρακίσει την πρώτη κατοικία. Λίγα χρόνια μετά, κύριος Τσίπρας, ενώ μιλούσε για συσάχθεια, ενώ μιλούσε για διαγραφή χρεών, ενώ μιλούσε για προστασία της λαϊκής κατοικίας, τα θυμόμαστε όλα αυτά, όλοι μας, τι έγινε? Ενώ υπήρχε το σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», δυστυχώς είχαμε την είσοδο funds με την νομοθέτηση συγκεκριμένου νομικού πλαισίου. Όταν λοιπόν έγινε πρωθυπουργός, συνέχισε αυτή η ιστορία, συνέχισε το θέμα, άνοιξε κερκόπορτα με τα κόκκινα δάνεια και τα funds, θεσμοθετήθηκαν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Ξέρετε, κύριε Πιέρο, δεν διαβάζω κάποιο παραμύθι. Εξιστορώ μια σειρά ιστορικών γεγονότων της νεότερης πολιτικής ιστορίας και οικονομικής ιστορίας της χώρας μας, κάτω από την οποία οι Έλληνες πολίτες δυστυχώς υπέφεραν. Αυτές λοιπόν δεν είναι πολιτικές εκτιμήσεις. Είναι η σειρά πραγματικών γεγονότων. Λοιπόν, και τα λέω αυτό ως ένα παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο όλα τα κόμματα αντιμετώπισαν την ιστορία της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, τι λέγανε ως αντιπολίτευση, τι κάνανε ως κυβέρνηση. Το 19 ο κ. Μητσοτάκης τα ίδια έλεγε ως αντιπολίτευση. Άλλα έκανε ως κυβέρνηση.
7: Ρωτήσω...
8: Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι η αξιοπιστία στο θέμα της πολιτικής, κυρία
7: Αλεξοπούλου, μισό λεπτό να ολοκληρώσω.
3: Είναι ακριβώς αυτό το κομμάτι.
8: Η πιο δύσκολη υπόθεση. Και ξέρετε, επειδή είδα έναν διάλογο, έναν έντονο διάλογο με την κυρία Καλογεροπούλου, τον οποίο υποψιάζομαι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα θελήσετε να το κλιμακώσετε ακόμη περισσότερο. Και ξέρετε γιατί, κύριε Πιέρο? Γιατί βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να συγκρίνεται η αξιοπιστία του σημερινού πρωθυπουργού με την αξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα. Γιατί βολεύει τη Νέα Δημοκρατία η κουβέντα να πάει στα μνημόνια.
9: Ωραία, να απαντήσει όμως ο κύριος Κουκουντάκης, να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο γιατί έχουμε 9 λεπτά και να προλάβετε ήρεμα και ωραία να μιλήσουμε όλοι και να ακουστούμε όλοι. Ωραία, πάμε δηλαδή σε ένα δεύτερο γύρο.
7: Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο κύριος Μίλης είπε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως θα εξαγγελθεί, θα έχει μέσα και τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό. Η κυβέρνηση λέει όχι, δεν μπορώ να τα δώσω. Εσείς δεν τα έχετε στο πρόγραμμά σας. Θέλω να μου πείτε αν δεν τα έχετε, γιατί και εσείς εκτιμάτε ότι δεν μπορεί να δοθούν λόγω των δημοσιονομικών δεδομένων.
6: Θα σας πω, αφού πρώτα πραγματικά δηλώσω έτσι την έκπληξή μου ότι από εκπρόσωπους δύο κομμάτων που έχουν εφαρμόσει και έχουν κυβερνήσει στη διάρκεια των μνημονίων, ξαφνικά δεν ξέρω πώς ακριβώς τιμούνται επιλεκτικά ότι όλα τα μέτρα λήφθηκαν από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα όταν κυβερνούσε, υποθέτω, το ΠΑΣΟΚ στο πρώτο μνημόνιο. Και η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας στο δεύτερο μνημόνιο δεν πάρθηκαν μέτρα. Μάλλον αυτό υπονοούν. Κοιτάξτε, κυρία και κύριε, ότι δεν έχει μνήμη χρυσόψαρο, νομίζω, ο Έλληνας πολίτης. Ξέρει την ιστορία, τη θυμούνται μετά από την εμπειρία τους, εννοεί περισσότεροι. Και η προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι, τέλος πάντων, τα προηγούμενα μνημόνια δεν είχαν κανένα κόστος και κανένα μέτρο και όλα τα κακά συνέβησαν λόγω της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, είναι, νομίζω, κάτι που δεν πείθει κανέναν. Μετά από αυτό το σχόλιο, τέλος πάντων, και να απαντήσω στο ερώτημά σας, κύριε Τάκη, η ουσία είναι η εξής, ότι όπως είπα πριν, υπάρχει ένας δεδομένος δημοσιονομικός χώρος και κάποια περιθώρια που μπορούμε να τον αυξήσουμε. Σε αυτό το δεδομένο δημοσιονομικό χώρο υποθέτω ότι θα είναι μια κοινή κατανόηση όλων των κομμάτων. Έτσι. Είναι προβλέψεις, είναι νούμερα δηλαδή που υπάρχουν, δεν είναι θέμα πολιτικής πρόθεσης. Από εκεί και πέρα, νομίζω η κάθε πολιτική δύναμη βάζει τις προτεραιότητες της και κάνει τις επιλογές της. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να ακούγονται ωραίες ιδέες, να είναι ωραίες ιδέες, δεν να ακούγονται μόνο, αλλά πρέπει να κατανοούμε ότι υπάρχουν δεδομένα περιθώρια στο τι μπορεί και στο τι δεν μπορεί να γίνει.
7: Άρα λέτε, λέτε ότι με βάση τα δεδομένα περιθώρια που έχει η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να επιστρέψει ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη, σωστά?
6: Όχι, όχι.
7: Τι
6: όχι, δεν λέω. Λέω ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει εφόσον δεν γίνει κάτι άλλο. Δεν χωράνε όλα, λέω. Εμείς λοιπόν δώσαμε προτεραιότητα
7: σε άλλα πράγματα. Μάλιστα.
6: Ναι. Και επιτρέψτε μου να το συμπληρώσω αυτό, ότι η παρουσίαση που έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε μόνο το δημοσιονομικό σκέλος, αλλά είχε και ένα ολοκληρωμένο, συνολικό και συνεκτικό σχέδιο ανάπτυξης.
7: Είχε πολλά πράγματα. Αλήθεια είναι αυτό.
6: Έτσι, να το σημειώσουμε αυτό, το οποίο θα έλεγα ότι είναι και κατά κάποιο τρόπο κάτι ασυνήθιστο σε ομιλίες ΔΕΡ. Το ενδιαφέρον είναι κυρίως έτσι στα δημοσιονομικά πακέτα, στον κατάλογο παροχών, που θα ακούσουμε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Έτσι. Η διαφορά είναι αφενός αυτό που σας είπα πριν, ότι υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο, ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο για την ελληνική οικονομία, μια αλλαγή παραδείγματος που κατατίθεται ως πολιτική πρόταση και φυσικά κρίνεται και η αξιοπιστία της και η ελκυστικότητά της από τους Έλληνες πολίτες, όπως όλων των κομμάτων, και αφετέρου ένα δημοσιονομικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα αναδιανομής δηλαδή, το οποίο, όπως είπαμε πριν, και το επισημαίνω και νομίζω ότι έχει σημασία να τονιστεί αυτό, συμπεριλαμβάνει αυτά στα οποία δόθηκαν προτεραιότητα.
2: Λοιπόν, να δώσουμε ένα καταληκτικό σχόλιο.
6: Μια πολιτική επιλογή.
2: Λοιπόν, και στην κυρία Αλεξοπούλου και τον κύριο Μιλή, να ακούσουμε λίγο τα δικά σας. Από εσάς τι θα ακούσουμε, περιγραφικά.
3: Κοιτάξτε, καταρχάς από εμάς.
2: Από τον κυρία Μητσοτάκη, έτσι.
3: Σίγουρα δεν μπορώ να σας πω εγώ τι θα ακουστεί από τα χείλη του Πρωθυπουργού.
2: Περίγραμμα.
3: Αλλά πάντως για ένα πράγμα είμαι σίγουρη και νομίζω ότι είναι σίγουρος και ο ελληνικός λαός. Γιατί εδώ ένα μικρό σχόλιο και θα συμφωνήσω στο μόνο που θα συμφωνήσω με τον κύριο Κουτεντάκη, ότι ευτυχώς πράγματι ο ελληνικός λαός δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου, αλλά θέλω να προσθέσω ότι και η λύθη του κακού είναι άδεια για την επανάληψή της. Και γι' αυτό το λόγο ο ελληνικός λαός θα είναι πολύ προσεκτικός στις κάλπες του 27 και να μην έχει καμία αμφιβολία κανένας από τον Ελλάς. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι αυτό που θα πει ο Πρωθυπουργός και θα υλοποιηθεί, όπως έγινε αυτή η λογοδοσία και στις εκλογές του 23 σε σχέση με αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε το 19, το ίδιο τώρα θα κάνει. Επίσης, ξέρω σίγουρα ότι ο Πρωθυπουργός έχει ένα πλάνο στο μυαλό του σε σχέση και με την Ελλάδα του 2030 και αυτά που θα πει δεν θα έχουν μόνο το χρόνο αυτόν που έρχεται μπροστά μας το 27, αλλά θα δώσει απαντήσεις σε πολλά οικονομικά και όχι μόνο ζητήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό και στις δύσκολες αυτές παγκόσμιες συγκυρίες που δεν είναι πάρα πολύ έξυπνο να μιλάμε με ελαφρότητα και να λέμε θα και θα τα κάνουμε όλα και θα δώσουμε τα πάντα όλα και χωρίς να ξέρουμε τι μας ξημερώνει την ώρα που βομβαρδίζονται δηληστήρια στη γειτονιά μας και που το φυσικό αέριο για όλους αυτούς τους λόγους που βλέπουμε στην επικαιρότητα συνεχώς ανεβαίνει η τιμή του. Το μόνο βέβαιο είναι, το οποίο το γνωρίζει ευτυχώς, άσχετα με το τι λένε οι εκπρόσωποι των κομμάτων, το γνωρίζει πολύ καλά ο ελληνικός λαός, είναι ότι η αξιοπιστία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πιο δεδομένη από το ότι ο ήλιος θα βγει από την Ανατολή.
2: Ωραία, λοιπόν, θα κρυθούν και αυτά του κυρίου Κουτεντάκη και τα δικά σας. Να ακούσω και τον κύριο Μίλη, γιατί αύριο θέλουμε να ακούσουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη. 3 του Σεπτέμβρη και είναι η ομιλία του στο Ηράκλειο, η οποία φαντάζομαι, κύριε Μίλη, θα προειδεάσει και για αυτά που θα ακούσουμε.
8: Όπως είπα και πριν, οι πολίτες μας κοιτούν, κύριε Πιέρο, και αυτό το οποίο
2: αύριο ζητάνε, θα σας κοιτάξουν από το Ηράκλειο.
8: Αυτό το οποίο ζητάνε από όλους μας είναι πραγματικά μια ρεαλιστική λύση στα προβλήματά τους. Μόλις πριν έρθουμε εμείς σε αυτό εδώ το πάνελ από ένα πρώην κυβερνητικό στέλεχος, από ένα βουλευτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ακούσατε ότι στην ακρίβεια τα πράγματα δεν πάνε καλά. Άλλωστε, το λένε όχι μόνο τα γκάλοπ ή οι δημοσκοπήσεις που επικαλούμαστε όλοι μας, το λένε όλοι οι Έλληνες
2: πείτε μου πολίτες. Πείτε μου λίγο τι θα πει ο δικός σας πολιτικός.
8: Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα κομβικό ζήτημα για μας. Ξέρετε, κύριε Πιέρο, θεωρώ ότι είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής αυτής της κυβέρνησης να μην θέλει να παλέψει με τον τρόπο που θα έπρεπε τα ζητήματα της ακρίβειας. Ξέρετε γιατί? Γιατί δυστυχώς οι επιλογές αυτής της κυβέρνησης είναι επιλογές υπέρ των ολιγοπολίων και υπέρ των ολίγων. Και δυστυχώς, ακόμη και αυτό το πλεόνασμα το οποίο καταγράφεται σήμερα στο δημόσιο ταμείο, ένα πλεόνασμα το οποίο προέρχεται μέσα από την ακρίβεια, προέρχεται μέσα από την έμεση υπερφορολόγηση λόγω της ακρίβειας, και εκεί πέρα η επιλογή της κυβέρνησης είναι να γίνεται κατανομή αυτού του πλεονάσματος κατά το δοκούν. Η πρόταση λοιπόν, κύριε Πιέρο, η δική μας, θα στοχεύει σε μια δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου, θα στοχεύει στην φορολόγηση των υπερκερδών, και εδώ βάλτε μια ανωτελεία, γιατί
2: αυτό,
8: το είπε και ο πρόεδρος μας, να είστε έτοιμοι να ακούσετε έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ελληνικών εταιριών και επιχειρήσεων. Άλλωστε κάτι τέτοιο το προβλέπει και το ευρωπαϊκό πλαίσιο και το είχε εφαρμόσει ήδη για συγκεκριμένες μορφής εταιρείες. Η πρόταση δική μας θα στοχεύει στην ανακατεύθυνση υφιστάμενων δημοσιονομικών πόρων. Ξέρετε, κύριε Πιέρο, εμείς από πέρυσι είχαμε ένα πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα που είχε κατατεθεί από τον πρόεδρό μας, τον κ. Ανδρουλάκη, στη ΔΕΘ. Φέτος θα γίνει η εξειδίκευση και κλείνω με αυτό που σας είπα και πριν. Η αξιοπιστία στην πολιτική είναι η πιο δύσκολη υπόθεση. Οι Έλληνες πολίτες 12 χρόνια δοκίμασαν, διάλεξαν, επέλεξαν. Θα κρυθούμε όλοι.
2: Εκείνοι αποφασίζουν. Λοιπόν, ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Αλεξοπούλου.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Μίλη από το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και να ευχαριστήσουμε πολύ και τον κύριο Κουντεντάκη, τον Τομεάρχη Οικονομικών της Ελλάς. Και με το καλό να τα πούμε και από κοντά την επόμενη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλή βράδυ σε όλους.
2: Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα περάσουμε στη στήλη της εκπομπής, τη Φρέσκια, που είναι φετινή προσθήκη. Να δούμε τα παραπολιτικά που είναι πολύ ενδιαφέρον και από τον Τσίπρα και από τον Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας θα μας τα δώσει από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε να επικεντρωθούμε στα πρόσωπα. Ο Ανδρουλάκης θα μας τα δώσει από την Κρήτη και από το ψυχρό, τη γενέτειρά του, δηλαδή τόπο καταγωγής της μητέρας του, γιατί είχαμε και το δείπνο. Σήμερα να δούμε ποιοι πήγαν, πώς πήγαν. Έχουμε και από εκεί φωτογραφίες και άλλα πολλά πικάντικα. Λοιπόν, διάλειμμα και γυρνάμε.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπα και δώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε με φουλ γεμάτο μενού. Θα σας τα πούμε όλα. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα γαλάζια.
5: Ναι.
4: Από τα γαλάζια.
5: Λοιπόν, καταρχάς.
4: Τη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί εκεί είναι περισσότερο τώρα.
5: Εκεί που υπάρχουν.
4: Ενώ Μητσοτάκη, έτσι, ναι. Γιατί τώρα ακολουθεί ο Μητσοτάκης.
5: Να πούμε ότι οι περιοδίες των κορυφαίων στελεχών συνεχίζονται σε όλες τις πόλεις της Βορείου Ελλάδας και στις μεγάλες. Και στους νομούς και στις μεγάλες πόλεις. Έχουμε κάνει μία κάρτα που μπορούμε να δούμε πού πήγαν σήμερα οι υπουργοί. Να τη φέρουμε λίγο μπροστά.
4: Μόνο λοιπόν, τα σημερινά είναι αυτά, έτσι, κάθε μέρα.
5: Άδωνος Γεωργιάδης και Ειρήνη Αγαπηδάκη στην Ξάνθη. Χρήστος Δήμας και Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Θεσσαλονίκη, όπου το απόγευμα υπήρχε και μια
4: αύριο
5: εκδήλωση.
4: Αύριο θα είναι εδώ ο Χρυσοχοίδης, όχι στην Αθήνα, εδώ ακριβώς, στο στούντιο, καλεσμένος μας.
5: Υπήρχε και μια εκδήλωση για τις μετακινήσεις. Στην Πέλα, ο Μαργαρίτης Χινάς. Πρέπει να πούμε ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης γύρισε σχεδόν όλους τους νομούς της Βορείου Ελλάδος, γιατί τα προβλήματα που υπάρχουν με τους αγρότες είναι αρκετές και οι γκρίνιες, και η Όλγα Κεφαλογιάννη στη Χαλκιδική. Τώρα, εγώ μίλησα με διάφορα στελέχη και μίλησα και με τοπικούς βουλευτές και αυτό που μου λένε είναι ότι υπάρχει γκρίνια στους περισσότερους νομούς από τους αγρότες για εκκρεμείς πληρωμές που το δεν λοιπόν λύθηκαν το προηγούμενο διάστημα.
6: Ακόμα.
5: Ακόμα στην τελευταία πληρωμή που έγινε στις 30 Ιουνίου.
6: Γιατί μετά το σκάνδαλο, το ΠΚΠ.
5: Δόθηκαν πολλά λεφτά στις 30 Ιουνίου.
6: Αλλά άμα λένε ότι ακόμα δεν έχουν δώσει.
5: Πρόσεξε, υπήρξαν γραφειοκρατίες, υπήρξαν δυσλειτουργίες από την ΑΔΕ, υπήρξε μια χρίαστη, όπως μου είπαν οι βουλευτές, τη πολλατρεία στις δηλώσεις καλλιέργειας, που στην πλειοψηφία δεν έχουν ακόμα υποβληθεί. Τα προβλήματα των δεσμευμένων αφημί, τα ζητήματα των περιορισμών μετακίνησης κλπ. Υπάρχουν διοικητικοί έλεγχοι που εκκρεμούν με αποτέλεσμα να μείνουν απλήρωτοι πολλοί παραγωγοί και αυτή η παραγωγή στις επαφές που είχαν με τα κυβερνητικά στελέχη να δημιουργήσουν ένταση. Δηλαδή υπήρξαν υψηλοί τόνοι σε αρκετές περιπτώσεις ότι ρε παιδιά, μας είπατε θα μας πληρώσετε, τι θα γίνει, πάμε να πάρουμε τα υπόλοιπα, τα καινούργια τώρα και ακόμα δεν έχουμε πάρει τα περσινά.
6: Άρα να υποθέσουμε ότι θα δοθούν τώρα.
5: Ναι, τώρα υπάρχει ένα δεύτερο κύμα που θα ξεκινήσει.
4: Να πάμε στις εκλογές με τους αγρότες
5: Απρίλιο.
4: Νομίζω ότι
5: και
4: θα...
5: ο υπουργός, ο κύριος Χινάς, που σε αυτόν περίπου, επειδή είναι με τα αγροτικά, υπήρχαν και έτσι τα παράπονα, ζήτησε εμπιστοσύνη, υπομονή και ότι επιθυμεί να συζητήσει σε ένα περιβάλλον που να υπάρχει εμπιστοσύνη από όλες τις πλευρές. Αυτό είναι το ένα κομμάτι για το τι ακούνε τα κυβερνητικά
4: στελέχη.
5: Το άλλο
4: στελέχη, που μου έλεγες πριν
5: κυρίως είναι τα παράπονα των αγροτών.
4: Πριν βγούμε στον αέρα, το άλλο
5: το δεύτερο,
4: που
5: είναι επίσης πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα, είναι ότι το προηγούμενο διάστημα στη Νέα Δημοκρατία προσπαθούσαν να κάνουν ένα πολιτικό μασάζ στον Κώστα Καραμαλή. Μπας και φέτος πάει στη ΔΕΘ.
4: Πήγε
5: θυμόμαστε
4: καλά.
5: Όλοι, όχι. Θυμόμαστε όλοι ότι πέρυσι δεν πήγε. Ήταν η πρώτη χρονιά που δεν πήγε στη ΔΕΘ. Είπαν μπας και τον πείσουν φέτος, έπεσαν και μεγάλες δυνάμεις και πιέσεις και από εδώ και φίλοι και γνωστοί. Τίποτα.
4: Δηλαδή ούτε στο Σαμαρά έπιασε το μασάζ, ούτε στο Καραμαλή.
5: Στο Σαμαρά έτσι κι αλλιώς. Το χειρότερο ποιο είναι, ότι ο κύριος Καραμαλής τους ενημέρωσε ότι δεν θα πάει στη ΔΕΘ γιατί θα είναι στην Ξάνθη. Δηλαδή
4: δίπλα.
5: Κοντά, δίπλα. Ναι. Γιατί έχει λέει συνέλευση τα καπνοπαραγωγή σε ΚΑΜ που είναι πρόεδρος.
4: Ναι.
6: Α, ναι.
5: Τώρα. Να σου λένε έλα στη ΔΕΘ να ακούσει τον Πρωθυπουργό και εσύ να λες δεν θα έρθω στη Θεσσαλονίκη.
6: Γιατί έχω...
5: Αλλά θα πάω στην Ξάνθη γιατί έχω συνεδρίαση με τους καπνοπαραγωγούς. Είναι και η σημειολογία.
6: Κάπως το λένε, δεν θα
5: ναι,
6: το πω εγώ δημόσια.
5: Είναι και η σημειολογία του πράγματος. Δεν είναι μόνο ότι λες. Μπορούσε να πει δεν μπορώ, θα είμαι στην Αθήνα, θα είμαι κάπου εκτός κλπ. Θα είναι δίπλα στην Ξάνθη. Δηλαδή θα μπορούσε και να πεταχτεί που λέει ο λόγος για τρεις ώρες.
6: Άρα
5: είναι προφανώς ότι δεν θέλει.
6: Με τον τρόπο του να δείξει. Ναι. Ότι είναι και αυτός διαφωνεί με...
5: Έγιναν όλα αυτά τα μασάζ, δεν απέδωσαν τα μασάζ, άρα και ο Κώστας Καραμαλής δεν θα είναι παρόν στην φετινή ΔΕΘ, δεν θα δώσει το παρόν. Εντάξει, υπάρχει ένας προβληματισμός στη Βόρεια Ελλάδα, καταλαβαίνεις, γιατί ο Κώστας Καραμαλής είναι ένα πρόσωπο αγαπητό, γιατί υπάρχουν καραμαλικά στελέχη στη Νέα Δημοκρατία πάντα και υπάρχουν και ψηφοφόροι που ακούνε και βλέπουν τις κινήσεις του Κώστα Καραμαλή. Δεν είναι ό,τι πιο ικανοποιητικό
6: μπορεί
5: αυτή τη στιγμή
6: να,
5: για την
6: Δημήτρη,
5: κυβέρνηση,
6: μπορεί,
5: αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
6: Αυτή η στάση του κυρίου Καραμαλή να τους επηρεάσει τους καραμαλικούς ψηφοφόρους.
5: Πρόσεξε. Να τους επηρεάσει το να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία το βλέπω δύσκολο. Όμως θα σου πω κάτι άλλο που το ακούω επίσης το τελευταίο διάστημα. Ο κύριος Σαμαράς, που διατηρεί μια ανοιχτή επαφή με τον κύριο Καραμαλή και που ξέρει ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν θα βγει να στηρίξει ευθέως το εγχείρημά του, είναι δεδομένο αυτό, δεν θα το έκανε έτσι κι αλλιώς, γιατί ποτέ ευθέως ο Κώστας Καραμαλής δεν θέλει να πλήξει την παράταξη που ίδρυσε ο θείος του. Ψάχνουν να βρουν να βάλει στα ψηφοδέλτιά του όσο δυνατόν περισσότερα στελέχη που έχουν μια καραμαλική αναφορά. Και μπορεί να μην βγει ο Καραμαλής, σου λέει, να μας στηρίξει δημοσίως, αλλά τα στελέχη που θα συμμετάχουν στα ψηφοδέλτια να είναι μια έμεση στήριξη του Καραμαλή προς το εγχείρημα του Σαμαρά. Δεν ξέρω πόσα στελέχη θα βρεθούν και πόσους θα επιτρέψει ο Καραμαλής να πάνε στα ψηφοδέλτια του Σαμαρά. Πάντως αυτή η προσπάθεια, Γιώργο και Ελένη, γίνεται και γίνεται ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα πιεστικά από την πλευρά των στελεχών του κ. Σαμαρά.
4: Ωραίο, πολύ ωραίο το παραπολιτικό πίσω-πίσω από τις γραμμές ρεπορτάζ. Και πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τι έγινε στην Κρήτη, γιατί σήμερα επισκιάστηκαν προφανώς από τον κύριο Τσίπρα, αλλά αύριο είναι η μέρα του Πασόκ. Σήμερα ήταν η μέρα του κύριου Τσίπρα. Αύριο, 3 Σεπτέμβρη, προφανώς είναι η μέρα του Πασόκ. Επέτειος ίδρυσης, εορτασμός στο Ηράκλειο, ομιλία Ανδρουλάκη, συναυλία, τα έχουμε πει, κομβόι, σημαίες, λίρες. Καλημέρα, Ήλια, με κριτική λίρα. Αλλά σήμερα είχαμε την 2η του Σεπτεμβρίου, εκεί όπου όλοι βρέθηκαν στο ψυχρό του Λασιθίου, τόπο καταγωγής του Νίκου Ανδρουλάκη, και είχαμε και το γεύμα το οποίο σας λέγαμε χθες ότι θα γίνει. Έγινε λοιπόν το γεύμα, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Βρέθηκαν όλοι στο Λασίθι, βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου. Έφαγαν, ήπιαν, τάπαν και με αναπτερωμένο, ελπίζουν, ηθικό, πάνε στην 3η του Σεπτέμβρη, κοιτάζοντας προς τη ΔΕΘ και τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, για πάμε να δούμε φωτογραφίες. Δεν τις έχουμε τις φωτογραφίες ακόμα, γιατί τις φουρνίζουνε. Λοιπόν, περάστε μου παρακαλώ τις φωτογραφίες. Έχουμε φωτογραφίες. Παρακαλώ να τις δούμε τις φωτογραφίες από το δείπνο. Στο δείπνο λοιπόν ήταν όλοι εκεί, και ο Χριστίδης και η Γιαννακοπούλου και ο Γερουλάνος και η Διαμαντοπούλου. Λοιπόν, να παρακαλέσω το κοντρόλ ξανά μέχρι να κλείσει η κουμπί. Οπωσδήποτε να τις έχουμε, γιατί τις είπαμε. Άρα να τις δείξουμε λοιπόν.
5: Και από τη στιγμή που τις βρήκες κιόλας, είναι αμαρτία να μην τις.
4: Έχουν διακινηθεί, έχουν διακινηθεί. Λοιπόν, ήταν εκεί όλοι. Έχω μια απορία. Πιστεύω ότι αύριο θα είναι όλοι και στην εκδήλωση. Αν ήταν και ο κύριος Δούκας, δεν τον έχω δει ακόμα σε φωτογραφίες. 7:30 είναι η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
5: Κανονική στην ώρα, η ώρα
4: πλατεία Ελευθερίας του Ηράκλειου. Κάτι που με ενοχλεί, εγώ το λέω και ας κάνω αυτό, είναι η ώρα Πασόκ. Αλλά θα γίνει και αύριο, πιστεύω, δεν θα ξεκινήσει 7:30.
5: Αλλή μόνο.
4: Είδα και ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε ώρα Πασόκ. Το κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί.
5: Ναι, γιατί περιμένουν να μαζευτεί κόσμος, μωρέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Ο πιο μαζεμένος την ώρα του είναι ο Μητσοτάκης. Στο
6: ο
4: τέτοιο,
6: κύριος Τσίπρας πρέπει
4: αλλά
6: να πω ότι
4: τα κάνουν και οι δύο αυτά.
6: Συνήθως
4: Τσίπρας, αν τουλάχιστον κάνουν κάτι ώρα
6: Πασόκ. Εγώ σήμερα
4: ήταν ώρα Πασόκ.
6: Λιγάκι ξαφνιάστηκα, γιατί
5: τι ώρα ήταν να μιλήσει κανονικά?
6: 8 και μίλησε 8:30.
5: Εντάξει, μισή ώρα δεν είναι και τόσο πολύ. Ναι. Δεν
4: όχι, στον Πασόκ κάποιος
5: ώρα το πάνε μια ώρα
4: και καταλαβαίνει. Λοιπόν, 7:30 είναι η προγραμματισμένη ώρα. Ήρθαν οι φωτογραφίες. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Λοιπόν, κρατήστε τις λίγο παρακαλώ στο κοντρόλ λίγο πιο αργά. Πάμε στην πρώτη φωτογραφία.
5: Ο Σκανδαλίδης Χριστίδης.
4: Λοιπόν, είναι Μαρκογιαννάκη Κατσικάρης από το γραφείο τύπου Σκανδαλίδης, Τόνι Αντωνίου, Γλαβίνας Κακλαμάνης, η κυρία Δαφέρμου από το Ηράκλειο βλέπω, Χνάρης, ναι, η κυρία Χαλάτση είναι, εντάξει τώρα το πιάσα αυτό, ένα μέρος του τραπεζιού, είναι όλα τα στελέχη εκεί του Πασόκ προφανώς, βλέπουμε φωτογραφίες,
5: εντάξει.
4: Τσίμαρης, Χριστίδης, Σκανδαλίδης.
5: Ο κύριος Τσίμαρης τι είναι?
4: Βουλευτής. Βουλευτής.
5: Α, βουλευτής.
4: Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τα τραπέζια.
6: Λοιπόν,
4: τα τραπέζια αυτά είναι στο ψυχρό του Λασιθίου.
6: Τυροπιτάκια με μέλι, αντικριστό, καλτσούνια.
4: Το άλλο πώς είναι, καπνικό? Πώς είναι το άλλο?
5: Αντικριστό.
4: Το
6: αντικριστό.
4: Όχι, έχουμε και ένα χοιρινό που μου το έστειλαν χθες ένας φίλος μας εδώ. Μου το έστειλε πώς λέγεται. Καπρικό λέγεται. Το χοιρινό
5: καφρικό.
4: Που, το καπρικό.
5: Από τον
4: είναι
5: κάπρο.
4: Το χοιρινό που έχουν εκεί στη μέση και τρώνε. Είναι από τα αγαπημένα του κυρίου Ανδρουλάκη. Λέγεται καπρικό αυτό που φάγανε σήμερα.
6: Τα τυροπιτάκια ήταν από τα χέρια της μαμάς του Προέδρου.
4: Μάλιστα.
6: Του κυρίου Ανδρουλάκη.
4: Του στέλνει κιόλας. Έχω μάθει ότι του στέλνει.
6: Ο οποίος έφτασε και πρώτος, λέει, στο τραπέζι και περίμενε. ως οικοδεσπότης και τους περίμενε. Mm. Αλλά είχε το χοιρινό, λέει, που έφαγαν, ήταν παστό.
4: Αυτό το καπνιστό είναι, αυτό που μου στείλανε χθες για να το λέω σωστά.
6: Ναι.
5: Εντάξει. Και παστό και χοιρινό και τέτοιο.
4: Εντάξει, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι...
6: Είναι
4: όλα τα υπόλοιπα είναι μεσογειακής διατροφής, οπότε
6: Να αναστατωθείς, μα γιατί...
5: Θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά στη ζωή μου έφαγα όταν πήγα στην Κρήτη για να καλύψω το γάμο της Ντόρας τότε. Mm. Στο παλιό Μέγκα, έφεγα σταμναγκάθι, δεν είχα ξαναφάει στη ζωή μου σταμναγκάθι, πολύ ωραίο. Πικρούλι, αλλά καλό μετά, μου είπαν ότι είναι φοβερό.
6: Ναι, ναι.
5: Και αχινό. Mm. Για πρώτη φορά επίσης έφαγα αχινό. Και ξέρετε που τον έφαγα, τον έφαγα στο Μαράθι, καλύπτοντας το περίφημο μακροβούτι του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
4: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Αντώνης που το έστεινε το σωστό.
5: Κάθε καλοκαίρι. Ποιος?
4: Φίλος μας, ο Αντώνης.
6: Και εμένα η φίλη μου η Κατερίνα μου έστειλε για τα... καλτσουνάκια, τα τυροπιτάκια από τα χέρια της...
4: Λοιπόν, τους ευχαριστούμε και τους δύο για τη συμβολή τους. Αυτό θέλουμε.
5: Μαγειρεύει καλά η μητέρα του.
4: Ναι, πολύ καλά. Πολύ καλά, πολύ καλά. Και τους στέλνει κιόλας.
5: Και τους στέλνει,
4: Ναι.
5: Παρά τα αυτά δεν έχει παχύνει. Δηλαδή,
4: του στέλνει φαγητό, είναι βέβαιο. Ωραία. Άλλωστε το παραδέχεται και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης. Έχει κάνει και TikTok σχετικό τώρα. Πασόκ αυτά, αύριο 3 Σεπτέμβρη όλοι μαζί πανηράκλειο.
5: Θα μας πει η Ελένη τώρα.
4: Ο Ανδρουλάκης θα έχει αύριο συνέντευξη στο ραδιόφωνο της Κρήτης. Μετά θα κάνει περιοδία στο Ηράκλειο και μετά 7.30 θα πάει να μιλήσει. Όλοι θα είναι εκεί και μετά θα πάνε για ΔΕΘ. Τώρα, από Τσίπρα είδαμε την εισαγωγή που έγινε.
6: Υπήρξε ένα νέο πρόσωπο,
4: ακριβώς,
6: πολύ φρέσκο. Και θα έλεγα
4: γιατρός,
6: ιδιαίτερα... συμπαθητικό. Και... Λοιπόν, είναι η κυρία Κιβέλη Μάρδα,
4: ναι.
6: Είναι γιατρός.
4: Κόρη, από ό,τι καταλαβαίνω, του κυρίου Μάρδα, του πρώην
6: κυρίου Μάρδα, ακριβώς, του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Είναι η κυρία που τον προλόγησε, ο κ. Τσίπρα.
6: Η κυρία που τον προλόγησε ήταν... ανήκει στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, δηλαδή στους 400 που έχει επιλέξει ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι εγώ δεν το γνώριζα. Προφανώς γνώριζα ότι ήταν κόρη του κύριου Μάρδα, αλλά επειδή οι γνώσεις μου στα ποδοσφαιρικά είναι περιορισμένες και γιατί είμαι και Παναθηναϊκός και μόνο ότι μου λέει ο γιος μου, ακούω και μαθαίνω.
5: Άρρωστη Παναθηναϊκός είσαι.
6: Ναι, αν και έχω και κάποιους φίλους Ολυμπιακούς, οι οποίοι μας βλέπουν τώρα, οπότε τι να κάνω, το λέω.
5: Καλά, εντάξει. Εδώ έχεις φίλους νεοδημοκράτες τώρα, Ολυμπιακούς.
6: Έμαθα, πληροφορήθηκα λοιπόν ότι είναι σύζυγος του διεθνούς μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Πέλκα.
4: Του Πέλκα, ναι. Ο Πέλκας είναι,
6: είναι αντικειμενικά... Να είναι καλά, να βάζει γκολ.
4: Από τους καλύτερους παίχτες του ΠΑΟΚ, από τα μεγαλύτερα ταλέντα και... δεν χρειάζεται περιγραφές. Όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, όλοι τον ξέρουμε τώρα.
5: Με την συγκεκριμένη κυρία ρίχνει δίκτυα στους ΠΑΟΚτζίδες ο πρόεδρος.
4: Η οποία, να πούμε μισό λεπτό, να πούμε και το είναι γιατρός, έτσι, δεν είναι.
6: Είναι γιατρός, ναι, φυσικά.
5: Και ωραία,
6: αλλά η επισήμανση που έκανε ο Δημήτρης έχει τη σημασία της.
5: Βέβαια.
6: Γιατί όπως πληροφορήθηκα, μιλάμε για έναν πολύ σπουδαίο
4: παίκτη. Από τους καλύτερους παίκτες του ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε.
6: Δηλαδή,
4: ειδικά μαζί.
5: Στους ΠΑΟΚτζίδες στη Θεσσαλονίκη, τι άλλο θες?
4: Λοιπόν, όπως μου λέει ο αρχισυντάξιμος, ο Πέστος.
6: Ο Πέστος, πέστε τώρα.
4: Παντρεύτηκαν με τον Μπέλκα όταν έπαιζε στη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία. Γιατί από εκεί είχε παίξει εξωτερικό, είχε πάει Τουρκία και μετά επέστρεψε στο ΠΑΟΚ.
6: Θυμάμαι εγώ, για να είμαι ειλικρινής.
5: Ήταν και ο σύζυγός της στην εκδήλωση.
6: Θυμάμαι.
4: Ο Πέλκας δεν νομίζω να πήγε σε κομματική εκδήλωση.
5: Μπορεί να πήγε να την ακούσει πρώτη φορά που ανέβηκε στο Βήμα πάνω.
4: Πού παίζει ο ΠΑΟΚ? Παίζει κύπελο ΠΑΟΚ στη
5: Ντούμπα.
4: Δεν θα αφήνει τον αγώνα να πάει να ακούσει Τσίπρα.
6: Ομολογώ ότι ο κύριος Μάρδας είχε κάνει κάποιες αναρτήσεις ότι παντρεύτηκε η κόρη του στην Κωνσταντινούπολη.
4: Αυτό ήταν ο λόγος. Το ότι έπαιζε ο Πέλκας στη Φενέρμπαχτσε. Μας το εξήγησε ο αρχισυντάξης μας, ο Εμίλιος Περδικάρης.
6: Ποδοσφαιριστής. Είναι ο σύζυγός της.
5: Τώρα φαντάζομαι, Ελένη, επιστρέφει αύριο και ο Τσίπρας στην Αθήνα, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, ναι.
5: Θα βγουν κάποια στελέχη στα μέσα ενημέρωση.
4: Έχει και ο Ανδρουλάκης ΠΑΟΚ
5: να εξειδικεύσουν τα μέτρα.
4: Έχει και ο Ανδρουλάκης πάνω ΠΑΟΚ. Ξέρετε ποιον έχει?
5: Όχι.
4: Το Ζαγοράκη.
5: Που είχε η Νέα Δημοκρατία.
4: Το Ζαγοράκη, ναι, που τον είχε η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να το δούμε στη...
5: Θα είναι υποψήφιος ο Ζαγοράκης.
4: Είναι πιθανό, είναι πιθανό.
6: Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για νέο αίμα, ρε παιδί.
4: Καλά, και ο Ζαγοράκης ήταν αρχηγός του ΠΑΟΚ.
6: Ήταν...
4: Και ο άνθρωπος που πήρε το γιούρο. Δεν είναι light.
6: Εννοώ ότι ήταν στο παρελθόν, τον εντάξει. έχουμε ξαναδεί.
4: Εντάξει,
6: να πολι...
4: εντάξει όχι, να άλλο ο Πέλκας είναι άλλη εδώ. Ιστορία. Δεν κατέβει ο Πέλκας.
6: Δεν πολιτεύεται ο ίδιος.
4: Μόνο το Πέλκας
6: αλλά
4: θα κατέβει. Αν κατέβει, θα κατέβει σύζυγος του Πέλκα.
6: Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι τη συγκεκριμένη στιγμή
4: βεβαίως.
6: Είναι πιο.
5: Κοίταξε τώρα.
4: Δεν θα κατέβει ο Πέλκας όμως.
5: Θα κατέβει σύζυγος του, αν κατέβει. Και θα τη βοηθήσει. Δηλαδή, άμα βγει τώρα ο άνθρωπος και πει: Όλοι οι παοξίδες ψηφίζουμε τη γυναίκα μου. Δηλαδή, καταλαβαίνεις.
6: Δεν χρειάζεται να το πει.
5: Αυτό.
6: Και μόνο που θα είναι.
5: Απλά ελπίζω και ο άντρας της να είναι Ελλάς. Μην είναι κανένα άλλο κόμμα και έχουμε θέματα.
6: Αυτό δεν. Είναι ΠΑΟΚ.
5: Σωστό.
6: Μένουμε σε αυτό.
5: Σωστό.
6: Μένουμε
4: αυτό
6: σε αυτό.
4: Είναι το μόνο
6: ένα-ένα, να τα μαθαίνουμε σιγά-σιγά.
5: Σωστό. Πότε λοιπόν, θα πάει, το πότε ξανανεβαίνει η Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
6: Έχει, πότε κατεβαίνει.
5: Πότε ξαναπάει η Θεσσαλονίκη.
6: Ξαναπάει. Εντάξει, καθίστε ρε παιδιά.
4: Όχι,
6: τώρα,
4: είναι πρόγραμμα,
5: για τη συνέντευξη, βρε.
4: Για τη συνέντευξη.
6: 9 του μηνός. 9.
5: 10 ξέρεις ποιος θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Καριστιανού. Εγώ θα στα λέω. Βγήκε η ανακοίνωση σήμερα. 10 του μηνός το απόγευμα. Θα ωραία. Μιλήσει, λέει, η κυρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη.
4: Λοιπόν, έχουμε κι άλλα, δεν τελειώσαμε.
6: Δεν
4: για πάμε
6: είναι,
4: λίγο να δούμε, μιας και έχουμε πάει στην αριστερά. Θέλω να κάνουμε μια αλλαγή τώρα. Να πάμε λίγο στον Ανδρέα Λοβέρδο, γιατί καθιέρωσε τα drums ο Ανδρέας Λοβέρδος. Σας είπα ότι θα μπει στα πάνελ. Ο Λοβέρδος παίζει drums. Έχει παίξει και σε πανηγύρια και σε σκηνές και με κορυφαίους καλλιτέχνες κτλ. Το έχει προχωρήσει. Έχει μπει στην πολιτική για τα καλά, με τη Νέα Δημοκρατία υποψήφιος θα είναι στον νότιο τομέα, θα μπει και στα πάνελ, θα τον έχουμε και εδώ στην εκπομπή μας, θα τον καλέσουμε σίγουρα. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν ότι ο Λοβέρδος, πού το αυτό το σκηνικό, να το έχουμε εδώ τη φωτογραφία, πέρα από το ότι έχει πάρει δίπλωμα, έχει πάρει βεβαίωση, από τον, έχει πάρει βεβαίωση τώρα θέλει να το θεσμοθετήσει, για την αναγνώριση των drums.
5: Από ποιον πήρε βεβαίωση?
4: Κινείται τώρα, δεν τα ξέρω αυτά, αλλά έχει πάει σε μια ολόκληρη ιστορία. Πού το είχαμε δει, Ελένη? Πού το είχαμε δει, χθες δεν το διαβάζαμε αυτό?
5: Στη Μενδόνια, περίμενε, που περίμενε, θα την πάρει περίμενε. Την βεβαίωση.
4: Λοιπόν,
6: ο ναι, θέλει να γίνει, έκανε ανάρτηση για, ναι.
4: για να γίνει και αναγνώριση και από το Υπουργείο Πολιτισμού του συγκεκριμένου οργάνου, τον Τράμπ, που παίζει ο Ανδρέας Λοβέρδος.
5: Εγώ μου κάνει εντύπωση.
4: Το έχει πάρει ζεστά, δεν
6: τον
4: είναι ότι
5: δεν παιδί μου, αλλά δεν υπήρχε.
4: Δεν τα ξέρω αυτά.
6: Μα εμείς τον έχουμε βιντεοσκοπήσει να παίζει.
5: Βέβαια.
6: Τραγουδούσε ο Γιώργος.
4: Αλλά έχει μπει ζεστά, δηλαδή θέλει να
6: δημοσιοποιήσει.
5: Τώρα μου ήρθε μια ιδέα. Έτσι κι αλλιώ κάθε Χριστούγεννα κάνουμε μια. Χριστουγεννιάτικη εκπομπή.
4: Να, φέρουμε το να, παίξει,
5: να έχει μουσική και να φέρουμε το Λοβέρδο να παίξει τραμπ.
4: Γιατί να φέρουμε και
6: εσύ
4: το Φαραντούρι. Και το Φαραντούρι παίζει πιάνο.
5: Εγώ πιάνω. Έχω
4: φαραντούρι...
5: κάνει 4 χρόνια πιάνο. 5.
4: Α, το πιάνο είναι το Φαραντούρι. Το πιάνο είναι το Φαραντούρι, παιδιά. Δεν μπορεί να.
5: Ωραία, εγώ πάω άμα θα μαγειρέψουμε εμείς όπως πέρυσι.
4: Θα πάμε στην κουζίνα εμείς, δεν είμαστε για όργανα.
5: Στην κουζίνα. Αλλά μπορεί να παίξει.
6: Στο Φωτήλα πήγαινε.
4: Στο Φωτήλα λοιπόν πήγε όπως μας ενημερώνει ο συντάκτης μας.
5: Α, στο Φωτήλα, στον Υφυπουργό
4: Πολιτισμού για να αναγνωριστεί το όργανο. Αυτό σας λέω, το έχει πάρει ζεστά.
5: Λοιπόν, ωραία. Να δώσουμε υπόσχεση για αύριο.
6: Ότι...
5: θα πάρω εγώ το Φωτήλα, θα πάρω όλο το ρεπορτάζ γύρω από τον Τραμπ και θα
4: δεν παίρνει
5: το
4: Λοβέρδο καλύτερα να μας πει και ο ίδιος.
5: Αφού ο Λοβέρδος πήγε στο Φωτήλα, άρα ο Φωτήλας έχει Φωτήλα, τη λύση. Λοιπόν. Άρα λοιπόν. Ο Φωτήλας θα μας το πει. Ο οποίος είναι περιοδία
4: και
5: αυτός.
4: Και έχουμε τώρα να προλάβουμε να δούμε και Δούρου. Έχουμε και Ρένα Δούρου, η οποία έχει αφήσει τις δικές αιχμές. Να πω επίσης ότι αύριο θα έχουμε τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και μεθαύριο θα την έχουμε και τη Ρένα Δούρου, την Παρασκευή δηλαδή. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα κάποια από αυτά που λέει. Που θα σας τα διαβάσουμε τώρα, τα βρήκε η Ελένη την παρέμβασή της αυτή που έχει και αρκετές αιχμές, θα τις τα ρωτήσουμε κιόλας. Φαίνεται λοιπόν δια της πλαγίας οδού, η κυρία Δούρου με αιχμηρές αναφορές να ρίχνει τα πειρά της στον κύριο Τσίπρα. Για πάμε να δούμε μια κάρτα, τι εννοεί η κυρία Δούρου, γιατί είναι σαφές ότι με την Ελλάδα θα πάνε κόντρα και μάλιστα σκληρά. Ποιο είναι το κόμμα, λέει, που έχει τα πραγματικά εχέγγυα και που πιστεύει στις συμμαχίες? Ούτε από τα νεότευτα και τους νέους φορείς έχουμε αυτά τα εχέγγυα, ούτε από το Πασόκ, να μια αιχμή για την Ελλάδα. Σε συνέντευξή της στο Κόκκινο το και φαντάζομαι είναι, και έχει και άλλες, Ελένη.
6: Το θέμα είναι, εγώ θα έμενα κυρίως στη συγκεκριμένη κάρτα στο Πασόκ. Γιατί όπως μας έλεγαν προηγουμένως.
4: Σου έλεγα, εγώ θέλω να τα βρούνε στο Πασόκ.
6: Θέλουν να τα βρούνε και εδώ ακούμε την κυρία Δούρου να λέει να εμφανίζεται αρνητική. Τώρα, η κυρία Δούρου είπε σε αυτή τη συνέντευξη στο Κόκκινο και άλλα. Αναφέρθηκε ειδικά στη θέση που κράτησε η Ελλάς στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και είπε ότι δεν είναι δυνατόν να κρατάνε μια τέτοια μεσοβέζικη στάση και ότι, εν πάση περιπτώσει, τα κόμματα της αριστεράς σε αυτό το ειδικά το θέμα έχουν μια συγκεκριμένη άποψη παραδοσιακά και μίλησε ακόμα και για μεσίες οι οποίοι έρχονται να σώσουν...
5: Βλέπε Τσίπρα δηλαδή.
6: Βλέπε Τσίπρα δηλαδή.
5: Ναι.
6: Προφανώς η κυρία Δούρου τη συγκεκριμένη στιγμή επιχειρεί με τον τρόπο της να συγκρατήσει κάποιες δυνάμεις που φεύγουν προς τον Τσίπρα.
5: Πάντως εγώ νομίζω, δεν ξέρω τώρα, δεν μπαίνω στα χωράφια σου, αλλά από αυτά που διαβάζω και ακούω, μου λένε ότι αυτό που θα ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να έχει ένα καλό ποσοστό στις πρώτες εκλογές για να το διαπραγματευτεί στις δεύτερες.
6: Να το διαπραγματευτεί με τον Τσίπρα,
5: ναι,
6: στις δεύτερες.
5: Ναι. Είναι καλά, έτσι, δεν ξέρω.
4: Αν γίνει αυτό που περιγράφει, θα τους χρειαστεί όλους.
6: Το καλό ποσοστό... Σε
5: να μπει στη Βουλή δηλαδή, αυτό εννοώ καλό.
6: Σε ένα κόμμα που έχει υποστεί τόσες διασπάσεις, είναι πραγματικά
4: εννοεί
6: σχετικό.
4: Να μπει απλώς στη Βουλή.
5: Να μπει στη Βουλή, να πάρει ένα 3%.
6: Εάν μπει στη Βουλή, πραγματικά θα είναι ένα σοβαρό επίτευγμα.
5: Ναι.
6: Το λέω πάρα πολύ συνειδητά, γιατί ξέρω, ξέρετε άλλωστε κι εσείς τις δημοσκοπήσεις, βλέπετε τι γίνεται.
5: Ναι.
6: Και εγώ πιστεύω ότι πηγαίνοντας στις κάλπες, ακόμα και στην πρώτη, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμπιεστεί.
5: Ναι.
6: Αυτό είναι λογικό. Και δεν λέω κάτι, ναι, καμία
5: και κάτι
6: σοφία.
5: Και άλλο να πω, και το λέω απλά επειδή μίλησα σήμερα με τον κύριο Παπά, τον είδα αρνητικό στο να γίνουν ισοκομματικές εκλογές που ζητάει και μας είπε χθες ο κύριος Πολάκης.
6: Ναι, το είπα. Άρα και δεν. Ο κύριος Παπάς είναι αρνητικός
5: και
6: να γίνει.
5: Και η κυρία Δούρου.
6: Και η κυρία Δούρου.
4: Οπότε και τι θα γίνει, θα φύγει ο Πολάκης.
6: Ο κύριος Πολάκης επιμένει ότι θα πρέπει να γίνουν εκλογές εφόσον η χώρα δεν πάει σε εκλογές το φθινόπωρο.
5: Πάντως μόνος
6: του. Μέχρι το Νοέμβριο δηλαδή.
5: Ναι, μόνος του δεν μπορεί να τις προκηρύξει, έτσι δεν είναι.
6: Όχι. Αυτό που εισπράττω είναι μία αιμονή. Κάνει αναρτήσεις σχεδόν καθημερινά επαναλαμβάνοντας αυτό το θέμα, επιμένοντας αυτό το θέμα. Όπως σας είπα, παρουσίασε και μία δική του
5: πλατφόρμα αυτή,
6: η οποία είναι εντελώς διαφορετική. Θέλω να πω εδώ ότι μάλιστα υπάρχουν εσωκομματικά και σοβαρές αντιρρήσεις για αυτά που έλεγε στην πλατφόρμα ο κύριος Πολάκης σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ και την ιδιωτικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας. Δηλαδή η άποψη είναι ότι αυτά που λέει ισχυρίζεται ο κύριος Πολάκης δεν γίνονται τον αιώνα των αιώνων.
5: Μάλιστα.
6: Δηλαδή είναι...
5: Ωραία, εντάξει. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν σου ζητούσαμε να βάλεις στοίχημα, αν μέχρι τα Χριστούγεννα ο κύριος Πολάκης θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ή στα Χανιά να κάνει προετοιμασία για να είναι υποψήφιος δήμαρχος, πού θα πόνταρες?
6: Θα πόνταρα στο δεύτερο.
5: Στο δεύτερο,
6: δηλαδή, μάλιστα. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι τη συγκεκριμένη στιγμή τα πράγματα με τον κύριο Πολάκη είναι στα άκρα.
5: Τόσο πολύ?
6: Ναι. Κυρίως με την πλευρά της κυρίας Δούρου. Ο κύριος Παπάς... είναι ο διαμεσολαβητής σε όλη την ιστορία.
5: Άρα αυτό που λέει η Δούρου, είμαι αρβανίτισα, το εννοεί?
6: Ναι, έχει ενοχληθεί, γιατί ο κύριος Πολάκης, βάζοντας το θέμα των εκλογών τη συγκεκριμένη στιγμή...
5: Την αμφισβητεί επί της ουσίας.
6: Και την αμφισβητεί και δημιουργεί... Και δημιουργεί ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα μέσα στο
4: να
6: κόμμα.
4: Να γνωρίζω λίγο το Σημανδυράκη, τον δήμαρχο Χανίων, ο οποίος προέρχεται από το Πασόκ. Αλλά γνωρίζω ακόμα καλύτερα κάποιους κοντινούς του, πολύ κοντινούς του ανθρώπους, και ρώτησα. Μου είπαν ότι ο κύριος Σημανδυράκης, επειδή τα Χανιά έχουν ειδική ανθρωπογεωγραφία, δεν είναι στο Ηράκλειο, λόγω Μητσοτάκη, εκείνη είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Έχει αντισταθεί εκεί. Λοιπόν, ο Σημανδυράκης τι κάνει τώρα στα Χανιά? Παίρνει και όλο το Πασόκ, γιατί είναι και από τους στενούς φίλους του Νίκο Ανδρουλάκη, και έχει και διευρυμένη στήριξη και από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία στα Χανιά είναι πρώτη και το Πασόκ είναι δεύτερο, και όλα δείχνουν ότι κάπως έτσι θα πάει και τώρα η ιστορία εκεί. Ο κύριος Πολάκης με αυτές τις δεξαμενές του Σημανδυράκη δεν βγαίνει. Δηλαδή, αν ο Σημανδυράκης πάρει και τους Νεοδημοκράτες.
5: Δεν πάει να βγει ο άνθρωπος, είναι αντιπολίτευση.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα πάει ο Πολάκης τώρα που κατέβαινε για αρχηγός κόμματος να βγει δεύτερο στα Χανιά?
5: Τι να κάνουμε, άμα
4: φαντάζομαι
5: δεν μπορεί.
4: Θέλει να κατέβει για δήμαρχος και να βγει. Αλλά σου λέω, μου είπαν ότι θα έχει στήριξη και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Πασόκ, σαν τον Αρναουτάκη δηλαδή, που έχει από όλους. Δεν χάνει έτσι ο Σημανδυράκης.
5: Κοίταξε, εκτός και αν στηρίξει Πολάκη η Ελλάδα.
4: Η Ελλάδα στα Χανιά. Η Δημοκρατία. Η έκπληξη ήταν
5: να στηρίξει. Ελένη, περίμενα
4: να
5: γελάσει με αυτό που είπα.
4: Μπορεί να στηρίξει η Ελλάδα τον κύριο Πολάκη στα Χανιά?
5: Όχι, βέβαια.
6: Πες κανένα αστείο.
4: Ξέρω τι να πω. Πιο πιθανό να στηρίξει το Σημανδυράκη ο Τσίπρας, μου φαίνεται, παρά να στηρίξει.
5: Σωστά.
4: Λοιπόν, λοιπόν, κάπου ωραία. Εδώ, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Δεν ξέρω, μου φαίνονται αδιέξοδα αυτά του κύριου Πολάκη. Δεν μπορώ να βρω μια λύση.
5: Κοίταξε, εγώ, επειδή η Ελένη τα ξέρει, ακούω αυτό που μου είπε. Βάζει στοίχημα ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα είναι στα Γανιά.
4: Πιο πιθανό.
5: Ναι,
4: πιο πιθανό.
5: Πιο πιθανό. Ναι.
6: Τώρα κοίταξε.
4: Κάνει ο άνθρωπος καλά
6: εάν
4: να είναι.
6: Εάν τον πιάσουν και το πούν, αδερφέ, πάμε στις εκλογές και θα γίνουν
4: ναι.
6: εκλογές του Προέδρου αμέσως μετά και τα...
4: Λοιπόν, κλείσαμε, κλείσαμε.
6: Αλλά
4: λοιπόν.
6: Ο Πολάκης θέλει τις εκλογές πριν, γιατί πιστεύει ότι αυτό...
4: Εμείς επιτελέσαμε...

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Chris, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
5: Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τα μπάζα.
6: Δεν πάει άλλο. Πρέπει να πάρουμε θέση. Να βάλουμε τα μπάζα στη θέση τους. Και τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας πάνω απ' όλα. Ανάλαβε την ευθύνη σου. Πάρε θέση.
7: Χθες.
8: Ανακέμ. Μαζί βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: Φουγκ, κοίτα, ένα black camp.
2: Εγώ φιλέα, είμαι fan του double decker.
1: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
2: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
1: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
2: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
3: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean Bonus Visa της Alpha Bank.

0: She's the only one with the courage to stand up to corporate America in an era where everyone else is afraid to do so. Thank God for Patty.
1: I intend to continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
2: All lie behind these walls.
3: Is that the money?
4: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
2: Did you tell him?
5: Yes. She was going to leave Tessa alone.
2: Ellen, I told you she was covering up for me.
3: You know what you need to do.
6: The Matches. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Πού είστε ρε?
8: Ερχόμαστε!
6: Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
9: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
6: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: curry.
1: That's totally delicious. Life is good.
2: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα.
1: Hey, all right.
2: Στο Action 24.
3: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
4: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
5: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
3: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο Back to Back, γιατί σήμερα έχει και γλυκό.
1: Έχει μείνει από χθες.
0: Εύχομαι, γιατί χθες ήταν συγκλονιστικό το milkshake που φάγαμε. Κώστα, να ξέρεις.
2: Άμαρε, μαγκά.
0: Και όσοι λείψατε, έχετε χάσει.
2: Έβλεπα.
0: Γύρω στις 2.500 θερμίδες.
2: Έβλεπα, πήγε που έβλεπα.
0: Αλλά το γλυκό στο οποίο αναφέρομαι δεν είναι αυτό. Το γλυκό στο οποίο αναφέρομαι είναι και η τελευταία μέρα των μεταγραφών, λίγο πριν δηλωθούν στη λίστα οι παίκτες των ομάδων. Και αν κάποιοι δεν είναι στην Ευρώπη ή δεν τους υπολογίζουν για Ευρώπη, έχουμε και άλλες μέρες. 15 μέρες μπροστά μας ακόμα. Αλλά αυτοί που θα παίξουν Ευρώπη σήμερα το βραδάκι, έτσι. Μία, τι ώρα?
2: Νομίζω μία. 0-0-59, αλλά μην ορκίζεσαι.
0: Ναι.
2: Τι εννοείς?
0: Τι εννοείς?
2: Το 0-0-59 ισχύει. Το άλλο που είπες νωρίτερα, μην ορκίζεσαι.
3: Α, ναι, για το άλλο μην ορκίζεσαι. Καλά λέει ο Κώστας.
0: Για ποιο λέτε?
3: Μπορεί να γίνουν μεταγραφές και αφού κλείσει η ευρωπαϊκή λίστα.
0: Είπα ότι όσοι δεν τους υπολογίζουν για Ευρώπη θα κάνουν 15 μέρες ακόμα μεταγραφές. Αυτό είπα. Αυτό δεν λέτε κι εσείς.
2: Μπορεί να μην τους προλάβεις για την Ευρώπη.
1: Και μπορεί να είναι και καλοί παίκτες αυτοί που θα έρθουν. Δεν θα είναι.
2: Μπορεί να μην τους προλάβεις δυστυχώς για την Ευρώπη. Αλλά θα δούμε.
0: Δεν ξέρω αν προσέξατε λεπτομέρεια. Ο Καπετανάκος πήρε το λόγο. Ενώ μιλάμε για μεταγραφές.
1: Ναι,
0: αλλάζουν λίγο τα
2: πράγματα. Κάτσε, όπα, μπήκε δυνατά σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Δυνατά.
2: Εντάξει, ό,τι και να έκανε.
0: Εσύ δυνατά.
2: Κινήθηκε.
1: Από το Μάιο το λέμε.
2: Κινήθηκε. Το έχει πει.
0: Τώρα λέμε για Πουέρτα, Ουνάι και τέτοια και εσύ μου λες δυνατά το Ζωά Μάριο. Εντάξει, το έχει πει. Ο Τάσος το έχει πει, αλλά άλλο λέμε.
2: Για τους αεξίδες, ο Ζωά Μάριο πάντα θα είναι ο ποδοσφαιριστής που του έδωσε το πρωτάθλημα.
1: Είναι εμβληματικός, αλλά τώρα.
2: Θέλαμε κάτι. Του έδωσε νωρίτερα το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Μπορεί να το παίρνει την επόμενη εβδομάδα.
0: Επίσης,
2: το έδωσε νωρίτερα.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι ο Καπετανάκος δεν είναι αυτός που κάνει τις μεταγραφές.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Όπως όχι και ο Γουλής, ο Μυρότσος ακόμα και ο.
2: Μ' αρέσει. Επίσης, επειδή εγώ πάντα αρέσει να είμαι δίκαιος στη ζωή μου και ενίοτε υπερβολικός αλλά δίκαιος, ο Τάσος Καπετανάκος εδώ από αυτό εδώ το βήμα έχει πει πολλάκις για Ζωά Μάριο. Κάτσε να δούμε, κρατήστε το λίγο, μήπως και. Και ο coach της ΑΕΚ πάει σε μια σίγουρη επιλογή, σου λέει ναι. Από τον έχω τον Κουτέσα τώρα μου βολοδένει, δεν παίξει ποτέ. Κάτσε να έχω τον Ζωά Μάριο. Που ξέρω θα μου κάνει και τρεις δουλειές.
1: Υπάρχουν και άλλοι παίχτες στον πλανήτη. Να πάρουμε.
2: Έξαλλος είναι.
3: Ναι.
0: Μ' αρέσει ο Τάσος.
3: Έχει δίκιο ο Τάσος.
0: Ναι.
3: Και
0: ναι.
3: Έχει δίκιο και ο κόσμος, νομίζω.
1: Τσάμπο λίγκ, φίλε. Χθες τρεχάλα. Μπήκα... Πολύ.
0: Χθες μπήκα. Σωστό. Σωστό αυτό που λες. Χθες μπήκα για λίγο στο live του Βερβελέ αργά το βράδυ. Νομίζω ότι ξεκίνησε 12.30, τελείωσε γύρω στις 3 παρά. Εκτός ότι είχε πολύ κόσμο. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον ο Ολυμπιακός τώρα. Πολλοί έγραφαν και για σένα και έλεγαν. Φαντάσου να κάνεις μεταγραφές μας ο Μυρότσος, τι είχαμε να πάρουμε.
3: Καλά.
0: Αλλά με καλό τρόπο το έλεγαν κάποιοι δηλαδή.
3: Ευχαριστώ.
0: Ε, είδες.
3: Ευχαριστώ που καταλαβαίνετε ότι σε αυτή τη ζωή κάποια στιγμή θα δικαιωθώ, θα είμαι ο άνθρωπος που θα κάνει τις μεταγραφές ενός συλλόγου.
1: Δώστε μου μια ευκαιρία.
3: Μια ευκαιρία ζητάω.
1: Τι ζήτησα.
3: Μια
1: ευκαιρία.
3: Δηλαδή, και την έχω και μέσα στα πόδια μου τώρα την ευκαιρία. Δεν μπορεί να μην με βλέπουν. Δεν μπορεί εδώ το κοινό να απαντήσει.
2: Κύριε Μπακόπουλε, θα έρθει εκείνη η ώρα.
0: Ναι.
2: Θα παίρνουμε τηλέφωνο. Έλα ρε Βασίλη, τι γίνεται, πες μου. Ποιο θα πάρουμε τώρα, έχουν γραφτεί τρία νόματα.
0: Το θέμα είναι όταν θα παίρνεις.
2: Ποιο ισχύει.
0: Να, ναι.
1: Πάρουμε, θα πάρουμε δεξιά, Πορτογάλο,
2: δεν είναι ώρα
1: αλλά
2: ακόμα.
1: Μην πεις τίποτα.
2: Θα σου πω όταν πρέπει. Δεν είναι η ώρα ακόμα, Κώστα, περίμενε λίγο. Μην είστε βιαστικοί.
0: Θα είναι ένας βραχνάς για μας, δηλαδή θα μαθαίνουμε κάτι, αλλά δεν θα μας επιτρέπει να το πούμε και θα είμαστε πάλι λίγο τσιτωμένα, αλλά...
3: Κάνε όταν εσύ. Θα έχω την υπογραφή, θα το λέω πρώτα σε εσάς.
1: Σε να σου συμβαίνει, κύριε
2: Βασίλη. Όταν θα έχω την υπογραφή.
0: Μου συμβαίνει πάρα πολύ.
2: Πρώτα σε εσά.
0: Να μαθαίνει πρώτα πράγματα και να μην μπορεί να πει τίποτα.
1: Και να έχει και εκπομπή.
0: Και να έχει εκπομπή. Και να έχει και ιστοσελίδα στην Αρκαδία 100. Άστο τώρα. Αλλά το ερώτημα το μεγάλο σε αυτό που είπε Κώστα μου είναι άλλο. Εσύ όταν παίρνει τηλέφωνο τον Βασίλη μα στο Μυρότσο, τι ρεπορτάζ θα κάνει και θα τον ρωτά. Δηλαδή, ο Βασίλη που θα βρίσκεται.
2: Να φτάσει μια μέρα να ανεληχθεί και να φτάσει και σε υψηλότερα πατώματα.
3: Έτσι. Όπω έγινε με το ρεπορτάζ. Ξεκίνησα από
2: χαμηλά, έφτασα
3: στα ψηλά.
2: Έτσι, όχι. Όλοι. Εγώ εδώ στη ζωή, όποιος δουλεύει...
1: Το πρώτο σου ρεπορτάζ ποιο ήταν?
2: Αλφα Εθνική, προοδευτικάρα.
1: Γενικά.
2: Αθηναϊκά.
1: Αθηναϊκά.
2: Υπέροχο. Και Δέλτα Εθνική. Αθηναϊκά,
3: ναι,
2: Δέλτα Εθνική.
3: Δέλτα Εθνική στις καλές εποχές.
2: Καλή Δέλτα Εθνική.
3: Είχε 10 ομίλους και παίρναμε τηλέφωνα.
1: Τι λέμε, έτσι
3: εντεκάδες.
1: Β' Εθνική εγώ.
2: Έχω προλάβει και με 4 ομίλους των 16. Με Καστοριές, μέσα Μαδάρες.
1: Γάλλο Θωμά Μητρόπουλο, Ευρώπη.
0: Μήπως τον παίρνει τον Βασίλη τηλέφωνο κάποια στιγμή ο Τσοκανάς πρώτος.
3: Λες. Όλοι, παιδιά. Θα τους πω το τηλέφωνο σε όλους.
0: Ρεπόρτερ
2: Εθνικής. Όποιοι δουλεύουν στη ζωή, ανταμείβονται.
3: Ναι.
2: Τούτος εδώ δεν ξέρεις άμα του δοθεί ευκαιρία που μπορεί να φτάσει.
3: Θα βγάλω τον Αστέρα Ευρώπη. Και δεύτερη μετά, σεζόν. Δεν λέω πρώτη. Βλέπεις. Κρατάω χαμηλούς τόνους. Δεύτερη σεζόν Ευρώπη.
2: Υπάρχει πλάνο μέσω μακροπρόθεσμο.
0: Δεν έχετε σχολιάσει ότι σήμερα αποφάσισα να αντιθώ με ανοιχτά χρώματα.
3: Ήθελα να το σχολιάσω ότι είσαι έτοιμος για γάμο, για βάφτιση.
0: Είναι αυτό το τέτοιο που έχω κάνει και τη φωτογράφηση. Κάναμε τέτοιο. Yeah. Δύο συνολέκη πάνω φορέ
1: και λίγο. Μεταξύ καλεσμένου γάμου, βάφτιση και σερβιτόρου.
0: Ναι, σωστά, και σερβιτόρου. Ξέρεις τι σκέφτομαι, ρε φίλε, ότι εδώ τώρα. Το έχουμε εντοπίσει όλοι έτσι. Όταν βγαίνει λίγε ώρε όπω βγαίνουμε εμεί live. Ξέρεις να πρωτοφορέσει. Έχω μια ντουλάπα μέσα, ψάχνουμε. Όλοι ψάχνουμε στι ντουλάπε μα. Έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων, προχωράμε.
2: Και ψάχνω εδώ και τι έχει συντερωθεί. Και τι έχει προλάβει να συντερωθεί.
0: Σωστά. Τι έχει κάνει.
2: Κυραγούλα να δίνει τη μάχη της και αυτή η κακομοίρα.
3: Ναι. Εγώ 10 λεπτά πριν φύγω.
2: Προλάβει όλα.
3: Σιδερώνω, φοράω.
0: Ναι, το κάνεις αυτό.
1: Το έχεις.
3: Τι να κάνω.
1: Δεν το έχω ρε φίλε με τίποτα.
3: Πώς θα γίνει
2: το σιδερώμα.
1: Ποιος θα δίνεις. Πάντα δίνεις. Πουκάμισο,
3: πολύ δύσκολο η εξίσωση.
0: Κασκαντέρ.
3: Αλλά το σιδερώνω μόνος μου.
2: Ναι.
3: Δύσκολα.
2: Αλλά το άλλο που το κρεμάς και το κάνεις.
3: Αυτό είναι πολύ ωραίο φίλε. Λέω να πάρω ένα τέτοιο. Αυτό που το κρεμάς
2: και το κάνεις.
1: Κάνει δουλειά.
3: Κάνει δουλίτσα με τον αυτό και μπαμ μπαμ. Μπαμ μπαμ. Τελείωσες.
1: Αυτά ήταν λοιπόν. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό απόγευμα.
3: Αυτά ήταν τα οικιακά για σήμερα.
1: Ευχάριστα ή δυσάρεστα.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε λιγάκι κανονικά. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα με το χορηγό μας. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Χορηγός εταιρεία ποια είναι. Ποια είναι η κύριε Γούλη.
2: Ελάτε μπετ. Έλα μπετ, έλα πώς είσαι και ελάτε. Ελάτε, ελάτε όλοι.
0: Μιρότσος, τεχνικός διευθυντής και νοικοκύρης. Η Έλα μπετ είναι η χορηγός εταιρεία της σημερινής εκπομπής. Καθημερινά, 3 με 5 θα είναι εδώ μαζί μας.
2: Μας αντέχει ακόμα.

0: Έρτα, πάμε τώρα με αυτό που γύρει. Θα ήταν πολύ ψηλά τώρα.
1: Θα ήταν ψηλά. Ναι. Αλλά νομίζω δικαίως βγαίνει με βάση τα όσα ξέραμε μέχρι χθες καλύτερη μεταγραφή από αυτό που απάντησε το κοινό ο Λιβάη Γκαρσία. Με βάση το όνομα, την ιστορία του στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι.
2: Εσύ περιμένεις κιόλας να τον δεις να κάνει πράγματα. Μου το έλεγες και χθες.
1: Σίγουρα περιμένω. Κοίτα, εγώ αν θα σου πω κάτι. Αν ο Παναθηναϊκός έπαιρνε και τον Ιουνάη. Θα έβλεπα στην Ελλάδα αυτή τη σεζόν τις δύο ποδοσφαιρικές μου καψούρες των τελευταίων ετών. Που ήταν, η μία ήταν ο Λιβάη Γκαρσία και η άλλη ο Ουναή. Ήταν οι δύο παίκτες που λάτρευα να τους βλέπω
2: να παίζουν. Στο,
1: να παίζουν, ναι. Αυτό τώρα θα μας πει ο Γουλής για, για τον Ουναή. Ναι, απλά επειδή εμένα μου αρέσει πιο πολύ το μεσοεπιθετικό. Δηλαδή αυτά που κάνουν από τη μέση και μπροστά οι παίκτες που παίζουν εκεί. Γι' αυτό είχα. Δηλαδή, όταν έβλεπα τον Λιβάη στην ΑΕΚ τη χρονιά του πρωταθλήματος, ρε φίλε, έκανε μπούλινγκ στους αντιπάλους.
0: Ναι.
1: Να παίρνει την μπάλα, να ξεχύνεται, να σκοράρει, να πιέζει.
0: Πηδάει στο Θεό.
1: Να πηδάει στο Θεό.
0: Ναι, αυτό τον γκολ που
1: ήταν άλλο πράγμα το Λιβάη.
0: Τον γκολ που βάλει στο φάληρο από κόρνερ που έχει πάρει όλη την άμυνα του Ολυμπιακού στον αέρα. Είναι κολάρα.
1: Ναι, και ο άλλος είναι δαντέλα. Δηλαδή ναι. Δαντέλες. Ναι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Ο άλλος είναι ζωγράφος. Ένα από τα καλύτερα θέματα που του άρεσαν το Μυρό τη έχω κάνει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Είναι που είχα βάλει τις 10 ζωγραφιές του Ναΐ.
1: Ναι, ναι. Ένα
0: γκολ
1: ναι, ναι.
0: Και κάτι τρίμπλες, κάτι βίντεο.
2: Το είχατε κάνει όμως και μικαστικό, δηλαδή μια πινακά.
0: Του είχαν φτιάξει νομίζω κάτι με παλέτες και τέτοια ναι. Τα παιδιά μέσα, αλλά είχαμε βάλει τα βίντεο με τις 10 ωραιότερες. Τα γκολ του, τρίπλες τέτοια. Ο οποίος εντάξει, ο τύπος είναι ζωγράφος.
2: Με τις αλλαγές αυτές που έγιναν.
1: Ναι.
2: Ενώ. Προς αφαιρέσεις το ρόστερ τελευταίες ώρες, πιστεύεις ότι το ποιος είναι φαβορί για πρωτάθλημα, το ποιος είναι, πώς να το πω, υποψήφιος να πάει καλά στην Ευρώπη, θα άλλαζε ως πολ τώρα πλέον?
1: Μπορεί να άλλαζε. Μπορεί τον Ολυμπιακό καταρχάς να τον είχαν πιο ψηλά ακόμα. Γιατί νομίζω ο Ολυμπιακός στην έρευνα βγήκε πρώτο φαβορί.
2: Γρηγόρη, ποιος είχε βγει πρώτο φαβορί, θυμάσαι?
1: Μην κάνω τόσο μεγάλο λάθος.
2: Ναι, θα μας το πει. Ολυμπιακός λέει ο Ντατσόπουλος.
1: Ναι, okay. Μετά την μεταγραφή και του Πουέρτα και τις κινήσεις που κάνει τελευταία στιγμή, πιθανόν να το. Πάλι πρώτο θα τον είχαν, πιθανόν με περισσότερο, με μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν ξέρω και. Μου μοιάζει λίγο τσαντισμένος να το πω.
2: Ποιος?
1: Απογοητευμένος να το πω ο κόσμος της ΑΕΚ.
2: Τώρα στο τέλος.
1: Ναι, τώρα στο τέλος.
2: Ναι, αλλά να θυμούνται και στην αρχή πώς ξεκίνησε
1: σωστά,
2: η ιστορία.
1: Σωστά.
2: Πρώτη έκανε μεταγραφή και πολύ σημαντική μεταγραφή.
3: Και δεν έχει και την ίδια αφετηρία με όλους.
1: Ακριβώς.
2: Μπράβο, πολύ σημαντικό.
1: Είναι οι άλλοι άλλαξαν
2: 16-17 άτομα ο Ολυμπιακός έφερε.
3: Γιατί είχαν ανάγκη να το κάνουν.
2: Ναι.
3: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
2: Μάλλον.
3: Γιατί είχε διαφορετικές ανάγκες. Ναι. Παρ' όλα αυτά, μην γελιόμαστε, το φινάλε θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Για την άμυνα και για την περίπτωση του Ζαό Μάριο. Μην κρυβόμαστε, δεν πάμε να κορυδεύουμε τον κόσμο. Γιατί τα έλεγα εγώ. Δεν μπορούσα να, πω, να λέω άλλα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και άλλα τώρα τέλη Αυγούστου και αρχή Σεπτέμβρη. Έπρεπε η ΑΕΚ στην άμυνα να θωρακιστεί καλύτερα. Έπρεπε αυτή η θέση να δούμε που θα κάτσει η μπίλια με τον Κουτέσα που μάλλον φεύγει. Το είπαμε χθες ότι ανοίγει θέμα. Σήμερα φαίνεται η Σερβέτ να είναι πάρα πολύ κοντά. Το ζήτημα όμως είναι θα μπορούσε να φέρει έναν. Όχι καλύτερο παίκτη, δεν θα πω καλύτερο. Ένα παίκτη πιο πολύ για αυτό που θέλει. Για το Champions League, εφόσον μπει η λίστα ο Ζωάο Μάριο. Μιλάμε για τον Ζωάο Μάριο 33 ετών, πάει στα 34. Για ένα παίκτη που ξέρουμε τι ποιότητα έχει με την μπάλα και τι μπορεί να κάνει. Νομίζω εκεί η ΑΕΚ χρειαζόταν κάτι διαφορετικό, λέω εγώ. Προφανώς ο Νίκολης με τον Ριμπάλ τα ξέρουν καλύτερα, θα κρυθούν γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, εγώ βλέπω στο ταχυδυναμικό κομμάτι, στις εντάσεις και στα τρεξίματα, η ΑΕΚ να παραμένει πίσω σε αυτό που περίμενα να κάνει. Και ειδικά με την ανταποχώρηση του Πινέδα. Πρέπει να κάνει περισσότερα πράγματα. Μόνο το Βιτάλης βλέπω να έχει έρθει με εντάσεις. Αριάγκα ακόμα δεν έχω εικόνα για να πω τι μπορεί να δώσει το παιδί. Στα υπόλοιπα δεν βλέπω η ΑΕΚ να προσέθεσε ταχύτητα έτσι όπως ήθελε ο Νίκολιτς. Βλέπω κάτι διαφορετικό. Να δούμε αυτό πώς θα το σχηματοποιήσει στον αγωνιστικό χώρο. Και πέρυσι είχαμε ενστάσεις και είδαμε μετά τον Οκτώβρη τι απαντήσει έδωσε ο Νίκολιτς με τη δουλειά του. Φέτος. Είναι άλλη πίστα. Είναι άλλη, ο βαθμός της δυσκολίας είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος με το Champions League. Και το Champions League μπορεί να τσακίσει την ΑΕΚ αγωνιστικά. Να της δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στην Ελλάδα. Και δεν λέω τώρα αυτό το revanche Λεύσκη με Κηφισιά. Πάω για τα πιο μετά, τα πιο σοβαρά. Τουλάχιστον τώρα αυτό την Τετάρτη έχει μια πολύ μεγάλη πρόκληση η ΑΕΚ. Και ό,τι και να λέμε η ΑΕΚ είναι στο Champions League. Αλλά στο κομμάτι το να θωρακίσεις το ρόστερ, νομίζω θα μπορούσε, να, θα μπορούσε και θα μπορούσε και θα πρέπει να τα κάνει και λίγο καλύτερα τα πράγματα.
2: Το αντιλαμβάνω αυτό που λες.
3: Όπως ακούω και την, το ζήτημα με τη λίστα. Το ακούω, θα μας απαντήσουν οι αρμόδιοι όταν πρέπει. Το Σάββατο θα έχουμε τον Μάρκο Νίκολιτς στην συνέντευξη που μετά το μάτς με τον Άρη. Νομίζω ότι θα έχει να δώσει πολλές απαντήσεις. Και σήμερα να τοποθετηθεί, γιατί έχει μάτς κυπέλλου για εκπέντε ώρα.
2: Δύο μηνυματάκια το Super Chat.

0: Κωστή, μήπως γίνεται πολύ δώρο με Ουνάη, λέει ο φίλος ο Γιώργος εδώ, και στο τέλος αποδειχθεί άνθρακας ο θησαυρός. Τι εννοεί, δηλαδή να μην τον πάρει ή να μην είναι καλός αν τον πάρει.
1: Αν τον πάρει, σίγουρα θα είναι καλός. Να μην τον πάρει, εννοεί.
0: Και να μην ασχοληθεί με άλλες αγορές για τη συγκεκριμένη θέση, λέει. Απαντά σαν θες τώρα.
2: Θα εξηγήσει ότι είναι άλλο παίκτη όλα. Είναι άλλο πράγμα ο Ουνάη από τον οποιαδήποτε άλλη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Mm. Είναι κάτι διαφορετικό που πήγε να πάρει τον Ουνάη Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι ότι πρώτον, αν δεν πάρει εν τέλει τον Ουνάη τώρα, να μπορέσει να καλύψει τη θέση του 6-8. Και αυτό είναι θρίλερ. Mm-hmm. Γενικά βαρέθηκα τα θρίλερ αυτά τα 24, αλλά πρέπει να τα ζήσουμε.
0: Λοιπόν, ο Μυρότσος δεν τρώει παντόφλα, απαντάω σε έναν donation.
1: Πώς να φάω, δεν γίνει.
0: Καλημέρα, σωστό.
3: Μπορεί να φάει οτιδήποτε άλλο ξέρω παντόφλα.
0: Τρώει τα πάντα. Καλημέρα από Κολομβία. Πληροφορίες μου τα δίνουν πως οι Κολομβιανοί ζητάνε φανέλες Ολυμπιακού και η χορηγός εταιρεία δεν έχει να δώσει, λέει εδώ ο φίλος. Οκ. Και ο Βερβελές είχε κάνει χθες ένα εικαστικό και είχε παρουσιάσει την εκπομπή του με Κολομβιανούς γύρω-γύρω, όπως οι Μεξικανοί τότε. Ξέρεις τώρα, ζει και το όνειρό του εκεί τώρα κι αυτός, γιατί κι αυτός είχε φάει πολύ πίεση από τον κόσμο. Λες και αυτός για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Πάντως, εγώ πολλά δεν καταλαβαίνω στο σχεδιασμό όλων των ομάδων.
0: Εννοείται. Αυτό είναι μια εκπομπή, Βασίλη μου. Να την κάνουμε αυτή. Αν ακούει ο Σαούλης, μια εκπομπή ολόκληρη.
1: Για σχεδιασμό.
0: Τι δεν καταλαβαίνουμε στο σχεδιασμό.
1: Ναι, ναι, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Δηλαδή, στην ΑΕΚ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πήρανε, όπως λέει, τα στόπερ και γιατί παίρνουν το Ζωάο Μάριο, που δεν είναι ένα παίκτη που λες ότι με ενθουσιάζει κιόλας.
3: Mm-hmm. Δεν θέλω να με ενθουσιάσει. Ούτε επικοινωνία.
1: Να κάνει τη δουλειά.
3: Θέλω ένα παίκτη ο οποίος να έχει χαρακτηριστικά από αυτά που λείπουν στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ας μην τον ξέρω καν.
3: Γιατί αυτό που κάνει ο Ζωάο μπορώ να το βρω και στο Μάγερ και στο Μάνταλο.
1: Ναι.
3: Πάνω κάτω. Ένα παίκτη γλυκό με ωραίες επαφές. Να σου κρατήσει την μπάλα, να σου παγώσει το ρυθμό.
0: Ναι.
3: Δεν βλέπω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι στην ΑΕΚ λείπει ταχύτητα, ένταση και να παίκτη εκεί να πιέσει μπροστά.
1: Στον Ολυμπιακό, 9 ώρες είναι μέχρι τη δήλωση της λίστας. 10, κάπου εκεί. Φαντάζομαι έναν με τη Λίμπαρ να είναι έτσι πάνω από ένα χαρτί και να λέει τώρα τι κάνω, ποιον θα κόψω, ποιον θα βάλω, τι γίνεται με Έλληνες, τι γίνεται με ξένους. Πρέπει να έχει σπάσει το κεφάλι του άνθρωπος. Δηλαδή
0: βέβαια.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει. Στον Παναθηναϊκό, αν πάθει αύριο το πρωί, αν πάθει ίωση, όχι κάτι σοβαρό, ίωση ο Κυριακόπουλος, μάλλον θα μπω εγώ να παίξω αριστερό μπακ. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πάει να πάρει ένα αριστερό μπακ. Έναν, κάποιον να υπάρχει στο ρόστερ, παιδί μου. Προσπαθεί να υπάρχει να έτσι πάρει. Τρίτη επιλογή.
2: Προσπαθεί να πάρει στο πιπέρ και αριστερό, Βασίλη, αυτό λέμε.
1: Προσπαθεί να πάρει δύο συμμετοχέ.
2: Δεν πάει ακυρώσει όμω έτσι, επειδή
1: δεν είπα εγώ να
2: ακυρώσει.
1: Πάρε ένα πιτσιρίκι.
2: Τον Κρίστιανσεν ντε και καλά, επειδή θέλουμε
1: να. Μην πα να δικαιολογήσει, είναι αδικαιολόγητο.
2: Τι δικαιολογήσει.
1: Μην πα να δικαιολογήσει. Είναι
2: αδικαιολόγητο. Καταρχήν δεν έχω καμία διάθεση να δικαιολογήσει.
1: Όπω είναι αδικαιολόγητο.
2: Απλά δεν μπορεί να ακυρώσει μια μεταγραφή επειδή γουστάρουμε εμεί να
0: το κάνουμε. Να περίμενε.
1: Τι να ακυρώσει. Θα παίξει μέσα Οκτώβριν παίκτη που πήρε από τον Ιούνιο.
2: Δεν το πήρε τον Ιούλιο,
1: Βασίλη. Ιούλιο.
2: Ωραία.
1: Θα παίξει μέσα Οκτώβρη.
2: Ωραία.
1: Και δεν έχει δεύτερο αριστερό μπακ.
2: Ωραία. Η ΑΕΚ έβγαλε με ένα δεξί μπακ όλο το πρωτάθλημα πέρσι.
1: Λάθος.
2: Τι έγινε.
1: Μα τα λέμε για την ΑΕΚ. Λάθος.
2: Ωραία.
1: Θα πάθει κάτι.
2: Μπορεί να καλύψει και μάλλον εσωτερικά το θέμα.
1: Θα πάθει αν κάτι ο Ρέλβας,
2: ναι.
1: Και θα παίξω εγώ στο.
2: Αν χρειαστεί, μπορεί να το καλύψει και εσωτερικά μέχρι να παίξω.
1: Με ποιον.
2: Μπορεί να βάλει τον Πινιάρη. Μπορεί να βάλει από
1: το. Με τον Πινιάρη θα πα να παίξει τέρμι με τον Μπάουκ την Κυριακή.
2: Τέρμι με τον Μπάουκ θα παίξει τον Πινιάρη, φίλε.
1: Άμα πάθει κάτι ο Κυριακόπουλο, με ποιον θα παίξει τέρμι με τον Μπάουκ. Αυτό λέω. Ρε Κώστα, είναι πράγματα που τα έχουμε μπροστά μας. Όταν να είναι γερό το παιδί και μπράβο του, γιατί έχει φάει πολύ ανάθεμα χωρίς λόγο ο Κυριακόπουλος, πού να αντέξει. Έλα, με έχει παίξει 7 μάτς, 90 λεπτά, 120 λεπτά παντού. Να είναι καλά το παιδί.
0: Πάνω κάτω.
1: Ναι, πάνω κάτω.
0: Όχι μια
1: να μην πάθει κάτι, ναι. Γιατί αύριο αν πάθει κάτι την Κυριακή δεν έχει αριστερό.
0: Έχει ανοίξει κακό προηγούμενο για
1: που είναι λάθος.
0: Με το
2: αύριο
0: ρότα.
1: Αύριο δεν άπαιξε.
0: Όλοι με το ρότα λέει πήγαν καλά τα πράγματα. Α πούμε ένα και εμείς λέει. Και ο Πάοκ με τον Γκένι από εκεί, ξέρει.
2: Και το θέμα ότι η ΑΕΚ δεν είχε άλλον. Παναγό έχει. Αλλά πρέπει να τον περιμένει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μια σκύπα Πάοκ φέρε μου και το Χαστά να τον έχουμε στη βάρη.
3: Έλα, τα ακού κι εσύ.
1: Και επίση ακούμε ότι θα πάρει εξάρι. Ακούμε ότι θα πάρει εξάρι. Τελικά έχει ρίξει όλο του το βάρο στον Ουνάη και εξάρι.
0: Όπως βλέπεις,
2: δεν έχετε κρατήσει ποτέ για 6. 6 δεν έχει υποθεί η λέξη 6.
3: 8-6.
2: 8-6. Παίζει στο 8 και μπορεί να παίξει και στο 6.
1: Ναι,
2: γιατί ο προπονητής δεν έχει 6. Δεν παίζει με 6. Τι να κάνουμε.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε.
2: Το έχουμε πει.
1: Με 11 παίζει. Πώς θα παίξει με
2: 6. Τι τραβάω. Ρε βάσανο.
0: Άστο, δεν προλάβεις. Λοιπόν, Θοδωρή, άκου. Μπορεί να λέμε για πάρα πολλά εκατομμύρια που πέφτουν στην αγορά από τις ελληνικές ομάδες, αλλά βλέπεις πάντα υπάρχει ένα τρωτό σημείο που δεν έχει καλυφθεί 100%. Που λες, αν μου συμβεί αυτό, τι θα κάνω εκείνη τη στιγμή. Και εκεί ξεκινάνε οι κουβέντες για την αγαπημένη μου λέξη, ψυχαίνομαι, τους υβριδικούς. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, μπήκε στη ζωή μας κι αυτό. Έτσι τις ονομάζουν
2: αυτό
0: και οι ομάδες.
2: Δηλαδή.
1: Πάω κάνετος. Καμία λίστα σήμερα το βράδυ, μέχρι 15 Σεπτέμβρη, έχει ο Θεός.
2: Έχει ο Θεός.
3: Είχε πρόγραμμα ο Χαστάς.
4: Δουλεμένο.
0: Και μιας και μιλάμε. Και μιας και μιλάμε, το πω αυτό.
4: Αυτό για το σχεδιασμό, την εκπομπή για το σχεδιασμό θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι,
4: πολύ.
0: Ναι.
4: Να την κάνουμε.
2: Επίσης,
4: η πρώτη αθλητική εκπομπή που θα είναι σε βουβό κινηματογράφου. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα.
2: Επίσης, να ρωτήσω κάτι άλλο το φίλο μου τον Κώστα και να μου πει αν υπάρχει άδικο ή δίκιο εδώ. Ξεκινάει η σεζόν και έχει ο Παναθηναϊκός αριστερό εξτρέμ το Ζαρουρί. Βασικό. Έρχεται ο Νίστρουπ, λέει αυτός εδώ καλός είναι, ας τον βάλουμε. Τέλος πάντων, Ζαρουρί, εσύ μας έχεις πει για εξωαγωνιστικούς κυρίως λόγους.
5: Και όχι μόνο, και γιατί δεν τον από ένα σημείο και μετά.
2: Μπράβο, τη χάνει τη θέση του, την παίρνει αντίνο τη θέση του κτλ. Φεύγει ο Ζαρουρί.
5: Φαίνεται ότι φεύγει.
2: Φαίνεται ότι πάει MLS. Φαίνεται. Και διαβάζω το φίλο μου τον Κώστα Γούλη στο Αθλέτικο πριν από μια ώρα που λέει MLS καλή Ζαρουρί. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα πάρει άλλο αριστερό εξτρέμ.
5: Αν το διάβασα, σου λύθηκε και απορία. Άρα προφανώς δεν το διάβασε το κείμενο.
2: Εξήγησε το.
5: Μέσα δεν το διάβασε το κείμενο.
2: Είναι λάθος να μην πάρει άλλο αριστερό εξτρέμ.
0: Τον έπιασε. Εγώ συμφωνώ μαζί.
5: Δεν διάβασε το κείμενο.
0: Δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε.
5: Οπότε δεν πρόλαβε. Με τον τίτλο μένει.
2: Είδα τον τίτλο. Εξήγησε το.
5: Αρσενικός.
3: Κάνα μπριφ.
5: Έγινε σύσκεψη από λίγες μέρες και για αυτό το θέμα.
2: Ναι.
5: Ο προπονητής, όπως έχουμε δει εδώ και τρία μάτς που το έχει καθιερώσει, δεν παίζει με δύο εξτρέμ γραμμής. Δεν είναι ούτε ο ένας. Είναι πάντα ένας παίχτης στη γραμμή. Ο έτερος παίχτης είναι ο σύνδεσος στα μπόρδα ή ο Γιάνκουσιτς. Κλείνει προς τα μέσα και δίνει όλη την πλευρά στον ένα μπακ. Είτε από τη μια πλευρά που έγινε στο ένα μάτς με τη Χράντετς, είτε από την άλλη πλευρά με τον Κυριακόπουλο που έγινε στη Ρεβάνς με τη Χράντετς. Θεωρεί λοιπόν ότι ο Ζαρουρί δεν του κάνει τη δουλειά όπως θέλει.
2: Θεμητό.
5: Μαζί το πάμε, Παναγία μου.
0: Πιάστε κόκκινο, παιδιά, γιατί θα τσακωθείτε.
5: Όχι, δεν ξέρετε που τσακώνεστε.
2: Έπιασα την καρδούλα εδώ στο chat.
5: Αν τα πατήσω εδώ.
0: Αφού ξεκίνησε να τσακώνει ήδη. Έτσι κι αλλιώς.
5: Και θεωρεί ότι αυτή που έχει ως επιλογές είναι επαρκής για να παίξει αυτό που ανέλησα μόλις.
2: Ποιος είναι δεύτερο αριστερό εξτρέμ. Θα βάζει δεξιά εξτρέμ και θα αφήνει αριστερά.
5: Όπως είδες στα τελευταία δύο παιχνίδια, η αλλαγή όταν έγινε ο Πελίστε έπαιξε αριστερά. Στο δικό του μυαλό. Όταν χρειάστηκε να παίξει καθαρό παίχτη γραμμής και έφερε από δεξιά τον μέσα τον Ταμπόρδα.
2: Ναι.
5: Άλλαξε λοιπόν το σχέδιό του στη ρεβάνς με την, μάλλον στο μάτς με τον Λεβαδιακό. Εφόσον ο ίδιος γυρνάει και λέει ότι εγώ δεν θα μου φορτωθούμε παίχτες, ειδικά εφόσον δεν μου κάνουν τη δουλειά, ο Ζαρουρί δεν μου την κάνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάει το παιδί δανεικός με οψιόν. Πάμε παρακάτω.
0: Αριστερά, μπορεί να τραβήξει.
5: Θα κρυθεί και γι' αυτό.
0: Τον Τετέ.
5: Θα κρυθεί και γι' αυτό.
0: Και...
5: καλά, θα κρυθεί για όλα.
0: Και το Λιβάη να τραβήξει.
5: Αν τραβήξει. Του βγει και παίζει όπως του βγήκε το game plan προχτές στη Λιβαδιά και συνεχίσει και αρχίζει και λύνεται η ομάδα και κάνει ένα καλό σέρι και ναι. Και καλός. Δεν θα του βγει. Πάμε να δούμε τι θα κάνεις το Γενάρη. Το κείμενο δεν το διάβασε πάντως.
2: Θα το διαβάσω μετά όμως. Πάντως, άρα και μου το πες.
3: Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, δεν έχει πάρει κανένας πρωτάθλημα, δεν έχει χάσει ποτέ κανένας πρωτάθλημα.
5: Καλά, εννοείται.
0: Καλά, βέβαια, και αυτό αφορά και το.
3: Όχι ότι αυτά δεν έχουν σημασία που γίνονται.
0: Ναι.
3: Αλλά μην προδικάζουμε ποιος θα βγει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Μόνο να θυμηθείτε πώς ξεκίνησε πέρσι η ΑΕΚ. Πολύ πρόσφατο.
0: Λοιπόν, Κώστα Γουλή, πάμε για άλλο χαφ, γιατί έτσι ακούγεται, λέει ένας φίλος εδώ στον Donation. Μην απαντάς όμως, θα τα κρατάς λιγάκι και μας τα λες όλα μετά. Τάσο το πρωί έγραφες, πάμε για κάτι δυνατό. Ο Ζωάο.
3: Υπήρχε πληροφορία από χθες το βράδυ ότι η ΑΕΚ πάει να ψάξει κάτι διαφορετικό από τον Ζωάο Μάριο. Δεν επιβεβαιώθηκε τελικά αυτή η πληροφορία.
0: Να ρωτήσω, είχες ακούσει και όνομα, γιατί πλέον δεν έχει
3: όχι,
0: σημασία.
3: Όχι.
0: Okay, εντάξει.
3: Αυτή η πληροφορία
0: okay.
3: Δεν επιβεβαιώθηκε. Για τον Ζωάο Μάριο το λέμε από τον Ιούνιο, ότι είναι.
2: Και εσένα σε διάβασε τον τίτλο.
3: Σε εισαγωγικά.
0: Τρομερή τίτλη, παιδιά.
2: Και μετά διάβασα Ζωάο Μάριο.
4: Κλικ δεν δίνει ούτε στον άγγελό του δεν δίνει κλικ.
2: Είχα πολλές δουλειές το πρωί, παιδιά.
5: Δώσε και ένα κλικ. Μην το διαβάζει. Δώσε το κλικ τουλάχιστον.
3: Σε εισαγωγικά τον είχε καβάτζα.
2: Τάκ.
3: Σε εισαγωγικά τον είχε καβάτζα τον Ζωάο Μάριο. Πολύ άσχημη έκφραση, αλλά τον είχε. Έψαξε κάτι.
0: Γιατί είναι άσχημη, δεν το έχει κάνει ποτέ. Παλιά ρε φίλε.
3: Μεταγραφικό σχεδιασμό καβάτζα. Για πάντα. Έψαξε κάτι, δεν επιβεβαιώθηκε τελικά αυτή η πληροφορία. Ήρθε αργότερα ο Ζωάο Μάριο στην Αθήνα, περνάει ιατρικά, προχωράει. Για τον Κουτέσα, στα 2 εκατομμύρια είναι η πρόταση Σερβέτ. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Να το κρατήσουμε αυτό, γιατί υπάρχουν ακόμα σημαντικές εκκρεμότητες πάνω στις κουβέντες των δύο ομάδων. Να το δούμε αυτό.
5: Αν τον πουλήσει πάντως, κερδισμένη είναι. Ελεύθερο τον πήρε πέρσι. Αν βάλει 2 εκατομμύρια στο ταμείο, μια χαρά.
3: 1 εκατομμύριο πλήρωσε transfer fee, γιατί ήταν ελεύθερο. Και 2 εκατομμύρια είναι η πρόταση τη Σερβέτ.
5: Τι transfer fee.
3: Τον.
5: Α, υπήρχε υπογραφή.
3: Ναι, ναι.
5: Α.
3: Μπορεί υπογραφή.
0: Ξεκινάω με Θοδωρή.
5: Στου ατζέντε και στον παίκτη.
0: Τώρα, βέβαια, μου έρχονται και μηνύματα super chat. Πρέπει να τα διαβάζω λίγο.
4: Δύο σημειώσει.
0: Για να τελειώνω. Έλα, για πες το, πες το εσύ πρώτα.
4: Δύο σημειώσει.
5: Τάξει την Κυριακή.
4: Πρώτον, το που κάμψω μου. Το που. Αν μου κάνει τα έξα εδώ, Μυρότσο, ναι.
5: Να σου κάνω διαπίστευση αυτό.
0: Τα έξα.
4: Ναι. Τι. Ένα. Το που κάμψω όμω το έχει βάλει καθόλου.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Το μυρίζει κάθε μέρα.
0: Έχω μέσα. Έχω μέσα, ναι. Έχω μέσα. Έχετε...
5: Τι άκουσες τι είπε.
0: Τώρα άκουσα τι είπε.
3: Του λείπεις.
0: Όταν σε ρώτησα εγώ όμως αν έχεις κάνει αυτό με τον Καβάτσα, δεν το έχεις πει ποτέ. Το λες και άσχημη έκφραση.
3: Μακριά από μας αυτά.
0: Ποτέ, ε.
3: Μακριά.
0: Τόσο καλό παιδί.
3: Πάμε στις δημοταγραφικούς σχεδιασμούς.
0: Δεν σου εκτιμήσεις καλά.
4: Ήταν ο ίδιος Καβάτσα.
0: Γιατί δεν μας έχει τύχει εμάς, δεν καταλαβαίνω. Σε όλους δεν έχει τύχει. Σωστό. Κύριε Χαστά, φιλόσοφε τη ζωή, η δεύτερη πινελιά σου που ήθελες να βάλεις τώρα.
4: Η δεύτερη πινελιά είναι ότι καλά να κάνουμε αθλητικό διευθυντή το Μυρότσο, αλλά δεν σκεφτήκαμε ότι θα στήσει και τα δοκάρια για να βγάζει τα over στα παιχνίδια.
0: Αυτή. Εδώ τελειώνει μια καριέρα.
5: Τι. Τον έζησε για τέτοιο τύπο, όχι.
4: Σκεφτείτε το.
5: Όχι, όλα θα τα απαρνηθεί όλα.
3: Δεν θέλω τίποτα από εσάς. Μπείτε δυνατά. Over 3,5 corner στο μύθο.
0: Πάμε, πάμε.
3: Και έχετε bonus.
0: Και το κακό θα είναι ότι θα πηγαίνει και στα αντίπαλα προμηθεία. Πάμε.
5: Τίποτα δεν είναι.
3: Ένα καλό και εγώ είμαι εδώ.
5: Πιέστε τους.
3: Να γίνει ένα καλό παιχνίδι με over 3,5 corner.
5: Λοιπόν, επειδή όμως τώρα να πω και τον ξέρω πάρα πολύ καλά μετά από 19 χρόνια, κάπου τόσο, τον κύριο Μυρότσο, θα τα απαρνηθεί όλα για να πετύχει αυτό που θέλει σε μεγάλο τόνο.
3: Κώστα μου, ευχαριστώ. Και έχεις απόλυτο
5: δίκιο. Ούτε δεν θα ακουμπήσει, θα σβήσει στοιχηματικές, θα σβηστούν κουπόνια, δεν θα τα μεταδεί ποτέ στα μάτια του.
0: Ευχαριστώ. Θα το παράκανε και εσύ, εντάξει.
5: Εντάξει. Άσε να βάλω λίγο σάλτσα.
0: Περίμενε. Θοδωρή, διαβάζω ακόμα ένα. Εμπιστοσύνη γιατί την κέρδισε το δίδυμο Ριμπάλτα Νίκολιτς. Έχουμε, λέει, εμπιστοσύνη, ρωτάει το παιδί αυτό, να κάνουν τη δουλειά τους. Αν ο Νίκολιτς διαβάζει σαν τον Αλμέιδα, τι λέγεται. Τον ήπιαμε, λέει, εντάξει. Οκ. Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Τον ήπιαμε τον καφέ, πώς να παραγγείλει.
0: Δηλαδή, τι είναι
3: να. Δεν είναι κακό, γιατί ο Αλμέιδα έχει το κακό, ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Διάβαζε πάρα πολύ τι γραφόταν και λεγόταν για τον
0: Αλμέιδα. Τον Αλμέιδα
3: αυτό του χάλασε πάρα πολύ.
0: Πιο παρορμητικό.
3: Ναι. Όχι, του χάλασε το μυαλό του ότι. Γιατί διάβαζε.
0: Μάλλον είναι κομπιούτερ.
3: Ναι, διάβαζε.
0: Αυτό λέω.
5: Διάβαζε, πάρα πολύ. Διάβαζε και φρίκα.
3: Γι' αυτό λέει να μην το κάνει και ο Νίκολης αυτό.
0: Ναι.
3: Τώρα, αν κάτι. Όχι, αν κάτι. Υπάρχει μεγάλο προβληματισμό και ερωτηματικά πολλά για το σχεδιασμό. Αν κάτι όμω σου λέει, αδερφέ, έχω τον Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς, αυτό είναι μια σανίδα εμπιστοσύνη, αν μπορώ να το πω έτσι, ότι θα πάει καλά το πράγμα και η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική. Σε λοιπόν, αυτό ελπίζουν οι περισσότεροι φίλοι της ΑΕΚ.
0: Οκ. Κατανοητό. Θέλω να πάμε με Χαστά λοιπόν για αρχή και θέλω να εκμεταλλευτώ για λίγο το χρόνο μαζί του. Ξεκινώντας από ένα μήνα που έχει στείλει από χθες 5-6 φορές και σήμερα άλλο τόσο. Κοίτα, όσοι και αν το στέλνεις, αγαπητέ φίλε, εδώ με το που υπογράφεις με το 4 στο τέλος, γιατί προφανώς είσαι και ΠΑΟΚ. Αν θέλω, θα το διαβάσω. Τώρα, αυτό που λες το παιδικό, το δημοτικό, το σχολείο, φοβάσαι να ρωτήσεις. Όχι, δεν φοβάμαι, προφανώς. Και ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει, θα το διαβάσω το μήνυμα, δεν με ενδιαφέρει όμως ποιος φταίει. Θα το βρουν αυτοί που πρέπει. Εγώ λέω ότι ο σχεδιασμός στον ΠΑΟΚ φέτος δεν ήταν καλός. Ο Μάτος είναι η Γκοντσάρεβα, όπως γράφεις εσύ, και μεταγραφές που μπορεί να κόβονται και να υπάρχουν δύο μέτωπα μέσα στην ΠΑΕ. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Αν εσύ είσαι μέσα στην ΠΑΕ και το γνωρίζεις καλά, μπράβο σου. Είσαι insider, μάλλον. Εγώ θα το θέσω στο Θοδωρή, αλλά νομίζω πως η απάντηση είναι έτσι κι αλλιώς συγκεκριμένη. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Οι υπεύθυνοι, αυτοί που πρέπει, θα ψάξουν να βρουν τους φταίχτες. Έτσι δεν είναι? Κύριε Χαστά.
4: Τώρα το είδα κι εγώ το μήνυμα.
0: Από χθες 7 φορές.
4: Θα εντοπίσει. Α, ναι.
0: Ναι, βεβαίως.
4: Έχει πολύ πράγμα χθες, το έχασα. Τι θέλει να πει, ότι υπάρχουν παρατάξεις μέσα στην ΠΑΕ.
0: Ναι, αυτό.
4: Κοίταξε, προφανώς, για να απαντήσω και στο φίλο να του φύγει η απορία, όταν υπάρχουν τρία διαφορετικά στάδια για να περάσει μία μεταγραφή αφού επιλεγεί από το scouting team, τέλος πάντων, από την ομάδα των scouter, είναι ο προπονητής που θα εγκρίνει, είναι ο Μάτος και Βιερίνια που θα προτείνουν στον προπονητή, ο προπονητής που θα διαλέξει και μετά η διοίκηση και το οικονομικό που θα κάνει τη διαπραγμάτευση. Προφανώς και υπάρχουν, δεν το κρύβω εγώ, ούτε το κρύβει κανένας, ότι υπάρχουν αναπεριόδους τέλος πάντων, όχι, πώς να το πω, διαφωνίες και ανάμεσα στις τρεις αυτές διαφορετικές καταστάσεις που περνάει μια μεταγραφή. Νομίζω ότι είναι κάτι κρυφό.
0: Ρε φίλε, μα εδώ αν κάτσουν στο ίδιο τραπέζι άνθρωποι οι οποίοι είναι επικεφαλείς σε ένα site, εγώ σου λέω, όχι σε ένα οργανισμό που είναι πολλά τα εκατομμύρια στον ΠΑΟ κλπ. Και είναι και φίλοι και χρόνια και γνωστοί κλπ. Και κουμπάρι, εδώ, εσύ με το Σάουλι, δεν θα έχετε κάπου μια διαφωνία? Δεν θα πει ο ένας το ένα, ο άλλος το άλλο?
5: Σίγουρα.
0: Αλίμονο τώρα. Ο Μάτος και ο Βιερίνε τώρα μπήκαν στη διαδικασία αυτή. Η Κοντζάρεβα ήταν πιο πριν. Ο ένας θα πει κάτι, η άλλη θα πει κάτι άλλο και μπορεί μια μεταγραφή να κοπεί να προχωρήσει. Έτσι δεν είναι?
5: Για πολλούς διαφορετικούς.
0: Δηλαδή είναι κάτι
5: λόγους
0: που ανακαλύπτουμε τώρα.
5: Έχει για πολλούς διαφορετικούς λόγους.
4: 100 διαφορετικά στάδια έχει μια μεταγραφή.
5: Ακριβώς.
0: Αυτό. Οπότε προχωράμε.
4: Μέχρι να τελειώσει.
0: Πάμε τώρα. Για σχεδιασμό ΠΑΟΚ που τελειώνει τώρα. Όχι, δεν τελειώνει. Έχει χρόνο αυτός γιατί δεν έχει Ευρώπη. Μακάρι να έχει Ευρώπη και να πιεζόταν κι αυτός.
4: Σωστά.
0: Αλλά δεν συμβαίνει.
4: Μακάρι να είχε, ναι. Mm-hmm. Πάντως από χθες που έτσι ταρακουνήσαμε λίγο τα νερά και στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ κάτι αρχίζει να κινείται. Γιατί χθες είχε ενημία. Να κινείται όχι απαραίτητα μόνο για μεταγραφή αλλά και για παραχωρήσεις. Είχαμε χθες το βράδυ το δανεισμό του Τζόναθαν Γκόμες, αφού πρώτα ανανέωσε για ένα χρόνο ακόμα μέχρι το 28 τον δανεισμό του στην Osnabrück, στη Β' Γερμανίας. Σας είχα πει και χθες ότι είναι ένα project που υπολογίζεται από τον ΠΑΟΚ, είναι ένας παίκτης που τον θεωρούν ότι μπορεί να παίξει στην πρώτη ομάδα, αλλά από του χρόνου αφού ολοκληρώσει το έργο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ο μεγάλος Μπάμπα, που τελειώνει, μείνει τελευταία του χρονιά στον ΠΑΟΚ με συμβόλαιο και δεν νομίζω ότι θα ανανεωθεί. Τώρα, χθες, μάλλον αργά χθες, γιατί έκλεινε και το παράθυρο, το μεταγραφικό παράθυρο στα μεγαλύτερα από τα αθλήματα, όπως και στην Αγγλία, ακόμα και στην Championship, υπήρχε μια πρόταση για τον Σορετήρε από την Bolton, 2 εκατομμύρια ευρώ συν 500.000 τα μπόνους, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Ο παίκτης δεν ήταν αρνητικός, αλλά ο ΠΑΟΚ έδωσε αρνητική απάντηση στην αγγλική ομάδα, καθώς πραγματικά πιστεύει στον ποδοσφαιριστή και νομίζω ότι το έδειξε μέχρι τώρα και ο Λύση ότι τον εμπιστεύεται στα πρώτα παιχνίδια τα επίσημα που έχει δώσει η ομάδα και έχει και συμβόλαιο μέχρι το 2028, άλλα 2 χρόνια. Ο Άγγλος Εκστρέμ.
0: Θα ήταν παράλογο, φίλε, να τον δώσει τώρα.
4: Υπογράψει.
0: Θα ήταν παράλογο να τον δώσει τώρα.
4: Ναι,
0: είναι παίκτη σε συγκεκριμένη
4: και
0: θέση.
4: Το βλέπω και γι' αυτό.
0: Δεν έχει εκεί πολλές λύσεις. Και μετά από όσα έχουν γίνει το καλοκαίρι τώρα, νομίζω θα είναι πολύ προσεκτικός ο ΠΑΟΚ αν θα δώσει κάποιο παίκτη.
4: Επίσης, μία πρόταση που ήρθε την τελευταία στιγμή εκεί στο κλείσιμο του παραθύρου ήταν και μία πρόταση για τον Τέιλορ από την Celtic. Η οποία επίσης δεν έγινε δεκτή από τον ΠΑΟΚ. Ο Τέιλορ, ο οποίος υπολογίζεται περισσότερο σαν half από τον Λύση, δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι, γιατί τώρα στη συνέχεια θα πούμε και για αμυντικό half που θέλει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι, επειδή στο σκοτσέζικο πρωτάθλημα, από ό,τι είδα, οι μεταγραφές τελειώνουν αύριο Πέμπτη, οπότε δεν ξέρω, μπορεί να επανέλθει η Celtic ή μπορεί να αλλάξει γνώμη ο ΠΑΟΚ ή να θέλει περισσότερο Τέιλορ. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως, επειδή σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες ότι αριθμητικά εκεί στα ΧΑΦ μαζεύονται αρκετοί, μία πιθανή αποχώρηση ή πώληση του Τέιλορ θα μπορεί να ανοίξει μία θέση για ένα ΧΑΦ, για ένα αμυντικό ΧΑΦ, κανονικό αμυντικό ΧΑΦ, γιατί ο Τέιλορ δεν είναι καν αυτό, το οποίο πραγματικά λείπει, νομίζω, από το ρόστερ του ΠΑΟ και μπορεί να λυθεί σαν πρόβλημα από την απόκτηση του Κρίσταν Γιάκιτς, για τον οποίο υπάρχει ήδη διαπραγμάτευση μεταξύ ΠΑΟΚ και Augsburg. Ο παίκτης ανήκει στη γερμανική ομάδα που ήταν και ο Γιαννούλης μέχρι πρότινος, οπότε υπάρχει ήδη μια επαφή ήδη μεταξύ ΠΑΟΚ και Augsburg. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Είναι ακριβώς, νομίζω, τα χαρακτηριστικά που λείπουν από το εξάρι που θέλει ο ΠΑΟΚ να έχει, το καθαρό εξάρι που θέλει να έχει στο ρόστερ.
0: Και σωματότυπο έχει αυτό. Είναι ψηλό παιδί, είναι στυλ Μεϊτέ δηλαδή, τέτοιο στυλ.
4: Ψηλό, δυνατό, εντάσεις, κουβαλάει, όλο το πακετάκι έχει. Και μάλιστα έχει και ένα εξτρά αστερίσκο ότι έχει παίξει και κάποια μάτσο δεξί μπακ. Οπότε μπορεί να καλυφθεί και εκείνο το κενό. Ναι. Με ένα μπάρο δύο τριγώνια, λέω εγώ.
0: Okay.
4: Προς το παρόν η υπόθεση είναι μάλλον χωρίζει τις δύο ομάδες το πώς θα γίνει ένας δανεισμός. Οι μεν θέλουν με υποχρεωτική οψιόν ή δεν θέλουν με προαιρετική. Δεν ξέρω που θα καταλήξει, πάντως είναι μια περίπτωση που πραγματικά απασχολεί ζεστά τον ΠΑΟ και μακάρι, κατά την άποψή μου, να προχωρήσει και να κάνει αυτή την κίνηση ο ΠΑΟΚ να αναβαθμιστεί ποιοτικά στα χαφ του και παίρνοντας ένα εξάρι τέτοιου τύπου. Κροάτης, 29 χρονών, διεθνής, με παραστάσεις και όλα τα συναφή. Τι άλλο έχουμε?
0: 28 συμμετοχές, 2 γκολ, 1 assist, μου λέει ο Σπύρος. Και στα 6 εκατομμύρια η αξία του. Εκεί περίπου θα δώσει ο ΠΑΟΚ ή μπορεί να τα βρει πιο κάτω?
4: Τώρα μιλάμε για την οψιόν που θα μπει για το επόμενο καλοκαίρι. Οπότε, οπότε θα παίξει ρόλο το αν θα είναι υποχρεωτική ή προαιρετική. Δεν υπάρχει νούμερο αυτή τη στιγμή για να σας πω.
0: Εντάξει.
4: Το θέμα είναι σε πρώτη φάση αν θα είναι υποχρεωτική ή όχι. Σε δεύτερη φάση το ποιο θα είναι το τίμα, το οποίο εντάξει, έτσι κι αλλιώς όταν μιλάμε για μια προαιρετική και όχι υποχρεωτική οψιόν, είναι ένα ποσό που συνήθως συζητείται εκ νέου όταν έρθει η ώρα. Όπως φαντάζομαι θα συμβεί αν όλα πάνε κατευχήν με την περίπτωση του Diego Costa που αναμένεται σήμερα αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος στόπερ, ο οποίος θα έχει υψηλή ρήτρα 8 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά το επόμενο καλοκαίρι, εφόσον ικανοποιήσει και είναι όλα καλά και θέλει ο ΠΑΟΚ να τον αποκτήσει, νομίζω ότι και πάλι θα γίνει μια διαπραγμάτευση προς τα κάτω.
0: Εκκρεμότητες.
4: Αυτά είναι συζητήσεις. Εκκρεμότητες. Άλλη εκκρεμότητα έχουμε φυσικά το ΦΟΡ, που είναι επίσης ψηλά στις ανάγκες του δικεφάλου. Δεν υπάρχει κάτι πολύ προχωρημένο, μάλλον δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο, για να το λέω σωστά. Ονόματα διάφορα κυκλοφορούν και προτείνονται βασικά στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν δύο ονόματα από το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, τα οποία έχουν τη βάση ότι ο Μάτος ξέρει εκεί τους ποδοσφαιριστές, έχει μια γνώση πολύ μεγαλύτερη από τους υπόλοιπους. Δεν έχει νόημα να τα πω τώρα τα ονόματα. Υπάρχει και μια έτσι που προκαλεί περισσότερο ενδιαφέρον, η περίπτωση του Σαλσέδο που επίσης προτάθηκε. Όχι ότι ταιριάζει σε οτιδήποτε.
0: Αυτό πώ είναι ελεύθερο, ρε φίλε.
4: Αλλά έχει το ενδιαφέρον.
0: Καλό παίκτη δεν είναι.
4: Είναι ελεύθερο. Ναι.
5: Τόφι. Και το σεντερφόρι.
3: Ελεύθερο είναι.
0: Ναι, είναι ελεύθερο.
5: Ένα δεκάρι γκολ έβαλε πέρσι.
4: Ναι, και εγώ στο.
0: Σίγουρα έχει διαβάσει σε τίτλο στο Αθλέτικο, γιατί διάβασα και το άρθρο εγώ που είχαν βάλει που ήταν ο Σαλσέδο.
3: Α πούμε ελεύθερο τώρα. Όταν ο τίτλο είναι όλα τα δεδομένα για Σαλσέδο, τι κάνει?
5: Μπαίνω και διαβάζω.
0: Αυτή η περίπτωση λοιπόν δεν είναι κακή και δεν είναι και πολύ ακριβή νομίζω.
4: Όχι, εγώ δεν το πήρα χαμπάρι πότε έμεινε ελεύθερος. Από ό,τι διάβασα ήταν επειδή ήθελε περισσότερα, μεγαλύτερο συμβόλαιο και ζήτησε από τον Όφη να το ψάξει μόνος του και έμεινε ελεύθερος για να βρει ένα καλύτερο συμβόλαιο.
0: Εγώ το πήρα χαμπάρι για άλλους λόγους, αλλά δεν έχω τα λεφτά του ΠΑΟΚ για να το πληρώσουμε. Οπότε για τον ΠΑΟΚ όμως είναι μια
5: πόσο
0: καλή λύση.
5: Συμβόλαιο.
4: Α, ναι.
5: Είπαμε.
0: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να είναι κανένα τεσσάρι παραπάνω.
4: Ναι, κάπου εκεί.
0: Τα χρήματα. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ δεν είναι, όχι απαγορευτικό δεν είναι, ευκαιρία, αλλά διαβάζω και για έναν Πολωνό εδώ.
4: Δεν νομίζω
0: ένα
4: Πιόντεκ,
0: αν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Αν την έχεις ακούσει, πρόσεξε, δεν θέλω να σε φρυδιάσω.
4: Ναι, την έχω ακούσει, είναι και αυτό στη λίστα. Ξαναλέω ότι δεν υπάρχει τίποτα προχωρημένο με κανένα από αυτά τα ονόματα που λέμε. Και νομίζω ότι ο Σαλσέδο δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι η λύση για τον βασικό φορ που θέλει ο ΠΑΟΚ. Παρά τα καλά χαρακτηριστικά που έχει και την καλή ηλικία και το ιταλικό διαβατήριο που έχει στην κατοχή του ο Σαλσέδο, δεν νομίζω ότι είναι μια αναβάθμιση στα δικά μου μάτια. θα είναι μια αναβάθμιση στην, στην επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει κάτι πολύ πιο δυνατό, κάτι πολύ πιο, πιο έμπειρο, πιο έτοιμο για να έρθει να μπει κατευθείαν, να κουμπώσει και να προσφέρει σε, σε γκολ στην ομάδα.
5: Να έχει ένα Πρίγιοβιτς τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
4: Ένα Πρίγιοβιτς, εντάξει. Ναι.
5: Να έχει ένα Πρίγιοβιτς τώρα, θα ήταν Λουκουμάκι.
0: Και άκουμε να έχει.
5: Και.
0: Άκπο που να είχε.
4: Όχι,
3: μου απλά δεν έβαζε πολλά γκολ ο Άκπο.
5: 12 γκολ, 2 ασίστε, 30 μάτσο ο κύριο Σαλσέδο πέρσι.
0: Βλέπει.
5: Μια χαρούλα ήταν. Για όφη ήταν πολύ καλή σεζόν του και επιδραστικό πολύ.
0: Χατζηδιάκο εκτό, έτσι, θλάση τελικά, ε.
4: Ναι, εντάξει, ήταν, φαινόταν το πράγμα από το, τον τρόπο που είχε αποχωρήσει από το γήπεδο. Θλάσσει και αυτός μετά τον Λουσέ.
0: Μετά τη διακοπή.
4: Θα επανεκτιμάται η κατάστασή του, αλλά νομίζω και αυτός θα είναι για μετά τη διακοπή.
0: Και ούτε
3: εθνική προλαβαίνει, αυτό είναι το θέμα.
0: Ούτε εθνική θα προλάβει.
5: Δεν σε βλέπω.
4: Δύσκολο.
5: Δεν σε βλέπω.
4: Οπότε ο ΠΑΟΚ μένει με δύο στόπερ τώρα που μιλάμε. Και τρίτο τον Μπαταούλα, για να το λέμε και αυτό. Είναι ο Ελιστόντο και ο Μιχαηλίδης. Και ο Μπαταούλας ο τρίτος. Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιηθεί και απόψε ο νεαρός στόπερ στο παιχνίδι με τον Όφη, γιατί πρέπει να πάμε και σε αυτό το... Έχει και αγώνα από το βράδυ. 10 και 4.
5: Όπου, ναι, έχει και αυτό.
4: Με τον Όφη είναι και αυτό.
5: Το 12 η ώρα.
4: Όπου, εντάξει, ο ΠΑΟΚ γενικώς δεν έχει τέτοια θέματα σε σχέση με, την, με τον κανονισμό των, των δύο νεαρών, τον Under 21 που πρέπει να χρησιμοποιήσει, αλλά στην, στο γενικό πλαίσιο του rotation που θα κάνει ο Λύση, θα πρέπει να επιλέξει τις θέσεις που θα χρησιμοποιήσει τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Μπαταούλας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Κωσίδης που είναι δεξί back και μπορεί να ξεκουραστεί να πάρει κάποιες ανάσεις ο Κένι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Μοναστηρλής στο τέρμα, αν και νομίζω ότι πιο πιθανό είναι να παίξει ο Τσιφτσής να αντικαταστήσει τον Παυλέγκα στο αποψινό παιχνίδι. Βεβαίως ο Μύθου, το πιο λογικό είναι, το πιο πιθανό και το πιο λογικό είναι να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης, να είναι ο ένας από τους δύο νεαρούς που θα είναι στην ενδεκάδα. Και βεβαίως υπάρχει και ο Χατζίδης ως επιλογή εκεί δεξιά στην επίθεση. Έχει ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιριστές, δεν έχει πρόβλημα σε αυτό το θέμα. Θα κάνει την ανάλογη επιλογή ο Λύση για να πλαισιώσει με τον ανάλογο τρόπο την υπόλοιπη ενδεκάδα που θα έχει αρκετές αλλαγές λογικά σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι. Πολύ πιθανό έως σίγουρο είναι να δούμε τα πρώτα λεπτά συμμετοχής και του Ουγκρέσιτς ή του Ούγκρεσιτς, όπως το λέει ο ίδιος. Ναι, οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον παραπάνω η αναμέτρηση το βράδυ στην Τούμπα.
0: Σωστά. Διαβάζω super chat Καρίμ Μπενζεμά ή Μίτροβιτς Ιβάν, λέει. Πολύ απλές περιπτώσεις και οι δύο. Συμφωνώ. Επόμενη. Τώρα λέει ένας φίλος τώρα. Εντάξει, αυτό τώρα τι να σχολιάσω. Βάσει των επίσημων στοιχείων της πενταετίας, πώς γίνεται ο Παναθηναϊκός ενώ τερματίζει σταθερά στις θέσεις 2-4, να είναι συνεχώς πρώτος, δεύτερος σε κερδισμένα πέναλτι και 10-10 σε κίτρινες κάρτες hot take. Τώρα τι περιμένεις ανάλυση για αυτό που μου λες τώρα. Το διάβασα για την intonation, προχωράμε. Θα δω, ευχαριστώ.
5: Έχω να σας αναλύσω, αλλά θα το κάνω άλλη ώρα γιατί έχουμε δουλειά. Αυτό είναι καφενιακό που το είπε ο φίλος, άμα θέλεις με πάρει τηλέφωνο.
0: Αυτό είναι για μέρα που δεν έχεις τίποτα να κάνεις. Πώς λένε, οι Μεξικανοί, ναι, σιέστα, μύγε σκοτώνουν και τέτοια. Ναι, ναι, και πάμε να μιλήσουμε για τέτοια θέματα.
5: Στείλε μου τέτοιο. Στείλε
0: δεν
5: μου
0: είναι για τη συγκεκριμένη εκπομπή.
5: Δεν αυτό, είναι για την εκπομπή μας. Στείλε μου στο Instagram, θέλω να στο αναλύσω.
0: Θα στα πω όλα. Αφέσε. Φίλε, συγγνώμη που ήμουν λιγάκι απαξιωτικό για το μήνυμά σου. Είναι μόνο για την εκπομπή.
5: Στο
0: βουλή να στείλει μήνυμα. Θα στο αναλύσει.
4: Κάνε με ad ή με blog.
5: Με blog.
0: Φοδωρή, γεια.
5: Μεγάλε.
4: Τα λέμε,
0: γεια. Έλαμπετ, δεύτερη αναφορά. Χορηγός εταιρεία.
5: Έλαμπετ.
0: Καθημερινά, εδώ μαζί μας βρίσκεται 3 με 5. Και σήμερα, εδώ και στις βραδινές. Τις ευρωπαϊκές βραδιές που ξεκινάνε σε λίγο καιρό από τώρα.
5: Τρόμαξε. Βασίλη.
0: Έλα.
5: Μυρό. Ο Ιβάν 4 στόπερ δεν έχει κάθε φορά στην εθνική. Στις κλήσεις,
6: ναι, τέσσερις.
5: Ωραία, δηλαδή είναι ο Ρέτσο στα...
6: Μαυροπάνος,
5: τα δύο ξενιτεμένα.
6: Χατζηδιάκος.
5: Περίμενε. Τα δύο ξενιτεμένα. Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, στο Ολυμπιακό, εντάξει. Και συνήθως ήταν και ο Μαυροπάνος. Τώρα ποιον θα έπαιρνε. Mm-hmm. Μην πάρει αγκόρι μου να πάρω και το Κάτρι πρώτη φορά.
6: Να πάρω το Κάτρι, αλλά ο Κάτρι δεν παίζει πολύ.
5: Έπαιξε, γιατί δεν έχει παίξει τα προκριματικά, έπαιξε 4 παιχνίδια, Βασίλη.
6: Δεξιμπάκ έπαιξε.
5: Και στο πέσε 30 έπαιξε, Βασίλη.
0: Τέλει μου κουντί.
6: Φίλε, τον κάνει ίδια και τον Ιβάν, ε.
0: Ποιο άλλο ο πόντε φάνηκε που κάνει. Για κάνε μου λίγο τα ρίμ.
5: Δεν θέλω.
0: Γιατί?
5: Δεν θέλω.
0: Μπορεί.
5: Στα στορκίζομαι, έχω μάρτυρε τουλάχιστον. Όλου δεν μπορούσα να ακούω τέλο πάντων την ίδια.
0: Ναι.
5: Την ημέρα που ήρθε
0: ναι.
5: και παρουσιάστηκε στο. Πώς το λένε, όχι στο νομισματοκοπείο που ήταν στη Έλα.
6: Ο Τερίν.
5: Ναι, στη Έλα, σε μια.
6: Στο
5: μουσείο. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Θα το θυμίσω. Παρουσιάστηκε αυτό σε χλίδα κατάσταση φάση.
0: Εθνική πινακοθήκη.
5: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Γιατί μπράβο, Σπύρο.
5: Μπράβο, Σπυράκο.
0: Θα το βλέπει. Τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι.
6: Google είναι.
5: Τόσο ναι,
6: Wikipedia.
5: Είναι πάρα πολύ καλό, είναι φοβερό αυτό.
0: Αστακό που λέει και ο Βερβελέ.
5: Σα τορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό, σε όλου του συναδέλφου, έχω πει βλέποντά του τι κάνει εδώ ο Λάμπρο ο Κωνσταντάρα. Εκεί βαφτίστηκε.
0: Είπε αυτό, ε.
5: Εκεί βαφτίστηκε. Έξαλλο ήμουν το πρώτο δευτερόλεπτο που τον αντίκρισα.
0: Τον Τερίμ.
5: Ναι, έξαλλο.
0: Το θρύλο του τουρκικού ποδοσφαίρου.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ζει εσύ σε αυτό το όνειρο. Το θρύλο του τουρκικού ποδοσφαίρου. Εγώ το έχω δει το ντοκιμαντέρ του στον
0: Έλληνα. Κι εγώ. Και μάλλον το έκανα για κάποιο λόγο.
5: Τέτοιο κονιόρδο που να νομίζει ότι είναι ανώτερο από όλα τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, θέλω να πω κάτι, ρε φίλε. Βλέπεις
5: μου αποθεώνεται όλου του παπατζίδε. Πραγματικά είναι φοβερό αυτό που κάνει.
0: Άρα δεν έχουμε κρίση. Πρόσεχε, ο Κώστας τι γίνεται.
5: Εγώ δεν τον αποθεώνω σε καμία περίπτωση. Στο Βασίλη τα πηγαίνω.
0: Απαξιώνει. Συνεχίζει. Απαξιώνει κάθε άλλη γνώμη που δεν ταιριάζει με τη δική του και μάλιστα απέναντι σε φίλου του. Με άσχημο τρόπο. Δηλαδή ζήσε στο όνειρό σου, μου λέει εμένα. Εντάξει, θα ζήσω στον
5: Ιωάννη. Σ' αγαπάω, δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Κι εγώ σ' αγαπάω. Σκάσε και φίλα μου. Σκάσε και φίλα μου.
5: Απλά αποθεώνεται όλου του παπατζίδε. Τι τρομερό αυτό.
0: Μα εσένα αποθέωσα προηγουμένω.
5: Δεν λέω για μένα.
0: Εκεί δεν είναι να καταλήξει.
6: Μήπω είσαι παπατζή.
5: Παπατζή. Αφού δεν είμαι παπατζή, πάλι καλά.
0: Το Τσίλι είχε βάλει κάτι σήμερα σχετικά με αυτό. Τέλο πάντων. Ναι, ναι, ναι. Άστα, το δείτε μετά. Τι να κάνουμε, μα κάνει διαφήμιση, το κάνουμε κι εμεί. Βερβελέ που είσαι.
7: Γίνεται.
0: Καλά, φίλε μου.
6: Καλό στον άνθρωπο που τις τελευταίες ώρες έχει πάρα πολύ δουλειά.
0: Γιατί σου έκανε.
7: Εγώ.
6: Εσύ.
7: Εγώ.
6: Κλείνεις τον ένα παίχτη μετά τον άλλον. Πιο πολύ σήμερα έχω μιλήσει με σένα. Παρά με τους άλλους ρεπόρτερ μου. Σπάνιο αυτό να μιλάω πιο πολύ με σένα.
0: Δεν μιλάει καθόλου. Τι του κάνετε, ρε.
6: Τι μπορείς να κάνεις.
7: Είχα πάρει το. Με βγάλατε από το τέτοιο, ρε. Με βγάλατε από το. Είχα
0: το μπάνιο.
7: Να ξέρετε. το... Με το σίδερο.
6: Αυτό είναι, αυτό που λέγαμε. Να το.
7: Να το, ρε, άστο, ρε.
0: Κάνει δουλειά. Κάνει δουλειά,
7: Διονύση. Εδώ μέσα. Τι κάνει. Σάστο.
0: Όντω. Για δείξτε το λίγο.
5: Δικαιώνομαι.
0: Για δείξτε το λίγο.
5: Δικαιώνομαι. Το παίρνει. Πε τα γόρι μου, πε τα δικαιώνομαι. Ωραίο.
0: Το παίρνει σε διαδηλώσει.
6: Μόνο υποκάμισα. Τι λε, ρε φίλε.
5: Φιλεβό, κανονικό είναι.
7: Είστε καλά.
0: Τηλεμάρκετ.
6: Θα πάρω, θα πάρω. Το έχω σκοπό να πάρω.
5: Το πάρω στην κυραγούλα.
7: Ναι, ρουλάκι. Τσαλακώθηκε να αποκάμισε. Έχει πάει σε μια βάφτιση να μου πει στην Εύη. Μα έχει καλέσει ο Κάτσε να πάμε 32 φορέ. Πα, σιδρώνει το καμισάκι σου, κάνει ένα άγχο. Τίποτα, γεια σα.
6: Δεν έχει έρθει όμω.
7: Μπλουζάκια αυτά, όλα παντελόνια.
6: Πω, πω, και έχουμε και έχουμε και γάμο σε ένα μήνα, ε. Έχουμε γάμο να πάμε σε ένα μήνα. Πρέπει να είναι.
7: Μπα, πολύ δεν θα έχουμε πρόσωπο να πάμε, νομίζω, μέχρι τότε.
6: Σιγά που δεν θα έρθει εσύ στο γάμο αυτόν.
0: Για εσά λέω.
6: Άσε, μάντρε, Βερβελέ. Δεν θα έχετε μούτρα να πάτε. Θα είναι το γλέντι μεγάλο.
7: Όπω θα έχει κάνει ο δικό σου εκεί στο γραφείο κοντά. Δεν θα έχουμε μούτρα να πάμε.
6: Να μην έρθει αυτός άμα δεν έχει μούτρα. Εμείς
7: καλά,
6: γιατί.
7: Αυτός δεν θα έρθει σίγουρα.
6: Τι,
7: να του δίνει ραντεβού για καφέ και τον στείλει 6 φορές.
6: Ντροπή να μην έρθει στο γάμο του. Ντροπή. Εμείς θα πάμε.
0: Φτιάξτε ένα φωγανάκι, ρε παιδιά. Ευθεία επίθεση Βερβελέ κλπ. Φτιάξτε λίγο κάτι.
6: Δεν τον έχω τόσο.
5: Διονύση,
6: θα έρθει, θα έρθει.
5: Τι μαγαζάρα είμαστε, ρε φίλε.
0: Βαρύ αναστενάγμο.
6: Μεταξύ θα έρθω για να πιω κιόλα.
7: Με το ίδιο θα πάμε, ρε.
6: Ναι, εννοείται.
5: Δυνατό.
7: Και εγώ αυτό έχω σημαδέψει για να πιω. Έχω να πιω κάτι μήνες.
6: Να κλείσουμε και ένα ξενοδοχείο εκεί κοντά
7: μου. Να γίνω χάλια, να γίνει ένα hangover καιρό.
6: Έχεις δηλώσει.
5: Το Mr. Chow θα κάνουμε.
0: Τα κατάλαβα. Αλλεργίες.
5: Χθες δήλωσα.
0: Έχει δηλώσει αλλεργίε στα πάντα, Διονύση.
6: Αλλεργίε.
7: Πώ, είχε βάλει και τέτοιο, ρε. Όχι, με ένα το φοβερό ότι μου το είχε στείλει στο Messenger. Έχω αλλάξει από 1000 μηνύματα από τότε και λέω, μου λέει, δεν έχεις απαντήσει. Έλα, του λέω, σοβαρά, του λέω. Δεν έψαχνα, του λέω, κανένα τρίωρο, δεν το βρήκα, του λέω, από τότε που δουλεύει στη Λίγη. Ξαναστείλετε, είχε πόσα άτομα, λέει, θα έρθείτε.
6: Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ο εξωσχολικός παντρεύεται. Έτσι. Και είναι φίλος όλων μας. Και του τσάτ.
7: Όλων μας δεν νομίζω.
6: Γιατί
5: ρε, δεν γουστάρει.
0: Όλων, εντάξει.
5: Γιατί ρε.
7: Με κάποιον εκεί, με κάποιον γείτονά του, νομίζω έχει παγώσει.
6: Με κάποιον γείτονά του, όχι από τους παροντές.
5: Από τους παροντές. Γιατί εγώ το λατρεύω.
6: Έτσι είναι αυτή η σχέση. Παγώνει, ξεπαγώνει. Παγώνει, ξεπαγώνει.
0: Καλό παιδί και καλός επαγγελματίας. Λοιπόν, έλα, πάμε παρακάτω. Καλησπέρα, παιδιά. Γνώμη για τον Γκάλο προηγουμένως που λέει ότι 60% οι ομάδες θέλουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Ευχαριστώ. Αυτό λέει ακριβώς. Το Γκάλο, η πρώτη ερώτηση είναι αυτή.
5: Οι ομάδες θέλουν ή εμείς τα θέλαμε Έλληνες διαιτητές. Τι ήταν τον Γκάλο.
0: Ή εμείς τα θέλουμε. Για τον Γκάλο δεν είναι από τις ομάδες, τον Γκάλο είναι από κόσμο.
5: Ναι.
0: Οι φίλαθλοι λοιπόν θα το έχουν πει αυτό πιθανότατα.
5: Αν θέλουν οι φίλαθλοι διαιτητές Έλληνες στα ντέρμπι.
6: Στον στην
0: αυτό έλεγε, Γκάλο, αυτό έλεγε.
5: Ναι. Όχι ομάδες,
0: κάποιος
5: δεν το σχηματοποιείς ωραία.
6: Όχι.
0: Άρα ο κόσμος, απορώ, ποιον ρώτησαν και είπε 60% σαν ντέρμπι οι Έλληνες.
5: Έχει κάτι καϊνάρια να μπουν στα ντέρμπι.
0: Εδώ έχουμε διαφορετική άποψη πάντως, αν ρωτάς αυτό, αδερφέ μου.
3: Το 60 είναι ακραίο.
0: Ναι, είναι πολύ.
5: Ονειρεμένα καϊνάρια έχει να παίξει στο ντέρμπι.
0: Και δεύτερον τονίσον, η φάση μας στον Ολυμπιακό είναι happy πλέον, λέει. Και με αυτό θα ξεκινήσω, κύριε Βερβέλε. Είναι happy η φάση στον Ολυμπιακό και πόσο πιο happy μπορεί να γίνει.
7: Να το δούμε το βράδυ αν θα είναι happy η φάση. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει βάλει στον προγραμματισμό του να πάρει έναν extreme. Και ενδεχομένως και έναν δεύτερο, όπως επισημάναμε χθες το βράδυ, που αποκαλύψαμε το ενδιαφέρον και τις επαφές του Ολυμπιακού για τον νους του Όφη και την εκτίμηση που είχε με τη Λίμπαρ στο πρόσωπό του. Νομίζω ότι όλο αυτό στρώθηκε καλύτερα το τελευταίο διάστημα, μια αλλαγή εικόνας που είχε και ο νους όσον αφορά στο πειθαρχικό κομμάτι και επί ημερών Χρήστου Κόντι στον Όφη. Δηλαδή το έχει αναλύσει και ο προπονητής του Όφη το συγκεκριμένο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά και να παίξει ακόμη και στην επίθεση, πίσω από τον επιθετικό, στα άκρα. Γενικά πάντα υπήρχε αυτή η καλή άποψη, δηλαδή είναι από τους παίκτες που με τη Λίμπαρ έχει ξεχωρίσει το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως και ο Αποστολάκης, τον οποίο είχαμε αναφερθεί πριν λίγες μέρες. Έχει κάποιο τότε την εκτίμηση ότι δεν μπορεί καμία μεγάλη ομάδα να μείνει αδιάφορη σε ένα τέτοιο project, ένα τέτοιο παιδί το οποίο μπορεί να παίξει και πολλές θέσεις. Και φαίνεται πως ο Ολυμπιακός, όπως όλα δείχνουν, προχωράει την απόκτηση και των δύο από τον Νόφη, με τη διαφορά ότι ο Αποστολάκης θα σωματωθεί στην ομάδα του χρόνου ή στο επόμενο διάστημα, να το πω καλύτερα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει, και ο νους από τώρα. Το ζήτημα το οποίο προκύπτει και ενδιαφέρει πολύ κόσμο είναι αν ο νους είναι ο εξτρέμ ο οποίος έψαχνε ο Ολυμπιακός όλο αυτό το διάστημα. Νομίζω πως ο Ολυμπιακός κλείνει τον νους, προχωρά να τελειώσει τη μεταγραφή του και τα τυπικά. Για να έχει σίγουρα έναν εξτρέμ και εξαντλεί κάθε πιθανότητα για να πάρει και άλλον εξτρέμ. Και όπως θα θυμάσαι από χθες το βράδυ στην εκπομπή, αναφερθήκαμε στην σίγουρα δύσκολη περίπτωση του Γιασίν από το Στρασβούργο, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι, όπως ο Μπέιλι της Άστον Βίλα, ο οποίος δεν υπολογίζεται εκεί και φέρεται η Άστον Βίλα να θέλει ένα ποσό γύρω στα 10-12 εκατομμύρια για να τον παραχωρήσει. Γενικά. Για εμπειρικά δηλαδή στο λέω, από το πρωί βλέπω μια περίεργη ησυχία στα γύρω-γύρω του Ολυμπιακού. Δηλαδή θυμάμαι και άλλες φορές τελευταία ημέρα μεταγραφών και έπρεπε μια μεγαλύτερη κινητοποίηση. Είτε δουλεύεται κάτι δηλαδή για να ανακοινωθεί και να τελειώνει το έργο των μεταγραφών. Καταλαβαίνω από την άλλη, επειδή με ρώτησε στην αρχή, ότι αν ο Ολυμπιακός ανακοινώσει τον νους από τον Όφη και ολοκληρώσει έτσι το μεταγραφικό παύλο, θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα λένε ότι το πράγμα δεν πήγε καλά, ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει άλλον εξτρέμ. Και αν έχει κάνει όλο το γύρο του καλοκαιριού για να πάρει εξτρέμ και καταλήγει σε έναν παίχτη που είχε δίπλα στα μάτια σου, ότι δεν θα είναι και πιο εύστοχη η κίνηση. Παρότι εγώ ξαναλέω, το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή έχω αναφερθεί πολύ λίγες φορές, έχω πει τον εκτιμώ απεριόριστα, ειδικά όταν μπορεί να καλυμπράρει τον εαυτό του και αν παίρνει εύκολα τις κάρτες και να σου δίνει μια εντύπωση ότι είναι ικανός να αποβληθεί στο. Στο 20 λεπτό. Τώρα από εκεί και πέρα, περιμένουμε τις εξελίξεις από ώρα σε ώρα να δούμε. Αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για τα καλά. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να πάρει και άλλον εξτρέμ. Προφανέστατα, όπως αναλύσαμε και χθες, αν τελικά πάρει και άλλον εξτρέμ και τον νους, νομίζω λίγο φανερότερο ότι θα παρακολουθεί ο Τζέλσον Μαρτίνς στην ομάδα της Κράσνονταρ που πιέζει. Δεν έχει και η ρωσική αγορά. Μπορεί να γίνει και τις επόμενες μέρες αυτή η κίνηση. Αλλά ο Ολυμπιακός το βράδυ θα πρέπει να δηλώσει την λίστα του. Οπότε έχει σημασία να δούμε πώς θα κλειδώσει το ρόστερ του. Για να δούμε και ποιοι μπορεί να μείνουν εκτός κάδρου.
6: Ο Νους είναι ο καλύτερος παίκτης του Όφη. Δεν ξέρω αν μπορεί να ταιριάξει σε μεγάλη ομάδα. Γιατί ο Όφη παίζει πολύ χώρο. Δηλαδή είναι πολύ ικανός αυτό στο χώρο. Τώρα.
7: Έχει καλά και ο Ζήσο Μαρτίνς όπως παίζει. Παίρνει πολλές μπάλες. Περισσότερο έχει φανεί στο χώρο παρά στο πιστό.
6: Ναι.
7: Δεν είναι ότι ο Ζήσο Μαρτίνς παίρνει ένα αμυντικό στο ένας με έναν. Δηλαδή, αν τον δει περισσότερε φορέ πηγαίνει στο ένα με έναν, θα ξαναγυρίσει προς τα μέσα, θα ξαναφύγει προς τα αριστερά.
6: Βέβαια, ο Ζόλσον Μαρτίνς έτσι κι αλλιώς έπαιζε και πριν έρθει στον Ολυμπιακό σε μια ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό.
7: Ναι, δεν διαφωνώ. Ξέρεις ότι οι παίκτες πάντα από μικρότερες ομάδες είναι έτσι, ένα στοίχημα. Απλά εγώ βλέπω και πράγματα τα οποία θα πρέπει να αναλυθούν όσο αφορά στο πώς είναι. Δηλαδή, ο Όφη είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή παίζει την ίδια διοργάνωση με τον Ολυμπιακό. Έτσι, δεν έχει να ζηλέψει κάτι όσον αφορά στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και γι' αυτό έκανα και την εκτίμηση χθες για το Αποστολάκη. Μου φαίνονταν πολύ δύσκολο να έρθει τώρα γιατί δεν νομίζω το παιδί θα κέρδιζε και κάτι με αυτό το δανεισμό. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα και ιδίως στην αποστολή που ό,τι έχω δει του Όφη παίζει το βράδυ με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Λογικά δεν θα, αν ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες, δεν θα υπολογίζονται για να κλείσει όλο το έργο. Οπότε αυτό το οποίο μένει είναι να δούμε τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Παναλαμβάνω, το Ολυμπιακό σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία επιβεβαίωση, καμία διάψευση για το όλο κομμάτι των μεταγραφών. Οπότε σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα κινηθεί η ιστορία από εδώ και μπρος.
6: Ναι, πάντως εγώ ξέρω ότι υπήρχαν κατηδίαν συζητήσεις του κυρίου Μπούση με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν ήταν ο Μαρινάκης ή όχι. Ο Μπούση δεν είναι ούτε στην Κρήτη ούτε στη Θεσσαλονίκη που παίζει αυτό το βράδυ. Είναι στην Αθήνα για να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι η δική μου πληροφόρηση. Δεν ξέρω αν και ο Αποστολάκης είναι στην Αθήνα και δεν έχει πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Άρα για Αποστολάκη, ρε Μπίλτ, πάμε για τώρα. Γιατί...
6: Όχι, νομίζω Αποστολάκη του χρόνου θα τον πάρει.
0: Για τον χρόνο, νομίζω.
6: Θα τον αφήσει δανεικό.
5: Ναι, έτσι δεν είναι.
7: Ναι, ναι, αυτό.
5: Ναι, έτσι,
0: αυτό είπε πριν.
7: Ναι. Πληροφορίες.
6: Ναι.
7: Ναι. Οπότε, ξέρεις, γι' αυτό λέω, ίσως να περιμένουμε και να δούμε και το βράδυ. Και νομίζω ότι πριν το μάτς θα έχει προκύψει όλη η εξέλιξη, έτσι.
6: Ναι.
0: Ο Νους, αν θες και τη δική μου άποψη, είναι μια περίπτωση που ίσως είδες καμιά φορά που λέμε ρε τον Ναύπλιο δίπλα στην Τρίπολη, είναι μισή ωρίτσα και δεν πάω καθόλου εργάμωτο. Ενώ οι άλλοι έρχονται από μακριά.
6: Ναι.
0: Ο Νους είναι μια περίπτωση καλή. Μπορεί να βάλει γκολ, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά είναι πάντα το θέμα του χαρακτήρα. Αν μπει σε μεγάλα αποδυτήρια, πιστεύετε θα βελτιωθεί αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό? Ο Κόντις κάτι έχει κάνει τώρα, να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Τον έχει βελτιώσει πολύ σε αυτό το
5: κομμάτι. Σίγουρα τον έχει βασικά. Ναι. Αυτό που είπε ο Διονύσης πρέπει να πάρα πολύ ωραία λέξη, καλυμπράρι. Τον έχει καλυμπράρει ο Κόντις.
0: Η καλύμπρα θα συνεχιστεί και εφόσον μπει σε μεγάλα αποδυτήρια.
5: Ο ίδιος θα το δουλέψει μέσα του αυτό, ρε Βασίλη. Μετά τώρα κανείς δεν μπορεί να πει πώς θα διαχειριστεί κάποιος την όποια πίεση και την όποια συμπεριφορά πρέπει να έχει.
3: Και το γενική αλλαγή και απαιτήσεων.
5: Μια χαρά είναι.
3: Άλλο να παίζει στο Παγκρίτιο, άλλο να παίζει στο Καρεσκάκι γεμάτο και να περιμένουν από σένα πράγματα με την μπάλα στα ποδιά.
0: Η πίεση λες τώρα.
5: Η Αργεντινή πάντως, σαν χαρακτήρες, σαν νοοτροπία, οι 9 στους 10 δεν έχουν κολλήματα στο να πάνε κάπου πιο ψηλά. Δηλαδή το παιδί πιστεύω ότι.
0: Έχει μια άγνοια κινδύνου, λες.
5: Ναι, είναι έτσι μεταλλητέ του. Είναι λίγο πιο. Δεν καταλαβαίνει, είναι χάμπαρι.
0: Κουβαλάει τρέλα αυτός πολύ.
5: Αρκεί να μην αυτή την τρέλα που λες να μην του γυρίσει το
0: να τη διοχετεύσει εκεί που πρέπει την τρέλα. Στο να μην έχει άγχη με την μεγάλη φανέλα και όχι στο να τρελαίνει του διοχετεύσει. Έλα, Διονύση.
7: Νομίζω πάντως πρέπει να διαχωρίσουμε το κομμάτι γιατί επειδή έτσι όπως το τονίζουμε είναι σαν να στεκόμαστε σε ένα κακό χαρακτήρα εκτός γηπέδων, έτσι. Νομίζω
0: όχι,
7: ότι
0: όχι, όχι, στο γήπεδο, μέσα.
5: Μέσα, ναι. Μια χαρά εκτός γηπέδου.
3: Όχι, τα νεύρα χαρακτήρα, τα νεύρα του είναι.
6: Μετά και όλα τα όσα έγιναν μετά την κατάκτηση του κυπέλου, που τον είδαμε με τη μητέρα του, με την οικογένειά του, με αυτά καταλάβουμε ότι είναι, ναι, μια χαρά χαρακτήρα είναι ο άνθρωπος.
5: Απλά είναι γονιότητα σαν τον Τζουβέλα που λέει, δεν είμαι επιθετικός, κανονικός είμαι. Αυτό είναι, ένα τέτοιο πράγμα βγάζει.
7: Μάλλον που θα αναλάβει, θα πάει δίπλα στον Νίκο με την τρομπέτα στη θύρα 7 λογικά, όπως την είδα τότε που ανέβηκε στα κάγκελα σε αυτό το τρομερό σημειότυπο, θα είναι έτοιμη αν έρθει
6: να πει ακόμα. Φίλε, πού σκαρφάλωσε όντως η γυναίκα.
7: Έλα, θεϊκό σημειότυπο αυτό, δεν υπάρχει.
6: Επίσης θέλω να πω ότι αν ο Ολυμπιακός πάρει τον Μπέιλι, ήταν επίσης μια ποδοσφαιρική μου κάψουρα ο Μπέιλι, όταν έπαιζε στη Λεβερκούζεν. Τον θυμάστε?
5: Τι ο έκανε. Μπέιλι, μου θυμίζει τον Μπέιλι.
0: Τρομερά γρήγορο.
5: Ναι, ναι, ήταν άλλο. Τότε στη Λεβερκούζεν έτριβε στα μάτια σου.
0: Καθόλου άσχημα τελειώματα. Τρομερά γρήγορο.
5: Ακούστε με λίγο.
0: Εγώ τον ακούσα αυτόν, έφυγα κάποια στιγμή. Γιατί
5: τον έχει πληρώσει κανένα δύο μάτς και από εκεί τον έχει σταμάτη.
3: Το ζήτημα επίση είναι για τον
5: κάπου τον έχει πληρώσει. Κάπου τον έχει πληρώσει τώρα. Αυτό
3: να προλάβει να τον αντικαταστήσει στη λίστα.
5: Πού να προλάβει, ρε. Πού να προλάβει. Μόνο αν του δώσει κανέναν καμπελά Ολυμπιακό.
3: Κάτι πρέπει να έχει.
7: Για τον Όφη. Ναι, ναι, κίνητε. Αυτό είπαμε. Για χθες αυτό έχουμε πει.
3: Ορίστε. Το σενάριο είναι αυτό. Πει, ναι.
7: Ότι να αναπληρώσει ο Όφη τον νους με να μπαίνει του επίπεδο του Καμπελά. Ο Καμπελά έχει ένα συμβόλαιο μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου. Προφανέστατα νομίζω ότι
3: μισό.
7: Ο Όφη δεν θα αναλάβει ένα τέτοιο συμβόλαιο. Αν πιστεί ο Καμπελά να πάει στην Κρήτη και να παίξει τον Όφη, θα μπορούσε ενδεχομένως να αναπληρωθεί. Δεν λέω. Ή μπορεί να υπάρξει κάποια λύση τελευταία στιγμή. Προφανέστατα επειδή το θέμα δεν είναι σημερινό. Το θέμα έχει προκύψει από χθες το μεσημέρι με τις πρώτες προχωρημένες επαφές και χθες το βράδυ πιο έντονα, όπως είπε και ο Βασίλης. Ουσιαστικά νομίζω ότι και οι άνθρωποι του Όφη θα έχουν αναζητήσει τις συνδέσεις. Δεν νομίζω δηλαδή να μείνει έτσι ο Όφη. Έτσι. Δηλαδή δεν πρόκειται να μείνει έτσι. Αυτό εννοώ. Mm-hmm. Εντάξει, υπήρχε και ακραίο σενάριο κάποια στιγμή που κυκλοφορούσε. Δεν πιστεύω ότι μπορούσε να γίνει κάτι. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και τον Αθανασίου πίσω για να αποκτήσει Έλληνα στη λίστα. Και το νους και το θα κλείσουν αποστολάκι για του χρόνου και θα πάει ο Μπρούνο στον Όφη με τον Καμπελά. Ας μου φαίνεται πολύ extreme.
0: Όταν είναι έτοιμος ο οικονόμου Γρηγόρη, μου τον δίνεις στην παρέα, τηλεφωνικά έστω για να πούμε δύο πράγματα. Να, γιατί έχει σημασία τώρα αυτή η κουβέντα που γίνεται. Γιατί και ο κόσμος του Όφη γράφει, αντί να ενισχυθεί η ομάδα περισσότερο που πήγαινε στους ομίλους και έχει κάνει αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα, αποδυναμώνεται αν συμβούν αυτά. Ξαναλέω, αποστολάκες είναι για το καλοκαίρι το επόμενο. Άρα όχι για τώρα. Διονύση, με διορθώνεις όπου λέω κάτι που δεν ισχύει.
5: Όχι, παιδιά, θυμίζει ναι, ότι θέση παίζει.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, τον υπολογίζει για την επόμενη ερώτηση. Δεξιά πλευρά ολόκληρη.
3: Όλη την πλευρά.
5: Όλη την πλευρά. Μπορεί να παίξει και αριστερά
3: σε 3-4-3.
5: Μπορεί να παίξει και αριστερά αν υπηρετεί σε 3.
0: Μπορεί να γίνει και
5: 2-3-1, τι παίζει.
0: Σε τι, σε 4-2.
5: Σε τετράδα πίσω, τι παίζει.
0: Μπορεί να γίνει και εξτρεμ.
5: Και εξτρεμ μπορεί να παίξει.
0: Μπακ και εξτρεμ, ναι.
5: Και ό,τι θε. Είναι σαν τον Άννα τον Αποστολάκη. Το γιο του Στράτου.
3: Πολύ προσαρμοστικό παίχτη.
0: Μοιάζει. Σωστά το
5: λέω. Είμαι το γιο του Στράτου. Καλύτερο παίκτη είναι αυτό.
0: Όχι, μοιάζει με τον ίδιο τον Αποστολάκη, εγώ λέγα ότι λε. Ότι σωστή.
5: Το Στράτο του... μοιάζει. Ο Στράτο το... έχει ξεκίνησε αντεξί μπακ και ο Ρότσα τον έκανε αμυντικό χαφ στα 30 κάτι του.
0: Ναι.
5: Αυτό το παιδάκι παίζει παντού. Παίζει και παντού. Παίζει σε πολλέ θέσει και παίζει καλά σε πολλέ θέσει. Καλό παίκτη.
0: Σε λίγο θα έχουμε και τον οικονόμο να δούμε τι σημαίνει αυτό για τον Όφη. Ευχαριστούμε πολύ για το
5: όμω. Πάντω, άμα τον χάσει τον νου ο Όφη και δεν πάρει παίκτη, αποδυναμώνεται.
0: Αν πάρει τον Καμπελά. Τι λε.
5: Τον Καμπελά που είδαμε πέρσι όσο τον είδαμε.
0: Τον Καμπελά που είδαμε πρόπερσι όταν έπαιζε στο Champions League.
5: Τον Καμπελά που είδαμε πρόπερσι είναι μια χαρά. Ευχαριστούμε. Φίλε, ήρθε φάρμακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθε φάρμακο. Αυτό είναι φάρμακο.
0: Ξέρει τι γίνεται. Είναι άλλο στυλ.
5: Αυτό είναι σκέτο.
3: Εγώ σκέτο μου.
5: Όλοι σκέτο του πήραμε.
0: Όχι. Αν είναι σκέτο, φέρτο μένα. Πάρτε το σκέτος. Μέτριο.
5: Μέτρο είναι αυτό.
0: Ναι. Αυτό είναι μέτριο σίγουρα.
5: Εσύ πίνει σκέτο.
0: Όχι. Είναι σκέτο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
7: Στο βιβλίο.
0: Εγώ το κερνάω. Πες μου ποιος έχει πληρώσει μετά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
5: Κάτσε, ναι, θέλω μια έννοια ζάχαρη τώρα.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. θα έχουμε το γλυκό μας. Έχει μείνει το μισό. Το φάμε. Άστο. Θα έχουμε σε λίγο λοιπόν πήγα να πω τον οικονόμο να δούμε τι σημαίνει για τον Όφη αυτό. Αλλά θέλω να συνεχίσω λίγο με Βερβελέ. Διευκρίνηση. Πες το κι εσύ για να μην το λέω μόνο εγώ. Δεν μιλάμε ότι παίρνει μόνο τον νους Ολυμπιακός. Δηλαδή ήταν να πάρει το Γιασί και πήρε τον νους. Εντάξει.
7: Τι δεν μιλάμε, τι παίρνει μόνο τον νους. Μπορεί να πάρει μόνο τον νους. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, όπως τα βλέπω, 4 η ώρα δεν
5: καλά
7: είναι
5: λέει.
7: Πολύ αισιόδοξο.
5: Καλά λέει.
0: Δεν είναι η πρόθεση αυτή λοιπόν να διορθώσω.
3: Μετράει αντίστροφα.
7: Α, την πρόθεση με ότι μπορεί να γίνει. Εγώ βλέπω τι γίνεται. Εγώ βλέπω ότι τώρα έχει πάει 4. Δεν υπάρχει άλλο στο κάδρο που να παίζει ενεργά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον προς τα έξω.
0: Ναι.
7: Αλλά θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός είχε πάρει το OK από το Στρασβούργο για το Γιασίν ή άλλη περίπτωση, θα έχει σπάσει από το εξωτερικό ότι γίνεται τον deal, όπως γίνεται αρκετές φορές.
0: Ο Ρωμάνο τι λέει.
7: Αυτό πιστεύω. Δηλαδή,
0: το Ρωμάνο κοιτάζουμε τι λέει τώρα.
5: Έφτασε συμφωνία ο Ολυμπιακός με τον Μπέιλι, λέει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Μόλις τώρα.
7: Έλα, αγόρι μου.
5: Μόλις τώρα.
7: Έλα, αγόρι μου.
5: Καθοδόν προς την Αθήνα τώρα για ιατρικές εξετάσεις.
7: Έλα, αγόρι μου.
0: Αυτό πρέπει να κοπεί, λέει. Η αντίδραση του Βερβελέ. Τι.
7: Και Ρωμάνο και νους και πόπου και πουέρτα. Πόπου, σιδερώσω τώρα.
0: Όχι, το Ρωμάνο δεν τον πήρες. Ο Ρωμάνο τον ανακοίνωσε.
7: Ο Ρωμάνο είναι πρόσχετος, κυκλοφορεί και ένας άλλος. Υπάρχουν διάφοροι Ρωμάνο.
6: Όχι, όχι, ο κανονικός, ο κανονικός, ο κανονικός. Mm. Ο Ολυμπιακός έφτασε σε προφορική συμφωνία για την μεταγραφή του Λέον Μπέιλι. Μόνη, ναι. Τον αγοράζει μέχρι τον Ιούνιο του 2029. Ο Μπέιλι καθοδόν προς την Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις. Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, το επίσημο. Άρα για να δουλεύει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, πρέπει να στείλουμε, να μάθουμε τι ώρα έρχεται να φύγει άνθρωπος για αεροδρόμιο.
0: Έλα, κύριε.
7: Δεν είπαμε χθες το βράδυ, τρεις είπαμε σύνολο, έτσι. Ναι. Είπαμε τον Νους, τον Μπέιλι και τον Γιασίν.
0: Εγώ τον Γιασίν δεν τον ήξερα, καλός υδραυλικός είναι, τον είδα κάτι βιντεάκια μετά. Αλλά ο Μπέιλι με ψήνει πιο πολύ, αν με ρωτάς.
7: Εντάξει, είναι άλλο πακέτο, ρε φίλε.
0: Ναι, άλλο πακέτο, εντάξει. Ένας παίκτης που έχει παίξει και Premier League, έχει παίξει και Bundesliga, από άλλο έχει παίξει, ρε. Τα έχεις μπροστά σου. Αν μου τα πει ο Σπύρος τώρα, τα βρίσκει αυτά.
7: Θα παίξει τη μεγαλύτερη ομάδα της χώρας, αλλά μας λέει τώρα Bundesliga.
0: Εκεί πάντως δεν βρίσκει θέση τώρα στην Aston Villa. Και όχι, νομίζω ότι το είχε ακούσει κάπου για Σεβίλη, ρε φίλε, κάποια στιγμή. Και δεν προχώρησε. Το θυμάστε καθόλου αυτό, Διονύση, το θυμάστε. Για Σεβίλη, ότι ακούστηκε φέτος.
6: Ο Μπέιλι. Ναι. Δεν το θυμάμαι.
0: Όχι,
6: δεν το
0: ξέρω.
7: Γιατί ακούστηκε. Και για τη Χάλ είχε ακουστεί.
6: Πάντως και σήμερα το μεσημέρι.
0: Και για Χάλ.
6: Και σήμερα το μεσημέρι, ναι, γύρω στη 1:25 ναι, με 1:30 το Αθλέτικο το έγραψε. Και επιβεβαιώνεται μετά από 2,5 ώρες περίπου.
0: Ωραία. Τι μου είπες, Σπύρο, παίξε και Ρώμα πέρσι αυτός, δανεικός. Δανεικός. Λεβερκούζεν και Γκένκ. Μάλιστα. Στη γειτονιά του Καρέτσα την πρωινή.
6: Μεγάλη μεταγραφή.
0: Εννοείται.
6: Μεγάλη μεταγραφή.
0: Πιο μεγάλη από τον Πουέρτα.
6: Παιδιά, εγώ για τον Πουέρτα, το λέω χωρίς να ντρέπομαι, δεν έχω
0: ολοκληρωμένη
6: άποψη. Ναι. Πλήρη εικόνα. Ναι. Για τον Μπέιλι που έχω, λέω ότι είναι μεγάλη μεταγραφή.
2: Και με έχει πληρώσει σε τρία μάτσα. Σε κάτι γκολ στο 90.
0: Εγώ λέω ότι είναι βόμβα ίδιο επίπεδου. Τουλάχιστον, δεν ξέρω, στα χρήματα μπορεί να μην είναι. Αλλά τουλάχιστον σε αυτά που μπορεί να προσφέρει αυτός ο συγκεκριμένος.
6: Για μένα, από αυτά που έχουμε δει από τον Μπέιλι, ναι, είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού.
0: Αυτή, ε?
6: Ναι.
0: Τι ηλικία έχει τώρα?
6: Όχι, Τάσο.
0: 28.
3: Δεν έχω εικόνα καθόλου.
0: 29. Και τρομερή ηλικία.
6: Πέρσι 25 μάτς, να πούμε.
7: Είναι
6: 25 μάτς.
7: Ναι, είναι 14 εκατομμυρίων, έτσι δεν είναι τώρα.
6: Ναι, ναι, ναι. Να
7: ξέρουμε τι λέμε.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι πόσο θα δώσει ο Ολυμπιακός τώρα, έχουμε εικόνα.
3: Το θέμα είναι πώς θα μπει στην ομάδα, τι θα δώσει, ναι, στο γήπεδο τώρα. Τα λεφτά και τα χρηματιστήρια.
7: Βάλε το Ζωάο Μάριο, μέσα πριν, και θα βάλω εγώ τον Μπέιλι.
3: Τον πήρε το Ζωάο Μάριο. Τον πήρε το Ζωάο
7: Μάριο. Πολύ άγχος με τον Ολυμπιακό. Μου έλεγες ότι έχω άγχος με την ΑΕΚ.
3: Τι έπαθε.
7: Ότι πέταγα για την ΑΕΚ και έχει μεγάλο άγχος με τον Ολυμπιακό ξαφνικά. Πώς θα μπει ο Πουέρτα, πώς θα μπει ο Μπέιλι. Θα τους βάλει ο μαέστρος της προπονητικής.
0: Με αυτά δεν πρέπει να αναλύσουμε τώρα. Το πώς θα μπει ο κάθε παίκτης μέσα και πού ταιριάζει.
7: Να μας πει για τα διαρκείας της ΑΕΚ.
0: Τα είπε χθες.
7: Αυτό είναι μια ολοκλήρωση μεταγραφή. Μια χαρά είναι τιμές πάντως. Μια χαρά είναι τιμές, γιατί τα είδες ακριβά.
3: Με το Ζωάο Μάριο πήρε πρωτάθλημα.
7: Ναι, στο σοβαρό, στο σοβαρό,
3: στο σοβαρό το πήρε πρωτάθλημα.
7: Τι εννοείς?
3: Με το Ζωάο Μάριο.
7: Ναι. Όχι, άλλο λέω, ρε, άλλο λέω για τα διαρκείες. Γιατί τα θεωρούν ακριβά?
3: Γιατί, ρε,
7: δηλαδή,
3: φίλε,
7: ένα πακέτο.
3: Με το μέσο όρο των μισθών στην Ελλάδα δεν είναι κάτι προσιτό. Και όταν κάποιος έχει να πάει με τα παιδιά του, με την γυναίκα του και πάει οικογενειακά, δεν είναι εύκολο. Και το κυριότερο πρόβλημα απ' όλα για μένα είναι ότι του λες μέχρι την Παρασκευή, αρχές Σεπτέμβρη, δώστα για να πάρεις το διαρκείας.
6: Τα πακέτα.
7: Κάποτε...
3: Μέχρι την Παρασκευή.
7: Κάποτε
3: αρχές Σεπτέμβρη.
6: Δώσεις, κάνει. Αυτό θα πρέπει να δεις.
7: Κάνει, αν έχει κάρτα, κάνει. Κάνει, ρε φίλε.
3: Και πάλι, είναι αρχές Σεπτέμβρη, οικογένειες, σχολεία, δεν είναι εύκολο. Καταλαβαίνω ότι σήμερα το Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ έχει 30 ευρώ το εισιτήριο. Όταν έχει 80 και 100 με τη Ρεάλ, καταλαβαίνεις ότι είναι μια κατανοητή διαφορά. Λογική. Αλλά είναι Champions League, τι να κάνουμε. Αλλά απ' την άλλη, σε σχέση με το μισθό στην Ελλάδα, ρε φίλε, άμα δεις τι γίνεται στο εξωτερικό...
7: Μισό λεπτό. Βλέπω εδώ. Ναι. Το πακέτο, η 19-27 είναι πέταλο, δεν είναι?
3: 21-23-25 πέταλο. Εκεί είναι φτηνά.
7: Ναι, ναι, λέω, όλα αυτά, αυτή που έχει πει, 19, 20, 21, 22, 23, 25. Ναι. Και λέει, League Face εδώ, το pass που λέει, 105 ευρώ. Δηλαδή 4 μάτς, 105 ευρώ.
3: Για πού λες τώρα, για το πέταλο?
7: Ναι.
3: Τώρα δεν είπα ότι είναι φτηνά για το πέταλο.
7: Ωραία.
3: Για τις υπόλοιπες θύρες, για τις υπόλοιπες θύρες.
7: Όσο πάει, φίλε,
3: το δηλαδή, κυριότερο πρόβλημα, το επαναλαμβάνω, είναι ότι ζητάς όλο αυτό το πακέτο πάρα πολύ άμεσα. Αλλά και πάλι έχει την τρίτη αγώνα. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Μέχρι την Παρασκευή πρέπει να το πληρώσουν οι άνθρωποι.
7: Ναι, ωραία.
3: Δεν είναι εύκολο αρχές Σεπτέμβρη πάρα πολύ γρήγορα να ζητάς τόσα λεφτά από τον κόσμο.
0: Εντάξει, ο Βερβελές κάνει πανικό μαϊμού και βάζει εμένα κάθομαι μετά και κάνω τα μπαν.
5: Τι βάζει, μαϊμού?
0: Κάνει πανικό,
5: πανικό
0: μαϊμού.
5: Πανικό μαϊμού.
0: Ναι. Τα γνωστά που κάνει τα ξεσπάσματα τα Βερβελές και καλά.
7: Να πάω αλλού, λέω, όλη την κουβέντα. Τι να πάω άλλο την κουβέντα, ρε φίλε. Κάνει μεταγραφές τώρα τελευταίες μέρες και τα λοιπά. Να πάω μια ωραία κουβέντα. Με πειράζει λίγο τον Τάσο, με πειράζει ο Τάσος, αλλά πειραζόμαστε. Δεν θα έλεγα χαϊδεύω.
0: Μην ψαρώνετε.
7: Το μυαλό σας. Μην πω τώρα τηλέφωνο να... στο κεφάλι
5: κάποιοι...
7: και κουτιάσει, να μην τόσο κα... έχει γίνει να πω.
5: Κάτσε ρε, ρέμψε. κάποιοι άνθρωποι να σκεφτούμε ότι...
7: Για να πάω στο χωριό μου, να βάζω κάμια ντομάτα, κάνα γκούρι, να τρώμε, να βάζουμε να φτιάχνουμε μια χωριάτικη. Να παίρνουμε και λίγη φέτα, γιατί έχει πάει και στο Θεό, η φέτα έχει δίκιο και ο Τάσος, αρχίζουμε

0: πάνε και ταξίδια με τις ομάδες τους. Δηλαδή, εκτός από το ότι έχουν να δώσουν λεφτά για να πάνε στα εντός έδρας, θέλουν οι άνθρωποι να κάνουν και δύο ταξίδια στο εξωτερικό.
1: Αν δεν κάνεις στο Champions League, πού τα κάνεις.
0: Στο Champions League, ναι, μπράβο. Είναι δηλαδή και άλλα λεφτά εκεί.
2: Θα σου πω ένα περιστατικό στο οποίο ήμουν στο μοτίβο που είναι ο Τάσος και τσακώθηκα με άνθρωπο του Ολυμπιακού. Όταν έβγαλε ο Ολυμπιακός στα διαρκείας για την επόμενη χρονιά μέσα σε εποχή Πάσχα. Και οριόμουν, γιατί έλεγα να πούμε ότι ο κόσμος έχει να πάει Πάσχα, να περάσει με τις οικογένειές του, να πάρει το αρνί του, να πάρει και τα έξοδα. Φίλε, έκανε το πιο γρήγορο sold out σε διαρκείας όλα τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα γεμίσει το γήπεδο λογικά. Και τώρα θα γεμίσει. Όσο υπάρχει η ζήτηση, εντάξει, θα υπάρχουν και αυτά. Οκ, το καταλαβαίνουμε. Αλλά καταλαβαίνεις και τον κόσμο. Πρέπει να καταλάβεις και τον κόσμο. Να κάνω τώρα. Δεν είμαστε μακριά.
3: Ήταν συμπαίκτης με Ρέτσο στη Λεβερκούζεν αυτός.
0: Ναι, ήταν. Και υπάρχει και ένα βιντεάκι
3: που προχωρεί. Ναι.
1: Αυτός που τον αγκαλιάσε την ώρα που κάνει τηλεόραση.
0: Είναι ο Μπέιλι.
3: Αυτός, ναι, ρε, αυτός από πίσω.
1: Εσύ ο Μαρκάτος.
0: Και είχε παίξει και αντίπαλος του Ολυμπιακού στη χρονιά του Conference. Δεν είχε παίξει με την Αστον Βίλα.
2: Έφαγε το τετράμπαλο και ηρέμησε.
3: Βερβελέ, ωραίο το ξέσπασμα, φίλε. 1500 πήγαμε ήδη. Για κάνα άλλο ένα τώρα στο.
0: Πάμε όμως και likes να ξεπεράσουμε τα χιλιάρικα.
3: Είμαστε χαμηλά.
2: Μπαγκόπλε, όλα νούμερα τα βλέπει. Μπαγκόπλε, ζωή και
1: πάμε, πάμε πατήσα.
3: Χθε μπήκα, έβλεπα εσένα, είχε κόσμο. Κοσμάκο μέσα το βράδυ. Και λέγανε για το Μυρότσο, δεν τα έλεγα. Λέγανε για το Μυρότσο κάποιοι.
2: Με έχει μπερδέψει ο άλλο. Όχι, ρε, δεν κατάλαβε τι γίνει. Έχει πέσει, δεν το έχει καταλάβει καλά.
3: Τι.
2: Ο άλλο βλέπει Αθλέτικο και με έχει μπερδέψει και νομίζω ότι με λένε Μυρότσο. Γι' αυτό έγραψε.
3: Όχι, ρε. Εσύ δεν το κατάλαβε καλά. Είδα την απάντησή σου. Έλεγε ο Μυρότσο και μετά έλεγε. Ναι, δεν έλεγε σένα. Για τον Μυρότσο έλεγε.
2: Τα άλλα που γράφει.
3: Σιγά μη σε έχει μπερδέψει, ρε.
2: Τα άλλα που γράφει το Μυρότσο, τα είδε ή έκανε το παγόνι.
3: Είδα για τεχνικό διευθυντή. Αυτά δεν λε.
2: Όχι, τα κακά λόγια που γράφει ο άλλο για το Μυρότσο, τα είδε.
3: Δεν έλεγε το Μυρότσο εκεί. Έλεγε γενικά. Δεν ξέρουμε αν έλεγε το Μυρότσο. Μην είσαι τέτοιο.
0: Τι έλεγε.
3: Εντάξει.
2: Εσύ.
0: Τι έλεγε, ποιο είναι.
3: Τα στείλα, ρε, το τα στείλα. Του λέω αυτό είναι το κοινό και τέτοια του λέω. Τον έλεγε πάντω, είχε ίστρο.
2: Ντατσόπουλε, τεράστιε. Μεγάλε Ντατσόπουλε, μόνο εσύ ξέρει τι έγινε με τον Μπουέρτα. Μόνο εσύ, αδερφέ. Μόνο εσύ.
3: Και στέλνει ο άλλο 5.000 ο Βεβελέ μόνο του. Σιγά, δεν ήταν 5.000. Εντάξει. Μην τρελαίνε εσύ. Εντάξει. Πώ με βλέπει, του δικάζω. Ήμουν μέσα με τα μάτια μου. Μην γράψει υπερβολέ.
2: 4% κάτι.
3: Εντάξει.
1: Άμα δεν έχει το άλλο. 4.000 πότε θα έχει. Άλλο.
3: Σωστό. Εννοείται. Εννοείται.
2: Σπάνια να καταπιούμε. Τι να κάνουμε. Όχι, εδώ.
3: Μια χαρά το πα.
2: Τι να μα δεν έχουμε πίσω, δεν παλεύουμε. Τι να κάνουμε.
3: Το Αθλέτικο χθε να θυμίσω ότι ήταν σε 155.000 συνδρομητέ, φιλέ. Το θυμάσαι.
2: Αυτό θέλω να επαγγελματικά μου εξελίξει πολλέ στα επαγγελματικά μου. Λέω που πήγα είδα τα ζώδια σήμερα.
3: Εδώ, όσο είσαι Αθλέτικο κοντά.
1: Άστρα και τα ζώδια, Διονύση.
3: Όσο είσαι Αθλέτικο κοντά, ανοίγουν οι δρόμοι, φιλέ, συνέχεια. Αυτό να ξέρει πάντα.
1: Οι πόρτες.
2: Κίνηση βλέπω έχουν.
3: Η δρομή. Θα φτάσεις πάντως. Πάω αρκά γιατί βιάζομαι.
2: Γύρισε όλος ο κόσμος.
3: Μην αναστενάζεις. Λοιπόν.
2: Τώρα εκεί δεν πληρώνουμε τέτοιο. Εκεί πληρώνει κανονικά λεφτά. Δεν δίνει κλώζα. Γίνει και τη μόδα κλώζα.
0: Εγώ ξέρεις τι λέω.
3: Έλα.
0: Λέω να τον αποδεσμεύσουμε.
3: Έλα. Ναι.
1: Να ηρεμήσει.
2: Γιατί.
0: Για θα σου πω γιατί. Ή αν μπορείς να το κάνεις κατά τη διάρκεια που είσαι στον αέρα.
3: Να μάθει όρους.
0: Να μάθουμε τι ώρα έρχεται ο Μπέιλι.
3: Και όρους να μάθει.
2: Θα μάθουμε. Ρέμισε ρε αγόρι, μη σε πιάνει αμόγκο.
0: Τώρα δεν με πιάνει. 7 η ώρα έχουμε πάλι εκπομπή. Να μην έχουμε έναν άνθρωπο στο αεροδρόμιο.
2: Ναι.
3: Πάντως ωραία. Γιατί είχαμε μεταγραφεί στον αέρα.
0: 7 η ώρα έχουμε εκπομπή. Και θα έχουμε ήδη άνθρωπο στο αεροδρόμιο για το Μοντέρο. Άμα να τον αφήσουμε εκεί, να βγάλει και τον Μπέιλι. Μην στέλνουμε και δεύτερο.
3: Πολύ σωστό αυτό που λες. Ναι. Οπότε Διονύση, όταν έχει ενημέρωση, πες μας. Ωραία, μείνε μαζί μας. Στοπ, σταματάμε για λίγο εδώ. Περίμενε.
2: Τώρα κλείνει η εκπομπή αυτή. 5 με 7 είμαστε κενοί.
0: Ναι, 5 με 7 έχουμε κενό, ναι.
1: Έχει νέσο στο Χρυσούπολη,
0: ναι, έχουμε φάει. 5 με 7 να φάμε κάτι και να συνεχίσουμε.
2: Ναι, πάω και να πρόβω να πάμε για σούπερ μάρκετ να ζήσουμε, ρε παιδί μου. Γιατί όπως το πάτε εσείς να πούμε.
1: Εγώ πήγα τρέχοντα το πρωί να προλάβω.
0: Σούπερ μάρκετ μπορεί να παραγγείλει κιόλα.
3: Αυτά έλεγε χθε το βράδυ.
0: Ναι, αυτά έλεγε.
3: Ναι, τα έλεγε.
2: Χθε να ξέρει, με αυτό που έκανε ο Σαούλη, εκεί το ρίχνω όλο. Μου διαλύσατε όλο τον προγραμματισμό της εβδομάδας. Μου το διαλύσατε κανονικά. Αλλά
3: θα ζήσεις με αυτό.
2: Χαλάλι, χαλάλι, γιατί.
3: Έχει περάσει χειρότερα.
2: Βασίλη.
3: Ειδικά φέτος. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μισό λεπτό να μην χάσω τα donation εδώ πέρα. Η μεταγραφή του να είμαι με τα ποσά που ακούγονται δεν θα χαλάσει τις ισορροπίες με στην ομάδα και τα αποδυτήρια. Ο Ντεφράι, τι γνώμη θα έχει. Τι να έχει ο Ντεφράι. Μια χαρά. Θα βρει έναν ακόμα παιχτάρα στο ρόστερ. Θα απαντήσει λίγο συνολικά. Τα ακούς αυτά, Κώστα?
4: Ακούω.
1: Είσαι εδώ.
3: Τα πήρε πάνω το Βαγγέλας.

0: είναι να μην τον τσαντήσουν all the way, όπως το είπε μόνο ο Θρύλος. Μεγάλε Βερβελίνιο και χθες μέχρι τις 3 σήμερα και, και σήμερα εδώ. Αυτό είπε να μην έρθει σήμερα εδώ, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό το επιβράβευση.
1: Ποιος, τι λέει.
0: Πες μας για Πουέρτα, μάρκα αυτοκινήτου. Ναι. Έλα, τι. Τι θες. Θες σχολείο να κάνεις.
1: Τίποτα.
0: Α, ακριβώς αυτό. Σχολιακά. Έχω πάρει διαρκεία σε Ελλάδα-Ευρώπη, 660 έχω κλείσει για Ντόρτμουντ και δεν έχουμε καν προτεραιότητα για να κλείσουμε εισιτήρια. Τάσο.
2: Δεν έχει δώσει το ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
2: Ντούκου.
0: Βουλή, εμείς θα ξεμπερδέψουμε από το τρίμερο τρενάκι του τρόμου που έχουμε ανέβει ή θα βλέπουμε τον Ολυμπιακό να κλείνει τη μία βόμβα πίσω από την άλλη. Μετά.
1: Άναξε και ομάδα, μα θες φίλε.
0: Όλα αυτά είναι τον ίσο μου διαβάζω, έτσι να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, οπότε, τα βλέπω.
0: Τελείωσα. Ενδεκάδα ΑΕΚ.
1: Πάρε διαρκεία στο κύπελο.
0: Ενδεκάδα ΑΕΚ, Πατίτσας, πού είσαι.
2: Πού αγόρι μου.
1: Όπου ένα αγόρι.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Δώσε μας ενδεκάδες, βιάζομαι πολύ.
3: Ωραία. Στα γρήγορα λοιπόν, η ΑΕΚ με τον Μπρινιόλη στην εστία. Γεωργίεφ δεξί μπακ, Λικογιάννης Ντεμπούντο αριστερό μπακ. Βίντα και Αλεξίου το δίδυμο σας στόπερ. Ο Κάιρινεν με τον Αριάγκα. Επίσης ο Αριάγκα κάνει ντεμπούντο σε ενδεκάδα για την ΑΕΚ. Έχει κάνει ντεμπούντο με τη Λεύσκη. Καλοσκάμις και Μάνταλος στα δύο άκρα. Και ο Γκατσίνοβιτς μαζί με τον Ζήνη θα είναι στην επίθεση.
0: Όλοι οι αναπληρωματικοί, όλοι οι παίκτες που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα. Σωστό.
2: Όλοι. Κάιρινεν.
0: Ο Κάιρινεν
3: είναι στον Κάιρινεν.
0: Αλλά δεν το θεωρώ βασικό εγώ. Θεωρώ τον Βιτάλης με τον.
2: Σταμάτησε με τη Λεύσκη, ήταν βασικό όμω.
1: Για πε και πάγκο.
0: Οι υπόλοιποι όλοι αυτό.
2: Για πε και πάγκο, ναι.
3: Ο πάγκο με Μπαλαμότη, Πίλιο, Ζούμπκοφ, Μάγερ, Βιτάλης, Ρέλβας, Χριστακόπουλο και Αργυρίου.
1: Έχει μικρού. Και για πάγκο.
3: Εκτό αποστολή είναι ο Στραμπαλαμότη, ο Ρότα, ο Μουκουντή. Εκτό αποστολή ο Ρότα, ο Μουκουντή, ο Γιώβιτ, ο Βάργα, ο Κοϊτά και ο Θωμά 300.
0: Πολύ ωραία. Τα λέμε αργότερα, 7 με 10 είμαστε πάλι αέρα, όπως θυμάσαι. Εντάξει, και έχουμε και έκπληξη για τον κόσμο να πούμε.
1: 7 με 10.
0: Πολύ καλή εποχή. Τι θες παραπάνω.
1: Να δούμε τις λίστες.
4: Παραπάνω θα κάτσει. Εγώ έχω μάτς.
1: Έχει μάτς. Καταρχάς 8-10 έχει μάτς ο Βερβελές.
0: Ωραία. 11 τις σίγουρα. Λίστες. 11 σίγουρα και βλέπω.
4: 10 και ξεκινάει ο ΠΑΟ.
1: Σωστό. Εγώ που συνήθως σου λέω άντε Βασίλη πάμε να φύγουμε τώρα.
0: Εντάξει παιδιά.
1: Καταλαβαίνεις ότι.
0: Ξαναλέω θα έχουμε και έκπληξη μετά.
1: Θα έχουμε έκπληξη.
0: Έκπληξη για τον κόσμο.
1: Α, ναι, θα έχουμε έκπληξη.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Σωστά.
4: Πώς έκανε ο Χαρδαλιάς, θυμάσαι.
1: Αλεξίου Καλοσκάμης είναι οι δύο μικροί.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Okay.
2: Και στον πάγκο Μπαλαμότσε το πρωτοφύλακα.
1: Στον πάγκο του άκουσα.
2: Χρυσακόπουλο στο δεξί μπακ και ο Αργυρίου το σεντερφόρο, 17χρονο.
0: Διονύση, δύο πράγματα. Την ώρα για τον Μπέιλι και τους όρους, αν μπορούμε κάτι να μάθουμε, θα έχει ενδιαφέρον.
4: Μισό. Καταρχήν έχει επιβεβαιώσει τίποτα ακόμα Ολυμπιακός. Έτσι,
0: αυτό λέω. Εφόσον υπάρχει.
4: Ναι, λέω, δεν τρώει γκάφες λέει ο συνήθως ο Φαμπίτσιο Ρωμάνο. Τα θέματα.
1: Ο Ρωμάνο 99% πετυχαίνει. Τώρα, αν είναι το 1% που δεν πέτυχε.
4: Όχι, αυτό λέω, ρε φίλε, λέω τέτοιο. Ο Θεός του το βράδυ που είχε κάνει την ανάρτηση για Ρενάτο Σάντσες, τον έχει δει.
1: Όχι.
4: Έβαλε ρε, ότι ελεύθερος από την Πάρη Σεζερμένο Ρενάτο Σάντσες να πάει που θέλει και τέτοια.
1: Ωραίος.
0: Οχ.
4: Δεν μοιάζει λίγο με τον Λιβάη Γκαρσία.
1: Ποιος.
4: Ο Μπέιλι στη Μούρη λίγο έτσι, αυτό που έχει βάλει τη φωτογραφία.
1: Και στο στυλ μοιάζει.
0: Ναι. Αριστεροπόδαρος είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστά.
1: Αριστεροπόδαρος είναι.
0: Μοιάζει πολύ τότε. Αυτός ο Ρενάτο Σάντσες, γι' αυτό έκανα εγώ τώρα. Ο Ρενάτο Σάντσες μας ενδιαφέρει καθόλου, Κώστα, όχι
1: Όχι.
0: Ως ελεύθερος λέω τώρα πλέον.
1: Όχι, Βασίλη, αυτό είναι το θέμα. Αν θα είναι ελεύθερος ή όχι.
0: Συγγνώμη,
1: το παιδί
0: έβγαλε. Πάω να κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε.
1: Τρεις φορές γάμπα έχει
2: βγάλει. Αν το θέμα αυτό είναι τώρα.
0: Όλο αυτό θέμα.
2: Θέλω να παρουσιαστεί τώρα εδώ πέρα.
0: Ρε φίλε, συγγνώμη.
1: Τι δεν τρέπεσαι λίγο, ρε φίλε.
2: Τρεις φορές δεν τρέπεσαι καθόλου. Άκου, θα βγει δεξιά, είναι το HR.
0: Ρε φίλε, είπε τώρα.
2: Παρετήσου μόνο σου. Να είσαι εξωπρεπή.
0: Αμέσω, δώσε μου δύο λεπτά, θα παρετηθώ. Περίμενε. Κωνσταντίνα, περίμενε.
2: Βάστα.
0: Είπε τώρα ότι έμεινε ελεύθερος ο Σάντσες. Ήταν στον Παναθηναϊκό. Α, πολύ
1: δεν θα τον
0: συμβόλιο.
1: Είχε, δεν θα είχε ασχοληθεί άμα ήταν.
0: Ρε φίλε, τώρα είναι άλλο
1: ένα παίχτη ο οποίο έχει βγάλει 3 με 4 φορές πρόβλημα στην γάμπα.
0: Το λες εγώ από πέρσι τα λέγα.
1: Τι να τον κάνουμε τώρα, να τον πάρουμε τώρα. Όχι. Άμα ήταν θα τον είχε πάρει ω τώρα, παιδιά.
0: Αν σε πρόσβαλα και είπα κάτι παραπάνω, συγγνώμη.
2: Τόσο καλύτερα από το έχει κάνει έτσι.
0: Όχι, δεν θα έπρεπε να έχω συνεχίσει την κουβέντα αυτή. Συγγνώμη.
1: Θέλει να παρεξηγηθεί να μην έρθει αύριο για ψάρι. Α, δεν θα έρθει. Έτσι κι
2: αλλιώ.
1: Δεν θα έρθει αύριο. Έχει μάτς με κάποιοι δουλεύουν, φίλε.
2: Λάπτοπ.
0: Η μαγιά μας όμως αύριο είναι να του φέρουμε φαγητό.
1: Δεν
0: θέλω,
1: δεν θέλω. Θα είναι στο άκαρε, φίλε. Δεν θέλω.
2: Σιγάνε μην πάρουμε και πυρούνα να τον ταΐζουμε και στο στόμα. Έχει
1: βέβαια.
2: Ποιον.
1: Νικηβόλου.
2: Παμλίδης, αδερφός μας.
0: Ομάδα γιατί δεν αλλάζουμε γουλί. Ερώτηση ήταν θα πιούμε.
1: Να σου πω τώρα.
5: Ρε, γιατί μας τραβάνε βίντεο, ρε.
1: Από κάποια στιγμένα τρολάκια τώρα που τα έχουμε σπουδάσει. Σταμάτα. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ να απαντάω με βλακίες του καθενός.
0: Θα έλα πιούμε, τώρα. Όχι άλλο λέει αυτή τη φίλη. Θα πιούμε κάτι λέει εδώ πέρα μαζί στο διπλό με την Όρτζελαν, θα σε περιμένω. Προφανώς.
1: Για τον προηγούμενο πηγαίνω γι' αυτό.
0: Α, εντάξει.
1: Που έλεγε ότι θα πάω να αλλάξω ομάδα. Γίνε, πώς το λέω, ναι. Που του παγώ να πάω να αλλάξω ομάδα.
0: Ναι, να σου πω τώρα, δεν μ' αρέσει, έχεις κακή διάθεση.
1: Γίνε εδώ ξαβήρωνα.
0: Ξέρω ότι έχεις κοιμηθεί ελάχιστα, αλλά δεν είναι καλή διάθεση όμως.
1: Όχι, δεν μπορώ να ακούω, όχι από εσάς, από κάποιον εδώ πέρα.
5: Πώς είναι, χθες το βράδυ μιλάγαμε στα μηνύματα και του λέω. Γουλάκο μου, ναι. Επειδή θα κοιμηθώ σε λίγο,
0: ναι.
5: Μείνε κανένα δύο ωράκι ξύπνιος, μη σκάσεις τίποτα. Εννοείται μου λέει.
0: Ένας φίλος προτείνει πάντως, χώστε τους νέους λέει. Στρατός πολύ.
1: Δεν έχει να κάνει με εσάς εδώ ή με τον Βασίλη.
0: Ευχαριστώ, να μιλάμε μετά την εκπομπή.
1: Καλά, πάντα θα μιλάμε, φίλοι είμαστε.
0: Ωραία.
1: Απλά κάποιοι εδώ θέλουν να τα ακούσουν, μου φαίνεται, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, και εγώ το δουλεύω, ρε φίλε.
1: Έλα.
0: Και χθες.
1: Πονάει, λέει ο Γουλής.
0: Να
5: μην σταματήσει.
1: Να μην σταματήσει.
5: Ωπαρε. Ρε φίλε, κλείσει το chat. Πάρτε το κινητό.
1: Έλα με τον κάθε βλάκα τώρα.
5: Πάρτε το κινητό. Κλείσει το chat.
0: Πάρτε το πολύ.
1: Έλα τώρα.
0: Κώστα, να ξεκινήσω με σένα. Ήθελα να ξεκινήσω με σένα. Είναι καλή ιδέα. Είναι καλή ιδέα. Θα την πληρώσω μετά μια ζωή.
1: Ό,τι καλύτερο θα κάνει σήμερα.
5: Θε να πάνε 15.000 μπαμ.
0: Οπότε βλέπω τον Κώστα αυτή την κατάσταση μου θυμίζει, για μένα το λέω τώρα αυτό,
1: ναι.
0: Το Βέγκος, μια ταινία που έλεγε «Αχ, δεν βλέπω να στεριώνεται εδώ πέρα», λέει.
1: Καλύτερη απόφαση το έχεις πάρει, σήμερα θα είναι αυτή.
0: Να ξεκινήσω με σένα, την κουβεντά.
5: Φίλε, πρέπει να έχεις δει όλες τις ελληνικές ταινίες,
0: Μανουριασμένος, λέει ο Γουλίνιο. Όχι, λάθος κάνεις.
1: Ήρεμος είμαι, τη βλακία δεν μπορώ απλά.
0: Ναι. Καλά τώρα όμως, μετά από χρόνια εμπειρίας θα πρέπει να. Να καταλαβαίνεις.
1: Εσύ, ας πούμε,
0: και να την αποφεύγεις.
1: Ότι για κάποιους είμαι το μεροκάματό τους, είμαι το κοσάρικό τους, είμαι η βάρδιά τους. Δηλαδή, μοιράζονται σε βάρδιες.
0: Έλα, ρε,
1: για
0: έλα.
1: Όνομα του Θεού.
0: Έλα,
1: αποκτήστε ζωή, κάντε κάτι άλλο.
0: Πρόσεχε τώρα, μπορεί να σε έχει φέρει εκτός αυτού κάποιος που
1: τώρα.
0: Είναι 15 στα 16 και δεν επιτρέπεται καν να βρίσκεται σε τσάτ.
1: Έλα τώρα.
0: Τέλο πάντων, λοιπόν, έλα.
5: Donation, το διάβασε.
0: Δεν διάβασα, πε και σε κανένα, ρε.
5: Διακοπέ στο Λίθιο με 50 ημερών κόρη να σου ζήσει.
1: Ωραίο.
0: Στο κάτω στα μέρη μας.
5: Να σου ζήσει, κοριτσάρα. Πρωινό μπάνιο και μετά φουλ αθλέτικο. Αν και βλέπω να μένουμε παγωτό στο τέλος, βάζει τριφυλιά για τον Παναθηναϊκό, λέει.
0: Ναι.
5: Είστε τρομεροί, παιδιά.
0: Έχει άλλο.
5: Όχι.
0: Λέω για ένα φίλο νωρίτερα που έχει στείλει. Τρομερό, λέει αυτό. Γιατί μια και λες για τρομερά επιλογές. Παστίτσιο και αθλέτικο. Ωραίο. Με αυτή τη σειρά.
5: Α, έχει κι άλλο ένα.
0: Ναι.
5: Μπακό, ρώτα το γουλί, αφού είναι τόσο δύσκολο του Ουναΐ, γιατί δεν πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει τον Μπογκμπά που είναι και ελεύθερο.
1: Εντάξει. Να γεμίσουμε Παλέμαχος, μια και καλή. Αμαστε τιμή όλοι εδώ πέρα, να παίξουμε Παλέμαχη.
0: Εγώ συμφωνώ για τον Πογκμπά.
1: Να τον πάμε μαζί, να παίξουμε
0: το... Να πολύ καιρό.
1: Και πώς με το, το φυλακούρι μαζί, τον Γίγαντα, τον αδερφό μας.
0: Το πήγες λίγο μακριά.
1: Εντάξει, παρακαλώ τώρα.
0: Ναι.
1: Τον Πογκμπά.
0: Έλα, πάμε να ξεκινήσουμε
1: αυτό. Κατάσταση με τον Πογκμπά, όχι τι ήταν κάποτε.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, οι ώρες.
1: Οι ώρες λιγοστεύουν.
0: Λιγότερες.
1: Οι ελπίδες για να πάρει Παναθηναϊκός. Τώρα τον Ουναΐ δυσκολεύουν πάρα πολύ και περιορίζονται. Έχει γίνει το θρίλερ του θρίλερ και κούραση βασικά. Είναι κουραστικό όλο αυτό γιατί έχει πάρα πολλά μπρος πίσω όλη αυτή η διαδικασία. Και εντάξει, okay, το έχουν αυτό τέτοιου είδους μεταγραφές. Αλλά για την ώρα τα μπρος πίσω το έχουν φέρει όλο στο πίσω. Η πρόταση που έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός έχουν αυτοί πάρα πολλά δημοσιεύματα. Πιο κοντά σε όλα. Είναι αυτό που γράφτηκε χθες το βράδυ τώρα από ποιον δεν θυμάμαι. Έχουν γράψει 100
0: μαζί. Το δικαιολογώ.
1: Ισπανός νομίζω το έχει γράψει, η ρεπόρτερ της Ζιρόνα. Που έχει πει για πρόταση 2-13, υποχρεωτικά όμως, να καταβληθούν το καλοκαίρι του 27. Και αυτό έχει μια λογική στο να μην διαλυθεί το σύμπαν στο cost control. Όταν πληρωθούν, να πληρωθούν την επόμενη χρήση, το καλοκαίρι του 27, δηλαδή τα 13 εκατομμύρια.
0: Δύο υποσημειώσεις που... μπορώ, θα σε διακόπτω λίγο.
1: Όχι, αν ολοκληρώσω, σε ένα λεπτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Εσύ τσέκαρε λίγο τα
1: donation. Ναι, ό,τι θες, απαντάμε.
0: Όχι, τα donation
5: τα ακούσει.
0: Όχι, συγγνώμη.
5: Σε έχω! Άιτε εδώ μέσα!
0: Και συγγνώμη που ήρθα σήμερα. Όχι, ξέρει γιατί. Χάνονται τα donation, ρε φίλε. Γι' αυτό τώρα.
1: Άντε, εντάξει.
0: Δεν έχω λόγο.
1: Έχει δίκιο, έχει
0: δίκιο. Κάντα, ρε φίλε. Γιατί φοβούνται
5: εξέγερση του να είσαι στην Τζιρόνα τι επόμενε ώρε οι εξελίξει, λέει ένα φίλο που το έχει δει σε ισπανικό δημοσίευμα.
1: Το έχουμε βάλει.
5: Πράγματι υπάρχει αυτό το ισπανικό.
0: Ωραία, άρα το
5: καλησπέρα πιστεύεις. Στην παρέα από τη μακρινή Αυστραλία, μόνο ΑΕΚ.
1: Ωραία,
5: Στημένος ο κόσμος του Παναθηναϊκού, 16 χρόνια κοροϊδία. Ναι, ναι, ναι. Πού είναι οι τρεις μεταγραφές μετά την πρόκληση?
1: Ναι, του Παναθηναϊκού είναι τα 10 παιδάκια σε αυτά.
5: Λέει ο φίλος.
0: Το ίδιο λέτε όμως με το φίλο. Δεν αναφέρεται στο φίλο προφανώς ο Κώστας. Αλλά όπως το πες και εσύ, είναι κάποιοι λίγοι. Ωραία, θα ασχοληθείς τώρα και με αυτά τα παιδιά.
1: Κόσμος του Παναθηναϊκού είναι που πήγε Δευτέρα βράδυ.
2: Στο κομμωτήριο.
1: 3.000 άτομα. Στη Λιβαδιά με 40 ευρώ εισιτήριο και 50 του κομπότου.
5: Αυτά βλέπω, παιδιά, εγώ. Δεν βλέπω.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ο κανονικός κόσμος του Παναθηναϊκού.
0: Όταν υπάρχει κάποιο.
2: Σταματά στο Κολονάκι. Πήγα να κουρευτώ και μου λέει ότι θα γίνει πρόεδρο με τον Γρηγόρη και τον Γρηγόρη.
1: Τον Γρηγόρη, τον Γεωργάτο.
0: Λέει καλησπέρα στην παρέα του μακρινή Αυστραλία, μόνο ΑΕΚ.
5: Το είδαμε. Ένας φίλος. Το είπα, ρε,
0: α, το είπε, ζητώ συγγνώμη.
5: Γουλή, ήρεμα, μην πάρουμε ουναή στον Ολυμπιακό, λέει ο
1: άλλο.
5: Που δίνει 2,5 ευράκια.
2: Διαψεύδει, βερβελέ.
5: Ένας έχει,
2: ναι?
5: Ένας έχει δώσει 23 ευρώ και το μήνυμα ανακλήθηκε. Από ποιον?
0: Γιατί δεν προλάβε, δεν έγραψε μάλλον τον ίδιο. Δεν έγραψε μάλλον αυτό που ήθελε.
5: Τα πήρε πίσω τα 23 ευρώ ή μας τα άφησε?
0: Νομίζω ότι
4: τα πήρε πίσω. Τα πήρε πίσω.
0: Ναι.
5: Εντάξει,
0: και το ξανά στείλε.
2: Όχι, το στείλε κανονικό. Με 24 ευρώ.
5: Διονύση, είσαι έτοιμος για βιβλίο? Θρύλος είσαι, ευρωπαϊκό πάλι πήρες? Έτσι λέει ο φίλος Κωνσταντίνος με τα 23 ευρώ.
0: Εκεί που θα βγει είναι
5: ο οποίο γράφει κιόλα. Μη ρώτησε, διάβασα τον donate μου, ρε Κοπρίτη. Το διάβασα. Το διάβασα, ρε Κωνσταντίνε.
2: Το διάβασα, ρε Μούργο.
5: Ρέμισε, ρε αγόρι μου.
2: Κοπρίτη. Και στέλνω άλλα δύο τώρα.
5: Πέρα.
2: Άντε, πάνε.
5: Γουλή, μη μα σα, είσαστε ωραία παρέα. Τζίο Ολυμπιακό. Τζίο Νοτροπία, Ριντεμπούκ.
2: Και τον πάνω αυτό.
5: Ο Παναγιώτη. Κάτσε, μου αρέσει αυτό.
1: Μια μέρα δεν με κάνετε μπλε.
5: Ο Παναγιώτη. Καλησπέρα στο team από Κρήτη. Κάτσε, 12 ευρώ έδωσε ο άνθρωπο.
0: Περίμενε.
4: Ναι, ρε, πέστε, φίλε.
5: Καλησπέρα στο team από Κρήτη. Καπετανάκο, και εμείς έτσι κοιτάμε δυστυχώς. Η ομάδα δεν ενισχύθηκε όσο έπρεπε. Στόχος στο πρωτάθλημα και κύπελο και Ευρώπη, ό,τι έρθει. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είσαι καλά, φίλε Παναγιώτη.
2: Εμείς έτσι κοιτάμε, τι είναι το κοιτάμε.
5: Έτσι κοιτάμε τον Ολυμπιακό και καλά που κάνει μεταγραφές.
2: Συγχαρητήρια, και πέρσι έκανε.
1: Για πες.
5: Πάμε, Κοπρίτη. Διονύση.
1: Διονύση, πες αυτό που θες να πεις για να τα βάλουμε σε μια σειρά μετά τα υπόλοιπα.
4: Πρέπει λίγο και ο κόσμος να καταλάβει ότι πολλές φορές και η δική μας ψυχολογία επηρεάζεται από το πώς κινείται μια ομάδα ή μια εξέλιξη μιας ομάδας. Δηλαδή, πριν δύο μέρες ο Ολυμπιακός δεν έχει ούτε τον Μπουέρτα, ούτε αν δούμε να επιβεβαιωθεί και η συμφωνία με τον Μπέλη, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο για την ώρα. Ο Ολυμπιακός, παίκτες αυτούς, τους έχει ανάγκη. Σας έχω ξαναπεί ότι δεν είναι κάτι η εκτίμηση που έκανα εγώ όταν τελείωσε η περσινή χρονιά. Είναι κάτι που έχει επικοινωνήσει η ίδια η ομάδα του Ολυμπιακού μετά τη συνάντηση με τη Λίμπαρ Μαρινάκη. Έτσι. Αν λοιπόν, γίνω εδώ και μου λέει ο Μπακοπούλης, λέω την εξέλιξη με τον Όφη, με τον Νους. Αν έρθει και ο Νους και ο Μπέλη, είναι ξεκάθαρο θα φύγει ο Ζέρσο Μαρτίνς. Είναι κάτι το οποίο λέμε, φωτογραφίζουμε, ξαναλέμε εδώ και πόσες μέρες. Τι θέλω να πω. Βγαίνω εδώ και μου λες για τον Νους. Η αίσθηση που υπάρχει στον κόσμο του Ολυμπιακού χωρίς τον Μπέλη στο κάδρο είναι ότι μα ψάχνετε ένα καλοκαίρι για να πάρετε τον Νους από τον Όφη. Μα εγώ δεν στο μετέφερα πριν από λίγο. Λοιπόν, να είσαι σίγουρος στα σχόλια θα γινόταν το έλα να δεις. Σκάει τώρα από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο εδώ η ανάρτηση κτλ. Δηλαδή, μετά βγαίνει ο άλλος, βλέπει το Γουλίδες και ο Γουλίδες τώρα κάνει τις διαπραγματεύσεις με τη Τζιρόνα για να πρέπει να δώσει αυτά τα λεφτά κτλ. Και εγώ εκεί να ξέρω ο ενδιασμός μου. Δεν λέω ότι. Δηλαδή, διάβαζα χθες για κάτι ποσά 3,5 κοντά στα 4 εκατομμύρια το χρόνο.
1: 3,6.
4: Εγώ τα θεωρώ υπερβολικά λεφτά αυτά.
1: 3,6, ναι.
4: Ναι, δεν ξέρω.
2: Το δηλαδή, χειρότερο από όλα στην υπόθεση Ουναή Διονύση είναι το παρακαλετό.
4: Ναι.
2: Ναι. Αν ο παίκτης δεν έρχεται κατευθείαν, αν ο παίκτης δεν δείχνει τρέλα για να γουστάρει να έρθει.
1: Λέμε όμως πράγματα που δεν ισχύουν.
2: Εγώ λέω.
1: Μα λέμε κάτι δεν ισχύει, ρε μάνα. Δεν παρακαλώ.
2: Εγώ έκτιμο, όχι.
1: Μα δεν παρακαλώ.
2: Το πώς βλέπω την υπόθεση.
1: Μην φτιάχνουμε όμως εντυπώσει κάτι που δεν ισχύει. Δεν παρακαλέ κανείς κανέναν.
0: Περίμενε, όχι, δεν είναι έτσι. Περίμενε.
1: Ποιο παρακαλέ το τώρα.
2: Παρακαλέ το εισαγωγικά, γόρι. Να σου πω το παρακαλάει, έλα.
0: Να το πω αλλού, όπου έρτα πανηγυριζέ.
1: Δεν ξέρω τι έκανα Πουέρτα. Δεν ήξερα αν ήταν σχολείο.
2: Άνθρωπο ήταν σαν μεγάλη Παρασκευή.
0: Μπήκε στα μάτια. Σαν μεγάλη
2: Παρασκευή.
0: Δηλαδή, αν πούμε για τον Πουέρτα ότι δεν πανηγύρισε.
1: Δεν ασχολείται, δεν μπορεί να κάνει κάτι, δεν ξέρω. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχω εικόνα. Στον Πουέρτα δεν τον ξέρω, ρε παιδιά. Συγγνώμη κιόλα. Στον Ντουνουάη έχω εικόνα τι έχει γίνει. Δεν μπορώ να ξέρω αν είναι. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει παρακαλώ.
0: Αν ήθελε να έρθει. Μην φτιάχνουμε
1: τώρα, ρε παιδί μου.
0: Αν ήθελε να έρθει.
2: Να σου πω τον τρόπο που το είπα. Ψάχνει κάτι άλλο είναι ότι ο Παναθηναϊκός επιμένει πολύ καιρό. Πολλές μέρες για τον Ουναή, πάρα πολλά χρήματα.
1: Πέντε μέρες είναι η ιστορία του Ουναή.
2: Ο άνθρωπος έχει συμφωνήσει με 2-3 ομάδες.
5: Ναι.
2: Είναι ψέμα αυτό.
1: Η ιστορία του Ουναή είναι 5 μέρες στον αφρό για τον Παναθηναϊκό. Τι έπαθες πάλι.
0: Έχει 5-6 donation.
5: Donation.
1: Δεν θα μιλήσουμε ποτέ για κάτι τέτοιο.
5: Donation. Πέντε
1: να κάνουμε τώρα.
2: Λεφτά, λεφτά, money.
5: Δεν πειράζει, έχουμε και τα πόδια μα εκπομπή. Εγώ δεν θέλω να πω.
4: Εγώ ρώτησα.
5: Να πω αυτό.
4: χθες.
5: Donation 5 ευρώ. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα, απλά στέλνω ευρώ γιατί δεν έχω. Γιατί δεν έχω και δεν με νοιάζει. Δεν έχω και δεν με νοιάζει. Μόνο ΑΕΚ.
0: Δυνατό αυτό.
5: Δυνατό.
0: Διάβασε και τα άλλα, μια και μπήκε τώρα να το τελειώνουμε.
2: Δεν έχω και δεν με νοιάζει. ΑΕΚ.
5: Μπακ δεν πήραμε. 6-8 ακόμα δεν έχουμε. Ιδέα τι γίνεται. Λογικά ο Παναθηναϊκός κάλυψε τα κενά του εκτός αν γίνονται όλα τις τελευταίες 4 ώρες. Ο Τζιμ. Εμείς της Λιβαδιάς που λέει και ο Γουλής, κοροϊδία το θεωρούμε αυτό που συμβαίνει. Ούτε στόπερ θα πάρουμε, ούτε χαφ, ούτε εξτρέμ. Δεν λέγαμε εμείς τα αντίθετα.
2: Ναι.
5: Επόμενος. Πέτρος.
0: Είχε στείλει και πριν ένας φίλος να το προλάβω, ναι. Να το διαβάσω. Να είστε καλά, παιδιά. Με 5 ευρώ το στρογγύλεψα τα αυτό λεφτά μου για το ευρωπαϊκό διαρκές ΑΕΚ. Ωραία. Όχι, νωρίτερα δεν το βρίσκω, ρε φίλε.
5: Όλγα.
0: Ναι,
5: διάβασα. Ρε, δεν θα μου πειράζετε το γουλί. Αυθόρμητος και αληθινός. Δώσε πόνο. Ελάτε. Ναι, τώρα όμως είναι πάρα πολλά, ρε φιλέ.
0: Είναι πάρα πολλά. Ένας πριν έστειλε, τέλος, με το θυμήθηκα τώρα και έλεγε: μήπως με τα λεφτά του ΝΑΗ να πάρουμε, και έλεγε 2-3 θέσεις. Ξάρι, τι έλεγε, δεξί, μπακ, έλεγε διάφορα τέτοια.
5: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, οκ.
5: Και ένα, επειδή είναι 20.
0: Ναι.
5: Καλησπέρα στην παρέα από Αγγλία. Γουλή με μασάς. Ο Αλαφούζος θα το πάρει πάνω του. Αν δεν γίνει του ΝΑΗ, υπάρχει backup επιλογή ή όχι. Άλλο.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα μικρά που έχουμε είναι το ποδόσφαιρο. Οπότε ήρεμα, γουλάρα μου.
5: Σωστό.
0: Ναι, σωστό ο φίλος. Και πολλά, πολλά ακόμα παιδιά. Τώρα εντάξει, τι να πρωτοπρολάβουμε. Ας πούμε και λίγο ρεπορτάζ.
5: Φτάσαμε 10.500 κόσμο.
0: Ναι.
2: Με αυτά και με αυτά τώρα.
0: Έλα, φίλε.
6: Έλεγα για την υπόθεση του ΝΑΗ ότι εδώ και 2-3 μέρες έχει πάρα πολλά μπρος-πίσω. Τα νούμερα που λέγαμε λοιπόν, που γράφανε χθες οι Ισπανοί, λέγανε για 2-13 υποχρεωτική. Εγώ αυτό που ξέρω και μπορώ να συζητήσω μαζί σας είναι ότι η πρόταση του Παναθηναϊκού που κατατέθηκε χθες βράδυ και φαίνεται ότι δεν προχώρησε είναι 4 εκατομμύρια τώρα και 12 εκατομμύρια υποχρεωτική οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. 16 το σύνολο. Οι Τζιρονέοι θέλουν τα 21 της ρήτρας. Από 25 η ρήτρα είναι 21 από τη στιγμή που βάστηκε στη Β' κατηγορία, στη Λα Λίγκα 2, και θέλαν αυτό το ποσό για να συζητήσουν. Ο Παναθηναϊκός με τον ΝΑΗ σε αυτή τη φάση, γιατί πέρασε διάφορα στάδια και αυτό μέχρι να φτάσει σε οριστική συμφωνία, είναι οκ. Okay. Και ο ΝΑΗ πίεζε για να έρθει στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχουν πλέον άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Υπάρχει μόνο η όλη αυτή η ιστορία με τους Άραβες. Αν αποφασίσει η Τζιρόνα ότι εγώ στυλώνω πόδια, δεν θέλω τα 16, τα οποία επί της ουσίας εξασφαλισμένα είναι εφόσον είναι υποχρεωτική όψιον αγοράς το καλοκαίρι του 27, και θέλει να παίξει να τζογάρει. Γιατί θα τον πουλήσει στους Άραβες όσο έχουν ανοιχτό το παράθυρο τους ακόμα. Okay. Δεν είμαι σίγουρος πάντως ότι θέλει να πάει πλέον ο ΝΑΗ τόσο πολύ εκεί, παρότι το ποσό είναι πάρα πολλά λεφτά.
0: Άρα, Κώστα, μας λες και διάβαζα και ένα θέμα ωραίο στο Αθλέτικο νωρίτερα του Ιάσονα, νομίζω, που έλεγε ότι κάποιες μεταγραφικές αγορές κλείνουν. Άρα, αυτό δεν είναι κακό για τον Παναθηναϊκό.
5: Όχι.
0: Άρα, κάποιοι λιγότεροι μνηστήρες
6: υπάρχουν. Επίσης, αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, βεβαίως απομένουν κάποιες ώρες. Αυτή τη στιγμή το βελάκι δεν είναι στο να γίνει τώρα η μεταγραφή.
0: Αλλά...
6: Και τι εννοώ τώρα. Εννοώ ότι είναι δύσκολα τα δεδομένα για τώρα. Και όταν λέμε το τώρα, υπό την πίεση πάντα της ευρωπαϊκής λίστας πρέπει να δηλωθούν στην UEFA. Υπάρχει ανοιχτό παράθυρο, Παναθηναϊκός, να πάει να επιμείνει για τον ΝΑΗ, παρά το, με τη σύμφωνη γνώμη του παίχτη, ενήμερος ο παίχτης επ' αυτού, και γι' αυτό γράψαν και οι Ισπανοί ότι φοβούνται εξέγερση του ΝΑΗ, ότι θα τα πάρει στο κρανίο, ό,τι, γιατί δεν και ξέρουμε ότι είναι και πιο εύκολος χαρακτήρας της γης. Ο ΝΑΗ είναι διαχειριστής, να τον πάρει μόνο για Ελλάδα για 3 μήνες. Δηλαδή το τρίμηνο της League Phase.
0: Και μετά να δηλωθεί.
6: Και μετά, εφόσον προκριθεί ο Παναθηναϊκός στα play-off.
0: Θες τη γνώμη μου, καθόλου παράλογο.
6: Όχι καθόλου παράλογο, γιατί εγώ μπορώ να το καταλάβω, ο απόλυτος στόχος του Παναθηναϊκού είναι το πρωτάθλημα.
0: Το πρωτάθλημα.
6: Οπότε υπάρχει και αυτό. Τώρα, για τώρα που μιλάμε, γιατί είναι σε εξέλιξη πολλά πράγματα. Είναι σε εξέλιξη συζήτηση για αριστεροπόδαρο στόπερ που παίζει και αριστερό μπακ. Μπορεί να προλάβει, μπορεί να μην προλάβει τις προθεσμίες. Υπάρχει συζήτηση με ένα πολύ καλό παίχτη που παίζει στο 6-8 για δανεισμό με οψιόν, για δανεισμό ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Δεν κάνω εγώ τις διαπραγματεύσεις, παιδιά, μακάρι να προλάβει μέχρι το βράδυ να δηλώσει και τη Μαρία Κουτσή από τα Μέγαρα να παίξει στην Ευρώπη. Θα δούμε. Είμαστε όλοι στην Τζίτα και να αναμένα κάρβουνα εδώ και 3 μέρες. Γιατί του να είναι τα λεφτά που είπαμε χθες, 3,6 το χρόνο για τετραετές, 3 συν 1 τελευταίο τετραετές συμβόλαιο που του δίνει ο Παναθηναϊκός, 14,4 εκατομμύρια ευρώ για 4 χρόνια. Και η τελική πρόταση που έχει γίνει προς την Τζιρόνα ήταν αυτή, τελική, σχετικό είναι το τελική τώρα, 4 συν 12. Θα μου πει κάποιος, γιατί δεν τα δίνει τα 16 να τελειώνουμε, μήπως και δελεαστούν. Κυρίως λόγω του cost control δεν μπορεί να δώσει 16 κασέρια αύριο το πρωί. Να κάνει μια άλλη συμφωνία και να σπάσουν οι χρήσεις που θα καταβληθούν τα χρήματα μπορεί. Γι' αυτό και τον κύριο όγκο των χρημάτων με υποχρεωτική όψιον αγοράς θα πάει και την επόμενη σεζόν. Που θα είναι και άλλα τα έσοδα του Παναθηναϊκού μπαίνοντας πλέον στο γήπεδό του.
0: Το προηγούμενο τράβαλο που είχε με αυτό το κομμάτι που μας ανέλησες τότε πάρα πολύ σωστά, το cost control, τώρα μπορεί να τον επηρεάσει. Δηλαδή αυτό λειτουργεί, έχεις κάνει και την
6: εκδοχή. Με 16 και με βάση τα λεφτά που έχουν δοθεί ήδη, τα οποία είναι σε ομάδες άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ τώρα, με ναι. 16 κασέρι, ναι. Μπορεί να έχει θέμα.
0: Μπορεί να έχει θέμα. Λοιπόν, μισό λεπτό.
1: Τα έχω κάνει print screen.
0: Πολλά. Μπράβο.
1: Ναι, ρε, φίλε.
0: Είσαι μάγκας.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Διαβάζω ένα γρήγορα.
1: Ναι.
0: Για το Διονύση σε λίγο. Για τον Μπέιλι, μας ανησυχεί το ότι είχε κάποιους μυϊκούς τραυματισμούς. Λέω το συνολικό, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο το μήνυμα. Θα το απαντήσεις αν θες και τώρα ή και σε λίγο. Εντάξει. Συνεχίζω. Μισό λεπτό, Κώστα. Ναι. Περίμενε. Το σκεπαστή, πίτσα, απαντάω γρήγορα σκεπαστή. Καπετανάκο, όπως μας βλέπεις, Τρίτη-Τέταρτη, προφανώς έχει μια ειρωνία το μήνυμα γιατί θεωρεί ότι δεν έχει κάνει. Δεν μαράζει καλό μεταγραφικό η ΑΕΚ. Για Σάντσο, ο ελεύθερος πλέον πού? Ο Ολυμπιακός τελείωσε με αυτό το κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός, φαντάζομαι, όχι, έτσι, Κώστα.
6: Νομίζω.
0: Δεν σου προκύπτει κάτι. Η ΑΕΚ, όχι. Τελειώσαμε και με αυτό. Ό,τι ξεχάσω, τα κοιτάς εσύ και το λες, Μπίλι. Καλησπέρα. Αν δεν έρθει ο Ουναχή και δεν πάρουμε χαφ εισάξιο επίπεδου, μαύρο θίδι που τους έφαγε. Black Snake, μάλιστα. Και καλησπέρα στην παρέα από Αγγλία. Γολή μήμα σας. Ο Αλαφούζος θα το πάρει πάνω του. Αν δεν γίνει με Ουναή, υπάρχει backup επιλογή ή όχι? Αυτή,
6: είναι η απάντηση που θέλω να επαναλάβω. Ότι αυτή η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι μιλάει Παναθηναϊκός με παίχτη πολύ καλό, με μεγάλη αγοραστική αξία, για δανεισμό με οψιόν, ο οποίος λέγεται ότι είναι από τη βελγική αγορά. Αυτό βάζω στο τραπέζι τώρα και αυτό λέω. Αναλύσαμε νωρίτερα το θέμα Ζαρουρί και έξτρα με το φίλο μου το Βασίλη. Τι άλλη αποχώρηση περιμένω?
1: Πάντως να πω εγώ ότι ο Παναθηναϊκός με το πρόγραμμα που έχει στο Conference League,
6: ναι.
1: Νομίζω ότι και χωρίς τον Ουνάι μπορεί να περάσει την επόμενη φάση.
6: Έτσι. Τα τρία πρώτα μάτς είναι όλα τα λεφτά.
1: Ναι. Να κάνει δηλαδή 10, 11, 12 βαθμούς να μπει στην επόμενη φάση.
6: Και να είναι στα νοκάουτ.
1: Και μετά να δηλώσει τον Ουνάι. Δηλαδή δεν το θεωρώ και απαγορευτικό να τον πάρει στις 10 Σεπτέμβρη.
0: Δεν είναι και εύκολο να μην βάλει, να μην υπολογίζει την διακριτική.
6: Εκεί πάντα είναι το μυαλό του παίχτη.
1: Νομίζω ότι. Και θα το πω τώρα. Η αγορά της Τουρκίας, όσο παραμένει ανοιχτή, μπορεί να εμφανιστεί για τον Ουναή και να του πάρει τα μυαλά.
6: Μένα κίνδυνες από εκεί. Ναι, εντάξει, γιατί
0: μέχρι
6: λεφτά υπάρχουν εκεί.
1: Δεν ξέρω.
6: Αλλά η Τουρκία.
1: Συνήθως οι Τούρκοι.
6: Οι Τούρκοι το τραβάγανε όπως και εμείς, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι στα σώσματα.
0: Πόσο εύκολο είναι όμως,
6: 7, 8, πόσο
0: είναι όμως να έχεις πάρει τον Ουναή και να μην τον υπολογίζεις στην Ευρώπη.
6: Εντάξει, θα
0: ζω. Για αρχή μόνο.
1: Αυτό που λέει.
0: Μετά να περάσει
1: το πρωτάθλημα, θα δει.
6: Έξι μάτσα να τον υπολογίζει
1: μετά στα νοκάουτ.
6: Θα μπει. Στην προκειμένη περίπτωση όλα αρχίζουν και τελειώνουν το μυαλό του ποδοσφαιριστή που θα αποδέχεται αυτό. Ναι, ναι.
1: Αν ήταν
6: τσάμπιονς, αν ο ίδιος, επειδή τώρα του κάνει και τα καψόνια Τζιρόνα, όταν συμφωνήσει τον Παναθηναϊκό και τον μπεγκλερίζει η Τζιρόνα τώρα τον Ουνάη, πήγαμε σε άλλο επίπεδο. Πει, οκ, okay, δεν με νοιάζει, ας παίξω Ελλάδα. Που έχω συνηθίσει εκεί, έπαιξα Ελλάδα, τον Ατάλο θα περιμένω 6 μάτς. Δεν με νοιάζει. Αν πει ο παίχτης δεν με νοιάζει, του περισσεύει του Παναθηναϊκού. Γιατί ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα έχει πρώτο στόχο αυτή τη στιγμή. Μακάρι να τον φέρει κι ας μην προλάβει απόψε. Μακάρι να τον προλάβει. Ας έρθει τουλάχιστον.
0: Τουρκία το μεταφέρω, επειδή μου το είπε ο Σπύρος τώρα, μέχρι 4 Σεπτέμβρη λέει.
6: Α, Παρασκευή.
1: Παρασκευή.
6: Δεν είναι πολύ.
1: Ναι, δεν είναι πολύ.
6: Γιατί αυτοί τραβάγανε και αυτοί. Ναι. Καμιά 10-15 πήγαν. Ναι.
1: Καλησπέρα στην παρέα. Μπακόπουλε, σου πάει το άσπρο κάμισο. Δεν το διαβάζει.
0: Στο τέλος κάποιος το είπε.
1: Σε τονίζει. Γουλή στον αγώνα με νίκη Βόλου, πιστεύει ο Νίστρου που θα βάλει από τον μπάγκο όσου δεν είχαν χρόνο συμμετοχή?
6: Και πολλού μικρού θα βάλει. Και μικρούς να κάνουν ντεμπούτα, βλέπω. Το Λαβδά βλέπω να παίζει κάποια στιγμή.
0: Φέραμε και τον εικονό μου σιγά-σιγά.
1: Και ένα άλλο λέει: καλησπέρα στην υπέροχη παρέα. Ανησυχία για του συνεχείς τραυματισμούς στο μοιραίο μη που έχει ο Μπέιλι.
0: Αυτό είπα νωρίτερα στο Βερβελέ. Ναι. Ναι. Αν τον ενοχλούν το ότι έχει κάποιους τραυματισμούς.
1: Μετά λέει: τα δύο πρώτα φιλικά της προετοιμασίας δηλώνεται ως τραυματίας. Γνώμη.
6: Ερώτηση. Σήμερα έχουμε την εκπομπή μας. Την επόμενη.
0: Μετά θα σε ξεζομήσω.
6: Ναι, ναι, 7 μέχρι.
0: Αυτό λέγαμε πριν.
6: Ωραία, γιατί για παράδειγμα, 11. Τώρα πούμε, είναι γνώμη μου άκυρο ή άκερο, μάλλον να πω για ευρωπαϊκή λίστα,
0: Όχι,
7: τα δεδομένα θα είναι πολύ ανατρεπτικά ανάλογα με το τι θα γίνει. Μπράβο. Επηρεάζει πάρα πολύ. Συγκρίνουν τα δοχεία.
0: Είδες γιατί γίνεσαι παρουσιαστής σιγά-σιγά, γιατί με προλαβαίνεις. Εδώ έχουμε φτάσει και 37. Εμείς θέλουμε να βγάλουμε 5 πινελιές και μετά 7 μέχρι 11, 12 όσο πάει. Ναι. Να αναλύσουμε όλα τα υπόλοιπα με πιο πολλά δεδομένα, έτσι. Και αυτό είναι σημαντικό.
7: Και μάτσι, τι θα το κάνουμε σήμερα.
0: Ωραία. Τέτοια. Πάμε, παίζουμε δύο πραγματάκια ακόμα για να πάω στον οικονόμο.
7: Τι να πω. Α, ότι ορίστηκε το μάτσο, όπως λέγαμε. Εντάξει, δεν μπήκε Τετάρτη, μπήκε Πέμπτη. 10 Σεπτεμβρίου με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οπότε δεν θα τραβήξει αυτή η ιστορία. Το όρισε η Super League σήμερα. Mm-hmm. Νομίζω 9, αν δεν κάνω λάθος, έχει οριστεί Πέμπτη. Άρα είναι σε ρί το πρόγραμμα τώρα του Παναθηναϊκού. Δεν ξεχνάω κάτι. Είπαμε για Ζαρουρί, τα έχουμε πει.
0: Αν θυμηθείς, εδώ είμαστε.
7: Ναι.
0: Αναφορά στην Elabet, παρακαλώ πολύ, τρίτη και τελευταία για να ολοκληρώσω, γιατί κάτι θα ξεχάσω στο τέλος. Λοιπόν, η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία και σήμερα στο back to back και θα είναι και κάθε μεσημέρι εδώ μέχρι το τέλος της σεζόν. Οπότε η Elabet είναι μαζί μας και σήμερα και αύριο και όσο τραβήξει αυτή η ιστορία που λέγεται back to back και θα μας ταλαιπωρεί. Είχα άλλα 5 ευρώ για τον καφέ αύριο, δεν βαριέσαι. Κερνάνε να το πιει ο Μπακό, έναν μέτριο, τον πεθάνατε. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ΑΕΚ ή για οικονόμου τώρα, ό,τι μου πείτε. Ετοίμαση οικονόμου, θα διακόψουμε τον Τάσο. Λέω, έχουμε πει εντεκάδα για το κύπελο.
2: Ναι.
0: Έχουμε με τον Πατίτσα που συνεδεθήκαμε. Έχουμε πει για Ζωάο Μάριο στην αρχή.
2: Είπαμε,
0: τι άλλο λέμε.
2: Για Κουτέσα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Υπάρχει, είναι ανοιχτή διαπραγμάτευση με την Σερβέτ. Mm-hmm. Η πρότασή της είναι στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχουν σημαντικά κομμάτια ακόμα της συμφωνίας. Δεν έχουν ολοκληρωθεί. Για να πούμε ότι είναι μια τελειωμένη μεταγραφή. Mm-hmm. Ο Ζωάο Μάριο είναι Ελλάδα. Περνάει ιατρικά. Θα ανακοινωθεί. Συμφωνία είναι για διαιτές 33 ετών. Προσθέτει μια ποιοτική λύση εκεί.
0: Να υποθέσω τα χρήματα δεν έχουν καμία σχέση αν το βάλεις σε σχέση με αυτό που είχε πάρει ο προηγούμενο συμβόλαιο του, ερχόμενος εδώ, από την ΑΕΚ.
2: Η ΑΕΚ τα ίδια πληρώνει.
0: Η ΑΕΚ τα ίδια.
2: 2,5 εκατομμύρια ευρώ έπαιρνε από την, περίπου από την Μπεσίκτα, στα καθαρά. Ναι. Η ΑΕΚ τώρα θα πληρώσει περίπου στο 1 εκατομμύριο. Εδώ είναι Χαβιέρι Μπάλτα.
0: Μιλάς στο τηλέφωνο.
2: Της Χρυσούπολης.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν κάνει τίποτα άλλο.
0: Πριν το μάτς.
2: Ναι.
0: Περίεργο για τεχνικό διευθυντή. Βασίλη.
7: Ναι, ναι, ναι.
2: 1 εκατομμύριο και κάτι θα πάρει εδώ στην ΑΕΚ. Ξανά, γιατί και τόσο. Αυτό ήταν το ποσό που έπαιρνε και την περσινή σεζόν. Το υπόλοιπο το κάλυπτε η Μπεσίκτας. Τώρα είναι ελεύθερος. Έρχεται ξανά. Τα είπαμε πριν τι σκεφτόμασταν εμείς, τι λέγαμε που κάθε την πύλια. Να δούμε και πώς θα ολοκληρωθεί και η ευρωπαϊκή λίστα που θα στείλει η ΑΕΚ. Δηλαδή, αν τελικά πάρει ο Ζωάο Μάριο την θέση του Κουτέσα και ποια θέση θα πάρει και τελικά ο και ο Βιτάλης. Πλέον είναι υποψήφιος και ο Βίντα. Αν πάρει ο Ζωάο Μάριο του Κουτέσα, είναι υποψήφιος και ο Βίντα να μείνει εκτός λίστας για να μπει ο Βιτάλης. Στην άμυνα δεν βλέπω κάποια προσθήκη με τα τωρινά δεδομένα. Δεν ξέρω από εδώ και πέρα μήπως πάμε σε. Ακού.
0: Τι κάνει ο Βερβέλες εκεί.
2: Παραγγέλνει φούντα.
4: Ψάχνω, ρε, ψάχνω παράλληλα. Ψάχνω.
0: Πληκτρολόγιο, το άκουσα. Ναι. Το γνώρισα γιατί έκανε χθες το ίδιο Σαούλης. Συνέχισε.
2: Θα αφήσω ένα παράθυρο μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Μήπως η ΑΕΚ κάνει μια προσθήκη για ποδοσφαιριστή που θα αφορά μόνο τα παιχνίδια στην Ελλάδα, όπως έκανε και πέρσι με τον Ζωάο Μάριο αντίστοιχα. Εντάξει, υπάρχει προβληματισμός και πολλά ερωτηματικά για την απόφαση η ΑΕΚ να αποδεσμευτεί από τον Κουτέσα, αλλά να φέρει τον Ζωάο Μάριο, δηλαδή να χάσει έναν παίκτη ο οποίος είχε τρεξίματα εντάσεις. Βέβαια δεν υπολογιζότανε και δεν έδωσε πολλά την περσινή σεζόν. Έδωσε μόνο στιγμές, αλλά σημαντικές στιγμές, για να είμαστε δίκαιοι. Ο Ζωάο Μάριο είναι ένα διαφορετικού είδους ποδοσφαιριστής. Στη διαχείριση των αγώνων, να προσθέσει έναν ποιοτικό παίκτη. Ο Νίκολσον βοήθησε πέρσι σε κάποια παιχνίδια ως αλλαγή κυρίως. Αυτό σημαίνει ότι αριστερά η ΑΕΚ, αν φύγει ο Κουτέσα και προσθεθεί μόνο ο Ζωάο Μάριο. Η ΑΕΚ πάει με τον Κοϊτά, τον Ζωάο Μάριο και κάποιες βοήθειες από Μάνταλο, Μάγερ, Γκατσίνοβιτς. Πως φερσές παίζουν και σε άλλες θέσεις. Δεν έχει κάνει προετοιμασία με ομάδα. Δεν ξέρω πότε θα είναι έτοιμος ο Ζωάο Μάριο και αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Νομίζω θα ερωτηθεί γενικότερα για τον Ζωάο Μάριο ο Νίκολης στη συνέντευξη τύπου στον αγώνα Κυπέλλου. Αν όχι, το Σάββατο θα έχουμε περισσότερες απαντήσεις στο μάτς με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Για τη λίστα δεν βλέπω να περιμένουμε κάτι άλλο από την ΑΕΚ, κάποια άλλη έξτρα προσθήκη. Μόνο αυτό που σας είπα, ένα μικρό παράθυρο για μια μεταγραφή μέχρι 15 Σεπτέμβρη, να δούμε και σε ποια θέση. Αυτή τη στιγμή για την άμυνα δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν αργότερα από αυτά που θα δει ο Μάρκο Νίκολτς και σήμερα που είναι ένα καλό τεστ και για τον Γεωργίεφ δεξιμπακ και για τον Αλεξίου στα στόπερ. Μήπως δει κάτι το οποίο αλλάξει τις αποφάσεις από εδώ και πέρα. Γιατί και στην αρχή του καλοκαιριού η ΑΕΚ είχε αποφασίσει για κεντρικό αμυντικό, το άλλαξε στη συνέχεια. Χθες το βράδυ έγινε μια σκέψη στην ΑΕΚ. Υπήρχε μια πληροφόρηση ότι η ΑΕΚ παναφέρει κάτι διαφορετικό από τον Ζωάο Μάριο. Τελικά επέμεινε γιατί είναι ένας παίκτης τον οποίο τον ξέρουν. Σε αυτό προφανώς πόνταραν για να επιστρέψει ο Πορτογάλος, ο οποίος και ο ίδιος ήθελε να γυρίσει γιατί ξέρει το ρόλο του από τον Νίκολιτς, έχει καλή συνεργασία. Καταλαβαίνω και, και τον κόσμο για αυτά που λέει. Αλλά είναι απόφαση Ριμπάλτα Νίκολιτς να κινηθούν με αυτές τις κινήσεις, μεταγραφές και να δούμε πώς θα τοποθετηθούν.
0: Μάλιστα.
2: Και ο Νίκολιτς απόψε για τον σχεδιασμό και γενικότερα για το αν είναι ευχαριστημένος από την ενίσχυση της ΑΕΚ, η οποία έχει φτάσει στις 8 προσθήκες αυτό το καλοκαίρι με τον Ζωάο Μάριο. Έχει δαπανίσει περίπου στα 20 εκατομμύρια τα περισσότερα που έχει δώσει στην ιστορία της και με μεγάλα συμβόλαια σε αρκετούς ποδοσφαιριστές. Υπάρχει και η ανανέωση του Γιώβιτς επικείμενη που θα ανακοινωθεί με ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Αυτά. Πάνω κάτω για την ΑΕΚ, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Θα είμαστε αέρα μετά τον αγώνα της ΑΕΚ για το κύπελο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, κυρίως όσον αφορά τη συνέντευξη του Νίκολιτς.
2: Ναι. Ναι. Και τον καταρτισμό της λίστας το βράδυ. Σωστά. Να δούμε πώς θα κάτσουμε.
0: Εδώ θα είμαστε λοιπόν. Τάσο, περιμένεις. Λέει φίλος, είμαι Ολυμπιακός και μπράβο στην ομάδα για τις κινήσεις. Μακάρι να γίνονται παρόμοιες κινήσεις από όλες τις ελληνικές ομάδες. Πρέπει να ανέβει level το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα για να δούμε περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη. Δεν διαφωνούμε καθόλου, αγαπητέ μου φίλε. Ξεχνάω κάτι φοβερό άλλο. Εντάξει, έχει πολλά μηνύματα, σίγουρα κάποια ξέχασα.
5: Εκπομπή με 11.000 κόσμου μέσα δεν την κλείνεις.
0: Με τίποτα.
5: Το είμαι Ολυμπιακός, μπράβο στην ομάδα, το είπες. Ναι.
0: Ναι, το είπα.
5: Ωραία.
0: Κάτι άλλο.
5: Παιδιά, είναι
2: χαμός σήμερα.
0: Χαμός. Τα like είμαστε περίπου στα 2.600. Με 11.000 μέσα νομίζω μπορούμε να πάμε στις 3.000 μέχρι να κλείσουμε. Οικονόμου μαζί μας.
8: Εδώ. Τι κάνετε.
0: Καλά παλικάρι μου, ελπίζω να είσαι και εσύ καλά.
8: Παιδιά, είχα πολλά χρόνια να νιώσω την ένταση τη τελευταία μέρα των μεταγραφών. Έτσι, και έχω πάθει σοκ σήμερα.
0: Με εμά θα μάθει πολλά, μην εδώ. Με εμά θα μάθει πολλά, μην εδώ.
8: Ασταμάτητα.
0: Θέλω να σε ρωτήσουμε κάτι πολύ, πολύ συγκεκριμένο που έχει σχέση και με τον Ολυμπιακό. Οι εξελίξεις, όπως λέμε πολύ σωστά στο Σούπερ, Γιαννούς και Αποστολάκη. Νωρίτερα, Βερβελέ, σε βάζω στο κλίμα, αν δεν έχεις ακούσει, που φαντάζομαι έχεις πληροφορηθεί.
8: Δεν έχω προλάβει να ακούσω.
0: Ωραία, λάθος κάνω λοιπόν, δεν έχεις πληροφορηθεί, σου λέω εγώ. Ο Νους είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός κοιτάζει για τώρα, άμεσα, να ενταχθεί στην ομάδα, έτσι κι αλλιώς, ανεξαρτήτως του τι έχει γίνει με τον Μπέιλι, τον οποίο παίρνει κι αυτόν. Και ο Αποστολάκης επίσης ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, όμως για το ερχόμενο καλοκαίρι. Αυτά είναι λόγια του Βερβελέ πριν από λίγη ώρα. Από πλευράς Όφη, αν έχεις κάτι, ο Βασίλης έδωσε νωρίτερα μια διάσταση διαφορετική. Ποιο είπες ότι ο κύριος Μπούσης...
5: Ότι από χθες ο κύριος Μπούσης είναι στην Αθήνα και μιλάει με ανθρώπους του Ολυμπιακού.
0: Okay.
5: Αυτό έμαθα εγώ.
8: Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω.
5: Okay.
8: Για το θέμα του Νούς όμως που λέει, πληροφορίες που έχω εγώ εκτός Κρήτης όμως, είναι ότι δεν αποκλείεται. Συνδέεται άμεσα με το θέμα του Τζέλσον στον Ολυμπιακό. Αν ο Τζέλσον δεν πουλήσει τώρα, δεν θα απέκλεια αν προχωρήσει η μεταγραφή ο Νούς να μείνει στον το Γενάρη. Δεν ξέρω αν έχει κάποια πληροφόρηση ο Διονύσης γι' αυτό.
0: Το συνδέει με τον Τζέλσον ο Διονύσης.
8: Οκ. Νομίζω ότι είναι τέρμα συνδεδεμένη στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, αν ο Τζέλσον μείνει, δεν νομίζω ότι ο Νούς θα πάει τώρα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
8: Είναι πολύ, πολύ προσωπική με κίνηση και με πληροφορίες που έχω συνέχει εκτός νησιού. Okay. Για τον Αποστολάκη είναι αυτό που είπε, όπως όλα δείχνουν, αν προχωρήσει η μεταγραφή θα έρθει στον Πειραιά από τον χρόνο, όχι από τώρα. Θα μένει στον Όφη να διαθέτει την γενιά. Αλλά για τον Τιάγκο Νούς δεν θα απέκλει αν δεν πουληθεί ο Τζένσον. Δεν ξέρω τώρα σε τι στάδιο είναι η ιστορία με την Κράζοντα, γιατί θα ξέρει πολύ καλύτερα. Αλλά δεν θα απέκλει να μένει στον Όφη μέχρι τον Γενάρη, να βοηθήσει μόνο την Ευρώπη και τον Γενάρη να πάρει το δρόμο στον Πειραιά. Αυτή είναι η δεκτή που έχω να δώσω εγώ με τι όποιε πληροφορίε έχω ξαναλέω εκτό του από τον Όφη. Δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε επίσημο, ούτε ανεπίσημο. Περιμένουμε τις όποιες ενημερώσεις προσεχώς.
0: Ευχαριστώ, Χρήστο. Τα λέμε.
8: Καλή συνέχεια, παιδιά.
5: Γεια σου, Στέρα.
0: Καμία είδηση όσον αφορά τον Αποστολάκη, γιατί μία ομάδα βλέπει έναν καλό παίκτη και θα κινηθεί για αυτόν. Δεν πηγαίνει για τώρα, άρα δεν αποτελεί είδηση. Πηγαίνει για το ερχόμενο καλοκαίρι. Για τον Νους είναι ζήτημα και είπαμε και με ποιο τρόπο θα κοιτάξει να αναπληρώσει αυτό το κενό που δημιουργείται στον Όφη, εφόσον πραγματοποιηθεί οριστικά αυτή η μεταγραφή. Λοιπόν, κύριε Βερβελέ.
4: Να πω ότι αυτό που έχει προκύψει.
0: Τι ήθελες, ναι.
4: Την τελευταία ώρα είναι. Πορτογαλία, κάποια δημοσίευματα που θέλουν την Κράσνονταρ να ανεβάζει κατά ένα εκατομμύριο την προσφορά του στον Ολυμπιακό, να φτάνει τα 6 για να θέλει να τον πάρει άμεσα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στα 6 τον δίνει. Θυμάστε, είχαμε πει ότι η Κάρο δεν είχε ξεκινήσει με 4 εκατομμύρια πρόταση. Ο Ολυμπιακός είχε βάλει μια τιμή γύρω στα 8 με στόχο να πέσει για να ανέβουν και οι άλλοι. Νομίζω ότι με 6 εκατομμύρια τον deal είναι για να γίνεται και έτσι να εξηγηθεί και η απόκτηση δεύτερου εξτρέμ. Τώρα, όσον αφορά στο Μπέλ, είπαμε ότι για την ώρα ο Ολυμπιακός δεν επιβεβαιώνει. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που γίνεται. Να θυμίσω ότι για παράδειγμα φέτος και στην περίπτωση του Φρόιλερ, πρώτα ήρθε στην Ελλάδα ο Φρόιλερ και μετά έγινε γνωστό ότι προχωράει ο Ολυμπιακός. Οπότε επειδή είναι μια πολύ ειδική περίπτωση και επειδή είναι και πολύ μεγάλη πίεση του χρόνου, νομίζω ότι μπορεί να έρθει δηλαδή με ιδιωτική πτήση, είναι πολύ πιθανό να έρθει με ιδιωτική πτήση για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή και ακολούθως να μάθουμε όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος κοίταζε 2-3 στοιχεία παράλληλα. Δεν επιβεβαιώνεται κάπου ότι είναι σε κατάσταση τραυματισμού αυτή τη στιγμή. Πήγα κάποιες δηλώσεις του Έμερ πριν λίγες μέρες ότι εντάξει, δεν θα συνέχιζε. Και ένα σκηνικό λίγο μέσα στις ομάδες που τον είχαν δει ήταν και η Νέομ, αυτή που πήγε ο Μασούρας, ότι παίρνει 120.000 λίρες την εβδομάδα εκεί, το συμβόλαιο του στον Βίλα. Έτσι.
1: Πόσα δηλαδή?
4: Και αυτό που κοίταζε στον Βίλα.
0: 120 τη εβδομάδα.
1: 120.000 λίρες.
6: 150.000 ευρώ.
0: 5-12-60.
1: Άρα 600 το μήνα.
0: Άρα 6
1: εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι, ναι, κάπου εκεί.
6: 7-200 το χρόνο.
4: Τώρα τι ήταν το θέμα. Λέγανε λοιπόν στην Άστον Βίλα ότι.
6: Καθαρά η μεικτά,
4: βέβαια. Όλο το του χρόνου. Αυτό που κοίταζε η Άστον Βίλα ήταν να.
1: Να πληρώσει κάποιο μέρο σε εκείνη.
4: Ένα αυτό ή να του έκανε επέκταση συμβολέου για ένα χρόνο με στόχο να έπαιρνε ένα μεγαλύτερο ποσό. Κάπου εκεί μπλόκαραν και λόγω των οικονομικών. Αυτό που είπε νωρίτερα ο Βασίλης Παγκόσμιος με τη Σεβίλη ότι είχε ακουστεί για να τον πάρει. Η Σεβίλη δεν μπορούσε να ακολουθήσει αυτό το ρυθμό. Θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα για τον Ολυμπιακό. Όπως είπα χθες το βράδυ, είπαμε ότι τα λεφτά τα οποία συζητάγαμε ήταν γύρω στα 9-10 εκατομμύρια για να γίνει αυτό το deal. Ένας παίκτης ο οποίος πριν δύο χρόνια ή προφανέστατα και πέρυσι δεν ήταν τόσο ενεργός. Παρ' όλα αυτά έπαιξε όλους τους διοργανώσεις 30 παιχνίδια, αρκετά ως αλλαγή. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος παιδιά πριν δύο χρόνια είχε χρηματιστηριακή αξία 40 εκατομμύρια. Τώρα για να ξέρουμε τι λέμε, να ολοκληρωθεί και πρώτα ο Θεός και αυτή η μεταγραφή. Νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός ολοκληρώσει και με τον Μπέιλ και με τον Πουέρτα που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί και με τον Νούσο συμπληρωματική κίνηση αν φύγει ο Ζέλσο Μαρτίνς, εκτιμώ ότι το τελείωμα του Ολυμπιακού φέρνει σε άλλη κατάσταση και την ομάδα, σε άλλη κατάσταση και το ρόστερ και την ψυχολογία του κόσμου και πολύ περισσότερο τα μάτια του προπονητή και το μυαλό του προπονητή για να δουλέψει πλέον με άλλους παίκτες ποιότητας, με παίκτες άλλης διάστασης και να σταματήσει αυτή η κουβέντα για το πώς παίζει ο Ολυμπιακός και το τι γίνεται.
0: Σπύρο, δώσε μου αυτό που μου έλεγες νωρίτερα, τις συμμετοχές του Μπέιλι τα τελευταία χρόνια στην Άστον Βίλα κυρίως και τι έχει πετύχει όσον αφορά τα γκολ και ασίστ. Σε ευχαριστώ. Μου το έλεγες πριν, αλλά δεν μπορούσα να σε ακούσω. Είχαμε λίγο ένταση εδώ στο στούντιο. Λεβερκούζεν, 156 μάτς, 39 γκολ και πόσα ασίστ. Και 25 και πάμε και λίγο.
1: Στην Λεβερκούζεν,
0: Άστον Βίλα, ναι, εκεί το έλεγε σωστά, Μπίλε. 123 μάτς στην Άστον Βίλα. 16 γκολ, 18 ασίστ. Σε πόσα χρόνια? Σε 4 χρόνια περίπου. Οκ, okay, θα μου το πεις τώρα σε λίγο, αν 3,5-4. Μάλιστα. Στα 29 του χρόνια ο Μπέιλι. Καλή ηλικία. Θα δούμε τι υπάρχει με τους τραυματισμούς. Πάντως, όντως ένα πολύ μεγάλο όνομα. Λοιπόν, αυτό που λέει τώρα ο κόσμος και ρωτάει για τους... για το πόσο κοστίζει αυτή η μεταγραφή, για το πόσα θα δώσει ο Ολυμπιακός εφόσον πάρει Νους και Αποστολάκη, για όλα αυτά. Αυτά δεν μπορούν να είναι τώρα στο προσκήνιο και να τα κουβεντιάσουμε, γιατί δεν είναι γνωστά ακόμα. Mm. Κάτσε να γίνει να βεβαιωθεί με η μεταγραφή πρώτα και να το κουβεντιάσουμε. Ακόμα και για τον Μπέιλι, που πριν από λίγο το αναφέραμε, λόγω Ρωμάνο κλπ. Ναι, ο Ολυμπιακός ναι. Δεν επιβεβαιώνει ακόμα. Φυσικά δεν διαψεύδει, γιατί μάλλον ολοκληρώνει τη μεταγραφή, από ό,τι φαίνεται.
1: Επίσης να πούμε στον κόσμο, γιατί ρωτάει, ότι επειδή έχει προκύψει ένα δημοσίευμα ελληνικό σε ελληνικό μέσο ότι ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με τη Χιρόνα, με την Τζιρόνα και έρχεται ο Ουναΐ, δεν θυμάμαι από την Κυριακή το βράδυ και μετά πόσα ρεπορτάζ και δημοσίευματα.
6: 4-5 φορές
1: υπήρξαν
6: έτσι,
1: ότι τα βρήκαν ο Παναθηναϊκός με την Τζιρόνα ή ότι ο Ουναΐ ενημέρωσε ότι έρχεται ή ότι είναι πολύ.
6: Το μόνο που μπορώ να δώσω σαν point εδώ πέρα είναι ότι ειλικρινά τις τελευταίες 3-4 μέρες από την Κυριακή και μετά που λέει και ο Βασίλης, τα μπρος πίσω είναι αμέτρητα που έχουν γίνει. Απόλυτη η διαδικασία δηλαδή. Ναι. Και κυρίως το τελευταίο διάστημα με τους Τζιρονέους.
0: Μπρος-πίσω που έχουν μεταφερθεί ως ρεπορτάζ ή μπρος-πίσω υπαρκτά.
6: Όχι, όντως. Πάνω στη διαπραγμάτευση.
0: Διαπραγμάτευση.
6: Διαπραγμάτευση των όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.
0: Καλά κάνεις και το λες. Κύριε Βερβελέ, πείτε μου λίγο τη σύνθεση μετά. Εγώ και εσύ, Μπίλ, εννοείται δεν χάνουμε ποτέ. Πάντα μαζί. Εννοείται. Εσύ μαζί μας.
2: Μα δεν νομίζω.
0: Όχι, μετά. Μαζί μας δεν είσαι.
6: Έτσι, έτσι μας πουλάτε.
2: Έτσι μας πουλάτε.
0: Έτσι είσαι.
2: Θέλετε και χθες και την Πέμπτη πάλι με θέλετε.
0: Παρεούλα, εδώ.
2: Χίλια κομμάτια έχω γίνει.
6: Την Πέμπτη τι έχει. Α, ναι. Φίλε, εκεί θα πάμε για φαγητό.
2: Ταξίδι,
6: τι σχέση,
2: ταξίδι δεν με θέλετε.
0: Εντάξει.
2: Στην αρχή. Έχουμε μάθει να γράψουμε. Ναι. Πώς θα έρθω για την πρώτη ώρα, θα δω.
0: Ξέρεις τι ήθελα μόνο από σένα. Στο λέω από τώρα ότι...
2: Τι ήθες, πώς θα θες.
0: Όχι, κάτι θα κρατήσω. με τον Νίκολιτς, ένα σχολιασμό για αυτά που θα πει.
2: Θα τον πάρω τηλέφωνο.
0: Όχι, θα τα πει μόνο του, δεν θα τον πάρεις. Ένα σχολιασμό για αυτά που θα πει.
2: Έχω στείλει τον Πατήσα, είναι συστημένος για συνέντευξη τύπου.
0: Ναι,
2: τα πάντα.
0: Το σχολιασμό θέλω εγώ αυτό που θα πει. Εντάξει, άρα Πατήσα, σύνδεση, σχολιασμό,
2: εμείς εδώ. 7 με 8 θα είμαι εδώ, γεια σας.
0: Perfect. Είσαι ο κύριος, δεν θέλω τίποτα άλλο. 7 με 8 είσαι ο κύριος. Κύριε Γουλή, σε βγάζουμε από μακριά, έτσι, εσένα. Έτσι, ωραία, εντάξει. Αυτό.
2: Έλα, ρε. Ψηλά το κεφάλι.
0: Βελέσαι, έρχεσαι.
6: Να ψηλάει το κεφάλι.
0: Ή όχι σήμερα.
6: Τι μας περιμένει τώρα,
0: αύριο είσαι εδώ.
9: Δεν πάω να σου ζητήσω μαζί, μιλάμε. Με κανέναν.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει, ωραία. Έχει τον αγώνα του Ολυμπιακού. Εντάξει,
9: έχει δεύτερο πρόσωπο. Είσαι δεύτερο πρόσωπο. Μήπως έχεις
0: καλά. Ελάσε με, ρε. Τώρα διαβάζω συνέχεια μηνύματα. Ρώτα το.
2: Καλύτερα ελεύθερη παρά να είμαι δεύτερη. Μεγάλη. Και αυτή εδώ καραμέλα έχει περάσει.
0: Ναι.
2: Θέληξη.
6: Η θέληξη το έλεγε.
9: Λίγα για τη θέληξη.
6: Θέληξη έχει.
2: Πόσο λίγα.
6: Η θέληξη έχει ανατινάξει λίγα. Ψυχές.
9: Λίγα. Αυτό έχω να πω μόνο. Πάνω της.
6: Έχει διαλύσει ψυχές.
9: Ξέρεις, Κράκος πάνω μου, ξέρει. Λίγα.
6: Πω, πω, θέληξη.
0: Λοιπόν, Διονύσης είναι μετά τις 10 μαζί μας μετά. Θυμήθηκα λοιπόν τι λέγαμε. Μόνος του, χωρίς τη θέληξη, θα είναι εδώ. Και Αλέξη Αβόπουλο έχω λίγο. Για μια πινελιά που θέλω. Ωραία. Περιμένω για
9: Αλέξανδρο. Να πω μια τελευταία πληροφορία που υπάρχει για τον Μπέλι, ότι περνάει τώρα ιατρικά στην Αγγλία για να προλάβει ο Ολυμπιακός να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Έτσι, αυτό λέει. Τελευταία πληροφορία, δεν περνάει δηλαδή ακόμη σε κάποιο αεροπλάνο, οπότε θα πάμε σε fast track διαδικασία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άλεξ, πώς τα ακούς όλα αυτά, το δικό σου σχόλιο πρώτα απ' όλα για αυτό το μεταγραφικό ντεμαράζ και την αγωνία που υπάρχει μέχρι τις τελευταίες ώρες για συγκεκριμένες περιπτώσεις.
10: Χαμός γίνεται όντως πραγματικά. Πολλές κινήσεις, αυτό το έλα, το δώσε, το φύγε, θα μας απασχολήσει για τις επόμενες μέρες. Θα σου άρεσε λίγο από όλη αυτή την ιστορία, δεν είναι ότι απέχει, απλά επειδή σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει καλύψει το ρόστερ του και δεν έχει και άγχη ευρωπαϊκά, κάθεται λίγο στην άκρη και παρακολουθεί διακριτικά τις εξελίξεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα κλείσει κάποια τελευταία μερεμέτια που έχει. Και κυρίως στην άμυνα, όπως στο κέντρο της άμυνας. Αν και εγώ, παιδιά, έχω την εντύπωση από το ρεπορτάζ μου σήμερα, μου δημιουργείται πολύ έντονα η αίσθηση ότι ο Άρης θα πάρει και παίκτη αριστερά στην επίθεση. Όλο και πιο έντονα από το πρωί, οι κεραίες μου πιάνουν ότι ο Άρης κοιτάει 2-3 τουλάχιστον περιπτώσεις με ποδοσφαιριστές που παίζουν αριστερά στην επίθεση. Τώρα, αυτό δεν ξέρω πώς ακριβώς μπορώ να το ερμηνεύσω. Ίσως να έρχεται να κολλάει στο ότι χαλάει από ό,τι φαίνεται η μεταγραφή του πιτσιρικά αυτού του Ζαουέ από την Παστιά. Έχει ουσιαστικά οδηγηθεί σε ένα βάγιο, δεν τα βρήκαν οι δύο πλευρές και είχε εκπνεύσει και η προθεσμία στη Γαλλία. Επομένως το βλέπω ουσιαστικά να έχει τελειώσει, να έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο του πιτσιρικά. Άρα αυτός, επειδή θα ερχόταν και θα έπαιζε αριστερά στην επίθεση, θεωρώ ότι έρχεται και κολλάει με αυτό που σας λέω, ότι ο Άρης ψάχνει κάτι για το αριστερό φτερό της επίθεσης. Έχει μία περίπτωση από Τουρκία μεριά, από ό,τι μαθαίνω, την οποία κοιτάζει πολύ. Μια εξαιρετική περίπτωση. Σήμερα από το πρωί παίζει πάρα πολύ έντονα, αλλά εμένα δεν μου κάθεται να σας πω την αλήθεια, η επιστροφή του Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος είναι ελεύθερος από τη Θέλτα.
0: Συγγνώμη, ρε φίλε, είναι η ένταση. Κάνω εκπομπές. Απνευστεί με το μυρό του εδώ πέρα.
10: Θα πάει στην Τζιρόνα, νομίζω. Θα πάει, νομίζω, στη Τζιρόνα που είναι και της μόδας. Λόγω μου να είναι. Νομίζω θα πάει Τζιρόνα ο Πέρεθ.
6: Ο Πέρεθ είναι με το σκυλί που είχε το ατύχημα τότε.
2: Α, ναι, σωστά.
10: Ο γίγαντας αυτός είναι.
6: Τι παλικάρι κι αυτό. Τι πέρας κι αυτός.
10: Έπρεπε να φτάσουμε τελευταία μέρα του μεταγραφών. Έψησε κυριολεκτικά το ψάρι στα χείλη της Θέλτα. Ένα 600 παιδιά είχε στη Θέλτα ο Αθεόφοβος συμβόλαιο. Περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή, πήρε μια βαρβάτη αποζημίωση και με τα λεφτουδάκια στην τσέπη από τη Θέλτα θα κλείσει πιθανότητα στην Τζιρόνα, Δεύτερον, για τον Άρη δεν μου κάθεται, γιατί κυρίως δεν παίζει και αριστερά. Ο Άρης ψάχνει ένα παίκτη που να είναι η θέση του εκεί. Να μπορεί δηλαδή είτε με αντίθετο πόδι να παίζει αριστερά. Το κρατάω και αυτό, όπως επίσης από χθες το βράδυ ακούγεται δεξιά και αριστερά του Άρης κοιτάει τον Αλέξανδρο Κατράνη.
1: Τον αριστερό μπακ.
6: Τον παραπατρίσει,
1: τώρα είναι το Ατρόμητου.
6: Ναι.
10: Ναι. Το Ατρόμητου τώρα είναι στο Salt Lake City, στο MLS. Είναι 28 ετών πλέον ο Κατράνης, με καλές χρονιές στην Αμερική. Για τον παίκτη ο Άρης είχε ενδιαφερθεί πριν από 3-4 χρόνια. Αυτό μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα.
0: Αυτό στην αριστερό μπακ, είπες.
6: Ναι, αριστερό μπακ.
0: Και ο Νόαλεν πήρε μεταγραφή.
6: Στην Αμερική.
0: Στην Αμερική. Πήγε με τον Λεβαντόφσκι. Έφυγε από το Μέση και πήγε στο Λεβαντόφσκι.
6: Πήγε στο τέτοιο. Ναι.
0: Σικάγο πήγε.
6: Στο Σικάγο Fire.
0: Το
6: Κολοράντο νομίζω θέλει το. Το Κολοράντο είναι που θέλει το.
0: Μιλά καλύτερα.
6: Ποιο. Μια άλλη ομάδα.
10: Κολόμπους Κρύου.
6: Αυτό. Κολόμπους Κρύου.
1: Μιλά καλύτερα.
6: Κολοράντο, Κολόμπους.
0: Περιμένετε.
10: Πάρε μαγκαλιά να μην πατήσω τα γυαλιά.
6: Ξεκινάνε.
0: Στο πες, πάρε μαγκαλιά.
10: Πάρε μαγκαλιά να μην πατήσω τα γυαλιά.
6: Πέτα με στα βράχια να με γλύφουν τα βατράκια. Αυτό θα τα ακούστε.
0: Περίμενε. Περίμενε. Άλεξ, ένα break. Ένα λεπτάκι.
6: Συνεχίζεις.
0: Δεν κλείνουμε για...
10: Για να ψάξεις το άσμα.
0: Δεν κλείνουμε. Για YouTube δεν κλείνουμε. Εδώ είμαστε. Γυρίζουμε και στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Find the gun before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Chris, look out. You're under arrest.
1: For what?
2: Back off or jump.
1: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
0: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
5: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
5: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
4: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ο αγώνας της ΑΕΚ άρχισε, είδαμε δεκάδα νωρίτερα. Μακούν, 26 ετών, αριστεροπόδαρος.
2: Ναι, είναι η περίπτωση που κοιτούσε ο Άρης πάρα πολύ έντονα, Βασίλη. Θυμίζω πριν κλείσει το σούταλο, τον Κροάτη. Την άφησε λίγο στην άκρη. Ο Ρέγγες όμως ουδέποτε έπαψε να ασχολείται με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση, γιατί είναι σε πολύ καλή ηλικία. Μπορεί να είναι Βενεζουελάνος διεθνής, αλλά έχει βέλγικο διαβατήριο. Άρα δεν καταλαμβάνει και θέση ξένου. Επίσης, πολύ σημαντικό, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 7 αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές στο ρόστερ του. Άρα θα πρέπει να κοιτάει στις κινήσεις που είναι να κάνει μέχρι το τέλος και τα διαβατήρια. Είναι πεζούμενος, που λέει ο φίλος μου Γουλής. Έχει μάτς κανονικά. Μπορεί να παίξει και στόπερ, μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ. Κουβαλάει την μπάλα από πίσω, φτιάχνει μύτη. Είναι καλή περίπτωση.
1: Βερβελές, γιατί γελάει. Συγγνώμη, ρε Αλέξη. Βερβελές.
3: Θα μάθεις μετά.
1: Δεν λέγεται στον κόσμο.
3: Όχι, εγώ ανοίξα ένα μπίφα από χθες. Μιλάω με κάτι οράματα από εδώ, υπερπέρα.
1: Εντάξει, συνέχισε την καλή δουλειά. Λέγει, Άλεξ.
2: Ναι, όχι βέβαια, παιδιά, με τα νούμερα που αναφέρουν οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι ναι. Κάνουν λόγο για κάτι 3,5 εκατομμύρια. Αυτά τα νούμερα δεν παίζουν. Ο Άρης, αν είναι να τα βρει με την Λεύσκη, θα τα βρει σε πολύ χαμηλότερα νούμερα. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη περίπτωση που προέκυψε σχάτως. Mm-hmm. Χθες προχθές αυτή η περίπτωση, με παίκτη που επίσης έμεινε ελεύθερος. Αυτός έμεινε ελεύθερος και την κοιτάζει ο Άρης. Όπως επίσης εντάχει να πω ότι ο Αλφαρέλα μάλλον το έχει πάρει το μήνυμα ότι δεν υπολογίζεται και ότι δύσκολα θα βρει χρόνο συμμετοχής.
1: Μάλιστα.
2: Και ψάχνεται πάρα πολύ έντονα να φύγει. Κοιτάει 2-3 χώρες που είναι ανοιχτό ακόμη το παράθυρο. Στην Πολωνία που έχει παίξει, στην Κύπρο. Πιθανολογώ ότι μάλλον θα μας κουνήσει το μαντήλι ο Αλφαρέλα τις επόμενες μέρες.
1: Όμορφα. Ολοκληρώνουμε εδώ την εκπομπή. Γιατί σε 2 ώρες θα είμαστε πάλι αέρα. Οπότε μετά, 7 μέχρι όσο πάει, κουβεντιάζουμε με την ίδια περίπου σύνθεση για κάποια χρονικά διαστήματα για όλα όσα συμβαίνουν λίγο πριν κατατεθεί η λίστα των ομάδων για τα ευρωπαϊκά κύπελα και εννοείται αν έχουμε και μεταγραφές και εκτός λίστας εδώ είμαστε ναι. Για να τις κουβεντιάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συγκλονιστική παρέα που μας έχετε
4: θα
1: κάνει και σήμερα.
4: Θα έχουμε πάντως νέα μετά τις 7.
1: Ναι. Πάνω από 11.500 κόσμος ήταν ταυτόχρονα εδώ στο site. Προφανώς κάτι βρίσκεται και μας επισκέπτεστε πάλι. Πάνω από 3.000 like, 3% είναι τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε 2 ώρες θα ξαναλέμε.

0: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: I just met the owner of the new Vic.
2: You did not say that he was cute.
1: Didn't notice. I'm spying on my friend.
3: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
1: I imagine I'll be seeing even more of you now.
3: Sorry about that.
1: I'm so glad you guys could come with us.
2: Do you like him?
1: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending